Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Σπορ. Να δούμε κάποια μάτς. Τα ξεχάσαμε την κουβέντα. Τελικά αποτελέσματα. Μιρασόλ Λίγκα Ντεκίτο 2-0. Πλατένσε Πενιαρόλ 1-1. Μπόστον Ρίβερ Λος Μιγιονάριος 2-4. Χίγκινγκ Σάο Πάολο 0-0. Γιανέρος Ατλέτικο Κάλι 3-0.

0: Μπασκετάκι Detroit Cleveland είναι στο 47-36. Έχουμε μπει. Μισό λεπτό να δούμε πόση ώρα θέλει. Ακόμα δύο λεπτά να τελειώσει. Χαμηλό σκορ, το ημίχρονο Σωτηρή.
1: Πονώ.
0: Ναι, 47-36, 83 πόντους μόνο. Και ακόμα θέλει δύο λεπτά, πάνω 95 και φτάσουν. Το under, το over το έχει 199 τώρα. Έλα μου. Ναι, έχει πάρει τώρα το μικρόφωνο, γι' αυτό δεν έχει λαμπάκι αυτό. Λοιπόν, λέγε ότι είναι ο φίλος ο Κώστας από το Περιστέρι. Στέλνει μηνυματάκι. Το βράδυ θα περάσω μια βολτούλα. Και εγώ λέω ο φίλος μας. Η παιδιά είπαμε είναι ETS 9. Το κατάστημα ETS. Γκουγκλάρετε, ETS 9 γράφετε. Σας βγάζει κατευθείαν πολύ εύκολο. Δεν θα έχετε πρόβλημα και εύκολο πάρκινγκ έχει. Θα βρείτε πάρκινγκ. Γύρω-γύρω υπάρχουν χώροι να παρκάρετε. Μετά τις 9.30, μάλλον μετά τις 9, μαζευτούμε σιγά-σιγά. Να γνωριστούμε, να πούμε για από κοντά. Πάμε την πλάκα μας. Να φάμε, θα πιούμε καλά και θα περάσουμε όμορφα σήμερα λοιπόν το βράδυ. Μετά τις 9 σας περιμένουμε όλους και όλες ή τις 9 είπαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Ναι, ο Κώστας λέει τι βλέπεις σήμερα Σωτήρη για τα δύο μάτς για την Ευρωλίγκα, τα play-off. Ζαλγκίρις Φενέρ και Παναθηναϊκός με την Βαλένθια τα κάνουν και αυτοί 3-1 όπως το έκανε μόνο η Ρεάλ. Πιθανόν.
2: Ζαλγκίρις τώρα κάτι πάει να κάνει εκεί.
0: Κοίτα.
2: Γύρισε μάτς πρώτος από 15 πόντους.
0: Ναι, ναι. Αν τα μάτς πάνε σε πέμπτο παιχνίδι, πιστεύω θα δυσκολευτεί και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ παρόλο που πέσει στην Τουρκία.
2: Δεν υπάρχει πέμπτο παιχνίδι στο Παναθηναϊκό.
0: Λες, εντάξει, εμφάνιση πάντως προχθές είναι πέρα προβληματίσει τον Παναθηναϊκό.
2: Η εμφάνιση των τελευταίων 7
0: λεπτών. Να παίξει τα τελευταία 7 λεπτά. Αν μετά πάει στα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα 3-3 ήταν χάλια, ρε φίλε. Αυτό, αν μην κρατήσει μόνο τα 7, κρατήσει τα 7 να κάνει και 27.
2: Θα κάνει 23.
0: 23, ναι, 25. Αλλιώς δεν έχει τύχη. Αν αφήσει πάλι την Βιλαρέθια και κυνηγά, δεν θα έχει τύχη, φίλε. Θέλω να σε κυνηγάει αυτή ή να σε κοντά και να κάνει ένα ξέσπασμα. Άμα κυνηγά πάλι 18-19 πόντου, κάθε χρόνο δεν γίνονται κάθε φορά τα θαύματα.
2: Άμα πα πάλι 18-19 πόντου, καλύπτει.
0: Αυτό λέω. Και Ζαλγκίρις το ίδιο. Άμα Ζαλγκίρις κερδίσει την Φενέρ που έδειξε ότι μπορεί να την κερδίσει.
2: Γιατί
0: έχει καλή έδρα. Μετά πάει στην Φενέρ να παίξει ένα παιχνίδι η Ζαλγκίρις στην ουσία χωρί πολύ μεγάλο άγχο. Δεν είναι φαβορή για να πάει η Final Four. Η Φενέρ ήταν το φαβορή.
2: Θα πάει η Final Four, θα πάει η Φενέρ.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ θα πάει. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, Αλέξανδρος λέγομαι.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
3: Θα ήθελα να συμφωνήσω και να επαυξήσω για το φίλο Ολυμπιακό που βγήκε προηγουμένως και είπε για τον Ποτένσε.
2: Το Γιώργος, ο Γιώργος.
3: Ποιος?
0: Το Γιώργο.
2: Γιώργος, ο Γιώργος.
3: Ναι, λοιπόν. Θα σας θυμίσω μια σκηνή που αποδεικνύει το πόσο ξέρει αυτός ο άνθρωπος μπάλα. Αν το θυμόσαστε πέρσι στον αγώνα στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί, στην αρχή νικούσαμε 2-0, είχε προηγηθεί.
0: Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε ενδιαφέρον, το τέλος λες.
3: Ορίστε.
0: Το τελευταίο παιχνίδι το play-off λες πέρσι. Που έγινε το 2-0-2-2 που έγινε.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι. Τελευταίο παιχνίδι ήταν έτσι.
0: Ναι, ναι, νομίζω ήταν τελευταίο παιχνίδι το play-off. Ναι.
3: Λοιπόν, στα τόσα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ο Ποτένσε με πλάτη στο τέρμα του Παναθηναϊκού και έξω από τη μεγάλη περιοχή γυρίζει, κάνει στροφή 180 μοιρών, σουτάρει και βάζει κόλ. Και κάνει το 2-2.
0: Ναι, θυμάμαι τη φασιά. Το θέμα είναι ο φίλος Αλέξανδρος όμως ότι ένας παίκτης δεν είναι μία στιγμή. Ένας παίκτης είναι μια ολόκληρη χρονιά.
3: Συμφωνώ, άλλο θέλω να πω.
0: Ο Ποντές είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την κατιούσα. Καλός ή κακός, πήγε σε Ελλάδος ομάδες, πήγε σε Σαουδική Αραβία που δεν μπορούσε να παίξει εκεί πολλά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα με τη γυναίκα του, δεν της άρεσε το κλίμα, είναι άλλα πράγματα εκεί. Αλλά και στο Ολυμπιακό που ήρθε δεν έδειξε πράγματα, βέβαια χωρίς προετοιμασία, έχει δίκιο ο Γιώργος, αλλά δεν είναι ο Ποντές που είχαμε γνωρίσει όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.
3: Όχι, εγώ θέλω να τονίσω την μπάλα που ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό θέλω, μόνο αυτό. Θέλω.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Την μπάλα ξέρει, δεν τη δείχνει όμως. Άλλο ξέρω και άλλο το δείχνω, Δηλαδή ένας παίκτης που ξέρει μπάλα δεν είναι να το δείξει μια φορά με τον Παναθηναϊκό ή μια φορά με την ΑΕΚ ή μια φορά με την Άστον Βίλα, να το δείχνει με όλες τις ομάδες.
3: Με όλες, ναι. Το λέω σαν απόδειξη.
0: Ότι ξέρει μπάλα, ξέρει.
3: Ναι, δεν τέλειωσα, θέλω να πω. Γυρίζει, αυτό που είδα για πρώτη φορά είναι το εξής. Μετά τον γκολ που έβαλε, έγινε κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Τον χειροκρότησαν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αν το θυμάστε. Και γυρίζει ο Ποτένσε και τους κάνει μια βαθιά υπόκληση, κατεβάζει το χέρι κάτω και τους ευχαριστεί. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, να σε παραδεχθούν οι αντίπαλοι σου δείχνει πόσο παίξεις. Αυτό θέλω. Τώρα, αν δεν παίζει, τι παίζει και πώς. Είναι και θέμα προπονητών, είναι άλλα θέματα αυτά. Εγώ εξετάζω το άτομο την μπάλα που γνωρίζει. Αυτό λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μαζί σου συμφωνώ αυτό που λες, αλλά το θέμα είναι.
3: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πω τίποτα.
0: Συμφωνώ αυτό που λες, αλλά το θέμα δεν είναι τη μπάλα που γνωρίζει. Την μπάλα που γνωρίζει να την παίζει κιόλα. Και το να γνωρίζει μπάλα.
3: Εξαρτάται από άλλου παράγοντε.
0: Και από πολλού τώρα. Και από τον ίδιο τον ποντέν σε εξαρτάται. Όχι μόνο από άλλου παράγοντε. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Φταίει και ο ίδιο ο παίχτη. Δηλαδή δεν φαίνεται.
3: Δεν μπορώ να κατηγορήσω τώρα ένα παίκτη που βγήκα να πω υπέρ αυτού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως όταν ένα παίκτη έχει μια κακή χρονιά, δεν είναι ότι φταίνει μόνο γύρω-γύρω. Κάτι θα κάνει και αυτό λάθο.
3: Ξυπακούεται.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη. Πάρα πολύ καλό παίκτη ο Ποντένσε. Α, τελευταία. Αυτό. Τέλο πάντων.
3: Απλώ ήθελα να πω κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο αιώνιος αντίπαλος να σε χειροκροτήσει, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Το Κωνσταντέλια το έχουν χειροκροτήσει όλα τα γήπεδα της Ελλάδος, το Κωνσταντέλια.
3: Οι αντίπαλοι.
0: Και Ολυμπιακοί.
2: Ναι, βέβαια, και αντίπαλοι.
0: Και Ολυμπιακοί.
2: Και στη Λεωφόρο και στο
0: Καρασκάκη. Στην και στο Καρασκάκη, στη Φιλανδέφια που έχει κόντρα μεγάλη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχει χειροκροτηθεί όταν βγαίνει αλλαγή. Γιατί είναι και αυτός ένας σπουδαίος παίκτης. Και τους σπουδαίους παίκτες τους χειροκροτήσει.
3: Οπωσδήποτε είναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι νέο παιδί, εξάλλου είναι ταλαντούχος. Παίκτης είναι. Έχει μέλλον ο Κωνσταντέλιας. Έχει μέλλον, αλλά.
0: Σωστό.
3: Έχει πέσει και ο ΠΑΟΚ τώρα τελευταία. Είναι σε μια. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων,
0: η ομάδα
3: για μένα που στέκεται αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά όμως, θα δεχτώ ότι ΑΕΚ αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση του παιχνιδιού και της ομάδας που αγωνίζεται φέτος η ΑΕΚ.
0: Ωραία φίλε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Σπύρος, ότι τι βλέπεις, θα το σκώσουμε με τη Ρήτα. Έχουν ένα γκάρντ φωτιά οι Λιθουανοί, τον Χάρντινγκ Ρομπίνιο.
2: Εγώ Ρομπίνιο τους έχω δει σε δύο παιχνίδια. Αν τους αλλάξει, είναι μια Βαλένθια Λιθουανική.
0: Ναι.
2: Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σήμερα δεν ήταν καλή. Εντάξει, ήταν και την Ερήφη πολύ κακή, όπως ήταν κακή και η Μάλαγα. Παίξαν και πιο καλή άμυνα η Λιθουανία, αλλά δεν ήταν.
2: Παίζουν πολύ γρήγορα.
0: Εντάξει, εγώ σήμερα δεν το είδα το γρήγορα.
2: Άμα δεν τους αλλάξει ΑΕΚ ρυθμό.
0: Σήμερα δεν το είδα το γρήγορα. Ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες ισοδύναμες είναι. Πάνω κάτω και τα μπάτζετ δεν πρέπει να είναι διαφορά μεγάλη.
2: Όχι, αλλά έχει δύο Αμερικανάκια τα οποία γράφουν.
0: Και ΑΕΚ έχει δύο Αμερικανάκια που γράφουν.
2: Γράφουν καλά.
0: Και ο Νάναλη και ο άλλο ο γράφτης ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς 50-50 για μένα. 50-50.
2: Σημαντικό δεν είναι η Ισπανία απέναντί σου.
0: Ναι, και στην ουσία η Ήτας απέκλεισε μόνο την Τενερίφη στην ουσία. Η ΑΕΚ απέκλεισε την Πανταλώνα. Το απόλυτο φαβορί του που έπαιξε στο γήπεδο της.
2: Απέκτησε και μια Τούρκη, νομίζω.
0: Την Τούρκη, την Μπεσίκτας.
2: Ναι, η οποία πήγαινε για τελικά.
0: Γαλατά.
2: Ναι. Γαλατά ή Μπεσίκτας, okay.
0: Δεν απέκτησε όμως τα δυο φαβορί, τη Μάλαγα και την Πανταλώνα. Η Άκα απέκτησε την Πανταλώνα, που ήταν το φαβορί, γιατί ήταν και στο γήπεδο της, και απέκτησε και τη Μάλαγα. Η Άκα απέκτησε την Τενερίφη, εχθές και την Γαλατά Σαράι. Δεν μπορεί να συγκρίνει Γαλατά Σαράι με Πανταλώνα. Είναι πάντως μια ομάδα που θέλει προσοχή. Είναι 50-50 για μένα. Το θέμα της ΑΕΚ ήταν να περάσει σήμερα τη Μάλαγα. Που κατάφερε να την κρατήσει.
2: Τόσο κακή ήταν η Μάλαγα.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ άκουγα τον speaker που έκανε τον αναμετάδοση. Η Μάλαγα είχε μέσα όρο 89.

0: Και χάνει πέναλτι στο 96.
1: Εδώ ένας φίλος ο Βασίλης το παίζει ένα χέρι μια ευκαιρία και έφαγε λέει μεγάλο κουβά.
0: Χάνει πέναλτι στο 96, ρε φίλε. Και χάνει το πέναλτι το αποκρούει και στην επαναφορά κάνει φοβερή απόκριση ο μεδοφύλακας πάλι. Στο 95.
1: Εγώ το βλέπα και 3-0 αυτά, ξέρεις.
0: Και όλα να περνάει. Γιατί είχα δει τη Βαγεκάνο με την ΑΕΚ. Και λέω ότι στο Στρασβούργο είναι μια πολύ καλή ομάδα στη Γαλλία. Είναι πέμπτη-έκτη στη Γαλλία στο Στρασβούργο. Λέω δεν μπορεί τώρα η Βαγεκάνο που έφαγε πλάκα. Έτσι έκανε πλάκα η ΑΕΚ 3-0 στο. Στο ημίχρονο ήταν στο 53-0. Άστα να αποκτήθηκε η Βαγεκάνου να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και τελικά την πήρε. Ο Βασίλης λέει όταν είχε έρθει ο Φουστέρης στον Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά τον έλεγαν παλτό, τον Μαρκάνο δύο φορές παλτό, τον λέγαμε και οι δύο έπαιξαν τρομερή μπάλα μετά. Ο Μαρκάνο μέχρι πέρυσι έπαιζε στην Πόρτο. Φανταστείτε, λέει ο φίλος ο Βασίλης, πες τη μηνύματα.
1: Δεν είχαν πει όντως πολύ παλιά.
0: Ναι, αλλά... Φουστέρ στην αρχή. Μετά,
1: έβγαλε μετά, μάτια δεύτερη χρονιά. Έβγαλε μάτια.
0: Ήταν επιλογή του Βαλβέρδο Φουστέρ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε Detroit Cleveland 54-43 στο ημίχρονο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αμπατζάκη εκεί, το μεγάλο center for, και τον Αντρέα το μεγάλο stopper που παίζουν μεγάλη μπάλα κάθε βράδυ στο, εκεί στο Μπουρνάζι, κύριε Μπέλο. Θα πάμε μια μέρα.
1: Center for και stopper.
0: Ναι, center for είναι ο Αμπατζάκης. Παίζει μεγάλη μπάλα, σκόρερ αυτός. Ο Αντρέας κρατάει λίγο άμυνα.
1: Μια χαρά.
0: Και με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Γιάννη, με τον Γιάννο και τους υπόλοιπους. Παναγιώτης, πού είναι ο Παναγιώτης, κοιμήθηκε.
1: Και ο Χάτζημα δεν πιστρό. Έχει στείλει.
0: Ο Χάτζημα δεν έχει πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν, έχει στείλει. Ή παίρνει ή στέλνει μήνυμα.
0: Συνήθως παίρνει τηλέφωνο για να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Και λέει Ναυάγια, έφτασα.
0: Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης πήγε... που είναι, ο Πιστρό.
1: Θα κοιμήθηκε. Θα κοιμήθηκε. Τέτοια... Θα δουλεύει το πρωί.
0: Άρα που δεν δουλεύει, τέτοια ώρα δουλεύει. Συνεχίζει το δουλειά. Νάτο, εδώ είναι αυτό. Εδώ. Έδωσα σήμα. Γεια σου Παναγιώτη. Πιστρό εκεί, παιδιά, να πάτε να περάσετε όμορφα. Παρασκευές έχει ελληνική βραδιά. Σάββατο χάουζ.
1: Δεν κοιμάσαι ποτέ, ε.
0: Εσύ είσαι για χάουζ βραδιές. Που είσαι ηλικιακά, είναι. Σε πάει το χάουζ. Ηλικιακά.
1: Τι είναι, είσαι.
0: Χάους μου ακούνε πιο πολύ με πιο μεγάλη ηλικία. Εσύ,
1: για σένα δηλαδή.
0: Εσύ, για σένα είπα εγώ.
1: Ακούω
0: ραπ.
1: Τραπ.
0: Τραπ αυτά, ναι.
1: Τραπ, εγώ ακούω τραπ.
0: Μπαρμπαρέλα. Μας μπαρμπαρέλα.
1: Μπαρμπαρέλα.
0: Αυτοκίνηση.
1: Να με. Και ηχοκίνηση.
0: Δεν υπάρχουν τώρα αυτιά.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Πάτε εκεί, πηγαίνει λοιπόν ο Τζέτζης να πάει την Παρασκευή και πού πήγε.
1: Πού πήγε.
0: Ήταν να πάει στο μπιστρό μου, είπε. Τελικά δεν πήγε το Παρασκευή γιατί έμπλεξε, λέει, μια δουλειά, παραμύθι. Και την Σαββάτο πήγε στην Κνωσό. Και του λέω ρε ποια Κνωσό, μου λέει εκεί δεν μου είπες ότι είναι δεάκι και Κνωσού. Και πήγε στην Κνωσό. Γελάσε.
1: Ο πρόεδρος που είναι σήμερα, ούτε φωνή.
0: Έστειλε μήνυμα, νωρίς.
1: Δεν έχει στείλει κανένα φωνητικό.
0: Έστειλε κατά τις 12.30, δύο φωνητικά μηνύματα, τρία.
1: Είναι φωτογραφία, ότι είναι έξοδο.
0: Είναι, έχει πάει, είναι εξοδούχος.
1: Λογικά στο Εγάλιο είναι, να μην πω το μαγαζί.
0: Μπος πήγε στο μπιστρό.
1: Όχι, στο Εγάλιο.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, δεν μου στείλε αυτό που σου είπα Παναγιώτη, στείλ το μου αύριο.
1: Θα περάσει για μπύρα Παναγιώτη αύριο.
0: Θα περάσει, να μας δει μια βολτούλα. Λοιπόν, ο Βαλβέρντε είπε ότι δεν υπάρχει παιδιά καμία, κανένα επεισόδιο. Αυτά είναι παραμύθια που βγάζετε από το μυαλό σου, λέει, στους δημοσιογράφους ο Βαλβέρντε.
1: Δεν έφαγε μπουκέτο.
0: Όχι. Για ψεύδοντας λέω ότι χτύπησε ένα στον άλλον. Δεν έγινε τίποτα στα αποδητήρια.
1: Και πώς έπαθε.
0: Έτσι είπε. Από δικό μου λάθος λέει πέσα και χτύπησα.
1: Χτύπησε για εσκασία.
0: Ναι, έτσι είπε. Δεν πήγα λέει. Αυτά που λένε για τα νοσοκομεία είναι πολύ χοντρά πράγματα. Από αυτά που λέτε δεν έγινε τίποτα. Απλά επειδή είναι ρεάλ, θέλετε να τη χτυπήσετε. Εντάξει, παίζει για αυτό το σενάριο. Εγώ δεν το αποκλείω. Γιατί ξέρει, κανένα φορά δημοσιογράφοι βάζουν και πολλές σάλτσες μέσα και το κάνουν πολύ λύσα. Η Ρεάλ σαν ομάδα πήρε θέση και είπε ότι θα ερευνήσουμε το θέμα ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Σωστό.
0: Πάντως ο ίδιος παίκτης λέει παιδιά δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσε κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι και προκλήθηκε σκίσιμο στο μέτωπο μου.
1: Σκόνταψε.
0: Εντάξει τώρα σου λέω ρε φίλε, μπορεί, εγώ δεν το αποκλείω να έγινε έτσι. Και στη δημοσιογράφη ρε παιδί μου ξέρεις τώρα, θα φορτώνω
1: και λίγο παραπάνω.
0: Μπράβο. Όχι, λίγο σπολί, ας πούμε. Το κάνουν λίγο λύσα. Εννοείται θα έρθει, λέει. Παναγιώτης. Θα φέρεις και παρέα, τίποτα. Ωραία, γορίτσια. Παναγιώτη, θα έρθει μόνος σου. Αλλά μετά πρέπει να πάει στο μαγαζί.
1: Α, εντάξει,

0: Προφανώς.
1: Παρασκευή.
0: Ο Μπιλάς λέει, σε αυτές τις δίσκο ξενυχτούσα από τα 18 μέχρι τα 23 στη Ρόδο. Ρόδο, Ακάνθους.
1: Ακάνθους.
0: Στη Ρόδο.
1: Πρέπει να έχω πάει στη
0: Μπάμπιλον.
1: Ρόδο. Μπάμπιλον. Μπάμπιλον, σίγουρα. Ναι, βέβαια. Πρέπει να έχω πάει στη Ρόδο γύρω στις 85 ημέρες και στην Κέρκυρα να έχω πάει 350.
0: Λεπαΐς. Δίσκο κλαμπ. Στη Ρόδο κι αυτό. Ποιο άλλο μου γράφει.
1: Το Μπάμπιλον το θυμάμαι.
0: Zone Player Special.
1: Zone Player Special. Ω, δύναμη.
0: Και ποιο άλλο μου γράφει. Club Mike Disco. Mike Disco.
1: Ποιο μετά ήταν αυτό.
0: Ναι, αυτά μου στείλε φωτογραφίες.
1: Zone Player Special, δύναμη.
0: Θα προσπαθήσω να αναφέρω κάποια, αλλά έχω και εγώ βάρδια. Εντάξει, θα φέρεις την κοπέλα. Θα έρθει με την κοπέλα, θα έχεις βάρδια εσύ. Αφήσει την κοπέλα, φύγεις εσύ.
1: Σωστό.
0: Να αφήσει ένα αντιπρόσωπο. Να αφήσει ένα εκπρόσωπο του μπιστρό. Έτσι. Εκεί στο γλέντι μας. Ωραία τα λέω, Σωτηράκη.
1: Σίγουρα.
0: Γιώτα, δεν ξέρω αν θα έρθει φίλε Κώστα που ρωτάς. Έχει αλλάξει βάρδια. Πιθανό να το έχει δει το δημοσίευμα στο Facebook, γιατί δεν έχω φίλοι.
1: Ποιος φίλος?
0: Γιώτα. Ο φίλος μας ο Χρήστος λέει: θα έρθει Γιώτα.
1: Χρήστο έχει πάει σε οριλά και έχει φτιάξει τα αυτιά. Δεν ακούει τώρα, κυράσι μου.
0: Εντάξει, ακούει τώρα τους αγουγιστές που τα τραγουδάνε.
1: Εκεί σένα δεν ακούει πλέον γι' αυτό. Δεν έχει αλλάξει βάρδια.
0: Φτάνει να με δει.
1: Να λοιπόν, μην τρομάξει με αυτή τη φωνή.
0: Ναι.
1: Να μην τρομάξει και φύγει.
0: Θα τραγουδήσω κιόλας.
1: Όχι.
0: Οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Στο νου σου να το γράψεις αυτό. Θα πω.
1: Γιώργο, άκου.
0: Βασκόπουλο θα τραγουδήσω.
1: Θα σου στείλε κινητό, να σου στείλω βίντεο.
0: Θα τραγουδήσω Βασκόπουλο. Θα τραγουδήσω η θάλασσα του Πειραιά για τον Γιώργο.
1: Όχι, θα τραγουδήσω τον Πειραιά μου, Πειραιά μου.
0: Η θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το ίδιο δεν είναι. Όχι.
1: Νομίζω το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Όχι, το ίδιο είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό θα τραγουδήσω.
1: Εγώ δεν τα ξέρω.
0: Θάλασσα του Πειραιά.
1: Γιώργο, στείλε τηλέφωνο Viper να σου στείλω βίντεο.
0: Μαυρόγατα, μαυρόγατα. Κάτσε, μη στείλει τώρα και μας ευχηθεί να περάσουμε καλά και κοπεί το ρεύμα στο μαγαζί.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώργος.
1: Έχω γεννήτρια.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουν τραγουδιστές. Και η μουσική.
1: Είναι έτοιμοι.
0: Μου χαλάσουν τα όργανα.
1: Το τραπέζι
0: είναι μαυρηγάτα αυτός.
1: Το τραπέζι σου είναι 16.
0: Μαυρηγάτα σου λέω.
1: 16 τραπέζι έχουν μουσική.
0: Παιδιά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν αύριο έρθω στο τραπέζι με τη γυναίκα μου, θα έχω κάποια έκπτωση. Εσύ θα έχεις έκπτωση, Γιάννη μου. Αν έχω, έρθω με τη γυναίκα μου και φέρω και θα κάνω μια καλή έκπτωση, αν φέρει και γυναίκα. Και γυναίκα και εγκόμενα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Βόλο θα έχει έκπτωση, άμα έρθει, θα σου πω για το λόγο. Γιάννη μου, αν το καλό έρθεις, και πρόσβαση υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Να μπει στο μαγαζί και θα έχει μια πολύ καλή τιμή.
1: Να το ξέρω απλά και να τραβήξω λίγο το τραπέζι. Εντάξει, για να μπορούμε να
0: τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Έλα, εσύ. Κύριε Πρόεδρε, στο Βόλο.
1: Έχω κι άλλα.
0: Και αυτό ποιητή είναι, να ξέρει. Είναι και αυτό ποιητή στο Βόλο.
1: Να του δώσω μικρόφωνο.
0: Ναι, να πει αυτό ένα πείμα.

0: Φιλάρα, επιμένεις να βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό? Ναι, παιδιά, εγώ το βλέπω. Το λέω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό. Έτσι μου έχει κάτσει όταν είδα τα ζευγάρια στα play-off. Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-0. Βέβαια έπεσα στους άλλους έξω. Περίμενα ο Παναθηναϊκός θα κάνει 3-0. Τελικά δεν το έκανε. Αλλά βλέπω, Σωτηράκι μου, βλέπω τον φίλιο εγώ να έρχεται. Πολλοί δεν το βλέπουν, ε.
1: Εγώ φοβάμαι λίγο τη Ρεάλ. Αν και τώρα με Καρούμπα, χωρίς Καρούμπα.
0: Ήτανε καλή σήμερα πάλι. Ήτανε καλή.
1: Εντάξει, δεν τη φοβάμαι έτσι.
0: Ήτανε καλή, ήταν
1: καλή.
0: Άμα
1: δεν έχει ψηλό, δεν τη φοβάμαι. Άμα έχει ψηλό, τη φοβάμαι.
0: Πάντως σήμερα ήταν ο Καρούμπα, έπαιξε λίγο. Τον έβγαλε μάλλον για να τον προφυλάξει, δεν ξέρω. Πάντως ήταν καλή σήμερα η Ρεάλ. Ήταν καλή. Είναι καλή ομάδα, ρε φίλε. Και φανέλα έχει.
1: Εντάξει, φανέλα,
0: και καλούς παίκτες έχει. Είναι καλή ομάδα.
1: Τελευταία χρονιά του Γιούλ, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τελευταία χρονιά του Ταβάρες.
0: Καμπάτσο. Έχει ακόμα.
1: Ε. Καμπάτσο έχει δύο χρόνια συμβόλαιο. Αλλά δεν πιστεύω να μείνει Ταβάρες και Γιούλ φέτος.
0: Ταβάρες να φάει σε άλλη ομάδα ή να.
1: Έχει συμβόλαιο τριετίας. Αλλά ναι, δεν τον βλέπω να
0: μείνει. Ιακώπουλος.
1: Όχι, δεν.
0: Ακούστηκε πέρυσι.
1: Πέρυσι τον πλήρωσε Αδρά και έμεινε στη Ρεάλ.
0: Καλή περίπτωση, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν, είναι θεριό τώρα. Εντάξει. Με στη ρακέτα είναι δύναμη. Αν και τελευταία
1: δεν
0: χρόνια.
1: Μου κάνει, δεν μου κάνει για τον Παναθηναϊκό το σέντι μπάσκετ που παίζει. Βέβαια να δούμε τι προπόνηση θα έχει το χρόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Αλόγως, αν πάρει το Ρολίγκα, θα μείνει.
1: Αν φύγει για τα μάνη, πιστεύω θα γυρίσει.
0: Του δεις.
1: Όχι. Θα γυρίσει σίγουρα ο. Ο Παγιάννης από Τουρκία. Τρίτος. Με τα μάνη δεν γυρίζει.
0: Ναι, βέβαια αυτό σταματήσει μου μεγάλο, σοβαρό, δεν πέρασε. Ναι, και ποιο προπονητή να πάρει προπονητή.
1: Ποθεραπεία.
0: Προπονητή ποιον. Μπράβο, σιγά-σιγά τον Μπράβο, άμα έρθει, θα έρθει για τεχνικό διευθυντή. Αν έρθει, αν λάβει τα γύρω-γύρω.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Δεν κάτσε τον πάγκο, εντάξει. Και καλά κάνει κιόλα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλα κάνει, τα πήρε όλα.
1: Είναι 70 πλάς.
0: Ναι, και τα πήρε όλα, ρε φίλε. Εντάξει, τι άλλο να πάρει δηλαδή. Εντάξει, πήγε σε κορυφαίες ομάδες. Πήρε με την Πεδαλώνα που δεν ήξερε μάνα τη. Πήρε το, τότε την Ευρωλίγκα, την τότε Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό που δεν ήξερε μάνα του.
1: Εντάξει, που το έφτασε. Α πούμε και φέτος Sporting κάνει μια μεγάλη δύναμη επαναφοράς και βάζει η αντρική ομάδα Β και η γυναική ομάδα Α2 με προποντή Αργή Πεδουλάκη.
0: Ναι, ο Πεδουλάκης, ο Αργής, ναι, σε Sporting. Αλλά για τον Πράδοβιτς δεν πιστεύω να πάει.
1: Πολλά χρόνια προπονητής, πολλές εμπειρίες, πάει να κάνει μια.
0: Ναι, θα κάτσει, αν πάει ο Πράδοβιτς, θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά θα είναι τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή θα περνάνε από τα χέρια του.
1: Σίγουρα. Και η διετσία πάνω απ' όλα.
0: Ναι, θα κοκκινίζει, θα γίνεται σαν
1: Μελιτζάνα. Μελιτζάνα. Τον έχω δει σε άλλη
0: τώρα
1: φάση.
0: Τώρα προπονητή, ποιο θα έχει.
1: Εγώ ας πούμε θα ήθελα να δω τον Παύλο Λάσο στον Παναθηναϊκό.
0: Λάσο, αυτός είναι στη Μπαγέρ.
1: Όχι, είναι στη Φενέρ. Όχι στη...
0: Στην Μπασκονία. Πού είναι ρε. Στην Μπαγέρ.
1: Ανατολού Εφές.
0: Ανατολού Εφές, ναι. Και να πάει πάλι πίσω ο Αταμάν εκεί. Εντάξει, ο Ιτούδης μπορεί να μην κάτσει στη Χαποέλ. Και αυτή καλή περίπτωση. Καλός προπονητής, Έλληνας. Δίπλα στον Μπράντοβιτς έχει μάθει. Κάτι είναι και αυτό. Και έχει δείξει ότι εντάξει, με τους μεγάλους παίκτες θα πάει καλά. Δηλαδή με τη Μακάμπι, με τη Χαποέλ, εντάξει, δεν πήγε. Δεν πέρασε, αλλά η πρώτη χρονιά ήταν. Ε. Πέρυσι πήρε το Eurocup.
1: Με μεγάλο μπάτζετ.
0: Εντάξει, έχει χρήμα. Μα και ο Γιανακόπουλος δίνει χρήμα. Έχει μεγάλο μπάτζετ. Α, η χαρά, ρε.
1: Τι ώρα είναι.
0: 3.30. Σήμερα σάλτανε.
1: Χαρά, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Σήμερα τα μολύσανε νωρίς. Φύγε, τι λένε, και ένα τη Δευτέρα.
1: Σε τρώει σήμερα Πέμπτη προς Παρασκευή να σου λέει μια μισή ώρα τα δικά του.
0: Άκου τώρα. Είμαι το πρωί.
1: Άρχισε.
0: Τι άρχισε. Είμαι το πρωί κατά τις 10.30-11. Είμαι στο μαγαζί απ' έξω, κάθομαι, πίνω καφεδάκι. Στην δουλειά το πρωινή. Έχω αράξει. Με χαλαρά δεν έχει τίποτα. Έχω βγει από το γραφείο και κάθομαι έξω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Και ακούω από το βάθος του δρόμου να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο σαν τραχτέρ έκανε. Πώς κάνουν τα τραχτέρ. Λέω τι έγινε του Κώστα, περνάει από εδώ, έχουμε του λέω χωράφια. Με τι χωράφια, του λέω πώς κάνει ένα αυτοκίνητο που έρχεται.
1: Ήταν άρμα μάχης.
0: Ναι, σαν άρμα μάχης έκανε, αλήθεια. Σαν να κουμπάνε κάτι τολυπίστριες. Κάνω μια έτσι χαρά.
1: Με το πούντο.
0: Με ένα σαράβαλο.
1: Όχι σαράβαλο, μια χαρά είναι.
0: Αφού έκανε σαν σουλό τραχτέρα, σου λέω. Τι κάνει, το αυτοκίνητο κάνει έτσι, τι έχει. Μήπως έχει βήχα, τι λέω.
1: Τρίπια εξάτμιση.
0: Μου λέει, έχουμε κάνει εξάτμισα.
1: Το βρήκα, είδες που το βρήκα.
0: Δηλαδή, κάπου, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν πήγε σε Βυζαντίου ή κάτω στη γειτονιά μας. Αν πήγε, το φτιάξε, μιλάμε, έκανε ο ματρακάς, έχεις ματρακά.
1: 300 ευρώ κλίση είναι αυτή.
0: Πού.
1: με θόρυβο εξάντληση.
0: Μιλάμε, σαν τραχτέρ σου λέγανε. Σήκωσε η γειτονιά στο πόδι. Μου λέει ο Κώστας, μου λέει τι, μου λέει. Του λέω μια τρελή, του λέω. Τώρα τη βγάλαμε από το Δαφνί.
1: Ω, να τα αρχίσαμε.
0: Έτσι το παρατσόπι. Για να μην πάμε, μου πει τώρα που μιλά, που μια τρελή ήταν. Λέω με ρώτα για το συνεργείο.
1: Και δεν τη γράφει.
0: Ναι, τι γράφει πάλι, για να δω τι γράφει. Τι άσε ρε ψεύτη. Σαράβολο, δεν έκανε σαν τρένο που πάει στην ανηφόρα και δεν μπορεί. Πες μου εσύ, δεν έκανε σαν τρακτέρ η εξάτμιση. Τι μου λες ψεύτη. Με ρώτησες που είναι το συνεργείο να πάει να φτιάξει την εξάτμιση. Και σου λέω πήγαινε πέτρα, το βάφτο μπλε και πέτρα στη θάλασσα να κάνει το ψάρι. Άσε αυτά που ξέρεις χαρά. Και τι μου λέει πριν φύγει. Θέλω να σε κεράσω, μου λέει. Να μην κεράσεις.
1: Καφεδάκι.
0: Όχι. Ξέρεις τι μου την να φάω, ρε άνθρωπε. Μπισκότα βρώμης.
1: Ωραία είναι. Εγώ τα
0: τρώω. Σου δεν τρώω καλύτερα μου.
1: Γιατί ρε, είναι ωραία, είναι γευστικά.
0: Τι γευστικά ρε βρώμη, ρε. Να φάω καλύτερα μου. Σου λέει κανένα κουλουράκι με κανέλα και αυτά. Μετά μου λες όσο μήλο και αχλάδι. Τι με τις λέω, Αδάμ.
1: Μπισκότα βρώμης, μια χαρά είναι.
0: Μα τι να χαθείς κι εσύ. Φάω μπισκότα βρώμης. Μετά μου λέει δεν έχω μία σώσο, μου λέει μήλο. Τι με τις λέω, Αδάμ. Να φάω μήλο. Μπέλο δεν έκανε θόρυβο, ψέματα λέει. Πού και πού έτριζε. Πού και πού, ό το δρόμο.
1: Μπορεί να έχει κόψει βάση.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο θα ήταν. Είχε φύγει μέσα το μηχάνημα που του κάνει να μην έχει θόρυβο, είχε φύγει βάση. Πάντως.
1: Και έβρισκε εξάτμιση κάτω.
0: Κάπου έβρισκε, ξέρω εγώ, έβρισκε γενικώ.
1: Το φτιάξατε, κυρία Χαρά. Ο Αδάμ, να του φέρει και φίλο οικεί.
0: Ναι.
1: Να το κρεμάσει ανάποδα όμω.
0: Λέω, λέει πάλι, άξι τα κλάματα.
1: Αφού τα θες και εσύ τώρα, τι να σου πω.
0: Μα θα μου δώσεις ένα βρώμη και μήλο.
1: 3:33, Πέμπτη προς Παρασκευή. Μέχρι τις 5, έχεις να ακούσει σήμερα.
0: Καλημέρα, Μπίλη, υγεία και αν και άι. Ξέρεις το τραγούδι Θάλασσα του Πειραιά λέγεται. Μην είσαι. Α, η Θάλασσα του Πειραιά. Μην είσαι κρυφολυμπιακός.
1: Κρυφολυμπιακός, απλά δεν το λέει.
0: Γιατί το τραγούδι αυτό είναι πολύ γνωστό, ρε φιλαράκι.
1: Ναι, μα.
0: Τραγουδάρα είναι. Γιατί λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Θα το πούνε αύριο τα παιδιά, νομίζω.
0: Εντάξει, πήγε για τον Ολυμπιακό, δεν λέει. Εμένα δεν έχω θέμα.
1: Ούτε εγώ.
0: Είναι τραγουδάρα αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με Μελίνα Μερκούρη τώρα. Εντάξει, ιστορία τώρα. Μην τρελαθούμε. Επίσης λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Σιγά. Για του πώς του παπάζου λέει ποτέ βούντας, ποτέ κούντας. Είναι τραγουδάρα και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Λέει για τον Κούδα.
1: Μην
0: τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα, ΑΕΚ. Μόνο από Ταύρο. Τι λέει η Χαρά. Εννοείται πως το έφτιαξα το αυτοκίνητο. Έφτιαξε. Την έστειλα εγώ σε εμάς, τώρα το έφτιαξε.
1: Τι να σου δώσει, λέει, προβατίνα πρωί-πρωί.
0: Όχι, να μου φέρει κάτι άλλο, ρε φίλε. Υπάρχουν και κάκια. Υπάρχει καφεδάκι.
1: Και κάκι. Άλλη φορά, κυρία Χαρά, μα περάσει.
0: Μου πέρασε τώρα
1: να
0: από κύρα.
1: Να του πα και κάκι από μνημό.
0: Να τη δώσω οδηγίες που να πάει.
1: Και κάκι μνημοσύνη.
0: Εντάξει, ήθελα να μου δώσει κόλυβα. Αν και είναι καλό φαγητό αυτό πρωί. Είναι ο καλύβο.
1: Πώς το λένε, superfood.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, έχεις έναν άνθρωπο. Να ζητήσει μια πληροφορία, να στείλει έναν άνθρωπο να βάζει να φτιάξει το τρακτέρ, το αυτοκίνητο. Λοιπόν, το φτιάχνεις. Τι μου δίνεις τώρα να φάω μπισκότο βρώμης.
1: Ωραία είναι, ρε φίλε.
0: Φάτο σύρεφτα.
1: Τρώω 5 μπισκότα
0: βρώμης. Ωραία, φάει 10, 15. Εγώ, γιατί να φάω κι εγώ δηλαδή.
1: Με μια μπανανίτσα μαζί το τρώω.
0: Και μου θέλει μετά μου λέει δεν έχουμε, πάρε μήλο. Πού είμαστε. Πάμε στο παράδεισο. Ο Αδάμ και Εύα. Φάω το απαγορευμένο μήλο.
1: Βάση και κόψη. Για πάρε τη γραμμούλα εκεί που βαράει.
0: Τη βάση. Τη δικιά σου βάση πότε θα τη φτιάξει. Και σηκωμένη φλάτζα έχει, μου φαίνεται. Για πάμε, καλημέρα.
2: Μπορείς να βγάλεις λίγο
0: εκτός αέρα. Τώρα ξαναπάρε.
2: Ξαναπάρε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Περίμενε, τώρα να μπορεί να μιλήσει. Τώρα.
1: Και τι, πριν είχε λαμπάκι αναμένο.
0: Ναι, ήταν το εκείνο το μικρόφωνο όμως, γι' αυτό.
1: Α, έχει κάνει. Ναι. Τι να σε πειρασπιστώ.
0: Μίλα στο τέλο.
1: Πήρε σήμερα μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θα σε πάει από τις 3.30 μέχρι τις 5.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Να πειρασπιστεί κάποιον.
1: Θα σε πάει τρένο.
0: Ναι,
1: άρα το θέλει.
0: Να πειρασπιστεί κάποιον ο οποίο έχει και να πει κάτι. Εγώ λέω γεγονότα. Πέρασε με το τραχτέρ.
1: Ωραία.
0: Την έστειλα να φτιάξει ξανά. Την έφτιαξε.
1: Ωραία.
0: Πριν πάει να τη φτιάξει, πριν φύγει, μου λέει: θα σου δώσω να φας κάτι που να κεράσω.
1: Κουλουράκια βρώμη, τι πιο ωραίο.
0: Τη λέω: αυτά φάτα εσύ πρώτον.
1: Και εγώ σου λέω: θα τρώω.
0: Ωραία, φάτα κι εσύ.
1: Ωραία, με μπανανίτσα.
0: Και μετά μου λέει: θα σου δώσω μήλο, μου λέει.
1: Εντάξει, μήλο είχε μαζί τη γυναίκα.
0: Άκου τώρα. Να μου δώσει μήλο.
1: Αφού είσαι ο Αδάμ.
0: Και η Εύα.
1: Η Εύα είναι η χαρά, εσύ ο Αδάμ.
0: Και τώρα μου λέει: έκαψε βάση.
1: Το φίδι, χαρά να φέρει το φίδι να το δαγκώσει να
0: καταραμένο όφι.
1: Να τον δαγκώσει να γλιτώσουμε.
0: Δεν έκαψε φλάτζα. Δεν έχει κάψει φλάτζα και η χαρά. Δηλαδή πήγε στο Μάστορα. Με τούπε του Μάστορα για κοίτα και δικιά μου εξάτμιση. Γιατί καμένη είναι. Δεν είναι μόνο το αμάξι, είναι και ο οδηγός του αμαξιού που έχει καμένη εξάτμιση. Χαρούλα.
1: Βγάζει καψαερία.
0: Την είδα από κοντά, γέλαγε στον δρόμο μόνη τη.
1: Εντάξει.
0: Όταν γέλαγε, θα δάσου.
1: Γελάει. Χαρά είναι η γυναίκα. Διασκεδάζει.
0: Μόνη τη να γελάει.
1: Λέβαια, γιατί και εγώ. Κάποιε στιγμέ με πιάνει τον εαυτό μου και γελάω μόνο.
0: Μόνο.
1: Εσύ δεν έχει την γελά μόνο.
0: Όχι. Μην με τρελό σου,
1: αγγελά. Σκεφτεί κάτι και να γελάς.
0: Όχι, δεν με τρελό να γελάω μόνο μου. Οι τρελοί γελάνε μόνοι του. Οι τρελοί γελάνε μόνοι του, φίλε μου.
1: Δεν έχει τύχει δηλαδή να δει μια γυναίκα που ήσουν
0: απλά. Και
1: να
0: γελάω.
1: Και να πει πω, πω, με αυτήν ήμουν τότε.
0: Όχι, να γελάω. Όχι, να γελάω. Δεν μου τύχει να γελάω. Να γελάω μόνο μου, φίλε.
1: Είσαι πρωτοπόρο.
0: Να γελάω μόνο, τι είμαι τρελό. Σε τρελή γι' αυτό. Και ο Παναγιώτης θέλει να πάρει τη χαρά να φτιάχνει φαγητά στο μπιστρό.
1: Μπειρό μεζέδες.
0: Μιλάμε με καμένη φλάτζα τώρα. Με καμένη εξάτμιση.
1: Γιατί,
0: θα τρίζουν τα φαγητά, θα τρίζουν.
1: Μπειρό μεζέδες.
0: Μπειρό μεζέδες. Παναγιώτη, πού είσαι? Αυτός μιλάει μόνος.
1: Δεν είχε πάρει τα χάπια του χαρά.
0: Παραμύθι.
1: Τα παίρνει κάθε Παρασκευή.
0: Παραμύθι.
1: Χαρά μου, θα έρθει αύριο το βράδυ.
0: Μπορεί να έρθει.
1: Με το γιο, θα έρθει με το γιο.
0: Μου είπε μπορεί να έρθει.
1: Όχι ψαρικά, κρεατικά.
0: Μπορεί, μου λέει, άμα δεν κρέμεται η εξάτμιση.
1: Τη φτιάξαμε την εξάτμιση.
0: Άμα δεν ξαναπέσει.
1: Α, δεν πέφτει, αφού βάση τα κομμένα.
0: Ξέρω εγώ, βάση.
1: Είδε το γράφει εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, ξαναπέσει η εξάτμιση. Okay. Μπορεί να έρθει, μου με το γιο, μπορεί.
1: Να έρθει.
0: Άμα έρθει, να τη δώσει να φάει βρώμη και μήλα. Μην τη δώσει φαγητό.
1: Έχω μπισκότα βρώμη στο μαγαζί. Ναι. Μπανάνα, όχι μήλο.
0: Τι λέει εδώ. Ακούω στου δρόμου, λέει. Τι λέει, ρε.
1: Παναγιώτης είναι στους δρόμους.
0: Στους δρόμους Παναγιώτης είναι.
1: Βλέπει,
0: ακούει.
1: Ακούει.
0: Σου λέω, μου λες πάει για ύπνο.
1: Άρα έχει πιάσει την,
0: ναι,
1: άλλη, έχει πιάσει την άλλη βαρδία.
0: Πρωινή. Την έφτιαξα τρελέ τη βάση. Ναι, δεν έχω φτιάξει τη δικιά σου βάση. Δεν έφτιαξα όμως. Έχουμε δύο βάσεις να περάσουμε πάνω από τη βάση. Το αυτοκίνητο τη φτιάξαμε. Την άλλη βάση τη δικιά σου. Την φτιάχνει κανένας μάστορας ή δεν. Δεν αναλαμβάνει τέτοια τρέλα που κουβαλάς.
1: Περίμενε τώρα, παίρνει καφέ ή βάζει βενζίνη, είναι η ώρα.
0: Όχι, δεν είναι πληκτρολογή. Δεν βλέπεις εδώ που γράφει πληκτρολόγηση.
1: Δεν γράφει.
0: Δεν γράφει το δικό σου. Το δικό μου γράφει κανένα τέταρτο. Έκθεση πρέπει να γράφει τώρα. Μπισκότα βρώμης είχαμε φυσικό βούτυρο. Λέμε για τραγωδία.
1: Ωραία γεύση. Ναι, αλλά όχι με μιλό, με μπανάνα.
0: Τι να σπεντάξω τώρα στο κεφάλι τώρα εσένα.
1: Εγώ τα ξέρω, τα τρώω, αυτό δεν ξέρει.
0: Να σπεντάξω ένα πληκτρολόγιο. Δεν τρώω καλύτερα φελιζόλ.
1: Και τι μια χαρά είναι.
0: Τι θα φάω φυσικό βούτυρο.
1: Μπισκοτάκια βρώμης με φυσικό βούτυρο.
0: Βούτυρο σκέτο θα φάω. Αυτό που αλείπεις πάνω στο ψωμάκι, στη βγανιά και είναι μέλι. Ωραίο, μελάκι, μια χαρά.
1: Μπεσέτ προάκτιβ να πάρεις να μην κάνεις χοληστερίνη.
0: Θα είναι για εσάς τους μεγάλους άνθρωπους που έχετε θέματα υγείας. Δεν έχω για μένα που χαίρω άκρας υγείας.
1: Προσέχουμε τη διατροφή μας.
0: Ναι. Σωτήρη, τέλεια είναι.
1: Το ξέρω,
0: το, το ξέρω. Τρελή τα ίδια τρώω.
1: Όχι με φυσικό βούτυρο, το απλά τρώω.
0: Ναι. Τότε και μπάρες Δημητριακού.
1: Και μπάρες Δημητριακού τρώω.
0: Και τα άλλα, τα σογγυλά που είναι, πώς λέγονται, φιλιππούντες αβελιζόλ.
1: Α, όχι, αυτά τα τραγικό είναι, μεγάλη.
0: Ποια?
1: Πώς λέγονται αυτά, τα άσπρα λες.
0: Αυτά τα άσπρα που είναι, ναι, με ρίγα πάνω και αυτά. Με τρώω αυτά.
1: Δεν τα τρώω αυτά, δεν τα τρώω.
0: Είναι για χώμα.
1: Όχι, όχι, δεν τα τρώω.
0: Είναι καστανόχωμα,
1: κανονικό. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο το μπισκοτάκι.
0: Ναι, βέβαια, σαν καστανόχωμα. Δεν τρώω καλύτερα καναβούρι.
1: Δεν ξέρει χαρά από την Καλαμάτα, βλάχος είναι. Τι περιμένεις.
0: Λάχο λέει. Σε λέει εσένα.
1: Για μένα, εντάξει. Και εγώ βλάχο στα Γιάννη.
0: Εντάξει, βλάχο στα Γιάννη. Σαν και εσένα. Η χαρά είναι από. Πού μου πει.
1: Στην Καλαμάτα είχαν μόνο σίκα χαρά. Ριζοκοφρέτες.
0: Ριζοκοφρέτες λέγονται, ναι. Πού είναι χαρά, μου είχε πει από τα Γκράβαρα.
1: Τα Γκράβαρα.
0: Τα Γκράβαρα είναι χαρά.
1: Άσε τις ιστορίες τώρα.
0: Ναι, ρε, σου λέω. Κακό είναι, δεν κατάλαβα.
1: Χαρά, τι λέει, χαρά.
0: Γιατί γελάς. Πάμε πίσω το βουνό.
1: Πες ρε χαρά, συγγνώμη τώρα, από πού είσαι καταγωγή. Τα Γκράβαρα λέει.
0: Δεν ακούει.
1: Να μου γράψει, γυναίκα εδώ.
0: Στο λέω εγώ.
1: Με μαύρη σοκολάτα, αυτά τρώω κι εγώ.
0: Το Σινούρι είναι. Τι γελάς, ε. Καλά.
1: Το χωριό Σινούρι.
0: Το Σινούρι, εκεί είναι.
1: Από δράμα.
0: Δράμα.
1: Ωραία
0: ιδέα. Δράμα, γι' αυτό σου λέω ένα δράμα.
1: Ωραία, ωραία. Η Βόρεια Ελλάδα είναι φοβερή.
0: Καταγωγή δράμα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα τη δράμα.
1: Μακεδονία, δείχνει. Το Σινούρι. Τι Σινούρι.
0: Το Σινούρι, ε. Το Σινούρι, ε. Το Σινούρι.
1: Το χωριό Σινούρι, ξέρω.
0: Εκεί, το Σινούρι, εκεί, από εκεί είναι.
1: Δεν γράφει αν θα έρθει αύριο, οπότε σαν το βασιλάκι το καλλιτέχνη έριξε.
0: Μου είπε δύσκολο, μου είπε. Αν μπορέσει, θα έρθει, μου είπε. Πάντω αυτή είναι αλήθεια. Μου είπε, αν μπορέσει, θα έρθει.
1: Αν μπορέσει να έρθει, γράψε για να σε βάλω με το Χάτζημα εκεί που είναι με τη σύζυγο για να έχει και παρέα.
0: Με τη βάση μόνη τη μια γωνιά.
1: Γιατί μόνη τη γυναίκα.
0: Θα τρελάνει και τον κόσμο που έχουμε εκεί πέρα.
1: Α
0: το γιο να πάει να παίξει μπάλα που θέλει ο γιο τη. Να πάει ο γιο που θέλει, α τη χαρά σε μια γωνιά.
1: Εσύ την
0: τρελαίνει. Θα τρελάνει τον κόσμο. Στο λέω εγώ.
1: Εγώ που μίλησα μαζί τη μια χαρά είναι η γυναίκα.
0: Εντάξει, γιατί και εσύ δεν είσαι μια χαρά.
1: Εσύ είσαι μια χαράδρα.
0: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Να πέσει μέσα.
0: Είσαστε
1: όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τρελοί.
0: Δύο τρελοί συνεννοούνται μεταξύ
1: ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι λογικό. Χαρά, δηλαδή, να συνεννοηθεί.
1: Εσύ είσαι λογικό.
0: Βέβαια.
1: Να αναλύσει ζητώ η τρέλα.
0: Ζητώ η τρέλα για εσά.
1: Όχι εσένα.
0: Όχι, βέβαια. Αν 30 χρόνια, 32 χρόνια εδώ, σα έχω υποέλεγχο. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Άμα δεν είμαι εδώ, φάγατε πάει στον Δαφνί όλοι μέσα.
1: Τα χάπια, τα παίρνει.
0: Τα πάντα καθημερινά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν την αντιβίωση. Τι λέει, αλήθεια λέει.
1: Θα προσπαθήσει, είπε.
0: Αλήθεια. Δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Προσπαθήσει, αλήθεια, όχι ψέματα.
1: Ναι, ρε, φίλε, προσπαθήσει.
0: Ναι, προσπάθα.
1: Δεν το λέει για να στρίψει για το αραβόνα που λέμε.
0: Ναι, προσπάθα.
1: Θα προσπαθήσω να έρθω.
0: Δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, μα δεν είναι, δεν ήθελε να κάνω τώρα. Εγώ τη είπα, αν θα έρθει, να την βάλουμε με τη σύζυγο Χάντζημαν.
0: Να την βάλουμε σε ένα τραπέζι πάνω να κάτσει. Να φαίνεται ποιο είναι.
1: Όχι.
0: Για να είναι χαρά, λέμε παιδιά.
1: Αν και νομίζω ότι δεν καπνίζει.
0: Ποιο δεν καπνίζει.
1: Απλά έχει κάτσει έξω.
0: Ποιο δεν καπνίζει.
1: Καπνίζει.
0: Σαν φουγάρο. Έχει το φουγάρο του Καρέλια.
1: Α, και αυτό έχει κάτσει έξω την άλλη φορά. Καπνίζει, κύριε Χαρά.
0: Σαν αράπη. Όχι το τσιγάρο, το άλλο. Το κανονικό. Πώ το λένε, ρε. Τα τσιγάρα, όχι με το φίλτρο.
1: Αφιλτρά, σερτικό.
0: Όχι, ρε, το σερτικό. Τα άλλα με τα ηλεκτρονικά αυτά.
1: Τι, αϊκό.
0: Νομίζω αυτό. Νομίζω αυτό. Αλλά σαν αράπη, 4 πακέτα την ημέρα. Δεν το σβήνει.
1: Σαν το γαμπρό μου λέει, το κόψα το τσιγάρο και καπνίζει 5 κούδε σαν 20 εβδομάδα.
0: Έτσι και χαρά.
1: Έχει μηχανήματα, έχει τα αλλάζει για να μην μένει μπαταρία.
0: Ναι,
1: ακαπνίζει, εντάξει. Οπότε έξω.
0: Λέω πάντα αλήθειες.
1: Έξω με τον κύριο Χάντζημαν.
0: Απαγορεύεται και το Άικο.
1: Παντού.
0: Και το Άικο.
1: Ό,τι βγάζει αυτό. Όλα, όλα, όλα, όλα, ό,τι ατμίζει.
0: Και τα ατμίσματα.
1: Όλα, όλα.
0: Παλιά επιτροπόντουσαν το άτμισμα.
1: Τίπα, τίπα, τίπα. Ό,τι βγάζει καπνό απαγορεύεται.
0: Α, νόμιζα ότι έχουν αφήσει το αθμό.
1: Είναι πιο εύκολο να καπνίσει κάποιο με το Άικο μέσα, γιατί δεν φαίνεται.
0: Δεν αλλά μυρίζει το Άικο.
1: Ό,τι βγάζει. Τι, δεν μυρίζει.
0: Μυρίζει.
1: Δεν
0: μυρίζει. Ένα συγκεκριμένο μυρίζει.
1: Μυρίζει και ένα μισό.
0: Μυρίζεται. Ένα όμω. Ένα πακέτο συγκεκριμένο.
1: Πολλά πακέτα μυρίζουν. Αν δεν είναι και καθαρό το μηχάνημα, μα δεν το έχει καθαρίσει ποτέ.
0: Μυρίζει το αλέτα.
1: Αυτό, ναι, μυρίζει δυνατά.
0: Ναι. Μη σε ακούω, λέει. Να μη σε ακούω. Δεν τον ακούω. Δεν κάνω πολλά, λέει. Εμένα να ακούς. Σαν αράπης.
1: Αράπησα.
0: Ναι, σαν αράπησα. Βγάζει το ένα, βάζει το άλλο. Δεν το σταματάει. Συνέχεια, μόνιμα, μένα αυτό.
1: Κάνεις δύο πακετάκια την ημέρα, δηλαδή, τέτοια οικός.
0: Τρία.
1: Τρία είναι πολλά, ρε φίλε. Κάνει να κάνει πακέτο τσιγάρα.
0: Τόσα κάνει. Μένα αυτό στο χέρι, με μηχάνημα στο χέρι. Έχει 4-5 γιατί τελειώνει η μπαταρία.
1: Χαμηλή μπατάρ.
0: Ναι. Τι είπα, να πάρει μια αυτές τις παλιές Γιούκαρ. Θυμάσαι που είχαν μπροστά τα σηματάκια.
1: Ναι, ναι, αυτές είναι δυνατές.
0: Αυτές τις εννοώ. Τι
1: βάζαμε στο ποδήλατο, στις λάμπες.
0: Αυτές, ναι.
1: Που είχαν τα ποδήλατα τότε.
0: Δυναμό.
1: Δυναμό.
0: Δυναμό. Καλά δεν μας είπες όμως τελικά θα κλείσουμε, θα κλείσουμε το, πώς το λένε, το συμβόλαιο με τον Παναγιώτη Πιστρό.
1: Όχι.
0: Εσύ να μην μιλάς.
1: Όχι, γιατί έχουμε δεν κάνει και μαζί μια σύμβαση.
0: Ρώτησα τη χαρά.
1: Όχι.
0: Εκεί είναι καλός μισθός, πιο λίγες ώρες. Στην ουσία θα έχει βοηθούς, απλά θα επιβλέπει, θα λέει βάλε το, αυτό το μπισκότο εκεί, της Βρώμης, βάλε το μπισκότο της Ζωγκοφρέτας δίπλα. Θα έχει αυτό το πώς το λένε, την εργασία ρε παιδί μου, δεν θα φτιάχνει χαρά, θα επιβλέπει.
1: Ένα πακετάκι τη μέρα δεν καπνίζει τίποτα ρε.
0: Έτσι σου λέει. Εμένα να ακούς.
1: Ένα πακετάκι την ημέρα είναι τίποτα. Το καπνίζω και εγώ αυτό τώρα, μα πάρω άϊκο.
0: Εμένα να ακούσε. Έχετε κάθε μέρα ο γιος και ψωνίζει από εκεί που είμαι το πρωί. Ποιο καπνίζει τα πακετάκια την ημέρα, ο γιος της.
1: Ο γιος δεν καπνίζει, αφού είναι αθλητής.
0: Αυτό λέω. Γιατί μαμά τα παίρνει.
1: Προσέχω.
0: Να μας πει τώρα λοιπόν.
1: Κάθομαι απέναντι, δεν κάθομαι δίπλα.
0: Πού θα,
1: καμία μαχαιριά.
0: Πού θα, πώς το λένε, θα κλείσουμε συμφωνία. Εγώ λέω με τον Παναγιώτη που είναι και πέρασμα. Έχει και ελληνικές βραδιές. Να φτιάχνει και τους πυρομεζέδες.
1: Εγώ παίζω άλλη κουζίνα.
0: Παίζεις κουζίνα φασολάδα.
1: Παίζω κουζίνα μοσχαρίσια.
0: Δεν είσαι μισελένεση.
1: Χιρνή το μαχό. Εγώ είμαι Μπρίτζεστο.
0: Μισελένε μισελέν.
1: Μισελένε να
0: πάτε. Αστέρια.
1: Μισελένε κυρία Χαρά να πάτε στον Πιστρό.
0: Στον Πιστρό να πάει. Με καλό μισθό.
1: Θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε. Να μας δίνει τα μεζεδάκια της.
0: Ναι, να πηγαίνετε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν βάζει και εμένα μέσα να πηγαίνουμε.
1: Να πηγαίνουμε, είπα, δεν είπα να πηγαίνει.
0: Να πηγαίνουμε, εννοείται είμαστε
1: όχι,
0: δύο μα.
1: Εγώ, Χάτσιμα και Στρατάκη.
0: Α, ναι, δεν είναι ο Χάτσιμα εδώ, Στρατάκη. Όμω λε, εγώ είμαι εδώ.
1: Μα ακούνε.
0: Εγώ είμαι εδώ και λε να πηγαίνουμε.
1: Εσύ
0: άρα
1: λε
0: και εμένα. Εγώ δεν πάω να φάω.
1: Δεν κάθαμε δίπλα
0: του ποτέ. Γιατί... Γι' αυτό δεν πήρα και το μήλο. Σήμερα φοβήθηκα τώρα. Μην πάω από το δηλητήριο και με στείλει αγιάβαστο.
1: Αδάμ, είχε και φίδι.
0: Αυτό λέω. Έχει υπογράψει χαρά σε μένα, μην ονειρεύεσαι χαρά, λέει Μπέλο. Παναγιώτης.
1: Έκανα πάσο, Παναγιώτη, να ξέρεις.
0: Ναι. Πήγε, έκανε πάσο, δεν μπορεί να σε, να σε συναγωνιστεί στο οικονομικό σκέλος, βασικά. Έτσι έγινε.
1: Εγώ την ήθελα για ζαχαροπλαστική πιο πολύ.
0: Τι ζαχαροπλαστική.
1: Να κάνει γλυκά.
0: Ποιο.
1: Χαρά.
0: Τι γλυκά.
1: Το μενού μου το έχω. Ήθελα να μου κάνει, να κάνω ένα μενού με γλυκά.
0: Ναι.
1: Τώρα, α πούμε, κερνάω τσάμπα. Ναι. Είναι κέρασμα το γλυκάκι που βάζω. Ενώ θα βάζα χαρά, ζαχαροπλάστησα.
0: Εσύ θες να κεράσεις και να μην ξανακεράσεις ποτέ, δηλαδή.
1: Γιατί, να μου φτιάξεις κανένα ωραίο γλυκάκι να το κάνουμε με 5 ευρώ χρέωση, ας πούμε. Δηλαδή.
0: Ναι, λέω, θες να χρεώσεις έναν άνθρωπο μια φορά και να μην ξαναχρεώσεις ποτέ, δηλαδή.
1: Γιατί είναι.
0: Γιατί μετά
1: κάνα pancakes, εύκολα είναι αυτά, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, παιδε, μετά,
1: δεν παθαίνεις κάτι με αυτά.
0: Άμα χρεώσεις αυτόν τον άνθρωπο κάτι και δεν το ξαναχρεώσεις, πρέπει μετά να ανάψεις και να κεράξεις το εκεί που θα είναι, στο τρίτο.
1: Δουλεύει όλο, λέει, δεν θέλει αφεντικά πάνω το κεφάλι της.
0: Α, είναι και αυτό, βέβαια. Τρελή είναι. Κότσε και λιμόνι της.
1: Παναγιώτη έπεσε πόρτα και στους δύο.
0: Κάνει δύσκολη, ρε.
1: Θέλει παραπάνω λεφτά.
0: Θέλει παραπάνω λεφτά. Ξέρεις τι είναι, πονηρή είναι αυτή η δραμηνή. Thinking back to all those dreams of mine. Θα διβάλω μόλις τις μοντελάρες μου. Θα χάνουν τα μοντέλα σου όμως.
1: Να έρθω κόγια μαγείρας τότε.
0: Θα χάνουν τα μοντέλα της όμως. Αν μπει χαρά ανάμεσα. Θα πέσουν τα μοντέλα.
1: 1,80 είναι, Παναγιώτη, δεν είναι πιο κοντή, να ξέρεις. Δεν είναι κοντούλα. 1,80 κάτι.
0: Ναι, θα χάσουν τα μοντέλα, θα χάσουν τα μοντέλα.
1: Και με ίσιο παπούτσι.
0: Ναι. Θα να βάλει κόβα. Θα σου δύο μέτρα.
1: Πού να βάλει κόβα.
0: Θα σου δύο μέτρα.
1: Μια δεκάποτε να βάλει 90.
0: Γλιστράει με την κόβα. Πέφτει κάτω.
1: Τι πέφτει.
0: Μια φορά έχει βάλει με το πατίνι και τσακίστηκε.
1: Με το πατίνι, ναι, άλλο η δουλειά, άλλο το πατίνι.
0: Έσπασε τον τακούνι. Σοριάστηκε κάτω. Μαζεύανε από την άσφαλτο.
1: Παναγιώτη, θα στείλουμε το Βασιλάκι, το καλλιτέχνη. Σε μια ελληνική βραδιά.
0: Πρέπει να πάει να τραγουδήσει ο Βασιλάκης, ναι.
1: Δεν τα έχει δει αυτά ο Παναγιώτης.
0: Τα έχει ακούσει όμως.
1: Τα έχει ακούσει.
0: Ναι.
1: Και με τις καμπάνες και με όλα.
0: Βέβαια, ο Παναγιώτης ακούει καιρό, βρε. Τα έχει ακούσει ο Παναγιώτης αυτά. Βασιλάκι, αμαθερό, δεν ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα την έκανε. Το παίζει Κινέζος τώρα και θα σε πάρει. Ξέρεις πότε θα σε πάρει. Τη Δευτέρα που θα τελειώσει το πανηγύρι και θα σου πει.
0: Ποιος?
1: Έχω σπάσει το πόδι μου.
0: Ο Βασιλάκης, ναι. Δεν μας πήρε καθόλου τηλέφωνο.
1: Ενώ αλλού βγαίνει.
0: Ναι, ευχαριστώ στο 374 περίπου είμαι.
1: Εγώ την έκοψα με το μάτι, φίλε. Και είναι
0: 74, είπες
1: 1,90. 1,80
0: είπα. Και στην 1,80 με 1,84 εξπόντι. Πολύ είναι εξπόντι, φίλε. Λίγο είναι εξπόντι. Εσύ μας είπες πριν ένα 94.
1: Με γόβα λέω θα είναι 90.
0: Τι γόβα και σκάλα μανέβη. Αν μαγαβαλεύεις σε σκάλα θα είναι 2 μέτρα.
1: Δεκάποντες γόβες φοράνε οι γυναίκες.
0: Δεκάποντες.
1: Βέβαια.
0: Και άμα βάλει 20 πόντι θα πάει 2 μέτρα.
1: Εντάξει. Εγώ με το μάτι είναι κοπτά, δεν ναι. Τη μέτρησα.
0: Ναι, δεν είχες μεζούρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Αθλητικό παπουτσάκι φορούσα λέει, γι' αυτό ήμουν
1: να το μην είπα, με χαμηλό παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Αν βάλει γόβα.
0: Αν πάω σε κανένα σκαλωσιά.
1: Δεν πάει ένα 85.
0: Και σκαλωσιά πάει 2 μέτρα.
1: Τι σκαλωσιά.
0: Άμα δεν πάω σε σκαλωσιά που είναι εργάτε.
1: Να περπατήσει.
0: Δεν πάει 2 μέτρα. Να κάνει πασταρέλα.
1: Α βάλει αυτά τα πόδια που βάζουν οι κλόουν.
0: Μπράβο.
1: Τα ξυλοπόδαρα.
0: Κύριε Μπέλο, τώρα που είπε για pancakes, επειδή το έχω πάει σε άλλο επίπεδο, στον πιστρό θα έρθω και εγώ να σου φτιάξω υλικό για το μαγαζί σου. Μην περιμένει τη χαρά. Είναι δυνατό pancakes να σου φτιάξει.
1: Ποιο.
0: Παναγιώτης, μπιστρό.
1: Θα μου κάνει και pancakes.
0: Ναι, αν περιμένεις τη χαρά, θα φας μόνο το παν, όχι το κέικ.
1: Μη φάω το bitter pan.
0: Μας έπνιξε. Για μας τα λέει τώρα χαρά. Πνίγηκα.
1: Καλημέρα στο φίλο Γιάννη από Ταύρο, μόνο ΑΕΚ.
0: Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Δημητράκη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Να και ο Νικόλας Γαλάτση, ο φίλος μας, φανατικός ακροατής εδώ. Και...
1: Γιώργο Περιστέρι τον άκουσα σήμερα.
0: Νωρίτερα. Στο είπα.
1: Πριν έρθω.
0: Ναι, ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ο Νίκος Γαλάτση που είναι φανατικός ακροατής και της χαράς.
1: Έχει φανς.
0: Έχει φαν. Φαν, όλοι μαζί φαν. Αυτά βέβαια που φτιάχνει χαρά να μην φαν. Γιατί δεν θα ξαναφαν. Ο Νικολάκη μου έστειλε μήνυμα. Α, την άκουσες κανονικά μου λέει. Άκουσα χαρά μου λέει, έστειλε μήνυμα.
1: Πάντως, άμα έρθεις αύριο, εγώ τρώγω ένα χτυπήριο από τα χέρια σου.
0: Εγώ δεν τρώω, άμα έρθει αύριο. Ούτε μεθαύριο. Ούτε σε ένα μήνα.
1: Πολύ που να καθαρίσει το έντερο, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Γενικά το έντερο, να μην έχει έντερο μετά.
1: Όχι, ρε, τι λες τώρα.
0: Να σε μονά
1: γαλατάκι, έχει σιμιγδάλι. Τι απάτησε, δεν γεράσει.
0: Τι απάτησε, μου δεν απάτησε.
1: Να το βάλω να παγώσει λίγο.
0: Παγωμένο, θα πα του ή άλλου να είναι και παγωμένο με το γλυκό. Σας θα παγώσει κάποια στιγμή. Παιδιά, φτιάχνω ωραίο χαλβά σιμιγδαλένιο με μια μπάλα φοβερό. Αυτός ο χαλβάς μου αρέσει. Ο άλλος...
1: Δεν τρώω παγωτό.
0: Εντάξει, δεν θα φας παγωτό. Ο άλλος χαλβάς στο φαρσάλο δεν μου αρέσει.
1: Όχι, φαρσάλο.
0: Τον έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μου αρέσει.
1: Μαγαζί μεγάλη εβδομάδα σιμιγδαλένιο κάνω.
0: Αλλά αυτός σιμιγδαλένιος όμως φίλε είναι φοβερός.
1: Με αμύγδαλο και σταφίδα.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Είναι φοβερός. Φοβερό γλυκό και είναι και γρήγορο στην ουσία. Δεν είναι
1: αργή.
0: Ναι, δεν αργεί.
1: Και δεν έχει και έξοδα πολλά.
0: Όχι πολλά έξοδα, ναι, ναι. Είναι φοβερό, φοβερό. Ο Νίκος λέει αν μπορεί να μας φτιάξει χαλβά ή χαρά. Ναι, χαλβά τώρα, ο Σωτηράκης είπε ότι βάζουμε σε μυγδάλι. Χαρά το κάνει με...
1: Αμοχάλικο θα πει.
0: Μπράβο.
1: Το κατάλαβα.
0: Είναι η άμμο της θάλασσας. Γελάει μόνη της εδώ και να μια χάλη.
1: Γελάει γι' αυτό που είπαμε το γραφτομπούρικο.
0: Γενικά ο γελάει.
1: Πολύ πολλά με πάει Χαβάη 5-0 που είπα αυτό.
0: Ναι. Και 6-0 θα σε πάει.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει. Κοκολίτσαμε στην λεμόνι.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα κύριε Μπέλο.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε να πάρει και καφέ χαρά. Μαζάλισε πρωί-πρωί.
1: Και βενζίνη.
0: Ναι, μαζάλισε πρωί-πρωί. Και βενζίνη, κάνει με ένα βενζίνη βάζει. Αν πει και το τραχτέρ. Και το τραχτέρ κάργα. Τρακέι, βαρύ. Τώρα το πρωί είδα που έφυγε, έβαλε πριν πάμε στο διάλειμμα. Με το που έσυψε, ξέρετε, τη φώναξε, δεν μ' άκουσε. Έβγαζε λίγο κάπνα το πρωί, το καπό μπροστά.
1: Είναι να τσεφερώσουμε τραγουδάκι μετά που θα γυρίσουμε.
0: Όχι, λέω, έβγαζε κάπνα.
1: Άισα, παίρνετε χωρά μέσα στο τραχτέρ.
0: Ναι, έβγαζε καπνό.
1: Τι καπνό.
0: Σε ένα σημείο είδα, έβγαλε καπνό το καπό μπροστά.
1: Αλλά
0: δεν την πρόλαβα.
1: Δεν το είδε.
0: Να πείτε που βλέπει μπροστά τη.
1: Πώ δεν βλέπει.
0: Δεν ξέρω, μπαμ το είδε. Το άου το άκουσε. Το άκουσα τον θόρυβο, δεν τον είδα.
1: Κομμένη βάση για να μην ακούσει τον
0: θόρυβο. Ναι, άκουσα, είδα λίγο καπνό, αλλά δεν πρόλαβα να τη φωνάξω. Τι καπνό είναι αυτό.
1: Είναι αυτό που φουμάρει.
0: Φουμάρει ο καπνό, βγαίνει από το καπό ή έχει κάτι το καπό μέσα στο αυτοκίνητο, τη μηχανή και.
1: Όχι, είναι άϊκο.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: 943 Intervet & Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Όλο μικρόφωνο αλλάζει. Δεν αλλάζει η φωνή σου, ίδια παραμένει.
1: Όχι, απλά θέλω το λαμπάκι, μπερδεύω.
0: Α, βλέπεις τα λαμπάκια. Καλιά φορά λιώνω σοκολάτα, κουβερτούρα, λέει ο Μπίλαρος. Και τι λέει. Και βάζω για ο πάνω, λέει, στο χαλβά και στο παγωτό. Ψέματα, λέει Σωτήρη, φάει τη γλώσσα σου, Παναγία μου. Φάει τη γλώσσα σου.
1: Μαυρόκατος.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Άρα είναι μαυρόκατος.
0: Πού λέω ψέματα, ρε. Τραχτέρ είναι. Έτσι έκανε. Έτσι έκανε το πουδί. Τραχτέρ, σαν τραχτέρ έκανε. Ψέματα να πω. Κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr σπρώξουμε.
1: Θα σπρώξες.
0: Φώνος ο Κώστας, φέρε την Άγκυρα να μην πάρει πίσω. Μιλάει ο Νικόλας στα καλά της πάλι. Τι μήλο λέει, κανονικό ή ξινόμηλο. Τώρα δεν ξέρω αν το τρώγα τι θα ήτανε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και ο φίλος ο Νεκτάριος, μιλάω σήμερα αργήσαμε λιγάκι λόγω δουλειάς, Νεκτάριος από την Έγινα. Γεια σου φιλαράκο μου, επίσης καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
1: Καλά, πού παίζει ο γιος του Σαββατοκύριακο? Ο γιος που παίζει Σαββατοκύριακο?
0: Αν δεν μας έχει πει.
1: Πού ξεκινάει και πού τελειώνει
0: το παιχνίδι,
1: ναι.
0: Είδες που χαρά μόνο εγώ σε υποστηρίζω.
1: Μόνο εσύ υποστηρίζεις, ναι, το ξέρω.
0: Βλέπεις.
1: Αφού ήξερα τι θα πεις.
0: Σε τρολάρει τώρα.
1: Ήξερα τι θα πεις.
0: Που ξεκινάει,
1: σε διαβάζω,
0: που
1: είσαι
0: τελειώνει.
1: Έτοιμος.

0: μπροστά το Cleveland, ναι. 79-81. Πάμε για την τελευταία περίοδο. Έχουμε
1: στο Γαλάτσι ακόμα... παίζει.
0: Το Cleveland.
1: Όχι, η χαρά.
0: Το Γαλάτσι ξεκινάει. Που τελειώνει το παιχνίδι.
1: Όχι, έχει ζέστη τώρα. Στο Γαλάτσι θα τελειώσει.
0: Γαλάτσι, ωραία προχή.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, έχει το άλλος εκεί του. Μπεϊ Κορέα.
1: Μπάνος μου έχει ένα σπίτι πάνω στο βουνό. Από εδώ, απόλαυση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και κάτω να έχει το πάρκο, ωραία είναι.
1: Τώρα την έχω ψηλοφτιάξει και
0: δροσούλα.
1: Περιοχή, αλλά...
0: Είναι δροσούλα, έχει δροσούλα.
1: Πολλά έργα, ρε φίλε.
0: Δροσούλα και παγωνιά το χειμώνα.
1: Ναι, το χειμώνα κάνει κρύο.
0: Γρασία.
1: Εγώ έχω βάλει ένα βράδυ το τζάκι. Πήγαινε φουντό στο σπίτι όλο.
0: Ποιο ρε, το Περιστέρι.
1: Στο Γαλάτσι, ρε.
0: Το Γαλάτσι δουλειά έχει εσύ.
1: Βγήκα με τη μηχανή, ανέβηκα στον χώρο μου και με το βγαίνω το σιζό πριν έξω. Έχει 20 πόντου χιόνι.
0: Το Γαλάτσι, ωραίο το άλλο εκεί. Άντε Σωτήρη λέει θα περάσει σήμερα. Περιμένουμε. Μ' άκου τώρα.
1: Πού να περάσω?
0: Αμπίσσα και μετά μου λες εσύ μην τη λέω τρελή.
1: Από το Γαλάτσι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλα που να περάσεις. Δεν ξέρω τι εννοεί η ποιήτρια.
1: Στην Κορνίδα παίζει ο γιος σου. Α, στην Κορνίδα παίζει.
0: Αφού σου λέει, κάτσε πίνε με, καταλάβω γιατί το πέρα τώρα. Εσείς δεν βάλεις κόπο να με τρελάνετε. 30 χρόνια με εδώ πέρα μια χαρά είμαι.
1: Δεν παίζει σήμερα, πώς να περάσω.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, σου λέει, άντε Σωτήρη θα περάσει σήμερα στο Άλσος.
1: Α, και τη Βαλένθια είναι.
0: Τη Βαλένθια. Τα έχει κάνει αχταρμά. Εντάξει. Το μυαλό μέσα δεν έχει κουρκούτι. Θα τα μπερδεύει.
1: Θα περάσω και τον Ολυμπιακό, κύριε Χαρά.
0: Δεν μπορεί να περάσω τον Ολυμπιακό, μόνο τελικό.
1: Στο τελικό.
0: Άμα δεν περάσει, θα κερδίσει. Δεν πα παρακάτω.
1: Τον περάσω, παπάνω, τρένο.
0: Α.
1: Σαν το τρένο τη χαρά θα κάνω.
0: Το τρέλα, το καταλαβαίνετε μόνη τη. Δηλαδή, άλλα ντάλλον. Άλλα ντάλλον.
1: Χαρά, τα θε. Πήρε 3,5 ώρα τον κερασί μου.
0: Δεν
1: είναι αυτό. Μέχρι 5, 1,5 ώρα. Πώς θα την παλέψει.
0: Σαν ακούω πρόεδρο του Εσαϊκού είναι.
1: Σαν τον Τζίτζι χθε. Χθε ο Τζίτζι έδωσε.
0: Ρεστάλ.
1: Ρεστάλ μεγάλο.
0: Ρεστάλ.
1: Μεγάλο. Αρτιογραφίστα τον έχει βγάλει εκεί με την μπλούζα.
0: Ναι.
1: Κασκόλ Γαλαίου.
0: Ναι, λέει, τι ώρα θα περάσει από το Γαλάτσι?
1: Όχι από το Γαλάτσι, από τον Ολυμπιακό.
0: 9 και τέταρτο.
1: Όχι.
0: Τι ώρα θα είναι τελικός?
1: 10 παρατέταρτο.
0: 10 παρατέταρτο, τελικός 10.
1: Ή 10 παρατέταρτο ή 10.
0: Πήγαινε πιο νωρίς στο Γαλάτσι και μετά πήγαινε από το 10 η ώρα στο άλλο.
1: Μπορώ να σε κεράσω ότι στον τελικό μια μπυρίτσα με φαγητό στο μαγαζί και να σε γλεντάω πιο εύκολα.
0: Α...
1: Τι α?
0: Κέρασμα.
1: Κέρασμα.
0: Τώρα τι ώρα είναι, 4 και 10. Ρωτάει τι ώρα είναι. Δεν έχει ρολόι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον τρελό Μπέλο και στον τρελό Χαρά. Σας πήρα χαμπάρι ο κόσμος.
1: Εντάξει, ρε,
0: εντάξει. Εμένα δεν με λέει όμως τρελό Βασίλη.
1: Θα ήθελα να σου καλά.
0: Μια χαρά είμαι εγώ.
1: Μια χαρά βρέσαι να παίζεις μέσα, αλλά εντάξει.
0: Μια χαρά είμαι εγώ.
1: Σου λέει ο άλλος, σου λέει.
0: Τι μου λέει? Έγινε λέει.
1: Έγινε, το κλείσαμε.
0: Τι ώρα, 4 και 10 είπαμε.
1: Και
0: έγινε
1: το κέρασμα.
0: Α, το κέρασμα.
1: Δεν είπαμε να μπορώ να την γλεντάω.
0: Ναι, χαρά, λίγο γράφτα πιο αναλυτικά να καταλαβαίνουμε τι λες γιατί μας μπερδεύεις.
1: Η γλώσσα διαβάζεται.
0: Μία λέει, ναι, τι ώρα, τη λέω 4 και 10, μου λέει έγινε.
1: Τι ώρα θα τον περάσω τον Ολυμπιακό και μου
0: μετά
1: λέει
0: εδώ που θα κρυφθεί.
1: Στην πρόταση που έκανα.
0: Μετά μου δεν κρύβομαι.
1: Ποτέ δεν κρύβομαι.
0: Είναι και μεγάλο σε όγκο που να κρυφθεί. Εύκολο είναι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον συγγνώμη, τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν δεν μπορούσα να έρθω σήμερα στο φίλο στο Μπέλο, εκεί που μαζεύεστε η παρέα, θα περάσουμε να το κάνουμε και μια άλλη φορά. Να το κάνουμε και μια φορά, το κάνουμε στον Μπιστρό την
1: Παναγιώτη.
0: Ε? Θα το κάνουμε και Παρασκευή που είναι ελληνική βραδιά.
1: Δύσκολη για μένα, αλλά δεν πειράζει, δεν κάνουμε Παρασκευή.
0: Θα έρθει αργά.
1: Αργά εγώ.
0: Αν πάμε στον Μπιστρό, πάμε και αργά. Αν πάμε 9 η ώρα, πάμε 11.
1: Δεν έχει 11.
0: Ποιο δεν έχει 11.
1: Δεν έχει 11.
0: Ποιο.
1: 10 η ώρα θα πα.
0: Παναγιώτη.
1: Μετά δεν θα βρει τζακάτι, ρε φίλε.
0: Θα το μαζί για πάρτι μα. Το κλείσουμε για πάρτι μα.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο ακροατέ.
0: Και οι φίλε του Παναγιώτη. Θα τι βάλουμε μέσα αυτέ. Και ο Παναγιώτη θα μπει.
1: Παναγιώτη απ' έξω.
0: Α, ναι, θα, ναι, θα το κάνουμε καλοκαιράκι. Πάμε. Καλοκαιράκι, και, ναι, και η χαρά, ναι, που χορεύει και ωραία. Χορεύει ωραία η χαρά, σαν το Χάτζημαν.
1: Θα χορέψει χαρά, Χάτζημαν και Τζίτζη.
0: Ναι, ναι, θα χορέψει.
1: Τριολέ.
0: Μπράβο. Όχι, χορεύει και μόνη τη χαρά.
1: Τι έχουμε μόνη τη.
0: Γενικώ χορεύει μόνη τη. Χοροπηδάει, ρε παιδί μου.
1: Εκτός από το κλαίει μόνη τη, χορεύει και μόνη τη.
0: Τα πάντα. Το κλείνουμε, λέει ο Παναγιώτης. Είδες, αμέσως μία πρόταση έκανα, το κλείσαμε.
1: Το κλείσαμε.
0: Για επόμενη υπομάζωση, για αυτούς που δεν προλάβετε αυτή τη φορά και μπορεί να ξανάρθει πάλι, θα είναι για ποτάκι. Θα έχουμε και τις μεζέδες μέσα, παιδί μου, θα είναι φαγητό στο τραπέζι τώρα, θα είναι στυλ μπουφέ.
1: Μπορώ να στείλω το μενού.
0: Όχι, θα φάμε φασολάδα.
1: Όχι φασολάδα.
0: Τι θα φάμε, μπριζόλες, όχι.
1: Μπριζόλες.
0: Θα φτιάξουμε το μενού εκεί ένα ωραίο έτσι μεζεκλίκια.
1: Αφού δεν πάει χαρά.
0: Αν πάει χαρά, θα πάμε εμείς. Άστο, καλά θα
1: έρθει. Τόση ώρα κλείνει δουλειά.
0: Ναι, δεν κλείνει, δηλαδή δεν πάω. Είμαι από...
1: Είσαι μάνατζερ, τόση ώρα κλείνει δουλειά στον Παναγιώτη.
0: Όχι, άμα πάμε ο κόσμο, ο λαό, δεν θέλω το λαό. Εγώ μπορεί να έχουν οικογένειε ή ο κόσμο.
1: Δεν μα κοροϊδεύει.
0: Τι σου κοροϊδεύω, ρε.
1: Τόση ώρα λε ότι μου έχει ρίξει άκυρο, θα πάει στον Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη θα πάει, δεν θα πάω εγώ όμω εκεί.
1: Και πώ θα πάει.
0: Ο Παναγιώτη τι θέλει, εγώ δεν θέλω.
1: Πώ θα πάει ο κόσμο χωρί εσένα.
0: Ναι, άμα έχουμε το δημάζο στη δικιά μα, λέω, η χαρά θα έρθει σαν καλεσμένη.
1: Σαν και στάρ.
0: Σαν βόλτα. Όπως θα έρθει εσύ, εγώ, ο Γιώργος, ο Πέτρος, ο Κώστας.
1: Μα αυτό δεν το θέλει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης έρχεται τη μέρα χαρά να είναι full.
0: Τι να είναι full.
1: Το μενού να είναι full στο μαγαζί.
0: Full θα είναι, πρέπει να είναι τη χαρά το μενού.
1: Πώς θα είναι, ρε φίλε.
0: Θα να πω αλλού.
1: Από τους βοηθούς.
0: Βοηθούς, ναι.
1: Χωρίς να ελέγχει.
0: Η χαρά θα έρθει να πιει.
1: Δεν πίνει. Γιατί οδηγεί.
0: Ναι, ρε φίλε, θα πιει λίγο. Μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αν πει αυτή θα την πειράξει. Και όχι, θα την πειράξει το χωρίς αλκοόλ. Ο Σωτήρης καταλαβαίνει. Βέβαια. Καταλαβαίνει, σωστό. Το δίκαιο σου βουνό.
1: Τα ίδια φάρμακα πίνουμε. Πες για να σου πει.
0: Ναι, το πω μόνος τα λες.
1: Τα ίδια φάρμακα πίνουμε, φίλε.
0: Μόνος τα λες. Πόκαμε παιδιά κανονικά Σαββατοκύριακο, κανονικά πρωί. Σαββάτο 12 με 2, Κυριακή 10 με 2.
1: 10 με 2.
0: Κυριακές. Παιδιά, είπαμε σήμερα ή τις 9 το κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Έχουμε ετοιμάσει οξύμενα, σας περιμένουμε όλους και όλες να περάσουμε όμορφα. Ελάτε να γνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα. Να γνωρίσετε και αυτά τα ναυάγια, τον Μπέλο, το Χάτζημα και το Στρατάκι.
1: Και το αρχή ναυάγιο, τον κύριο Γερασίμου. Καπετάνιος του ναυαγίου, ο Τιτανικός.

0: Βλάταν Ήβιτς πήρε πρωτάθλημα, ε. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Αλ Αϊν.
1: Σούπα.
0: Εκεί είναι ο Βλάταν, ο αδερφός του Άλου Ήβιτς. Είναι προπονητής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρωτάθλημα, πρωταθλήτρια.
2: Εδώ ο Ρομπίνιο είδε στη γραφή.
0: Τι γράφει ο Ρομπίνιο.
2: Τρέμε Πετρετζίκη, έρχεται η χαρά με μαγειρική εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Όχι, πάω στο ραδιόφωνο, δεν βγάλω πρώτα την καλωτό.
2: Δεν βγαίνει σε σένα.
0: Θα πει και ένα τραγούδι.
2: Δεν βγαίνει σε σένα, δεν θέλει να σε βλέπει.
0: Δεν μένει. Δεν με βλέπει, να τη κλείσει τα μάτια.
2: Δεν θέλει να σε βλέπει.
0: Μόνο να μιλάει. Με θέλει να με βλέπει. Με να μου έχει αδυναμία η χαρά, ρε.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Μεγάλη
2: αδυναμία.
0: Πήγει νερό στο όνομά μου.
2: Ου.
0: Και νερό και μπύρα και ό,τι θέλει.
2: Δηλητήριο, στάζει.
0: Εγώ τι προστατεύω. Από εσά. Από
2: εσά.
0: Προδοκάτορε.
2: Και δεν τζίμπησε σήμερα με το μήλο.
0: Είχε και ένα χλάδι, μου λέει και ένα χλάδι έχω.
2: Όχι, το μήλο πρέπει να πάρει.
0: Ούτε μήλο τα χλάδι πήρα.
2: Ήταν παγωμένο το μήλο. Παγωμένο θα σε βρίσκαμε εκεί με το μήλο.
0: Δεν το πήρα, ούτε ακούμπησε.
2: Γι' αυτό ήξερε τι έκανε.
0: Πήρε, κύριε Μπέλε, όχι την πρώτη μπύρα σε draft, λέει ο φίλος σου.
2: Το σκέφτομαι για το καλοκαίρι αυτό, Παναγιώτη, και εγώ να το βάλω γιατί δεν βλέπω.
0: Μόνο για
2: πίνει,
0: σένα, λέει.
2: Να πίνει κανείς μπύρα το καλοκαίρι,
0: μόνο λοιπόν. Για πάρτι σου. Εννοεί το βαρέλι, μόνο για πάρτι σου εννοεί. Κατάλαβε την πεκροκανάδα είσαι.
2: Χωρίς αλκοόλ μπορώ να πιω ένα βαρέλι.

0: Ναι, παιδιά, θα έχουμε και ορχήστρα σήμερα κανονικά. Αρκοντεόν, μπουζούκι, κιθάρα και τραγούδι.
1: Θα τραγουδάμε κι εμείς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Παρίστικο.
0: Ναι, παρέα.
1: Τα παιδιά έρχονται κάθε Παρασκευή σχεδόν. Είναι μια παρέτηση 15-20 άτομα. Φέρνουν τα οργανά τους και παίζουν. Τρώνε, πίνουν. Όποιος είναι στο μαγαζί, ακούει.
0: Περίμενε, κατάλαβα. Τι 15-20 άτομα, τι στο Βέρτι, σε αρχίστα του Βέρτι έχει.
1: Και παρέα του. Μαζεύονται καμιά 15-20 άτομα.
0: Α, παρέα, οι άλλοι τρεις παίζουν
1: μουσική.
0: Παρέα,
1: παρέα, παρέα.
0: Δεν είναι 15 μουσικοί.
1: Όχι, όχι, τρεις.
0: Δεν είναι ο Βέρτις. Ο Βέρτις έχει 15 μουσικούς.
1: Όχι, τρεις.
0: Και τραγουδάνε και οι υπόλοιποι.
1: Και τραγουδάνε όλοι. Παρίστικο.
0: Όλοι θα τραγουδάνε.
1: Παίρνει το μαγαζί όλο στο.
0: Παιδιά, τραγουδάτε όλοι. Τραγουδάτε όλοι.
1: Ο Χάτζημαν θα χορέψει.
0: Ναι, και άλλοι θα τραγουδάνε. Ο Τζίτσα τραγουδάει μαζί με του άλλου.
1: Θα τραγουδήσει το Η Τία Ετιά Λουδιασμένη.
0: Όχι αυτό, Παπαλάπρενα.
1: Και την Παπαλάπρενα καημένη. Πάει ρήμα.
0: Όπω το λένε, ο Τζίτσα θέλει μόνο του όμω.
1: Τι μόνο του.
0: Να τραγουδάνε από κάτω οι άλλοι.
1: Θα το βάλει στο μικροφωνικό.
0: Εκτό αν πει δικό σα.
1: Ναι.
0: Αν πει δικό σα, θα τραγουδάνε και άλλοι. Αλλιώ θα τραγουδάει μόνο του. Στρατάξει να τραγουδήσει. Η χαρά, άμα έρθει, θα πει ένα τραγούδι. Και η χαρά είναι αντάρτικο.
1: Κλέφτικο.
0: Αντάρτικο.
1: Όχι κλέφτικο.
0: Είναι αντάρτησα. Ο Σπύρος λέει: κυρία Χαρά, έχω έναν ταξίαρχο που με κυνηγάει. Άμα θέλετε να μαγειρέψετε και να τον ταΐσουμε, μπάσκετ τον στείλουμε αδιάβαστο, λέει ο Ρομπί.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι από το... τον Κορυδαλό. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα, στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Αρτέμιδα.

0: Παιδιά, ο Μπέλο, λέει ο φίλος ο Κώστας, μιλάει καλημέρα Κώστας από Χαλάντη. Ο Μπέλος πάντως σε ό,τι λέει είναι εγγύης. Είπε 4 ώρα να φύγει. Ναι, μην του λέτε για πράγματα. Ξεχάστηκε ότι πέρασε από 4.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι.
0: Δεν μιλάω.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι. 4:30 στο διάλειμμα έχω στρίψει.
0: Τώρα, φίλε, τα 4:30 τώρα. Δηλαδή.
1: 4:30, κοίτα, μέχρι να πάω να ξυριστώ.
0: Δηλαδή τώρα, κάτσε βρήμα πριν.
1: Να φάω κάτι.
0: Ναι, 4:30 ώρα. Δηλαδή, αντί να πα 5, σπίτι να πα 5 και 4. Και τι έγινε.
1: Θα πάει 6 για να κοιμηθώ, ρε φίλε.
0: Ωραία, θα πάει 6.
1: Αύριο πρέπει να πάω να κάνω ψώνια.
0: Ωραία, να κοιμηθεί 6 ώρα, να κοιμηθεί 6 παρατέταρτο. Και τι έγινε.
1: Τι, θα κοιμηθώ 7.
0: Α, να κοιμηθεί 7. Ωραία, και τι έγινε. Να κοιμηθώ για μισή ώρα.
1: Να μην κοιμηθώ 6 ώρες, δηλαδή.
0: Να χάσει τώρα τη χαρά που θα στέλνει.
1: Θα
0: στέλνει μηνύματα τώρα. Μιλάμε για τραγωδία. Θα χάσει τώρα το ναυάγιο το μεγάλο.
1: Θα την ακούσει τα μάτια.
0: Και όσο περνάει η ώρα, συνέρχεται. Τα φάρμακα.
1: Ξεκινήσει δουλειά τώρα. Για να μην στέλνει, καθυστερεί.
0: Ποια δουλειά ξεκινήσει.
1: Έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Ποια δουλειά που ξεκινάει, υπάρχει δουλειά που ξεκινάει 7 ώρα και τελειώνει 10.
1: Δεν είναι 7 η ώρα, είναι 4.
0: Ναι, σήμερα βγήκε νωρίς για βολτάρι.
1: Μπορεί να βγει και νωρίς επειδή είναι Παρασκευή, ξημερώνει Παρασκευή για να κάνει δουλειές, να μην δουλέψει αύριο.
0: Γιατί βγάζουν, δεν έχουν τριήμερο μέσα, διήμερο. Αυτό, τη βγάζουν νωρίς σήμερα. Δύο μέρες κλεισμένοι. Λοιπόν, 7 με 10. Μα το πρωί 10 η ώρα πέρασε στο μαγαζί σου λέω, το πρωί. Πασιλό μου λέει σχόλασα. Σιλό τη σχόλασα 10 η ώρα.
1: 10 σχόλασε.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, ρε φίλε, άμα ξεκινάει 4 ώρα.
0: 4 ώρα, 7 ρε ξεκινάει.
1: Τι 7, αφού σου στέλνει μήνυμα, ρε φίλε.
0: Θέλει μου στέλνει μήνυμα 5 και 4. Να αποέφυγα.
1: Ωραία, 5 και 4.
0: Προτίθεται 5 και 4, δεν πιάνει δουλειά. Πάει, παίρνει καφέ, μιλάει με τον Γερασίμου.
1: 6 πιάνει δουλειά.
0: Ναι, μιλάει στα τηλέφωνα, ξέρει μηνύματα, πάει ώρα 6.30
1: τα παρά. Δουλίτσα, κάνει μια ώρα τη δουλίτσα.
0: Παραμύθι.
1: 10 ώρα σχόλασε.
0: Αυτή τη δουλειά αυτή.
1: Δεν θέλει να γίνει πλούσια.
0: Είναι πλούσια.
1: Σε καρδιά.
0: Και πολλά, πολύ χρήμα.
1: Χρήμα.
0: Έχει, λέει το χρήμα της χαράς.
1: Εντάξει, άμα χρέει.
0: Το εργαλείο που έχει.
1: Ποιο.
0: Το τρακτέρ. Το κάνει τρακτέρ.
1: Το τρακτέρ δεν είναι ακριβό.
0: Το τρακτέρ δεν είναι ακριβό. Για πήγε παρά τρακτέρ.
1: Δεν είναι ακριβό.
0: Τρακτέρ δεν είναι ακριβό, πουργόνι. Τι λες, ρε φίλε, έχει τα εργαλεία πίσω για όργωμα. Πανάκριμα. Η γυναίκα είπε
1: πούντο είναι.
0: Ναι, η μάρκα του τρακτέρ είναι πούντο. Οι μεγάλες ρόδες.
1: Ξέρεις ποιο είναι το τρακαρισμένο μοντέλο της Fiat?
0: Ποιο?
1: Το Fiat, πούντο.
0: Πούντο. Έχει μεγάλες ρόδες.
1: Τι μεγάλες ρόδες, και το έχει είναι ρε φίλε.
0: Ναι, έχει μεγάλες ρόδες πίσω όμως, πώς τα τρακτέρια.
1: Τι το έχει κάνει, τράξτερ? Γιατί ανεβαίνει σε βουνά.
0: Το κάνει με μηχανή.
1: Αφού είπες ότι δεν έχει μηχανή.
0: Εσύ μου είπες ότι έχει όμως.
1: Έχει μηχανή, η φωτογραφία με μηχανή είναι.
0: Ξένη. Τι γουρλώνει στο μάτι.
1: Τι ξένη.
0: Ξένη μηχανή δεν είναι δικιά τη, λέμε.
1: Δεν είναι δικιά τη.
0: Ανέβηκε για τη φωτογραφία.
1: Ρε χαρά, η μηχανή είναι δικιά σου τελικά ή δεν είναι δικιά σου.
0: Ανέβηκε για τι ανάγκε τη φωτογραφία.
1: Α, δεν είναι δηλαδή η μηχανή δικιά τη.
0: Τραβάμε. Όχι, σου λέω ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα.
0: Σε έκθεση είναι με μοτοσυκλέτε.
1: Σε μαγαζί απ' έξω είναι, αφού έχει δέντρα.
0: Δέντρα μπορεί να έχει, δέντρα έχει στο δαφνί. Μέσα. Για κάνουμε τώρα. Δέντρα έχει παντού, δέντρα και στη Μεσογείο έχει δέντρα.
1: Δέντρα παντά έχει.
0: Πάει καφέ τώρα.
1: Όχι καφέ, έχει πάρει καφέ. Που είναι σχεδόν μια ώρα. Μια ώρα ακριβώς.
0: Τι μια ώρα ρε άνθρωπε, 4:20 τελευταίο μήνυμα που έστειλε η χαρά.
1: Μια ώρα που βγήκε.
0: 4:25.
1: Το πρώτο μήνυμα τι ώρα είναι, ξέρεις.
0: Τελευταίο να μας πεις.
1: 3:31. Κοντεύει σχεδόν μια
0: τελευταίο
1: ώρα. Άρα έχει ξεκινήσει η δουλειά η γυναίκα.
0: Ναι, καλά.
1: Το τελευταίο το 4:19.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Πολύ πλάκα, παιδιά, και σήμερα εκπομπούλα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μπαίνω να έχει κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη δεν είναι ο Μπέλος, έχει μόνο Πέμπτες. Μπέλος έχει και άλλες μέρες. Δεν γίνεται σαν κάτι άλλους. Κάτι χάσμα.

0: κάτι στρατάκιδες που έχονται μια φορά την εβδομάδα. Μπέλος είναι μόνιμος εδώ, θαμώνας της εκπομπής. Όταν έχει περιπέτειο σαν αυτό το βραδάκι, σίγουρα περνάει από εδώ. Αν είσαι βραδιά, κάθε σπίτι, όπως θες. Τα λέω καλά.
1: Στο.

0: Ο Αταμάν και ο προπονητής της Βαλένθια κανονικά στον πάγκο, ε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Παρόλο που τιμωρήθηκαν, δεν τιμωρήθηκαν με αγωνιστική, τιμωρήθηκαν τον αγώνα συγκεκριμένο.
1: Ο οποίος βγήκε, λέει, και ζήτησε δημόσια συγγνώμη στον κόσμο, στην Ευρωλίγκα, στους διαιτητές.
0: Ναι, γιατί αυτός, από ό,τι διάβασα, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρω τι πέθηκε τώρα, κάτι στις τσαμπουκάς είναι ο χοντρός πάντως. Είναι η πρώτη φορά που έφαγε τεχνική ποινή. Δεν έχει να φάει τεχνική ποινή ποτέ, ρε.
1: Μα είχαν έρθει έτοιμοι για να τα κάνουν αυτά. Ρε. Τα καραγκιουζουλίκια τώρα κάνανε. Πήγε ο άλλος και ζήτησε challenge. Και πήγε και του λέει τι challenge ήταν.
0: Ναι, γιατί... κάτι έγινε. Ναι, γιατί εδώ πέρα διαβάζω από τις δηλώσεις του. Λέει, παιδιά, ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή σεζόν. Δεν έχει να φάει. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο στην ουσία είναι ήσυχο. Είναι...
1: σαν την Κακόπουλο, ήσυχο.
0: Ναι, τόσο πολύ. Απλά και να βρει καλέ γιατί ο Αθαμάν πίεσε του διαιτητές και στα δύο προηγούμενα μάτς. Εντάξει, ο Αταμάν έχει την τρέλα των ηγετές, παίρνει τεχνικές ποινές αρκετές.
1: Έχεις δει ποτέ ομάδα να πηγαίνει σε γήπεδο με security και με μπράβους? Σε μπάσκετ, έχεις δει ποτέ στην Ευρωλίγκα?
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Γιατί προκαλέσαν δηλαδή?
0: Προκαλέσαν, φοβήθηκαν το κλίμα.
1: Ποιο κλίμα?
0: Εδώ που θα υπάρχει στην Αθήνα.
1: Δηλαδή, άμα γίνει 2-2 στην Ισπανία, παρακολουθούμε δεν πρέπει να κατέβει. Με τρακτέρ.
0: Πατσχαρά πάρε.
1: Με το στρατό.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, φοβήθηκα. Γιατί θα που γίνανε στην Ισπανία, τη ακομή στο τέλο και αυτά, σου λέει θα υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατία.
1: Ποιο προκάλεσε το
0: πολύ σκληρή έδρα το ΟΑΚΑ, σου λέει πάνω τα κεφάλια μέσα στα φύλλα.
1: Αύριο θα δουν πώ είναι σκληρή έδρα.
0: Πώ θα είναι,
1: πάνω. Αύριο θα είναι χειρότερα.
0: Οι οπαδοί θα είναι, φίλε.
1: Όχι, αύριο θα είναι διαφορετικό το μάτσι.
0: Ναι, αλλά οι οπαδοί θα είναι. Διαφωνεί θα έχουν.
1: Θα είναι διαφορετικό το μάτσι.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 2-3. Όχι, να μην πάρει.
1: Ελά, μην πάω για ύπνο τώρα.
0: Παρά 10 θα κλείσουμε παρά 5. Ρε.
1: Τι παρά 10?
0: 40 λεπτά. Έφαγε το γάδι, θα σου μείνει ουρά.
1: Εντάξει, και τι, μπορεί να κάτσει μόνο 20 λεπτά.
0: Όχι, δεν μπορώ. Τώρα συνήθισα.
1: Δεν έχω άλλο νερό και θα πρέπει να φύγω.
0: Έχει μέσα το μηχάνημα νερό. Και είναι και αυτό που πίνει ο Χάτζημαν, πίνει 5-5 ποτήρια την ημέρα όταν έρχεται. Το αρέσει, είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι.
0: Έτσι λέει ο Χάτζημαν. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέφανο που έστειλε μήνυμα. Γεια Στεφανάκο μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου. Το ματσάκι θέλει να λήξει ακόμα πόσο θέλει ακόμα να λήξει, κύριε? 3 λεπτά μπροστά το Detroit, 98-91. Ακόμα όμως έχει δρόμο.
1: 98-91.
0: Χαμηλό, πολύ χαμηλό.
1: Το πήρε το Detroit.
0: Ναι, έχει 8 πόντου διαφορά, 7 πόντου διαφορά και θέλει ακόμα χρόνο όμως. Θέλει 3 λεπτά.
1: Έχει 3 λεπτά.
0: Στο NBA 3 λεπτά είναι 15 πόντου, 20.
1: 20. Άμα παίζουν λίγο άμυνα.
0: Α, τώρα παίζουν πολύ άμυνα όμως. Όλα τα μάτς δεν έχει ξεφύγει κανένα. Τώρα Detroit, Cleveland, ομάδες που σκοράρουν γενικώς 98-91 μόνο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
1: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
0: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
1: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
0: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
1: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
0: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
1: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
0: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Σωτήρι, μου τα λέγαμε έξω. Δεν είπαμε καθόλου. Να πούμε το παιχνίδι τελειώνει σε 50 δεύτερα. 103-97 μπροστά το Detroit. Θα το πάρει το μάτς από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, είδε τι έγινε. Παναγό τιμωρήθηκε. Μια αγωνιστική. Πώς τα καταφέρουν τώρα εκεί οι Λεβέντε στο κράτος των Αθηνών που αδικεί τον ΠΑΟΚ. Αυτό το κράτος των Αθηνών, Είδε τελικά τι κάνει το κράτος των Αθηνών. Κοιτάξτε, Σωτήρι. Τιμωρήσε τον Παναθηναϊκό που πετάξανε δύο μπουκαλιά.
1: Ό,τι λέει ο νόμος.
0: Ναι, ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν έλεγε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ όταν την πέσανε στους δημοσιογράφους στην Τούμπα.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό.
0: Τίποτα. Ο νόμος δεν έλεγε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά που τα σπάσαν όλα στο κύπελο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τίποτα. Και εκεί να τιμωρηθεί. Ο Όφη γιατί τιμωρήθηκε τα επεισόδια που γίνανε στο Βολό με το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε στο Βολό τίποτα. Ούτε αυτό το ξέρεις.
1: Πρόστιμο, λέει κάτι καρέκλες.
0: Ναι, κάτι καρέκλες. Ο Όφη τιμωρήθηκε όμως. Η Άκη τιμωρήθηκε μια καρέκλα. Δύο μπουκάλια και μια ομπρέλα. Τιμωρήθηκε η Άκη. Καλώς τιμωρήθηκε. Ο ΠΑΟΚ τίποτα. Το κράτος των Αθηνών του κυνηγάει ακόμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Τι 10.000 ευρώ.
1: Τόσο έβαγε.
0: Η Άκη γιατί φάγανε τιμωρία έδρας. Και τώρα έτυχε τώρα να παίξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σε δεύτερη αγωνιστική στη Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Έτυχε.
1: Ας να δουλέψουμε, ρε φίλε. Εμείς κλέφτες θα γίνουμε.
0: Λέω, έτυχε, λέω.
1: Έτυχε να γεμίσουν το μαγαζί μου.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόσμο. Τι να δουνε.
1: Όλοι μαζί μου είναι.
0: Τι να δουνε. Παναθηναϊκός δεν πάει για τίποτα. Διάφορο μάτς.
1: Πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πως ΠΑΟΚ ζει στην Αθήνα.
1: Μα κάνει ο ΠΑΟΚ την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στο Καρισκάκι, δεν πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά Παναθηναϊκή δεν θα είναι στο μαγαζί, δεν έχει ΠΑΟΚ ζει πελάτες πολλούς.
1: Παναθηναϊκούς έχω.
0: Θα δουν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Θα το δουν όλοι.
0: Θα πάνε στις παραλίες εκείνη την μέρα.
1: Θα πουλήσουμε και 5 κιλά γουρούνια.
0: Θα πάνε Κυριακή, θα πάνε στις παραλίες. Να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλω να πω τώρα γιατί τιμωρείς τους άλλους ομάδες, γιατί τιμωρείς τον ΠΑΟΚ.
1: Μπερδεύεσαι, σε 15 μέρες τελειώνουμε.
0: Αυτό λέω. Κυριακή, Δετάρτη, Κυριακή τέλος. Λέω γιατί δεν τιμωρείς και τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ ήδη έκανε στη Λιβαδιά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν εικόνες.
1: Έχει άλλη
0: αντιμετώπιση.
1: Άλλη αντιμετώπιση η Βόρεια Ελλάδα.
0: Άρα δεν υπάρχει κράτος Αθηνών που μας λένε.
1: Αφηνών υπάρχει.
0: Μας έχουν παραμυθιάσει αυτή τη δουλειά και το κράτος των Αθηνών, το κράτος των Αθηνών. Και τη βγάζει πάντα καθαρή. Και τυχαίνει τώρα πάω ο Παναθηναϊκός να παίξει τηλεφόρο δεύτερη αγωνιστική χωρίς κόσμο. Που μπορεί να έχει το παιχνίδι ενδιαφέρον μεγάλο για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Για τη δεύτερη θέση. Αν να παίξει τηλεφόρο, α μην είναι γεμάτη. Αλλά θα έχει κόσμο η λεωφόρο.
1: Και έχει τον Παναθηναϊκό. Άμα ο Παναθηναϊκός κερδίσει την ΑΕΚ, άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ, θα βγει δεύτερο.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Τέλειο, ούτε τρίτο προλαβαίνει με τίποτα.
1: Α, δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει. Λέω, γιατί να μου πω ο Παναθηναϊκός να μην θέλει να κερδίσει ένα μάτς. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τρελά πράγματα συμβαίνουν. Φίλε Σωτήρη. Και μετά μας λένε το κράτος των Αθηνών. Τέλος πάντων, τι να πεις.

0: Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μηνυματάκι, ο Κώστας οδηγός Εθέλ. Γεια σου φίλε μου, πιλάρα καλημέρα για μένα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Στα φιλαράκια μας εκεί τα Εκόπουλα από, από το Αγρίνιο, το Λακαρνανία, κατεβαίνουν Κυριακή για Νέα Φιλαδέλφια. Με το καλό μάγκες. Είπαμε παιδιά, Κυριακή έχει παιχνίδια 7.30 ώρα. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα όλα και από την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή, και τελειώνουμε, λέμε, καλό καλοκαίρι.
1: Του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Του χρόνου να είμαστε καλά. Ξεκινάνε μετά ξεκινάνε
1: τα ευρωπαϊκά.
0: Ευρωπαϊκά. Ξεκινάνε τα μεταγραφικά. Εκεί να δεις χαμός.
1: Τίποτα δεν
0: θα παρελάσουν ονόματα, όχι, θα παρελάσουν λέω ονόματα.
1: Θα παρελάσουν προπονητές.
0: Μιλάμε ονόματα. Θα παρελάσουν, θα δούμε τι θα κάνουν.
1: Χαρά πήγε ύπνο.
0: Φουσκόλασε. Τετράωρο δεν δουλεύει. Τεσίμιστε.
1: Μια ωρίτσα.
0: Ναι,
1: 3.30, 4.30.
0: Ναι, 5 η ώρα. Μια μισή ώρα. Φτάνει. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Χαρά, θες κανένα βοηθό.
0: Ορίστε. Ναι, μεταγράφει μετά μεταγραφές.
1: Τον άκουσε ο Μπενίτεθ.
0: Τι.
1: Θέλω 12 με 14 παίκτες, λέει από την αρχή.
0: Ωστόσο, θα πει ότι αυτό που ζητάει ο Μπενίτεθ, θα 12 παίκτες, οκ, τα ζητάει. Σου λέει προπονητής Παναθηναϊκού, εμείς ζητάω.
1: Ποιος θα τους πληρώσει.
0: Αυτά είναι 12 παίκτες. 10 παίκτες, λέω, 10 σου λέει παίκτες. Με τον 50 τη λογική θέλει μια 40 εκατομμύρια.
1: Εγώ σου λέω 20.
0: 20 λίγα τα λες.
1: Εγώ σου λέω 20.
0: 2 εκατομμύρια καθένα δηλαδή.
1: Πες όρο. Ένα έχει 5, ένα έχει 3, ένα έχει 2.
0: Δεν βγαίνει, παραπάνω από 20 βγαίνει.
1: 25.
0: Ποιο θα δώσει αυτά τα λεφτά.
1: Ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει, έχει δώσει τόσα λεφτά ο Αλαφούζος. Δηλαδή σου λέει θα το σκεφτεί τώρα.
1: Άμα θέλει 50.
0: Λοιπόν και.
1: Προτιμώ να δώσει τα 7 εκατομμύρια για να του πει καληνύχτα.
0: Και θεωρώ ότι θα έχουμε φέτος. Και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ και σε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ειδικά. Αρκετές μεταγραφές. Θα φύγουν πολλοί παίχτες. Και θα έρθουν αρκετοί και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ θεωρώ αν δεν αλλάξει το. Δεν αλλάξει κάτι μεταγραφικά, δηλαδή με παίχτες να πουληθούν. Που δεν φαίνεται κάτι μέχρι τώρα τουλάχιστον. Νομίζω με 3-4 μεταγραφές, καλές μεταγραφές. Θα χρόνο μια πάλι αξιόλογη ομάδα. Δηλαδή θα πηγαίνει πάλι για πρωτάθλημα.
1: Θέλεις δύο μπακ, θες ένα.
0: Ένα στόπερ και ένα χτουχτάρι. Ναι. Μετά είσαι γενικά καλός. Αν δεν πουλήσει κάτι.
1: Αν μείνουν δηλαδή. Όλοι.
0: Ναι, αν μείνουν όλοι. Αν μείνουν όλοι. Λοιπόν, τέλος το παιχνίδι. 107-97 νίκη για το Cleveland. 10 πόντους διαφορά. Ναι, το Detroit, συγγνώμη, το Detroit κέρδισε. Νομίζω η σειρά είναι 2-0 εδώ,
1: 2-0. Οι Knicks χάσανε χτες.
0: Κέρδισαν, δεν χάσανε.
1: Άρα και οι Knicks 2-0 είναι.
0: Κέρδισαν, Φιλαδέλφια.
1: Κάποια στιγμή ήταν μπροστά η Φιλαδέλφια, καμιά 7-8 πόντους.
0: Κάτσε να δω, φίλε, μην κάνω λάθος. Νομίζω κέρδισαν, ναι, κέρδισε χτες, για να δούμε.
1: Αλλά μετά με πήρε ύπνος.
0: Ήταν κέρδισε όμως, νομίζω κέρδισε η Νέα Υόρκη. Θα το δω, ας πω, σίγουρα. 108-102 κέρδισε. Κέρδισαν και το βράδυ, κέρδισε και οι Spurs, κέρδισαν να κάνουν 3-3-95, κάνανε μεγάλη εμφάνιση, ένα είναι η σειρά εδώ,

0: Περιμένεις φίλες τώρα να πάρει να στείλει μήνυμα. Τώρα είναι με τον Παναγιώτη και φτιάχνουν το μενού. Στο λέω.
1: Αφού ο Παναγιώτης έχει πρωινή δουλειά.
0: Και χαρά πρωινή δουλειά είναι. Δεν είναι τέτοια ώρα. Έχουν πάει στο καφέ, έχουν αράξει και έχουν βάλει τα κοιτάπια και κοιτάνε τι θα φτιάξουν. Τι μενού. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που είναι γείτονας του Μπαγκανίνη στο φούρνο, λέει, στα Πετράλωνα. Γεια σου Νικολάκη. Ο φίλος ο Λεωνίδας έστειλε μήνυμα από την Λαμία στο φούρνο και ο Νικόλας και άλλος Νικόλας οδηγός Εθέλ. Καλημέρα σε όλους τους αδέλφους. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια σε εσάς παιδιά τους πρωινούς.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα και στο φίλο μας τον Τάσο από τα Κάτω Παθήσια. Μπιλάρα καλημέρα και εμείς ακόμα μία ρόλισσα και σχολάσαμε και μετά έχουμε ρεπό. Σαββατοκύριακο θα περάσουμε και από το μαγαζί το βράδυ να γνωριστούμε και από κοντά, λέω φίλος.
1: Να περάσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε η συνεργασία με την Χαρά. Δεν ξέρω πώς μας είδατε, αλλά είναι αλήθεια. Βλέπεις, Χαρά τα παραδέχεται γιατί κρατάει χαμηλό προφίλ. Παναγιώτης το μπουμπούνι στον αέρα. Σου λέει, η συνεργασία ξεκίνησε. Η ώρα η καλή, θα πω εγώ.
1: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο, ναι, σωστό.

0: ζωή σε εμάς, λέει ο Παναγιώτης. Να είστε καλά, να σας θυμόμαστε. Να είμαστε καλά, να σας θυμόμαστε.
1: Χάρη σε επικίνδυνα, Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, περιμένω το πρωί μήνυμα για αυτό που σου είπα, που σου στείλα. Το πρωί που μιλήσαμε, κύριε Παναγιώτη.

0: Από χρόνια λέει ρισκάρω. Έφτασε η ώρα.
1: Ρισκάρω.
0: Το κάνεις για τελευταία φορά.
1: Κορώνα γράμματα το παίζεις στο μαγαζί τώρα.
0: Και δεν έχει γράμματα, μόνο κορώνα το νομίσμα.
1: Κορώνα.
0: Όπως και να παίζει.
1: Κορώνα. Σου λέει κορώνα.
0: Κάνεις
1: γράμματα, κερδίζεις.
0: Μπράβο.

0: Βασίλεια, σήμερα έχει πολύ ζέστη το μεσημέρι πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Και χθες και σήμερα.
1: Το βράδυ έχει υγρασία όμως.
0: Το βράδυ έχει υγρασία, ναι, βάζει δηλαδή. Πες ένα πουλοβεράκι, ναι.
1: Αν το πρωί. Με το κοντομάνικο.
0: Αν το πρωί κοντομάνικο, φίλε.
1: Ναι, αύριο, αύριο το βράδυ ναι, θα έχει 23 βαθμούς.
0: Και Σαββατοκύριακο 28 θα φτάσει. 29. Άρα Σαββατοκύριακο ευκαιρία και όλα δεν δουλεύει ο κόσμος.
1: Αγεμώσουν
0: παραλίες.
1: Πότε?
0: Σαββατοκύριακο.
1: Μπα.
0: Τι μπα.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι για μπάνιο. Πάνε απλώνονται τα κορμιά του στι παραλίες.
1: Στι απλώστες.
0: Μπράβο. Πίνουν τα μπενόνια του και βλέπουν τη θάλασσα. Λίγοι είναι οι τορμινοί που βουτάνε στη θάλασσα.
1: Μου φαίνεται από εβδομάδα θα ανοίγω Δευτέρα με Πέμπτη. Με Παρασκευή.
0: Θα γίνει στο Αστραμπούργο.
1: Θα κινήσω από το Κυριακό. Από Ιούνιο και μετά θα κινήσω από το Κυριακό. Τι να κάνεις.
0: Ναι, αν πας τώρα που λέμε μια παραλία, αν πας τώρα ας πούμε Σαββατοκύριακο στη θάλασσα, σε μια παραλία, σε μια πλάζ, είναι ανοιχτές πλάζες, έχουν ανοίξει περισσότερες. Να πάρει το καφεντάκι, άμα έχει πιτσιρίκια, θα δει μέσα στη θάλασσα μόνο παιδάκια.
1: Μόνο παιδιά.
0: Αυτά μπαίνουν μέσα, δεν μα άνε. Και είναι παγωμένη η θάλασσα.
1: Προχτέ για ένα φίλο είχε πάει και είχε αμονίσει 5 πιτσιρίκια στη Λούτσα. Βουρ μέσα όλα.
0: Και είναι παγωμένη, δεν είναι.
1: Είναι ωραία.
0: Είναι παγωμένη,
1: μετά
0: δεν παίρνει.
1: Όταν βγαίνει είναι παγωμένη.
0: Ωραία, παγωμένη όταν παίρνει.
1: Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν.
0: Αυτό λέω. Τα παιδιά καταλαβαίνουν.
1: Εμεί πρέπει να μπούμε μέχρι να βραχούμε και μετά με βραχούμε μπαίνει.
0: Με τα γόνατα, μέχρι τον αστράγαλο.
1: Όχι πιο πάνω. Κοιμήθηκε.
0: Τι κάνεις?
1: Κοιμήθηκε χαρά.
0: Σκόλασε. Ως τα λέω. Δεν μ' ακούς. Ως τα λέω.
1: Ή το φάρμακο που τσέδεσε ο γιατρός.
0: Βαρύ.
1: Ήτανε.
0: Την πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιού την πλώρη.
1: Καταθλιπτικό.
0: Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, να ρωτήσω κάτι και εσένα και το Σωτήρη. Μου στέλνει ένας τύπος μήνυμα εδώ και 5-6 μέρες που μου λέει να του βάλω 50 ευρώ για να μου δώσει 50 σίγουρα. Φίλε, μακριά. Μακριά, φίλε, απάτη είναι αυτά. Παιδιά, να βλέπετε.
1: Πες του να στα δώσει και μετά να του βάλει 100 ευρώ.
0: Ναι. Παιδιά, ό,τι ακούτε ότι σας δίνω σίγουρα και σας ανεβάζει κάποια δελτία που έχει πιάσει και καλά τάχα μου 100.000 ευρώ με 5.000 και 6.
1: Σιγά με τα μοίραζε.
0: Λοιπόν, όχι, αυτό λέω. Είναι παραμύθι. Μην, όταν παίρνετε μήνυμα από εκεί, μπλοκάρετε να μην ξαναπάρετε. Μην κάνετε αστείο και βάλετε τίποτα pay safe.
1: Ένα νηψάκι μου πριν από 2 χρόνια την πάτησε.
0: Φίλε, μιλάμε
1: για 100 ευρώ, έρχεται μου λέει θείε, δεν μου δίνει παιχνίδια. Πήγα πάνω στον τρίτο, στο δικό μου. Του έλεγε είμαι από την Αγγλία, έχω πληροφορίες δυνατές.
0: Ρε, δίνουνε παιχνίδια.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν του έδωσε καν παιχνίδια. Ναι. Του βάλε 100 pay safe και του λέει σα στέλνω. Ποτέ.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι δίνουν παιχνίδια.
1: Δεν βγαίνει ποτέ.
0: Τώρα δίνουν παιχνίδια τα οποία οι αποδόσεις είναι 600. Ρε. Πού να βγουνε.
1: Πήγα στον τρίτο. Το...
0: Και μετά σου λέει αυτά έβλεπα.
1: Του λέει ο πιτσιρικάς είμαι στην Αγγλία. Έχω σίγουρες πληροφορίες από την Αγγλία.
0: Ναι, αυτά λένε.
1: Και πού ήτανε. Στην Νίκαια.
0: Στο Καμαντέρο.
1: Στην Νίκαια.
0: Όχι να πάτε παιδιά μακριά, μακριά όταν ακούτε για πράγματα.
1: Περιπολικό.
0: Αναστείλουνε.
1: Ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Τα δελτιάκια πρώτα. Να στείλουν τα παιχνίδια και αν πιάσετε, στέλνετε ένα πενηντάρι. Αν πιάσετε.
1: Μου γιατί... έρθει και εμένα, μου στέλνει ένα συνέχεια εμένα.
0: Για τα λένε σίγουρα αυτά.
1: Ναι, τα λένε σίγουρα. Μου στέλνει ένα συνέχεια γνωστό στο διαδίκτυο.
0: Ναι, είναι απάτες, είναι απάτες.
1: Και του λέω στείλε μου δύο παιχνιδάκια και θα σου στείλω ένα από τα κοσάρικο.
0: Ναι.
1: Θα σου στείλω το δελτίο που θα παίξω και άμα κερδίσω, θα σου στείλω από τα κοσάρικο.
0: Αυτό, αυτό. Άμα ξέρω να στείλω σε εμά
1: για
0: να βγάζω 50 άρικα.
1: Θα είχα δηλαδή την πληροφορία να πάρω με 100 ευρώ ένα εκατομμύριο. Και θα τη μοίραζα να με πάρουν χαμπάρι για να μην ξαναπάρω ποτέ, ναι, κύριε φίλε.
0: Λοιπόν, για να πριν κλείσουμε να πούμε τα παιχνιδάκια που έχουμε σε εξέλιξη για τα βραδινά όσοι έχετε παίξει, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια από την Κολομβία. Γιανέρος Ατλέτικο Κάλι 3-0. Δεπεδιέντε Deportes Pereira 1-1. Από εκεί πέρα για το Libertadores Unido με την Deportes 2-1 στο 90. Independiente Flamengo 0-0. Αυτό που έχει διακοπεί. Carabobo River Plate 0-1 στο 59. Carabobo παίζει με 10 παίχτες. Blooming Santa Cruz Red Bull Bragantino 0-6. Με 10 η Σάντα Κρούζ.
1: Τι παίζουνε, χοκέι.
0: Παίζει με 10 η άλλη, από νωρίς. Από το 36.

0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε, άμα θες.
0: Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τις 5. Τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Intervet & Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού με τους βραδινούς Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα ξημερώματα, λίγο μετά τις 12, για τους πρωινούς Σάββατο Κυριακή τα πρωινά μας με την εκπομπή. Το βλέπεις, το παίξεις. Σήμερα το βράδυ είπαμε, σας περιμένουμε όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά ή τις 9 στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, με φαγητό, ποτό, χορό και πολύ γλέντι και μαζεμένα όλα τα ναυάγια της εκπομπής. Καπετάνιος θα είμαι εγώ για να κουμαντάρω τα ναυάγια.
1: Ο ψυχίατρος με τα φάρμακα.
0: Ναι, θα φέρω και φάρμακα, θα φέρω τα γενώσιμα που είναι καλά, πιάνουν αυτά. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους και όλες. Καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια, καλή συνέχεια στους πρωινούς και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Πράγματι.
0: Η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν. Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.

0: Αυτά ελέγονται σε διάγγελμα Μητσοτάκη πριν από περίπου 3 εβδομάδες, όταν ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης των οικοκυριών για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης, της ακρίβειας, όλα όσα προκαλούνται κατά τα λεγόμενά του από τον πόλεμο. Ήταν, αν δεν κάνουμε λάθος, το πιο πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Χθες είχαμε 2 δημοσκοπήσεις, μία της MRB στο Open και μία της Pulse στο Sky.
1: Τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πολιτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι σε σωστή κατεύθυνση, λέει το 8%.
0: Το 8% θεώρησε ότι αυτά που μόλις ακούσατε πριν από λίγο, δηλαδή το πλέον πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, το 8% θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το άλλο 92 δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.
2: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας.
0: Έτσι ξεκίνησε η χθεσινή ομιλία Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ένα μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ομιλίας του Πρωθυπουργού αφιερώθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση και όχι επιθεώρηση. Στη συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν, για την οποία σήμερα μερίδα του τύπου και έγκυροι αναλυτές ασκούν μια δρυμία κριτική ως προς το περιεχόμενό της, γιατί σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις και η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση αλλά Μητσοτάκη συντείνει και αυτή προς την δημιουργία και την παγίωση και συνταγματικός ενός καθεστώτος. Αλλά αυτό θέλει ιδιαίτερη ανάλυση που δεν είναι και τόσο εύκολη για τους μη γνωρίζοντες τα συνταγματικά θέματα, την οποία όμως εμείς θα σας κάνουμε όσο γίνεται με πιο απλό τρόπο στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας.
2: Την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση.
0: Θέλουμε λοιπόν να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών.
2: Να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Carry the way from day
0: to day. Αφού είπε λοιπόν τα διάφορα για τη συνταγματική αναθεώρηση, στη συνέχεια επεφύλαξε και καλά λόγια για τους βουλευτές του.

0: το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
1: Όλοι θα είστε υποψήφοι, ό,τι και αν έχει πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα, μπορεί να έχει κάποιο δίκιο, διότι εντάξει, η άρση και μόνο της ασυλίας ενός βουλευτή δεν συνάγει και δεν συνεπάγεται ότι είναι και ένοχος ή ότι πρέπει να έχει πολιτικές συνέπειες αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν έρεται η ασυλία αυτό οδηγεί κατά ανάγκη και στο αναποκλεισμό από τα ψηφοδέλτια, άλλωστε δεν νομίζουμε ότι έχει γίνει και από κανένα κόμμα. Γιατί άρσεις ασυλίας βουλευτών γίνονται πάρα πολλές. Τώρα βεβαίως, γιατί το είπες αυτό τώρα κατόπιν εορτής και άφησες τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και μετά εσύ να πεις ύστερα από 15-20 μέρες μόλις χθες ότι παιδιά όποιος θέλει θα είναι υποψήφιος. Εδώ πέρα είναι ένα θεματάκι, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμαλή, τον βουλευτή Σερών. Το φάντασμα πάντως της Κοβέση επλανάτο πάνω από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας χθες στην αίθουσα Ολομέλειας του Βουλευτηρίου.

0: one, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU. No one will convince me about that.
1: Understood.
2: Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι αυτά τα ρουσφέτια είναι μέρος της δουλειάς ενός κοινοβουλευτικού, έλεγε πριν από καμιά δεκαριά μέρες η Κοβέση στους Δελφούς.

0: Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των 47 βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δηλαδή έτσι όπως πας θα τους στήσεις και αντριάντα. It's not the
2: same, not anymore. Kids don't feel... You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life. I don't believe that. I don't buy this.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ, έλεγε η Λάουρα μόλις πριν από λίγο στους Δελφούς, πριν από μερικές ημέρες, ότι οι Έλληνες αποδέχονται ότι η διαφθορά, η ρεμούλα, η απάτη, η λοβιτούρα είναι μέρος της κανονικότητας της πολιτικής ζωής.

0: Βλέπουμε πως 7 στους 10 απαντούν πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της και μόλις ένα 22,3% λέει πως έχει σκοπιμότητες.
1: Έλα όμως που χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open ακούσατε την καλή συνάδελφο και φίλη την Εύα Αντωνοπούλου να παρουσιάζει μαζί με τον Δήμητρη Μαύρο και την Ελιστάη τα ευρήματα της δημοσκοπήσεως της MRB και 7 στους 10 λένε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει καλά τη δουλειά της.

0: not lying, not saying that everything is perfect, when everyone knows that it's not perfect.
1: Αυτό ήταν το καλύτερότερο της Λάουρας. Δεν μπορούμε, λέει, να λέμε ότι όλα είναι τέλεια, όταν όλοι ξέρουν ότι δεν είναι τέλεια.

0: θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σας συγχαρώ, παιδιά. Εννοείται ότι όταν συγχαίρεις κάποιον, το κάνεις επειδή πιστεύεις ότι τα πράγματα τα έκανε πολύ καλά. Τα έκανε δηλαδή σχεδόν τέλεια.

0: not lying, not saying that everything is perfect when everyone knows that it's not perfect.
1: Οι σημερινές εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους αναφέρονται εκτενώς σε όσα διαδραματίστηκαν χθες στην διάρκεια της συνεδριάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδος. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής μας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Αυλαβής βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε στην εισαγωγική του ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια.

0: Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο από προχθές είχαν προβλέψει οι καλοί συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ, από τις διαρροές οι οποίες εγίνονται.
1: Αύριο λοιπόν, Αντώνη, στις 11 το πρωί, η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Ωστόσο, αυτό το οποίο στοχεύει η κυβέρνηση και επιθυμεί είναι η κριτική να είναι ελεγχόμενη.

0: της ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5 η Νέα Δημοκρατία.
2: Με 24 και με 22... Την ίδια ώρα που η Καριστιανού και ο Σαμαράς, αν κάνουν κόμμα, κόβουν κάποια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία με κίνδυνο, άμα είσαι στο 24 ή στο 22, να πας και κάτω από το 20. Η ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να είναι και τόσο αισιόδοξη.

9.43 Intervet & Sports. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό μας διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Interbet & Sports. Πριν προχωρήσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, 8 Μαΐου, πάει και το πρώτο δεκαήμερο σιγά σιγά. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια της σημερινής μας μετάδοσης, να σας πούμε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε την γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες όπως τα έφτιαχνε το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρή Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας με την επωνυμία Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι, αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες όπως η σαλάτα του Κέσαρα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι λοιπόν, με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση. Κάντε λοιπόν, τώρα που μας ακούτε, κάντε κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. 4 γραμματάκια. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια τέλειωτη ποικιλία αλαντικών γεύσεων, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρίμπογια που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν, σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεν και σε παντοπολία. Σάρι με 4 γράμματα. Μπείτε σε ένα μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν φαντάζεστε, στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια.

Δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες. Η μία στο δελτίο ειδήσεων του Open της MRB με τον Δημήτρη Μαύρο. Η άλλη στο δελτίο ειδήσεων του Sky λίγη ώρα μετά, της Pulse με τον Γιώργο τον Αράπογλου.

0: θέση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
2: Μεταξύ 22,5% και 24% η κυβερνόσα παράταξη. Δηλαδή, να το πούμε σε απλά ελληνικά, την ψηφίζει ένας στους πέντε, άντε βία, ένας στους τέσσερις Έλληνες. Βεβαίως, μετά όταν γίνονται οι αναγωγές, δηλαδή οι κατανομές των αναποφασίστων, που επανειλημμένως έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ενώ από πλευράς επαγγελματικής δεοντολογίας, η κατάσταση αυτή με τις αναγωγές, τις εκτιμήσεις ψήφου κλπ. Από πλευράς επαγγελματικής ιδεοντολογίας είναι άψογη. Παρ' όλα αυτά όμως, σε πολιτικό επίπεδο βάζει μερικά ερωτήματα, διότι αναρωτιέται ο κόσμος πώς είναι δυνατόν να εκτιμάς εσύ ή να αναγάγεις εμένα και να λες τι θα ψηφίσω ύστερα από ένα χρόνο και βάλε, όταν εγώ είμαι αναποφάσιστος. Και με δεδομένο ότι οι αναποφάσιστοι συνήθως λαμβάνουν την απόφασή τους, αν την πάρουν ποτέ και αν τελικώς πάνε στις κάλπες, το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές, ενίοτε δε και το πρωί της Κυριακής των εκλογών.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
3: Στην αναγωγή, που η δική μας αναγωγή για να υπάρχει διαχρονική σύγκριση, αλλά και μεταξύ των εταιριών, έχουμε 28,8% για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προσγειώνεται στο 24%. Πάμε να δούμε και το σενάριο, την υπόθεση που κάνουμε πάντα με αναγωγή, κατανομή αναλογική των αναποφάσιστων. Στο 29,5% είναι η Δημοκρατία.
2: Αναγωγή, κατανομή, εκτίμηση, όπως και να το πει κανείς, δεν είναι πρόθεση ψήφου.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών. Εδώ έχουμε στο 22,5% η Νέα Δημοκρατία.
3: Στην αναγωγή, που η δική μας αναγωγή για να υπάρχει διαχρονική σύγκριση, αλλά και μεταξύ των εταιριών, έχουμε 28,8% για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Βγάλετε τώρα εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Μια ακόμη φορά να πούμε ότι οι αναγωγές, οι εκτιμήσεις, οι αλγόριθμοι είναι δεοντολογικός και επαγγελματικός αποδεκτά, αλλά σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο τα πράγματα μπορεί και να μην είναι έτσι.

0: Κουτσούμπερης είπε όχι σε προανακριτική επιτροπή για τυχόν ευθύνες για το ζήτημα το ΠΚΠ, για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και της υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι απαντά ο κόσμος. Εδώ πάλι συντριπτικό το ποσοστό αυτό. 8 στους 10 λένε, απαντούν πως θα έπρεπε να γίνει αυτή η προανακριτική. Δηλαδή διαφωνούν κάθετα με την απόφαση της κυβέρνησης.
1: Πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
2: Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Έρχεται όμως η κοινή γνώμη. Έρχεται σφυγομέτρηση, έρχεστε εσείς οι οποίοι όσοι απαντάτε στις δημοσκοπήσεις, αν καμιά φορά σας πάρουν τηλέφωνο και λέτε «Α, εμείς διαφωνούμε». Και όταν λέμε εμείς εννοούμε τους 8 στους 10 σχεδόν που λένε ότι πρέπει να γίνει ή έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή. Και από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε τώρα στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Με φόντο το αίτημα για σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών, οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν υψηλοί. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί και θα απαντήσει σύντομα επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
4: Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική.
5: Να.
4: Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τις σέβεται. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
2: Αυτά λέει ο Μαρινάκης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Αυτά λέει δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας δούμε όμως τώρα τι λέτε εσείς.
0: Εδώ λοιπόν κοντά στο 70%, στο 68% λένε πως σίγουρα συμφωνούν, μάλλον συμφωνούν δηλαδή, πως πρέπει να γίνει δηλαδή εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Είστε σε πλήρη ταύτιση με τη λαϊκή βούληση. Ταυτίζεστε ρε παιδί μου, είστε ένα και το αυτό.

0: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Αν πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και αυτή να αποδοθεί.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
0: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

0: Είχαμε όμως και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα δημοσκοπικά ευρήματα στις δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις, οι οποίες όπως είπαμε παρουσιάστηκαν από την τηλεόραση του Open, από το Δελτίο Ειδήσεων του Σταθμού και από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, σχετικά με τα κυοφορούμενα κόμματα.
1: Ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
0: Μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Και τα δυο μαζί φτάνουν στο 20%. Βάλτε το πάλι να το ακούσουμε, γιατί όπως κατ' επανάληψη λέμε, καμιά φορά ο ραδιοφωνικός λόγος δεν προσφέρεται και τόσο για να ακούει κανούς νούμερα.
1: Ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
0: 11 και 9, 20. Θα μου πεις τώρα, θα πάρει 20% ο Τσίπρας? Όχι. Αλλά βγαίνει ένα τέτοιο νούμερο όσο αφορά στην απάντηση στο ερώτημα αν θα το ψηφίζατε, μάλλον ναι και σίγουρα ναι. Αυτά χθες στην Μπάλς. Στην MRB
2: ξεκινάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψηφίσω, 11,1. Μάλλον θα το ψηφίσω, 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
0: 21% στη μία, 23,2 στην άλλη. Μάλλον θα το ψηφίσω και σίγουρα θα τον ψηφίσω, τον Τσίπρα.

0: Και από τον Τσίπρα να πάμε στην Μαρία των Τεμπών.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καρισιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: 20% ναι και μάλλον θα ψηφίσω το Τσίπρα. 25% το αντίστοιχο νούμερο σύμφωνα με τη μέτρηση της MRB για την Καρισιανού.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καρισιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: 25,1. Δηλαδή ένας στους τέσσερις λένε μάλλον ή και σίγουρα θα ψηφίσω την Μαρία των Τεμπών.

0: να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι, ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: 25% στην MRB, 21% στην Πάλς. Εμείς λέει που είμαστε έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι ή περίπου έτοιμοι να ψηφίσουμε το κόμμα της Καριστιανού.

0: Επόμενη κάρτα μας αφορά στον κύριο Σαμαρά και στον ενδεχόμενο ο πρώην Πρωθυπουργός να φτιάξει το δικό του κόμμα. Θα το ψηφίζετε, σίγουρα ναι, λέει το 3%, μάλλον ναι το
1: 9%. 9 και 3, 12. Για Σαμαρά.

0: να δούμε τι λένε και για ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σάμαρα. Εδώ έχουμε σίγουρα θα το ψήφιζα 3,5, μάλλον θα το ψήφιζα 9,8, σύνολο 13,3.
1: Δηλαδή 13% Σαμαράς, 25% Καριστιανού, 20% Τσίπρας. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά, γιατί υπάρχουν και επικαλύψεις. Και εν πάση περιπτώσει, για ένα κόμμα, είτε του Σαμαρά, είτε της Καριστιανού, είτε του Τσίπρα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, η ερώτηση δεν μπαίνει ακριβώς ως πρόθεση ψήφου, αλλά ως εάν θα το ψηφίζατε και εάν υπήρχε. Αλλά αφού είμαστε μάλλον προς την τελική ευθεία, τουλάχιστον για τα δύο κόμματα, της Καριστιανού και του Τσίπρα, ακόμα και έτσι διατυπωμένη η ερώτηση προσομοιάζει προς την ερώτηση για πρόθεση ψήφου.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League, επικρατώντας τη Μάλαγα 78-65. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους στις 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να ξαναντήσει στα πράσινα τον δεξιό μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πάνω πλήθα είναι η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δημήτρης Κατσίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρίσκεται στη διάθεση του Ασβαλουσέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Παραμένουν εκτός οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Μετά τους Μάρτιν Χόγκλα και Χασμζά Μεντίλ, στις προπονήσεις του Άρη επέστρεψε και ο Λορέν Μωρόν. Στον Όφη ο Κοστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Χριστόπουλος. Ο Μπόρχα Γκονζάλες συνέχισε τη θεραπεία του. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χριστόγεωργιος. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ η Κηφισιά. Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας, σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στην Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Η Real Madrid της αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Οριέλ Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών της. Για τα ημιτελικά του Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Achtar Donetsk 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Και για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Real Madrid 81-87. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ακούτε τον εθνικό μας ύμνο να πεανίζεται από την μπάντα του Πορτογαλικού στρατού. Οι Πορτογάλοι παρουσιάζουν όπλα, έχουν και κάτι κόκκινους μπερέδες και φιγουράρει η μορφή του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια. Δίπλα με τον Νούνο Μέλο. Ο Νούνο Μέλο θα σου κοστίσει ακριβά. Χθες λοιπόν, ενώ συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μια εξαιρετικά κρίσιμη συνεδρίαση, ο Δένδιας επέλεξε να μην ακούσει τους βουλευτές, να μην πάρει τον λόγο, αλλά να σου ομιλεί με τον Νούνο Μέλο, τον ομόλογό του, τον Πορτογάλο. Όπως διαβάζουμε από το σχετικό site του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, τον Έλληνα Υπουργό συνόδευσαν ο Διευθυντής ΕΚ του κλάδου ΓΕΘΑ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του ΔΕΛΤΑ κλάδου του ΓΕΑ, υποπτέραχος Άγγελος Καλιγαρίδης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Λισαβόνα, κυρία Κωνσταντίνα Καμίτση, και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργού, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης. Πήρε λοιπόν έναν υποστράτηγο, έναν υποπτέραρχο και δύο πρέσβεις και πήγε για τις παράτες.

0: tem que ver com áreas tecnológicas recentes em relação às quais Portugal dá cartas, no que tem que ver com a produção de drones em diferentes
1: situações. Ou portugueses.
0: Subaquáticos, aquilo que tem que ver com a indústria naval, exemplos como...
1: Olha, se mete cá, fama também ao Portugal.
0: Do navio multipropósito
1: Dom João II. Mas se mete Portugal, é.
0: Participa conceptualmente uma ideia...
1: Está a tratar, que aqui não quer tá-lo.
0: Sendo que a Grécia é um país que tem muitas similitudes com Portugal, também no que tem que ver com esta dimensão.
2: On many issues, the production... in Portugal and purchasing from Greece of the Transport Embraer C319O is one of those, and thank you for having such a positive spirit.
1: Θα αγοράσουμε, λέει, ένα αεροπλάνο μεταγωγικό, κάτι υποβρύχια ντρόν, κάτι περίεργα πράγματα από την Πορτογαλία τώρα. Λοιπόν, γίνεται ο χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο Δένδιας περί Πορτογαλίας στηρβάζει. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι ο Γεωργιάδης δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, έριξε τα καρφιά του, λέει. Χωριζόμαστε σε τρεις κατηγορίες, σε υπουργούς που μιλάνε για τα πεπραγμένα του Υπουργείου του, σε υπουργούς που μιλάνε επί παντός επιστητού και σε άλλους που όταν συνεδριάζουμε εμείς εδώ πέρα, αυτοί βρίσκονται αλλού, ή όταν εμείς δίνουμε τις μάχες στα κανάλια, αυτοί πάνε σε εκδηλώσεις αυτών που μας βρίζουν, εννοώντας την εφημερίδα Δημοκρατία του Γιάννη του Φιλιππάκη, όπου εκεί πέρα πριν από κάνα 2-3 μήνες στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια ήμασταν και εμείς εκεί. Ήταν και ο Δένδιας, ήταν και ο Σαμαράς, ήταν και ο Καραμαντής, ήταν και ο Βενιζέλος και υπήρχαν ωραία φωτογραφικά στιγμιότυπα.
2: Is something that we would like to be more enhanced and more discussed. Again, it is, I'm very happy to be in Portugal here today. I'm looking forward to my visit to your naval bases, to your air bases, on to see what you're doing in the domain of defense. And I would love to have the opportunity.
1: Και θα αγαπάω εκείνο τ' άλλο και λοιπά. Άντε και φιλιά, αγκαλιές με τον Πορτογάλο. Και όλα αυτά μετά το χαμό που έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελικά δύο ήταν τα φαντάσματα που επλανώνται πάνω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Το ένα ήταν της Κοβέση, το άλλο ήταν του Δένδια, ο οποίος λάμποντας δια της απουσίας του, βγαίνουν και οι βουλευτές και λένε κάτσε. Στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί που εμείς θέλουμε να πούμε τους καημούς, τα παράπονα, τις αγωνίες, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις. Εκεί δηλαδή που ακούγεται η δική μας η φωνούλα. Και εσύ, αντί να είσαι μαζί μας, προτίμησες την Πορτογαλία και το Νούνο Μέλο. Ανθυμών, Νούνο Μέλο.

0: Μητσοτάκης με τους βουλευτές, ο Δένδιας με τον Ούνο Μέλο. Ο Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές.
1: Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Μητσοτάκης να συγχαίρει τους βουλευτές και ο Δένδιας να συγχαίρει τον Νούνο Μέλο. Ανθυμών Νούνο Μέλο.

0: Ο Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Παράλληλα, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. Όπως επισημαίνει, η απόφαση του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος συνδέεται με τη θέση του ότι η πολιτική δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Ο Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει.
1: Ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε πριν από κάνα μήνα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Θα περατώσει τη θητεία του και στη συνέχεια δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Όλα αυτά βεβαίως τότε γίναν υπό την πίεση της κοινής γνώμης, όταν η Κοβέση έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: βόμβα με απρόβλεπτες πολιτικές διαστάσεις που προκάλεσε μούδιασμα μηχανίας στην κυβέρνηση έσκασε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έστειλε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία αφορά το έτος 2021. Σε αυτήν εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους 3 εν ενεργεία υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και 2 πρώην υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, μετά από έρευνα για απάτες στον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν την άρση ασυλίας 11 γαλάζιων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και 3 νυν υπουργών, για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο την περίοδο του 2021. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της νέας δικογραφίας, ο εισαγγελέας ζητεί την άρση της ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Καραμαλή
2: Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Καραμαλής, με βάση τους χωριούς, μπορούσαν, λέει, λόγω του ύψους των όποιων επιδοτήσεων είχαν ζητήσει να γίνουν, πάνε, λέει, και για κακούργημα. Τότε λοιπόν, υπό την πίεση όλων αυτών, ο Καραμαλής είχε βγει και είχε κάνει τη δήλωση που μόλις ακούσατε. Η Παπακώστα πιο ξύπνια, ή εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς πιο ξύπνια, πιο μιλημένη πιθανώς, ή εν πάση περιπτώσει έτσι αντέδρασε η γυναίκα, έβαλε και μία προϋπόθεση στη δήλωσή της ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Δηλαδή δεν το είπε όπως ο Καραμαλής φόρα παρτίδα, το είπε με μία αίρεση, ότι εφόσον είμαι έτσι κι αλλιώς και αποδειχθούν και εκείνο, δηλαδή άφησε ένα παραθυράκι. Ο Καραμαλής το είπε πιο straight, υπό την πίεση των γεγονότων τότε, πριν από ένα μήνα. Και ενώ ή το γνωστό εις τους παρικούντας εις τας Αθήνας και όχι στην Ιερουσαλήμ, ότι αρχικώς όταν είχε βγει η δικογραφία της Κοβέση, η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου τις πρώτες εκείνες κρίσιμες ώρες και κάτι περίεργες αναρτήσεις του Σκέρτσου, αυτού του γίγαντα της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, είναι και δημοσιογράφος ο άνθρωπος, ότι αυτοί οι 13 είναι κομμένοι από τα ψηφοδέλτια. Υπό αυτή την πίεση λοιπόν βγήκε ο Καραμάνης και είπε αυτά που είπε, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τον Κώστα Καραμανή του Αχιλλέως. Τότε η δημοσιογραφική πιάτσα βοούσε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να τους καθαρίσει όλους από τα ψηφοδέλτια. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Ποιος ξέρει τι θα διημήφθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Καραμαλή πριν κάνει αυτή τη δήλωση. Και βγήκε και το είπε φορά παρτίδα. Και ύστερα από ένα μήνα βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει αυτό.
3: Και το ξαναλέω,

0: και πρώτο τυρί παγκοσμίως.
1: Οπότε... Πρέπει να πούμε, κύριε Γαπούνη, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε κάνει και εκεί άπειρες εκπομπές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και πάρα πολλά αφιερώματα για όσα συμβαίνουν, ότι είστε οι πρώτοι στην Ελλάδα. Γιατί είχε μια ιδιαιτερότητα το νησί της Νάξου. Η μισή θέλατε τον τουρισμό και η μισή δεν τον θέλατε. Είστε οι πρώτοι που κατάφεραν να συνδέσουν τη γη με τον τουρισμό και να κάνουν ένα κοινό μέτωπο στο να φέρετε κόσμο και να περάσει καλά. Είστε οι πρώτοι που το χάνετε στην Ελλάδα.
0: Συνδέσαμε την γαστρονομία, πρωτογενή τομέα και πιστεύω ότι πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι και κρατάμε και τον συνεταιρισμό υγιή αυτή τη στιγμή που όπου υπάρχει συνεταιρισμό ή συνεταιριστικά σχήματα θα πούμε ότι κρατάει και την ποιότητα και τη τιμή, προστατεύει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, αλλά προστατεύει και τον καταναλωτή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο συγκρατούμε τις τιμές, δηλαδή το δίπολο αγρότη, κτηνοτρόφο και καταναλωτή στο συνεταιρισμό ισχύει.
1: Μάλιστα, για πείτε μας ένα-δύο δρόμενα που θα έχουμε αύριο.
0: Αύριο έχουμε μια ημερίδα 7 και 20, 19 και 26, 1926, θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε ομιλητές, τον πρίτανη του Γεωπονικού, είναι ο πρώην Υπουργός Γεωργίας ο Γιώργος Αρμερίτης, ο οποίος είναι και ναξιώτης. Θα παραβρίσκεται ο πρώην Υπουργός Γεωργίας πάλι ο Κώστας Καταλίδης και θα είναι και ο πρώην Υπουργός ο Γιώργος Παπαδρέου. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι χαιρετισμοί από πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι οι ευρωβουλευτές όπου δεν μπορούσαν να παραβρεθούν σε αυτή την εκδήλωση και φυσικά κάποιοι συνεταιριστές, ο πρόεδρος της Πίντου, ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Γιώργος Βαϊόπουλος από την Καλίτσα, οι οποίοι θα παραβρίσκονται για να χαιρετήσουν και να παραστούν στην εκδήλωση που θα κάνουμε. Και φυσικά θα ακολουθήσει μετά μουσική και...
1: Ναι, φαΐ, χορός, ποτό, όλα μαζί.
0: Φαγητό, θα συνδυάσουμε όλες τις γεύσεις της Νάξου, θα τις έχουμε εκεί πέρα, δηλαδή και από τυρί και από κρέας και από πατάτα και από προεκυπευτικά. Όλα μαζί αυτά θα είναι σε ένα πιάτο.
1: Λοιπόν, να τα χιλιάσετε κύριε Πρόεδρε, να τα χιλιάσετε και να περνάτε πολύ. Πάντα όμορφα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε και στα μηνύματα στο Viber. Την καλημέρα μας στον Κώστα. Ο Τάκης καλημέρα λέει, όχι απλώς ιδρωμένες φανέλες αλλά και λασπωμένες. Την καλημέρα μας στον Νικήτα. Καλημέρα παιδιά. Δένδιας δεν παίζει. Νέα Δημοκρατία μετά το Μητσοτάκη το 30 θα κλείσει προς τα δεξιά αρκετά. Είναι μια άποψη και αυτή. Το Πάνφωτο. Καλημέρα στην ηθική και το πνεύμα των ειδήσεων. Μην ξεχνούμε ότι η μόνη διαφορά σε ένα φάρμακο και ένα δηλητήριο είναι η δόση. Μικρές δόσεις ειδήσεων σας παρακαλώ γιατί δεν προλαβαίνω την κατάποση. Ωραίο αυτό, ε. Η διαφορά του δηλητηρίου με το φάρμακο. Την καλημέρα μας στον Μίλτο. Ο κ. Ανάκης θα τα λύσει όλα τώρα με τα καινούργια φαρμακεία αυτοκινήτων που υποχρεούμεθα να πληρώσουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Έχεις πάρει το καινούργιο φαρμακείο, Γιώργο?
1: Δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος ακόμα. Έχω το παλιό.
2: Ναι, εδώ ο κ. Τσαπαλιάς το έχει πάρει όμως.
1: Ο κ. Τσαπαλιάς να
2: το έχω δει. Μπήκε μια μέρα μέσα και το έδειξε. Λέει: έχω πάρει, πήρε το καινούργιο φαρμακείο.
1: Ο κ. Τσαπαλιάς μπορεί να πάρει για όλο τον σταθμό. Πόσοι είμαστε εδώ, ο κ. Τσαπαλιάς μας πάρει από ένα.
2: Ρε παιδιά, και η απαγόρευση ψήφου θα πρέπει να ξεκινάω τα 65. Φτάνει πια οι συνταξιούχοι να ορίζουν τις μοίρες των υπολείπων και ξεκινάει η
1: άνοια. Το 65 μήπως είναι λίγο.
2: Εντάξει, είναι νωρίς το 65. Είσαι μικρός το 65.
1: Πολύ, πολύ μικρός.
2: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε στις διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
3: Intervetten Sports.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι

0: Μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι. Δεν φύγαμε και πολύ ώρα.
1: Τι είσαι μπερδεμένος, α. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Και ο κύριος Πάνος Πουρναράς. Γιατί κατευθείαν. Εντάξει, έχω τα σαρδάμ που κάνω.
1: Ναι. Καλά, έχεις πολλά σαρδάμ.
0: Ναι, δεν είπα και 1981 όμως.
1: Δεν
0: το είπα ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Εντάξει, μην με κατηγορείς για όλα. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Κοιτάω τώρα την κίνηση και...
1: Ναι. Πού έχει κίνηση? Παντού, ε.
0: Κηφισό.
1: Ναι.
0: Κηφισίας. Αττική Οδό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας κακός χαμός. Ένας κακός χαμός. Καλά και ο καιρός από αύριο, λέει.
1: Ναι. Από σήμερα το βηματάκι και αύριο, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό το πράγμα με την λασποβροχή και τα...
0: Της αρέσει?
1: Όχι, τι να μ' αρέσει.
0: Δουλεύουν τα πλυντήρια
1: αυτοκινήτων.
0: Δουλεύουν τα πλυντήρια αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν, και ενώ όλα τα μηνύματα ξεκινήσαμε πριν να διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber και όλα τα μηνύματα είναι για την συζήτηση που είχαμε πριν, για την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για τη συνταγματική αναθεώρηση, και έρχεται εδώ ο Ντένις με ένα διαφορετικό μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην πολύ ωραία εκπομπή. Όλα ωραία και όλα καλά για αυτά που λέτε. Αλλά εγώ είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος τις τελευταίες 2-3 μέρες, διότι ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες.
0: Άντε με το καλό.
1: Σας ευχαριστώ. Έτσι λίγο λέει για να σπάσει ο πάγος και πάλι καλημέρα.
0: Λοιπόν, όντως,
1: γεια σου, Ντένις.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπε στη χθεσινή εκεί συζητησούλα. 6 ώρες.
1: 6 ώρες, ναι.
0: 6 ώρες. Που έγινε χθες στην Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, την περιμέναμε μεγαλύτερη ένταση. Περιμέναμε και άλλα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, είχε διαρρεύσει μέσω κάποιων δημοσιευμάτων, ρεπορτάζ κτλ.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι,
0: ότι κάπου τα μαθαίνουμε κι εμείς, δεν είναι μόνοι μας.
1: Θα υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι θα έλεγαν πράγματα τα οποία ήθελαν να πούνε εδώ και καιρό. Αυτό ήταν το αφήγημα που είχε επικρατήσει.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμέναμε αντιδράσεις εχθές, περιμέναμε ότι κάποιες διαφωνίες, εκτός από κάποιες εχμές για το φεγγάρι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα και πολύ συνενετικά. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με.
2: Όχι, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Και το σημαντικότερο συμπέρασμα ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή αξιόπιστη δύναμη που υπάρχει στη χώρα.
0: Ναι, έτσι ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός. Η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης. Μίλησε πολύ για τις μεταρρυθμίσεις, είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και η τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση δεν δίνει αυτοδυναμία, ούτε καν την προσεγγίζει. Τι θα γίνει στο αύριο, κύριε Υπουργέ?
2: Θα το δούμε στο αύριο. Θα θυμίσω ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2023, κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων της τότε εποχής ήταν παρόμοια. Και άρα μπορεί κανείς να φανταστεί, να υποθέσει ή να συμπεράνει ή να υπολογίσει, να εκτιμήσει τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Το σημαντικό δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα. Η Νέα Δημοκρατία και ρεαλιστικά, αν το δει κανείς, ψύχρεμα, όσο πιο αντικειμενικά μπορεί να το δει, η χώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει λάθη, έχουν υπάρξει παραλήψεις, υπάρχουν και πράγματα, αν με ρωτάτε εμένα, που θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει και πιο γρήγορα και δεν έχουν προχωρήσει, αλλά το ισοζύγιο είναι κατά πολύ προς τη θετική πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι που κρίνει και ο κόσμος, και αυτό οι δημοσκοπήσεις, αν και μπορεί να μην δείχνουν την αυτοδυναμία, αυτό που λέτε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με αρκετή μεγάλη διαφορά, και για τις ικανότητες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί απέναντι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη πολιτική πρόταση.
1: Μάλιστα. Μιας και το αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ποια πράγματα είναι αυτά που θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει και δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα?
2: Μην πάμε κατευθείαν στο αρνητικό. Εγώ θα σας ξεκινήσω και από τον τομέα το δικό μας. Στον τομέα το δικό μας, με πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη, αλλά θα έρθω πιο μετά σε αυτό, και πράγματα να κάνουμε ή να τα αποχωρήσουμε πιο γρήγορα. Έχει όμως μια πολύ σημαντική βελτίωση των καταστάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό, εκτελούμε το πρόγραμμα το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών αναγεννήσεων, έχουμε κάνει μια ψηφιακή αναβάθμιση και έχουμε προληπτικά προγράμματα που δεν είχαμε, μεγάλη αλλαγή που υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας τα προηγούμενα χρόνια. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα? Έχουμε καλύψει κενά στην περιφέρεια που δεν είχαν καλυφθεί για τόσα χρόνια, αλλά ναι, υπάρχουν κενά ακόμη. Υπάρχουν κενά, βγάζουμε και άλλες θέσεις και μέσα την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλες θέσεις να τα καλύψουμε. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε το ογκολογικό σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής που χτίζουμε αυτή τη στιγμή την μονάδα και θα δημιουργηθεί μια μεγάλη μονάδα.
0: Μιλάτε για το ογκολογικό του Λαϊκού? Ήταν μία εκ των ερωτήσεων ακροατών, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε σε ένα-ένα τα θέματα της υγείας, γιατί το δικό σας Υπουργείο καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανέναν που δεν μας καίει να μάθουμε τι θα συμβεί, γιατί όχι. Μαζί με το ογκολογικό που μεταφέρεται, θα μεταφερθεί και το αιματολογικό του Λαϊκού?
2: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το...
0: Σεβαστοπόλιος είναι αμφότερα, αν κάνω λάθος.
2: Ναι, το κτίριο το οποίο ανακαινίζεται είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά της Λαβίεν Ροζ, της κυρίας Κατσαφάδου, την οποία να ευχαριστήσω ξανά δημόσια. Το ογκολογικό του Λαϊκού, η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, θα μεταφερθεί σε κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα από την Γαδά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα εμβληματικό κτίριο παλιό που ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, και έχουμε την πλήρη ανακαίνιση από την κυρία Κατσαφάδου και την Λαβίεν Ροζ.
0: Η ερώτηση του ακροατή είναι αν θα μεταφερθεί και το αιματολογικό που είναι εκεί μαζί στη Σεβαστοπόλη.
2: Τμήματα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του αιματολογικού θα μεταφερθούν, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που ξεκινήσαμε σε αυτή την εκπομπή και έχουμε συνοψίσει για να καταλάβετε τα ερωτήματα όταν ανακοινώσουμε ότι θα είστε μαζί μας, τα ερωτήματα των ακροατών. Είπαμε με τον Μπουρναρά στην αρχή της εκπομπής ότι πραγματικά το να είσαι στον δρόμο αυτές τις μέρες, τα νεύρα σου είναι λίγο ταραγμένα. Γενικά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μία ένταση γύρω μας με το θέμα της ψυχικής υγείας και πώς μπορεί κάποιος να αυτοελέγχεται, να ελέγχεται κάποιος, να στέλνει κάποιον άλλον. Δεν είμαι ειδικός στα ιατρικά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Τι κάνουμε με αυτό?
2: Δεν θα σας απαντήσω ιατρικά, θα απαντήσω με την λέξη ψυχραιμία. Στην ένταση που υπάρχει γύρω, δεν έχουμε κάτι, γιατί φαντάζομαι αναφέρεστε και σε τραγικά περιστατικά τα οποία έχουν...
0: Εγώ θέλω να πω αν υπάρχουν κάποια φροντίδα από το Υπουργείο Υγείας για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθηθούν, αν έχει γίνει κάτι.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δώσει μια πολύ μεγάλη σημασία στη ψυχική υγεία. Έχουμε ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο στη ψυχική υγεία και προσπαθεί να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που να μπορούν να κάποιος να βρίσκει τη φροντίδα σε όλα τα στάδια, είτε από την έγκαιρη διάγνωση, την θεραπεία, την αντιμετώπιση, υποστηριστικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον αέρα διαγωνισμό για τη δημιουργία 40 νέες μονάδες σε όλη τη χώρα, 21 μονάδες αφορούν τον αυτισμό, 19 μονάδες την άνοια. Δύο καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ όχι μόνο το άτομο το οποίο πάσχει, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ το οικογενειακό περιβάλλον. Η χώρα μας δεν είχε μια ολοκληρωμένη φροντίδα. Με τις μονάδες αυτές πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουμε κι άλλο τις υπηρεσίες που δίνονται σε αυτά τα άτομα και στις οικογένειές τους.
0: Κύριε Υπουργέ, συνεχίζω με μια έκτακτη που μου το στείλαν τώρα πριν λίγο. Μια και είναι στο θέμα, υπάρχει μια διαμαρτυρία από ανθρώπους που έχουν παιδιά άνω των 18 με ειδικές ανάγκες και διαμαρτύρονται για κάποιες μειώσεις στις θεραπείες. Ψάχνοντας βρήκα και μια υπερώτηση μιας βουλευτή πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με αυτό? Υπάρχουν μειώσεις καταρχάς στις θεραπείες σε παιδιά που είναι άνω των 18 χρονών αλλά δεν έχουν ειδικές ανάγκες?
2: Όχι, δεν υπάρχουν μειώσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα μου πείτε και την ερώτηση στην Βουλή ή το θέμα και μόλις κλείσουμε να το δω συγκεκριμένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Σας ευχαριστώ. Πάνω.
1: Ωραία. Είπατε πριν λίγο, κύριε Υπουργέ, για τις προσλήψεις που θα γίνουν, που έχουν ανακοινωθεί. Πείτε μας τους αριθμούς, αν τους έχετε. Και δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα είναι ότι επειδή μπαίνουμε και σε μία περίοδο τουριστική καλοκαιρινή και η πίεση και ο πληθυσμός ανεβαίνει κατακόρυφα, υπερπολαπλασιάζεται στα νησιά, πού υπάρχουν οι ανάγκες και αν καλύπτονται τα κενά στα νοσοκομεία των νησιών?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. το 2026 θα έχουμε 5.000 προκηρύξεις 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Το επικουρικό προσωπικό είναι το, αυτό που είναι το καθαρό κέρδος του συστήματος, η αύξηση δηλαδή που θα υπάρξει. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια μεγάλη προκήρυξη 1.000 θέσεων για μόνιμες θέσεις γιατρούς σε όλη τη χώρα και Αττική και στην περιφέρεια. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε αντιστρέψει το κλίμα και έχουμε αρκετούς υποψηφίους, γιατί τα χρόνια της κρίσης, για πολλούς λόγους, όχι μόνο λόγους του συστήματος υγείας αλλά και γενικότερα της κατάστασης στην χώρα, είχαμε θέσεις ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας να μην έχει και σχεδόν κανένα υποψήφιο. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες θέσεις έχουμε 6-7 υποψηφίους για μία θέση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε, προσλαμβάνουμε νοσηλευτικό προσωπικό, ίσως είναι από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και θα, μέχρι τους επόμενους 4 μήνες θα έχουμε προσλάβει όλους τους 3.000 νέο επικουρικό προσωπικό για τα νοσοκομεία.
0: Συνεχίζοντας την ερώτηση και βλέποντας εδώ τώρα και τις ερωτήσεις των ακροατών, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα με τα νησιά μας και τους παιδιάτρους. Δηλαδή πριν λίγα χρόνια είχαμε κάνει ρεπορτάζ σε αυτή την εκπομπή που είχε ξεκινήσει τυχαία από τις Πέτσες, και μετά ψάχνοντας τα μικρότερα νησιά, γιατί το, όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί που είμαστε αδαείς, γνωρίζουμε ότι άλλο ο γενικός γιατρός, άλλο η εκτίμηση ενός παιδιάτρου. Παιδιάτρους έχουν τα δικά μας τα ελληνικά νησιά μας, ή ελλείψεις είναι μεγάλες?
2: Έχουμε νησιά που έχουν ελλείψεις, για να μην σας ειδοποιώ την εικόνα. Έχουμε καλύψει αρκετές θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε και τώρα μια μεγάλη δωρεάν από τον κύριο Στέλιο Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού για τους γιατρούς στα μικρά νησιά, σε 47 μικρά νησιά της χώρας. Ελπίζουμε ότι αυτά και στη συνεργασία και με τους Δήμους, με την περιφέρεια που δίνονται εξτρά επιδόματα, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τα όποια κενά έχουν παραμείνει.
0: Κύριε Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που πάνε, να μην βγάζουν από το σπίτι, βάζουν από το σπίτι, να μην πληρώνουν τρελά λεφτά, γιατί άμα είναι και μεγάλη τουριστική γραμμή στο νησί, είναι... η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να βοηθήσει και το κράτος να βοηθήσει?
2: Για να κτιστούν
0: σπίτια για αυτό. Ρωτάμε όλους τους υπουργούς που έχουν σχέση με αυτό, είτε είναι για τους ένστολους, είτε είναι για τους δασκάλους, ή εσάς τώρα για τους γιατρούς. Να έχουν, να κτιστούν σπίτια για να υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Εμείς σε αρκετά νησιά έχουμε είτε στο κέντρο υγείας κοιτώνες που μπορούν να μείνουν γιατροί ή το υγειονομικό προσωπικό. Σε αρκετούς δήμους, για να μην λέμε τα αρνητικά, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και παραχωρείται στέγη στους υγειονομικούς, στους περισσότερους ίσως σχεδόν μικρά νησιά, και έχουμε και εξτρά επιδόματα και από τον ίδιο το Δήμο και από την περιφέρεια, τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Και είναι μέτρα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να καλύψουμε κενά και να έχουμε μια, παρά σας λέω ξανά τα κενά που υπάρχουν, μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να με βοηθήσετε. Τι είναι τα κέντρα τραύματος στα νοσοκομεία και αν αυτά θα αλλάξουν λίγο την αναμονή, γιατί παραμένει μεγάλη η αναμονή. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν μειώθηκε ή αν δεν μειώθηκε. Λέμε ότι ακόμα στα εξωτερικά ιατρία υπάρχει τεράστια αναμονή μέχρι να έρθει η σειρά σου. Τα κέντρα υγείας, τα κέντρα τραύματος τι είναι και αν θα βοηθήσεις, αν θα αλλάξεις κάτι σε αυτό?
2: Τα κέντρα τραύματος είναι... Δεν θα βελτιώσει τον χρόνο, δεν θα εξηγήσω γιατί. Τα κέντρα τραύματος είναι για αναβάθμιση της αντιμετώπισης του τραύματος στη χώρα. Συγκεντρώνουμε όλες τις υπηρεσίες, έχει γίνει οι χώροι με όλες τις υποδιαγραφές, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση στη μεταφορά του βαρέως πάθους, του βαρέως τραυματία, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά τον χρόνο, να πούμε εδώ ότι έχουμε μια σημαντική μείωση από τις 9 στις 4.30 ώρες. Και επιτρέψτε μου λίγο, γιατί το είπατε κι εσείς. Αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά να σας δώσω τα στοιχεία και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι είμαστε περίπου στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος του αναμονή.
1: Ως προς την αναμονή, λέμε, ναι.
2: είναι στις 4:45, 4:30 ώρε. Ένα μέτριο περιστατικό, ένα τροχαίο με ένα κάταγμα, το λέω και ως γιατρός που έχω εργαστεί στα επίγοντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με ένα ελαφρύ κάταγμα. Το ασθενής αυτός θα πρέπει να τον εξετάσουν 4 διαφορετικοί γιατροί. Γενικός χειρουργός, θωρακοχειρουργός, νευροχειρουργός, ορθοπαιδικός. Να κάνει αξονική, να υποβληθεί σε υπέρηχο, να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι 7 διαφορετικές επισκέψεις, 7 διαφορετικοί σταθμοί. Και γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν πιο βαριά και πιο σύνθετα περιστατικά που μπορεί να χρειαστούν και περισσότερη ώρα αναμονή ή να παραμείνουν, γιατί και πολλές φορές εδώ γίνεται μια παρεμηνία, εξετάζεται κάποιος ασθενής και λέει ο γιατρός, ναι, θα σε ξαναδώ στις 2, στις 4 και στις 6 ώρες. Πάει για τακτική που κάνουν νευροχειρουργοί συνάδελφοι, έχουμε την ίδια ειδικότητα που λέμε στα επίγοντα, θα σε ξανακτιμήσω σε 4 ώρες. Και ο ασθενής παραμένει στη βραχία νοσηλεία, το οποίο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια παραμονή στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στις 7 ώρες. Δεν είναι αναμονή λόγω διαδικασιών. Είναι ιατρική αναμονή.
0: Όταν ναι, και αν κρατάει και ένα κρεβάτι στη βραχία νοσηλεία, δεν μπαίνει ο επόμενος ο οποίος δεν έχει κρεβάτι μέχρι να βγει αυτός. Εγώ σας δίνω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μου έστειλαν από νοσοκομείο Χαλκίδας. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί.
2: Ότι οι χρόνοι στην αναμονή, γιατί ορισμένες φορές λένε κάποιος πήγα στο νοσοκομείο στις 5 η ώρα το απόγευμα και έφυγα στις 12. Ναι, αλλά αν κάποιος μπει σε βάθος και αναλύσει τον ασθενή, θα δει ότι περίμενε με βάση την οδηγία του γιατρού 4 ώρες στη μονάδα βραχίας νοσηλείας.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ σας λέω ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ και είδαμε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας ένα καινούριο κτίριο, πραγματικά. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί περίπου στο απογευματινή έκτακτα, δηλαδή περίπου πέρασαν 150 άνθρωποι. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί ήταν. Τι να προλάβουν να κάνουν. Παθολόγοι, λέω έτσι.
2: Το νοσοκομείο της Χαλκίδας, στο οποίο ένα μεγάλο καινούριο κτίριο, σύγχρονο κτίριο, έχουν πολύ μεγάλη αύξηση στο προσωπικό του και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και πάντα, ξέρετε, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, αν κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση και τα πράγματα βελτιώνονται, γιατί δεν μπορούν να βελτιωθούν είτε από τη μία μέρα στην άλλη, για πολλούς λόγους που θα συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, αν ποιες είναι αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, το να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο και να περάσουν 2 ώρες να εξεταστεί, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εκεί θα συμφωνήσω ότι έχει πρόβλημα. Το να εξεταστεί και να αρχίσει να εξετάζεται και να περιμένει αποτελέσματα εξετάσεων ή να εκτιμηθεί από άλλη ειδικότητα ή να έχουν πει παραμονή στη βραχία νοσηλεία, αυτό δεν είναι χρόνος καθυστέρησης. Χρόνος καθυστέρησης είναι να μπει κάποιος στο νοσοκομείο, να φτάσει και να περάσουν 2 ή 3 ώρες να εξεταστεί. Αυτή είναι καθυστέρηση.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, όταν αρχίσει και εξετάζεται, μετά περιμένει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει, που είναι ιατρική και δεν τη γνωρίζουμε εμείς.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω, κύριε Υπουργέ, πάλι στο προσωπικό. Καθώς έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια, διορθώστε με να κάνω λάθος τον αριθμό, έχουν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 5.000 γιατροί. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια επικοινωνία, κάποιο σχέδιο για επιστροφή ενός μέρους αυτών.
2: Να βάλουμε λίγο και τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Ναι.
2: Γιατροί έφυγαν από την χώρα και υγειονομικό προσωπικό κατά τη δεκαετία του 2010-2020. Έφυγε πάρα πολύ προσωπικό, γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έχουν δοθεί κίνητρα να επιστρέψουν, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος που έχει φτάσει σε μια ηλικία 45 και 50 ετών σε μια άλλη χώρα, είναι διευθυντής σε μια κλινική, θα πρέπει να έχει καταφέρει να βρει κάτι πολύ καλό για να επιστρέψει πίσω, αφού έχει σταθεροποιήσει τη ζωή του εκεί. Αυτό που έχουμε πετύχει, όχι μόνο σύστημα υγείας, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί έχει βελτιωθεί και η χώρα, είναι έχουμε σταματήσει στο να φεύγουν οι γιατροί. Και το αριθμός αυτός που λέτε, πάντα οι γιατροί θα έχουν μια κινητικότητα, δηλαδή κάποιος, εγώ εκπαιδεύτηκα, σπούδασα στην Αθήνα, έκανα ειδικότητα στον Ευαγγελισμό, πήγα στο Λονδίνο και δούλεψα για κάποια χρόνια για περισσότερη εμπειρία, για εξειδικεύσεις που υπάρχουν εκεί, το οποίο είναι καλό, θέλουμε να το κάνουν οι γιατροί μας αυτό και να επιστρέφουν. Αυτό το οποίο είχε γίνει στα χρόνια της κρίσης, που οι θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία, αυτούς που εκπαιδεύουμε δηλαδή, μείναν οι μισές, είχε αναστραφεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε γεμίσει όλες σχεδόν τις θέσεις των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία. Έχουμε ξανακτήσει αναμονή για ειδικότητες. Κάτι πρέπει να περιμένουν αρκετά χρόνια για να αρχίσουν οι ειδικότητες. Ειδικότητες οι οποίες είναι οι λεγόμενες περιζήτητες ειδικότητες. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική κατάκτηση.
0: Κύριε Υπουργέ, άλλη μια ερώτηση να σας διακόψω για να προλάβουμε λίγο και τις ερωτήσεις των αγροτών. Το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων στην Κηφισιά, ένα κτηριακά πραγματικά τεράστιο νοσοκομείο, με το οποίο το μισό είναι κλειστό. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό, θα μπορούσε να τον ευαγγελισμό των Βορείων Προαστίων?
2: Το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων πριν από 5 χρόνια ήταν για να κλείσει. Να πούμε λίγο την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή όχι δεν είναι κλειστό. Έχουμε μία αύξηση στο προσωπικό 25%. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε λίγο πόσο σημαντική είναι η αύξηση. Έχουμε καινούργια αξονικό τομογράφο, ο οποίος μπορεί να κάνει βιοψίες που δεν υπάρχει σε άλλους νοσοκομείους στην χώρα. Έχουμε ανακαινήσει τμήματα επιγόντων περιστατικό. Ανακαινίζουμε ολόκληρες τις στέρηγες. Έχουμε πολύ μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό. Δεν είναι μόνο η ανακαίνιση των κτηρίων και του εξοπλισμού. Πολύ μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να λυθεί γρήγορα? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το αίσθημα και των ανθρώπων που βλέπω τα μηνύματα τώρα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, γιατί κάποια φαντάζονται, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για να τα διαβάσουμε. Τι πρέπει να αλλάξει για να αισθανθούν καλύτερα ψυχικά, ξέρω εγώ, πραγματικά αυτό το πράγμα που όταν πάθουμε κάτι το σκεφτόμαστε πολύ να πάμε στο νοσοκομείο? Και τι θα γίνει με το πρωτοβάθμιο.
2: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα στη χώρα μας μια περιραίουσα ατμόσφαιρα έντονης κριτικής σε παρακτά προβλήματα και ορισμένες φορές πολύ μεγάλης μεγένθησης συγκεκριμένων προβλημάτων που δημιουργούν πρόβλημα στη μεγάλη εικόνα. Σας απαντάω αντικειμενικά. Το ΕΣΥ, φτιαγμένο δημιούργημα των τελευταίων 40 ετών και περισσότερων, αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο. Στις πολύ δύσκολες φάσεις, ακόμη και όταν εκεί κανείς δεν περίμενε από τη χώρα μας, από το σύστημα υγείας, να τα βγάλει πέρα, καταρρεύσαν άλλα συστήματα υγείας ή οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, το σύστημα τα κατάφερε. Θα υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα. Το θέμα είναι αυτά να προσπαθούμε συνεχώς και να υπάρχει η βελτίωση που υπάρχει. Και θα κλείσω με ένα. Όσοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και μας αξιολογούν με ερωτηματολόγιο το οποίο είναι από την Ένωση Ασθενών και από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και χρησιμοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηρίζουν την νοσηλεία τους καλή ή πολύ καλή. Και αυτό είναι η πραγματική αποτύπωση του συστήματος. Δεν είναι η πολιτική τοποθέτηση του μηδενισμού και η εμφάνιση συγκεκριμένων προβλημάτων ως γενικά το εικόνα κατάρρευσης του συστήματος. Το σύστημα υγείας στη χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ κάποια φάση η οποία ήταν ακμαίο να δουλεύει τέλεια και ξαφνικά χάλασε. Ένα σύστημα δημιουργήθηκε ευθύς εξ αρχής με κάποιες παθογένειες. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν προβλήματα. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το πόσο είχαμε στο παρελθόν. Αλλά ό,τι και να είναι, όποια και να είναι η κριτική, δεν θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση μαζί σας και ως υπουργός και ως γιατρός, γιατί ξέρουμε ειδικά για το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, εκεί θα πάμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο υπουργός υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους.
0: Ηρακλή, καλημέρα. Το σοου είναι για άλλες εκπομπές. Εδώ γίνονται ερωτήσεις. Από εκεί πέρα παίρνουμε απαντήσεις και ονοονόητο.
1: Και επίσης πολλές ερωτήσεις, να πούμε ότι είναι και ερωτήσεις ακροατών. Οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι είναι light μια ερώτηση, μπορεί να γράψει την δική του σκληρή ερώτηση για να την κάνουμε. Γιατί δεν την έγραψε τη σκληρή ερώτηση?

0: Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Το ξέρεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την πληροφορία ότι ανοίγει και νέα γραφεία. Έχει τα γραφεία στην Αμαλίας και εκεί σε έναν δρόμο από κάτω την Αμαλίας ανοίγει και νέα γραφεία.
1: Και ποιος τα πληρώνει?
0: Δεν ξέρω. Άντε πάλι με την ερώτηση. Ούτε το Ινστιτούτο ξέρω ποιος πληρώνει, ούτε τα γραφεία.
1: Το Ινστιτούτο νοικιάζει,
0: νοικιάζει νέα γραφεία.
1: Είδες, άμα είσαι καλός στη δουλειά σου. Γράφεις βιβλία,
0: ναι.
1: Πουλάς βιβλία.
0: Και έχεις έσοδο.
1: Και αυτά, αυτά πρέπει όλοι να ευγνωμονείτε. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, που σας έδειξε το δρόμο για να πάτε μπροστά.
0: Την εδρώνει τη φανέρα όμως ο Άδωνης. Όχι σαν κάτι άλλους. Να αφήσω έτσι και μια μπηχτή.
1: Εγώ θα μείνω, ότι πρέπει να πάμε μέχρι το φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να προλαβαίνουμε και να γυρίσουμε. Είναι κοντά το φεγγάρι. Επίσης θα μείνω σε αυτό που λέγεται ότι έχουν ποτέ αυτοί οι δρόσοι φανέλα. Έχουν
0: υδρώσει, ναι,
1: σφίγγοντας χέρια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: καλό Σαββατοκύριακο, Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης,
1: Δευτέρα
0: θα ξαναλέμε
1: εδώ.
0: Δευτέρα Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος και Τραμπ πρώτα.
1: Καλά,
0: Νετανιάχου.
1: Ποιος έρχεται τώρα?
0: Για να πάω κόντρα στον τώρα, Γεωργιάδη. Έρχεται. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League επικρατώντας τη Μάλαγα 78-65. Η Ανοσή θα αντιμετωπίσει τη Ρήτα σε Βίλνιους στις 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να ξαναντήσει στα πράσινα τον δεξιό μπακ της Sporting Γιώργο Βαγιανίδη, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πάνω πλή θα είναι η ΑΕΚ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δημήτρης Κατσίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάλ Λουτσέσκου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Παραμένουν εκτός οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμάρα. Μετά τους Μάρτιν Χόγκλα και Χαμζά Μεντίλ, στις προπονήσεις του Άρη επέστρεψε και ο Λορέν Μωρόν. Στον Όφι, ο Κοστούλας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Χριστόπουλος. Ο Μπόρχα Γκονζάλες συνέχισε τη θεραπεία του. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χριστόγιώργος. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛΗ και Φυσιά. Χωρίς τον τιμωρημένο Μασόν και τους τραυματίες Αποστολάκη, Μούργο και Κοσονού, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ στην Αρκαδία. Απαλλάχθηκε από κάθε πειθαρχική παράβαση ο ιδιοκτήτης του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας, σύμφωνα με απόφαση του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League. Sold out ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψη του Game 4 κόντρα στη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague. Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισπανικός Σύλλογος σχετικά με το συμβάν του τσακωμού των δύο ποδοσφαιριστών της. Για τα ημιτελικά του Europa League, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράχα 3-1. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Για τα playoff της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Real Madrid 81-87. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μπάχατς στην περμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαι την πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Παρασκευούλα, κύριε Πουρναρά, τα έχουμε πει, ζάχαρη. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής. Στον 943 Interventen Sports. Με Παναγιώτη Πουρναρά και Τζόρτζι Ιωάννου. Και φυσικά, σήμερα τελευταία μέρα, τελευταίος διαγωνισμός για live στα Τερτύπια. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Τερτύπια, το στέλνετε στο Viber του σταθμού για να διεκδικήσετε. Η κλήρωση θα γίνει από τον Τζόρτζι Ιωάννου λίγο πριν τις 12, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ένα τραπέζι για 4 άτομα, λοιπόν, αξίας 100 ευρώ στα Τερτύπια, στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρου Τατοίου 56, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, με τους καλούς μαζέδες, τη live μουσική, το χορό, την ατμοσφαιριστική παρέα.

0: Χρόνια πολλά στα εξής, στα παρακάτω ονόματα. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Τον Αρσένη που ξέρω και τον Θεολόγο που μάλλον που ήξερα, μάλλον τον Αρσένη που είχα ακουστά και τον Θεολόγο που ήξερα από το Έθνος, έχουν πεθάνει και οι δύο μακαρίτες. Ο Αρσένης είναι ο γνωστός Αρσένης, ο Γεράσιμος, επώνυμο, γιορτάζει, θα γιόρταζε. Ο άλλος ήταν ο φίλος μου, καλό παιδί, συνάδελφος, ο Θεολόγος. Λοιπόν, Τζόρτζι! Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, παιδιά, περιμένετε. Έλα Τζόρτζι, έλα κάθισε στο, το κοινό συζητάει. Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι? Με κοιτάς εμένα, το απέναντι στον κύριο Πουρναρά, για να είσαι, να μην φεύγει η φωνή σου, ο ήχος από τότε. Τώρα είσαι επαγγελματίας. Να μην φεύγει ο ήχος. Ο Κατσάτσος, γιατί κάτι οσμίστηκε και ήρθε να κοιτάξει ο κύριος Κατσάτσος. Τον βλέπετε. Ναι. Όρθιος, κοιτάει πονηρά. Να σου πω, θέλω να μου κάνεις τον ήχο του γαϊδάρου. Τι γελάζε,
1: να χλιμητρήσω δηλαδή.
0: Τα χλιμητρίζουν τα άλογα, ρε φίλε. Το γάιδαρο, γκαρίζει ο γάιδαρο, γκαρίζει. Όπως ο Πάριος τώρα, αν πας να τον ακούσεις στο Παλάς. Λατρεύω Πάριο, πήγα τον άκουσα. Τιμή και δόξα στον Πάριο, ότι από τις τελευταίες παραστάσεις, μακάρι να είναι 100 χρονών, αλλά γκαρίζει. Εγώ δεν σου λέω να κάνεις τον Πάριο, να κάνεις τον γάιδαρο.
1: Δεν ξέρω να τον κάνω. Τι να.
0: Κουρναρά, βοήθα λίγο. Κατσάτσο, μήπως ξέρεις να τον κάνεις, έρχεται ο Κατσάτσος, δεν χάνει ευκαιρία, ρε φίλε. Τα 20 δευτερόλεπτα στη δημοσιότητα. Έλα, κύριε Κατσάτσο, έτσι διπλά, γιατί δεν μπορεί να είναι ικανός ο.
2: Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές τώρα.
0: Έλα, κάνε κάτι γαϊδάρο. Άλλα. Έλα, ακόμα μία, μπράβο. Έλα, ακόμα μία. Μην γελάς, ρε, κάνε το γάι. Απροπόνητο, τι, έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι κερδίζει τη φανέλα. Έχω πάει να κάνω βασικό τον Τζόρτζι. Έλα τώρα, μπαίνει μέσα ο Κατσάτσος και τα δείχνει. Για κάνε ακόμα μία.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, πάρε το χρόνο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσάτσο. Να ξέρετε ότι ο γάιδαρος είναι από τα πιο εργατικά ζώα και από τα πιο μουλαρίσια ζώα, έτσι, δηλαδή κεφάλες ζώα. Και δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει, έτσι. Δεν το, και είναι και πολύ συμπαθητικά. Λοιπόν, το πιο συμπαθητικό, βεβαίως. Σήμερα λοιπόν είναι World Donkey Day. Κύριε Τζόρτζι, World Donkey Day, δηλαδή κάνε τη μετάφραση.
1: Παγκόσμια μέρα γαϊδάρου.
0: Μπράβο, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη. Ναι. Λοιπόν, ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Έτσι. Είναι η καταγωγή του από την Αφρική. Έτσι. Και, αλλά είναι ουσιαστικά ένα ξεχωριστό είδος. Ένα ξεχωριστό είδος. Έτσι. Και να ξέρετε ότι οι οπλές, ξέρεις τι είναι?
2: Ναι.
0: Τι είναι?
2: Τα πόδια του γαϊδάρου.
0: Τα πόδια του γαϊδάρου. Τα πόδια του γαϊδάρου λέγονται πόδι, ρε. Μεγάλε δεν λέγεται οπλή. Οπλές. Δεν βοήθησε τον Πουρναρά. Ναι, ρε παιδιά. Οπλές εκεί που. Το κάτω, εκεί που έχει με τα.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι η δύναμη του γαϊδάρου. Λοιπόν, εκτός από κάτι άλλο, εκτός από την ουρά του. Λοιπόν, είναι θεωρείται από τα τελευταία θηλαστικά με οπλές που εξημερώθηκαν. Ξεκίνησε από την Αφρική, όπως σου είπα, μετά πήγε Ασία και μετά έρθει στην Ευρώπη, έτσι. Και στην Αμερική πήγε από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Πήρε ο Χριστόφορος Κολόμβος γάιδαρο και βαλέ, ναι, στο δεύτερο ταξίδι του.
2: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις το γάιδαρο, ρε φίλε. Δεν μπορείς να κάνεις το γάιδαρο. Λοιπόν, να δούμε στην Αμερική. Όχι, δεν έχει κανένα αγγλικό. Τι έγινε, τι είχαμε χθες από μπάσκετ?
1: Τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
0: Της ΑΕΚΑΡΑΣ. Της Βασίλισσας.
1: Της Βασίλισσας.
0: Της Βασίλισσας, θα λες. Ναι, για πες.
1: Που έκλεισε τώρα ραντεβού με την Ρίτας, δηλαδή, αύριο 9 η ώρα.
0: Μετά τους διοργανωτές Μπανταλώνα που την απέκλεισε με δύο νίκες, 2-1 στη σειρά.
1: Πέταξε και την αμυνόμενη πρωταθλήτρια. Την αμυνόμενη νικήτρια, γιατί πέρσι.
0: Για την αμυνόμενη.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, ρε Πουρναρά, τι είναι?
1: Τι Μάλαγα.
0: Τι είναι αμυνόμενη η νίκη, τι είναι αυτό,
1: αμυνόμενη? Αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Μάλαγα.
0: Αμυνόμενη, τι καταλαβαίνεις τώρα?
1: Υπερασπιζόταν τον τίτλο της.
0: Τι είναι αυτό καινούριο, από ποιο το έχει πει δηλαδή, και θα τρελαθώ πρωί. Ποιο σου είπα, αγόρι μου, αμυνόμενη πρωταθλήτρια? Δηλαδή παίζει άμυνα η πρωταθλήτρια για να διατηρήσει αυτό, θες να πεις?
1: Ναι.
0: Ποιο το είπε αυτό, πού το άκουσες? Από κάπου το έχει ακούσει.
1: Ναι,
0: ναι, ποιο το έχει πει, δηλαδή θα με τρελάνετε εσείς τα νέα παιδιά.
1: Ποιο το έχει πει, δεν θυμάμαι.
0: Αμυνόμενη πρωταθλήτρια. Την κάτοχο του τροπαίου, αδερφέ.
3: τυργάτοχο του Τροπαίου που θέλει να υπερασπιστεί, όχι να μηνθεί, που θέλει να υπερασπιστεί το Τροπαίο της. Αμινόμεν, θα τρελαθώ.
4: Δεν το υπερασπίστηκε πάντως.
3: Ρε Κατσάτσο, εσύ φταίς, Κατσάτσο. Έβαλα αυτόν τον Τζόρτζ γιατί μου ήταν πιο συμπαθής, είχα καλύτερη χημεία σε σχέση με σένα που σε θεωρώ αντίπα, δηλαδή αντιπαθητικό αντίπας κτλ. Λέγα και όμως ο Κατσάτσος, αδερφέ, θα μου αμινόμενη. Καταρχήν δεν είναι πρωταθλήτρια. Πρωταθλήτρια είναι η Φενέρμπαξε. Γιατί κάνετε τέτοια λάθη? Φενέρμπαξε, το κορυφαίο είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα και θα μου λες την ΑΕΚ αν πάρει το Champions League πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκό. Αν πάρει την Ευρωλίγκα, τι θα τους λέμε δηλαδή?
4: Προφανώς θα τους λέμε πρωταθλητές, αλλά τι να κάνουμε όταν
3: λέγεται Champions
4: League. Όταν λέγεται Champions League.
3: Άσε τι λένε.
4: Είναι η δεύτερη, τρίτη προς τρίτη διοργάνωση.
3: Ναι, είναι διαφορετικά από το ποδόσφαιρο. Πάνω παραπάνω, γιατί υπάρχει μια. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η UEFA που έχει και τις τρεις διοργανώσεις. Έτσι. Λοιπόν, στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Όλες οι καλές ομάδες, όμως οι δυνατές ομάδες. Αλλά είναι ένα τρόπο, ένα σημαντικό τρόπο που αν το πάρει η ΑΕΚ, που θα το πάρει, στο λέω. Σου κάνω πρόβλεψη, άσχετα τι λέει ο Πουρναράς, γιατί ο Πουρναράς είχε ένα γκομενάκι μικρό, τη Ρίτα. Ναι, όταν ήταν πιτσιρικάς, Ρίτα, Ριτάκι. Ναι, Ρίτα, Ριτάκι, και θέλει Ρίτα. Δεν θέλει ΑΕΚ, θέλει Ρίτα, λόγω των αναμνήσεων που στο τέλος τον παράτησε η Ρίτα.
4: Συνήθως αυτό είναι λόγος για να στηρίξει ΑΕΚ όμως.
3: Υπάρχουν αποθυμένοι. Ε, τον παράτησε, ναι. Του έχει μείνει.
4: Άρα είναι περισσότερο λόγος να
3: στηρίξει ΑΕΚ. Η Μάλαγα ήταν το φαβορί.
4: Ναι.
3: Την κατατρόπωσε η ΑΕΚ με την άμυνά της στο πρώτο ημίχρονο.
4: Απίστευτη. 7 πόντους στην πρώτη περίοδο πέτυχε.
3: Τρομερή άμυνα.
4: Και 21 στο ημίχρονο.
3: 21 η Μάλαγα.
4: Ναι.
3: Μου την άφησε η ΑΕΚ να πετύχει μόλις 21 πόντους. Ναι. Μάλιστα. Σοφός άκοτας, τα έχω πει. Τώρα ποιο είναι, υπάρχει φαβορή, γιατί δεν την ξέρω αυτή τη Ρίτα, Ριτάκι.
4: Νομίζω η ΑΕΚ από τη στιγμή που πέταξε έξω το μεγάλο φαβορί.
3: Και έχει πετάξει τους, και την Μπανταλόνα, ναι. Τους.
4: Ναι. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα τώρα με τη Ρίτας.
3: Ναι, χαμηλά η μπάλα. Το Σάββατο, ναι, τι ώρα είναι ο τελικός?
4: 9 η ώρα.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αν το πάρει η ΑΕΚ, θα είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό της. Να το πάρει πρώτα και μετά θα τα πούμε. Το δεύτερο Champions League, γιατί έχει πάρει άλλο ένα. Δεν έχει πάρει.
4: Το 18, ναι.
3: Πάλι με το Σάκοτα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Και εδώ δεν λαρετζάκι, μάνι χάρη.
3: Κάποτε το λέγανε Μπάγεβιτς του μπάσκετ το Σάκοτα οι ΑΕΚτζίδες. Τώρα ποιο Μπάγεβιτς, έχει ξεπεράσει τον Μπάγεβιτς του ποδοσφαίρου. Ο Σάκοτα ο συμπατριώτης του. Ένα. Δεύτερον, η Ρεάλ έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπία. Πες τα, εγώ θα τα λέω.
4: Η Ρεάλ έγινε η δεύτερη ομάδα, ναι. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση χθες με την Χάπουελ. Έπεσα μέσα και στην πρόβλεψη που είχα δώσει.
3: Κουμπόσου. Ναι.
4: Που είχα δώσει για το στοίχημα.
3: Φοράει φόρμα, του λέω κουμπός και κοιτάει να δει αν είναι
4: τα μαγαζιά. Δεν κοιτάω, δεν ψάρωνω. Κέρδισε τη Χάπολ και έπιασα και εγώ το στοίχημα που είχα ρίξει.
3: Αυτό ήταν το σημαντικό. Ναι.
4: Έτσι.
3: Ναι.
4: Στα ειδικά των παικτών.
3: Ναι.
4: Και περιμένει τον αντίπαλό της κι αυτή. Γιατί είναι σε ξεχωριστά ζευγάρια Ολυμπιακός και Ρεάλ.
3: Το ξέρουμε, φίλε. Ρεάλ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
4: Και ο Ολυμπιακός περιμένει αντίπαλο. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει στα δύο παιχνίδια.
3: Μάλιστα, ποια είναι τα παιχνίδια?
4: Παναθηναϊκός Βαλένθια και Ζαλγκύρης Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4.
3: Ναι.
4: Η Ζαλγκύρης, αν δεν κάνω λάθος, στις 8.
3: Μάλιστα. Από το δαιμόνιο Tipster, εδώ του σταθμού, τον Παναγιώτη Πουρναρά, περιμένω τα προγνωστικά σου, τα προγνωστικά του για απόψη για αυτά τα δύο μάτσα. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Θα ισοφαρίσει 2-2. Μάλιστα. Και Ζαλγκύρης, είπαμε, με
4: Φενέρμπαχτσε. Ναι.
3: Φενέρ. Μάλιστα. Δηλαδή η μοναδική σειρά που θα συνεχιστεί θα είναι το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Εσύ τι πιστεύεις, Γαϊδούρη? Παγκόσμια ημέρα Γαϊδουρουγιού.
4: Νίκη Ζαλγκύρης.
3: Να τα, ναι.
4: Τώρα για το Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι πολύ ωριακό παιχνίδι τώρα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί Βαλένθια. Το πράγμα.
3: Ναι.
4: Το Παναθηναϊκός Βαλένθια είναι πολύ ωριακό.
3: Ναι.
4: Έτσι όπως εξελίχθηκε.
3: Πού θα κριθεί αφού είναι ωριακό, πού πιστεύεις δηλαδή θα κριθεί?
4: Στο ποια ομάδα θα μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό της, γιατί η Βαλένθια μόλις μπόρεσε να επιβάλλει το ρυθμό της στο προχθεσινό μάτς, πήρε διαφορά, έφτασε διαφορά στους 19, ξέφυγε. Οπότε nice. Είναι πολύ πιθανό να μπορέσει να το κάνει και τώρα.
3: Μάλιστα, κύριε Πουρναρά, που λέτε θα κριθεί το σημερινό μάτς στην Telecom Arena, πώς λέγεται?
4: Telecom Center Athens.
3: Σε Telecom Center Athens. Στα περισσότερα εμπάμ. Οκ, κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
4: Όχι.
3: Εντάξει. Έμαθες πώς να κάνεις το γάιδαρο, μήπως φεύγονται να μας κάνεις το γάιδαρο?
0: Έλα, φιλιά, γεια.

Εντάξει, λέμε ρε παιδιά κάποια πράγματα στο βερμπαλισμό που μας διακρίνει, αλλά μην το κάνουμε. Και Λίσα Κυριάκο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ χαρούμενος. ΑΕΚτζής λέει: μοναδική βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη, μόνο ΑΕΚ. Μοναδική βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Κυριακού. Όσο ασχολείσαι με το χθες, χάνεις το σήμερα. Σοφία, σοφία. Γιατί δεν υπάρχει άξιο λόγο ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Η Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία την είχαν κάνει κάτι μεταξύ Πανσεραϊκού και Αστέρα Τρίπολης, οι αντίπαλοι μάλλον, οι Έλληνες οπαδοί αντίπαλοι της ΑΕΚ, έτσι την είχαν κάνει τη Ράγιο Βαγεκάνο, από χθες το βράδυ δικαιωματικά με δεύτερη νίκη κόντρα στο δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί της διοργάνωσης, τη Στρασμπούργ, την κέρδισε στο Βαγέχας, στο στενό γηπεδάκι της, την κέρδισε όμως και στο Στρασβούργο 1-0, θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Μια καλή ομάδα και είναι στον τελικό, θα κόντρα στην Crystal Palace, η Crystal Palace που και αυτή με δύο νίκες προκρίθηκε, όπως το πρώτο μάτς έτσι και στη Ρεβάνς στο Λονδίνο κέρδισε 2-1, η Βαγεκάνο 0-1 την Στρασμπούργ, και έτσι έχουμε το ζευγάρι του Conference Link, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Εγώ, αυτή η επιτυχία της Ράγιο Βαγεκάνο δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην τεράστια προσπάθεια που είχε κάνει η ΑΕΚ να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα που είχε χάσει στο Βαγέχας. Έφτασε πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά σε μια πρόκριση. Είχα πει από τότε, μάλλον πριν ακόμα πριν ακόμα γίνουν οι αγώνες με τη Βαγεκάνο, πως είναι πια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να έφτανε στον τελικό από τη στιγμή που θα προκρινόταν στα ημιτελικά. Δύο παιχνίδια ήτανε και δικαιώθηκα. Η Βαγεκάνο που ήταν το outsider, ξεκάθαρα outsider, κέρδισε με δύο νίκες στη Στρασμπούργ. Οι διαφορές σε αυτό το επίπεδο είναι μικρές. Λοιπόν, αποκτάει όμως μεγάλη αξία και όλο αυτό που έκανε η ΑΕΚ εκείνη την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφια, που έφτασε πάρα πολύ κοντά, που κέρδιζε με 3-0 την Βαγεκάνο και είχε δει το θαύμα να γίνεται πραγματικότητα. Μια στιγμή έδωσε δυνατότητα στη Βαγεκάνο να μειώσει 3-1, να βρει ξανά σκορ πρόκρισης και μετά όλα ουσιαστικά είχαν τελειώσει. Και όχι μόνο αυτό, η Βαγεκάνο στη δεύτερη μόλις παρουσία της Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, η Βαγεκάνο καταφέρνει να φτάσει σε ένα τελικό. Στο τελικό του Conference League, κόντρα στην Crystal Palace. Και σε μονό παιχνίδι όλα γίνονται, θα πω εγώ. Στο άλλο μάτς, η Nottingham του Emery διέλυσε την, συγγνώμη, η Aston Villa του Emery διέλυσε την Nottingham του Βαγγέλη Μαρινάκη, πήρε εκδίκηση και για εκείνη τον αποκλεισμό της στο Conference League πριν 2 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Κυριολεκτικά τον διέλυσε την Nottingham Forest. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό αν τερματίσει. Οκ, μου το έπαιζε φίλε, το έφερα, θα το πω. Το πούμε. Λοιπόν, τον φάγατε το Γιαζίτζι, τον έφαγε με τη Λίμπα. Ρίξει χιαστού Γιαζίτζι στην προπόνηση. Ρίξει χιαστού Γιαζίτζι στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε. Περαστικά στο παιδί. Τι έλεγα. Α, η Άστον Βίλα πέρασε στον τελικό του Europa League. Θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, που κέρδισε 3-1 την Μπράγκα. Η Μπράγκα, παρότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 7, ήταν πολύ ανταγωνιστική. Nottingham Forest Freiburg με την, συγγνώμη, Aston Villa Freiburg, με την Aston Villa με τον Emery να πηγαίνει για την πέμπτο Europa League, το πέμπτο τρόπαιο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. περιπτώσεις. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το

0: ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
1: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
0: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εφραστή εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία, καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο αλλά και ακόμα ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η Ursula von der Leyen με τον Donald Trump. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δέσμευση των δύο πλευρών ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Διασωλωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται το 12χρονο παιδί που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο, ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο με 7 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.
4: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Θυμίζω την δυσάρεστη είδηση που πληροφορηθήκαμε λίγο πριν από το πρώτο break, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιαζίτζη ρήξη χιαστού στην προπόνηση, τέλος της σεζόν, πιθανότητα τέλος και η καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα συνεχίσει ο Γιαζίτζη, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, και αυτό τον άφησε πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, είναι γενικότερα και άτυχος, δεν τον πήγε η κατάσταση στον Ολυμπιακό, θεωρώ, τον Τούρκο. Έλεγα προηγουμένως, με αφορμή το ότι η Άστον Βίλα πέρασε το υλικό του Europa Link, ότι θα είναι η ευκαιρία για τον Emery, αυτόν τον σπουδαίο Ισπανό προπονητή, να πάρει την πέμπτη κούπα Europa League. Έχει πάρει μία με τη Villarreal και τρεις συνεχόμενες με την Σεβίλη. Όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση από τους πάγκους ο Emery, θα μπορούσε, πόσο μάλλον όταν αναχωρήσει και από τη ζωή, θα μπορούσε η UEFA, μακάβριο αυτό που θα πω, αλλά έτσι μου έρχεται, να το ονομάσει αντί για Europa League Emery τη συγκεκριμένη κούπα. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής, πόσο μάλλον αν κάνει 5 τις κατακτήσεις. Πρέπει να τη θεωρήσει σαν δικιά του τη συγκεκριμένη διοργάνωση, το Europa League. Ο Emery έχει την τεχνογνωσία και είναι πολύ κοντά στο να επιβεβαιώσει αυτό που είχε δεσμευτεί όταν αναλάμβανε την Aston Villa το 2022, ότι θα προσπαθήσει να φέρει ένα τρόπαιο στο σύλλογο του Birmingham. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό αυτή η εξέλιξη. Ήταν καλή για τον Ολυμπιακό η συγκεκριμένη εξέλιξη, για τον απλούστατο λόγο ότι εφόσον κατακτήσει το Europa η Aston Villa, λοιπόν, και είναι και στην τετράδα, τώρα είναι ισόβαθμη με τη Liverpool της Premier League, τερματίζει μέσα στην τετράδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πηδάει ένα προκριματικό γύρο, θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του καλοκαίριου του Champions League, εφόσον βεβαίως τερματίσει δεύτερος Ολυμπιακός και όχι τρίτος που είναι τώρα.

Όπως διαβάζω, δεν κρατιούνται οι φίλοι της ΑΕΚ. Θα μπουν νέες πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Βαρκελόνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες. Θα είναι πολύ έντονο το κυτρινό μαύρο χρώμα το Σάββατο στην Βαρκελόνη και στην Μπανταλώνα. Εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΚ έχουν εκφράσει την επιθυμία να ταξιδέψουν μέσα ένα 24ωρο να πάνε να δουν το μάτς και να γυρίσουν, για ώστε να βρεθούν δίπλα στην ομάδα του Σάκοτα στην προσπάθεια για ευρωπαϊκού κούπα. Είναι κυριολεκτικά φρενίτιδα αυτό που από χθες το βράδυ παρατηρείται στους κόλπους των φίλων της ΑΕΚ, να βρεθούν στην Παντελώνα και στην Ισπανία, στην Καταλωνία. Περιμένουν τις επόμενες ώρες τσάρτερ από Ελλάδα για τον τελικό.

Να πούμε, να δώσουμε μια συμπληρωματική πληροφορία για τον τραυματισμό του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Έτσι, η ρήξη χιαστού είναι στο ίδιο πόδι που είχε ξαναπάθει χιαστό στο περσινό μάτς με τον Αστέρα Άχτορ. Είναι η τρίτη φορά συνολικά στην καριέρα του, αφού είχε υποστεί αντίστοιχο τραυματισμό χιαστούς και όταν αγωνιζόταν στη Λίλ και είχε μείνει εκτός από το Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2020. Είναι ο τρίτος χιαστός για το Γιαζίτζη, ο δεύτερος στο ίδιο πόδι σε αυτή τη διετία του στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, χαμός γίνεται στη Real Madrid, λίγο πριν το πολύ αναμενόμενο κλάσικο με την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα στο εσωτερικό της Real Madrid είναι, μοιάζει με καζάνι που βράζει. Πρόσφατα έχει πρόσφατα προκάλεσε τεράστιο ντόρο στα social media ο τσακωμός του Βαλβέρδε με τον Τουαμενί και ο τραυματισμός του Βαλβέρδε. Λοιπόν, ενώ το Foot Mercato έρχεται σήμερα να αποκαλύψει άλλο επεισόδιο του Kylian Mbappé με το Vinicius, παρότι οι δύο στάρ της Real Madrid της, από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα είχαν άριστες σχέσεις, παραλίγο να πιαστούν στα χέρια, έτσι. Δεν χειροδίκησε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στην περίπτωση αυτού του επεισοδίου του Mbappé με τον Vinicius, αλλά οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, και είναι ένα ακόμα από τα πολλά επεισόδια που έχουν συμβεί, πρωτοφανή επεισόδια στα αποδυτήρια της Real Madrid την τρέχουσα σεζόν. Έφτασαν πρόσωπο με πρόσωπο, σπρώχθηκαν, βρίστηκαν, είπαν χοντρές κουβέντες, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρξε στην περίπτωση αυτού του καυγά του Μπαπέ με του Βινίσιους χειροδικία.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για το υπαρκτό και προχωρημένο ενδιαφέρον της Dortmund για τον Καρέτσα, μέχρι και με την πλευρά του παίχτη μίλησαν οι Γερμανοί, οι Βεσφαλοί, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό συγκριτικό παράδειγμα για τα διάφορα τρελά ποσά που ακούγονται από ελληνικές ομάδες στις απαιτήσεις τους για να δώσουν, να πουλήσουν νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η Γκένκ έχει ορίσει ως τιμή εκκίνησης για τον Καρέτσα τα 45 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες λένε ότι από τις μανατζερικές πιάτσες ότι οι Βέλγοι θα μπορούσαν να πουλήσουν τον Καρέτσα και με 35-10 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι έχουν ορίσει ως τιμή εκκίνησης, αρκεί να υπάρχουν και υψηλά μπόνους. Αλλά θα μπορούσαν μετά από διαπραγμάτευση αυτές οι εκτιμήσεις να πέσουν στα 35 συν υψηλά μπόνους. Έλα όμως που οι Γερμανοί δεν θέλουν να δώσουν πάνω από 30 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, δηλαδή να σκάσουν το transfer fee συν μπόνους να είναι 25 με έως 30 εκατομμύρια για τον Καρέτσα. Και ακούμε, ο Ολυμπιακός για τον Μουζακίδη θέλει 40 εκατομμύρια, 45. Ή ξεκινάει και αυτός από εκεί. Ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια θέλει πάνω από 30 εκατομμύρια. Και μιλάμε τώρα ότι ο Καρέτσας αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, οποιονδήποτε ρωτήσεις στην ευρωπαϊκή πιάτσα, στη μανατζερική και όχι μόνο στη μανατζερική, μαζί με τον Τζόλι, είναι οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν τη μεγαλύτερη μεταπολιτική αξία και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλον ο Καρέτσας, ούτε με τον Μουζακίτη, ούτε με τον Κωνσταντέλια, ούτε με τον Παυλίδη. Πέστε μου ονόματα. Αυτά. Και όμως βλέπετε ότι η Ντόρτμουντ, μια ομάδα που πληρώνει χρήματα, δεν μπορεί, τον κοστολογεί μέχρι 30 εκατομμύρια και ας ξεκινάει από τα 45. Τροφή για σκέψη το παράδειγμα του Καρέτσα.

Σας έχω ενημερώσει από τον Φεβρουάριο ότι στον Παναθηναϊκό και η προεργασία για τον μεταγραφικό προγραμματισμό του καλοκαιριού είχε ξεκινήσει με το που ολοκληρώθηκε η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, αλλά και οι βολιδοσκοπήσεις σε προπονητές, και το ένα και το άλλο. Ειδικότερα οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού δεν διακόπηκαν ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ εφησυχασμός από τον Κοτσόλη και τον Κορώνα. Σας έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν υποθέσεις που είναι πολύ προχωρημένες, άλλες που έχουν μείνει στην αρχική προεργασία. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπως ο Τσάπρας που υφίσταται προφορική συμφωνία, αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι θα έχει να κάνει και με τον νέο προπονητή και όχι μόνο αυτό. Έτσι, οι δικές μου πληροφορίες, σας το είπα και την Δευτέρα ή την Τρίτη, θέλουν τον Παναθηναϊκό να έχει συμφωνία με τέσσερις παίκτες, ένας από τους οποίους είναι ο Τσάπρας, επαναλαμβάνω, όχι υπογεγραμμένα συμβόλαια, αλλά να έχουν έρθει σε συμφωνία. Είτε μείνει ο Μπενίτεθ είτε φύγει ο Μπενίτεθ, άσχετα πως πλασάρεται τώρα επικοινωνιακά, ο Παναθηναϊκός θα κάνει από 8 ως 10 μεταγραφές δεδομένα, 8 ως 10 μεταγραφές δεδομένα, 19 έκανε συνολικά την τρέχουσα σεζόν, καλοκαίρι και Γενάρη. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είτε είναι ο Μπενίτεθ προπονητής είτε όχι, και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να διαρρεύσει και να θεωρείται μείον για τον Μπενίτεθ ότι ζήτησε από 8 ως 12 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός, σε πάση περιπτώσει, με Μπενίτεθ ή χωρίς Μπενίτεθ, το καλοκαίρι θα κάνει τουλάχιστον 8 έως 10 μεταγραφές, τουλάχιστον 8 έως 10 μεταγραφές, και αναμένονται να αποχωρήσουν από το τωρινό ρόστερ 15 έως 18 ποδοσφαιριστές. Έτσι όπως σας λέω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ένα Παναθηναϊκό που θα πρέπει να ξεκινήσει εκεί 20-22-23, πότε ξεκινάει Ιουλίου, και η προετοιμασία του ένα μήνα πριν, ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορο στις όποιες κινήσεις του για παίχτες, για κάποιους παίχτες, δεν μπορεί να κάνει όλες τις μεταγραφές, να τις έχει κλείσει μέχρι τέλος Ιουνίου, εννοείται αυτό το πράγμα, αλλά και στο θέμα του προπονητή. Το θέμα του προπονητή θα ξεκαθαρίσει εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Δεν είναι εύκολο και λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και λόγω των συζητήσεων που γίνεται, να έχει βρει προπονητή. Άλλωστε τα play-off τελειώνουν 17-18 Μαΐου, οπότε τελειώνουν. Διώξει τον Μπενίτεθ και να έχει βρει τον αντικαταστάτη του έτσι στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα του νέου προπονητή στο Παναθηναϊκό θα κλείσει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Επίσης δεν χρειάζεται να υπάρχει νέος προπονητής στο Παναθηναϊκό για να βγει στην αγορά για στόπερ, ένα τουλάχιστον, δύο χαφ, εξάρι και οχτάρι, τερματοφύλακα, δεξιό και αριστερό μπακ και επιθετικό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, έξι, εφτά, οχτώ θέσεις. Εφτά με οχτώ θέσεις, όποιος και να ήταν προπονητής, ο Παναθηναϊκός θα κινιόταν για την ενίσχυση για μεταγραφές στις θέσεις που σας είπα.

Επειδή ακούω έχει ανεβεί πάρα πολύ υποψηφιότητα Χριστογιώργου στον Παναθηναϊκό. Ξέρετε την άποψή μου για τον Χριστογιώργο. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Τον θεωρώ για παράδειγμα ανώτερο του Τσιφτσί. Έτσι. Πλέον είναι και τροπεούχος και πελούχος. Έχει όλη αυτή την οριμότητα για να κάνει και να πάει ακόμα πιο ψηλά. Έχει ανεβεί λοιπόν υποψηφιότητα επιστροφή Χριστογιώργου στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς Μπενίτεθ ο Λαφών επιστρέφει στην ΑΝ. Αν υπάρξει τεράστια ανατροπή και μείνει ο Μπενίτεθ, το ξανασυζητάμε για Λαφών. Ο Κότσαρης, εκτός κι αν ο ίδιος θελήσει να αποχωρήσει, θα μείνει. Ο Τσάβες, ο οποίος είναι μια επιλογή Κοτσόλη και δεν τον έχουμε δει καθόλου γιατί δεν τον βλέπει ο Μπενίτεθ. Αν φύγει ο Μπενίτεθ, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν παραμείνει για δεύτερος. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός κάνει συζητήσεις για την απόκτηση βασικού κίπερ. Έχω ξαναπεί ότι του Οδυσσέα Βλαχοδήμου είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη υπόθεση, παρότι υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, επαφή και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Έτσι. Είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός είχε επαφές με την Μπέτις. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο Βλαχοδήμο και ο Αλαφούζος, συγγνώμη. Είχε επαφές με τον Βλαχοδήμο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο Αλαφούζος στην Ισπανία, στη ρεβάνς με την Μπέτις, τότε εκείνες τις μέρες. Ο Βλαχοδήμος δεν θα μείνει στη Σεβίλη, θα φύγει από τη Σεβίλη. Αλλά για να έρθει στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να περιμένει μέχρι τέλος Ιουλίου, για να μην πω μέχρι τον Αύγουστο. Έχει τέτοια πολυτέλεια. Σύμφωνα με την μανατζερική πιάτσα, τις μεγαλύτερες πιθανότητες για τον Βλαχοδήμο έχουν ομάδες της Bundesliga. Πιο πιθανό δηλαδή είναι να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε, στην Γερμανία και όχι στην Ελλάδα, ο Βλαχοδήμος. Στα στόπερ έχει τελειώσει θεωρώ η καριέρα του Γιωτβάη, παρότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Θα απολυθεί, θα παραχωρηθεί το καλοκαίρι. Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση το Πάλμερ Μπράουν, αλλά είναι γυάλινος και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα προσπαθεί να βρεθεί μια φόρμουλα να πουληθεί με ένα αντίτιμο και αυτός. Η προτεραιότητα του Κοτσόλη είναι απόκτηση ενός γρήγορου στόπερ που θα είναι και ηγετικός, θα είναι και καλός με την μπάλα. Αλλά νομίζω θα πάρει και δεύτερο στόπερ ο Παναθηναϊκός και αν είναι σωστή η ενημέρωσή μου, ο ένας από τους δύο θα κλείσει νωρίς και έχει ήδη κλείσει ο ένας από τους δύο στόπερ. Στα χάφου ο Παναθηναϊκός πάει σίγουρα για δύο, για εξάρι και για οχτάρι. Στη βιτρίνα έχει βγει για πώληση ο Τσέριν, θα φύγει ο Σισοκό, θα φύγει ο Βελένα, θα φύγει και ο Ρενάτο Σάντσες που είναι δανεικός. Η προτεραιότητα είναι να κλείσει πρώτα το οχτάρι και μετά το εξάρι.

να αποκτήσει τρία χαφ. Δεν μιλάω για δεκάρια, μιλάω τώρα για χαφ. Εκεί που παίζουν στο 6 και στο 8 ο Παναθηναϊκός, θα παίξει ως πιθανότητα μόνο αν φύγει και ο Σιώπης. Τέλος του φόρ, center φόρ, γιατί ο Μπενίδης θα έχει ζητήσει και center φόρ και βασικό μάλιστα. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός κοιτάει, γιατί ο μοναδικός σίγουρος στην αφετηρία της νέας σεζόν είναι ο Ανδρέας Τετέι. Ο Σβιντέρσκι από τον περασμένο Γενάρη πωλείται. Ο Πάντοβιτς θα δοθεί λογικά δανεικός. Και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό ο Ντέσσερς, κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και φορ, center φορ, και έχει μιλήσει με αρκετούς ήδη. Αρκετές περιπτώσεις έχει εξετάσει. Αυτά για τον Παναθηναϊκό.

όπως με ενημερώνει ο καλός φίλος ο Κώστας Χατζής, μου λέει δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, θετική εξέλιξη και για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, όπως και για τον Ολυμπιακό. Όποια εκ των τριών ελληνικών ομάδων τερματίσει η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Super League 1, είναι θετική εξέλιξη αν η Άστον Βίλα κατακτήσει στην Κωνσταντινούπολη το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Και αυτό γιατί όποιος και αν είναι δεύτερος στην Ελλάδα θα αποφύγει σημαντικές ομάδες στα προκριματικά του Champions League.

0: Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα για τον Γιώργο Βαγιανίδη και το δημοσίευμα της Record, αν δεν κάνω λάθος, που μιλάει για πιθανή επιστροφή του ως δανεικού στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, το βλέπω πολύ χλωμό. Δεν ξέρω κάτι, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν έχω ενημερώσει, επειδή γνωρίζω κάποιες καταστάσεις όμως και τους ανθρώπους. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολα ο Βαγιανίδης, από τη στιγμή που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και άνοιξε τα φτερά του για διεθνή καριέρα, θα γύριζε μετά από ένα χρόνο. Εντάξει, μπορεί να συνέβη τότε όταν είχε φύγει την πρώτη φορά για Ίντερ, αλλά τότε ήταν 18 χρονών, 19 χρονών, έτσι. Και διαφορετικά τα δεδομένα. Τώρα ο Βαγιανίδης καθιερώνεται, ναι, μπορεί να μην έγινε βασικός και αναντικατάστατος, αλλά να κοιτάμε και ποιους έχει μπροστά του, να δούμε και τι θα γίνει το καλοκαίρι με τον Ισπανό, το Φρεσένδα, που θα πουληθεί και θα αδειάσει θέση στο ρόστερ, που συνήθως αυτός έπαιζε βασικός δεξιός backup στη Sporting. Ακόμα και αν προκύψει θέμα Βαγιανίδη στη Sporting, που από μένα εγώ δεν ξέρω κάτι, αλλά ακόμα και αν προκύψει, γιατί να γυρίσει στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ο ίδιος αποφάσισε να φύγει, να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, υπάρχουν ομάδες, σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες και από την Premier League και από την Ιταλία, από τη Serie A και από τη Γαλλία και από την Ολλανδία, που θα θελήσουν να τον πάρουν, έτσι. Δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Record, αλλά το θεωρώ απίθανο ο Βαγιανίδης να γυρίσει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι ως δανεικός. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν βασίζεται σε ρεπορτάζ, αλλά σε εκτιμήσεις, έτσι. Λοιπόν, πόσο έχω, ένα λεπτό? Δευτερόλεπτα με κόβεις πάλι. Εντάξει, έλα, πάμε, θα τα πω μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervent Sports. Σοκ στον Ολυμπιακό πριν τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζη πέσει στη ρήξη προς του χιαστού στην προπόνηση των Πειραιωτών και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Με τη χθεσινή νίκη της επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League. Και αύριο θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο της απέναντι στην Ρήτας. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλοι στο πλευρό σας για την κούπα, το μήνυμα της κεντρινόμαυρης ΠΑΕ στην ομάδα μπάσκετ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπονήση του Κεφάλι του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Daman παραμείνει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9 και 4 του. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervent Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis. Στην 35η στροφή της La Liga, στις 10 Levante Osasuna. Για την 36η αγωνιστική της Serie A, στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo. Στην 33η στροφή της League One, στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Και στο άλλο μάτς της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahçe στην Ζαλγκίριο Αρένα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervent Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχές της Παρασκευής. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Πάμε για μια δυνατή δεύτερη ώρα. Λοιπόν, 9.43, Intervention Sports. Θα θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα τερτύπια. Μεταμόρφωση Λεωφόρο Τατοίου 56, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Live μουσική, καλούς μεζέδες, ωραία ατμόσφαιρα. Σε παρασέρνουν για να διασκεδάσεις και να χορέψεις. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό σου κούα. Αν και δεν συμφωνώ με την απομάκρυση του Ράφα, πώς θα σας φαινόταν Μπουρδαλάς, Ίβιτς ή Ριέρα για τον Πάγκο? Μπουρδαλάς πολύ δύσκολα θα έρθει στην Ελλάδα. Ίβιτς νομίζω ότι έχει στο μυαλό του ότι αν επιστρέψει στην Ελλάδα θα το κάνει για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάντα εκλεκτός του Ιού Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη. Ριέρα είναι ένας καλός προπονητής, φάνηκε και με το τι κατάφερε στην Σλοβενία, έτσι, στην ομάδα. Ιδιόρυθμος πολύ χαρακτήρας, με κουσούρια. Λοιπόν, για Κοτάρσκι δεν νομίζω να ισχύει για Παναθηναϊκό. Ζαγαρίτη έχει προταθεί, υπάρχει πίεση προς τον Παναθηναϊκό. Ο Ζαγαρίτης που κάνει μια πολύ καλή σεζόν, ένα restart στη Χέρενφέιν στην Ολλανδία, δεν είναι ελεύθερος. Χρήστο Γιώργο, τα είπα και προηγουμένως. Και συνεχίζει ο Στέφανος, όσο για την ΚΑΕ, πάμε για το 3-1 σήμερα, μακάρι. Όλοι μαζί για την νίκη, μακάρι ήταν δικό μου σχόλιο. Και μην ακούνε για αυτά που έβγαλε ο Ολυμπιακός για πώληση 300 εκατομμυρίων της ΚΑΕ. Ναι, με πήραν τηλέφωνο, με πέραν χθες τηλέφωνο και λέω την ΠΑΕ εννοείται ή την ΚΑΕ. Όχι την ΚΑΕ, έχουν κυκλοφορήσει και μάλιστα φίλοι Ολυμπιακοί με πήρανε, δύο για την ακρίβεια, ότι πωλείται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ιταλική, κάτι τέτοιο, σε Ιταλικό, στην Ιταλική εταιρεία. Ο Στέφανος λέει δύο ιστερόγραφα, συγχαρητήρια για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, πολύ άτυχος και κρίμα ο Γιατζίτζι. Σωστός. Λοιπόν, να δω. Ο Μουζακίτης ούτε 10 εκατομμύρια δεν πιάνει πλέον. Επίσης ο Κωνσταντέλιας πάνω 20 εκατομμύρια, δεν έρχονται προτάσεις, λέει ο Πάνος. Ναι, μην ξεχνάμε ότι στο παρατσάκ που χάλασε ο λόγο και της πίεσης, λόγω και του Μιστακίδη, την πώληση στην Στουγκάρδη, δεν έφτανε καν τα 20 εκατομμύρια. Άσχετα με τα μπόνους τι γίνεται. Η Στουτγκάρδη βεβαίως που είναι να βγει στο Champions League, και η Στουτγκάρδη, τώρα μου δίνει την ευκαιρία να ξέρετε, ο νούμερο ένα πιθανός προορισμός καλοκαιρινός του Βλαχοδήμου δεν είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Στουτγκάρδη, η πρώτη του ομάδα που εκεί είχε ξεκινήσει. Εκεί είναι ο νούμερο ένα, ειδικά αν παίξει και Champions League, πάει Champions League. Λοιπόν, όντως το περασμένο καλοκαίρι για τον Κωνσταντέλια το transfer fee, το καθαρό, αφήστε τα bonus, ήταν εκεί κοντά στα 17 εκατομμύρια, 17,5. Ναι, πρόταση για τον Κωνσταντέλια πάνω από 20 εκατομμύρια, πρόταση, όπως πήγε για τον Τζίμα για παράδειγμα, δεν έχει πάει στον ΠΑΟΚ. Τώρα τα 10 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη, όχι, είναι πολύ χαμηλό το ποσό που λες πάνω. Δεν μπορεί να πιάσει ούτε, θεωρώ εγώ, ούτε 35, ούτε 40, ούτε 30, αλλά με ένα ποσό εκεί γύρω στα 20-25, επειδή είναι Ολυμπιακός, επειδή έπαιξε στο Champions League, έκανε καλά παιχνίδια, λόγω της ηλικίας του βγήκε και Golden Boy, όλα αυτά, εκεί ένα ποσό 20-25 εκατομμύρια μπορεί να το πιάσει το θέμα. Αν έρθει τέτοια πρόταση, γιατί ούτε τέτοια πρόταση έχει έρθει για το Μουζακίδη, εκεί στα 25 εκατομμύρια, πάνω από 20 ο Ολυμπιακός θα τον δώσει ή θα επιμένει στα 35. Σπύρο μου, σήμερα γράφουν για απομάκρυση Μαρθελίνιο από Βιαρεάλ. Δεν μου λέει κάτι. Ο Μαρθελίνιο δεν έρχεται στην Ελλάδα. Όπως και στο παρελθόν τρεις φορές και από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό, έτσι και τώρα δεν έρχεται στην Ελλάδα. Στο υπογράφω αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον σε μια τέτοια κατάσταση όπως είναι ο τωρινός Παναθηναϊκός. Και ειδικά αν γίνουν και όλα αυτά που θα γίνουν με τον Μπενίτεθ. Φιάλτης έχει γίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για κάποιους ερυθρόλευκους, Ευάγγελε. Ξυμνούν και κοιμούνται με το αν θα συνεχίσει ο Δημήτρης στην ΚΑΕ, εξού και τα μπινελίκια στο γήπεδο. Έχεις ακούσει να βρίζουν τον
τον κύριο Γιάννη, εννοεί στο γήπεδο του Ολυμπιακού από τους Ερυθρόλευκους.

Σπύρο μου, καλημέρα. Μου λες παίζει κάτι με Βαγιανίδη και Ζαγαρίδη. Τοποθετήθηκα και στα δύο. Στην πρώτη ώρα για το Βαγιανίδη δεν έχω ρεπορτάζ. Εκτίμηση ότι ο κύκλος του Βαγιανίδη τώρα, δηλαδή για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και τις επιστροφές στο Παναθηναϊκό, δεν υφίσταται, έχει κλείσει. Ακόμα και αν δεν έμενε στη Sporting το καλοκαίρι, που δεν μου προκύπτει ότι η Sporting δεν τον θέλει να τον κρατήσει κτλ., νομίζω ότι θα συνέχιζε σε άλλο τόπο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε άλλη ομάδα, και όχι θα επέστρεφε στον Παναθηναϊκό. Αυτό. Για τον Ζαγαρίτη είναι θέμα επιλογής. Ναι, υφίσταται ως υποψηφιότητα, ως ενδεχόμενο. Μπορεί να καλύπτει και τη θέση του homegrown player. Αλλά δεν είναι νομίζω, ψηλά στη λίστα με αριστερό μπακ, γιατί αριστερό μπακ θα πάρει ο Παναθηναϊκός.

Το σοκ με το Γιαζίτζι είναι για τον ίδιο το ποδοσφαιριστή, τον άτυχο Τούρκο μεσοεπιθετικό, γιατί παθαίνει δεύτερο χιαστό στο ίδιο πόδι, όπως είχε πάθει και στο ξεκίνημα της καριέρας στον Ολυμπιακό. Δεν του πάει τίποτα στον Ολυμπιακό του Γιαζίτζι, παρότι έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ακόμα και να κερδίσει τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό είναι το σοκ. Τώρα δεν υπολόγιζε ιδιαίτερα ο Μεντιλίμπαρ στο Γιαζίτζι. Τον έβαζε στα 5-10 τελευταία λεπτά και αν του έβγαινε, δεν νομίζω. Το σοκ έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την ατυχία και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όχι τόσο για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ήταν σε αυτούς που στα κουμάντα του Μεντιλίμπαρ παίζει, στους παίκτες που παίζουν ρόλο βασικό.

Έχεις δίκιο, φίλε Δημήτρη. Η Record είναι εκείνη η πορτογαλική εφημερίδα που παραδοσιακά θεωρείται ότι έχει την καλύτερη και την πιο έγκυρη πληροφόρηση στο ρεπορτάζ της Sporting, η Record. Και είναι αυτή που έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός είναι που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αποκτήσει ιδανικό το Γιώργο Μπαγιανίδη. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί από καμία απολύτως πλευρά το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Εγώ επαναλαμβάνω, ρεπορτάζ δεν έχω κάνει. Ξέρω όμως ότι η Sporting, η οποία έδωσε πολλά λεφτά, κοντά στα 15 εκατομμύρια θα στοιχήσει, 12,5 ήταν το transfer fee, ήδη 1 εκατομμύριο το bonus που το έχει πιάσει λόγω συμμετοχών, έχουν πάει στα 13,5 εκατομμύρια, είναι εύκολα bonus στα 15 και τον πήρε έτσι ώστε να γίνει ο βασικός της σε πλάνο διετίας, γιατί υπήρχε ο Φρεσένδο, ο Ισπανός δεξιός back. Νομίζω ότι η Sporting μια χαρά ικανοποιημένη είναι από την εξέλιξη του Βεγιανίδη και τον θέλει και ενδεχομένως στη νέα σεζόν να ξεκινήσει ακόμα και ως βασικός αν πουληθεί ο Φρεσένδο, αλλά και ο ίδιος ο Βαγιανίδης περνάει πάρα πολύ καλά στη Λισαβόνα και δεν σκέφτεται, νομίζω, ένα χρόνο μετά την άφηξή του εκεί να φύγει.

Δηλαδή η Sporting που έχει πληρώσει σε λιγότερο από ένα χρόνο 13,5 εκατομμύρια για τον Βαγιανή θα τον δώσει ιδανικό. Και θα τον δώσει ιδανικό από την ομάδα από την οποία, στην οποία έσκασε 13,5 εκατομμύρια για να τον αγοράσει πριν από ένα χρόνο. Για αυτά. Δεν ξέρω τη σκοπιμότητα του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Ακόμα και το για να βρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής, γιατί δεν έχει χρόνο συμμετοχής στην, στη Sporting. Ο Γιώργος Βαγιανίδης, από τους πλάς 30 ποδοσφαιριστές που την τρέχουσα σεζόν έχουν αγωνιστεί στην, στη Sporting Λισαβόνας, είναι 12ο σε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις. 36 ποδοσφαιριστές για την ακρίβεια έχουν αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη Sporting. Ο 12ο σε χρόνο συμμετοχής είναι ο Βαγιανίδης. Τι να βρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής.

Επειδή πολλοί θα πούνε ότι η κουβέντα γίνεται επειδή ο 22χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακχάφ ο Ντιόγκο Τραβάσο, ο οποίος αγωνίζεται στη Μοροϊρένσε, δανεικός από τη Sporting και το καλοκαίρι από ό,τι λένε επιστρέφει για να μείνει στην Sporting, σου λέει θα έχει τρεις δεξιούς μπακχάφ. Αλλά ο Ισπανός ο Ιβάν Φρεσένδα, ο οποίος μοιράζεται τη θέση του δεξιού back half στη Sporting, τη φετινή σε Sporting, και έχει απλά 400 λεπτά περισσότερα από τον Βαγιανίδη, νομίζω ότι θα πουληθεί το καλοκαίρι.

0: Νομίζω να σας κάλυψε, γιατί ήταν αρκετά τα μηνύματα που στείλατε για τον Βαγιανίδη. Πουλάει ακόμα ο Βαγιανίδης, αυτό είναι καλό. Να εκφράσω μια προσωπική άποψη, νομίζω είναι κατάντια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ανέχονται και να επικροτούν τέτοιες συμπεριφορές από τον πρόεδρο του μπασκετικού, φωτογραφίες με κάποιον που καπνίζει με τέτοιο ύφος και να το βλέπουν παιδάκια σαν πρότυπο, συνεχείς βρισιές και απειλές στα social, και όλα αυτά πηγάζουν από το φόβο τους μη φύγει από τον μπάσκετ και χάσουν το τελευταίο ακουποκούμπι που τους έχει μείνει, λέει ο φίλος ο Χάρης, που προφανώς και δεν είναι Παναθηναϊκός. Ευάγγελε, για επιστροφή ως δανεικός του Ιωαννίδη, τι γνώμη έχεις, Αλέξανδρος? Εγώ είμαι κατά των επιστροφών, πρώτον. Δεύτερον, ο Ιωαννίδης είχε μία ακόμα προβληματική σεζόν στην Sporting, δηλαδή θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό μέσω του Παναθηναϊκού για να ξαναβρει τα πατήματά του κτλ. Όχι, ο Παναθηναϊκός τον πούλησε, πήρε πολύ καλά λεφτά, πάει παρακάτω, πάει τόσοι center four κυκλοφορούν. Γιατί θα πρέπει να γυρίσει ο Ιωαννίδης? Και στη τελική ανάλυση, έτσι όπως έπαιζε ο Ιωαννίδης, παίζει και ενδεχομένως και ακόμα πιο aggressive ο Τετέι. Δεν χρειάζεται Ιωαννίδη, έχει τον Τετέι. Αν χρειάζεται άλλου είδους center four. Και ο Τεό λέει: καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε. Τεό Ρασβανό και Λευσή. Είναι εν αρχή ένα μεγάλο μπράβο στο μεγάλο δάσκαλο Ντράγκαν Σάγκοντα και αυτό τον παιχταρά του Μπάρντλεϊ που μα πήραν μπυρ παρά από τον Μπάοκ. Ωραίο μάτς χθες. Για στον Βίλα σβηστά πήρε την πρόκληση. Θα ποντάρω πάνω του για το τελικό λόγω τη αφέλεια των Γερμανών. Τέλος, οι Σέρες τη Ισπανία έζησαν την Κυφισιά τη Γαλλία. Αυτό ο Τζόρτζεβιτ των Ισπανών, ωραίο παίκτη, αλλά και εκεί βλέπω του Άγγλου. Όσο για μάτς εδώ, κρατάω μικρό καλάθι λόγω τη εμφάνιση. Δεν με ξεγελάει το σκορ, παρόλο που χάρηκα την νίκη από τον Ολυμπιακό. Θεωρώ πω αν πάρουμε χ, θα έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση. Έχουμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έλα Βασίλη, τον φάγατε τον άνθρωπο.
1: Έλα, ποιος τον έφαγε?
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Α.
0: Φλάκα κάνω. Όλο αυτό το... Άντε, γιατί δεν βάζει το Γιαζίτζι και γιατί δεν βάζει Γιαζίτζι και θα πρέπει να παίζει περισσότερο Γιαζίτζι και από εδώ Γιαζίτζι και από εκεί ο Γιαζίτζι, ορίστε. Πάντως, τι ατυχία και αυτή, ρε φίλε. Δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, δύο χιαστούς. Στο ξεκίνημα της μία σεζόν και στο τέλος της άλλης.
1: Απίστευτη ατυχία, όντως, το Νοέμβριο του 24, να θυμίσουμε, στο εκτός έδρας μάτς τον Αστέρα Τρίπολης, ο πρώτος τραυματισμός, έκανε πολλή υπομονή. Επέστρεψε και όντως επέστρεψε με έναν προπονητή, ο οποίος δεν ταιριάζουν έτσι, τα χρόνια τους, αν και τον εκτιμάει ο Μεντιλίμπαρ, το αγωνιστικό του προφίλ είναι ξεκάθαρο ότι του κάνει. Παρ' όλα αυτά, ο Γιαζίτσι έχει δείξει ότι και τη μισή ευκαιρία μπορεί να την αρπάξει, δηλαδή δεν είναι τυχαία τρίτο, τέταρτος σκόρερ του Ολυμπιακού φέτος, 21 μάτς, 7 γκολ, 6 ασίστ. Όπου και να τον δοθεί, είτε σε κύπαλο, είτε σε σημαντικό αγώνα, ήταν εκεί, κάτι έκανε ο Γιαζίτσι. Αρκεί να τον χρησιμοποιήσεις εκεί που πραγματικά μπορεί να δώσει πράγματα. Και τώρα έτσι το παράξενο της μοίρας είναι πως λίγα εκατοστά μπορεί να σε κάνουν ήρωα, δηλαδή αν ο Πιρόλα ήταν λίγο πιο πίσω στη φάση του γκολ της ισοφάρισης με την ΑΕΚ, την πρώτη αγωνιστική, τον play-off, μπορεί να μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, και τώρα μετά από λίγες εβδομάδες έρχεται και αυτός ο τραυματισμός. Ο Ολυμπιακός του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση, να μείνει δυνατός και να επιστρέψει σύντομα, αλλά σίγουρα ξέρεις ότι αν και ο χιαστός έχει γίνει στο ποδόσφαιρο κάτι το οποίο ξεπερνιέται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως το είχαμε εμείς συνηθίσει έτσι νωρίτερα. Όπως και να το κάνεις, είναι για τον ποδοσφαιριστή ένας δύσκολος τραυματισμός, κυρίως πλέον στο ψυχολογικό κομμάτι. Ελπίζουμε όντως να επιστρέψει. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Ολυμπιακό. Και όπως είπαμε, έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον σύλλογο. Παρά το
0: και υψηλό συμβόλαιο, έτσι. Και υψηλό συμβόλαιο, από τα υψηλά συμβόλαια.
1: Σίγουρα είναι από τα υψηλά συμβόλαια, γιατί εντάξει, είχε έρθει ως ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος και γνωσμένης αξίας ήταν και με υψηλές παραστάσεις.
0: Η Αντιφορτούνης.
1: Μπράβο, σωστά, σωστά.
0: Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο το συμβόλαιο του Πρενάντο.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν έχει πάει το πράγμα όπως και ο ίδιος.
0: Δεν τέριαζε, στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Το είπες πολύ σωστά, όσο και αν τον εκτιμάει. Και άλλωστε, και καλά κάνει και τον εκτιμάει. Δικαιολογημένα τον εκτιμάει, γιατί παρότι δεν παίζει, παρότι είναι εγωιστής ο Τούρκος, κάθε φορά που παίρνει το 5 λεπτό, το 10 λεπτό, τις περισσότερες φορές τα δίνει όλα και έχει δώσει πράγματα. Οπότε.
1: Εντάξει, έχει έρθει, όχι σε ρήξη με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά είχαν τις στιγμές τους, δηλαδή στο μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο που τον άλλαξε στο ημίωρο, ξέρεις τώρα, για έναν παίκτη όπως ο Γιαζίτσι, και με την, το δικό του mentality και με τον εγωισμό του δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάνει δηλώσεις ο Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη.

0: σκέψη του Μέντι Λίμπαρ. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε τόσο πολλές αλλαγές. Ένα-δύο πράγματα στην εντεκάδα. Μπρούνο, Ποντέν σε πιθανότατα.
1: Αριστερή πλευρά δηλαδή, ναι. Αλλάζει την αριστερή πλευρά. Ροντινέη δεξιά. Ροντινέη δεξιά αντί του...
0: Όχι, δεν βγαίνει, δεν πιστεύω ότι βγαίνει ο Ζέλσον. Α, λες στο δεξιάκρο. Ναι. Στο δεξιάκρο Ροντινέη. Είναι η πιο πιθανή περίπτωση, γιατί τον προτιμάει από τον Κωστίνια ως βασικό στο δεξιάκρο. Και αυτά, δεν θεωρώ ότι θα πάει σε ένα derby back-to-back σε πάρα πολλές αλλαγές στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή να αλλάξει τρία και πάνω πρόσωπα στην εντεκάδα.
1: Γιατί υπάρχει γκρίνια για τον Ισπανό που έβαλε ο Λανουά, τον Σάντσεθ, στον Ολυμπιακό, διαβάζω.
0: Έχουμε, ο Ολυμπιακός έχει τρία μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, νομίζω με τον Ισπανό.
1: Α, τρία έχει, ναι.
0: Ναι. Και προσέχεις για να έχεις πολλές φορές.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Mm. Ωραία. Και sold out θα είναι λογικά το Καραϊσκάκη.
0: Sold out, ναι, κουβέντα πάλι για τον Τζολάκη, χθες θα λέγαμε. Υπάρχουν θέματα για Coventry. Γενικά νομίζω θα είναι
1: ένα... Coventry που ανέβη και επέστρεψε μετά από δεκαετίες στην Premier League με τον Λάμπαρ προπονητή.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay, εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, Σάντσεθ στο Καραϊσκάκης, ο Γερμανός ο Όσμερς γνωστός στην Αγία Σοφιά, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, με γυναίκα συμπατριώτησά του στο ΒΑΡ και τον πολυχρόνη τέταρτο, έτσι, στο Χαριλάου, στο Βικελίδης και στα Play-off 5-8 που είναι αδιάφορα, σφυρίζει ο κόκκινος τον Άρη με ΒΑΡ τον Σιδηρόπουλο. Ρε τον Σιδηρόπουλο, επιστρέφει ως βαρίστας. Μάλιστα. Και Τσιμεντερίδη, ναι. Στο Βόλο ο Γιουματζίδης με ΒΑΡ τον Κουμπαρά και το Φωτιά. Βόλος Λεβαδιακός. Να ξέρετε ότι ο Λεβαδιακός ο Κομπότης το θέλει το μάτς. Θέλει έστω και τιμητικά να βγει πέμπτος και ας μην παίξει η Ευρώπη, να λέει ότι βγήκα πέμπτος. Χαμός στα play out. Στις Σέρες το Πανσεραϊκός Κηφισιά το σφυρίζει ο Παπαδόπουλος, ο βαρίστας που φώναξε το Φωτιά στο μάτς το προηγούμενο του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ για να πει ότι δεν είναι πέναλτι. Τώρα τον βάζει πάλι με τον Πανσεραϊκό αλλά να σφυρίζει και σφυρίζει τον Μπρίτσα. Στη Λάρισα τον τελικό παραμονή τη ΑΕΛ με τον Αστέρα το σφυρίζει ο Ευαγγέλου με ΒΑΡ τους Κατσικογιάννη και Ζαμπαλά. Να δούμε, θα την τελειώσουν την ΑΕΛ. Μάλιστα. Και στο Περιστέρι ο Πανετολικός που θέλει αποτέλεσμα θα τον σφυρίξει ο Ματσούκας. Παρατηρητής διαιτησίας ο Αγρινιώτης Τεροβίτσας. Αγρινιώτης παρατηρητής διαιτησίας στο Πανετολικό.
2: Intervention Sports. Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 9.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εύθραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται στην επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στην αυτηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύει το 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΆΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή, λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο και της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Η διοίκηση του ΆΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στον καιρό νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12:30.
3: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Φίλες, φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περιμένατε να με ακούσετε στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Λόγω ενός έκτακτου θέματος θα πρέπει να αντικαταστήσουμε για λίγο τον Ευάγγελο Μίχο.

Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι οι υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ξεπεράσει τα 44 εκατομμύρια. Πραγματικά.

Και αυτό γιατί ο στόχος των 200.000 υπογραφών όχι απλά έχει ξεπεραστεί, εντάξει, όταν έχει περάσει τα 44 εκατομμύρια ο αριθμός των υπογραφών, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Καλά, το κλίμα στην Ρεάλ γενικότερα δεν είναι και το καλύτερο. Όταν ο Τσουαμενή, νομίζω, πιάστηκε στα χέρια με τον Βαλβέρδε, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο.

Είμαστε λίγο στον απόϊχο του τραυματισμού του Γιουσούφ Γιαζίτση, ο οποίος έπαθε ρήξη χιαστού. Είναι η τρίτη φορά που παθαίνει ρήξη χιαστού την τελευταία εξαετία. Δεν είναι σίγουρα για τα καλύτερα τα όσα συμβαίνουν στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Σε λίγη ώρα θα κάνουμε και την κλήρωση για τα τερτύπια κατ' εντολή του κυρίου Μίχου. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι, θα πάρει άλλο ένα τραπεζάκι για απόψε το βράδυ. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν και την ανακοίνωση του νικητή.

0: Λοιπόν, είδα και κάποια δημοσιεύματα από τη Record περί Βαγιανίδη. Και για αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λάμπρο Γκαραγκάνη για να μας τα πει λίγο καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει. Λάμπρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Τα πράγματα, τι συμβαίνει με τον Βαγιανίδη καταρχάς, γιατί έχει βγει ένα δημοσίευμα από τη Record περί δανεισμού.
1: Κοίταξε να δεις, ότι η Record έχει πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, οι οποίες οι πληροφορίες τους αντλούνται από το εσωτερικό των ομάδων, είναι μια πραγματικότητα. Απλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρόωρο να συζητάμε το οτιδήποτε, διότι ο Παναθηναϊκός περιμένει να τελειώσει η σεζόν στα τρία παιχνίδια που υπάρχουν, να προκύψει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ και στη συνέχεια να προσλάβει προπονητή. Και καταλαβαίνεις ότι χωρίς τον νέο προπονητή είναι λίγο δύσκολο να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή προκύπτει ότι θέλει να παραμείνει στη Sporting, θέλει να, από τη στιγμή που έκανε το βήμα στην καριέρα του στο εξωτερικό, θέλει να προσπαθήσει να εδραιωθεί εκεί. Δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή επιστροφή στην Ελλάδα, ενώ και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κάποια κίνηση, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που να είναι γνωστή ή να επιβεβαιώνεται από εδώ. Φυσικά κρατάμε το δημοσίευμα της Record, δεν το συζητώ, ότι προφανώς δεν το βγάλανε από το μυαλό τους, κάτι ενδεχομένως να υπάρχει που δεν γνωρίζουμε, απλά εγώ σου εξηγώ τι προκύπτει από εδώ, δηλαδή δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει ζήτημα ή για τον Βαγιανίδη ή για τον Ιωαννίδη, που νομίζω ότι θα ακουστεί το επόμενο διάστημα και αυτός ως δανεικός κτλ. Παναθηναϊκός έχει άλλα ζητήματα να λύσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Προέχει να ολοκληρωθεί, όπως είπα, η σεζόν, να υπάρξουν εξελίξεις στο ζήτημα του προπονητή και οριστικές αποφάσεις και στη συνέχεια το κομμάτι των μεταγραφικών. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Βαγιανίδη. Ισχύει για όλα τα ονόματα που ακούγονται, γράφονται, λέγονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο, πώς να το πω, λίγο πιο υπομονετική, να το πω έτσι, να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και στη συνέχεια θα περάσουμε στο μεταγραφικό κομμάτι ουσιαστικά από τα τέλη Μαΐου και μετά.
0: Επί της ουσίας λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε περί σεναρίων ακόμα, φυσικά το κρατάμε λοιπόν στα υπόψη το δημοσίευμα.
1: Ναι, δεν το κρατάμε, δεν το απαξιώνω σε καμία των περιπτώσεων, εγώ λέω απλά τι γνωρίζω, τι μαθαίνω αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Βαγιανίδης έχει κάνει το βήμα στο εξωτερικό μόλις πριν από λίγους μήνες, τώρα ολοκληρώνει ουσιαστικά η πρώτη του σεζόν στη Sporting. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί με φιλοδοξίες και θέλει να παραμείνει εκεί και να διεκδικήσει τις πιθανότητες του έτσι ώστε να εδραιωθεί στη Sporting και γιατί όχι να κάνει τα επόμενα χρόνια και το βήμα παραπάνω. Επομένως δεν προκύπτει ότι ούτε ο Παναθηναϊκός ασχολείται, όπως είπα, αυτή τη στιγμή, ούτε ότι ο ίδιος ο παίκτης ψάχνεται για επιστροφή στην Ελλάδα.
0: Κάτι άλλο από Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε να δεις, χθες είχαμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο κομμάτι αυτής της τιμωρίας που δέχτηκε από τη ΔΕΑΒ, η οποία έχει να κάνει με μία αγωνιστική για δύο κροτίδες και πέντε καπνογόνα, πυροτεχνήματα, όπως τα αναφέρει, στόμπο τα αναφέρει συγκεκριμένα η επίσημη ανακοίνωση από τη συγκεκριμένη αρμόδια Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η Λεωφόρος κλείνει στο τελευταίο ιστορικά παιχνίδι που με τα τώρα δεδομένα να μένεται να δώσει στο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟ για την έκτη αγωνιστική των play-offs. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός θα αντιδράσει, θα επιδιώξει την αναστολή εκτέλεση της απόφασης ώστε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να διεξαχθεί παρουσία κόσμου. Στον Παναθηναϊκό πράγματι θεωρούν ότι ένα τόσο ιστορικό και φορτισμένο συναισθηματικά βράδυ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες. Πρόκειται για με τα τώρα δεδομένα για την ολοκλήρωση μιας ολόκληρης εποχής για την Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός ταυτοχρόνως, τη στιγμή που κάνει την κίνηση αυτή για να αναστείλει την εφαρμογή της ποινής, είναι αποφασισμένος να λάβει αυστηρά μέτρα απέναντι σε όσους ευθύνονται για τη συγκεκριμένη τιμωρία. Εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης όδου στο γήπεδο, η στέρηση δυνατότητας αγορά εισιτηρίου διαρκείας στους υπεύθυνους, γιατί προφανώς και η πράξη υπάρχει. Νομίζω το μεγάλο ζήτημα και στον Παναθηναϊκό και όλων μας που έχουμε μια επαφή με το τι γίνεται και στα άλλα γήπεδα είναι ότι η ΔΕΑΒ δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία σε άλλες ομάδες. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Και εντάξει, αν κοιτάξει κανείς φέτος τις ποινές που έχει υποβάλει, θα δει ότι ουσιαστικά και κλεισμένων έχουν εκτίσει μόνο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δύο αγωνιστικές, η ΑΕΚ μία. Και οι υπόλοιπες ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή από τον Big Four, μόνο πρόστιμα. Ενώ έχουν υπάρξει συμβάντα. Και στις έδρες τους και σε γήπεδα που έχουν πάει οι οπαδοί τους ως φιλοξενούμενοι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα, στην περίπτωση που δεν αλλάξει η απόφαση, δεν όχι να αλλάξει η απόφαση, δεν καταφέρει αναστολή ποινής, γιατί θα την εκτίσει την αγωνιστική ή με τον ΠΑΟΚ Λεωφόρο ή στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της επόμενης σεζόν, σκοπεύει να διοργανώσει σε επόμενο χρόνο μια αναμέτρηση ξεχωριστή αφιερωμένη στη Λεωφόρο, ώστε το ιστορικό αντίο στο εμβληματικό γήπεδο των Πράσινων να πραγματοποιηθεί όπως αρμόζει στην ιστορία και στο μέγεθος του συλλόγου με τον κόσμο δίπλα. Οπότε αυτό είναι το τρίπτυχο δράσεων του Παναθηναϊκού για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη ποινή.
0: Το θέμα είναι, έχει πιθανότητες.
1: Το ιστορικό, επειδή νομίζω ο Άρης είναι σίγουρα μια ομάδα που το έχει πετύχει, ενδεχομένως και η ΑΕΚ, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ με βεβαιότητα. Τέλος πάντων, υπάρχει νομίζω δεδικασμένο σε όλο αυτό. Δηλαδή έχει ακολουθηθεί ξανά η διαδικασία και νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες. Από εκεί και πέρα, τώρα να δούμε τι θα αποφασίσει. Βέβαια, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Υπάρχει αρμόδια αρχή για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η ποινή και πότε. Τώρα, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια την προσεχή Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται με ένα πρόβλημα λιγότερο. Ο Μανώλης Σιώπης έχει γυρίσει εδώ και δύο ημέρες στις προπονήσεις. Νομίζω ότι θα πάρει και φανέλα βασικού, με Κοντούρι, Τσέριν και Σιώπη ουσιαστικά να αερίζουν για τις δύο θέσεις στη μεσαία γραμμή, αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα δεν υπολογίζει το Ερνάντες, ο οποίος είναι τιμωρημένος, θα αντικατασταθεί μάλλον από τον Τουμπά, με τον Ράφα Μπενίτεθ να διατηρεί το 3-4-2-1 ως διάταξη. Ο Λαφών έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι βασικός φυσικά, δεξιά ο Καλάμπρη, αριστερά ο Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν, Ίνγκιασον και Τουμπά. Στην άμυνα η διάδα στη μεσαία γραμμή θα αποτελείται από δύο εκ των Τσέριν, Σιώπη ή Κοντούρι. Ο Ανδρέας Τετέι θα είναι μπροστά, ο Βισέντε Ταμπόρντα θα αγωνιστεί μέσα δεξιά και ο Σαντίνο Αντίνο μέσα αριστερά. Εκτός αν κάνει λόγω του ότι έχει περισσότερα, επειδή δεν βλέπουμε καλά και τον Ταμπόρντα το τελευταίο διάστημα, αν δοκιμάσει ένα σχήμα με Πελίστρι Αντίνο πίσω από τον Τετέι, που στα δικά μου μάτια έχει πολύ καλές πιθανότητες και αυτό. Οπότε λίγες αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο 0-0 με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης και με την ίδια τακτική και κυρίως με τον άξονα κινείται ο Ράφα Μπενίτεθ, ότι θέλει να κρατήσει σε αυτά τα τρία παιχνίδια το γκρουπ όσο πιο ενωμένο γίνεται, να κρατήσει την ομάδα του με συνοχή και προσωπικότητα και να έχει και δική του επιρροή σε όλο αυτό, γιατί είδαμε στο 0-0 με την ΑΕΚ ότι αυτή η επιρροή πράγματι υπήρξε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε σχεδόν για παραπάνω από το 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Και νομίζω ότι συνολικά η εικόνα του αγώνα, αν εξαιρέσει το πρώτο 20 λεπτό που είναι full ΑΕΚ, μετά η εικόνα του αγώνα αλλάζει και προοδευτικά γυρίζει η πλάστηκα υπέρ του Παναθηναϊκού με τις δύο χαμένες ευκαιρίες στο τέλος του Τσέριν και του Μπακασέτα για να πάρει ακόμα και το μάτς. Οπότε νομίζω ότι η ίδια τακτική, Γιώργο, θα ακολουθήσει, όχι κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι δηλαδή υπάρχει περιθώριο, επειδή έπαιξε τετράδα, να το γυρίσει σε τετράδα τώρα ο Μπενίτεθ σε αυτό το παιχνίδι που την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια με 4 στην άμυνα πάνω από την 24-0. Δεν νομίζω ότι θα πάει.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κρατάμε βέβαια πίσινες για τον Μπενίτεθ, γιατί εντάξει, μπορεί να, οποιαδήποτε στιγμή να κάνει έκπληξη, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα τελευταία πάντως έχει δείξει μια πιο μεγάλη σταθερότητα στις απόψεις του και πολύ δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει πράγματα. Και όχι, λέω τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες. Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, τρεις μήνες και τώρα τον Μάιο, η τακτική του προπονητή δεν έχει αλλάξει καθόλου, τουλάχιστον αναφορικά με τα αρχικά του σχέδια, και η επιλογή προσώπων νομίζω ίσα ίσα έχει κλείσει το group, έχει κλείσει το rotation πάρα πολύ και χρησιμοποιεί περισσότερο, ανάλογα βέβαια και με τα προβλήματα τραυματισμού που προκύπτουν, 15-16 ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρεις, τώρα για πειραματισμούς κτλ. Νομίζω ότι έχει κατασταλάξει ο προπονητής το τι παίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα.
0: Οπότε περίπου τα γνωρίζουμε κατά κάποιο τρόπο ποιοι θα παίξουν με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
1: Θα πρέπει να κρατήσουμε βέβαια και αυτά τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής που υπάρχουν, διότι θυμίζω ότι πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο έμεινε εκτός ο Ρενάτο Σάντσες, χτύπησε στην τελευταία προπόνηση, και πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Ανάζα Ρουρί. Επομένως ο Παναθηναϊκός είναι και αρκετά άτυπο. Οπότε θα πρέπει να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα πλάνα μετά και τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση φυσικά.
0: Τέλεια, τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, Λάμπρο.
1: Όχι, δεν νομίζω, Γιώργο μου. Νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Λάμπρο Γκαραγκάνη με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: μέρες.
1: Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα. Βλέπω εδώ συμμετοχές για τα τερτύπια. Θα κάνουμε τώρα σε πολύ λίγο την κλήρωση. Φίλε Αθανάσιε, από πού προκύπτει ότι θα φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ? Γενικότερα το κλίμα δεν είναι υπέρ του. Γενικότερα δεν είναι στα καλά του το κλίμα στο Παναθηναϊκό για τον Ισπανό coach. Τώρα θα δούμε. Ας τελειώσει η πρώτη σεζόν, υγιείς να είμαστε, να τα βλέπουμε, να δούμε τι θα συμβεί. Και από εκεί και πέρα συζητάμε το ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα και την κλήρωση για τα τερτύπια. Θέλω να τσεκάρω λίγο τα ονόματα. Βλέπω, κρατάω όλες τις συμμετοχές.

0: Λοιπόν, η λίστα έχει φτιαχτεί. Τα ονόματα έχουν μπει σε τελείως τυχαία σειρά. Νικολάκη, καλησπερίζω. Καλημερίζω μάλλον. Και θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 150.
1: Έχω την τιμητική να κάνω την κλήρωση.
0: Ναι. Ρίχτω.
1: Λοιπόν, θα δώσω τον τυχερό μου. 8.
0: 8, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο 8. 8, 8. 8, μάλιστα. Αντώνης Καλατζής. Αυτός είναι ο νικητής για τα τερτύπια για απόψε. Η δεύτερη κλήρωση θα γίνει προφανώς από τον Γιώργο Χελάκη και αφορά Κυριακή μεσημέρι. Φίλε Αντώνη, αν ακούς, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου. Καλή διασκέδαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα χαιρετήσουμε, γιατί ακολουθεί Γιώργος Χελάκης, θείος από το χωριό, για το 12-2. Να είστε καλά. Δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Νίκος Κατσάτσος, Ανδρία Αναπούλιου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά θείος από το χωριό.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτα Sports. Σοκ στον Ολυμπιακό πριν τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι είπε στηρίξη προς τους χιαστούς στην προπόνηση των πυρετών και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στην Ρήτας. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλοι στο πλευρό σας για την Κούπα, το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ στην ομάδα μπάσκετ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζαμπόλ στις 9 και 4. Το ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Inter Veten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A 10 παρατέρατο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της League One στις 10 παρατέρατο Lens Nantes. Στο άλλο μας της EuroLeague, η Ζαλγίρης υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahçe στην Ζαλγίριο Αρένα. Στο Βόλιο Ανδρών ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από τον Σύλλογο. Στις γυναίκες ο Ζαόν Κηφισιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Είχαμε ένα μπλεξιματάκι αστυνομικής υφής και καθυστερήσαμε, ζητώ συγγνώμη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ή περίπου όλα καλά. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα. Και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με Τζόρτζι Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Το οποίο βέβαια έχει μετανιώσει περματιδώς αυτήν την είδηση, υποχρεωμένος. Έχει μετανιώσει που δεν πήγε στην Πρέβεζα που τον περίμενε αυτή η κυρία των 52 Μαΐων, νέα κοπέλα δηλαδή. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Θα απευθυνθούμε στα ελεήμονα αισθήματα του Δήμου του Τσαπαλιάρη την επόμενη φορά που θα πάμε Πρέβεζα, έτσι δεν είναι? Την επόμενη φορά. Έτσι, η κοπέλα έτσι κι αλλιώς θα μας περιμένει. Νέα κοπέλα είναι, έχει το πλεονέκτημα αυτό, θα μας περιμένει. Έλα.
1: Εντάξει, άλλοι έχουμε πλάνο εξαρτίας, αλλά υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι χειρότερα, ρε.
1: Ότι η σχεστή σε 6 χρόνια δεν είναι γενική. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό.
0: Στο γιαζίτζι είναι τώρα αυτό. Ελά εδώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο γίγαντας Τζόρτζης Ιωάννου που τον ακούσατε για λίγο και επειδή έτυχε κάτι στο Βαγγέλη και έπρεπε να φύγει. Ο οποίος σου λέει, κοίταξε τι παθαίνει ο Γιατζίτζη, έχει 3 χιαστούς 6 χρόνια. Εγώ έχω 6 χρόνια να βρω γυναίκα, το ίδιο είναι. Όπως το πάρει κανένας. Αυτό δεν λες?
1: Όχι.
0: Τι λες, αυτό λες?
1: Μετά λέμε για το πλάνο το δικό μου, το πλάνο εξαρτίας.
0: Ρε, το πλάνο θα υλοποιηθεί. Τίποτα, δεν θέλω κουβέντα, δεν ακούω τίποτα. Το πλάνο θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχουμε σήμερα? Έχουμε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Και αναφέρομαι σε δοκιμασία διότι η Βαλένθια είναι ένα σκληρό καρύδι, όπως θα απέδειξε και στα 3 παιχνίδια, και στα 2 που έχασε στο γήπεδο της και σε αυτό που κέρδισε έτσι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι μια δοκιμασία, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται απλώς σοβαρότητα. Διότι αν υπάρχει σοβαρότητα, μπορεί να γίνει η δουλειά και ο Παναθηναϊκός να μην υποστεί άλλη ταλαιπωρία, να σφραγίσει και αυτός το εισιτήριό του για το Final Four. Είναι πραγματικά άτυχος ο Γιαζίτζη, πάρα πολύ άτυχος. Θα του ευχηθούμε να έχει αδάμαστη θέληση και να υπομείνει και αυτή τη δοκιμασία και να επανέλθει γερός στα γήπεδα.

Ο φίλος μου Αντώνης λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Χειαστεί τελικά ο Γιαζίτση κανένα εξάμηνο έξω? Δηλαδή, μην το λες εξάμηνο, να το λες οχτάμηνο. Καλός παίκτης και αδικημένος από τον coach Μέντι, λέει ο φίλος μου Αντώνης την άποψή του. Και η φίλη μου η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: εγώ είμαι μικρότερη από την κυρία στην Πρέβεζα που θέλω τον Ιωάννου, αλλά με απορρίπτει ο Τζόρτζη γιατί. Δεν ξέρω, λέει. Αν θέλει να ανταλλάξουμε τηλέφωνο να τα πούμε, είναι σεμνό παιδί η Αποστολή μου. Ο Τζόρτζης δεν σε απορρίπτει, μην το πάρεις έτσι. Είσαι μια γνωστή ακροάτρια του σταθμού και σου λέει, εν πάση περιπτώσει, εάν συνάψω σχέση με την Αποστολή, δεν θέλω να τα λέω αυτά τα πράγματα με το μικρόφωνο, θα τα πω. Η Αποστολή, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνεί συνέχεια με το σταθμό. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μια μικρή μετά από καιρό δυσλειτουργία, θα γίνουμε βούκινο. Αυτό σκέφτεται το παιδί Αποστολή. Και θέλω σε παρακαλώ το λάβει σοβαρά υπόψη. Να του δώσει διαβεβαιώσει πως ό,τι και αν συμβεί ή αν δεν συμβεί, να μείνει μεταξύ σας. Μην εκτεθεί το παιδί στο πλατή κοινό, βγει εδώ πέρα και στείλει ένα μήνυμα. Εγώ υποχρεωμένος να το διαβάσω και γίνουμε ρεζίλοι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, Αποστολή μου.

Ο φίλος μου Γιάννης λέει περαστικά στο Γιατζίτζι, 3 χρόνια και προσφορά πολύ λίγη. Ο Ολυμπιακός θα το πληρώσει και το νέο συμβόλαιο που θα κάθεται η μοίρα του ποδοσφαιριστή αλλά και το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε να δείτε, οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, για τέτοια θέματα είναι ασφαλισμένοι. Και έτσι, επομένως, ναι, μεν συμβόλαιο, αλλά υπάρχει και η ασφάλιση που αναλαμβάνει έτσι, ένα κομμάτι από πληρωμή του συμβολέου. Μπορεί και ολόκληρο, δεν έχω υπόψη μου, δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή του σωματείου. Ο φίλος μου Θανάσης μου κάνει πλάκα εδώ με φωτογραφίες του Ντιφάλα και λέει: ελπίζω ο συγκεκριμένος διαιτητής σήμερα να μην επηρεάσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Και εγώ λέω, γιατί αυτό μπορώ να πω αυτή την ώρα, πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη, ο καλός Παναθηναϊκός, από κανένας είδους σφύριγμα και από κανέναν για να πάρει το παιχνίδι με τη Βαλένθια και να πάει στο Final Four.

Τώρα πώς έγινε αυτό, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, έτσι. Αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αυτές έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι 6, χάνοντας ουσιαστικά όλο το 2026. Έτσι, θυμίζω ότι και το 2024 στην Τρίπολη μόλις είχε μπει, έπαθε τη ζημιά και είναι η τρίτη φορά που παθαίνει αυτόν τον τραυματισμό για Ζήτζη. Τον είχε πάθει και το 2019 όταν αγωνιζόταν στη Λίλη σε ένα παιχνίδι με τη Μονάκο. Δυστυχώς.

Εντάξει ρε φίλε μου Αθανάση, τώρα αυτή τη συζήτηση θες να κάνουμε, δηλαδή το αν ο διαετής ο Ντιφάλ απορρίστηκε στο παιχνίδι, αυτό θα προστατέψει ή θα ευνοήσει τον Παναθηναϊκό? Αυτό είναι τώρα το θέμα που θα συζητήσουμε.

Έκανε δηλώσει σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, και είπε ότι είναι πλήρης η απαγόρευση μέχρι το 18 ετών για τα πατίνια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλά τα προβλήματα με το πρόσφατο. Το τραγικό είναι πολλά τα προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα. Έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα, διότι ένα παιδί που τρέχει με ένα πατίνι 14-15 ετών και αναπτύσσει ταχύτητα 50, 60 και 70 χιλιόμετρα, έτσι, χωρίς να ξέρει τα σήματα κυκλοφορίας, χωρίς να ξέρει τι είναι το stop, ή ενδεχομένως να μην ξέρει τι είναι το stop, είναι κίνδυνος. Είναι κίνδυνος για, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του πρώτα απ' όλα, αλλά και για τη ζωή του οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα για τα ηλεκτρονικά πατίνια, μέτρα που κατά τη γνώμη μου έχουν αργήσει να πάρθουν. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, υπέρ, υπέρ της πλήρους και καθολικής απαγόρευσης, τέτοια μέτρα, ας πούμε, ή των υψηλών ποινών, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κάποια μέτρα πρέπει να πάρθουν. Είναι λύση το πατίνι, πολλές φορές για μέσα στην πόλη, αλλά εξαρτάται ποιος είναι πάνω στο πατίνι, παιδιά, έτσι. Και τι πραγματικά προσόντα και εφόδια έχει για να λειτουργήσει σωστά και να γνωρίζει τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι κάνουμε κλήρωση, τελευταία κλήρωση για τα Τερτύπια Live. Τερτύπια Live, έτσι, ένα υπέροχο μαγαζί στην Τατοίου, οδό Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Σου κάνουν ένα υπέροχο δώρο, σου στρώνουν το τραπέζι να πας εσύ και η παρέα σου. Τέσσερα άτομα να φάτε και να πείτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα στα Τερτύπια Live. Να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Και μπορείτε λοιπόν για να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση, γιατί εμείς διαγωνισμούς δεν κάνουμε, κληρώσεις κάνουμε, στο Viber σταθμού στο 6939-943-943 να στείλετε αχρεωστήτως στο μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και θα κάνω κλήρωση εκεί γύρω στις 2 παρά 4.

Η Ελστάτ μας ενημερώνει ότι εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Άλμα στο πετρέλαιο κίνηση, συν 32,4% σε αιτήσια βάση, στη βενζίνη συν 17,1% και σε κάθε άλλου είδους καύσιμα συν 42,4%. Έτσι. Και όταν έχουμε αυξήσει τα καύσιμα, έτσι, αυτά συμπαρασύρουν τις αυξήσεις, οτιδήποτε κινείται έτσι και μεταφέρεται σε όλα τα εμπορεύματα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε βεβαίως, υπάρχει αμοιβολία και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Κρούση για τον Πασχαλάκη λέγεται πως έκανε ο Άρης. Ο Πασχαλάκης είναι στα 37 του. Πιθανότατα αυτός είναι ο τελευταίος του χρόνου στον Ολυμπιακό. Τελειώνει και το συμβόλαιό του. Έχει γραφτεί ότι τον καλοκοιτάει και Καλαμάτα. Εφόσον ο Πασχαλάκης αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του, πράγμα που από ό,τι φαίνεται θα το κάνει, και πέρα από την Καλαμάτα και πέρα από τον Άρη θα βρεθούν και άλλες ομάδες για έναν τόσο καλό τερματοφύλακα.

χθες στο μπάσκετ η Ρεάλ την καθάρισε την Χάπολ όπως περίπου αναμενόταν και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια για το μεγάλο ημιτελικό στο Final Four. Αυτή τη φορά δεν είχε πρόβλημα, έτσι, κανένα πρόβλημα, καθάρισε. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα και η Ζαλγκίρις με τη Φενέρμπαχτσέ, αν η ομάδα από τη Λιθουανία δίνει το παιχνίδι στην έδρα της, μπορεί να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να την επιστρέψει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, ή θα παραδώσει σήμερα το πνεύμα της.

Αλλά νομίζω ότι χθες και αυτό, σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα, που την καθάρισε, δεν την άφησε να αναπνεύσει από την αρχή ως το τέλος. Έκανε επίδειξη ανωτερότητας η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα. Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακό. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ μπάσκετ από την ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση, με πολλούς πρωταγωνιστές, με πολύ ωραίο μπάσκετ, με πάθος. Και το Σάββατο θα διεκδικήσει την κούπα και ευχή μας είναι να τα καταφέρει.

Μάλιστα, η ΑΕΚ θα φτάσει για 7η φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ. Για 7η φορά, έτσι. Η αρχή γίνει με τη Σλάβια Πράγας το 1968 μπροστά σε 80.000 κόσμο τότε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τώρα θα έχει απέναντί της την Ρίτα Βιλνιούς, μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη από τη Μάλαγα. Αυτό λέω, δεν θέλω να κάνω άλλου τύπου και άλλου είδους προγνωστικά.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια είναι απόψε στις 9:15. Το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με την Φενέρμπαχτσέ είναι νωρίτερα, είναι στις 8.

0: Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα επανέλθει στις καλές του και παραγωγικές εμφανίσεις. Αν δεν θα υπάρχει ατμόσφαιρα γύρω-γύρω περιραίουσα που να οδηγεί σε άλλες καταστάσεις όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα κόντρα στη Βαλένθια. Και αν αυτή τη φορά αυτή η ανοιχτή πληγή, η πληγή των επιθετικών rebound κλείσει και δεν δίνεται η δυνατότητα στους Ισπανούς να ανανεώνουν τις επιθέσεις τους. Νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί του μάτς. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση στον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά θα ξαναλέμε.
1: Intervetten Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεσχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε στον Sky

0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έφραστη εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο και της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις. Σήμερα με βροχές από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό, από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα φίλε Γιώργο, η τοξικότητα που εκπέμπει ο Παναθηναϊκός δηλητηριάζει την Ευρωλίγκα. Είναι μοναδική, έχουν τσακωθεί με Μακάμπι, Εφές, Βαλένθια, Φενέρ. Δεν βάζω Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα. Όλα αυτά τα μόλις τρία τελευταία χρόνια. Πλέον έχει εικόνα όλη η Ευρώπη για τα έσκη του στην Ελλάδα. Μάλιστα, εντάξει Διαμαντή μου.

0: Να σας πω τώρα την αλήθεια, αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό που τιμωρήθηκε ιδιαίτερα του στο τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, το θεωρώ έως και υπερβολή. Πρώτον, γιατί στον ντέρμπι αυτό με την ΑΕΚ δεν είδαμε να συμβεί κάτι. Έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, διελίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμιλο. Έτσι έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που μάθαμε για τον Γιάζιτ, που είναι τραγικό για ένα παιδί στα 28-29 του χρόνια, τρίτος χιάστος. Διάολε παραπάει. Λοιπόν, το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Δεν κάνω τις συνηθισμένες μου εισαγωγές, γιατί έχουμε να πούμε δυσάρεστα πράγματα. Γιατί ανεξάρτητα πόσο έχει παίξει τον Ολυμπιακό Τούρκος.
1: Δεν έχει αυτό σημασία, είναι. Γιώργο. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο να σου δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο σε έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δηλαδή ο Γιαζίζη.
0: Τι έμαθε τρακόστα, τι έγινε.
1: Δεν παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα με τη μοίρα του. Ναι, μοιάζει να παίζει ποδόσφαιρο με τη μοίρα του.
0: Έχει δίκιο.
1: Εντάξει, και ο Φορτούνης έκανε δύο χιαστούς. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι η τρίτη φορά. Γιατί το είχε πάθει και στη Λίλη το 2019, έρχεται στον Ολυμπιακό, παθαίνει στην Τρίπολη την ζημιά πάλι και πήγε να επανέλθει και ξανά πάλι τα ίδια. Εντάξει, προχθές πάθανε σοκόλλη στο Ρέντι, έτσι, όταν λίγο αργότερα μάθανε. Με καταλάβανε οι περισσότεροι, ο Θεός το κατάλαβε,
0: ότι
1: είναι ζημιά. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει κάνει και ένα ποστάρισμα ότι στηρίζει τον Γιαζίτζη και θα είναι δίπλα του και προσπαθεί να του δώσει κουράγιο, όπως και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού τον έχουν επισκεφτεί και με μηνύματα και όλα, γιατί είναι ένα παιδί ο οποίος είναι αγαπητός του Ρέντι, ξέρεις.
0: Ναι, πρέπει και σαν χαρακτήρας να είναι καλός, έτσι.
1: Ναι, και ο Μεντιλίμπαρ, παρότι δεν τον έχει ποδοσφαιρικά σε εκτίμηση, σαν χαρακτήρα τον έχει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το καλοκαίρι στην προετοιμασία το στήριξε πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Έδειχνε, ας πούμε, να θέλει να του δώσει ευκαιρίες. Βέβαια, η αλήθεια είναι τώρα ότι σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ο Γιαζίτζη δεν μπορεί να το παίξει.
0: Δεν μπορεί να το παίξει, όχι.
1: Τα ίδια που λέμε για τον Ταρέμι, τα ίδια λέμε και για τον Γιαζίτζη.
0: Ναι, ναι. Άλλο το ένα μπορεί... και άλλο το άλλο, ναι.
1: Προφανώς. Μπορεί να σου δώσει κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το σουτ που δεν έχει ο Ολυμπιακός, έτσι, τα στημένα, οι εκτελέσεις του τα στημένα είναι εξαιρετικές, γιατί έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Αλλά δεν έχει τις αντοχές και με αφορμή τους τραυματισμούς, αλλά και γενικά δεν είναι το στυλ του τέτοιο, που δεν ταιριάζει σε αυτό το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Και δεν ξέρω σε ποιο άλλο ποδόσφαιρο μπορεί να ταιριάξει ο Τούρκος.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει, δεν θέλω να προκαταβάλω καταστάσεις. Καταρχάς έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο του είναι ένα 200 περίπου, ένα 100 το χρόνο. Τώρα,
0: υποθέτω αυτά τώρα κάτι καλύπτει η ασφάλεια, έλεγα και προηγουμένως, Κώστα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις τι, όποιος δεν έχει περάσει ένα τέτοιο τραυματισμό, Γιώργο, ή έχει δει έναν άνθρωπο να περνάει αυτή τη διαδικασία, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο το σώμα που διαλύεται.
0: Όχι, έτσι. Βέβαια.
1: Είναι, και το είναι το μυαλό πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η καθημερινότητα, η ψυχολογία,
0: έτσι,
1: η αμφιβολία για το αν θα ξαναμπορέσεις να παίξεις ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα να ξεπεράσεις τόσα εμπόδια με έναν προπονητή που δεν σε έχει στο μυαλό του. Είχε πολλά ο Γιαζίτζη που τον φρέναραν γενικά. Και όμως το πάλευε, έτσι, έδειξε χαρακτήρα.
0: Το πάλευε στα γεμάτα, ναι.
1: Ναι, δεν τα παράτησε ποτέ.
0: Έτσι. Όχι,
1: όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δυστυχώς πάνε όλα κόντρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Για να, τώρα να το αφήσουμε αυτό, έτσι, αλλιώς τι να πούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Κώστα, να το ευχηθούμε να έχει σιδερένια θέληση και να επανέλθει. Να το παλέψει και να επανέλθει. Αυτό μπορούμε μόνο εμείς να...
1: Ναι.
0: Να πούμε.
1: Κοίταξε να δεις, πριν πάμε στα αγωνιστικά, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Ο Ανδρέας Οδημάτος σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με το τι σημαίνει η νίκη της ΑΕΚ στο Βίλα χτες, επί της Νότικαμ
0: και
1: με άνεση μάλιστα, και τι δημιουργεί ευνοϊκά πράγματα, ας πούμε, για τη δεύτερη ελληνική ομάδα που θα καταλήξει για να παίξει τα προγραμματικά του Champions League. Είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι, με βάση τη λογική αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Τώρα αν δούμε κάτι άλλο, τρελό, θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Από τη μία πλευρά θα διώξει την απευθεία στην leak phase, την, τώρα στα λέω πώς θα έχει γράψει ο Ανδρέας, ναι, την κορυφαία σε συντελεστή των 11 ομάδων που θα είναι η δεύτερη πρωτογραφικού πρωταθλήματος, η Μπενφίκα ή Sporting, γιατί ναι, πρώτο το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, έχει τελειώσει, έχει τελειώσει.
1: Και πάβει να είναι ένας πιθανός αντίπαλος ένας από τους δύο. Επίσης οι δύο ομάδες από τις 6 του δεύτερου προκριματικού για το υψηλότερο συντελεστή θα ανέβουν χωρίς μάτς στον τρίτο προκριματικό. Μάλιστα. Με εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa Link.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Λίγο πολύ είναι γνωστά. Ακόμα και αν αποκλειστούν εκεί, η μία από τις δύο δεδομένα θα είναι η Μποντογκλίμ. Η δεύτερη θα είναι ο Ολυμπιακός, αν τερματίσει δεύτερο στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι έχουν τα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό.
1: Προφανώς τον Ολυμπιακό τώρα κάποιοι παρακαλούσαν με πρώτο τον πρόεδρο να περάσει η Νότιχαμ.
0: Εντάξει.
1: Και κάποιοι άλλοι να περάσει η Άστον Βίλα, εκεί καταλήξαμε.
0: Αν τους θέσει όπως είδαμε το παιχνίδι, είχε λείψει.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Ήταν καλύτερη το ίδιο το παιχνίδι.
0: Ήταν
1: καλύτερη η Άστον Βίλα και είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Και να σου πω εδώ ότι στο γήπεδο της Άστον Βίλα, στο Βίλα Πάρκ, η μοναδική ελληνική ομάδα που την έχει κερδίσει τα τελευταία εδώ και αρκετά χρόνια είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, με αυτό το 4-2.
0: Έτσι είναι. Αυτή με τα τρία γκολ του Αγίου Μπελκάμπη, ναι.
1: Ναι, τα τρία γκολ του Μπελκάμπη και του ΕΣΕ, το σουτ. Μια τρομερή βραδιά. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και βάλει τις βάσεις για να περάσει στο τελικό μετά το 2-0 στο Καρισκάκι και να φτάσει εκεί που έφτασε. Θέλω να πω ότι η Άστον Βίλα παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι. Και με εξασφαλισμένη τώρα συμμετοχή στο Champions League λόγω του ότι είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα κτλ.
1: Ναι, και με ένα εξαιρετικό προπονητή, έτσι.
0: Βέβαια, το United. Φίλο του με την Λίβερ.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλα παίζουν, βέβαια.
1: Τώρα, αν θέλει να πάμε και στο αγωνιστικό, να
0: δύο κουβέντες, ρε Κώστα, ναι.
1: Βλέπω Ποντένσε πολύ.
0: Ποντένσε.
1: Θα δούμε και σήμερα και αύριο τις προπονήσεις. Ναι, νομίζω ότι το πάει πιο επιθετικά. Θα πάει το Ροντινέι πίσω. Και ο Ποντένσε θα πάρει θέση αριστερά, δεξιά τον Ζέλσον. Και ο Μπρούνο, λογικά, με βάση την εικόνα του Ορτέγκα, θα πάρει το κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Παρότι γίνεται συζήτηση πολύ για τον Μουζακίτη να πάρει τη θέση του Ντάνι Καρτέα, νομίζω ότι θα κρατήσει Ντάνι Έσε στον άξονα. Δεν θέλει άλλωστε να κάνει και πολλές αλλαγές με τη Λίμπαρα. Αλλά νομίζω καλύτερα θα είναι όλα αυτά να έχουμε περισσότερη εικόνα και μετά την αυριανή προπόνηση. Οπότε να δούμε τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Ήταν το κλίμα σήμερα λίγο βαρύ, γιατί έχουμε έναν ποδοσφαιριστή, όποιος και να είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, έτσι τρίτος χιαστός μέσα σε 7 χρόνια, είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Ευχόμαστε και πάλι στον Τούρκο άσο του Ολυμπιακού να ανταπεξέλθει και σε αυτή την φοβερή δοκιμασία που του επιφυλάσσει το ποδόσφαιρο. Ο φίλος μου Τριαντάφυλλος λέει αυτό που παίζω με τη Λίμπαρ το διαγαλαξιακό ποδόσφαιρο μάλλον δεν ταιριάζει κανένας αναφερόμενος στον Γιαζίτς. Εγώ νομίζω ότι ο Γιαζίτς, και το έχω πει, θα μπορούσαμε να τον έχουμε δει περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα άλλος έχει το μαχαίρι, άλλος έχει και το πεπόνι. Ο φίλος μου ο Τάκης μου λέει: παρακαλώ πολύ να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Θέλω να περάσω καλά το διήμερο. Ξαρτάται, ρε φίλε μου. Εσύ προφανώς είσαι Ολυμπιακός, έτσι. Άμα πας στον τελικό και το χάσεις από τον Παναθηναϊκό, θα περάσει καλά διήμερο. Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός? Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: τιμωρία στον Παναθηναϊκό αναφέρεται στο γήπεδο, στην Λεωφόρο, είναι άδικη. Και νομίζω έχει δίκιο, και εγώ έχω αυτή την εντύπωση.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από αυτό που είχε στο Γιαζίτζη, τι να πούμε.
1: Τι ξέρω, να πει, δεν το διάζα από το παιδί το αντικρίμα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα και οι ποδοσφαιριστές όπως και οι προπονητές είναι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή, τόση καρδιά μακάρι το παιδάκι να γυρίσει, αλλά είναι πραγματικά άτυχος. Και σοβαρή τραυματισμή τώρα, δεν είναι για 2-3 μήνες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πόσοι και πόσοι τόσες φορές. Και ο Φορτούνης δεν έχει πάντα ζημιάς.
0: Βέβαια, δύο. Ο Μάνταλος, δύο. Εδώ ο Τούρκος έφτασε στους τρεις. Λοιπόν, έχω φίλους που μου λένε ότι και το σημερινό παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να κριθεί στον πόντο. Χωρίς να μου λένε ότι στον πόντο μένα θα το πάρει.
1: Άμα ξέρουν κάτι να τον ποντάρουμε, ρε φίλε.
0: Όχι. Θέλω να μου πεις την εκτίμησή σου. Να μην ποντάρουμε τίποτα λέω, αλλά να μου πεις την εκτίμησή σου.
1: Κοίταξε, είναι το μάτι της χρονιάς. Ξεκάθαρα. Μέχρι το επόμενο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι και πάμε πάνω από το Final Four να μιλάμε τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εάν ο Παναθηναϊκός παίξει, όπως έπαιξε προχθές, με ανύπαρκτη άμυνα και, δεν έχει καμία ελπίδα. Ξεκάθαρα, καμία ελπίδα και το λέω συνειδητά. Θα πρέπει να βγάλει την αυτοσυγκέντρωση, ειδικά στην άμυνα, όχι τόσο του Game 2, ναι, όσο του Game 1, που κράτησε πάρα πάρα πολύ χαμηλά τη Βαλένθια. Ήταν και άστοχη, αλλά ήταν και άστοχη γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε αλλαγές της άμυνας σχεδόν κάθε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι ότι συζητούσαμε σε ένα ρεσιτάλ του Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει άμυνα και πρέπει να παίξει άμυνα το πρώτο λεπτό και να μην μπει νοσηλικά όπως μπαίνει στο 90% των φετινών των αγώνων, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί συνήθως κυνηγάει το σκορ, έτσι, ακόμα και σε μάτς της Basket League στο ΆΚΑ. Αυτό απόψε, αν δώσει τη Βαλένθια το δικαίωμα πάλι το 5ο λεπτό να πιστέψει ότι οκ, τους έχουμε, το ΆΚΑ θα έχει αδειάσει από το 35 απόψε. Θεωρώ, το 5 λεπτό που έβγαλε προχτές, που το γύρισε, έτσι πρέπει να είναι η εικόνα του 40 λεπτά, όσο αδύνατο και να ακούγεται. Πρέπει να φάει σίδερα. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είμαστε τόσο ψηλά τυχαία. Έχουν και τα mind games. Προπονητής της συμπαθής μου ήταν, αλλά με αυτά που λέει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
0: Ναι, τον άκουσα.
1: Αντί να ζητήσει καταρχάς συγγνώμη από τον συνάδελφό του, ζητάει συγγνώμη πρώτα από τους διαιτητές. Εντάξει, okay. Δηλαδή, ο Αταμάν σε ένα άλλο περίπτωση θα ζητούσε συγγνώμη πρώτα από τον αντίπαλο προπονητή και μετά από τους άλλους. Αυτό δείχνει μια έπαρση και ένα κόμπλεξ. Δεν τιμάει την Βαλένθια. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, το αίμα βράζει τώρα εδώ που φτάσαμε για το Final Four.
0: Να το αφήσουμε.
1: Και για ένα Final Four που γίνεται στο Telecom Center, καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί αν πάει, εάν απόψε περάσει, ή ρε παιδί μου, αν χάσει απόψε και πάει και κάνει την τεράστια υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία, γιατί όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, μόνο αυτό δεν έχουμε δει, 5 διπλά σε σειρά.
0: Ναι,
1: αν το κάνει και βρεθεί στο Final Four, υπάρχει άτομο που δεν τον λογίζει ως ένα εκ τα δύο φαβορί μας στον Ολυμπιακό. Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, το αφήνουμε. Πάμε στα μηντιακά. Να ρωτάω εγώ.
1: Ναι.
0: Παπαδρόσος στον Αντένα.
1: Παίζει. Και σε καλύτερο ρόλο από ό,τι ήταν στο Sky.
0: Ναι. Αλλά είναι πολύ έμπειρος στις ειδήσεις πάρα από
1: και
0: στην Ελλάδα.
1: Και ενδέχεται και εσύ έχω ξανασχολιάσει αυτά τα δελτίο από τα σενάρια που έχουν ακούσει. Ή στον από την άλλη Γιώργο Χελάκη.
0: Στον Αντένα.
1: Ναι, είναι ένα σενάριο να πάει σχολιάστρα στο δελτίο και να παρουσιάσει και κάποια εκπομπή. Ένα τα σενάρια που έχουν ακουστεί και δεν έχουν διαψευστεί.
0: Μάλιστα.
1: Στη μηντιακή πιάστα. Ή Γιώργο Χελάκη, μπορεί να είσαι τόσο τυχερός άνθρωπος που θα είσαι στο ίδιο γραφείο, δεξιά με τη Ράνια Τσίμα και αριστερά με τη Σιακοσιόνη. Πώς φαίνεται. Μπορεί να γίνει και αυτό κάποιος.
0: Δεν το αποκλείς δηλαδή αυτό.
1: Καθόλου δεν το αποκλείω. Να σου πω κάτι μέσα. Αν ήμουν Μαρινάκης. Αυτό την επόμενη του Ολυμπιακού και τις φόρες, μάλλον και σαν χωρημένος άνθρωπος από χτες και δικαιολογημένα. Ως επιχειρηματίας και επενδυτής στη μηντιακή αγορά, θα πάει έξοχα. Οι εργαζόμενοι ικανοποιημένοι, οι δουλειές πάνε καλά και έχει και το πρώτο κανάλι της τελευταίας που το έκανε μέσα ένα χρόνο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί μας έφυγε ένα πρόγραμμα. Αν εγώ ήμουν Μαρινάκης και είχα μία φαντασία κοσιόνι free agent, θα καθόμουν με σταυρωμένα τα χέρια. Τροφή για σκέψη. Έτσι είναι.
0: Όχι, το κρατάμε. Δηλαδή αυτό που λες έχει μια λογική, έχει μια βάση.
1: Ναι, χωρίς κάτι, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Έτσι, να δούμε, μιλούμε και
0: για άλλα. Ακούω ότι και η ΕΡΤ κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε.
1: Ναι, κουβέντες γίνονται. Και εγώ κάνω κουβέντες με άλλο σταθμό, Χιλάκι μου, αλλά δεν σε αφήνω. Πώς σου φαίνεται η ισπανική επέλαση? Έχουμε αγγλική επέλαση και ισπανική επέλαση.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς και στον καθένα συμμετέχει μια αγγλική ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι ούτε Λίβερπουλ, δεν είναι City, δεν είναι φυσικά η Tottenham, δεν είναι United, δεν είναι Chelsea.
0: Δεν είναι City, ναι.
1: Είναι η Palace, είναι η Villa και τσέχομαι στη Villa και τσεχάρω λιγάκι. Ισπανοί προπονητές στο τελικό της Champions League, Ισπανός στο Europa League, Ισπανός στο Conference. Ακόμη και στο τελικό της Champions League γυναικών, αντίπαλοι είναι δύο Ισπανοί. Είναι η Μπαρσελόνα και ο προπονητής της Λιόν επίσης Ισπανός.
0: Είναι Ισπανός, ναι. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι το αγγλικό πρωτάθλημα, το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο. Έτσι, το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι Ισπανοί προπονητές κυριαρχούν. Όπως κάποτε λέγαμε για τους Πορτογάλους, που είναι καλοί, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο, το προπονητές είναι οι Ισπανοί. Και αναφέρομαι στον Αρτέτα, αναφέρομαι στον Γκνάι Έμερι.
1: Αλλά φυσικά αναφέρομαι και στον Λουίς Ενρίκε. Μην πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι εξαίρεση. Τα λέμε αυτά. Κάποια στιγμή κάποια ελληνική ομάδα πρέπει να δώσει λευκή επιταγή στον Έμερι.
0: Ναι.
1: Αυτά που κάνει. Έκτος ευρωπαϊκός τελικός με τέταρτη διαφορετική ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
1: Σεβίλη, Αστον Βίλα, Βιγιαρεάλ και Άρσεναλ.
0: Είναι φοβερός. Είναι φοβερός ο Γκνάι Έμερι.
1: Είναι πάρα, πάρα πολύ καλός και αυτό μεγαλώνει και την προδιετή επιτυχία του Ολυμπιακού. Την
0: ναι.
1: Πώς την απέκλεισε.
0: Βέβαια, με τεσσάρα μέσα στο Βίλα Πάρκ.
1: Τη Βίλα, ίσως ήταν και ένα μάθημα για τον ίδιο. Επίσης, αν και είχε ήδη παρά την πρόκριση, να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει και τον Ολυμπιακό να τρώει πεντάρα στο γήπεδο της, η Φράιμπουργκ.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι
0: ναι.
1: τη βλέπατε, το γερμανικό χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη Φράιμπουργκ. Βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια, τρομερό project γερμανικό. Τρομερό.
0: Ναι.
1: Χωρίς πολλές φαφάρες, χαμηλά η μπάλα που λέμε, χωρίς ηχηρές μεταγραφές, χωρίς πολλά λεπτά. Κοίτα που φτάσαμε. Τελικό, θα μου πεις. Σιγά την ομάδα, δεν μπορεί να πει σιγά την ομάδα με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί. Από την άλλη όμως, παρά την πρόκριση της Φράιμπουργκ, χτες το βράδυ επικυρώθηκε ότι το δεύτερο πόνους για το Champions League, δηλαδή οι χώρες που παίρνουν τα δύο εισιτήρια πόνους για τη League Phase, το ένα το έχει κάθε χρόνο η Αγγλία, το ξέρουμε. Το δεύτερο λοιπόν το εξασφάλισαν οι Ισπανοί, αγαπητοί, και όχι οι Γερμανοί. Το χάσανε φέτος οι Γερμανοί και το παίρνει η κυρία Πέτης, η οποία θα είναι απευθείας του χρόνου στη League Phase.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση. Και καλή ομάδα, έτσι, για να τα θυμηθούμε. Γιατί ορισμένοι λέγανε, αχ, μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Άντε, κατάφερε τα.
1: Κοίταξε, ξεκάθαρα καλή ομάδα.
0: Και είδαμε και τι έγινε και με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τα λέω τώρα μαζεμένα.
1: Όχι, όχι, εννοείται. Κοίταξε, το ότι πάει Ράγιο τελικό, εγώ ήμουν εκτής εχθές, τα σκάγα όπως έσκασα εκείνο το βράδυ. Γιατί την είχα, πώς να σου το πω, δηλαδή ήταν πολύ ωριακό. Γιατί πλήρωσες λεπτομέρειες στον πρώτο αγώνα και το ότι έσκασε στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Μαθήματα είναι αυτά. Το κυριότερο για μένα. Κυριότερο είναι, δείτε το Conference League, τι ομάδα είχε πέρυσι και φέτος, που για μένα φέτος το επίπεδο είναι τουλάχιστον 40% χαμηλό και αυτό δίνει το δικαίωμα σε ομάδες όπως οι ελληνικές να διακριθούν.
0: Ναι.
1: Όχι το Europa League, το βλέπετε. Στο Europa League, παιδιά, οι ομάδες είναι πολύ δύσκολες. Και μην κοιτάτε τώρα ποιες φτάσαν τελικό, έχουν αποκλειστεί ονόματα και ονόματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, και τι είχαν κάνει αυτές στη League Phase, και η Palace τίποτα και η Freiburg τίποτα μετριότητα. Τον ακόμα πατήσανε γκάζι. Παναθηναϊκός του χρόνου, εάν παίξει σε κάποια League Phase, θα είναι στο Conference League. Αν περάσει τον σκόπελο των τριών προκριματικών, που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, ασχέτως αν θα είναι στους ισχυρούς, έχει μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί μιλάμε για έναν Παναθηναϊκό που έχει ήδη αυξήσει την αξία του μπάτζετ με κάποιους παίκτες. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα έρθουν και άλλοι. Εάν αυτή η ομάδα, άσχετα θα γίνει στο πρωτάθλημα, μπει στη League Phase, είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει ψηλά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εκτός και αν φοβάται ομάδες τύπου Σάμροκ και τύπου Τσέλι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο κατωτάτο θα θυμηθεί ο Παναθηναϊκός ποιος είναι.
0: Έτσι είναι. Τώρα βέβαια, τι να σου πω. Ένα σχόλιο θέλω τελευταίο για αυτή την απόφαση της ΔΕΑΒ, για μένα κατανόητη, από την κλίση στην έδρα στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Καλά, οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν ξέρανε καν ότι κλείνει ηλιοφόρος. Έτσι. Από
0: προφανώς.
1: Από την άλλη, αντίδραση επίσημη του Παναγιώτη δεν υπάρχει, μόνο κάτι διαρροές.
0: Ναι,
1: εκτός για να μου έφυγε κάτι. Και φυσικά ο Παναγιώτη νομίζω ότι οφείλει να κάνει ένα τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του, ένα φιλικό,
0: κάτι,
1: κάποια ομάδα ξένη, δεν ξέρω, κάτι
0: σωστά.
1: Πρέπει να οργανώσει για να αποχαιρετήσει τη ηλιοφόρο. Φαντάζομαι το 1,5 γιατί αφού είπε ότι αποχωρεί, εκτός και αν υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο κτλ. Δηλαδή πρέπει να γίνει, που ούτως άλλως θα πρέπει να γίνει και ας είχε κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Για μένα και ένα και δύο παιχνίδια. Αποχαιρετάς το πλέον ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας, το πρώτο γήπεδο, γιατί κάποτε δεν υπήρχε άλλο και παίζανε όλοι εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Να έχει ζήσει αυτό το γήπεδο πάρα πολλά. Τι να πεις, εντάξει, ελληνικά φαινόμενα. Το μόνο αισιόδοξο, εμφανίστηκε ο φίλος μας, ο πρώην Πασόκ, είναι δεξιός και μπορεί στο μέλλον αριστερός, κ. Χρυσοχοΐδης.
0: Α, ναι.
1: Και ανακοίνωσε, ναι, έπρεπε να σκοτωθούν ελά 2-3 παιδάκια και να είναι άλλα 2-3 στο νοσοκομείο να τα δούμε στο Μέγκα για να βγάλει μέτρα για το πατίνι. Έλα τώρα.
0: Έχεις δίκιο, το είπα και εγώ. Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ενημερώστε τον κύριο Καρμίρη την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή το βράδυ να με καλέσει πρώτα να δει την κατάσταση της ψυχολογίας μου πριν βγούμε στον αέρα.
0: Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Ο Νίκος πώς γιονέλος, ωραία τα πε. Πολύ ωραία τα πε. Λοιπόν, θυμίζω τα τερτύπια, έτσι είναι τελευταία μας προσφορά απόψε. Όχι απόψε, να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτόν θα πάει απόψε με ρήμνη σε ίδιο ο Ευάγγελος Μίχος στην εκπομπή του. Απόψε, λοιπόν, απόψε λέω, την Κυριακή το μεσημέρι, ένα τυχερός από εσάς μαζί με την παρέα του, 4 άτομα, θα κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ στα τερτύπια. Θα φάτε, θα πείτε, θα το γλεντήσετε, δεν θα πληρώσετε. Είναι μια προσφορά από τον 943 Intervetan Sports και την ταβέρνα Τερτύπια, Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, αχρεωστήτως παρακαλώ. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη Τερτύπια. Κάνουμε κλήρωση στις 2 παρατέταρτου, περίπου εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή για να μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Σπόρτς. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Γιουσούφ Γιαζίτζη. Ο Τούρκος μεσοθετικός είπε στηρίξη προς του χιαστού στην προπόνηση των Πειραιωτών. Στο ίδιο πόδι που είχε τραυματιστεί το 2024 στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Ρήτας. Αυτή μάλιστα είναι η 7η παρουσία της Ένωσης σε ευρωπαϊκό τελικό. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλοι στο πλευρό σας για την Κούπα, το μήνυμα της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Την ανατροπή της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία μιας αγωνιστικής θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός έτσι ώστε να έχει κανονικά κόσμο στο τελευταίο μάτς που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διεκδικεί ο Φακούντο Πελίστρη. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζαμπόλ στις 9 και 4. Το ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην Καλαμάτα ως πρώτος βοηθός, όπως έκανε γνωστό η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέρα το Torino Sassuolo και στην 23η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέρα το Lens Nad. Στο άλλο μας της EuroLeague, η Ζαλγίρης υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahçe στην Ζαλγίριο Arena. Στο βόλεϊ ανδρών ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από τον Σύλλογο. Στις γυναίκες ο Ζαούν Κηφισιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Intervention Sports και πρέπει να σας πω ότι για να χορτάσετε την πείνα σας υπάρχει ένας τρόπος και καλός και αξιόπιστος και γρήγορος. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα σουβλάκια, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, έτσι, και χοιρινό, εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά, καλά ψημένα στο I love σουβλάκι. Τυλιχτά, μερίδα, ό,τι θέλετε σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Την κάνετε online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr. Το επαναλαμβάνω, ilovesouvlaki.gr, και κάνετε αμέσως την παραγγελία σας και έρχεται με delivery σε περιοχές που ξεκινάνε από εδώ, από τον Κόκκινο Μήλο, και φτάνουν πάνω μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι το Πολύγωνο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τις Κουκουβάωνες, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές I love souvlaki. ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας και να φάτε καλά και να σκοράρετε στη γεύση. I love souvlaki. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν διαροπάλου και τα ποδήλατα, εφόσον δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντανακλαστικά, κυβέρνηση 0. Εγώ δεν είμαι υπέρ των καθολικών και των απόλυτων λύσεων, αλλά λέω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Δεν μπορεί ένα παιδί 14, 15, 13 ετών να κυκλοφορεί με το πατίνι, ας πούμε, στη Συγκρού και να την διασχίζει. Ένα παιδί που είναι αμφίβολο, αν γνωρίζει τα σήματα, έτσι δεν είναι? Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Θα μου πεις, εδώ είναι πολύ μεγάλοι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τα παιδιά, ένας λόγος παραπάνω όμως. Να, ορίστε τι συμβαίνει. Και πρέπει τώρα στο σημείο αυτό, με παροτρύνει άλλωστε και ο Πάνος ο Πουρναράς, να κάνω μια αποκάλυψη. Ότι σκέφτεται να κυκλοφορήσει με αυτά τα πατίνια, επειδή είναι συνέχεια στους δρόμους, ας πούμε, ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Και ομολογώ ότι ένα τέτοιο θέαμα άξιζε να καταγραφεί, διότι θα είναι θεσπέσιο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Εδώ κυκλοφορώ όπως θέλεις.
0: Και με πατίνια?
1: Με πατίνια, απλά ξέρεις, τα πατίνια είναι λίγο που θα γονατίσουν, ε. Αλλά εγώ έχω πρόβλημα, μια χαρά είναι με τα πατίνια.
0: Λοιπόν, πες μας γιατί δεν θα σε ακούσουμε αύριο μαζί με τη Λένα, γιατί δεν θα σε ακούσουμε, πού θα πας?
1: Είμαι ήδη στο δρόμο για Μεσολόγγι, γιατί εδώ δεν γίνεται το Final Four του μπάσκετ με αμαξίδιο, η δική μας γιορτή, η γιορτή του μπάσκετ με αμαξίδιο, και αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα εμείς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως σταθμός συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οπότε γι' αυτό είμαι ήδη στο δρόμο για το Μεσολόγγι.
0: Ας ακούσουμε αύριο πάντως κάποια στιγμή να βγεις να μας πεις τι γίνεται.
1: Όλο και κάτι θα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πούμε και νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν είναι αυτός που θα μας καλύψει αυτό.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι, οπότε και θα μας ακούσει αύριο και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να πούμε, αφού ήδη είμαστε στο 50% που λένε οι δύο ομάδες που ήταν από τις τέσσερις έχουν σφραγίσει το εισιτήριο, γιατί μετά τον Ολυμπιακό και η Ρεάλ έκανε το 3-1 επί της Χαπόελ, έκανε την εκτός έδρας νίκη που ήθελε, οπότε πλέον κλείδωσε και η δεύτερη παρουσία στο Final Four. Μένει τώρα να δούμε αν απόψε ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ, μας για τον Παναθηναϊκό μας ενδιαφέρει, θα είναι και αυτοί θα κλείσουν θέση στη γιορτή της Ευρωλίγκας, στην γιορτή της Αθήνας εν τέλει.
0: Λέω εγώ τώρα σε σένα. Βλέπεις σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια από τα δύο αυτά ζευγάρια που παίζουν σήμερα να χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι?
1: Βλέπω ότι εγώ θα έλεγα ότι το παιχνίδι της Φενέρ με την Ζαλγκίρης θα πάει στο 3-2. Αφαίρεζε με και αυτό, έτσι δεν έχω κάτι να το στηρίξω.
0: Ναι.
1: Απλά θεωρώ ότι η Ζαλγκίρις Αρένα έχει τη δυναμική της. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το μαθημά του. Αλλά ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, όλη τη χρονιά είναι...
0: Έπαιρνε μαθήματα αλλά ήταν ανεπίτακτος. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί με τις κακές του αμυντικές επιδόσεις σε πολλά παιχνίδια και τα έχει χάσει. Αυτό είναι εγώ.
1: Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να σε ακούσω.
0: Λέω, ο Παναθηναϊκός όλη τη σεζόν έπαιρνε μαθήματα, αλλά ήταν ανεπίδεκτος, διότι η άμυνά του ήταν τρύπια. Και δεν μπόρεσε να το διορθώσει πλήρως και ολοκληρωτικά αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι προβλέψιμα απρόβλεπτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη τη χρονιά είναι του ύψους και του βάθους. Δεν έχεις μία βασική αρχή για να πατήσεις επάνω. Δεν έχεις τη βάση της τούρτας για να βάλεις τα κερασάκια. Έχεις τη μία να παίζω άμυνα, την άλλη να παίζω επίθεση, την άλλη να βγάζω ωραίο μπάσκετ, την τρίτη να παίζω ατομικό μπάσκετ. Δεν έχεις αρχή, μέση και τέλος. Και αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κατά τη διαστολή, είναι μια ομάδα που ξεκινάει από το αμυντικό του DNA, είναι σταθερός εκεί. Προφανώς υπήρξαν βραβείες που δεν ήταν τόσο αποδοτικό στην άμυνά του, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκινάει από μια βάση. Ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή τη βάση, γι' αυτό και βλέπεις και πολλά up-down. Γι' αυτό και βλέπεις παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλός και παιχνίδια που είναι πάρα πολύ κακός, όπως είναι το προχθεσινό. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι όλα αυτά έχουν μια αξία για να τα αναλύεις, αλλά από τη στιγμή που δεν προκύπτουν δεδομένα, συγκεκριμένα δεδομένα, δεν ξέρω κατά πόσον μετράνε. Και τελικά πάμε στον έρωτα της μιας βραδιάς. Αν θα είναι το ραντεβού στα τυφλά όπως προκύπτει, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι στο πρώτο παιχνίδι κράτησε χαμηλά στο σκορ την Βαλένθια, στα άλλα δύο έβαλε και στη τσέπη σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι. Στο δεύτερο βεβαίως, παρότι έφαγε 95 πόντους όσους και έβαλε στην κανονική διάρκεια, δεν ήταν τόσο κακός αμυντικά όσο ήταν στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ υπάρχει μια κλιμάκωση προς τα κάτω όμως, σε ό,τι αφορά την αμυντική προσέγγιση του πράγματος. Και το λέω αυτό γιατί, Γιώργο, η Βαλένθια έχει το ταλέντο να βάλει τους πόντους που θα δεχτεί από τον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι άμα την κατεβάσεις κάτω, άμα της χαλάσεις το ρυθμό, άμα πειράξεις το μυαλό τους, δεν είναι ομάδα που έχει δεύτερο και τρίτο πλάνο, είναι μονοδιάστατη. Αυτό που παίζει το παίζει πολύ καλά, είναι πολύ τελεκτικό, είναι αυτό το γρήγορο, το βαράτε βιολιτζίδες, το πάμε το αλέγκρο μπάσκετ, αλλά πολλές φορές έχει στοιχεία τυχαιότητας. Δηλαδή θα πάρω την επιλογή και δεν θα σημαδέψω το mismatch που λέμε, το κακό μαρκάρισμα. Αυτό ευνοεί το Παναθηναϊκό, γι' αυτό και ο Σόρτς είναι ίσως ο καλύτερος του Παναθηναϊκού στα τρία πρώτα παιχνίδια, γιατί δεν το σημαδεύουν στην άμυνα. Όμως την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός δεν σημαδεύει, γιατί ο Μοντέρο δεν παίζει καμία σπουδαία άμυνα, αλλά δεν σημαδεύει και ο Παναθηναϊκός. Πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει, μακάρι να μας βγει το βράδυ για να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες του Final Four. Γιατί διαφορετικά θα ζωήσει πολύ το πράγμα και το καταλαβαίνεις, έτσι δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αν πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωήσει πάρα πολύ. Και θα είναι, λέω, άμα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι θα ζωρίσει πάρα πολύ και θα συμβεί και κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, ας πούμε. Να σπάσουν οι έδρες δύο φορές.
1: Ναι. Και επίσης σκέψου και ένα πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το αρχικό 0-2 επί της ουσίας ήταν από τις τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν με δύο νίκες η πιο καλοβαλμένη, με την έννοια ότι κέρδισε δύο φορές εκτός έδρας, άρα τώρα στο γήπεδό μου έρχομαι να το γλεντήσουμε. Ήταν δεδομένο, είναι δεδομένο ότι αν δεν εκμεταλλευτεί την έδρα του, θα είναι η μοναδική ομάδα, αφού πλέον ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, ο μεν ένα σκούπισε, ο δε άλλος καθάρισε με το 3-1, οπότε δεν παίρνουν στην εξίσωση. Αν θεωρητικά, υπόθεση εργασίας, πάνε τα δύο παιχνίδια που απομένουν, τα δύο ζευγάρια που απομένουν, η Φενέρ με την Ζαλγκύρης και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, αν πάνε σε πέμπτο παιχνίδι, η μεν Φενέρ επιστρέφει στην έδρα της, άρα παραμένει ο πρώτος λόγος δικός της και εκμεταλλεύεται τον παράγοντα πήρα πλεονέκτημα, ο δε Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να πάει να διεκδικήσει την νίκη πάλι σε ένα εχθρικό έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι συζητήσεις του αέρα, του ραδιοφωνικού αέρα, και ότι ο Παναθηναϊκός θα κλειδώσει από απόψε την παρουσία του στο Final Four, έτσι ώστε να ξεκινήσει και να προετοιμάζει, γιατί τον αντίπαλο το γνωρίζει, είναι η Real. Η Real δεν ξέρει αν θα έχει τον Παναθηναϊκό στην Παλένθια.
0: Ναι.
1: Ελπίσουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Και να πούμε και μια κουβέντα, Γιώργη, για την ΑΕΚ που είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που φτάνει τελικό, μετά τον ΠΑΟΚ και τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Οι δύο προηγούμενοι, ναι μεν έφτασαν, δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπο στην κούπα. Τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο, να γίνεται σε ισπανικό έδαφος, να έχει αποκλείσει η ΑΕΚ την Μπιλμπάο και οι δύο άλλες οι ισπανικές ομάδες να έχουν χάσει τον ημιτελικό και να βρίσκεται με τη Λέτοβο στον τελικό. Τώρα πλέον η ΑΕΚ μπορεί να είναι και φαβορή.
0: Ναι. Με τη Μάλαγα δεν ήταν, την καθάρισε όμως.
1: Ναι.
0: Φοβερό μπάσκετ.
1: Καταπληκτικό μπάσκετ και επίσης την καθάρισε και πολύ καθαρά. Δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά της.
0: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι η Ευρωπαία σταχτοπούτα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κοίταξε, θα είναι κρίμα για το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ να φτάσει ουσιαστικά σε τέσσερις τελικές φάσεις, μιλώντας για τους τρεις ανδρικούς τελικούς του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και το Final Four είναι μια τελική φάση, έτσι αλλιώς, πριν δούμε τι θα γίνει, σύν τη γυναικεία παρουσία, και να μην έρθει μια κούπα μέσα στην σεζόν. Θα είναι άδικο. Άδικο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, θα είναι κρίμα.
0: Απολύτως. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις μεσολόγγι πας, θα φας καπνιστό χέλι, έτσι. Δεν σε άκουσα. Τώρα πάνω που του είπα για φαΐ, να του μιλήσω λίγο γαστριμαργικός, έχω αυτά τα προβλήματα στη γραμμή. Μα ακούς Γιώργο? Γιώργο, ακούς τώρα.
1: Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
0: Λέω καπνιστό χέλι να φας.
1: Λέω 100% και η τελευταία φορά που φάγαμε καπνιστό χέλι ήταν στον φίλο μας τον Μάριο, ναι. Όπου λέει αλσιντόμως πρέπει να το επαναλάβουμε, αφού όμως σου πω πώς είναι το original που είναι εδώ στο Μεσολόγγι.
0: Okay.
1: Παρεμπιπτόντως, η Ρίστο Ελβαρόζο που λένε για αυτοί που ξέρουν γράμματα, το Final Four της ΟΣΕΚΑ εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, όπου το Μεσολόγγι τώρα φοράει τα καλά του.
0: Ναι. Ωραία, θα σε ακούσουμε και συνέχεια. Καλό δρόμο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργη μου.
0: Ήταν ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει για κάτι που είπατε πριν για τα πατίνια. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι βιάζονται, όχι ότι δεν γνωρίζουν τα σήματα, απλώς τα παραβλέπουν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που τα παραβλέπουν. Έχεις δίκιο, καλέ μου φίλε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν καν. Έτσι. Και δεν έχουμε την απέτηση από ένα παιδί 14-15 χρόνων που καβαλάει ένα πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητες 50, 60 και 70 χιλιόμετρα να γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Υπάρχουν βεβαίως και αυτοί που παραβλέπουν. Καμία αντίρρηση. Εδώ όμως πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα. Δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εγώ δεν οδηγώ δηλαδή. Δεν είμαι ο κατάλληλος. Αλλά οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει.

Να πούμε και αυτό, ο Αντρέι Βατούτιν, έτσι, ο ισχυρός άντρας πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πήρε θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ασκώντας κριτική στην Ευρωλίγκα για την ποινή των τριών αγωνιστικών που του επέβαλε ο ισχυρός άντρας της ρωσικής ομάδας. Θεώρησε πως αυτή η τιμωρία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο μάτσο με τη Βαλένθια. Νομίζω, είπε, ότι η Ευρωλίγκα το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια, είπε ο Άντρεϊ Βατούτιν.

Βαλένθια παίζει σήμερα χωρίς τον Χωσέ Πουέρτο που είχε αυτό το πρόβλημα στον Αστράγαλο. Θυμάστε, τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι. Είναι μια σημαντική απουσία για την Βαλένθια απόψη στο Telecom Center Athens.

Λέω φίλος μου Αποστόλης Γιώργο να φτιάξουν πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σε ένα ευνοούμενο, κράτος. Αυτό θα ήταν το καλύτερο φίλο μου Αποστόλη, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιες σπράδικες προσπάθειες από δήμους να φτιάξουν ποδηλατόδρομους, να φτιάξουν πεζόδρομους, αλλά μια γενναία συνολική πολιτική κεντρικά σχεδιασμένη για αυτό το θέμα δυστυχώς δεν υπάρχει. Διότι στους ποδηλατόδρομους, ναι βεβαίως, και τα ποδήλατα και τα πατίνια θα μπορούσαν να έχουν ένα δικό τους χώρο και να εξυπηρετούνται. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, αλλά από την άλλη υπάρχει και ατομική ευθύνη. Δεν μπορείς να βγαίνεις σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπως είναι για παράδειγμα η λεωφόρο Συγκρού, και να πηγαίνεις με πατίνι και με 70.000 και με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Είμαι από τους πρώτους φωνάζουν για τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά δεν γίνεται να παραγράφεται και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται. Και η ατομική ευθύνη δεν αφορά μόνο έτσι, το τι επιλέγουμε να κάνουμε κάθε μέρα στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις κεντρικές πολιτικές μας επιλογές.

Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία Σαμάνθα Μπέρζες, που είναι κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Έτσι, είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ. Το δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η κυρία αυτή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρόβλεψή της δεν θα επαληθευτεί.

φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, το ξέρω, έλα να δεις τη γειτονιά μου. Έχουμε ποδηλατόδρομο και πάνω βλέπεις αυτοκίνητα. Έτσι, γιατί τους βολεύει. Παρκάρουν δηλαδή τα αυτοκίνητά τους πάνω στο ποδηλατόδρομο. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια. Έχεις δίκιο, καλέ μου φίλε.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: planisabv.gr.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Προυναράς. Στο 5,4% εκτενάχθηκε ο πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα καύσιμα, τα ενίκια και το κρέας. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Έφραστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα

0: αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Από τη φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε πετώντας πέτρες σε 6 άτομα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΟΑΚΑ από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε απευθείας στο Λάμπρο Καραγκάνη, διότι έχει είδηση δυσάρεστη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λάμπρο.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μεσημέρι. Η κακοδαιμονία του Παναθηναϊκού δεν λέει να τον αφήσει σε χλωροπλαρή. Παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό είχε τεθεί νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση ο Ανάς Ζαρουρί. Παραμονές του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ρενάτο Σάντσες και στη σημερινή προπόνηση μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τίθενται εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν η Ινγκ Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι με τον Ισλανδό αμυντικό να έχει υποστεί διάστρεμα στην ποδοκλινική. Δύσκολο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να είναι διαθέσιμος να παίξει ξανά. Δεν το συζητάμε καν για τον Πελίστρι, ο οποίος υπέστη την πέμπτη θλάση τη σεζόν. Καλά ακούσατε, είναι η πέμπτη θλάση στη σεζόν και αν δεν με απατάει η μνήμη μου η τρίτη στο προσαγωγό, ο οποίος φυσικά και αυτός τίθεται εκτός. Κάτι που σημαίνει ότι μετά του Σάντσες, Κάτρι, Γετβάι, Ντέσσερτς, Σοκό που είναι έτσι κι αλλιώς έξω, ο Παναθηναϊκός χάνει και τον Ίνγκασον, τον βασικό του στόπερ και τον Πελίστρι μέσα στο βασικό rotation του Ράφα Μπενίτεφ και αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένος και ο Ερνάντες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, μένει με δύο στόπερ.
3: Άρα με τον πώς Πάλτερ θα παίξει Μπράουν τριάδα τώρα.
4: Και τον Αχμέτ Τουμπά. Σήμερα δοκίμασε αναγκαστικά τετράδα λόγω του προβλήματος με τον Ίνγκασον. Αυτό μπορώ να... επειδή πριν από λίγο βγήκε η προπόνηση και η είδηση, δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα στη ΖΕΤΑ, αργότερα θα πω παραπάνω πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει δοκιμάσει την τετράδα σήμερα και πλέον μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για αλλαγή διάταξης. Εκτός αν επιλέξει τον Καλάμπρια ως τρίτο στόπερ που το έχει ξανακάνει και βάλει τον Κότσιρα να παίξει την πλευρά, θυμίζω απλά ότι ο Κότσιρα για λόγους τακτικής χωρίς να έχει πρόβλημα ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή στην άμυνα για το τριφύλι. Εγώ σας μεταφέρω τους τραυματισμούς των Ίνγκασον και Πελίστρη και συζητάτε αργότερα θα πούμε περισσότερα.
3: Λάμπρο, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Νοκάουτ λοιπόν, ακούσατε το Λάμπρο Γκαραγκάνη, νοκάουτ και ο Πελίστρι και ο Ίνγκασον με ενδεκάδα ανάγκης ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, ο Λάμπρος Γκαραγκάνης θα έχει κάνει ρεπορτάζ και θα έχει μάθει περισσότερα.

0: Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλησπέρα Γιώργο, καθολική απαγόρευση στα πατίνια σε όλες τις ηλικίες ή αλλιώς πινακίδα και υποχρεωτική ασφάλιση. Ανεβαίνουν πεζοδρόμια, περνάνε λεωφόρο χωρίς καθόλου να ελέγχουν, ούτε στα στόπ, ούτε κόβουν ταχύτητα. Χώρια που δεν ακούγονται έρχονται δίπλα σου και τρομάζεις σε μια παραβίαση στόπ από πατίνια. Σαν να ποιος σε αποζημιώνει, πάρα πολλά τα προβλήματα με τα πατίνια, λέει ο φίλος μου ο Στέλιος. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά αυτή την ώρα τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου να αποφύγει ο Παναθηναϊκός απόψε? Όχι το τι θα κάνει, αλλά τι πρέπει να αποφύγει.
1: Νούμερο 1 πρέπει να αποφύγει το άγχος. Νούμερο 2 πρέπει να αποφύγει το ρυθμό που βολεύει τη Βαλένθια. Αυτά τα δύο νομίζω και σίγουρα πρέπει να παίξει την άμυνα του πρώτου αγώνα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σήμερα ο Παναθηναϊκός να ρίξει το καλό σου νοούμενο μπασκετικό ξύλο. Βέβαια αυτό θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν να το επιτρέψουν και οι διαιτητές. Mm-hmm. Αν όντως ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό βρει μια διαιτησία έδρας, καταφέρει και υπάρχει μια διαιτησία έδρας, νομίζω ότι θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για να πάρει το παιχνίδι και την πρόκληση στο Final Four. Αν όχι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί και πάλι η Βαλένθια δεν θα έχει άγχος. Δηλαδή η Βαλένθια έχει έρθει και έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής σεζόν. Ναι. Πρέπει από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, να νιώσουν οι παίκτες της Βαλένθια την ένταση που θα δείξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί για τη μία ομάδα διακυβεύονται τα πάντα, για την άλλη δεν διακυβεύεται σχεδόν τίποτα. Η Βαλένθια πετυχημένη είναι, είτε περάσει είτε δεν περάσει το Final Four.
0: Ναι, τώρα βέβαια εκεί που έχει φτάσει και αυτή έχει φιλοδοξίες, έτσι δεν
1: υπάρχει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το πρέπει το είναι τεράστιο στον Παναθηναϊκό και πολύ μικρότερο στη Βαλένθια. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα φαβορί από την αρχή της σεζόν για την κατάκτηση του τίτλου, είναι οικοδεσπότης και γενικά είναι σενάριο τρόμου το να μην πάει στο Final Four, θα γίνει στο γήπεδο του. Και αυτό το αναγνωρίζει όλος ο οργανισμός και προσπαθεί να το διαχειριστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 5,4 πληθωρισμό τον Απρίλιο. Έχουμε μια κατάσταση όπου η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται με τίποτα. Κάθε μέρα, ας πούμε, εισβάλλει στα πορτοφόλια των οικογενειών και τα γονατίζει. Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Ή πρέπει να παραδοθούμε, ας πούμε, στην ακρίβεια και να πούμε έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε αιματηρές οικονομίες για να μην πεινάμε.
1: Γιώργο, δεν υπάρχει στις άλλες χώρες αντίστοιχα παραδείγματα όπως το δικό μας. Εδώ είναι ηλεκτρική επιδρομή. Και είναι μια ληστρική επιδρομή στις τσέπες μας και σε όλους τους καταναλωτές υπό την ανοχή της κυβέρνησης, αν όχι υπό την καθοδήγησή της. Είναι υπό την ανοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κυβερνούν τα τραστ. Και γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, πουθενά άλλου. Δηλαδή δεν υπάρχει, παντού γίνεται, ο πόλεμος δεν επηρεάζει παντού. Ναι, υπάρχει μια αύξηση.
0: Προφανώς και υπάρχει παντού.
1: Αυτό που γίνεται εδώ όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή ο τετραπλασιασμός του ρεύματος και της ενέργειας, τη μια μας έφταιγε η Ουκρανία, τώρα μας φταίει το Ιράν, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας φταίει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Απλά είναι παραδομένη η χώρα στα τραστ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γίνεται, στο ξαναλέω, γίνεται υπό την ανοχή, αν όχι υπό την καθοδήγηση, την ενορχίστρωση της κυβέρνησης. Δεν είναι απλό αυτό που συμβαίνει. Και πλέον δεν μπορεί να μας κορυδέψει και κανένας, Γιώργο. Κανένας δεν μπορεί να μας κορυδέψει. Γιατί παίρνεις τις τιμές της βενζίνης, παίρνεις τις τιμές του ρεύματος σε όλα τα υπόλοιπα κράτη, που ζουν υπό τις ίδιες συνθήκες με εμάς, το ίδιο θα έπρεπε να τους επηρεάζει ο κάθε πόλεμος, είτε στην Ουκρανία είτε τώρα στο Ιράν. Σε λίγο δηλαδή θα μας επηρεάσει η σύλληψη του Μαδούρου. Και θα λέμε συλλάβανε το Μαδούρο και γι' αυτό το λόγο ακριβένει το ρεύμα. Δεν γίνεται αυτό πια πιστευτό από κανέναν. Ξέρουμε πια τι συμβαίνει και αντίστοιχα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παπάς μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους, έχω να επισημάνω ότι σήμερα ουδής πλέον μιλάει για απόκτηση παιδείας για τους μελλοντικούς οδηγούς. Παρά τις αλλαγές των τελευταίων 50 χρόνων, η εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών παραπέμπει σε κρυφό σχολείο. Κανένας δάσκαλος εκπαιδευτής δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Οι διαδικασίες απόκτησης διπλώματος είναι συνοπτικές, βιαστικές, διεκπαιρεωτικές. Αν δεν αλλάξουν όλα αυτά, μια μερίδα πληθυσμού θα σκοτώνει και θα σκοτώνεται άδικα, ενώ η πολιτεία ανερυθρίαστα θα εισπράττει πρόστιμα. Είναι και αυτή μια οπτική σωστή κατά τη γνώμη μου.

Λοιπόν, για προσέξτε μου παρακαλώ, ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48 είναι ο νικητής. Αυτός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι με την τέτραμελή παρέα του να φάει και να πιει, να φάει και να πιει στα Τερτύπια, αυτή την υπέροχη ταβέρνα που είναι Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ο Γιάννης Αυγούλης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.48, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτός θα πάρει την παρέα του και θα πάει να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ δωρεάν στα Τερτύπια.

Έτοιμο το παραμύθι πάλι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μου Κώστας, εάν χάσω σε αυτή η διατησία. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Προχτές έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Έφταιγε η διατησία, βγήκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μπορεί να είπαν εδώ μια φάση, ξέρω εγώ, με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει. Βγήκε ο Παναθηναϊκός να πει ότι έχασε από τη διατησία. Δεν νομίζω. Μην λέμε δηλαδή, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, παιδιά. Έχασε, διότι έχασε. Τι να κάνουμε.

Για όσους τυχόν τώρα συνδεθήκανε με τον 943 Intervetan Sports, να επαναλάβω την ένδοση που μας έδωσε πριν από λίγο ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Τραυματίστηκαν Φλάσης, ο Ίγκανσον και ο Πελίστρη. Μάλλον χάνουν τη χρονιά και οπωσδήποτε χάνουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο Παναθηναϊκό, δεν βγαίνει και το σύστημα με τρεις στόπερ, δεδομένου ότι διαθέσιμοι είναι μόνο δύο, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά. Εκτός εάν ο Ράφα Μπενίτεθ βάλει τον Κότσιρα δεξί back half και τραβήξει πάλι, το έχει ξανακάνει, τον Καλάμπρια σε θέση δεξιού στόπερ.

Ομάδες λέει από την Bundesliga καλοβλέπουν τον Βαγγέλη Παυλίδη που έχει φέτος 29 γκολ και 6 ασίστ σε 51 συμμετοχές με την Μπενφίκα και είναι και δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον ασταμάτητο Λουίς Σουάρες της Sporting.

Γιατί όχι, με τη χρονιά που είχε κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης, μπορεί και να αποφέρει ένα καλό ποσό στα ταμεία της Μπενφίκα, αφενός και αφετέρου να κάνει το άλμα στην καριέρα του και να πάει σε μια καλή ομάδα, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι το θέμα της Bundesliga.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: επειδή παρακολουθώ Κογκαλίδη και Συρίγο διαδικτυακά, ο κύριος Συρίγος μονίμως μιλάει για διατησία μάρτυρα μου κογκαρότατων. Οκ, ας μιλάει ρε παιδιά. Εμείς εδώ δεν έχουμε δική μας γνώμη. Έχουμε μόνο τη γνώμη του Συρίγου. Ή είναι απαραίτητο η γνώμη η δική μου ή του Συρίγου ή οτιδήποτε εδώ να είναι θέσφατο. Ο καθένας έχει τη δική του.

Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι θα σφυρίξουν ιδιαίτερες. Το θέμα είναι τι μπάσκετ θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μπορεί κανείς να πει κάτι. Μπορεί κανείς να είναι σίγουρος αν ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά. Αυτό είναι το θέμα.

Πλάκα μας κάνει, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Βγάλανε και καλά 13 φάσεις που αδικηθήκανε. Φυσικά και πάλι φώναξαν. Μονίμως αυτό γίνεται και το υποστηρίζετε δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή υποστηρίζω τέτοιο πράγμα. Υποστηρίζω το Παναθηναϊκό σαν από την Διατησία, ρε φίλε Γιάννη. Δεν φαντάζομαι.

Ο φίλος μου ο Στέφνη μου λέει: Γιώργο, εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους τους ακροατές του σταθμού. Έτσι, ρε παιδιά, να ακούσουμε και μια ωραία ευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: Προκαταβάλει τη διατησία ανάλογα το αποτέλεσμα. Αυτό, αδελφέ μου, δεν είναι δημοσιογραφία. Συγγνώμη και εσύ. Κανένας δεν μπορεί να προκαταβάλει τη διατησία. Σε έχετε την εντύπωση ότι αν μιλάμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, ακούει ο Ντυφαλάκη και η παρέα του? Ρε παιδιά, ρε παιδιά.

Και ο Γιάννης επιμένει, ναι, αλλά μόνο για μπάσκετ, δεν λένε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Ποτέ. Πότε μας είπανε για τα συστήματα, πότε μας είπανε για το Σλούκα π.χ. και πόσο κοστίζει τον ΠΑΟ που δεν παίζει πλέον με pick and roll. Ιστερόγραφο, το υποστηρίζεις με τη στάση σου να μην το καταδικάεις. Υπάρχει και η διαπαραλήψεως υποστήριξη. Κάνει κριτική τώρα σε μένα ο φίλος μου ο Γιάννης. Δεν υποστηρίζω τίποτα, φίλε μου Γιάννη, αλλά και η δική σου άποψη είναι σεβαστή και όπως βλέπεις την αναφέρω αναλυτικά. Ο φίλος μου Στέφνη λέει: παιδιά, να περνάμε όμορφα και να χαμογελάμε και να αφήσουμε τις διατησίες και όλα τα άλλα. Είμαι κοντά στην άποψή σου, καλέ φίλε. Προκαταβάλει δημοσιογραφικά εννοώ. Εντάξει, ρε φίλε Κώστα, εντάξει, το κατάλαβα. Να είσαι καλά.

Εγώ στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική, το play-off στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς πολύ σημαντικό για τη δεύτερη θέση, έτσι. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει, φεύγει τρεις βαθμούς μπροστά. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, φεύγει αυτός τρεις βαθμούς μπροστά και εξακολουθεί να έχει και το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα δηλαδή για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ένας Παναθηναϊκός με σημαντικές ελλείψεις, πηγαίνει να παίξει στην Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είναι πλήρης και πιθανότατα θα έχει το Γιώβιτς μαζί με τον Μπάρναβα Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει νίκη για να καθαρίσει το πιάτο. Θα μένει μετά ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια για να αντιμετωπίσει τον νικητή, τον όποιο νικητή, αν υπάρξει νικητής του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια με γεμάτα γήπεδα θα γίνουν για την Super League, για τα play-offs. Δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη για κάποιο αποτέλεσμα. Σας λέω βεβαίως ότι πιο κοντά στη νίκη από τις τέσσερις ομάδες είναι η ΑΕΚ, που παίζει στην έδρα της απέναντι σε έναν απεισχνασμένο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι γεγονός, αλλά όταν μιλάμε για ντέρμπι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Γιατί άμα σας έλεγα ότι η ΑΕΚ θα έπαιρνε στη Λεωφόρο με παίκτη παραπάνω για 80 λεπτά, δεν θα μου λέγατε ότι εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, η ΑΕΚ θα το πάρει. Να όμως που δεν το πήρε το παιχνίδι, αυτό ήρθε ισόπαλο.

Παιχνίδια που θα τα παρακολουθήσετε εδώ από τον 943 Ιντερβέταν Sports και βεβαίως έτσι με Δημοσθένη Καρμύρη στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ.

Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervetan Sports, γιατί ακολουθεί πλήρης καταγραφή της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2, Παρασκευή σήμερα, υπέροχη ημέρα. Υπάρχει και μια περίεργη κουφόβραση έξω, λίγο κρυούλη, λίγο συννεφιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν το περίμενε. Νόμιζα ότι πάμε ντουγρού για άνοιξο καλοκαίρι. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Είμαστε μαζί παρεούλα έως τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχω εδώ κόσμο και κόσμο, συναδέλφους και συναδέλφους. Είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης, έτσι το λέω τώρα, Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πουλιού. Είναι το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Εδώ στείλετε ό,τι θέλετε, έτσι τα βλέπω, τα διαβάζω, ασχολούμαι. Μαζί μας και σήμερα αυτή την Παρασκευή που θα κρίνει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Διπλή ατυχία στον Παναθηναϊκό θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Φακούντο Πελίστρι και διάστρεμα ο Ίγκασον. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χάσουν τα υπόλοιπα μάτς τη σεζόν. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Ιωσούφ Γιαζίτζη. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη προς τη ουχία του στην προπόνηση των Πειραιωτών στο ίδιο πόδι που είχε τραυματιστεί το 2024 στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs στην EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Sports, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. MVP του Basketball Champions League αναδείχθηκε ο Frank Μπάρτλεϊ και κορυφαίος προπονητής ο Dragan Sakota. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριελήφθη ο Raekwon Gray. Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Ρήτας. Αυτή μάλιστα είναι η 7η παρουσία της Ένωσης σε ευρωπαϊκό τελικό. Μοναδική Βασίλισσα, συγχαρητήρια όλες στο πλευρό σας για την κούπα, το μήνυμα της κίτρινο-μαύρης ΠΑΕ στην ομάδα μπάσκετ. Την αναστολή της απόφασης της ΔΕΑΒ για τιμωρία μιας αγωνιστικής θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να έχει κανονικά κόσμο στο τελευταίο μάτς που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All-Win Arena διεκδικεί ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος όπως δεν την διεκδικεί πλέον, γιατί όπως είπαμε λόγω του τραυματισμού του δεν θα μπορέσει να παίξει σε κανένα παιχνίδι έως το τέλος της σεζόν. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα να είμαι Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ και το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All-Win Arena. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναγιώτη Χριστοφιλία στην Καλαμάτα ως πρώτος βοηθός, όπως έκανε γνωστό η Μεσσηνιακή ΠΑΕ. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 η Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της Liga στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Στο άλλο μάτς της EuroLeague, Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 10 τη Fenerbahçe στο Ζαλγκίριο Αρίνα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Μίλωνας ανακοίνωσε την αποχώρηση του 39χρονου διεθνούς κεντρικού Γιώργου Πετρέα από το σύλλογο. Στις γυναίκες, ο Ζαών Κηφισιάς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο Έλληνα προπονητή Χαράλαμπο Μιτσκίδη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κομική μέρα, φίλες και φίλοι, για το ελληνικό μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εκεί όπου θα κριθεί, αν θα ολοκληρωθεί αυτή η σειρά τώρα με πρόκριση στο Final Four του Παναθηναϊκού ή θα υπάρξει συνέχεια για πέμπτο παιχνίδι. Για να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Εντάξει, δεν ξέρω αν λογικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την μεγάλη χθεσινή επιτυχία της ΑΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή επίκειται αυτό το παιχνίδι το βράδυ, τι μπορούμε να πούμε για την προετοιμασία, για την ψυχολογία, για τις δυνατότητες, για τα ιδιαίτερα δεδομένα του απόψινού αγώνα μέσα στο Telecom Center Athens.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να κάνει αυτό που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και στην Ισπανία και στη Βαλένθια. Να μπει με την ίδια συγκέντρωση, με την ίδια ετοιμότητα, με την ίδια αποφασιστικότητα, ότι δεν πρόκειται να δώσει κανένα άλλο δικαίωμα στους Ισπανούς για να ελπίζουν, για να βγάλουν αυτή την υπεροψία τους και για να γυρίσουν ξανά το πλεονέκτημα που είχαν με πέμπτο παιχνίδι ξανά στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει μόνο τα 5 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τετάρτης και τα λεπτά που έπαιξε επί ισπανικού εδάφους να παίξει άμυνα το πρώτο και το κύριο και κυρίως να βγάλει τη διάθεση που οφείλει για να μπορέσει να κλείσει θέση στο Final Four της Αθήνας.
0: Για ποιο λόγο δεν μετήχε στην Media Day ο Εργκίνα Ταμάν, παρά έστειλε μόνο ένα γραπτό, μια γραπτή δήλωση?
1: Ο Εργκίνα Ταμάν αρκετές φορές φέτος το έχει κάνει αυτό. Ίσως να θέλησε έτσι να ελέγξει λίγο περισσότερο τον εαυτό του, στο να του τεθούν και ερωτήσεις που μπορεί να έβγαζε την ενόχλησή του, να έλεγε πράγματα τα οποία ίσως δεν θα ήταν καλό να υποθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να εξηγήσω, ότι να είναι μια πιο συγκεκριμένη, ξεκάθαρη δήλωση, τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το τέταρτο παιχνίδι της σειράς και να αποφευχθούν περισσότερα σχόλια και τα οποία μπορεί να έβαζαν και αυτόν σε άλλες διαδικασίες, να γινόταν περισσότερη συζήτηση με ό,τι συνέβη και στο μάτς της Τετάρτης ανάμεσα σε αυτόν και τον προπονητή της Βαλένθια. Οπότε σου λέει καλύτερα να είμαστε όλοι πιο ήσυχοι, πιο σίγουροι. Πάμε με μια γραπτή δήλωση την οποία έστειλε στα μέσα έτσι κι αλλιώς το γραφείο τύπου της ΚΑΕ.
0: Ωραία, πάντως ξέρουμε
1: για
0: την περίπτωση.
1: Για προστασία και για προστασία της ομάδας, φαντάζομαι, λοιπόν, εν κατακλείδη ότι έγινε όλο αυτό.
0: Ναι, αυτή η γραπτή δήλωση είναι: είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, ουσιαστικά έτσι σαν τίτλο. Λοιπόν, τη Ρεάλ πάντως θα αντιμετωπίσει, ελπίζουμε, ο Παναθηναϊκός έτσι στο Final Four.
1: Εντάξει, ήταν και το πιο λογικό με βάση και την εικόνα των ομάδων στα δύο πρώτα ματς. Λογική και η αντίδραση που έβγαλε η Χάπουελ την Τρίτη το βράδυ και κέρδισε τουλάχιστον ένα παιχνίδι στην πούμε έδρα της, αλλά η Real ήταν σαφέστατα καλύτερη, είναι άλλη ομάδα, άλλοι παίκτες, άλλη εμπειρία και επιστρέφει η ισπανική ομάδα μετά το διάλειμμα, το κακό, την κακή παρένθεση που έκανε πέρυσι και απήχε από το Final Four λόγω του αποκλεισμού της.
0: Πάμε λοιπόν στην εμφάνιση την χθεσινή, την νίκη της ΑΕΚ επί της Μπανταλώνα. Ουσιαστικά ήταν στο γήπεδο της Μπανταλώνα, έριξε την Ουνικάχα στο ταπί, στο Καναβάτσο, πήρε την μεγάλη πρόκριση. Πάμε για τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, μακάρι. Το αύριο το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ στις 9 είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στον τελικό του Final Four του BCL με τη Ρίτας, η οποία είναι η μεγάλη έκπληξη διότι απέκλεισε την Τενερίφη στον πρώτο χθεσινό ημιτελικό. Η ΑΕΚ ήταν σαφέστατα καλύτερη, έπαιξε πολύ καλή άμυνα και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Μάλαγα δεν είναι αυτό το μεγαθύριο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ομάδα άλλωστε που πέρυσι είχε κατακτήσει το τρόπαιο επί ελληνικού εδάφους στη Σανέλα Αρένα. Και η ομάδα του Dragan Sakota απολύτως προσιλωμένη στον στόχο της που δεν ήταν άλλος από τη συμμετοχή στον τελικό, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και φυσικά τώρα έχει ακόμα ένα μάτς για να μπορέσει να πανηγυρίσει στο τέλος της ημέρας αύριο το τρόπαιο το οποίο το έχει κατακτήσει ξανά, έτσι.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα, που δεν το λένε συνήθως οι προπονητές, για λόγους διάφορους. Η λέξη εκδίκηση δεν είναι κάτι που θα το πει ένας σοβαρός προπονητής κτλ. Αλλά μου άρεσε γιατί ήταν αυθεντικός στον Ντράγκαν Σάκοτα και είπε πραγματικά είναι τεράστια ευχαρίστηση όταν έχεις την ευκαιρία να πάρεις εκδίκηση. Το είπε έτσι όπως το αισθανόταν ο άνθρωπος.
1: Βέβαια. Γιατί σου είπα, είναι αυτό το ότι πέρυσι η ΑΕΚ έχασε στο Final Four που διοργάνωσε εδώ, στο γήπεδό της, παρουσία του κόσμου της. Το τρόπαιο, άρα λοιπόν πήρε τη ρεβάνς.
0: Ναι, ακριβώς. Ωραία, είδαμε την αγκαλιά του Μάικ.
1: Αποκλείοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ζέτα μου, αποκλείοντας και δύο ισπανικές ομάδες, διότι για να φτάσει στο Final Four απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση, και χθες απέκλεισε και την κάτοχο του τίτλου, έτσι, πάλι ισπανική ομάδα.
0: Ναι, σωστό. Ωραία, ήταν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρόν, τον έκαναν και πολλά πλάνα οι διοργανωτές. Ωραία, όλα καλά, Αγγελόπουλο με Σάκοτα τους είδαμε αγκαλιασμένους, τον κόσμο για αυτοί οι 800 φίλαθλοι της ΑΕΚ να παραλυρούν.
1: Ο Ντράγκαν Σάκοτα έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία για την ΑΕΚ, πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με την ομάδα, και τώρα στην πιο όρημη και δική του φάση, αλλά και πιο όρημη αν θες του Προέδρου της ΑΕΚ, του Μάκη Αγγελόπουλου, ο οποίος έχει αφήσει στα χέρια του Σέρβου τεχνικού το στήσιμο, το ρόστερ, τα πάντα, το πώς τρέχει το αγωνιστικό κομμάτι. Άρα είναι στην καλύτερη φάση και των δύο για να μπορέσει αυτή η συνεργασία να επισφραγιστεί και με έναν τίτλο.
0: Ωραία. Εντάξει, Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: να σε αποχαιρετήσω για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα. Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο αγαπητός προπονητής της ΑΕΚ, στην Κοσμοτέ.

0: αν το βλέπουμε παιχνίδι με σημασία, τη σημασία έχει, εννοείται ότι ήταν καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν ίδιο αντίπαλος τόσο καλός και τόσο σημαντικό παιχνίδι. Είμαστε ευχαριστημένοι με απόδοση. Παρόλο που πάντα κάτι έχουμε να πούμε, κάποια παράπονα, αλλά δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά παίξαμε μια σπουδαία άμυνα, ιδιαίτερα στο πρώτο μήκρο τους κρατούσαμε πολύ χαμηλά. Μια ομάδα πια στο πρωτάθλημα πάει πάντα 100 πόντους και έχει πολλά όπλα όσον αφορά το transition παιχνίδι. Έχουμε παίξει εμείς αρκετά παιχνίδια με ομάδες up tempo, όπως είναι Alba Verolino, όπως είναι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όταν παίζουν σκληρή άμυνα στο πρωτάθλημα, τρέχουν και βάζουν εύκολους πόντους. Εννοείται ότι κάθε παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό, παρόλο που λέμε ότι πάνε να τρέχουν.
1: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσατε προηγουμένως τις εξελίξεις που μετέφερε στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη ο Λάμπρος Γκαραγκάλης. Να ακούσουμε και πάλι τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό δυσάρεστο. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Σ' άκουσα προλίγου την δυσάρεστη είδηση που μετέφερες και πώς τα έχει η ζωή στο δελτίο των Μία. Λέμε θέση στο αρχικό τμήμα του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All Win Arena, διεκδικεί ο Φακούντο Πελίστρη. Και στο δελτίο των δύο λέμε ότι ο Φακούντο Πελίστρη μαζί με τον Ίγκασον τίθεται εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Ναι, γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Γιατί ο Πελίστρη ήταν στο σχεδιασμό του Μπενίτεθ ο παίκτης που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Βισέντε Ταμπόρδα στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Ένωση. Γι' αυτό και το έδωσα το πρωί για το δελτίο. Γιατί ο Ταμπόρδα δεν τα πολύ πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχει να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση εδώ και καιρό. Και σκεφτόταν μια διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα ο Μπενίτεθ, προφανώς υπολογίζοντας χωρίς τον ξενοδόχο. Με τον Πελίστρη, ο οποίος όταν είναι καλά, γιατί φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από συνεχόμενες κλάσεις και στην αρχή και τώρα στο τέλος της σεζόν, από έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ καλά τακτικά στο ανασταλτικό κομμάτι, έχει εντάσεις, έχει τρεξίματα και μπορεί να συνεισφέρει σε όλη την πλευρά. Για τον Πελίστρη ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι είχε πρόβλημα από τη χθεσινή προπόνηση. Για τον Ίγκασον είχαμε μια πληροφορία, αλλά πάντα σε ιατρικά θέματα περιμένω την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, όπως σας έχω ξαναπεί. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Χάβι Ερνάντες τιμωρημένος. Ρενάτο, Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερτς, Σοκόμα, Κρόχρονα έξω. Συν δύο προβλήματα, Ίγκασον διάστρεμα στην ποδοκλινική. Σίγουρα 15 μέρες εκτός προπονήσεων, χάνει τα τρία επόμενα παιχνίδια. Και Φακούντο Πελίστρη χλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. 20 μέρες περίπου έξω, εντάξει, το καλό για την Ουρουγουάη είναι ότι θα προλάβει το Μουντιάλ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας national team player που έχει αποδείξει τουλάχιστον η παρουσία του στον Παναθηναϊκό ότι περισσότερο τον αφορά τι θα κάνει με την εθνική ομάδα παρά με το συλλογό του. Είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να βρει λύση ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι 100-0, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασικό σου δεξιός εξτρέμ που έχεις δώσει και ένα φορτηγό λεφτά να τον πάρεις, όχι ολοκληρών, το 55% από τη Manchester United, να έχει αυτήν την αγωνιστική ετοιμότητα περαστικά και στους δύο αθλητές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σήμερα βγήκαν οι εξετάσεις των ποδοσφαιριστών και έχουμε και τις διαγνώσεις όπως τις έχει δώσει επίσημα ο Παναθηναϊκός στην επίσημη στο σελίδα του, μπορούμε να πούμε πλέον και μετά τις σημερινές δοκιμές ότι ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται σε αλλαγή διάταξης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω ότι με τετράδα είχε παίξει ο Παναθηναϊκός και στο παιχνίδι πρωταθλήματος και έφαγε 4. Έχασε 4-0. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή συνθήκη αυτό για τους πράσινους, οι οποίοι έχουν μείνει με δύο στόπερ, τον Μπάλμερ Μπράουν και τον Αχμέτ Τουμπά, δεν υπάρχει άλλος. Και πλέον το σενάριο τριάδας έχει μόνο τους δύο αυτούς συν τον Καλάμπρια και να βγει από την Αυσαλήνη, γιατί ήταν εκτός αποστολής στο 0-0 της Λεωφόρου με την ΑΕΚ ο Γιάννης Κότσιρας, για να καλύψει τη δεξιά πλευρά. Δεν το αποκλείω, απλά μετά και τη σημερινή δοκιμή δεν το θεωρώ το επικρατέστερο σενάριο. Άρα λοιπόν, αν πρέπει να πάμε με 4-2-3-1 πιθανή ενδεκάδα για το μάτι της Φιλαδέλφεια την Κυριακή, είναι Λαφών, Καλάμπρια Κυριακόπουλος, Τουμπά αριστερά, Πάλμερ Μπράουν δεξιά. Πλέον νομίζω ότι το Σιώπης Κοντούρης στη μεσαία γραμμή στο 6 και στο 8 κουμπώνει και μένει να δούμε αν ο Μπενίτε θα επιλέξει μια πιο αμυντική προσέγγιση, αν εφαρμόσει φυσικά τη διάταξη αυτή, με Τσέριν λίγο πιο μπροστά, δηλαδή να πάει με τρεις καθαρόιμους ουσιαστικά αμυντικούς χαφ, εντάξει ο Τσέριν είναι και λίγο στο 8, ή αλλιώς να βάλει εκεί τον Τάσο Μπακασέτα. Αριστερά θα βάλει τον Αντίνο ή τον Ζαρουρί, αλλά Αντίνο νομίζω, γιατί θα αν επιλέξει αυτή τη διάταξη, θα χρειαστεί καθαρό έμους εξτρέμ. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέας Τετέ και πλέον δεξιά με τον Ταμπόρντα, αν δεν μπει μπροστά από τους ΧΑ, δηλαδή αν δεν, γιατί η θέση μπροστά από τους Σιώπη Κοντούρη έχει τρεις που τη διεκδικούν, Ταμπόρντα, Μπακασέτα και Τσέριν. Ο Ταμπόρντα δεν μπορεί να παίξει την πλευρά. Εκεί δεν πρέπει να αποκλείσουμε την έκπληξη, την πολύ μεγάλη έκπληξη, με κάποιον από τη second unit. Όπου second unit βάλετε Παντελίδη ή Γιάγκουσιτς. Οπότε, έτσι όπως αναδιαμορφώνεται η κατάσταση, νομίζω ότι θα πάμε σε ενδεκάδα ανάγκης του Παναθηναϊκού και με μία-δύο σημαντικές εκπλήξεις στην ενδεκάδα που... Θα περιμένουμε και την αποστολή, γιατί έχουν και αύριο προπόνηση, μη σκάσει τίποτα άλλο. Αλλά μιλάμε πάντα με τα σημερινά δεδομένα.
1: Λες ότι μπορεί να βάλει Παντελίδη, τον οποίο έχει δείξει ότι δεν χρησιμοποιεί.
2: Λέω ότι μπορεί να βάλει κάποιον από τους ποδοσφαιριστές ή τον Παντελίδη, τον Γιάγκουσιτς, που αυτή τη στιγμή πράγματι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα, ο Μπενίτες δεν τους βλέπει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κατά τα άλλα, υπάρχει αυτή. Τα έχεις πει και χθες και σκεφτόσουν δυνατά στην πραγματικότητα. Όμως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός επιδιώκει ό,τι μπορεί για να ανατραπεί αυτή η τιμωρία της τελευταίας αγωνιστικής στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Διεκδικεί μια αναστολή της απόφασης, έτσι.
2: Ναι. Κοίταζε, χθες που μιλήσαμε, δεν είχαμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού και δεν ξέραμε το περίγραμμα του πώς θα αντιδράσει για αυτή την κακή κατά νέα απόφαση τιμωρία της Λεωφόρου από τη ΔΕΑΒ. Όχι μόνο για την ιστορικότητα του αγώνα, από τη στιγμή που υπάρχει αξιόπινη πράξη να τιμωρηθεί και υπάρχει αυτός ο νόμος, τέλος πάντων, πάντα είμαστε με τον νόμο. Να τιμωρηθεί και η Λεωφόρος, να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός, να τιμωρηθούν όλοι. Το θέμα το δικό μου είναι ότι δεν τιμωρούνται οι άλλοι. Η ιδέα μας καθίσει φέτος να δει τι έχει γίνει σε άλλες έντρες των Big Four, έχουν γίνει χειρότερα πράγματα από ίσως τελικό του κυπέλλου τον πρόσφατο, ας πούμε, με σπασμένα καθίσματα, έχουν γίνει χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, εδώ στεκόμαστε τώρα στο πώς θα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Πρωτίστως,
1: εντάξει, εκεί ήταν οικονομικό πρόστιμο για τον τελικό του κυπέλλου.
2: Ναι, αλλά ήταν 160 σπασμένα καθίσματα.
1: Ναι, ναι. Το πρόστιμο ήταν οικονομικό πάντως.
2: Άρα πάμε λοιπόν μέθοδο των τριών, 160 σπασμένα καθίσματα χρηματικό πρόστιμο, δύο κροτίδες και πέντε. Τρόπο τιμωρία έδρα στο πιο ιστορικό παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το αξιολογήσω αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει την αναστολή εκτέλεση της απόφασης στο παιχνίδι να διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Αν το πετύχει, που έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή υπάρχει διαδικασμένο σε παλαιότερες υποθέσεις, τότε η τιμωρία έδρα δεν θα σβηστεί, αλλά θα πάει στο πρώτο εντός έδρα της επόμενης σεζόν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός, με υπευθυνότητα ως προς την πλειοψηφία των φιλάθλων του, θα απευθυνθεί και θα λάβει αυστηρά μέτρα σε αυτούς που ευθύνονται για την τιμωρία της ομάδας. Εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο και η στέρηση δυνατότητας αγοράς εισιτηρίου διαρκείας σε άτομα που ταυτοποιήθηκαν και κρίθηκε ότι συνέβαλαν στα συγκεκριμένα περιστατικά.
1: Είναι αυτό.
2: Να ληφθεί απόφαση πρώτα. Βλέπω, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χθες, επιβολή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και στέρηση δυνατότητα αγορά εισιτηρίου διαρκεία. Τώρα δεν προσδιορίζεται αν θα είναι για κάποιο χρονικό διάστημα για πάντα. Έτσι. Το εφόρου ζωή, OK, είναι εξαντλητικό, αλλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να το γνωρίζω. Επίσης, για τον αποχαιρετισμό και το ιστορικό αντίο στην εμβληματική έδρα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός μέσα σε όλες τις δράσεις τις οποίες έχει προγραμματίσει να κάνει, φιλικά, events κτλ., θα γίνει μια ξεχωριστή αναμέτρηση με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό, έτσι ώστε να αποχαιρετήσουν όλη τη Λεωφόρο το Απόστολος Νικολαίδης. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, εγώ λέω, αλλά στην περίπτωση που η ποινή με τον ΠΑΟΚ μείνει, τότε θα γίνουν και άλλες δράσεις έτσι ώστε να ποινηθεί το Απόστολος Νικολαίδης.
1: Αυτό το ρεπορτάζ εισαγωγικά για την πρόθεση του Παναθηναϊκού να πάρει δανεικό τον Γιώργο Βαγιανίδη, που το μετέφερε η Record, εν πάση περιπτώσει, όχι καμία τυχή αυτή, πρέπει να είναι εντελώς fake, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Η Record είναι μια εφημερίδα, ένας διαδικτυακός ιστότοπος, ο οποίος έχει καλή ενημέρωση από το Sporting. Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως, εδώ πρέπει, αυτό που κοιτάξαμε σήμερα είναι από πού προέρχεται η συγκεκριμένη πληροφόρηση. Δεν προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, είναι βέβαιο, ούτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αυτό μπορώ να το πω με σχετική βεβαιότητα, γιατί δεν υπάρχει ούτε από τη μία πλευρά πρόθεση επαναπατρισμού του Βαγιανίδη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, μιλάμε για τώρα. Mm-hmm. Ούτε από την πλευρά του Βαγιανίδη πρόθεση του να γυρίσει στην Ελλάδα. Προφανώς και οι άνθρωποι όμως δεν χώρισαν το κεφάλι του. Άρα πρέπει να δούμε αν προκύπτει από μανατζερικές πηγές που εγώ δεν έχω πρόσβαση. Αλλά από τον Παναθηναϊκό και την πλευρά του ποδοσφαιριστή φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Δεν ξέρω αν είναι τελείως fake. Η ρεκόρντ είναι πολύ αξιόπιστη γενικά. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα. Αυτό μπορώ
1: μάλιστα,
2: να πω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 943 Interveten Sports.

0: του. Μία ακόμη ατυχία για τον παίκτη, τρίτη συνολικά. Πόσο θα μείνει εκτός και τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Καλησπέρα Ζέτα, ναι. Είναι ξεκάθαρα ο μεγάλος άτυχος, όχι της χρονιάς, θα λέγαμε των αρκετών τελευταίων ετών για τον Ολυμπιακό. Γιατί να θυμίσουμε πως, όπως είπες και εσύ, πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχε βιώσει αυτό σημαντικό τραυματισμό. Τον Νοέμβριο του 24, Ντιέγκο Μαρτίνεθ στο τιμόνι, το προπονητικό τιμόνι του Ολυμπιακού, σε ένα μάτς εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, είχε υποστεί ρήξη προσιουχίας του. Έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια με τον Ολυμπιακό δίπλα του, στο πλευρό του, το έχει πει πολλές φορές αυτό ο Γιαζίτσι. Mm-hmm. Επανήλθε, έδειξε πράγματα με βάση το πλούσιο ταλέντο του. Βέβαια δεν συναντήθηκε, η αλήθεια είναι, ποτέ επί της ουσίας αγωνιστικά με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πλάνο του Βάσκου τεχνικού, και τώρα στη χθεσινή προπόνηση υπέστη εκ νέου τον ίδιο τραυματισμό. Κάτι που σίγουρα θα τον αφήσει 7 με 8 μήνες εκτός δράσης. Η αλήθεια είναι ότι στην σύγχρονη αθλητιατρική και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο τραυματισμός δεν είναι τόσο σοβαρός όσο παλιότερα. Αλλά όταν το έχει πάθει 3 φορές σίγουρα, είναι αρκετά επιβαρυντικό και για το σώμα και κυρίως για το πνεύμα, θα έλεγα. Έτσι. Με τον Γιαζίτσι να έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αρκετές ομάδες είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, ομάδες είτε από την πατρίδα του είτε από το Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου διατηρεί ένα πολύ καλό όνομα. Ωστόσο όλα αυτά τώρα πάνε πίσω. Σημασία έχει ο παίκτης να επιστρέψει καλά στην υγεία του, να είναι και ψυχολογικά καλά, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός κοινοποίησε ανάρτηση και ουσιαστικά παράλληλα και τις ευχές του δημόσια, και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επιστροφή. Και κάπως έτσι, με αυτή την ψυχολογία, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται. Είναι κάτι πάντα που βαραίνει τις ομάδες. Θα έλεγα ότι πιο πολύ βαραίνει πνευματικά την ομάδα και όχι αγωνιστικά. Γιατί ο Γιαζίτσι δεν ήταν ακριβώς εκτός πλάνων, αλλά ήταν εκτός βασικών πλάνων του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο παίκτης που πριν από λίγες εβδομάδες παραλίγο να σώσει την παρτίδα για τους Πειραιώτες στο Φάληρο κόντρα στην ΑΕΚ, τον γκολ του ακυρώθηκε, και ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεισφέρει σε 21 μάτς, 7 γκολ, 6 ασίστ. Είναι πίσω από Ελκαμπή και Ταρέμι με τον τρόπο του, γιατί όντως δεν έχει πάρει αρκετές. Βασικά δεν έχει πάρει βασικό ρόλο ο Γιαζίτσι φέτος. Παρ' όλα αυτά έχει δείξει ότι μπορεί να συνεισφέρει ακόμα και με τα ψίχουλα εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά λεπτά που πήρε από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Κατά τα άλλα, πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ?
1: Όπως σου είπα, είναι λίγο βαρύ το κλίμα λόγω του τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να προετοιμάζει την ομάδα. Λέγαμε ότι δεν θα είναι τόσο ευρύ το rotation σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του μάτς με τον δικέφαλο του Βορρά. Θέσεις διεκδικούν ο Μπρούνο και ο Ποντένσε, ακόμα και ο Αντρέ Λουίς αντί τον Ρόντι Νέι και Ορτέγκα, και υπάρχει ο αστερίσκος του Μουζακίτη, αλλά θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει κάτι επί της ουσίας, κάποιο πρόβλημα, κάποιες ενοχλήσεις δηλαδή, δύσκολα ο Μεντιλίβαρ θα προχωρήσει σε παραπάνω από 2 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Όλα τα έχει κάνει ο Βάσκος, προχωράει και σε εκπλήξεις, αλλά θεωρώ ότι το ταβάνι του θα είναι εκεί οι 2 αλλαγές εν ώψη του ματς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχει πιάσει καλοσύνη τελευταία και πάλι είναι 2.30. Εντελώς μεσιάσαμε την εκπομπή, έτσι, ήταν 2.30. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας, μην ξεχνάτε, είναι πάντοτε Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα

0: ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Έντονες προφανώς αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων, που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Στο πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είχαμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέου, ο οποίος τόνισε ότι έρχονται την επόμενη εβδομάδα 1000 νέες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, μιλώντας στον Sky, προανήγγειλε την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, στην οποία αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Όπως απεκάλυψε, εξετάζεται ακόμα και η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Στον Κυριάκο Πιαρακάκη, την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας και είναι άνω των 60 ετών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65, όπως ανέφερε ο Υπουργός. Στο ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδουλάκη, και όμως γίνεται η τετραήμερη εργασία. Αυτό τόνισε ο κύριος Ανδουλάκης σε ένα βίντεο το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για πιλωτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα και επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές και διοικητικές υπηρεσίες με σταδιακή εφαρμογή και φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Στα της οικονομίας, το 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός για το μήνα Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις να πω ότι καταγράφονται στα καύσιμα, τα ενίκια αλλά και το κρέας. Στις χρηστικές ειδήσεις, κλείνει σήμερα στις 6 το απόγευμα προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Να πω ότι όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 του μήνα για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση των υφισταμένων. Επίσης, μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο θυμίζω ότι προβλέπει μια οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Έχουμε επίσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο ΟΑΚΑ λόγω της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Η διοίκηση μάλιστα του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, σε συναγερμό οι αρμόδιες αρχές μετά το χθεσινό εντοπισμό ενός θαλάσσιου ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας, φαίνεται να είναι ουκρανικής προελεύσεως. Έφερε βαρύ φορτίο εκρηκτικών υλών, γύροντας έτσι σοβαρά ερωτήματα για την παρουσία του στην περιοχή. Στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα, αλλά και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά με το ηλεκτρικό πατίνι, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύει το 12χρονος, ο οποίος θυμίζω τραυματίστηκε χθες σοβαρά, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Είχαμε επίσης μια εμπριστική επίθεση η οποία σημειώθηκε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Από την φωτιά και την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές φθορές, ενώ στην υπόθεση των επιθέσεων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε πετώντας πέτρες σε 6 άτομα. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα, εκεί όπου στην Μέση Ανατολή η εκεχηρία παραμένει εύθραστη. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εγκυχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο αλλά και ακόμα ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ursula von der Leyen και Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δέσμευση των δύο πλευρών ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Παρά 20 ήρθε η ώρα για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνα του 943 Interveten Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 με την Interveten υποστηρίκτρια και αρρωγό μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ΑΕΚ και να ακούσουμε από τον Γιώργο Βασιλείου τι έχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Γιώργο. Καταρχάς φαντάζομαι και είπα ενθουσιασμένη από τη χθεσινή εμφάνιση της μπασκετικής ΑΕΚ απέναντι στην Μάλαγα. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά δίνει μεγάλη ένα κύμα χαράς στην Ένωση.
3: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, σίγουρα η χαρά στον οργανισμό της ΑΕΚ είναι τεράστια μετά την πρόκριση της Βασίλισσας στο τελικό του Basketball Champions League. Mm-hmm. Οπότε και η ΠΑΕΑΕΚ ήταν αυτονόητο να προβεί σε αυτή την ανάρτηση στα social media για να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τους μπασκετμπολίστες της Ένωσης για αυτή την επιτυχία. Ζητώντας φυσικά να φτάσει μέχρι τέλος, να φτάσει και στην κατάκτηση του τίτλου. Mm-hmm. Μοναδική Βασίλισσα, φέρε το κύπελο ουσιαστικά είναι η ανάρτηση της ΠΑΕΑΕΚ. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για τον οργανισμό της ΠΑΕΑΕΚ, γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολύ κοντά και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Διεκδικεί και τον τίτλο στο Champions League, οπότε και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Καταλαβαίνεις ότι οι φίλοι της ΑΕΚ είναι ενθουσιασμένοι, είναι χαρούμενοι και περιμένουν πώς και πώς τον τελικό.
2: Δεν ξέρω αν έμαθες τα του Παναθηναϊκού την απουσία του Πελίστρη και του Ίγκασον μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα δεν ξέρω αυτό αν επηρεάζει την ΑΕΚ, πάντως είναι ένα δεδομένο. Πώς προετοιμάζεται για το Κυριακάτικο η Ένωση?
3: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ο Νίκολης πάντα δεν κοιτούσε τον αντίπαλο, σίγουρα κάνει ανάλυση, ξεχωρίζει δυνατά και αδύνατα σημεία του κάθε αντιπάλου, αλλά αυτό που ενδιαφέρει την Ένωση είναι η δική της παρουσία, η δική της φιλοσοφία. Και ο Νίκολιτς έχει σταθεί περισσότερο σε αυτό. Δεν υπάρχουν προβλήματα, όπως έχουμε πει για τις προηγούμενες ημέρες, όλοι οι προσφεστές είναι διαθέσιμοι για τον Μάρκο Νίκολιτς, οπότε έχει δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Τώρα με βάση τις δοκιμές που έκανε χθες κυρίως, γιατί σήμερα δεν έχω ενημέρωση για το τι έχει δοκιμάσει, δεν έχω καταφέρει να μάθω. Αυτό που σκέφτεται ο Νίκολης έχει να κάνει κυρίως με το επιθετικό δίδυμο. Εκεί είναι ίσως το δίλημα του σεβροπονητή. Έχω την αίσθηση ότι ο Γιώβιτς θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, το λέγαμε και χθες στο Σάκη, με τον Ζήνη να είναι ο παρτενέρ του και να μείνει στον Πάγκο Βάργα. Αυτό δοκίμασε περισσότερο και στην χθεσινή προπόνηση ο Μάρκο Νίκολιτς. Και άλλη μια θέση που θα έλεγε κανείς ότι είναι ανοιχτή είναι αυτή του αριστερού πακ. Δοκιμάστηκε περισσότερο Πεν Ράις, λιγότερο Πίλιος, αλλά θα δούμε και σήμερα τι έχει δοκιμάσει ο Νίκολιτς για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
2: Κατά τα άλλα έχουμε τίποτα έτσι περιραίων, κάτι σχετικό ή άσχετο με το παιχνίδι?
3: Όχι, είναι sold out το μάτς, ο κόσμος περιμένει με αγωνία το κυριακάτικο παιχνίδι, να δει την ομάδα του να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Εννοείται ότι είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά, θα είναι κατάμεστη, είναι sold out εδώ και πολύ καιρό το παιχνίδι, οπότε μετρούν αντίστροφα και την ομάδα για να βρεθούν στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς για να στηρίξουν και να πανηγυρίσουν την νίκη της ομάδας τους.
2: Που θα τους φέρει πολύ πολύ πολύ κοντά πλέον.
3: Άμα έρθει αυτή η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό θα είναι ένα τεράστιο άλμα προς την κατάκτηση του.
2: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Ωραία, έγινε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να καλό
2: καλά, μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: 943 Interveten Sports.

0: Μόνο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε περισσότερα. Κυρίως από τον ΠΑΟΚ είναι οι ειδήσεις, από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται βέβαια οι προπονήσεις εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατσίδης, νομίζω το είχες πει και χθες πάνω κάτω, οριστικά εντός.
1: Πράγματι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χατσίδης είναι οριστικά εντός, θα ακολουθήσει την αποστολή κανονικά στον Πειραιά για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν θα συμβεί το ίδιο όμως με τον Γιακουμάκη, ο οποίος και σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Αποκλείεται λοιπόν οριστικά η συμμετοχή του ακόμα και στην αποστολή. Και πλέον οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα τον ετοιμάσουν για τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ένα δίλημα, διότι έκανε κάποιες δοκιμές σήμερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον Μεϊτέ και τον Οσντόεφ και τον Ζαφίρη. Ουσιαστικά ο Μεϊτέ θα είναι ο βασικός, διεκδικούν θέση ο Οσντόεφ με τον Ζαφίρη, με περισσότερες πιθανότητες να έχει ο Ρώσος να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα. Να δούμε δηλαδή ένα δίδυμο Μεϊτέ Οσντόεφ ως αμυντικά χαφ. Κατά τα άλλα, οι γνωστοί απόντες, ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και ο Καμαρά, οι οποίοι ούτως ή άλλως, το λέγαμε και όλη την εβδομάδα, δεν πρόκειται να αγωνιστούν σε άλλο παιχνίδι φέτος για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει αισιοδοξία. Η ομάδα αύριο θα αναχωρήσει μετά το τελευταίο χαλάρωμα για την Αθήνα και πάει για τον τελικό με μεγάλη δόση αισιοδοξίας για το διπλό.
0: Έτσι όπως το λες, για τον τελικό. Λοιπόν, βέβαια εγώ βιάστηκα να πω ότι μάλλον δεν υπάρχουν άλλα νέα από Άρη και Ηρακλή. Εσύ είσαι όμως ο κατάλληλος να τα απαντήσει αυτά. Έχουμε τίποτα σε εξέλιξη?
1: Κοίταξε τώρα, στον Άρη υπάρχει μια φημολογία η οποία διαψεύστηκε βέβαια πολύ γρήγορα για τον Πασχαλάκη. Μια φημολογία που κυκλοφόρησε το πρωί, ότι εξαιτίας του ότι ο Πασχαλάκης δεν αγωνίζεται πια τον Ολυμπιακό, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε, ψάχνει να βρει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μπλέχτηκε εκεί το όνομα του Άρη, για το οποίο πάντως όνομα οι άνθρωποι του Άρη είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Αυτό είναι ως διαρροή.
0: Μάλιστα.
1: Λέγαμε και χθες ότι πάρα πολλά ονόματα θα ακουστούν τώρα, μπαίνουμε σε μεταγραφική περίοδο και ειδικά τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα θα ακούμε πάρα πολλά σενάρια. Το θέμα είναι ποια είναι υπαρκτά και ποια είναι ανύπαρκτα.
0: Εκτός των άλλων, ετοιμάζεται τώρα για το παιχνίδι με το Νόφι πλέον στην έδρα του. Εντάξει, είπαμε, αυτά τα παιχνίδια είναι πιο πολύ σίγουρα διαδικαστικά, αλλά ξέρεις, να κάνουν δοκιμές οι προπονητές.
1: Ναι, είναι και μια ευκαιρία να δουν παίκτες, ας πούμε ο Γρηγορίου, να δει ποδοσφαιριστές που δεν είχε την δυνατότητα να δει αυτό το διάστημα που είναι προπονητής στον Άρη, όπως ο Μάικιτς, ο Κροάτης τερματοφύλακας, τον οποίο μάλλον και θα ξεκινήσει όπως όλα δείχνουν στην αναμέτρηση με τον Όφη, διότι από τη μία πλευρά είναι τραυματίας ο Διούδης, μένει εκτός αποστολής και ο Αθανασιάδης εντός εισαγωγικών έχει μπουκώσει τόσα παιχνίδια. Είναι και μια ευκαιρία τώρα να δούμε και τον Μάικιτς, τον οποίο έχουμε να τον δούμε από τον Αύγουστο, 30 Αυγούστου, από ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό, ένα 0-2 στο Κλειάνθης Βικελίδης. Εκείνη ήταν και μια εμφάνιση η οποία δεν είχε αρέσει στον τότε προπονητή, τον Μαρίνο Ουζουνίδη, και τον παραγκόνησε. Από τότε έχει να αγωνιστεί ο Μάικιτς, άρα είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι που δεν έχει και ενδιαφέρον απέναντι στον Όφη.
0: Από Ηρακλή τίποτα νέο?
1: Από Ηρακλή μένουμε στις δηλώσεις του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος είπε ότι θα φέρει καλό προπονητή, όπως προσπάθησε να φέρει τον Ιταλό που δεν τα κατάφερε. Θα πάει στην ίδια αναζήτηση ενός καταξιωμένου προπονητή από την Ευρώπη, αλλά μέχρι εκεί. Και όπως είπε ο κ. Μονεβασιώτη, στόχος είναι να φέρει κάποια στιγμή τον Ηρακλή στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, να μην κυνηγάει δηλαδή την παραμονή, όπως μάλλον θα γίνει του χρόνου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μετά από 9 χρόνια η ομάδα ανεβαίνει. Αλλά από το σημείο αυτό και μετά θα προσπαθήσει να αλλάξει επίπεδο τον Ηρακλή και αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Παναγιώτη, μιλάμε μόνο για ξένο προπονητή?
1: Για ξένο τώρα. Από ό,τι φαίνεται εκεί προσανατολίζεται ο κ. Μονεβασιώτης. Διότι από την Ελλάδα, ποιο να φέρει τώρα, και ξέροντας και οι Έλληνες προπονητές το ποιόν του κ. Μονεβασιώτη, δύσκολα θα ρισκάρει κάποιος καταξιωμένος να έρθει. Μάλιστα. Αν και οι ξένοι ρωτάνε, ξέρεις, δεν έρχονται στα τυφλά.
0: Ναι, προφανώς. Αλίμονο. Ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε όπως πάντα τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς θες να ξεκινήσει. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η ιστορία του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε, η οποία εξελίσσεται κιόλας. Ναι. Αλλά αν θέλεις από κάτι άλλο που θεωρείς σημαντικότερο, ξεκινά όπως νομίζεις.
1: Ξεκινάμε από αυτό. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ του 9.43. Intervention Sports. Έντονη ανησυχία υπάρχει στι τάξει τη Ρεάλ Μαδρίτη και πανικό θα λέγαμε μετά από αυτό το επεισόδιο που έχει γίνει ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί. Όπου φέρεται στην αρχή δύο παίκτες είχαν ανταλλάξει διάφορα γαλλικά. Μετά στη χθεσινή προπόνηση ο Τσουαμενί που έδωσε το χέρι, ο Βαλβέρδε δεν το αντέτεινε για να τον χαιρετήσει. Γιατί ο Βαλβέρδε θεωρεί ότι έχει διαρροή του πρώτου επεισοδίου μεταξύ τους από την πλευρά του Τσουαμενί. Έτσι λοιπόν λέγεται πως μετά ο Τσουαμενί χτύπησε, ήρθαν στα χέρια και πήγε στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, μάλλον.
1: Και μάλιστα σύμφωνα.
0: Ναι. Απλά είδα κάτι δηλώσεις.
1: Σύμφωνα με τον εσωτερικό. Ναι. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, οι πρώτες ποινές είναι από 3 έως 10 αναστολή μισθών. 3 έως 10 μισθούς. Από εκεί και πέρα, αν είναι πιο σοβαρές οι κυρώσεις, θα πάμε στις 20 μισθούς, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ που το έμαθε και είναι πυρκεμανία, είπε ότι ο Βαλβέρδε καλό θα είναι να ψάχνει να βρει ομάδα για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του μετά το καλοκαίρι.
0: Πάντως ο Βαλβέρδε έκανε μία δήλωση, μακροσκελή μάλιστα, διάβασε μεταξύ άλλων να λέει «Δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσα κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι και προκλήθηκε σκίσιμο στο μέτωπό μου». Αυτό είπε για να μαζέψει κάπως την κατάσταση.
1: Ναι, για να το μαζέψει. Και ακριβώς όπως το έπεσε, αλλά διάφορα. Έχει αποκαλύψει όλο το περιστατικό.
0: Ναι, και λέγεται, δεν ξέρω
1: τώρα. Δεν ήταν μόνο στα χέρια και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο που είναι fake news όμως, ότι έχουν μαζευτεί 44 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ. Και όπως είπε ένας ειδικός, είναι αναξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες, γιατί με ένα bot λέει μπορεί κάποιος να βάλει 30 φορές σε 10 δευτερόλεπτα υπογραφές.
0: Σωστό. Τώρα ηλεκτρονικά
1: είναι μια μπερδεμένη κατάσταση τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πρέπει να αναλάβει τα ενία ο πρόεδρος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Τώρα πάμε στον Παυλίδη, όπου υπάρχουν προτάσεις από τη Γερμανία όπως λέγεται. Ο Παυλίδης βεβαίως έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 με την Μπενφίκα, η οποία έχει βάλει ρήτρα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά άλλες πληροφορίες λένε ότι αν υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση τότε και με 50 εκατομμύρια θα τον πουλήσει. Αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης έχει 51 συμμετοχές με τη φανέλα των Αετών της Λισαβόνας και 29 γκολ. Επίσης, άνθρωποι του Καρέτσα έχουν συναντηθεί με παράγοντες της Ντόρτμουντ, οι οποίοι θέλουν να τον εντάξουν στο ψυχοδυναμικό τους. Πιστεύετε ότι αν υπάρξει συμφωνία, τότε είχε με ένα ποσό της τάξης 35 ή 40 εκατομμυρίων, θα τον πουλήσει. Παράλληλα, στην Ρεάλ να προσθέσουμε ότι ο αριστερός μπακάφ, ο Φερνάντ Μεντί, έπαθε ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα απουσιάσει περισσότερο από ένα χρόνο. Για την ακρίβεια, έπαθε αποκόλληση του οστού στον τένοντα. Καταλαβαίνει κάτι γιατί σοβαρό τραυματισμό συζητάμε. Επίσης έφυγαν δύο σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από τη ζωή. Καταρχήν, ο Σέρβος Γενικός Διευθυντής του Αστέρα, ο Βλάντιμιρ Τσβέτκοβιτς, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν αυτός που είχε φέρει πριν πολλά χρόνια τον Μίλο Σέστης στον Ολυμπιακό, μάλιστα τους είχε αποδεχθεί εγώ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, που δεν είχε γίνει ακόμα το Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος τώρα στην καριέρα τώρα σπουδαίος παλιός μπασκετμπολίστας, που μετά την αθλητική του καριέρα εξελίχθηκε σε έναν Γενικό Διευθυντή του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας πρόεδρο τότε τον Dragan Zajic. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι ο Ευαρίστο Μπεκαλώση, σπουδαίος αστέρας της Ίντερ, που έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλές ομάδες της Ιταλίας, αλλά με την Ίντερ πήρε πρωτάθλημα, στα 69 του χρόνια έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βλάχοβιτς τώρα, ο οποίος δεν ανανεώνει το συμβόλαιο προς το παρόν με την Ιουβέντους. Θεωρεί ότι επειδή ο Λεβαντόφσκι, ούτε αυτός θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα, μήπως τον πάρει η Ισπανική ομάδα, η οποία βεβαίως έχει πρωταρχικό στόχο το Χούλιο Άλβαρες, τον Αργεντινό φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Mm-hmm, πάμε και mm-hmm. στην Κολομβία, που ήταν μια νύχτα χαύς χθες. Είχαμε εισβολή των οπαδών της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν στο παιχνίδι του Κόπα Λιμπερταδόρες αντίον της Φλαμέγκο, και που ο διαιτητής διέκοψε την αναβολή. Τι έγινε στο γήπεδο Αθανάσιο Ζηραντό? Οι οπαδοί της γηπεδούχου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους κατά του προέδρου, του Ντανιέλ Όσιο, με διάφορες φωτοβολίδες και διάφορα άλλα. Ο πρόεδρος από την πλευρά του εκνευρίστηκε, εξορεξοργίστηκε, άρχισε να τους προκαλεί με χειρονομίες, οπότε οι οπαδοί έσπασαν τα κεκλειδώματα και μπήκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με σύνεπαν διαιτητής να αναβάλει το παιχνίδι.
0: Τι λες.
1: Ναι, πάμε και στην Αγγλία, που είναι η πρώτη φορά που τρεις αγγλικές ομάδες θα δώσουν το παρόν σε τελικό. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει το 1989-90 από πλευράς Ιταλίας όμως, όπου η Μίλαν είχε συμμετάσχει στο πρωταθλητριόν, η Σαμπντόρια στο κύπελο UEFA, το σημερινό Europa League, και η Γιουβέντους στο κύπελο κυπελούχων, επίσης το σημερινό Europa League. Πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο, που για μια ακόμη φορά, τέταρτη για την ακρίβεια, η Σακύρα, η Κολομβιανή αυτή η τραγουδίστρια, θα τραγουδήσει το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα πρωτοεμφανιστεί στις 14 Μαΐου. Είναι μια συνεργασία με τον Νιγηριανό Κουρνέλ Μπόε. Το τραγούδι λέγεται Die Die. Η πρώτη εμφάνιση ήταν το 2006 με το τραγούδι Ips Dantley. Το δεύτερο ήταν το 2010 Waka, δηλαδή της Ζωή Αφρική. Και το 2014 La La La στα γήπεδα της Βραζιλίας.
0: Ναι, τότε που ήταν και σε σχέση με τον Πικέ, έτσι.
1: Ακριβώς. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι επεισόδια είχαμε και στο παιχνίδι της Στρασβούρ με τη Βαγεκάνο, που νίκησε 1-0 μέσα στη Γαλλία η Ισπανική ομάδα. Οι αποδοκιμασίες των γηπεδούχων για τους ποδοσφαιριστές που πήγαν να χειροκροτήσουν τους οπαδούς που τους στηρίζανε σε όλο αυτό το 90 λεπτό. Οι οπαδοί ήταν εξοργισμένοι για την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα εξέφρασαν άσχημες προσβολές εναντίον του αρχηγού, του Εμμανουέλ Εμεγκά, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, ήταν τραυματίας. Συμβαίνουν και αυτά, ευτυχώς δεν είχαμε περαιτέρω επεισόδια. Και 29 γκολ ακόμα θέλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να φτάσει τα 1000. Χθες το 4-2 επί της Άλσα Μπαπ εκτός έδρας πέτυχε ένα ακόμη γκολ, η ομάδα του επικράτησε 4-2. Και πάμε και παραμένουμε μάλλον στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε μικρομέτοχος στη μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, τη Wearable, η οποία έχει συσκευές ορολογιών οι οποίες βοηθούν στην αποκατάσταση, στην καταπώνηση και στον ύπνο. Έξυπνα βραχιόλια ουσιαστικά. Η εταιρεία αυτή, τη Wearable, έχει χρηματιστηριακή αξία 4 δισεκατομμύρια και από ό,τι λέγεται ο Ρονάλντο αγόρασε ένα μικρό ποσοστό της.
0: Το κάνει, είναι σε πολλά, ναι, σε πολλούς φορείς και σε,
1: σωστό, σε αυτό
0: μέτοχος θα επενδύει καλά, γιατί πρέπει να σκέφτεται και την επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως είναι στο
1: ακριβώς
0: όριο. Ωραία, Μάνο μου, ακριβώς έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Συνεπέστατη, ακριβώς τρεις, οπότε θα παραδώσω τώρα στον Θέμη Παλιούρα για την εκπομπή του «Μίλα μου για μπάλα». Είδατε, πρώτα λέω για το Θέμη και μετά θα πω για εμένα. Αυτό το φοβερό δίωρο που εξελίσσεται και αναπτύσσεται όλο ένα και καλύτερα με σας να πολλαπλασιάζεστε και να έχετε πολλές και ενδιαφέρουσες νέες σκέψεις. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου, όπως επίσης ήταν και η Αντριάννα Πουλιού. Φυσικά η Ιντερβέτερ ήταν στο πλάι μας όλη αυτή την ώρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Αχ, πολλά θα έχουν γίνει μέχρι τη Δευτέρα. Θα δούμε τι θα έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως απόψε. Αύριο τι θα έχει γίνει με την ΑΕΚ. Και το σημαντικό, δεν θέλω να πω σημαντικότερο, το πάρα πολύ σημαντικό, τα αποτελέσματα των δύο κυριακάτικων ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervetten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Χθες η ΑΕΚ επικράτησε άνετα της Ουνικάχα Μάλαγα 78-65. Ήταν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ εκπληκτική στην άμυνά της, κρατώντας την Μάλαγα μια ομάδα με επιθετικό ταλέντο το οποίο δεν την άφησε η ΑΕΚ να το δείξει χθες. Μόλις στους 21 πόντους, 9 πέτυχε στην πρώτη περίοδο και 12 στην δεύτερη. Η ΑΕΚ λοιπόν θα παίξει στον τελικό αύριο το βράδυ κόντρα στην Ρίτα σαν τη Λιθουανία, που νίκησε νωρίτερα χθες το απόγευμα την Τενερίφη. Η ΑΕΚ, η οποία είχε σχεδόν όλους τους παίκτες σε αρκετά καλή μέρα, με τον Μπάρτλι να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ με 16 πόντους, να ακολουθεί ο Ναναλί και ο Λεκαβίτσιους. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι μόνο επιθετική συγκομιδή, είναι κατά κύριο λόγο η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, η οποία κράτησε μια ομάδα από η Μάλαγα, ξαναλέω, μόλις στους 65 πόντους και έβαλε 21 στο πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε λοιπόν αν η ΑΕΚ αύριο θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο κοντρά στην Ρίτας. Είναι καλό ότι πέρασε η Ρίτας, καθώς η Τενερίφη ήταν το φαβόρι στο άλλο ζευγάρι και οι δύο ισπανικές ομάδες έμειναν εκτός στους ημιτελικούς. Να θυμίσω πως γίνεται στην Ισπανία, στην Μπανταλώνα, το Final Four της διοργάνωσης. Πέρσι αντίστοιχα που γινόταν στην Αθήνα, η ΑΕΚ είχε μείνει εκτός από την Ουνικάχα Μάλαγα, την οποία νίκησε χθες. Επίσης, η ΑΕΚ άρρωσε και στα βραβεία στο BCL. Είχε τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος ανέκτηκε MVP της διοργάνωσης. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της χρονιάς. Στην κορυφαία πεντάδα βγήκε ο Ραϊκούαν Γκρέι. Οπότε είχε αρκετά βραβεία η Ένωση. Όσον αφορά τον μπάσκετ, σήμερα ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 3-1 κόντρα στη Βαλένθια, να κάνει ό,τι δεν έκανε προχθές. Παίζει στο Telecom Center Athens στις 9:15 το βράδυ. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime, ραδιοφωνική από 9:43 Intervention Sports. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να δείξει το πρόσωπο που έδειξε στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία και να κάνει το 3-1, καθώς έχει δείξει ότι μπορεί να νικήσει την Βαλένθια. Η Βαλένθια απ' την άλλη θέλει να κάνει τρίτη νίκη φέτος στο Telecom Center Athens. Νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να δεχθεί τρίτη ήττα τη Βαλένθια μέσα σε μια χρονιά στην έδρα του, καταλαβαίνουμε ότι πάει πάρα πολύ. Επίσης, άμα γίνει το 2-2 με διπλό break, θα γίνει μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τελειώσει σήμερα τη δουλειά, καθώς ήδη το περισσότερο άγχος έχει περάσει τον ίδιο, ο οποίος καλύτερα να περάσπιστεί τις δύο νίκες που έκανε κόντρα στην Βαλένθια στην Ισπανία. Καταλαβαίνουμε πόσο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα στο κακό το σενάριο, στο σενάριο που ο Παναθηναϊκός ιτηθεί σήμερα από τη Βαλένθια. Αν να παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός θα είναι σήμερα το βράδυ στο Final Four. Αν μπει με την οτροπία την προχθεσινή, ότι και με την άμυνα αυτή που μας έδειξε για τα 35 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, καταλαβαίνουμε πως θα αντιμετωπίσει πάλι δυσκολίες ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει πάντως απουσίες πέρα από τον Κώστα Σλούκα, μια απουσία η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Στα ποδοσφαιρικά την Κυριακή έχουμε δύο ντέρμπι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός, και τα δύο έχουν κοινή ώρα έναρξη στις 7:30. Η ΑΕΚ, σε περίπτωση που νικήσει και έρθει σώπαλο το ντέρμπι στο Φάληρο, θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ελλάδος και μαθηματικά. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε κάποια τέτοια εξέλιξη την Κυριακή. Επίσης, ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχει και την ισοβαθμία, να θυμίσω. Και αν ο ΠΑΟΚ φύγει με το διπλό το Καραϊσκάκι, θα έχει σφιχταγκαλιά στη δεύτερη θέση, καθώς ο Ολυμπιακός μετά θα χρειάζεται 4 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ να μην πάρει κανένα, δεν θα έχει την ισοβαθμία, θα μείνει 3 βαθμούς πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ντέρμπι αυτό για την δεύτερη θέση. Είναι ότι όποιος κερδίσει παραμένει έστω και μαθηματικά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ξαναλέω, έστω και μαθηματικά. Αν η ΑΕΚ κερδίσει το Παναθηναϊκό μεθαύριο στην All Win Arena, θα, όχι απλά θα έχει σφιχτά αγκαλιά στον τίτλο, θα χρειάζεται ένα βαθμό στη συνέχεια, που ο οποίος μπορεί να μην χρειάζεται καν αν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δεν κερδίσουν τα δικά τους παιχνίδια και τα δύο. Είχαμε ατυχίες σήμερα, ειδικά στον Ολυμπιακό, με τον Γιουσούφ Γιαζίτζη να παθαίνει ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του, στο ίδιο πόδι που είχε πάθει και πριν από περίπου 1,5 χρόνο σε εκείνο το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Θα γυρίσει τον Οκτώβρη-Νοέμβρη τώρα ο Γιουσούφ, όχι τον Οκτώβρη θα γυρίσει σίγουρα, Νοέμβρη-Δεκέμβρη και βλέπουμε θα γυρίσει ο Γιουσούφ Γιαζίτζη. Να θυμίσω πως χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες σε ρήξη χιαστού. Πολλές φορές πάει και πολύ παραπάνω γιατί υπάρχουν φόβοι. Μιλάμε για έναν τραυματισμό ο οποίος είναι από τους χειρότερους τραυματισμούς που μπορεί να πάθει κάποιος ποδοσφαιριστής ή κάποιος αθλητής και κάποιος άνθρωπος, για να το γενικεύσουμε. Και χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλος χρόνος αποκατάστασης. Ο Παναθηναϊκός επίσης είχε δύο ατυχίες μικρότερου βεληνικού σε σχέση με τη ρήξη χιαστών που υπέστη ο Γιουσούφ Γιαζίτζη. Θλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Πελίστρη. Διάστρεμα έπαθε ο Ίγκασον και οι δύο θα μείνουν εκτός από τα επόμενα τρία παιχνίδια. Να θυμίσω για μία ακόμη φορά πως έχουμε παιχνίδι Κυριακή, μεθαύριο, την ερχόμενη Τετάρτη και πάλι την άλλη Κυριακή και τελειώνει το πρωτάθλημα μας. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για να συζητήσουμε για όλα αυτά και άλλα πολλά μαζί και με την δική σας συνδρομή. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, το παλεύουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Νεόφυτο, τον κύριο Θανάση, στον κύριο Σοδόρους, τον Βίλι Μπαϊτάξ και στον κύριο Γαπτολονδίνο και σε στους υπόλοιπους ακροατές που ακούν αυτό το σταθμό, που τον όσο μπορείς τον εκπομπή την κρατάς σε κάποιο επίπεδο, όσο γίνεται βέβαια. Είναι από τις πιο δύσκολες εκπομπές η συγκεκριμένη, γιατί σε άλλους σταθμούς με το παραμικρό που θα πει κάποιος, ξέρεις, προσβολή για τον άλλον, έχει πέψει κόψιμο με τη μία, δεν έχει. Το ξέρουν πολύ καλά κάποιοι, ας πούμε, πιθανόν να μιλάνε και με άλλους σταθμούς. Τους πολλούς χαιρετισμούς μου, και το εννοώ στο υποκατάστημα του ΚΑΤ στο Κοροπή, πραγματικά δηλαδή, αυτό είναι υποκατάστημα που κάτω στο Κοροπή και δεν είναι ένα αθλητικό κέντρο πλέον. Ο ένας τραυματισμός μετά τον άλλον. Εγώ δεν θυμάμαι 17-20 αγωνιστικές αυτή η ομάδα ο Παναθηναϊκός να παίζει έστω και μία φορά κομπλέ, ρε παιδί μου, να πει ο προπονητής δεν ξέρω ποιο να βάλω. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα στην άμυνα, έτσι.
0: Ναι, έχει τεράστιο πρόβλημα στην άμυνα. Λείπει ο Γετβάη, λείπει ο Ίγκασον, λείπει ο Κάτρης. Ο Ερνάντες έφαγε κόκκινη, δεν θα παίξει το παιχνίδι την Κυριακή.
1: Ο Κότσιρας με την κιθάρα του δεν παίζει κι αυτός, έτσι.
0: Ναι, δεν παίζει ο Κότσιρας, όχι.
1: Αλλά πλάκα κάνω. Ένας πολύ καλός και φιλότιμος παίκτης. Οπότε θα αρχίσουμε τις αλχημίες. Και φυσικά, άμα χάσουμε, θα φταίει ο Μπενίτες κτλ. Τα γνωστά.
0: Ναι, λοιπόν, ξέρω, είναι μεγάλα ο Τσάιντερ την Κυριακή ο Παναθηναϊκός πάντως.
1: Θέλω να δώσω πραγματικά, αυτό είναι σοβαρό, τα περαστικά σε αυτό το παίκτη του Ολυμπιακού, το Γιατζίζη, γιατί ήταν να το πάθει τώρα που τον χρειάζεται η ομάδα. Στα δύο τελευταία παιχνίδια, τρία, είναι ζημιά. Δεν ξέρω αν τον υπολόγιζε και για του χρόνου, αλλά τέλος πάντων είναι ζημιά να το πάθει στο τέλος του. Ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι, καλά, όποτε και να το πάθει στο τραυματισμό είναι πολύ σοβαρό σκοστό.
1: Σίγουρα αποτελεί και να το πάθει, αλλά επειδή είμαστε σε μια φάση που η ομάδα του διεκδικεί πρωτάθλημα, έτσι. Εκτός και αν
0: πηγαίνει
1: να πούμε. Ναι, δεν έχει τελειώσει κάτι μαθηματικά, οπότε εντάξει, δεν... Εγώ επιμένω ότι τελειώνουν τα πράγματα την Κυριακή. Έχουμε ακόμα δύο μέρες. Αν ο Παναθηναϊκός κόψει βαθμούς, διότι ξέρεις, μια πληγωμένη ομάδα πολλές φορές δαγκώνει και περισσότερο, αλλά θα μου πεις τώρα ποιοι θα παίξουν. Ναι, θα παίξουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει, πιθανόν κεντρική αμυντική στη θέση του Ίγκασον. Βλέπω κάποιες αλχημίες, βλέπω κάποιους παίκτες που δεν τους υπολόγιζα αναγκαστικά να τους βάλει. πιθανόν και τον Κροάτη.
0: Ο Γετβάη είναι τραυματίας. Ο Γετβάη είναι τραυματίας, δεν θα παίξει.
1: Δεν μιλάω για τον αυτόν,
0: για τον Γιάγκουσιτς.
1: Το παιδί που είναι πιθανό να
0: πάρει. Για τον Γιάγκουσιτς. Εντάξει, μεσοεπιθετικά έχει λύσει ο Παναθηναίκος. Τώρα η αμυντική γραμμή είναι το θέμα.
1: Ο ένας πρέπει να γυρίσει κεντρικός αμυντικός. Πιθανόν ο Τσιριβέγια. Μάλλον, δεν ξέρω. Κάποιος ο οποίος να έχει το αίσθημα, την αίσθηση της άμυνας.
0: Ναι, νομίζω πάντως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε τετράδα πάντως. Δεν βγαίνει τα κουκιά αλλιώς.
1: Ναι. Μπορεί. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός είτε κερδίσει είτε όχι, θα παίξει απλά για το όνομα του και τίποτα άλλο.
0: Ναι, ισχύει. Δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο.
1: Να μην κρατάω άλλο τη γραμμή, να ευχηθώ στην ομάδα μου σήμερα που παίζει τελικό, το ίδιο βέβαια και η Βαλένθια κατά κάποιο τρόπο, να πάει καλά, να ξεκινήσει κατευθείαν όπως τα δύο πρώτα παιχνίδια και να μην αφήσει περιθώριο να φύγει ο άλλος με 5-10 πόντους και τα λοιπά, να κυνηγάμε το σκορ. Δηλαδή το σκορ το κυνηγάς, αλλά δεν σου βγαίνει πάντα. Όπως έγινε και στο τελευταίο παιχνίδι και έχει γίνει επανελειμμένες φορές φέτος ο Παναθηναϊκός να κυνηγάει σκορ και στο τέλος να μην τα καταφέρνει.
0: Ναι, ειδικά στο ΆΚΑ το έχουμε δει το έργο πολλές φορές.
1: Ναι, δεν είναι μπάσκετ. Αυτό έτσι δηλαδή είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ελπίζω σήμερα και έχω την πεποίθηση ότι θα παίξουν. Δεν θα έρθει για τον Παναθηναϊκό. Ας παίξουν για τα συμβόλαιά τους. Ας παίξουν για αυτό που είναι.
0: Εντάξει, για την ομάδα θα παίξουν, γιατί να μην παίξουν. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια και για την επόμενη σεζόν και παίκτες οι οποίοι είναι μια ομάδα, έτσι.
1: Το λέω λίγο ακραία, έτσι με την έννοια ότι δεν έχουν άλλο περιθώριο, γιατί αν αποκλειστούν, έτσι. Καταλαβαίνεις από Δευτέρα τι έχει να γίνει.
0: Καλά, και να χάσει ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα το παιχνίδι. Ναι, αλλά άμα ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι.
1: Γι' αυτό
0: δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει.
1: Αν δεν παίξουν για την ομάδα, το λέω απλά λαϊκά. Ας παίξω για το όνομά του. Ναι. Ο κάθε ένας παίκτης έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Για να το έχει αυτό το συμβόλαιο, κάτι έχουν δει. Να δείξουν τέλος πάντων την αξία του, να το πω πιο απλά. Λείπει ο Λούκας, η αλήθεια είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να δώσει κάποιες ανάγκες σε κάποιους παίκτες. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι με 5 και 6 παίκτες. Αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και κάποιους άλλους. Έστω και για 5 λεπτά. Βλέπουμε το Μίτογλου κάθεται. Καλά, το Λιόπουλος είναι τελειωμένος, το θεωρεί εντελώς άχρηστο. Οπότε εντάξει, από εκεί και πέρα δεν ξέρω, έχουν και άλλοι παίκτες.
0: Μάλιστα, αν δεν
1: μπορούν αυτοί, αν μπορούν, ας τους πάρουμε φαλάκι, ας τους ρίξουμε και 10 πόντους στο κεφάλι.
0: Να το δούμε. Έγινε, Κώστα.
1: Για την ψυχολογία λέω τις 10 πόντους, δεν μιλάω τώρα για. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν έχω να πω κάτι, γιατί έκανε τη σκούπα, έκανε και το σκουγκάρισμα, τελείωσε, δεν είχε. Είχε πολύ πιο εύκολο να το σκεφτούν αυτοί που βγαίνουν
0: έκτος. Έγινε Κώστα, να σε καλά φίλε, θα ξαναπούμε.
1: Να το σκεφτούν όταν βγαίνει η ομάδα έβδομη, με ποιον θα παίξει. Να σε καλά φίλε.
0: Να σε καλά Κώστα, καλή συνέχεια σου έχουμε. Να σε καλά, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Έχει πέσει. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορεί να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα και ο φίλος που κάλεσε αλλά έπεσε η γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, ο Γιάννης μας έχει κάνει μια βιντεοκλήση, λέει φίλε Κώστα Σάκης μιλάτε φίλε Κώστα Σάκης μιλάτε σε μεσημεριανούς σταθμούς, δεν ακούω κανένα στη μεσημεριανή ζώνη, λέει ο Γιάννης. Δεν καταλαβαίνω τι είναι ο Γιάννης, έχει κάνει μια βιντεοκλήση εδώ. Πάμε, παιδιά, κλήσεις στα τηλέφωνα του σταθμού, έτσι, όχι στο Viber. Μπορώ να σας το σηκώσω από το Viber. Ο Λάμπης λέει: προβλέπω δύο διπλά την Κυριακή και πρωταθλητή τον ΠΑΟ. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Δύο διπλά, μάλιστα. Άμα γίνει αυτό το σενάριο, Λάμπη θα πάει στους τρεις βαθμούς η ΑΕΚ από τον. Ο ΠΑΟ από την ΑΕΚ και θα έχουμε την επόμενη αγωνιστική παιχνίδι στην Τούμπα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να θυμίσω πως ο ΠΑΟ, άμα κερδίσει την ΑΕΚ στη Τούμπα, θα έχει και την ισοβαθμία. Αυτή τη στιγμή την έχει η ΑΕΚ. Γιατί είναι μία νίκη, έχει ο ΠΑΟΚ, μία νίκη η ΑΕΚ και μία ισοπαλία. Η νίκη της ΑΕΚ ήταν με 3-0, η νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 στη Φιλαδέλφια. Σε περίπτωση της ισοπαλίας η ΑΕΚ δεν έχει την ισοβαθμία. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Ο Ηλίας λέει το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της ΑΕΚ και 95% έχει τελειώσει. Δεν είναι υπερσινή η ΑΕΚ. Όσο και το κόφερες, ελπίζω να το πάρει Crystal Palace, λέει ο Ηλίας. Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, μας είχες πει ότι είχε μια συμπάθεια παραπάνω στην Crystal Palace. Αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, είναι ναι, 95%, όπως το λες, συμφωνώ 100%. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Τι κάνεις, ρε παιδί μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Να καλησπέρισω όλους τους ακροατές, Ολυμπιακούς και εμέ. Ειδικά να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο τον Νεόφυτο, αυτό το καταπληκτικό παιδί, παρότι είναι παοξής, και όπως πάντα στη Γλυκητάτη, την κυρία Ζέτα. Άκουρε, Θέμη, το δύσκολο δεν είναι να κόψεις κάποιους δύσκολους ακροάτες από την εκπομπή σου. Αυτό είναι πανεύκολο. Κατεβάζεις το γενικό και τελείως, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το απλό είναι αυτό.
2: Αχα, μπράβο, το δύσκολο είναι αυτούς τους ακροάτες να μπορέσεις να τους προσαρμόσεις με τη μαγιά σου στις προδιαγραφές της εκπομπής, κάνοντάς τους καλύτερους και από τους καλούς ακροάτες σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν ένας εκπομπάρχης κόβει κάποιον ακροάτη, έστω και το πιο δύσκολο και το πιο χυδαίο, δεν κόβει τον ακροάτη, ρε φίλε. Κόβει τον εαυτό του. Στον εαυτό του κλείνει το τηλέφωνο. Γιατί δεν έχει την ικανότητα να φέρει τον κακό ακροάτη στις προδιαγραφές της εκπομπής. Τους καλούς ακροάτες τους φέρνουν όλοι, ρε, στα ίσια. Τους κακούς είναι η μεγάλη μαγιά.
0: Να τους οργανώσεις.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Έχει δύο αναγνώσεις αυτό που αναφέρεις. Αντί μία, όταν άμα ακούσω κάτι, ας πούμε, βγεις εσύ και βρίσεις, δεν μπορώ να σου πω, έλα εδώ, Βασίλη μου, να σου κάνω.
2: Όχι, ρε φίλε, όχι, ξέρεις πόσες φορές μας βρίσανε. Και πριν από 35 χρόνια, ποτέ δεν κλείστηκε κανείς. Και αυτοί οι βριστές είχαν γίνει οι καλύτεροι ακροατές της εκπομπής μας. Τρόπο θέλει, ρε φίλε, όχι κόπο. Εν πάση περιπτώσει, η Paris Saint-Germain, φίλε, προκρίθηκε έτσι στο τελικό του Champions League.
0: Σωστά.
2: Έτσι να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Είπαμε, η ταμπέλα της εκπομπής σου γι' αυτό δεν προδιαθέτει.
0: Ακριβώς.
2: Για τρίτη φορά στην ιστορία της, έτσι.
0: Για τρίτη
2: φορά,
0: ναι.
2: Και παίρνοντας μια ιστορική πρόκριση μέσα στη Γερμανία, όπου δεν ήταν και το φαβορί, είχαν λάθος.
0: Που δεν ήταν φαβορί.
2: Έτσι, σε βάρος της μεγάλης Bayern, αποδεικνύοντας θέμη για μια ακόμη φορά ότι οι ομάδες στο ποδόσφαιρο, φίλε, δεν αγοράζονται πλέον, χτίζονται. Όταν αποφασίσανε εκεί στη Γαλλία οι δικοί της Παρί να σταματήσουν να αγοράζουν πανάκριβα ποδόσφαιρο και ασχοληθήκαν με την αξιοποίηση και τη βάση της τεχνογνωσίας, αρχίσανε και χτίζανε, φίλε, την ομάδα τους όμορφα και ωραία, και είδαμε τα αποτελέσματα. Φίλε Θεμή, το ποδόσφαιρο το ξέρεις γιατί το αγαπάς και εσύ. Δεν παίζεται, ρε φίλε, με βάση τον ηρωισμό και την αυτοδυσία. Αν θέλεις και το ταλέντο. Παίζεται με βάση την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ξέρεις γιατί, φίλε Θέμη?
0: Γιατί, Βασίλη?
2: Γιατί έχει γίνει πανάκριβο.
0: Σωστά, γιατί έχουν πλέον αλλάξει οι καταστάσεις.
2: Έτσι, γιατί πλέον το εξουσιάζουν και το ελέγχουν πανίσχυρες παγκόσμιες πολυεθνικές που έχουν στόχο το κέρδος. Και το ποδόσφαιρο είναι μέσα στην πρώτη τριάδα, δηλαδή, σε έσοδα, μαζί με την εμπορία των όπλων, την εμπορία των ναρκωτικών. Μιλάμε για μια μπίζνα πολύ κερδοφόρα. Συμφωνείς ή διαφώνεις?
0: Σίγουρα, τα έσοδα πλέον έχουν ξεφύγει.
2: Έτσι, μπράβο. Και βλέπεις τώρα κάτι τιμές και κάτι budget τα οποία τα ακούς. Και αν δεν είσαι και καλά, δηλαδή, και είσαι αγοροξυπνημένος, μπορεί να πάθεις και Πάρκινσον. Αλλά και απ' την άλλη, ρε φίλε, εμείς που είμαστε οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου, όταν βλέπουμε το Θεό να παθαίνει βέρτικο, οι μαχητές, φίλε, του ποδοσφαίρου καταδικάζονται σε ποδοσφαιρικό θάνατο. Αυτό συνέβη προχθές εκεί, στο Allianz Arena, έτσι δεν λέγεται το
0: κεφαλό της Bayern.
2: Και αφού η ταχύτατη γεωμετρικά άμυνα των Γάλλων, φίλε, κατήργησε τα μαθηματικά, γιατί έτσι έγινε. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα να αμύνεται τόσο γρήγορα και τόσο γεωμετρικά, μηδενίζοντας το πηλίκον. Οι πολεμιστές της μπάλας, οι Γερμανοί δηλαδή, δεν αποκλείστηκαν, ρε φίλε, από αυτούς που τρέχανε και αμυνόντουσαν με στόμφο και μυαλό.
0: Το άξιζε η Παρίγη με το παραπάνω.
2: Έτσι, μπράβο. Και η Παρί Σεζερμέν, η οποία δίκαια πάει για τρίτη φορά στο τελικό του Champions League, εύχομαι, σου μιλάω ειλικρινά, παρότι δεν είμαι οπαδός του γαλλικού

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Lamisil θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
7: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
8: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
6: Η ώρα είναι 3:30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε συναγερμό οι αρμόδιες αρχές μετά το χθεσινό εντοπισμό ενός θαλάσσιου ντρόουν στα νυχτά της Λευκάδας. Φαίνεται να είναι ουκρανικής προελεύσεως. Έφερε βαρύ φορτίο εκρηκτικών υλών, γύροντας σοβαρά ερωτήματα για την παρουσία του στην περιοχή. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα καύσιμα, τα ενίκια και το κρέας. Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ σε όλη τη χώρα έρχονται την επόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και όσοι λαμβάνουν μόνο συνταξιχειρίας και είναι άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και όμως γίνεται η τετραήμερη εργασία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για πιλωτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα και επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές και διοικητικές υπηρεσίες, με σταδιακή εφαρμογή και φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Εύθραστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Πακιστανός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε πετώντας πέτρες σε 6 άτομα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ΆΚΑ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή λόγω της μεγάλης συναυλίας των

0: Μετάλλικα. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να αποφεύγει όπου είναι εφικτό τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα. Στον καιρό, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών νευροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν και πάρε στον Βασίλη να ολοκληρώσουμε.
1: Έλα ρε φίλε Θεμή.
0: Έλα Βασίλη.
1: Ξεκινάμε.
0: Ναι, σε ακούω να ολοκληρώσουμε.
1: Έτσι να βάλουμε σε μια παρένθεση το εξής ρε φίλε, γιατί εγώ σου έχω πει ότι μπασκετικός δεν είμαι, αλλά ακούω κάτι παναθηναϊκούς, περίεργους παναθηναϊκούς, οι οποίοι χρειάζονται στις εκπομπές. Γιατί οι εκπομπές χωρίς περίεργους δεν έχουν και ομορφιά. Να λένε ότι στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός δεν παίζεται, να είναι αγώνιστος. Και όντως έτσι είναι. Λένε ότι έχει ευρωπαϊκά, έχει 7 ευρωπαϊκές κατακτήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι έχει 7.
1: Ναι, δεν λέει όμως κανείς με ποιον προπονητή και πότε τις έκανε αυτές τις 7 κατακτήσεις. Αυτές τις 7 κατακτήσεις ο Παναθηναϊκός τις έκανε την εποχή που την Ευρωλίγκα τη διοικούσε το Σέρβικο Λόμπι. Και 5 από τις 7 τις πήρε με τον Ομπράντοβιτς, τον αρχηγό του Σέρβικου Λόμπι, σαν προπονητής εκείνη την εποχή. Όταν σταμάτησε το Σέρβικο Λόμπι να ελέγχει την Ευρωλίγκα, ο Ομπράντοβιτς εξαφανίστηκε. Ούτε ξέρει κανείς που είναι ο προπονητής.
0: Τώρα τελευταία δεν είναι Παρτιζάν,
1: νομίζω.
0: Παρτιζάν ήταν και τώρα δεν είναι προπονητής. Πράγμα,
1: πουθενά δεν είναι. Τα τελευταία 3 χρόνια από το 24 και μετά, ποιος ελέγχει την Ευρωλίγκα ρε φίλε, ποιος πληρώνει τα πολλά λεφτά, ποιος είναι ο χορηγός της?
0: Ποιος είναι ο
1: χορηγός? Η Turkish Airlines, δεν είναι?
0: Ναι, ωραία και.
1: Δηλαδή, ποιος μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα άλλος εκτός από τον Αταμάν ρε φίλε?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τυχαία ο Παναθηναϊκός.
0: Και γιατί δεν δίνουν στις σέρβικες ομάδες και στην Τουρκία και επιλέγουν προπονητές ρε Βασίλη?
1: Πώς?
0: Και γιατί δεν το δίνουν στις σέρβικες ομάδες και στις τουρκικές τώρα και επιλέγουν προπονητές?
1: Γιατί έτσι έχουν αποφασίσει αυτοί ρε φίλε. Γιατί όταν συμμετέχεις σε μια διοργάνωση πληρώνοντας, είσαι ταυτόχρονα και χορηγός τους, επιλέγεις να κάνεις μάγκες άτομα τα οποία έχουν τις καλύτερες γνωριμίες και τα οποία προσκυνάνε πιο ανάλαφρα ρε φίλε. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσουμε, σε δεκαετία του 80 δεμή,
0: ναι,
1: λέγανε κάποιοι τους Άγγλους ψιλοκόμπους, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ θέλω να τους υπενθυμίσω ότι το κύπελο πρωταθλητινών και το Champions League το έχουν κατακτήσει σε όλη την ιστορία 6 ομάδες της Αγγλίας από 7-8 φορές, δεν ξέρω πότε, 7 η Liverpool, η Manchester United, City, Chelsea, η Nottingham 2 από ό,τι θυμάμαι και η Aston Villa. Από τις υπόλοιπες χώρες το έχουν κατακτήσει 3 ομάδες της Ιταλίας, 3 της Ολλανδίας, 2 Ισπανίας, 2 Γερμανίας, μια Γαλλικιά η Παρή, μια Γιουγκοσλάβικη και η Στεάβα, μια φορά της Ρουμανίας. Φέτος φίλε, ξέρεις ότι και στις 3 και στους 3 τελικούς των 3 διοργανώσεων των Ευρωπαϊκών ότι είναι 3 αγγλικές ομάδες φιναλίες.
0: Είναι, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λέμε ότι το ποδόσφαιρο σίγουρα ανακαλύφθηκε στην Αγγλία και τελειοποιήθηκε στη Βραζιλία. Οι Άγγλοι όμως φίλε Θέμη παραμένουν και είναι οι καθηγητές του αθλήματος. Και αυτό το γεγονός το επιβεβαιώνεται από την Premier League, η οποία όχι άδικα είναι η ανώτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο, ανώτερη ακόμα και από αυτή του Champions League. Οι Άγγλοι φίλε ξέρεις γιατί γίνανε πρώτη δύναμη ποδοσφαιρικά στον κόσμο. Σε επίπεδο συλλόγων, έτσι.
0: Ναι, γιατί Βασίλη, πες με αυτό για να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί αποφασίσανε φίλε να σταματήσουν την εγχώρια παραγωγή ποδοσφαιριστών, ρίχνοντας όλο το βάρος τεχνογνωστικά στην επεξεργασία των εισαγόμενων ποδοσφαιριστών. Αγοράζουν πλέον ποδόσφαιρο. Και αυτή την τακτική, βέβαια η μόνη παραφωνία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η Εθνική Αγγλίας και οι εθνικές ομάδες όλων των υπόλοιπων κρατών που λειτουργούν πλέον με τον ίδιο τρόπο. Γιατί έτσι λειτουργεί η Ιταλία, κλείσαν οι ποδοσφαιρικές σχολές. Δεν υπάρχει ούτε Ιταλική σχολή ποδοσφαίρου, ούτε Ολλανδική, ούτε Γερμανική. Είναι ασύμφορες. Δουλεύουν όλοι με βάση την τεχνογνωσία, αγοράζοντας ποδόσφαιρο από εκεί που ευδοκιμήθηκε. Γιατί εγώ όσες μπανανιές θα θέλω να φυτέψω στην αυλή μου φίλε, δεν πρόκειται να πιάσει καμία. Γιατί δεν προδιαθέτει το κλίμα, ρε.
0: Έγινε Βασίλη, να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
3: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι? Χαμήλωσε με το ραδιόφωνο μόνο, Σταμάτη, γιατί με ακούω δύο φορές.
2: Ναι, συγγνώμη, σε έχω βάλει στο αμάξι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Στο τώρα καλύτερα?
0: Τώρα υπέροχα.
2: Ωραία. Εγώ τον κύριο Βασίλη τον πάω πάρα πολύ και μου αρέσουν αυτά που λέει, αλλά ελπίζω αυτό που είπε να μην το πιστεύει, ρε γαμώτο.
0: Για ποιο, για τον μπάσκετ μιλάς τώρα?
2: Ναι, για τη σέρβικη σχολή, γιατί αν αφήσουμε τη σέρβικη σχολή στην άκρη και δούμε τις ομάδες που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, νομίζω ειδικά για εκείνες τις εποχές ούτε οι Ολυμπιακοί έχουν να πούνε κάτι. Για την Ευρώπη, άσε αυτά που λένε για τον Βασιλακόπουλο στην Ελλάδα, ναι, το δέχομαι.
0: Ναι, σαν ομάδες μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τις σαν ομάδες, ναι.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ το
0: σπαθώ πάρα πολύ και υπέρ ομάδες έχει ο
2: Παναθηναϊκός. Ελπίζω απλά να μην τα πιστεύει.
0: Τέλος
2: πάντων, δεν θα σταθώ σε το τι λένε άλλοι. Πολύ κακό μάτς Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια την Τετάρτη. Ήμουν και στο γήπεδο, θα είμαι και σήμερα.
0: Να πέρασε ωραία, εύχομαι, σταμάτη.
2: Ευχαριστώ, ωραία, ωραία, θα κερδίσουμε για πέρα.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Δε πολλά ελεύθερα σου, εντάξει, τα βάζαν όλα. Το ξέραμε ότι η Βαλένθια είναι ικανή να το κάνει αυτό, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι άμα τους αφήσεις και βρουν και ρυθμό, είναι δύσκολο να σταματήσει μετά.
2: Αυτό φοβόταν ο Παναθηναϊκός, ότι η Παναθηναϊκή εμείς, έτσι, ο κόσμος, όχι, καλά και η ομάδα φαντάζομαι, ότι αυτό δεν έκανε απλά τα δύο μάτς, το δεύτερο κάπως καλύτερα, αλλά τώρα εντάξει αυτό που έκαναν ήταν απίστευτο, έτσι, και στα ελεύθερα και μη ελεύθερα η μπάλα έμπαινε μέσα όπως ήθελε. Βρήκανε ρυθμό, τελείωσε.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά πρέπει και ο Παναθηναϊκός να παίξει καλύτερη άμυνα. Ειδικά πέρα την περιφερειακή άμυνα και η άμυνα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού ήταν. Τι να πω, κάκιστη θα πω. Πραγματικά κάκιστη. Έλεπες πολλές φορές λες και πήγαιναν βόλτα οι παίχτες της Βαλένθια.
2: Ναι, σίγουρα. Σε πάρα πολλές φάσεις. Ο Φαρίτ χανόταν όσο έπαιξε. Ο Χουάντσο δεν ήταν καλός στην άμυνα, χανόταν και εγώ. Όλοι, γενικά όλοι πιστεχανόντουσαν. Ο Χέις Ντέιβις ήταν πολύ κακός επιθετικά αυτή τη φορά.
0: Ναι.
2: Ο Ρογκαβόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός με το σόρτ, θεωρώ, και σωστά πήρε ο Ρογκαβόπουλος την τελευταία επίθεση. Απλά θεωρώ ότι αν και ήταν καλό το σουτ το πρώτο που παίρνει, ότι βιάστηκε πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 15 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, τόσο είχε. Βέβαια, σε εκείνη την περίπτωση, πολλές φορές οι ομάδες φοβούνται. Δηλαδή, θέλουν να προλάβουν, όχι φοβούνται. Θέλουν να προλάβουν, μην τους κάνουν φάουλ οι αντίπαλοι. Για να μπορέσει να εκτελέσει για τρεις. Γι' αυτό έβγαλε και το σύστημα αυτό. Νομίζω πάντως το είπα και χθες. Ήταν λάθος η χρησιμοποίηση του σόρτς στη συγκεκριμένη φάση. Γιατί ο σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν σου ανοίγει το γήπεδο, γιατί δεν έχει το σούτ το μακρινό. Οπότε δεν θα τον φοβηθούν οι αντίπαλοι, θα το δώσουν το σούτ. Έπρεπε να παίξουν
2: εκεί την ώρα.
0: Έβαλε, ναι, αλλά δεν έχει να λέει αυτό. Και ο Γόκαμπ έβαλε 4. Άμα έχει μια ομάδα να επιλέξει να αφήσει τον Γόκαμπ. Τρίποντο τελευταία φάση, θα το έκανε. Θα το έκανε. 100%.
2: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά θα έπρεπε για να ανοίξει το γήπεδο να έχει 5 παίκτες που θα μπορούσαν να σουτάρουν μακριά. Να ήταν ο Χουάντσο, ο Σμάν, ο Γκραντ, σου λέω εγώ τώρα, ο Γκαβόπουλος. Έχει τους παίκτες ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, έχει δίκιο, ο Χέις
0: Ντέιβις. Δηλαδή αυτή η πεντάδα θα σου άνοιγε.
2: Δεν το φοβάμαι σήμερα. Καλά, δεν το φοβάμαι. Εντάξει, μια κουβέντα είναι αυτή. Αλλά θεωρώ ότι το μάτς σήμερα θα πάει καλύτερα. Θεωρώ ότι θα περάσουμε και μετά είναι όλα ανοιχτά.
0: Ναι, και ειδικά στα πρώτα ημίχρονα Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ κιόλας έχει θέμα. Δεν ξέρω γιατί παίρνουμε αυτή την χαλαρότητα και το είδαμε στην κανονική διάρκεια και το είδαμε και προχθές.
2: Έχει θέμα και εγώ αυτό που κοπεί είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός μείνει πολύ πίσω στο σκορ, δεν πρόκειται να πάρει μάτσα. Αυτό φοβόμουν και στα μάτσα Βαλένθια, αλλά ποτέ δεν φύγανε πάνω από τους 8 πόντους.
0: Όχι, αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έφυγε μερικές φορές με τέτοιες διαφορές και ψιλογύρισε η Βαλένθια.
2: Το δεύτερο έφυγε με 8, η Βαλένθια το μαζέψαμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν νωρίς το παιχνίδι βέβαια.
2: Αυτό. Και κάτι τελευταίο, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι. Δεν καταλαβαίνω για φέτος τους Ολυμπιακούς να είναι η καλύτερη ομάδα, έτσι δεν. Εγώ δεν τρέπομαι να τα πω, ούτε φοβάμαι να τα πω. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι προφανώς το φαβορί. Φαβορί θα είναι και οι τέσσερις που θα φτάσουν προφανώς, αλλά το μεγαλύτερο φαβορί για μένα προφανώς είναι ο Ολυμπιακός. Απλά δεν καταλαβαίνω την έπαρση και το να γελάνε και όταν λένε για φέτος. Ενώ δυστυχώς για εκείνους, έτσι, έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να χάσει με κάθε τρόπο το Final Four. Τόσο λέξε ένα μήνυμα χθες, γιατί ναι. Άκουγα πολλά γέλια και αυτά, δεν ξέρω αν το διάβασε, γιατί μετά έφτασα σπίτι και δεν άκουσα άλλο. Αλλά ναι, το καταλαβαίνω και έχει υπάρξει κι άλλες φορές να είναι ο καλύτερος και να μην κερδίσει. Γιατί δεν ξέρω, φοβάται ο Ολυμπιακός. Σε μόνο μάτς, είναι πάντα σε κακή μέρα, αλλά αυτό εγώ έχω να πω.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα σε κακή μέρα, τα τελευταία δύο χρόνια είναι που ήταν σε κακές μέρες.
2: Ήταν buzzer beater.
0: Τα προηγούμενα ήτανε... ναι, δηλαδή άμα το είχαν μετά θα λέγαμε ναι, πολύ καλός Ολυμπιακός. Με καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα, έγινε, σταματή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσει ωραία το βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλό απόγευμα.
3: Λοιπόν. Για εκεί άσπρα χώματα πάνω από το Νιούκας να στείλω γιατί η ανθρακορίχη είναι αυτή η εξωτή. Λοιπόν, περιμένει μια απάντηση προχθές ένας, δεν ξέρω πώς το λένε το όνομά του
0: Κώστας, Κώστας
3: που βγαίνει κάποιος, ορίστε
0: Κώστας λέω
3: ο κύριος Κώστας κύριε Κώστα μια απάντηση είπες ότι περιμένει σήμερα από μένα αν είμαι Έλληνας ή Ρωμιός.
0: Ναι.
3: Ελληνορωμιός είμαι κύριε Κώστα. Αν γνωρίζεις λίγο ιστορία. Και δεν δέχομαι από ειδικά από την Αγγλία να μιλάνε για να συμπεριφέρονται γενικά έτσι στην Ελλάδα.
0: Καλά, ειδικά, δεν είναι Άγγλος ο Κώστας. Έλληνας είναι που ζει στην Αγγλία.
3: Συνήθως τα μέρη που μένουν εδώ έχουν και κάποια λόγω υποχρέωσης, λόγω ας πούμε φιλοξενίας, λόγω. Δεν πειράζει, εγώ του στέλνω μια απάντηση, αν μένει ικανοποιημένος, καλώς αν δεν είναι, ας στείλει κανένα μήνυμα, να του ξαναστείλω εγώ τη Δευτέρα κανάλο και να έχουμε να λέγαμε, αμπέλια να κλαδεύαμε. Θυμάσαι τι σου είπα προχθές που μιλάγαμε στο τηλέφωνο για την ήττα του Παναθηναϊκού.
0: Τι μου είπατε. Πέρυσι,
3: θυμάσαι,
0: Τι μου είπατε, δεν θυμάμαι όχι.
3: Ότι θα χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Προχθές, ναι.
3: Ναι. Και λόγω το ότι η Ισπανία είναι Ισπανία, έχει άλλο πρεστίζ έναντι της Ελλάδος, ας πούμε, γενικά στα αθλήματα, ας πούμε, όπως είναι ο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κτλ.
0: Καλά, βέβαια, δεν μπορεί να συγκρίνουμε το πρεστίζ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
3: Εντάξει, ναι, αλλά εδώ βλέπω ότι εγώ φοβάμαι ότι και σήμερα αυτή δεν πω καμιά κουβέντα οι Ισπανιόλοι, οι υπερόπτες, φοβάμαι ότι μπορεί να κάνουν ζημιά πάλι σήμερα. Δεν ξέρω.
0: Ναι, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το πάρει.
3: Έχουν τον αέρα τώρα. Εδώ μεταξύ βλέπω ότι είναι και σαγανή, δηλαδή πολλοί μπουρουμπούρου βρισκές πλησιάζουν έτσι λίγο στα αντιαθλητικά. Δεν είναι ότι είναι και τα καλύτερα παιδιά, έτσι νομίζω. Δηλαδή προκαλούν. Προκαλούν, δεν ξέρω που και σου έχουν τόσο αέρα και προκαλούν, εντάξει. Αποστολία.
0: Λία για σας κύριε Γιώργο.
3: Καλά για σένα και για εκείνη, ναι, εγώ αποστολία. Λέω εκείνη λέει Λία, αλλά αποστολία εγώ. Εκείνη θα λέει Λία, εγώ θα λέω αποστολία. Μπάγερα δεν κάνω λάθος είσαι, έτσι έχω ακούσει ότι είσαι μπάγερα.
0: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια κύριε Γιώργο.
3: Εγώ θα σου επιβεβαιώσει τώρα που φαίνεται.
0: Τα στείλει, έχει στείλει ήδη μένουμε, αλλά...
3: Ναι.
0: Α, λέει, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο που μου αρέσει, που στέλνει την αγάπη του σε μένα και εγώ τον αγαπώ με αγάπη Λία Θεσσαλονικιά Γαβρίνα.
3: Κοίταξε να σου πω κάτι, Θεσσαλονικιά Γαβρίνα, πλησιάζει λίγο σε μένα. Εγώ έτσι και έτσι στις πεπιθήσεις μου τις ξέρεις για το Παναθηναϊκό. Τα έχω δηλώσει κατ' επανάληψη. Ολυμπιακοί το ξέρουν, αλλά κατά διαστήματα. Έχουν πρόβλημα με την ΑΕΚ, δεν πειράζει. Εγώ παρόλο που έχω πει ότι έχω ζήσει τα παλιά χρόνια και ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός παλιά χρόνια και τα έχω πει πολλές φορές, εκεί είναι το γρου, εκεί η ΑΕΚ, η σημερινή. Δεν έχουν ζήσει τίποτα, δεν έχουν δει τίποτα τι έχουν γίνει, πόσες ομάδες έχουν διαλυθεί τότε, πόσες ομάδες είχε ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αλλά εκεί μου κάνουν κόντρα, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ το δέχομαι. Αλλά να μην με κοντράρουνε. Αν και εγώ πολλές φορές έχω πει ότι δεν εξακολουθώ να λέω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Τώρα, αμακάρι, και ποιος δεν το θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά ακούω πολύ ορισμένους σήμερα που βγαίνουν και ξέρω εγώ μπορεί σενάρια, δύο νίκες ο Ολυμπιακός, δύο ήττες η ΑΕΚ, εντάξει κάτι... Άσε, θα το δείξει τώρα σε μια...
0: Αυτά είναι σενάρια, θα δούμε στο γήπεδο τι θα ισχύσει κύριε Γερού.
3: Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ στο μπάσκετ. Πολύ καλά, μπράβο. Χάρηκα ιδιαίτερα. Να ζούσε εκείνος ο Φουκαράς, θα χαιρότανε τώρα πόσες φορές τον θυμάμαι. το Χατζηχρήστο που τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε στο γήπεδο για το ποδόσφαιρο στην Οπαπαρίνα, δεν πήγαινε. Πήγαινε μόνο στο μπάσκετ. Ήταν άρρωστος, είχε προβλήματα.
0: Ναι.
3: Το θυμάσαι αυτό?
0: Βεβαίως.
3: Το είχε δηλώσει, λέει, εγώ πάω μόνο στο μπάσκετ τώρα. Δήμα, να ζούσε να χαιρότανε για αυτούς. Λοιπόν,
0: καλά. Πάστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα.
3: Βίλιμπαϊ, τάξη, άρχισες πάλι να τρώγεσαι πάλι, ε. Τρώγεσαι πάλι. Δεν μπορεί να τρώγεσαι τώρα, από μέσα σου ξέρεις τώρα, φαρμάκι είσαι τώρα, αύριο άμα χάσετε, θα αρχίσει να πει μου, ναι, δεν έχουμε για αυτά, έτσι. Λοιπόν, βγαίνει να μας πεις τίποτα που μας, να μας πεις εκεί κάτι, Βίλιμπαϊ, τάξη.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
3: Καλό απόγευμα, Γιάννη.
0: Επίσης, καλό απόγευμα. Πάμε από την επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, ρε Θεάμι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
4: Οριακά δεν προλάβαμε τη διαφημίση με τον κύριο Γιώργο πάλι.
0: Ναι, έχεις χρόνο, εντάξει, μην γκρινιάζεις.
4: Λοιπόν, για να πες μου κάτι. Ο Νίκλα Ζούλε, γιατί σταμάτησε 30 χρονών, τι τραυματισμό, ξέρεις κάτι?
0: Γενικότερα έβγαζε πολλούς τραυματισμούς και αποφάσισε το παιδί 30 χρονών να σταμάτησε. Περισσότερο τραυματίασαν τα τελευταία χρόνια παρά έπαιζε.
4: Αυτός ο παίχτης, αν και στόπερ, ήξερε την περισσότερη μπάλα από τα στόπερ. Το 2017 ήταν στην Bayern, μέχρι το 23 μετά μετακόμισε στην Dortmund. Ναι. Τι μπάρμπα ικανό που μου λένε εμένα και αυτά. Ήταν η τέλεια αρμονία στο σώμα του, αν και ψηλών φερόταν λίγο ο Αρτσούπαλος, αλλά ήταν πάρα πολύ παίκτης καλός, με μεταβιβάσεις και έξυπνος.
0: Ναι, καλός παίκτης.
4: Πολύ καλός παίκτης, καλός και απορώ δηλαδή, γιατί η Μπάγκερ μετά τον έδωσε στη Dortmund, εντάξει, γίνανε κάτι ανταλλαγή με το Χούμελς εκεί πέρα και δυστυχώς, ναι. Εντάξει, να είναι καλά το παιδί, ας ξεκουραστεί.
0: Ο Ζήλε πάντως έπαθε, τραυματίστηκε στο γόνατο και φοβήθηκε για χιαστό, είχε πάθει άλλες δύο φορές ρήξη χιαστού. Και εν τέλει δεν έχει πάθει χιαστό, αλλά έχει τραυματισμό στο γόνατο, αλλά αποφάσισε να σταματήσει.
4: Μάλιστα. Για πάμε και ένα πρόλογο και θέλω το δικαιώθηκα να μου το πει στο τέλος, να το ακούσει και ο φίλος μου ο Σάκης, εντάξει?
0: Για πες.
4: Λοιπόν, όταν σου είχα πει για το ζευγάρι Παρί Μπάγερ ότι πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πιο φυσικά είναι της Γαλλίας, όπου μπορεί η Παρί σε κάθε αγωνιστική να δίνει ντέρμπι, γιατί δεν είναι κέρδαγε τόσο εύκολα τους αντιπάλους της.
0: Ναι.
4: Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι.
4: Ενώ η Μπάγερ στο πρωτάθλημα της μπορώ να πω ότι έκανε και επίδειξη ισχύως. Τα τελευταία όμως ένα μήνα και 10 μέρες έφαγε 19 γκολ. Έφαγε 3 γκολ από τη Χάιντεχάιμ, 2 από τη Φράιμπουργκ, 3 γκολ από τη Μάινς, 5 γκολ από τη Παρί, 3 γκολ από τη Ρεάλ. Επομένως όλα αυτά δείξανε ότι δεν έχει ένα μεντάλι ώστε μπορεί να πάει να... Και δεν προσέγγισε καλά τους δύο αγώνες αυτούς με την Παρί. Καταλαβες?
0: Ναι.
4: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι για γερμανική ομάδα δυστυχώς δεν είχε τη σοβαρότητα που μπορεί να πάει να παίξει ένα ημιτελικό.
0: Εντάξει, επειδή πέρασε η Παρί, δεν έχει τη σοβαρότητα. Η Παρί διάβασε καλύτερα το παιχνίδι. Ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια, γιατί και στο πρώτο προηγήθηκε με 5-2 και στο δεύτερο κλείδωσε την Bayern και πέρασε. Πάντως μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά σε δυναμικότητα.
4: Σίγουρα, αλλά και πάλι σου λέω, είναι πολύ κοντά και η Παρί να κάνει το 2-2. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά από εκείνο το ζευγάρι σου είχα πει πάντα ότι οι Γερμανοί όταν βρίσκουν δύσκολες, εκτός από το 3-3 που είχε κάνει εκείνη τη χρονιά, υπάρχει πρόβλημα. Και να πω και κάτι για τον κύριο Γκορέσκα. Αν θυμάσαι το 2020 είχε κάνει μία δήλωση στο 2-8 επί της Μπαρσελόνα, το θυμάσαι το σκορ αυτό?
0: Βεβαίως το θυμάμαι. Ξεχνιέται.
4: Ναι, είχε πει ότι χαίρομαι να βλέπω το Μέση και την παρέα του να στεναχωριούνται και αισθάνομαι πολύ ωραία που τους βλέπω έτσι. Και εγώ τώρα του λέω, ας απολαύσει τη σαλατιέρα που δίνουν στη Γερμανία για τρόπαιο και ας αφήσει τους άλλους με τα μεγάλα αυτιά να το διεκδικήσουν. Λοιπόν, Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε.
5: Ακούει.
0: Έλα ρε Μπιλ.
5: Ακούει το κέντρο.
0: Το κέντρο ακούει, ο Μπιλ δεν ξέρω να ακούει.
5: Κάτσε να κλείσω, περίμενε τώρα για να μην αρχίσουν. Εγώ ακούω.
0: Ωραία. Εσύ και το κέντρο ακούει. Και το κέντρο ακούει.
5: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω ρε Μπιλ, κανονικά. Πες μου, μίλα μου.
5: Ακούει και το κέντρο λοιπόν.
0: Ακούει.
5: Λοιπόν, ώστε λοιπόν γι' αυτό μας κάρφωσε ο Κυριώργος από τον Χολαργό, που έλεγε, αυτός μας, πώς το είπε, λέει, ότι θα κερδίσει η Βαλένθια και σου είπα και μου είπες. Έτσι μας κάρφωσες εσύ στη Μαυρόγατα, Κυριώργο μου.
0: Ο Κυριώργος θέλει όλα.
5: Λοιπόν, πλάκα κάνουμε βέβαια, εννοείται.
0: Εννοείται.
5: Ναι. Εμένα μου λες. Λοιπόν, σιγουράκια, το όγδο θα πάρουμε στο αυτό και πώς το λένε. Λοιπόν, άσε πρώτα να προκριθούμε πρώτα. Πρώτα να περάσουμε τη Βαλένθια, αγαπημένα μου παιδιά δική μου Παναθηναϊκή. Πρώτα να περάσουμε τη Βαλένθια, μετά να δούμε τι θα γίνει με τη Ρεάλ, έτσι. Γιατί έχει δρόμο πολύ ακόμα. Το ίδιο δρόμο και για τους Ολυμπιακούς. Οι οποίοι το θεωρούν δεδομένο, άμα πάμε στο ΆΚΑ, θα το πάρουμε, το πάρουμε εκεί μέσα. Το Φενέρμπαχτσέ. Το Φενέρμπαχτσέ, έτσι. Θα το πω ισταμπουλίστικα. Το Φενέρμπαχτσέ θα το περάσετε. Ε, για να δούμε.
0: Βήμα-βήμα, κάτσε να περάσει και η Φενέρμπαχτσέ. Μπιλ, όπως είναι, κάτσε να περάσει ο Παναθηναϊκός, κάτσε να περάσει και η Φενέρμπαχτσέ.
5: Εν τω μεταξύ, κάτσε να περάσει και η Φενέρμπαχτσέ.
0: Στο 2-1, είναι πέντε σήμερα.
5: Θέλω να σου πω ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κρυφθεί και τίποτα όλα ακούγονται.
0: Όχι, παιδιά, Μπιλ, ξαναλέω, και πέρσι τα ίδια λέγαμε.
5: Τι μου είπες?
0: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε για τελικούς, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μάμου, Σιτού κλπ. Και εν τέλει είδαμε μικρό τελικό. Είμαστε ακόμα στους 8 και λέμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τελικό. Το έχουμε δει εμείς. Οι άλλοι δεν παίζουν, μόνο οι δικές μας ομάδες παίζουν.
5: Λοιπόν, φίλε, θέλω να σου πω τώρα μια αλήθεια.
0: Για πες μια αλήθεια.
5: Οι μεγαλύτερες κομπίνες του αιώνα μας που διανύουμε, έτσι, ακόμα μια αλήθεια, εντάξει. Οι μεγαλύτερες κομπίνες, οι μεγαλύτερες απάτες που διανύουμε στον αιώνα των τρέχων ήταν και είναι τρεις. Πρώτη ήταν το χρηματιστήριο. Δεύτερη, ο COVID. Και τρίτη, η ηλεκτροκίνηση. Αυτές να ξέρεις και να θυμάσαι ήταν, γιατί όχι ότι δεν το ξέρεις, αλλά απλά εγώ το υπενθυμίζω. Εν τω μεταξύ, το άλλο που άκουσα τώρα, πώς τη λένε την καινούρια του πυρετού, πώς τη λένε, Χαντάιο.
0: Ναι, Χανταϊός νομίζω, Χανταϊός. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Χανταϊός.
5: Χανταϊός.
0: Χανταϊός, ναι.
5: Κάτσε όπου να είναι, θα αρχίσουν να πούν Χανταϊός, μπράβο. Χανταϊός, ναι. Θα έλεγα τώρα, λοιπόν, θα αρχίσουν τώρα σε λίγο τα εμβόλια, ετοιμαστείτε για τα εμβόλια και πρέπει υποχρεωτικά, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί κινδυνεύει η υγεία μας και εδώ και τρίχες κατσάρες, κατάλαβες. Συνέχεια κάτι προσπαθούν, κάτι να τον έχουν το λαό από κάτω, μη σηκωθεί, μη ξυπνήσει, μην αυτόν, να του δηλητηριάσουμε την ψυχή, το σώμα, την καρδιά, τα πάντα όλα. Λοιπόν, ελπίζω και να ξυπνήσουμε και κάποτε να καταλάβουν ο κόσμος, γιατί δυστυχώς και δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο για να είσαι
0: προφανώς και όχι.
5: Να είσαι μέσα στα πράγματα και μέσα στην επικοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, το μεταξύ το άλλο πάλι, οι κριτικοί κάτω στην Κρήτη πλακώνονται μια ζωή, σκοτώνονται μεταξύ τους, έτσι. Από την από κάτω μεριά, από την νότια Κρήτη, αποβιβάζουν οι βάρκες 100, 150, 110 προχτές, έτσι. Δεν πάτε να ρίξετε καμιά ρηπή επάνω. Το μεταξύ το γέλιο το μεγάλο, Θέμη, πριν από χρόνια μου μπαίνει ένας κριτικός στο Ανατολικό Αεροδρόμιο.
0: Ναι, πες μου αυτό σύντομα, Μπίλ, για να κλείσουμε.
5: Σε πάω στην Πάτρα. Ναι. Σε πάω στην Πάτρα, για να πάρε. Ναι.
0: Πες μου γρήγορα, λέει, γιατί έχουμε δευτερόλεπτα, πάμε.
5: Το οικονομικό της Νταλίκα. Γιατί... Να περιμένω, μπορώ να περιμένω.
0: Να περιμένεις και πάμε μετά, ναι.
5: Ε?
0: Να περιμένεις, Μπίλ, και θα τα πούμε μετά.
5: Σ'
0: ακούω, Μπίλ, δεν ξέρω, έχεις μια καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Θα τα πούμε μόλις, θα τα πούμε μόλις γυρίσουμε, πάμε για διαφημίσεις.
6: She's getting tired of the devil. 9.43 Intervetten Sports.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Διπλή ατυχία στον Παναθηναϊκό Θλάσσιου πρώτου βαθμού στον προσαγωγό επέστειο Φακούντο Πελίστρη και διάστρεμα ο Ίγκασον. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χάσουν τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην σημερινή προπόνηση Ρενάτο Σάντσες και Κάτρης. Εκτός παραμένουν Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Την αναστολή της απόφασης της ΔΕΑΒ για τιμωρία μιας αγωνιστικής θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να έχει κανονικά κόσμο στο τελευταίο μάτς που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Γιουζούφ Γιαζίτζη. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη προς του χιαστού στην προπόνηση των Πειραιωτών, στο ίδιο πόδι που είχε τραυματιστεί το 2024 στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Regina Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9:15. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9:43 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League η ΑΕΚ. Ο Frank Bartley, πολυτιμότερος παίχτης διοργάνωσης, και ο Dragan Sakota, κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Raekwon Gray. Με τη χθεσινή της νίκη επί της Μάλαγα, η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Ρήτας. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Σε ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρομαύρων. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ και το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνω πλή θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με το BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga σε 9:30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέρτο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέρτο Lens Nantes. Στο άλλο παιχνίδι για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγίρης υποδέχεται στις 10 τη Fenerbahçe. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 στη σειρά. Και στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 18:30 το νούμερο 2 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα, στους 64 του Open της Ρώμης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα» με τον Θέμη Παλιούρα.
9: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Ούτε
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας, γιατί είναι αρκετά. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Λάμπης, το έχουμε διαβάσει το μήνυμα του Λάμπη. Ο Σωτήρης λέει: αρχίσαμε και τα μνημόσυνα τώρα για το Γιαζίτζι. Κλαίνε χείρες, κλαίνε και παντρεμένες. Τάχαμε τον έχει ανάγκη η ομάδα για άλλα λόγια, ρε παιδιά. Δεν έχει εκθέσει παίχτης όσο πολύ στην ιστορία του Ολυμπιακού ή τον προπονητή του. Αλλά στο λιμάνι αγρών αγόραζε. Ομάδα 100 εκατομμυρίων και επί το γυράζ Ροντινέη δεξί εξτρέμ και Γιαζίτζι στον πάγκο. Περαστικά μας, λέει ο Σωτήρης. Εντάξει, είτε τον υπολόγιζε είτε τον υπολόγιζε Σωτήρη. Ο τραυματισμός ενός ποδοσφαιριστή και ενός. Παίχτη είναι ένα δυσάρεστο γεγονός, όπου θα πρέπει να το ευχηθούμε περαστικά. Μιλάμε για κάτι το οποίο καλό θα ήταν να μην το παθαίνει κανένας ποδοσφαιριστής, κανένας αθλητής, κανένας άνθρωπος, έτσι. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει, από Θεσσαλονίκη αποστολή Γαβρίνα Περήφανε, εύχομαι ολόψυχα μεγάλη νίκη στη Βαλένθια να με κάνει χαρούμενη όπως προχθές. Παλιουράκο, παρακαλώ, παίζουμε. Θα μεταδώσει εσύ την Κυριακή τον αγώνα τη ομαδάρα μου, λέει η Αποστολή. Ναι, Αποστολή, εγώ θα μεταδώσω το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ την Κυριακή. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, μη σα πιάνει τρέμουλο και φόβο, δεν μα έχουν ενημερώσει για τίποτε. Δεν ξέρουμε όμω και μετά, αλλά μέχρι τώρα ενημερώσει δεν έχουμε και το Χανταϊό, αναφέρεται προφανώ η Αποστολή. Και άλλο ένα μήνυμα λέει ότι η βροχερή Θεσσαλονίκη, Αποστολή, περήφανη Γαβρίνα, πολύ Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, στην Manchester United. Στον κύριο Γιώργο που με αρέσει, που στέλνει την αγάπη του σε μένα και εγώ τον αγαπώ με αγάπη, Λία, Θεσσαλονίκη, Γαβρίνα, αν και μένω άνω τούμπα. Σχετικά και με το μήνυμα νωρίτερα του Σωτήρη. Σωτήρη, η αλήθεια είναι πως ο Γιαζίτζη μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως από τους πιο αδικημένους σίγουρα τα τελευταία χρόνια σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Σωτήρης λέει, καλησπέρα Θέμη, άλλο Σωτήρης είναι αυτός. Λέει καλησπέρα Θέμη, μας το σηκώσει σκανταλιάρι. Δεν σας το σηκώνω, Σωτήρη. Στο Viber δεν σας το σηκώνω, φίλε. Ο Ηλίας λέει: όντως, Crystal Palace, πολύ καλά θυμάσαι. Ήλπιζα στη θέση της Ράγιο να ήταν η ΑΕΚ. Πες και κάτι για το χαμό που γίνεται στη Ρεάλ. Και εντυπωσιακό το χτύπημα του παίχτη της Φόρες. Τρομακτικό, ευχαριστώ, λέει ο Ηλίας. Ναι, όντως, άμα ήταν η ΑΕΚ, θα ήταν και οι δύο ομάδες σου, Ηλία. Οπότε θα ήταν κάτι πρωτόγνωρο και απίστευτο, ειδικά για σένα που υποστηρίζει και τις δύο ομάδες. Για τον χαμό που γίνεται στη Ρεάλ, παιδιά, τι να πω. Τώρα η Ρεάλ έχει μαζέψει παιχταράδες που δεν μπορούν να κάνουν ομάδα. Θυμίζει την Παρί των προηγούμενων χρόνων, η αλήθεια, με τόσο μεγάλα ονόματα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και κλίκες, έχουμε και τους Γάλλους εκεί. Ο Τσουαμενί χθες, προχθές, χτύπησε τον Βαλβέρδε, ο οποίος μάλιστα έχει απώλεια μνήμης, θα χάσει και το El Clásico. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δεν βλέπουμε ούτε σε ομάδες τοπικού. Σίγουρα ο Τσουαμενί θα φύγει το καλοκαίρι. Δεν γίνεται να τον κρατήσει η Real Madrid, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο είναι. Τι να πεις τώρα. Ειδικά σε ένα παίκτη όπως είναι ο Βαλβέρδε, που είναι και από τις σημαίες της Real. Τώρα το τι ακριβώς έγινε στην προπόνηση και ποιος έφταιγε το ξέρουμε, αλλά η κατάληξη έχει σημασία και η κατάληξη λέει ότι ο Τσουαμενί έστειλε τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο. Πάντως η Real με την ίδια λογική αν συνεχίσει δεν τη βλέπω να. Δεν βλέπω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Όσον αφορά για τον τραυματισμό του παίχτη της Forest, μιλάμε για το παιχνίδι Chelsea Nottingham, έτσι, τις προηγούμενες ημέρες, όπου όντως υπήρχε σοκαριστικός τραυματισμός στη φάση που κέρδισε το πέναλτι η Chelsea και ο Ντέρι της Nottingham Forest χτύπησε πολύ άσχημα. Γενικά το έβλεπα και όλο στο match live, ήταν και νωρίς. Ήταν σοκαριστικό. Και οι δύο έπεσαν κάτω ανέστητοι, τα παιδιά καλά να είναι. Αλλά ήταν από τους τραυματισμούς που βλέπουμε σπάνια με τέτοια σφοδρότητα. Το χτύπημα ήταν πάρα πολύ σκληρό. Περαστικά να πούμε στα παιδιά και δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα φίλε Θέμη, την καλησπέρα μου και στο ρητορικό μας φίλο Βασίλη. Θέμη, ό,τι καλύτερο για στοίχημα σήμερα, λέει, και έχει ένα bet builder από τον αγώνα Παναθηναϊκός Βαλένθια. Over 2,5 πόντιο Φαρίντ, συν 4,5 ο Παναθηναϊκός, under 187,5 και over 77,5 πόντι η Βαλένθια. Συνολική απόδοση 3,5. Ωραίο είναι, Διαμαντή, μου αρέσει. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι, φίλε. Ο Αριστής μας στέλνει κάποια βίντεο, δεν μπορώ να τα διαβάσω, να τα ανοίξω αυτή την ώρα. Αριστή, να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει: Θέμη, γεια σου. Κάνεις πολύ καλή περιγραφή των αγώνων που σου ακούω. Τα μεταδίδεις, αλλά τα βάζει γκολ Ολυμπιακός. Σε παρακαλώ, ανέβασε το τόνο σου. Ανέβασε τη φωνή σου, λέει. Κάνε εδώ ένα στίγμα. Έτσι παραπάνω, λέει. Μην είσαι επίπεδος όπως κάνεις όλη την περιγραφή. Ευχαριστώ, Γιώργος, λέει ο Γιώργος. Αυτό, Γιώργο, το λες μόνο για τα γκολ του Ολυμπιακού ή για τα γκολ γενικότερα. Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ για την, για τη συμβουλή. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα, καλό σου κούδι. Θέλω να παρεξηγήσει αυτό που θα σου πω. Δεν έχει σχέση με σένα, αλλά με ορισμένα άτομα που παίρνουν στην εκπομπή σου, η οποία με αυτά τα άτομα γίνεται ψυχαγωγική και μόνο γέλιο φέρνουν, μια και έχουν καταντήσει πλέον το λιγότερο γραφική. Δεν βρίζω σε αντίθεση με άλλους, γι' αυτό ελπίζω να το διαβάσει και να μην το κόψει, λέει ο Τάκης. Μάλιστα, Τάκη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Έλα.
1: Ναι, Μπιλ.
2: Θέμη.
1: Έλα, Μπιλ, σε ξέχασα.
2: Πες μου. Θέμη, έλα, εγώ είμαι.
1: Έλα.
2: Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, έχεις δίκιο. Κάτσε ρε φίλε, πρέπει να διαβάσει. Πρώτη φορά όπως που περιμένω έτσι σε αναμονή, ναι, για να ξαναβγω στη συνέχεια. Μ' αρέσει. Πρώτη φορά το κάνω.
1: Άμα είναι σ' αρέσει, το ξανακάνουμε.
2: Λοιπόν. Α, εν τω μεταξύ ξέχασα. Η εκπομπή σου μου βγάζει θέματα. Δεν μου λες, η Δεσποινίδα Αποστολία,
1: ναι,
2: που μένει και στην Τούμπα, έχει βγει και κάτω, βγαίνει βόλτα, την ξέρουνε, την έχουνε δει ποτέ?
1: Δεν ξέρω.
2: Τι μόνο στέλνει μηνυματάκια και μουμού και μαγκές τώρα μέσα.
1: Δεν ξέρω ρε Μπιλ,
2: ξέρω
1: τι, αυτό τι, λέω, την αγάπη της θέλει
2: για καφέ, τι δηλώνει. Το ρωτάω εγώ τώρα, τι δηλώνει όταν βγαίνει για καφέ, που πηγαίνει και λοιπά.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, τι κάνω καθένα στη ζωή του.
2: Εκεί πάνω στους μαύρους. Ε, παιδάκι μου, που λέω λόγος, εντάξει, πλάκα κάνουμε, σιγά. Εννοείται. Λοιπόν, φιλαράκι, τα μισά πόσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαιναν σε οποιοδήποτε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εδώ στην Ελλάδα παραιτείται ο λαός. Απλά πράγματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μην ξεφεύγουμε, μην αλλάζουμε κουβέντα, μια που να λεγόμαστε αθλητική εκπομπή. Λοιπόν, εύχομαι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να τα καταφέρει απόψε, να είναι σοβαρός, γιατί με επιπολαιότητες και να περιμένουμε πάλι. Μπάζερ Μπίτερ δεν γράφει πάντα. Δεν μου.
1: Ότι δεν γράφει πάντα. Δεν
2: δευτερόλεπτα το σουτ δεν γράφουν πάντα. Προχτές.
1: Σίγουρα λέω δεν γράφει πάντα, Μπιλ.
2: Προχτές μου ταμπλό. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό. Δεν γίνεται συνέχεια να καθαρίζουμε με μπάζερ Μπίτερ. Θα μπουν μέσα να καθαρίσουν το παιχνίδι από την αρχή. Να φύγουν αυτοί προς τα 19 πόντους. Όχι που ήρθε η Βαλένθια και μου έκανε κάποια στιγμή, ήταν 19 πόντους μπροστά. Πώς θα το πάρεις το παιχνίδι, πώς θα το γυρίσεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να τους δω απόψε, είμαι περίεργος. Φιλαράκι.
1: Ναι, Μπιλ.
2: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, φίλε.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, καλή
2: που
1: συνέχεια.
2: Μου παραχώρησες τη συχνότητα για να πω δύο κουβέντες.
0: Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Γεια σου ρε Θεμή. Εγώ σχεδόν στα παιδιά εκεί μου, στο αεροδρόμιο εκεί που είμαστε μαζί, στο Γιάννη, τον Κώστα, στην Περικλή. Κάτι είχαν πει να πει εγώ που βγαίνω στην εκπομπή σου. Που είναι και τα παιδιά που ακούνε τώρα που ζουν χαιρετισμούς, είναι αλλά 5 ταξί. Τα 5 ταξί είναι σχεδόν έχουν από 10 άτομα το καθένα 50. Όσο για το φίλο που λέει για το Γιάννη και από τη Νέα Σμύρνη να βγαίνουν δύο φορές την εβδομάδα. Γιάννη δεν λέμε και πολλά. Εντάξει, βγαίνει και εσύ, ας βγουν και τα παιδιά οι άλλοι. Δεν έχουμε γραμμή και παίρνουμε. Ούτε μας βοηθάει κανένα για τη γραμμή. Βγαίνει και πιάνουμε. Πάρε και σε τηλέφωνο να ξαναβγεις. Λέει, το θέμα να μην κακίζουμε. Λοιπόν, Θέμη να δώσει ένα σημείο ωραίο να πάει ο κόσμος σε ταμείο.
0: Για δώσε.
3: Λοιπόν, δίνει λέει 1,85.
0: Ναι.
3: Να ακούμε 5,5 πόντους. Πώς το βλέπεις? Συν δηλαδή.
0: Εντάξει, καλό το ακούω, αλλά δεν θα βάλω και το χέρι μου στη φωτιά.
3: Έχεις αυτοκίνητο, έχεις?
0: Έχω αυτοκίνητο, δεν σκοπεύω να τα κάνω δύο.
3: Βάλ το πάνω, βάλ το να πάρεις καναγκαλιές.
0: Να πάρω λεωφορείο μετά, να πηγαίνω το λεωφορείο.
3: Τι βλέπεις σήμερα? Θέλω να πω, κοίταξε έτσι καμιά φορά που λες ότι γίνομαι και εγώ τοξικός. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνομαι τοξικός. Μ' αρέσει που αφήνει και ένα γορατί και εκτίθεται. Τι εννοώ? Και μου εντάξει, έλεγε τώρα για τον Μπράντοβιτς. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα ότι ο Μέση ή ο Μαραντόνα έπρεπε να πρωταθλήματα. Είναι δυνατόν τώρα αυτά που λένε? Δεν μπορεί να παραδεχτούν έναν το ρώτα το άλλο. Δεν μπορεί με τίποτα. Είναι μια ομάδα η οποία πανεκώς είναι, τι να σου πω τώρα, ποια Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Είναι η πρώτη διάδα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή αν πας στη Γερμανία, στην Αμερική και ρωτήσεις ποια ομάδα είναι στον Μπάτσο, θα πούνε Παναθηναϊκό τώρα. Είναι λογικό, δεν είναι λογικό αυτό, είναι παράλογο, είναι τοξικό αυτό που λέω.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός είναι ότι δυνάμεις της Ευρώπης. Ναι.
3: Δεν παίζεται, δεν είναι, δηλαδή εγώ άμα είχα σταθμό δικό μου και μιλάει για μπάσκετ θα τον έκλεινα. Θα έλεγα να μην ακούει, θα πληρώνω από τσέπη μου. Δηλαδή μιλάνε τώρα για μπάσκετ, τώρα Ολυμπιακή τώρα.
0: Ε, καλά, γιατί να μην μιλήσουν, Σακή, δεν κατάλαβα. Πρώτος τερμάτισε κανονική και διάρκεια Ολυμπιακός.
3: Αν μου πεις για τον Ολυμπιακό όμως τίποτα, ότι Σεργό έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έτσι θα πούνε τώρα τι κάνουμε. Τώρα σήμερα μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός να έχει κάνει μια ομάδα. Όχι το Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός είναι ξεγραμμένος και παίρνει τα πρωταθλήματα έτσι με τον Μπράντοβιτς και με Σερβίες. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτά. Δηλαδή αυτά τα μυαλά δεν πιστεύω να λειτουργούν κανονικά.
0: Μάλιστα, ας τα μυαλά, Σάκη.
3: Είναι κύριος άνθρωπος, δεν το συζητάω. Εντάξει, δεν έχω άλλο μια αντιπαράδοση. Έτσι εδώ, δηλαδή σαν οπαδικά ο Παναθηναϊκός, εγώ Ολυμπιακός ο κύριος. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Εγώ τα ακούω και από τον Γεωργίου. Και αν σκεφτείς, σου λέγε μια ωραία ο Γεωργίου, μια ωραία τάκα, ήταν και φίλοι βέβαια. Και πάντα τα λέγανε και του λέγε στο τέλος Ολυμπιακός είσαι. Δηλαδή κάτι πράγματα βέβαια από τότε για να καταλάβω τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορία τώρα στον μπάσκετ. Μια ιστορία
0: δεν αμφιβάλλει κανένας.
3: Εντάξει, μην τη δίνουμε. Ήθελα να του πω κάτω και του κ. Θανάση, κάτι που είπα για τους Αγγελοπουλέους, έχει βγάλει ένα βιντεάκι. Δεν είναι δικά μου λόγια. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είπε πέντε πραγματάκια και δεν βγήκε ο να του πούνε έλα τι λέτε Γιαννακόπουλε. Θα είναι μια μήνυση. Δεν βγήκε να απαντήσει. Είπε κάτι για την Καλλιβουργική, κάτι για δάνεια. Αυτά είναι αυτά, όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι δικά μου λόγια, λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το πάμε εκεί τώρα. Με τον Παυλαδί, ο καταφέρεις που μετά από 10 χρόνια από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα έτσι, δηλαδή τι να πούμε τώρα εμείς. Εμείς τα ξέραμε αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Τα ξέραμε, να μην λέμε τα ίδια πάλι.
0: Για τα έχουμε ξαναπεί, Σάκη.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι.
3: Δεν μου λες κάτι, δεν είναι κάτι τραυματισμό. Παίζουν όλοι και εκτός από τον Λούκα.
0: Μόνο ο Λούκας είναι έξω.
3: Μάλιστα. Αυτοί τώρα είχαν, τι να πω, πού φίλε τι άμυνα ρε φίλε που είπα να παίξουμε στον μπάσκετ. Τι βλέπεις τώρα, τι δεν κάνουν άμυνα,
0: καλά,
3: δεν θέλουν.
0: Και θέμα διάθεσης είναι, αλλά δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης, είναι και θέμα τακτικής προσέγγισης. Να διαβάσεις τον αντίπαλο, να περιορίσεις τα τούτου, να πάρεις κάποια ρίσκα τα οποία μπορούν να σου βγουν, όπως ας πούμε με τον Μπαντιό, ένας παίκτης ο οποίος δεν βάζει βολή με τίποτα, πολύ σωστά ας πούμε σε εκείνες τις περιπτώσεις του δίνε
3: τις
0: βολές.
3: Τεράστια
0: διαφορά σίγουρα.
3: Πολύ, δηλαδή πώς κάνεις άμυνα στο πρώτο παιχνίδι, μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν έχω πολλή άποψη όπως έχετε εσείς βέβαια. Πώς δηλαδή από τη μία κάνει μια άμυνα καλή και του πάσχουν μέχρι 60-70 από ό,τι πώς πήγε.
0: 67
3: που λέω, και μετά λοιπόν τρώσε 90 άρες. Δεν το καταλάβω αυτό. Δεν μπορεί, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μια βγει ο κύριος, πώς λέγανε ο κύριος, μου άρεσε πολύ η άποψη του, που ο κύριος, πώς θα λένε ο κύριος.
0: Ο Αναστασής.
3: Μπράβο, είναι ο άνθρωπος, είπε ότι δεν πάσχουν άμυνα και είναι λογικό.
0: Βγαίνει στις αργίες ο Αναστασής.
3: Εντάξει, όλο καλά να είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Μόλις όλος ο κόσμος να είναι καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά την Κυριακή στον αγώνα.
0: Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ θα είμαι.
3: Άρα το τηλέφωνο μου, να σου κάνω το τραπέζι μετά, θα χάσει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, 1-2 θα έρθει.
0: Ναι.
3: Και το πρωτάθλημα βάλε ό,τι θες, ξέχασε να το βάλε και για την ΑΕΚ. Εμείς 3 γκολ θα φάμε. Τέλος ο Ολυμπιακός. Μετά από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε την Κυριακή, εδώ θα είμαστε.
3: Άντε, γεια, ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Σάκη. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
4: Τώρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια.
0: Καλά εσύ.
4: Όταν ο άντρας δεν έχει λόγο, δεν το λαμβάνεις και πολύ, να ξέρεις, επειδή είσαι πολύ νέος. Η ζωή σου δεν θα τον λάβεις ποτέ σοβαρά.
0: Την
4: αλάβεις αυτή το πα. Λοιπόν. Mm. Αυτό είναι που του είπες, δεν θα ξαναπεί για τον Ολυμπιακό και όλο για τον Ολυμπιακό ασχολείται.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το ξαναλέω, όταν ο άντρας δεν έχει λόγο, να μην τον λάβεις ποτέ σοβαρά υπόψη σου, όποιος και να είναι. Και ο πιο κολλητός σου φίλος κάνουνε πέρα και κάνει παρέα. Όταν του λες κάτι και σου λέει ναι και μετά τα γυρνάει και κάνει τα ίδια, κάνουνε πέρα.
0: Μάλιστα.
4: Αφού σου μιλάω. Τώρα στην εκπομπή, εσύ την ορίζεις.
0: Εγώ την ορίζω, ο Γιώργο, πάμε παρακάτω.
4: Μπράβο, αλλά ασχολείται. Λοιπόν, δεν είναι τοξικός, είναι γραφικός πλέον. Λοιπόν, όσο για τους Αγγελοπουλέους, επειδή είναι αδιάβαστος, λέει ένα παραμύθι τώρα που έχει πιάσει χρόνια. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ποτέ δεν είχαν τη Χαλιβουργή. Η Χαλιβουργή ήταν του πατέρα του. Μετά το παππού του στο Παναγιώτη και στο πατέρα του. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από το 2001 μέχρι 25 χρόνια έχουν εταιρεία εφοπλιστική, την Αρκάδια, η οποία έχει 25-30 βαπόρια και όποτε έχω διαβάσει σε οικονομική εφημερίδα πριν και χρόνια είναι από τους πιο νεότερους τόπους παγκοσμίως. Αυτά για να μαθαίνει ο τύπος που λέει τις ιστορίες, άκουσε λέει το Ιακόπουλο.
0: Ναι, τα είχε πει ο Γιανακόπουλος στο Ισραήλ.
4: Ναι, καλά, άσχετη είχε πει, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαλιβουργική. Καμία, μα καμία σχέση. Όταν τελειώσαν τις σπουδές στην Αμερική, γιατί τα παιδιά σπουδάσαν στην Αμερική, ταυτοχρόνως εκτός που τις σπουδάσανε, παρακολουθούσαν και αυτές μπάσκετ. Εκτός αν ήταν και θα μόνο στο Καραϊσκάκι για πολλά χρόνια και με το είπε και στα. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι να τελειώνει και άσε τώρα. Οι Αγγελόπουλοι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Να ξέρεις, όπως το είπε και ο Γιώργος. Σε κάποια θέματα είμαστε πολύ δυνατοί. Αυτοί δεν λένε έχουμε λεφτά για 100 χρόνια, αυτοί μπορεί να έχουν και 200 και 300.
1: Μάλιστα.
4: Και καταρχήν εκτός από αυτό, τα λεφτά που βάζουν δεν έχουν, έχει τα έσοδα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός.
1: Του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός είναι, σε αυτή τη στιγμή όχι.
4: Λοιπόν, να ξέρουμε και τι λέμε, κατάλαβες. Λοιπόν, τα 44 που έχουν βάλει φέτος δεν θα πάρουν ούτε τα 4 πίσω. Γιατί φέτος έχουν βάλει 44. 43.500 είναι για την ακρίβεια. Και τα συμβόλαια που σπάσανε, γιατί σπάσανε 6 συμβόλαια και φέτες. Λοιπόν, αυτά για αυτούς που λένε ιστορίες για ακρίβους. Γιατί ο μεγάλος τους πρόεδρος είχε αφήσει την ομάδα 3 χρόνια έσοδα-έξοδα, σωστά. Δεν είχε βάλει λεφτά. Και ήρθε και πήρε το γήπεδο και μετά, εντάξει, έριξε λεφτά τότε στο γήπεδο, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν βάζει τώρα πλέον, τα παίρνει αυτά, γιατί έχει τα πιο ακριβά εισιτήρια στην Ευρώπη και τα παίρνει από το γήπεδο.
1: Όχι μόνο το γήπεδο, έχει κάνει, έχει και χορηγίες πολλές και μαγιά του.
4: Εντάξει, όλα. Όταν κάνεις ένα καινούριο γήπεδο, Θέμη, λογικό είναι θα φέρεις και χορηγίες. Ήδη η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει υπογράψει τώρα, διάβασα τις προάλλες, μια χορηγία για 5 χρόνια γύρω στα 12,5 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι την εταιρεία. Και μια άλλη πάλι για 5 χρόνια, άλλα 10 εκατομμύρια.
1: Αλλά έχει κάνει και τώρα με την... Με τη νέα στοιχηματική του Superbet έχει κάνει...
4: Και με το Superbet το έκανε αυτό και με...
1: Τρομερό deal, ναι.
4: Λοιπόν, ένα άλλο που είπες εχθές, ότι ο Γιαννακόπουλος θα μάθει να πήγαινε. Αυτό τώρα που είπες...
1: Ότι ο Γιαννακόπουλος...
4: Είπες είναι τιμωρημένος, αλλά άμα ήθελε να πάει θα πήγαινε, δεν το κράταει κανένα.
1: Ναι.
4: Κάτι πήγε, δεν είπες.
1: Ναι, αυτό είπα.
4: Αυτό δεν είπες.
1: Ναι, προφανώς.
4: Ναι, λοιπόν, αυτά να ξέρεις, ότι μετά το Final Four...
1: Ναι.
4: Οι μέτοχοι, γιατί είναι μέτοχοι και έχουν συμβόλαια δεκαετή.
1: Ναι.
4: Από τις 18 ομάδες, οι 12 ή 14, δεν θυμάμαι τώρα, το έχω γίνει. Είναι μέτοχοι, έχουν δεκαετή συμβόλαια. Μετά τις, η σύγκριση, ξέρεις τι είναι, όποιος είναι υπότροπος, η τιμωρία θα είναι ισόβολος αποκλεισμός. Το διάβασες αυτό.
1: Μάλιστα, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο πάντως μέχρι στιγμής.
4: Όχι, το διάβασες.
1: Όχι, το έχω διαβάσει. Δεν το έχω δει πουθενά.
4: Λοιπόν. Μετά το Final Four, το ξαναλέω, θα γίνει η συνεδρία των μετόχων,
1: ναι,
4: και η σύγκριση είναι όποιος είναι υπότροπος θα φάει ισόβιο αποκλεισμό, ούτε 5 αγωνιστικές ούτε 3. Ισόβιο. Λοιπόν, δεν θα ξαναπεί στο γήπεδο ποτέ. Λοιπόν, όσο για το άλλο, για την άλλη, για το άλλο διάταξη που περάσανε, ποιος προπονητής έμπαινε τα τελευταία χρόνια και σταμάτησε η παιχνίδια.
1: Ο Αταμάν έχει αλλάξει όμως.
4: Λοιπόν, άλλαξε για τον Αταμάν. Λοιπόν. Τώρα δεν έχει πει, δεν έχει από, είχε τεχνική ποινή.
1: Τώρα έχει αποβολή.
4: Λοιπόν, και η άλλη διάταξη φτιάχνεται για τον Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, αυτό το προϊόν, όταν το προϊόν, το προϊόν που έχουν, πρέπει να το προφυλάσσουν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα τελειώσουν αργά ή γρήγορα αυτό. Θα το δεις. Μετά το παρελθόν θα τα ακούσει τα μαντάτα.
1: Θα τα δούμε.
4: Αυτά που λες εσύ θα μπαίνει μέσα όποτε θέλει, αυτά θα σταματήσουν.
1: Ναι, εγώ σου είπα, Γιώργο, άμα ήθελε Γιαννακόπουλος να
4: πάει. Το είπε σε μένα, το είπε στον αέρα.
1: Ωραία, στον αέρα το πάνε. Άμα ήθελε Γιαννακόπουλος να πάει προχθές στο γήπεδο, πιστεύεις ότι θα υπήρχε κάποιος που θα του λέει όχι, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν μπαίνετε.
4: Δεν ξέρω. Η Ευρωλίγκα δεν ξέρω τι έχει.
1: Η Ευρωλίγκα σε αυτά τα θέματα σε σχέση με FIFA και UEFA είναι 10.000 χρόνια πίσω. Δεν έχει αυτή τη σοβαρότητα, δεν έχει. Πώς θα το κάνουμε τώρα, Γιώργο, έτσι είναι τα πράγματα.
4: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να ελέγξει, αν θα μπει ή να πει, δεν το μπορώ να ξέρω. Αλλά άμα ξέρεις, θα είναι ισόβια. Η Ελλάδα ξέρεις τι ποινή έχει φάει. Τα 14 χρόνια που έχει την ομάδα, από το 12 την έχει 14 χρόνια, που αποχώρησε ο πατέρας του, το φίλο του, τους 154 μήνες που είναι, 156 είναι για την ακρίβεια, τους 77 είναι τιμωρημένος. Έχει φάει, καταλάβες, είναι τιμωρημένος. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, επειδή γίνεται επανειλημμένος για χρόνια, θα σταματήσει, να το ξέρεις, θα βγάλει γρήγορα. Θα πω για τα τέτοια, δεν θα μιλήσω για τα παιχνίδια εκεί, θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε από Δευτέρα.
1: Ναι, έγινε Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε πάμε να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: ο Μπαρκολάου, του Εύου, Τίνια, Κουβαρατσέλια κλπ. Δεν αγοράστηκαν από τις Ακαδημίες της Παρή, είναι, λέει ο Κώστας. Κώστα, όχι, δεν είναι από τις Ακαδημίες της Παρή προφανώς. Ναι, αγοράστηκαν, αλλά υπάρχει διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, Κώστα. Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποκτηθεί παίκτες όπως πέρα τον Εμπαπέ, ο Σέρχιο Ράμος, ο Μέση, ο Νεϊμάρ κλπ. Παίκτες οι οποίοι ήταν τα μεγάλα νόματα του ποδοσφαίρου, όμως δεν απέδωσαν. Οι παίκτες αυτοί που αναφέρεις, ειδικά ο Μπαρκολάου, Ντουέ, αποκτήθηκαν από μικρότερες ομάδες και ουσιαστικά έκαναν το ξεπέταγμά τους στην Paris Saint-Germain. Επίσης είχαν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο αυτοί οι παίκτες σε σχέση με τους προηγούμενους που ανέφερα, γιατί είναι παίκτες που δεν είχαν δείξει ακόμα. Οπότε καταλαβαίνουμε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς αντιλαμβανόταν το ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια η Παρή και πώς το αντιλαμβάνεται πλέον, όπου μετράει δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά πέρσι είχε κατακτήσει το Champions League. Ο Εζεκίαλ λέει: αν πάει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικός, ποιος πιστεύει θα το πάρει, λέει ο Εζεκίαλ. Εζεκίαλ, πραγματικά δεν μπορώ να σου προβλέψω κάτι σε αυτό. Πιστεύω ότι σε σειρά, άμα ήταν σε σειρά, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πλεονέκτημα. Τώρα σε μονό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έχει τέτοια ποιότητα, όπου μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Όπως φυσικά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Θεσσαλονικιά, Γαβρίνα και Μπάγερν, σαν να λέμε Λονδρέζα, Λίβερπουλ και Πανιόνιος. Ο Εζεκίαλ, γεια σου Εζεκίαλ. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που υποστηρίζουν Μπάγερν, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, ειδικά Ρεάλ και Μπάρτσα και οι δύο αντιπαθητικές, λέει ο Εζεκίαλ. Μάλλον δεν θα συμφωνούν πολύ, Εζεκίαλ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: 943 Intervet Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών.

0: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Την αναλόγια.
3: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μιλάμε για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να πούμε κάτι πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές και στα μηνύματά σας. Θα κάνουμε μια κλήρωση για τα τερτύπια, καθώς ο νικητής που αναδείχθηκε το πρωί στην εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο. Οπότε θα κάνουμε νέα κλήρωση για τα τερτύπια για σήμερα το βράδυ, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα με ζωντανή μουσική. Έχει live πρόγραμμα σήμερα. Τερτύπια, τα τοΐου 56 είναι στη μεταμόρφωση. Και θα περάσει μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στην οδότητα το ΟΗ 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια για ξέχαστη διασκέδαση. Ξαναλέω, για σήμερα είναι το τραπέζι. Για την Κυριακή έχουμε κανονικά νικητή. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά στο Viber 6939-943-943. Γράφετε τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση και πριν κλείσουμε την εκπομπή θα πούμε τον τυχερό που θα κερδίσει το τραπέζι για σήμερα το βράδυ στα τερτύπια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά ακούγεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου Ηλία.
1: Είμαι εδώ με το φίλο μου τον Χάρη, το φίλο μου τον Γιώργο, ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός. Και επειδή εγώ βλέπω το βράδυ, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό να χάνει λόγω κούρασης, και δεν το λέω για περιπαικτικά, βλέπω να χάνει και να έχει περισσότερες πιθανότητες στο τελευταίο παιχνίδι. Έχω βάλει ένα στοίχημα τώρα,
0: ναι.
1: Ότι

0: ένα τραπέζι σουβλάκια, ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια το βράδυ. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό το βράδυ το βλέπω σύν 10 πόντους για τη Βαλένθια. Μέχρι τώρα το κερδίσετε. Και το λέω αυτό διότι είδα το Λεσόρ να παίζει 25 λεπτά, ο Φαρίντ δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και θα έχουμε δράματα σήμερα στο ΆΚΑ, δηλαδή το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
1: Αυτό το λες λόγω του μικρότερου ρόστερ που έχει Παναθηναϊκός.
0: Λόγω της κούρας.
1: Ναι, αλλά και η Βαλένθια δεν είναι κουρασμένη.
0: Όχι, η Βαλένθια έχει περισσότερο ανοίξει το rotation αν είδες.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Επίσης από ό,τι πληροφορήθηκα θα παίξει και αυτός εκεί ο παίχτης που τραυματίστηκε με το διάστρεμα.
1: Ο Πουερτό.
0: Λοιπόν. Ναι, μπράβο, δεν θυμόμαι το όνομά του.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης και μέχρι τη στιγμή που βγήκε έπαιζε καλά. Λοιπόν, νομίζω σήμερα ότι το παιχνίδι θα λήξει διπλό λόγω κούρασης και ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να χτυπήσει την πρόκριση πιο ξεκούραστο.
1: Στην Ισπανία, λες.
0: Αυτά, ναι. Γενικές γραμμές.
1: Θα το δούμε. Ναι. Να δούμε αν θα κερδίσει το τραπέζι με τα σουβλάκια, θα το χάσεις.
0: Δεν μου δεις αδερφή για να το χάσω να το κάνω. Λοιπόν,
1: στείλε μήνυμα στο Viber και θα μπει στην κλήρωση. Τώρα δεν σου υπόσχομαι τίποτα.
0: αλλά και όσον αφορά περί ιστορίας και αυτά που είπε ο φίλος, να μην πηγαίνουμε τώρα και στις προσωπολατρίες τώρα των προέδρων. Τα εμβλήματα και οι φανέλες είναι φανέλες στις ομάδες. Δεν μπορεί να λέμε από πίσω αυτός είναι έτσι, αυτός είναι γιουβέτσι, αυτός είναι το ένα ή το άλλο. Εμείς ομάδες υποστηρίζουμε, δεν υποστηρίζουμε πρόεδρους.
1: Αυτό ισχύει που λες.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε αυτοί έκαναν εκείνο και εκείνος έκανε το άλλο και πολλές φορές να μιλάμε με υποθέσεις. Λοιπόν,
1: ο φίλος υποστηρίζει η ομάδα είτε είναι αυτό το πρόσωπο που είναι εκείνη τη στιγμή, είτε φύγει, είτε ξαναέρχεται, πάει λέγοντας.
0: Και όσο για ιστορία, η ιστορία φαίνεται στα τρόπια. Τώρα, πού το βλέπει ότι 10 χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα κλεμμένα πρωταθλήματα και τόνα και τ' άλλο. Δεν γίνεται όμως μετά από κάθε ήττα να κατέβαινε κάτω ο πρόεδρός τους ή στο ποδόσφαιρο ή στο τέτοιο και να κάνει παράπονα στους παίκτες και να μην έκανε παράπονα, ας πούμε, για τους διαιτητές. Λοιπόν,
1: τώρα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Έχω πολλά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Έχω πολλά παραδείγματα και να πω και κάτι άλλο. Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσουμε. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το μοναδικό ποκούμπι το μπάσκετ, διότι στα υπόλοιπα αθλήματα δεν έχει ούτε ευρωπαϊκό, θα πρέπει οι οπαδοί του να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι όταν βγαίνουν και μιλάνε. Γιατί πρέπει να τα αναλογίζονται και αυτά. Εγώ έχω 3 ευρωπαϊκά, ας πούμε, στο βόλι. Έχω ευρωπαϊκά στο πόλο. Έχω ευρωπαϊκά και στο μπάσκετ ακόμα 3. Και περισσότερες νίκες στα μεταξύ μας παιχνίδια. Δεν μπορεί να λένε, ας πούμε, ότι είναι ανύπαρκτος ο Ολυμπιακός και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ανύπαρκτος μπορεί να είναι ο Προμηθέας. Όχι ο Ολυμπιακός όμως.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, σίγουρα. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Ηλία. Να δούμε αν θα. Να σε καλά, Ηλία. Να δούμε αν θα κερδίσει το βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Τι γίνεσαι, καλά.
1: Καλά, φίλε, πώς είσαι.
2: Καλά, καλοκαιριάζει. Είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, καλοκαιριάζει, είναι αλήθεια. Εδώ μας κάνει κάτι περίεργα. Καλοκαίριασε λίγο, χειμώνιασε και πάλι, ξανακαλοκαίριασε κάπως.
2: Ξέρεις, άμα σας κάνει τα περίεργα πάνω, διότι τις μέρες μετά έρχονται κάτω.
1: Ναι. Η αλήθεια αυτή.
2: Συνήθως. Εντάξει, νομίζω ότι μάλλον τελείωσε το χειμώνας, νομίζω. Ότι μπαίνει το καλοκαίρι.
1: Καλά, εντάξει, φτάνουμε μέσα Μαΐου, Γιάννη. Αν δεν μπήκε τώρα το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς, μια χαρά είμαστε. Τι άκουσα πριν το απόγευμα, το μεσημέρι, στο Χελάκι, αλλά πρέπει να φύγω και δεν άκουσα λεπτομέρειες. Χτύπησε πάλι ο Γιατζίτσι, ρε.
1: Ρίξη χιαστού έπαθε, Γιάννη.
2: Μα πάλε, ρε.
1: Ναι. Πάει ο Γιατζίτσι.
2: Ούτε κατάρα να το βάζαν το άνθρωπο.
1: Τρίτος χιαστός σε 6 χρόνια. Δεύτερος χιαστός σε ούτε 2 χρόνια. Στο ίδιο πόδι κιόλας. Στο ίδιο πόδι.
2: Κρίμα, ρε. Κρίμα, πραγματικά. Τι να πεις, ρε.
1: Ναι, δεν έχεις πολλά να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα θα μείνει εκτός για 6-7 μήνες. Μπορεί και παραπάνω.
2: Νομίζω ούτε 30 δεν είναι, 29-28.
1: Ναι, τόσο είναι. Ούτε 30.
2: Τι να πεις, ρε. Τι να πεις. Τέλος πάντων. Ο Θεός να του διακουράγει τον ανθρώπου, έτσι αλλιώς που ενεπέζε. Τώρα να μην παίζει καθόλου, να βασανιέται με τους τραυματισμούς.
1: Ναι, εντάξει, ο τραυματισμός είναι σίγουρα κάτι πολύ χειρότερο. Δεν το συζητάμε.
2: Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Επίσης, μπορεί το καλοκαίρι, ας πούμε, να θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Και ακριβώς. Δικαιολογημένα, σου έλεγα εγώ, γιατί είναι ένα παίκτη που θεωρεί ότι μπορεί να παίξει και δεν παίζει. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνουμε ότι με ρήξη χιαστού είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να κάνεις μεταγραφή.
2: Και να ήθελε να φύγει τώρα από το δύσκολο μέχρι αδύνατο. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Έχεις και σκορ για Παναθηναϊκό.
2: Όχι αδερφέ, όχι.
1: Λέγε εγώ, μην μας...
2: δύσκολη σειρά πραγματικά.
1: Δύσκολη σειρά.
2: Ούτε καν πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω.
1: Δύσκολη σειρά.
2: Πάντως έδειξε η Βαλένθια ότι είναι σπουδαία ομάδα, αδερφέ.
1: Ναι, έδειξε γιατί βγήκε δεύτερη κανονική διάρκεια. Πάντως έδειξε και γιατί λέμε ότι μετράνε οι φανέλες στα τελευταία λεπτά του προθεσινού αγώνα.
2: Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν τον πίστευα ότι θα χαντακωθεί η Βαλένθια όπως έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το κέρδισε ο Παναθηναϊκός και τώρα μπορεί να μην ξαναχαντακωθούν.
1: Ναι, κατά η αλήθεια είναι ότι καλά, άμα έστειλε το παιχνίδι στην παράταση προχθές ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν πιστεύει κανένας ότι θα κέρδιζε η Βαλένθια μετά. Είχε παρέλει την ψυχολογία στο τέλος φαίνοντας στο γήπεδο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που θα έπαιρνε το παιχνίδι αν μπορούσε να φτάσει στη Βαλένθια. Δεν την έφτασε.
2: Η απειρία κόντρα στην απειρία, εντελώς.
1: Ναι. Όπως
2: ναι, αλλά εκείνο που σου είπα είναι ότι το χαντάκωμα της, η Βαλένθια το έπαθε. Νομίζω το ξαναπάθει. Δηλαδή να έχει τόσο μεγάλο κενό διάστημα.
1: Ναι.
2: Ίσως ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία του προχτές. Δείχνει η Βαλένθια ότι εντάξει, έχει μονάδες φοβερές, ρε αδέρφε.
1: Εντάξει, είναι ομάδα περισσότερο. Και μονάδες έχει, ομάδα, αλλά είναι ομάδα λοιπόν. Γιατί δεν ξέρεις ποιος θα σε χτυπήσει. Δηλαδή, όταν είναι ο Ναν μέσα στο Παναθηναϊκό, ξέρεις ότι την πλειοψηφία των προσπαθειών θα την πάρει ο Ναν. Όταν είναι ο Ντέιβις, ξέρεις ότι ο Ντέιβις, άμα πάρει την μπάλα, θα πάει να επιτεθεί. Ενώ.
2: Δεν μπορεί να
1: ξέρει την Βαλένθια, γιατί είναι σαν να παίζουν σχεδόν το ίδιο όλοι. Πάνω κάτω, έτσι. Γενικά τώρα το λέω.
2: Παίζουν χωρίς ψηλό.
1: Εντάξει.
2: Μόνο ο Κοστέλο είναι.
1: Ο Κοστέλο είναι, αλλά και μέχρι και ψηλοί του σουτάρουν. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο ψηλό.
2: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει, είναι και ο Μπαντιό που είναι ψηλό, ο οποίο δεν σουτάρει βέβαια.
2: Ποιος?
1: Ο Μπαντιό. Αυτό που έκανε τι βολέ προχθέ.
2: Ναι, ξέρω το. Ο Πουέρτο, τι θες συμπέζει.
1: Ο Πουέρτο είναι forward.
2: Ούτε καν πεντάρι, ούτε αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι πεντάρι.
2: Δηλαδή πεντάρι μόνο ο Κοστέλο, δεν ξέρω άλλο.
1: Και ο Μπαντίο.
2: Και ο Μπαντίο είπαμε.
1: Ναι. Αλλά γενικότερα θέλει να ανοίγει το γήπεδο η Βαλένθια, να τρέχει πολύ, να σουτάρει από όλες τις θέσεις.
2: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αδερφέ. Πιστεύω πάντως ότι η Βαλένθια θα το παλέψει. Δεν πρόκειται να πέσει με κάτω τα χέρια. Τούτον που λένε πολλοί ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει εύκολα, που άκουσα διάφορους εγώ.
1: Όχι, δεν βλέπω να κερδίσει καμία ομάδα εύκολα.
2: Ναι, εντάξει, όχι που σας. Γενικά. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί φοβούνται το. Το άλλο που ήταν να πω, άκουγα χτες το ραδιόφωνο την Άστον Βίλα Νότιγχαμ.
1: Ναι.
2: Άκουσα αρκετή ώρα. Εγγλέζικο σταθμός.
1: Ναι.
2: Ναι, από εγγλέζικο σταθμό τους ακούω, αρέσκει μου. Υπάρχει εδώ σταθμός λόγω των βάσεων.
1: Ναι,
2: είναι κανονικά σταθμός που εκπέμπει στην Κύπρο. Και είναι εγγλέζικος που συνδέεται με το BBC, συνδέεται με το Talk Sports και διάφορα, τέλος πάντων. Και πρέπει να ανέφερε 50 φορές τον Ολυμπιακό, ρε αδερφέ.
1: Τι έλεγε?
2: Έλεγε πόσο κοντά είχε πλησιάσει τότε η Άστον Βίλα στην κατάκτηση του τροπέου και ότι απεκλείστηκε από τον Ολυμπιακό και ότι κάτι που το οποίο είχα διαβάσει ξανά αλλά το είχα ξεχάσει σε τελευταία 17 αγώνες, πόσα χρόνια δεν ξέρω ακριβώς, μια λίτσα είναι σου αυτό.
1: Μόνο τον Ολυμπιακό έχει χάσει και έχει παίξει με Παρί και με Μπάγερν.
2: Στις
1: ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο τον Ολυμπιακό έχει χάσει την έδρα, είναι αλήθεια.
2: Ακριβώς. Και μια ισοπαλία με την Γιουβέντους.
1: Ναι.
2: Φοβερό επίδευμα, πραγματικά. Ήταν, ας σκεφτείς ότι τότε που την απεκλείσαμε ήταν τέταρτη η Άστον Βίλα, ακόμη προσθέτει παραπάνω στο επίδευμα. Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως θυμούνται τον Ολυμπιακό, θυμούνται τον καλά η Άστον Βίλα.
1: Καλά, προφανώς και το θυμάται, γιατί στα ημιτελικά την απέκλεισε. Και ο Ολυμπιακός, άμα είχε αποκλειστεί από την Άστον Βίλα στα ημιτελικά, θα τη θυμόταν. Όχι ότι τώρα δεν θυμάται, αλλά θα τη θυμόταν για κακό λόγο.
2: Ακριβώς. Αυτά ρε φίλε.
1: Ναι, έγινε Γιάννη μου, να είσαι καλά φίλε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, ευχομένου να είμαστε καλά.
1: Πάνω απ' όλα υγεία. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι
1: καλά Γιάννη. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας για να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Μπάμπης λέει πολύ ηρωνία, λέει Αυτός ο πράσινος ταξιτζής δεν ξέρει ότι καλύτερα είναι να μασάει παρά να μιλάει, λέει ο Μπάμπης. Ο Μιχάλης, ο Μπαϊτάξ, λέει: χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μπίλ από τον Μιλανέζο. Γεια σου, Μπίλ και Θέμη. Γεια σου, ρε Μιλανέζε. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και έχει στείλει μια φωτογραφία με τα σταυροκοπήματα προχθές στο ΆΚΑ. Και έχει στείλει μια φωτογραφία και λέει: στείλε ντυφαλά, στείλε ντυφαλά. Μην ανησυχείτε, από κάτω έχει τον ντυφαλά. Παιδιά, θα τα δούμε σήμερα το βράδυ. Πάντως δεν νομίζω, ελπίζω βασικά ότι δεν θα υπάρχουν παράπονα από καμία πλευρά και να μην ασχοληθούμε με τη διαιτησία, να ασχοληθούμε μόνο με το αγωνιστικό σκέλος. Η Αποστολία λέει: Αποστολία, κοίτα, Μπαϊτάξ με Θεσσαλονίκη, περήφανο, όχι, το ξέρουν αυτά τα άτομα που κάνω παρέα. Πως είμαι γαβρίνα και δεύτερον, δεν είμαστε μαύροι. Μάθει να μιλάσει ο καλά απέναντί μου. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ σε σένα, λέει η Αποστολία. Ο Αποστόλης λέει: σε αυτόν τον αγώνα δεν ήταν το χρηματιστήριο, ήταν στο προηγούμενο μαζί με το Γουέμπλεϊ. Σε αυτόν τον αιώνα, με συγχωρείς. Δεν ήταν το χρηματιστήριο, ήταν στο προηγούμενο μαζί με το Γουέμπλεϊ. Οι ταξιτζίδες πάντα δίνανε πληροφορίες. Μπορεί να βρεθεί κανένα στη Τούμπα για την Αποστολία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα. Ο Βασίλης: φίλοι μου, συνακροατές, είναι ανάγκη κάθε μέρα να συζητάμε για τον συγκεκριμένο πρόεδρο μπασκετικής ομάδας. Μεγάλο κληρονόμο, άλλωστε αυτό επιδιώκει με τα τερτύπια του, χωρίς μουσική, σε εισαγωγικά. Έχετε δει άλλο πρόεδρο των μεγάλων και μικρότερων ομάδων μπάσκετ της Ευρωλίγκας, όχι μόνο να κάνει τέτοια πράγματα, λέει ο Βασίλης. Ο άλλος Βασίλης λέει: καλησπέρα, είμαι Ολυμπιακός. Η αλήθεια να λέγεται, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ συνολικά είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Τα νούμερα τα λένε και ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, κύριε. Γιατί δεν θέλουμε να παραδεχτούμε στα μπάσκετ είναι καλύτερος στην Ευρώπη, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Γεια σας, να είστε καλά, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Δεν δίκιο έχεις. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά πρωταθλημάτων και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο που αναφέρεις. Σε κάθε περίπτωση από την αντίθετη πλευρά. Ο Δημήτρης λέει: πρώτον, Etihad Airways και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Abu Dhabi είναι νέοι κύριοι χορηγοί από φέτος. Ναι, δίκιο είσαι, Δημήτρη. Οι Turkish Airlines ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αταμάν πάντα έτσι παίζει όσον αφορά το rotation. 6-7 παίκτες δεν σε φέσει και την πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ναι, άντε 8 θα σου πω εγώ, Δημήτρη. Συμφωνούμε. Τρίτον, εάν δεν καταστρέψει το παιχνίδι της Βαλένθια αντίστοιχο του πρώτου παιχνιδιού, δεν κερδίζει. Αν πάει ψηλά το σκορ πάλι, το ίδιο μην κοιτάτε στο δεύτερο που κέρδισε με τα σκοτωμένα τρίποντα και στο τέλος των χρόνων. Και τέλος, φίλοι Παναθηναϊκοί, κακά τα ψέματα. Όταν όλη τη χρονιά παίζει συνέχεια με τον τρόπο που παίζει φέτος, γι' αυτό και η θέση του 7η. Okay, υπάρχουν και παιχνίδια που δεν έπαιξε καλά, δεν περιμένει τα playoff να αλλάξει. Το Μούντο αυτή τη στιγμή το έχει ο Ολυμπιακός, αντίστοιχα όπως η Φενέρ πέρσι και ο Παναθηναϊκός πρόπερσι, λέει ο Δημήτρης. Ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, πως όταν έχεις μια εικόνα όλη τη χρονιά, είναι πολύ πιθανό και στα play-off να έχεις την ίδια εικόνα. Δεν νομίζω ότι αφιβάλλει κανένας γι' αυτό, ούτε πατάνε κουμπί οι ομάδες. Σίγουρα πάντως στα play-off είναι διαφορετική ιστορία. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε τρομερή άμυνα και το θέμα είναι να το κάνει και σήμερα. Σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει στον ίδιο βαθμό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απίθανο να κρατήσει την Βαλένθια και πάλι στους 67 πόντους. Όμως θα πρέπει να την περιορίσει και πολύ σωστά θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν θα πρέπει να μπει και πάλι στο ρυθμό της Βαλένθια επειδή κέρδισε στο δεύτερο παιχνίδι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Θέμη. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο. Εσύ είσαι.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μου στην Αποστολία. Αποστολία, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά μην ασχολείσαι, θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Στο λέω εγώ από το Λονδίνο, δημόσια. Θα μπουν στη θέση τους ένας-ένας. Λοιπόν, ένα δεύτερο.
1: Ναι.
3: Στο φίλο μου τον Βασίλη του Πλαγαμόνα. Ο Βασίλη, κάνεις λάθος. Στις εκπομπές δεν πρέπει να βγει κανένας, να βρει κανέναν. Ναι. Η αντιπαράθεση μπορεί να υπάρξει χωρίς να υπάρχουν βρισχές. Και φυσικά ο εκπομπάρχης θα πρέπει να κλείνει κάποιον που βρίζει. Γιατί πάμε σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Βέβαια κάποιοι τίποτες, ανύπαρκτοι, οι οποίοι και λόγο έκφραση δεν έχουν. Αφού συνέχεια όταν μιλάνε λένε το αυτού και αυτού, γιατί δεν ξέρουν να μιλάνε ούτε καν ελληνικά. Κάποιοι οι οποίοι ενημερώνονται από κάποια άλλα λαμούγια. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ναι, Γιώργο.
3: Εγώ δεν πάω ονόματα,
1: λέω. Ναι, αλλά ούτε φράστε για όλοι να λες, φίλε. Θέλω να πεις αυτό που θες να πεις με τον τρόπο που πρέπει να το πεις.
3: Αλλά χτες το άφησες και μπήκε μία έκφραση. Αφού δεν θέλω να λέω τέτοιες εκφράσεις, εχθές που δεν το άκουσες, υπόθηκε μία έκφραση για μένα, ναι. Την οποία την έχουν επιβεβαιώσει πάνω από 10 άτομα που έχουν ακούσει το ηχογραφημένο, αλλά εσύ δεν το άκουσες.
1: Πώς δεν το άκουσα?
3: Δεν το άκουσες καλά, ξέρω εγώ ότι δεν άκουσες.
1: Δεν το άκουσα εκείνη. Ναι, σου λέω δεν το άκουσα εκείνη την ώρα και το ρώτησα τι είπε και δεν μου απάντησε. Πώς δεν το άκουσα?
3: Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Λοιπόν, αυτό όμως έχει. Εγώ θα το τακτοποιήσω εγώ το θέμα. Όπως ξέρω εγώ.
1: Εδώ τακτοποιήσω.
3: Οπότε, Βασίλη, άρχοντα και μιλάω στον αδελφό μου τον Βασίλη, άστο το αν θα πρέπει κάποιος να βγαίνει. Κανένας δεν πρέπει να βγαίνει να βρει κανέναν. Ναι. Να μπορεί να εκφέρει γνώμη, ναι. Να μπορεί να στέκεται εκπομπάκι στη γνώμη που εκφέρει, ναι. Το να βρει κάποιος και να πρέπει να σταθεί ο άλλος να αντιμετωπίσει, όχι. Πίσω από ένα τηλέφωνο, πολύ μάγκες. Face to face, αν μπορεί κάποιος να τον βρει, τότε ναι. Να δούμε αν θα σταθεί ή όχι. Πάμε όμως και σε ένα τρίτο που με ενδιαφέρει, το ουσιαστικότερο. Ξέρεις, είναι το European Multisport Club Association. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Το ποιο είπες, το European?
3: Multi Club.
1: Ναι.
3: Πώς λέγεται, Multisport Club Association. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Όχι, τι είναι αυτό?
3: Λοιπόν, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων.
1: Ναι.
3: Μήπως ξέρεις τι ανέβασε σήμερα?
1: Τι ανέβασε?
3: Ότι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο, ο οποίος παραμένει παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στο ιστορικότερο, είναι Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια, είναι Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
3: Το γνωρίζεις αυτό?
1: Το γνωρίζω, προφανώς, όλοι το γνωρίζουν.
3: Δεν το γνωρίζει, γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιοι γίνανε και μας λέγανε για 1800, για 4000, για 135.000, μόνο που αυτοί οι κάποιοι που στα λέγανε αυτά είναι ανύπαρκτοι στο ευρωπαϊκό κίνημα. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι το European Multisport Club Association, ο οποίος είναι η επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων, με ανάρτησή της σήμερα στα social media, μεταξύ άλλων αναφέρει πως ο Ολυμπιακός παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διαθέσεις της διεθνής διοργανώσεις, συμπεριλαμβανόμενων 48 πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Οπότε η απάντηση σε όλους αυτούς που σου λέγανε τόσο καιρό αυτά που σου λέγανε ήρθε επίσημα από το ευρωπαϊκό όργανο που δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, φίλε Θέμη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
3: Έτσι. Ακριβώς έτσι. Δεν πάει τώρα να βγαίνει ο άλλος και να λέει εγώ 4.000 στα αθλήματα. Ναι, αλλά δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Γιατί δεν σε αναγράφουν στην ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Εντάξει, αναγράφεται. Το θέμα είναι στο βαθμό που αναγράφει το καθένα.
3: Και μάλιστα στα αγγλικά μισό λεπτό, γιατί γράφει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και η Sporting, συμπιεί ιδρυτικά μέλη της ΕΜΚΑ, παρουσιάζονται μαζί με την Μπαρσελόνα ως οι τρεις μεγαλοπρεπείς του παγκόσμιου αθλητισμού, σύμφωνα με την ανάλυση. Η Sporting CP ξεχωρίζει για τον ιστορικό πολυαθλητικό της χαρακτήρα, διατηρώντας περίπου 40 ενεργά αθλήματα και μετρώντας πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διεθνές οργανώσεις, συμπεριλαμβανούν 48 προβλημάτων. Ο σύλλογος του Πειραιά έχει στην τροποθήκη του 18 ευρωπαϊκούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Η FC Μπαρσελόνα αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά αθλήματα υψηλής προβολής, έχοντας κατακτήσει περισσότερους από 46 τίτλους πρωταθλημάτων Ευρώπης στα διάφορα τμήματά της. Αυτές είναι οι περγαμηνές του συλλόγου που αγαπάω. Οφείλω να το τεκμηριώσω τεκμηριωμένα, όχι να το βγαίνει ο Γιώργος στο Λονδίνο και ο Χου ο Θέμης να το λέει. Αυτοί που είναι οι επίσημοι που κάνουν τις αναγνωρίσεις βγήκαν σήμερα, τα έχουν αναρτήσει και καλά θα πρέπει οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού και οι αντικειμενικοί και εσύ που είσαι και δημοσιογράφος και εκπομπάρχης, γι' αυτό και σε ενημερώνω, δεν σου κάνω παρατήρηση, σε ενημερώνω ότι αυτό πλέον για να το δεις και εσύ είναι γραμμένο στα αγγλικά, μπορείς να μπεις μέσα να το βρεις. Σου είπα πως λέγεται, θέλω να το ξαναπώ μήπως.
1: Όχι, το άκουσα Γιώργο.
3: Έτσι. Μπορείς να μπεις και να το διαβάσεις αναλυτικά, νομίζω ότι και διαβάζεις και θα καταλάβεις πολύ καλά.
1: Διαβάζω.
3: Έτσι, και θα καταλάβεις πολύ καλά. Κάνε την εκπομπή σου φίλε Θέμη όπως νομίζεις εσύ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πω, να μην αφήνεις κανένα να βρεις κανέναν πίσω από ένα τηλέφωνο ή από ένα σύρμα. Όποιος θέλει να βρήσει κάποιον και μπορεί να τον ευρύσει, όποιος νομίζω ότι θέλει, ας πάει να τον ευρύ face to face και να του πει ξέρεις κάτι, είσαι έτσι. Να δούμε θα του το πει.
1: Να σε καλά Γιώργο.
3: Καλή εκπομπή και καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Θεμή.
1: Χαίρετε.
4: Θεμή, μ' ακούς?
1: Τα ακούω, ναι.
4: Τι έγινε, καλησπέρα, ο Κώστας είμαι από Καλλιθέα.
1: Γεια σου, Κώστα.
4: Επιτέλους έπιασα, τρεις φορές έχει στο τηλέφωνο μου. Έλειπα για 10 μέρες και δεν άκουσα τι είπε παρεγούμε σε εκπομπές σου, να μου, αλλά δεν πιάνει, δεν πιάνει επαρχία ο σταθμός.
1: Πού επαρχία?
4: Κοκκίδα.
1: Τώρα δεν το ξέρω ακριβώς, πω την αλήθεια.
4: Δεν μπορούσα να πιάσω πουθενά από εκεί. Τέλος πάντων, θα το φτιάξετε γι' αυτό, θα γίνει πιστεύω στο μέλλον. Γιατί έχετε ακροατήριο, οπότε πρέπει να γίνει γι' αυτό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, Γιώργο από το Λονδίνο, τα είπες μια χαρά. Εντάξει, δεν χρειάζεται περισσότερα να πούμε. Τα είπες μια χαρά. Ρε Θέμη, αυτός ο προηγούμενος από τον Γιώργο που έχει κάθε φορά που βγαίνει να ασχολείται με τον Ολυμπιακό, δεν βαρέθηκε.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω για τον ίδιο.
4: Ρε εσύ τριφυλάκια, δεν βαρέθηκες να είμαι. Δεν βαρέθηκες να ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Έχετε ένα μπάσκετ, πάρει τρία πρόπεα παραπάνω και το λέτε και το ξαναλέτε.
1: Εσείς
4: πώς έχει ο Ολυμπιακός? Έχετε μετρήσει τι έχει ο Ολυμπιακός? Εσείς ένα μπάσκετ, έχετε τρία πρόπεα παραπάνω.
1: Καλά, δεν έχει μόνο ένα μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι.
4: Okay. Τι έχει, από εκεί πέρα τι έχει να
1: μου. Έχει κι άλλα θέματα ο Παναθηναϊκός.
4: Κάτι, τι έχει να παρουσιάσει, ρε Θέμη. Μα βγαίνει κάθε μέρα και μα ζαλίζει να είμαι Ολυμπιακός. Ασχολήσου με την ομάδα σου, ρε φίλε. Ασχολήσου με την ομάδα σου.
1: Να σου απαντήσω κιόλας. Μπίλμπα, εντάξει, μα δίνει την απάντηση. Στη Φωκή ήταν 97,3 είναι.
4: 97,3?
1: Ναι.
4: Φωκίδα
1: 97,3, ναι.
4: Εκπέμπει εκεί.
1: Εκπέμπει εκεί, ναι, κανονικά. Κανονικά εκεί εκπέμπει, ναι.
4: Φωκίδα 97,3. Εντάξει, όταν θα πάω τις 15 μέρες, θα το πρόσφατα.
1: Να το έχεις στο νου. Ευχαριστούμε και τον Bill by Tax που μας έδωσε την απάντηση.
4: Θέμη.
1: Ναι.
4: Έλα. Επειδή κλείνει την εκπομπή, δεν έχω τίποτα άλλο. Απλώς σήμερα εκνευρίστηκα με αυτόν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίρνει συνέχεια και το μένος του. Και δεν έγινε τι έχει να περιφέρει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, ούτε ένα άθλημα έχει, δύο.
1: Καλά, δεν έχει ένα και δύο, έχει πάρα πολλά άθλημα το Παναθηναϊκός, αλλά τέλος πάντων. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή και να βγάλουμε και τον νικητή για τα τερτύπια. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: ο Σάκης σε ρόλο οικονομικού αναλυτή για τους Αγγελόπουλους και σε μπασκετική ανάλυση για EuroLeague είναι πιο διασκεδαστικός, λέει, και από Μπόμπ Τσουγκαράκη. Μάλιστα. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Θεέ, μήπως υπάρχει ψεκασμό βαριούς, λέει ο Γιώργος. Τι να σου απαντήσει ο Γιώργος αυτό? Δεν ξέρω, πού θες να το πας. Ο Κώστας λέει: είπε ότι οι ομάδες χτίζονται και δεν αγοράζονται. Γι' αυτοί 50, 80 και 90 εκατομμύρια αγοράστηκαν. Απλά ήταν νεότεροι σε ηλικία, με σοβαρά κίνητρα διάκρισης και χτισήματος καριέρας σε σχέση με τους ξεζουμισμένους στάρ των πολλών περισσότερων μυρίων που αγόραζε μέχρι τότε. Άλλο όμως διαφοροποίηση στις αγορές παιχτών με άλλα ηλικιακά χαρακτηριστικά και άλλο χτίζει ομάδα, λέει ο Κώστας. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο όμως χτίζει ομάδα, Κώστα. Και όταν μιλάμε για το μέγεθος της Παρή και για μια ομάδα η οποία θέλει να ανταγωνιστεί και να διαπρέπει στο υψηλότερο επίπεδο, καταλαβαίνουμε πως σε αυτά τα νούμερα θα παίξει. Δεν μπορεί να παίξει στα 5, 10, 20 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο Τόλης λέει: Ολυμπιακός στους τρεις κορυφαίους προαθλητικούς συλλόγους του κόσμου. Έχει στείλει το link από αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος. Βλέπω τα μηνύματα σε τα τερτύπια. Θα έχουμε νικητή τώρα σε περίπου ένα λεπτό, δύο. Ο Γιώργος λέει: τη στιγμή που επιστράτευσαν τη Φαλά, πάει να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει πέμπτο μάτς. Λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι τον επιστράτευσε, ρε εσύ, Γιώργο. Ο Παναθηναϊκός στον τη Φαλά. Ο Βασίλης λέει: γεια κύριε Θέμη, είσαι ο πρώτος γιατί διαβάζεις όλα τα μηνύματα, λέει ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη, όσα δεν βρίζουν και δεν προσβάλλουν, τα διαβάζουμε τα μηνύματα. Η αλήθεια αυτή είναι. Να είσαι καλά. Βασίλη, καλό απόγευμα σου έχουμε φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα πούμε τον νικητή για τα τερτύπια. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

0: Λοιπόν, ο τυχερός που κερδίζει το τραπέζι για σήμερα το βράδυ στα Τερτύπια είναι ο Γιώργος Βυσβίκης, στο τηλέφωνο το οποίο τελειώνει σε 080. Ξαναλέω, είναι ένα τραπέζι για σήμερα το βράδυ στα Τερτύπια, τα το U56, μεταμόρφωση με live μουσική. Θα καλέσουν κιόλας τα παιδιά την παραγωγή, τον Γιώργο, ο οποίος είναι ο τυχερός, για να μπορέσει να πάει το βράδυ και να συνεννοηθεί και να περάσει όμορφα. Είναι ο τυχερός, λοιπόν, ξαναλέω, Γιώργος Βυσβίκης, στο τηλέφωνο το οποίο τελειώνει σε 080. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα, την ίδια ώρα στις 3. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα έχουμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό, για το τι θα κάνει σήμερα. Για την ΑΕΚ που παίζει αύριο τελικό BCL. Να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Για τα παιχνίδια της Κυριακής, για τα ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα έχουμε και πρωταθλήτρια μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής ή αν θα συνεχιστεί αυτή η αγωνία που υπάρχει. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λοιπόν, και την Κυριακή από τον Γεώργιος Καρεσκάκης για τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports. Αρχικά ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
1: 943 Intervention Sports.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της Euroleague. Εκτός για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervetten Sports. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Διαθέσιμα έγιναν για τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Προτεραιότητα για την αγορά τους έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσα σεζόν. Διπλή ατυχία στο Παναθηναϊκό. Θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Φαγκούντο Πελίστρη και διάστρεμα ο Ίγκασον. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χάσουν τα υπόλοιπα μάτς σεζόν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού η Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν Γέντβα, η Ντέσσερς και Σοκό. Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού στην προπόνηση των Πειραιωτών και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και ο Ντράγκαν Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Ραϊκουάν Γκρέι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλαμ Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με το BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis. Στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna. Για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο το Torino Sassuolo και στην 33η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Nad. Στο άλλο μάτς των play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 8 η ώρα τη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 στη σειρά. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 6.30 τη νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα στους 64 του Open της Ρώμης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.

0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, φίλοι αγροατές, γιατί είχαμε την απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν μεταβίβαση μετοχών. Και όταν λέμε μεταβίβαση μετοχών, έτσι, αναφερόμαστε σε πώληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που είχε βγει. Περιμένω και για όλα αυτά να ξέρετε και τα μηνύματά σας στο Viber, για την επόμενη ώρα, όπως είπαμε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 6. Λοιπόν, η απάντησή του ήταν μία αρκετά χιουμοριστική ανάρτηση, η οποία φυσικά ισοπεδώνει όλα αυτά τα δημοσιεύματα περί πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα πω ακριβώς αυτό που είπε. Εντάξει, όσο καλύτερα γίνεται, γιατί προφανώς δεν μπορώ να τα πω όλα για τους προφανείς λόγους. Λέει, διαβάζω, θα μου πει κανείς και εμένα ποια είναι αυτή η Ion Capital. Γιατί εγώ πάντα λακτάκιας ήμουνα. Και η Ion Αμυγδάλου τα σπάει. Δεν είπε ότι τα σπάει, είπε ότι κάνει κάτι άλλο. Δεν θα το αναλύσουμε περαιτέρω. Ισοπεδώνει τελείως τα όσα έχουν γραφτεί περί περί πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Προφανώς αναφέρει πως τέτοια σενάρια και δημοσιεύματα είναι επιστημονικής φαντασίας. Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά τα σενάρια ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλος ο Παναθηναϊκός δεν έχει το μυαλό του στην πώληση της ΚΑΕ. Αντιθέτως, το έχει στην αναμέτρηση την απόψηνή με τη Βαλένθια. Θα την ακούσετε εδώ από τον 943 Interveten Sports αυτή την αναμέτρηση. Τέταρτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μία νίκη για να πάει στο Final Four της Euroleague, στην έδρα του κιόλας θα είναι. Η Βαλένθια που προχθές έκανε το 2-1, ο Παναθηναϊκός που δεν ήταν σε καλό βράδυ για 35 περίπου λεπτά, στο τελευταίο πεντάλεπτο έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Μπόρεσε να φτάσει το παιχνίδι μέχρι και στους 3 πόντους. Εκεί όμως δύο άστοχα τρίποντα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην τελευταία επίθεση δεν κατέστησαν δυνατό το να στείλει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι στην παράταση.

σε αυτό το Final Four που δύο ομάδες από τις τέσσερις έχουν κλείσει τη θέση τους. Και μιλάω φυσικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκλεισε πρώτος το εισιτήριό του, το έκανε check-in στο Telecom Center Athens, και ταυτόχρονα η Real Madrid της, χθες μάλιστα, η Real έκλεισε το δεύτερο εισιτήριο για το μεγάλο event της διοργάνωσης. Θυμίζω 22 Μαΐου είναι ο ημιτελικός, 24 ο τελικός. Βέβαια, Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι σε τελείως άλλα ζευγάρια, είναι σε διαφορετικά ζευγάρια, διότι και οι δύο θα περιμένουν τώρα αντιπάλους. Η Ρεάλ θα παίξει με τον νικητή του Παναθηναϊκός Βαλένθια, ευελπιστούμε να είναι ο Παναθηναϊκός, και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζαλγκίρις Φενέρ, του Φενέρ Ζαλγκίρις μάλλον, αυτή είναι η μονομαχία. Ζαλγκίρις Φενέρ είναι σήμερα στις 8 η ώρα ο τέταρτος αγώνας επίσης. 2-1 προηγείται η Φενέρμπαχτσε, η κάτοχος του τροπέου. Ενώ παράλληλα έχουμε και μια είδηση για τον μπάσκετ, που είναι για τον Ντιάλο. Ο Αλφα Ντιάλο έκλεισε, από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον όπως αναφέρει η Ισπανός δημοσιογράφος, οριστικοποιείται μάλλον η μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Βλέπετε πως γίνονται αρκετές μεταγραφές και από την Μπαρτσελώνα, αρκετές αποχωρήσεις από τη Μονακό. Ήδη έχει κλείσει δύο παίχτες η Μπαρτσελώνα. Ο Ντιάλο είναι ο τρίτος. Ο πρώτος είναι ο Μόουζες Ράιτ και ο δεύτερος ο Όλιβερ Εγκαμουά. Είναι οι δύο πρώτοι, οι δύο πρώτες προσθήκες. Ο τρίτος είναι ο Ντιάλο. Ο Ντιάλο, ο οποίος είναι άλλη μια προσθήκη, άλλη μια αποχώρηση από την ομάδα της Μονακό. Και το αναφέρω αυτό γιατί έχουμε ήδη δύο αποχωρήσεις, τον Έλιο Κόμπο και τον Γιάρον Μπλόσομ Γκέιμ, που έχουν συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Παράλληλα, σίγουρα θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις από την Μονακό. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Στράζελ και με τον Νέντοβιτς και με τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας από τον Πριγκιπάτο, η οποία αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό χωρίς όμως να έχει και πολλές πιθανότητες. Αυτό φάνηκε και μέσα στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός δεν την υποτίμησε καθόλου και επικράτησε πραγματικά με ξεκάθαρη υπεροχή. 3-0 στις νίκες. 91-70 το πρώτο μάτς, 94-64 το δεύτερο και 105-82 το τρίτο στην Σάλαγκα στον Μεντεσέν.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση η οποία δεν τη λες και πολύ ευχάριστη, δεν θα μπορούσε να την πει κανείς ευχάριστη σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για τραυματισμό και αναφέρομαι τώρα στον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, όχι ότι σημαίνει και πολλά για την Bayern στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η Βαβαρία, έχοντας αποκλειστεί από την από το Champions League και έχοντας πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχουν και πολλά να περιμένουν, οπότε δεδομένα θα περιμένουν τη λήξη της σεζόν οι Βαβαροί. Το θέμα περισσότερο είναι για την ομάδα του Καναδά, καθώς ο Αλφόνσο Ντέιβις είναι αμφίβολος για την συμμετοχή του στο Μουντιάλ και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να δώσει το παρόν στο επικείμενο παγκόσμιο κύπελο. Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, βγήκε από ό,τι βλέπω, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, έχει γίνει γνωστό και το τραγούδι του Μουντιάλ με πρωταγωνίστρια τη γνωστή σε όλους Σακίρα. Το τραγούδι λέγεται Die Die, έτσι τουλάχιστον διαβάζω.

Παράλληλα θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται δεν είναι καθόλου καλά σε μια πολύ γνωστή ομάδα και αναφέρομαι στη Real Madrid. Βλέπουμε παίκτες να πιάνονται στα χέρια, αναφέρομαι τώρα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, και παράλληλα υπήρξαν τηλεφωνήματα για την ακρίβεια προς τον Φλωρεντίνο Πέρεθ από τις μητέρες των ποδοσφαιριστών που ζητούν οι γη τους να παίζουν περισσότερο. Πραγματικά

Και όλα αυτά, ενώ πολλοί φίλοι της Real Madrid και αρκετοί Ισπανοί πιθανότατα μαζεύουν υπογραφές προκειμένου να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από τη Real Madrid. Ο στόχος στην αρχή ήταν 200.000 υπογραφές. Το θέμα όμως είναι ότι οι υπογραφές έχουν φτάσει τα 44 εκατομμύρια. Για την ακριβέτα έχουν ξεπεράσει τα 44 εκατομμύρια.

Βέβαια, όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο οποίος βρίσκεται στο σταθμό, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα όσον αφορά στην αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ, γιατί η αποζημίωσή του είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τον διώξει, λοιπόν, να τον διώξει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.

Και όλα αυτά ενώ η Real Madrid της προετοιμάζεται για το El Clásico απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ενός αγώνα που αν η Μπαρτσελόνα επικρατήσει θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας νικώντας την αιώνια αντίπαλό της.

Θα πάμε λίγο ξανά στο μπάσκετ, γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ, η οποία έδειξε πραγματικά χαρακτήρα μεγάλης ομάδας στον ημιτελικό με την Μάλαγα, με οδηγό την άμυνά της από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι κράτησε τους Ισπανούς. Έπαιζαν και στην Πανταλώνα, έτσι, έπαιζαν μέσα στην Ισπανία. Μπορεί να μην παίζανε στην έδρα της Μάλαγα, ωστόσο έπαιζαν εντός της χώρας. Έπαιζαν λοιπόν στην Ισπανία. Κράτησε τους Ισπανούς στους 7 πόντους συνολικά στην πρώτη περίοδο και 21 σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ υψηλούς μέσους όρους. Συνολικά πέτυχαν 65 πόντους οι Ισπανοί, 78 η ΑΕΚ, 78-65 επικράτησε η Ένωση. Είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και στα διαστήματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που η Μάλαγα επιχείρησε την αντεπίθεσή της, επιχείρησε να ανατρέψει το σκορ. Η ΑΕΚ δεν της άφησε κανένα περιθώριο, έμεινε ψύχρεμη, φρόντισε να διαχειριστεί άψογα τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στο παιχνίδι. Οπότε η ομάδα του Dragan Sakota θα αντιμετωπίσει την Ρίτας αύριο στις 9 η ώρα για τον τελικό του Basketball Champions League στην Πανταλώνα, φιλοδοξώντας να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, να πάρει μάλλον τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία της, να πάρει τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο, να πάρει για δεύτερη φορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι άλλες δύο φορές ήταν το κύπελλο πρωταθλητριών το 68 με τη Σλάβια και το Σαπόρτα απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια με προπονητή τότε τον Ντούσαν Ιβκοβιτς.

Παράλληλα, στο κομμάτι του μπάσκετ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ιδιωτικού προπονητικού κέντρου, σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Το ερχόμενο φθινόπωρο θα είναι ολοκληρωμένο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ΚΑΕ. Να πούμε λίγο την ανακοίνωση και θα πάμε σε διάλειμμα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.

0: σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Δεν χάνουμε και πολύ χρόνο. Θα μείνουμε στο μπάσκετ γιατί είχαμε και τα βραβεία του BCL, του Basketball Champions League, στα οποία η Βασίλισσα, όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, σάρωσε. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ο Frank Bartley βγήκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, ο Dragan Sacco τα κορυφαίος προπονητής και εντός της καλύτερης πεντάδας είναι ο Raekwon Gray. Πραγματικά σπουδαίες διακρίσεις για την ΑΕΚ, που φυσικά ευελπιστεί να πάρει, όπως είπαμε, τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο.

Παράλληλα να πούμε πως όσον αφορά στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας, για τα οποία έχουν προτεραιότητα φυσικά οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσας σεζόν. Μπορούν να πάνε φυσικά όσοι έχουν διαρκείας, μπορούν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτό γενικότερα συνηθίζεται, οι κατοχοί διαρκείας έχουν πάντα μια προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων.

Και θα πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Γιατί εντάξει, σήμερα δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Γιατί είχαμε τραυματισμούς, αρκετούς κιόλας. Είχαμε τον τραυματισμό του Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Υπέστη ρήξη προς του χιαστού στην προπόνηση. Θα μείνει εκτός για τους επόμενους 8 μήνες. Πραγματικά πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση για την ομάδα του Πειραιά. Μάλιστα είναι στο ίδιο πόδι, αυτός ο τραυματισμός είναι στο ίδιο πόδι με αυτό που τραυματίστηκε στην περσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Άκτορ. Και αναφέρομαι τώρα στη σεζόν 24-25, το 2024 είχε τραυματιστεί. Είχε πάθει τον έναν από τους δύο χιαστούς που έχει πάθει όσο είναι στον Ολυμπιακό. Ο τρίτος είναι στην Λίλ. Μέσα σε μία εξαετία έχει πάθει τρεις ίδιους τραυματισμούς, τρεις ρήξεις χιαστού. Πραγματικά είναι ότι...

χειρότερο. Και από την άλλη έχουμε και τον Παναθηναϊκό που σε όσους ούτως ή άλλως είναι εκτός, εκτός είναι ο Σοκό, ο Ντέσσερς και ο Γέντβαϊ. Ατομικό έκαναν σήμερα ο Κάτρης και ο Ρενάτο Σάντσες που είναι και αυτοί τραυματίες και είναι νοκάουτ από το επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Και παράλληλα είχαμε και άλλη πρόσθεση στη λίστα των τραυματιών. Και ο λόγος είναι για τους Φακούντο Πελίστρη και Ίγκι Ίγκασον. Ο Ισλανδός στόπερ έπαθε διάστρεμα στην ποδοκνημική, ενώ ο Φακούντο Πελίστρη, ο Ουρουγανός εξτρέμ, έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό.

Πάμε λοιπόν σε πιο ευχάριστα πράγματα όσον αφορά, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Πάμε λίγο στα πιο αγωνιστικά. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Μελβούρνη Αρίνα, στην οποία θα παρουσιαστεί πάνοπλη, με Βάργα και Γιώβιτς να είναι το φαβορί για να είναι δίδυμο, να είναι φαβορί για να αγωνιστούν μαζί στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς έχει προβάδισμα εναντί του Ζήνη για να βρεθεί δίπλα στον Μπαρνάμπας Βάργα.

Η ΑΕΚ που πλέον είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, αλλά φυσικά περιμένουμε και την μαθηματική κατάκτησή του, προκειμένου να είμαστε 100% βέβαιοι ότι η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος

Βλέπω εδώ το μήνυμα από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μήπως θα έπρεπε να βγάλουν τροχονόμους. Γιατί όχι πλέον. Γενικότερα χρειάζεται χρειάζονται πολλά οι δρόμοι πλέον.

Να γυρίσουμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και μία είδηση που βλέπω αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΕ Άρης και οι εκπρόσωποι της, και εκπρόσωποι της διοίκησης θα συναντηθούν με τον CEO της EuroLeague τις ημέρες πριν το Final Four της διοργάνωσης και να δούμε λίγο πώς, τι γεγονότα θα επιφέρει, τι ακριβώς θα συμβεί μετά από αυτή τη συνάντηση. Ο Τσους Μπουένο θα βρεθεί, έχει προγραμματίσει μια συνάντηση με τον Άρη, με την ομάδα του Άρη. Θυμίζω βέβαια ότι ο Άρης δεν αγνοεί την EuroLeague, γιατί πολύ απλά είναι και μέλος της, να το πούμε αυτό. Είναι στη EuroLeague ο Άρης ως ομάδα που παίζει στο EuroCup. Το αναφέρω αυτό γιατί θα πρέπει να το γνωρίζουμε, να το αναφέρουμε. Να πούμε ότι σε αυτή τη συνάντηση του Άρη με τον Τσους Μπουένο, τον CEO της διοργάνωσης, θα δώσουν ο αγαπητός Διακογιάννης, που είναι διευθύνων σύμβουλος, και ο General Manager Νίκος Ζήσης. 20 Μαΐου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το ραντεβού. Προφανώς θα αφορούν στο μέλλον του Άρη στο EuroCup. Και όσον αφορά τη EuroLeague φυσικά, και όσον αφορά στη EuroLeague, μια πιθανή συμμετοχή της ομάδας του Άρη στην διοργάνωση. Στην οποία διοργάνωση, επίσης να το πούμε αυτό, γιατί το έχουμε αναφέρει ούτως ή άλλως στο παρελθόν, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τρίτη ελληνική ομάδα, και δεν εννοώ τον Άρη, εννοώ τον ΠΑΟΚ του χρόνου. Θα αναμένουμε βέβαια τις εξελίξεις για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.

Πάμε στα διεθνή λίγο του μπάσκετ, γιατί έχουμε και άλλη, είδηση. Καθώς η Αρμάνι Μιλάνο έχει στα ραντάρ της τον Ντουέιν Ουάσιγκτον, ο γκάρντ 26, μιλάμε τώρα για έναν γκάρντ 26 χρονών, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρτιζάν, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον παίκτη και ανάμεσα στον γκάρντ της Παρτιζάν για ανανέωση συμβολαίου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα πάρει οποιαδήποτε απόφαση το καλοκαίρι χωρίς να βιαστεί. Τώρα τουλάχιστον οι Ιταλοί τον προορίζουν για την για αντικαταστάτη του Harmony Brooks. Έχει αρκετά καλούς μέσους όρους, 14,9 πόντους αναπαιχνίδι, 1,5 rebound και 2,5 assist. Και αναφερόμαστε τώρα σε κατά μέσο όρο στις 23 αναμετρήσεις στις οποίες αγωνίστηκε.

Γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα του Ουάσιγκτον και αναφέρομαι στην Παρτίζαν, γιατί η ομάδα της Παρτίζαν είχε αποχωρήσεις, είχε οικονομικά προβλήματα, υπήρξε διχασμός ανάμεσα στους οπαδούς και τη διοίκηση. Γενικότερα δεν ήταν καλή χρονιά για την Παρτίζαν, όχι πως ήταν για την Αρμάνη. Είχε κάνει αρκετές μεταγραφές η ιταλική ομάδα, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να μπει στη δεκάδα.

Πάμε λίγο στο βόλεϊ. Για πάμε λίγο και στο βόλεϊ, γιατί έχουμε αποχώρηση από τον Ολυμπιακό και έχουμε τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν μετά από 6 χρόνια στον Πειραιά. Αυτό είναι επίσημο πλέον, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του. Να πούμε λίγο, να την αναφέρουμε λίγο αναλυτικά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στα 6 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας, 2018 με 2020 και 2022 με 2026, ο Ράφα συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες μας. Μαζί κατακτήσαμε 11 τίτλους και γράψαμε ιστορία στην Ευρώπη. Πανηγυρίσαμε 3 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα, 3 League Cup, 2 Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, το Challenge Cup του 2023, ενώ τη σεζόν 2024-2025 φτάσαμε έως τη φάση των 8 του Champions League. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Εδώ είναι το σπίτι σου, στο Ιπανιδίν. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Ολυμπιακού.

Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε άλλη μια είδηση. Έχουμε μια ανακοίνωση, μια κίνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ που καλεί τον κόσμο της ομάδος να συμβάλλει στην ιστορική έκθεση της ομάδας για τα 100 χρόνια, δορίζοντας προσωπικά αντικείμενα που συνδέονται με διαδρομή του Δικεφάλου του Βορρά. Και μάλιστα θα το πούμε αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική φόρμα. Πάμε να πούμε λίγο τι έχει αναφέρει. Να πούμε λίγο τι αναφέρει το link, τι αναφέρει μάλλον η ομάδα. Για τα 100 χρόνια η ιστορία του ΠΑΟΚ γράφεται από τον κόσμο του. Εάν διαθέτετε ένα αντικείμενο που συνδέεται με την ιστορία του συλλόγου, μπορείτε δωρίζοντάς το να συμβάλλετε στη διατήρηση της κληρονομιάς μας και στη διαμόρφωση της ιστορικής έκθεσης του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Η διαδικασία έχει τρία στάδια: την υποβολή αντικειμένου, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τη φόρμα και ανεβάζουν τις φωτογραφίες στο αντικείμενο τους, την αξιολόγηση, η ομάδα θα εκτάσει δηλαδή και θα αξιολογήσει το αντικείμενο με βάση την ιστορική του σημασία και την κατάλληλότητά του για την έκθεση, και την επικοινωνία. Εφόσον το αντικείμενο επιλεγεί, θα επικοινωνήσει η ΠΑΕ για τα επόμενα βήματα. Αυτή είναι αυτό είναι το η διευκρίνηση μάλλον του ΠΑΟΚ για τι και πώς. Να πούμε, να αναφέρουμε λίγο το post του Δικεφάλου του Βορρά, τη δημοσίευσή τους. Μία φανέλα, ένα εισιτήριο, μία φωτογραφία. Κάθε αντικείμενο είναι και ένα κομμάτι ιστορίας για 100 χρόνια για τις επόμενες γενιές. Μπες στο link παρακάτω και δώρισε το δικό σου αντικείμενο στην ιστορική έκθεση του ΠΑΟΚ και γίνε κομμάτι της ιστορίας μας. Προφανώς επισυνάπτεται ο σύνδεσμος. Αυτό είναι μια κίνηση της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά.

Λοιπόν, θα πάμε σε άλλη μια είδηση, η οποία αφορά την Μπαρτσελόνα, την μπασκετική ομάδα της Μπαρτσελόνα. Να πούμε πως η Μπαρτσελόνα είχε στα ραντάρ της τον David De Julius της Μούρθια. Τον έχουμε δει, το ελληνικό κοινό τον έχει δει ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup φέτος. Έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο παιχνίδι απέναντι στο Δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο, και ευτυχώς για μας, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Να πούμε πως ο De Julius έκανε εξαιρετικό παιχνίδι τότε. Έβαλε, αν θυμάμαι καλά, 41 πόντους. Έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, γιατί η ομάδα του Τσάφη Πασκουάλ έχει στρέψει την προσοχή της σε έναν άλλον παίκτη, σε έναν άλλον guard. Και αναφέρομαι, σύμφωνα τουλάχιστον με ισπανικά δημοσιεύματα, στον Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Αυτός ο παίκτης είναι στην Αντολού Εφές, έχει περάσει και από την Bayern. Το ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας, ένα ισπανικό δημοσίευμα, αναφέρει ότι το Ενσεστάντο το έχει αναφέρει. Ο Βάιλερ Μπαμπ είναι ο γκάρντ ο οποίος θέλει η Μπαρτσελόνα να κλείσει για τη θέση 1 μαζί με άλλους δύο, μαζί με τον Μάικ Τζέιμς. Οπότε έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους, τουλάχιστον στο περίπου, οι Καταλανοί.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports On Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Έλεν Τετζένερις, παρουσιάστρια.
17: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης.
6: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των playoffs της Euroleague. Εκτός για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Edverton Sports. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Διαθέσιμα έγινε για τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Προτεραιότητα για την αγορά τους έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσα σεζόν. Διπλή ατυχία στον Παναθηναϊκό. Θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Φακούντο Πελίστρη και διάστρεμα ο Ίγκασον. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα χάσουν τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση η Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν Γετ Βάι, Ντέσσερ και Σισοκό. Σοκ στον Ολυμπιακό για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη προς τη ουχία του στην προπόνηση των Πειραιωτών και θα απουσιάσει για τους επόμενους 8 μήνες. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League η ΑΕΚ. Ο Frank Bartley, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και ο Dragan Sacco, τα κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Ραγκουάιν Γκρέι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με τον BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga σε 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis. Στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna. Για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo. Και στην 33η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Στο άλλο μάτς για τα play-off της Euroleague η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 8 τη Fenerbahce. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 στη σειρά. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στις 6.30 το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης Έλενα Ριμπάκινα στους 64 του Open της Ρώμης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
14: 943 Endervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο 943 Intervete Sports. 5 λεπτά μετά τις 6. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα είναι Παρασκευή 8 του Μάη του 2026. Βρε Θανάση, πώς περνάει ο καιρός, ούτε που το καταλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ωραίο καλωσόρισμα από τη φίλη μου τη Γεωργία. Bon appetit, λέει Σάκη. Γεια σου, Γεωργία. Sports on Air Live, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Ο Σάγης Μπουζδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με δικά σας γραπτά μηνύματα. 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Μην ξεχνάτε σήμερα, έχουμε, είναι βραδιά μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό στις 9 και 4, υποδέχεται την Βαλένθια. 2-1 είναι στη σειρά, είναι το τέταρτο μάτς αυτό. Νωρίτερα στις 8, Ζαλγίρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε. Ενώ για την League One στη Γαλλία, στο ποδόσφαιρο έχουμε στις 10 παρατέταρτο το μάτς της Λαντς με την Νάντ. Για την Bundesliga στη Γερμανία στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis. Για τη La Liga στην Ισπανία στις 10 Levante Osasuna. Στη Σέρια, μάλλον για τη Σέρια στην Ιταλία, Τωρίνο Σασουόλο στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε και για το Champions League, για την Championship. Καλά, εγώ βλέπω Champions League ακόμα. Για την Championship, για τα playoffs λοιπόν, Hull Millwall στις 10 το βράδυ. Φυσικά για όλα τα μάτσα αυτά θα έχετε ενημέρωση από τον 943 Intervet Sports.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να στείλω καλησπέρα μου εκεί στο Μάριο, το φίλο το Μάριο που μας ακούει στο όμορφο Ναύπλιο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα. Αν και Ολυμπιακός η Βίκη, ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Σαραμένο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Βίκη, που είναι πάντα μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα να πω και στον καλό απόγευμα, μάλλον στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super 4FM στους 104. Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα και ευελπιστώ να. Ο Παναθηναϊκός να φύγουμε, λέει, και ευελπιστώ σήμερα να φύγουμε με 5 ή 6 πόντους μπροστά. Ευχαριστώ. Μακάρι Γεωργία μου, αλλά να δούμε. Όλα αυτά εξαρτιόνται από τους παίκτες, όχι από εμάς, ό,τι και να πούμε εμείς. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Παναθηναϊκός και αν θα μπει να καθαρίσει το παιχνίδι από την αρχή.

Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Αριστίδη, στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα και στη Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Παρασκευής και καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Σωτήρης λέει προφανώς και πρέπει να αλλάξει το φορμάτ του Final Four, να παίζουν σειρά παιχνιδιών όπως το NBA, να μπορούν να το δουν περισσότεροι φίλαθλοι. Επίσης θα πρέπει να έχει αντίκρισμα η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Σωτήρη μου, δεν θα διαφωνήσω, έχεις ένα δίκιο. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, σε όλη τη σειρά, ας πούμε, σε όλη τη χρονιά και μετά κρίνεται από ένα παιχνίδι. Υπόθεση τίτλος. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτερ Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλοι μας, η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα. Καλησπέρα και στην οικογένεια του αθλητισμού. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, Σάκη. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, λέει από τον Πειραιά ο φίλος ο Σωτήρης. Διαλό στην Βαρσελόνα. Θα ρωτήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου αργότερα. Να δούμε τι πληροφορίες έχει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από τη συμπρωτεύουσα.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη.
0: Σόπα, έχει δροσούλα η Θεσσαλονίκη?
2: Άμα είναι να σοπάσω, να μην μιλάω.
0: Όχι, να μιλήσεις. Να μιλήσεις. Ένα τραγούδι από τον αείμνηστο τον Βασίλη που έλεγε «Δεν ξεχνιέσαι», το θυμάσαι?
2: Και ο Βασίλη τον Καρά, ε.
0: Τον Καρά.
2: Δεν ξεχνιέσαι, ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία, εντάξει. Στα αφιερώνουμε εδώ η ομάδα.
2: Λοιπόν, μπάσκετ πούμε τώρα.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι έχει, ό,τι φρέσκο υπάρχει, πάμε.
2: Τα φρέσκα αυτά είναι και είναι και ευχάριστα και είναι και ωραία και δείχνουν και προθέσεις. Πριν από κάποια ώρα, κάποιες 2-3 ώρες, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι εκπονεί την κατασκευή αθλητικού κέντρου για την ομάδα του μπάσκετ βεβαίως. Αυτό που είχε πει ο Τέλης Μιστακίδης, το κάνει πράξη και μάλιστα το κάνει πράξη σε χρόνο ρεκόρ, δεδομένου ότι σε μία έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων πίσω από το IKEA, για όσους γνωρίζουν, στην περιοχή αεροδρομίου, θα κατασκευαστεί ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται και πάρα πολύ κοντά στην έδρα του ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η διασύνδεση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο, φέτος, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
0: Γρήγορα.
2: Και γιατί μιλάμε? Μιλάμε για δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ, για χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, για ένα σύγχρονο γυμναστήριο, για αίθουσα ανάλυσης αγώνων, για ιατρικούς χώρους και φυσιοθεραπείας και εξωτερικούς χώρους πρασίνου. Μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, στην είσοδο της πόλης, και μιλάμε και για ένα έργο το οποίο θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα δηλαδή δεν γίνεται. Και αυτό δίνει και μια, ίσως με αυτή την κίνηση ο κ. Μιστακίδης θέλει να δώσει και μια απάντηση, πρώτη απάντηση, ότι ήρθε, πήρε τον ΠΑΟΚ και θα κάνει έργο άμεσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το αθλητικό κέντρο είναι κάτι που θα μείνει και στην ομάδα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε. Πολύ καλή είδηση αυτή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι.
2: Ναι.
0: Βέβαια δείχνει και τις προθέσεις του κυρίου Μιστακίδη, ότι λέει εδώ είμαι.
2: Εδώ είμαι ακριβώς, ακριβώς, το πιάσε το υπονοούμενο. Σε ό,τι αφορά την πιο πάνω κατάσταση, την ΠΑΕ, γιατί ας μην γελιόμαστε τώρα, ο κεντρικός στόχος κάποια στιγμή αυτός είναι, να πάρει την ΠΑΕ. Και στέλνει μήνυμα εδώ προς όλους απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, διότι ακόμα η Νέα Τούμπα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Η ουσία είναι ότι θα γίνει και η Νέα Τούμπα, έτσι?
2: Ναι, η ουσία είναι να γίνει. Τώρα το πώς θα γίνει και πότε θα γίνει, νομίζω ο κύριος Μιστακίδης στέλνει μια απάντηση ότι εγώ είμαι εδώ και κάνω τα έργα γρήγορα.
0: Ευχάριστα τα νέα πάντως αυτό.
2: Βέβαια.
0: Αυτά για την
2: Βέβαια.
0: Ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε.
2: Να.
0: Μάλιστα, από εκεί και πέρα τι άλλο έχουμε? Να φύγουμε από τον μπάσκετ.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ουσιαστικά του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Χατσίδης στο φουλ, εκτός ο Γιακουμάκης οριστικά και φυσικά ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και ο Καμαρά. Η ομάδα αύριο θα κάνει ένα τελευταίο χαλάρωμα και εν συνεχεία θα πετάξει για την Αθήνα εν ώψη αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα, ενός ακόμα τελικού, του τελευταίου ίσως τελικού φέτος, ή του ενός τελικού πριν από τους επόμενους δύο, αναλόγως και με την εξέλιξη του αποτελέσματος.
0: Ναι, και αναλόγως με την εξέλιξη και του άλλου.
2: Βεβαίως.
0: Ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.
2: Κοίταξε, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει και πολύ τι θα κάνει, γιατί θα είναι πάντα μέσα στο κόλπο. Μετά την υποδέχεται την ΑΕΚ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά για φαντάσου να χάσει και η ΑΕΚ, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, τότε μιλάμε, θα παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Γι' αυτό το λέω. Βέβαια, αν κερδίσει από την άλλη η ΑΕΚ, και οι δύο αυτοί, δηλαδή αυτές οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
2: Υπάρχει βέβαια και το
0: ενδεχόμενο. Είναι η δεύτερη θέση, έτσι.
2: Ναι, να κερδίσει η ΑΕΚ, να έρθει σώπαλο το ντέρμπι στο Καρεσκάκι και να τελειώσουν όλα τα Κυριακή.
0: Γι' αυτό μέσα είναι. Εννοείται.
2: Ναι,
0: και αυτό το σενάριο. Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια για την Κυριακή. Θα δούμε.
2: Ναι.
0: Καλά, να είμαστε. Να σου πω τώρα, από άποψη ενδεκάδα που δεν την κλειτώνει σήμερα, τι βλέπεις? Καταρχήν ο ΜΕΙΤΕ τον βλέπεις βασικό.
2: Είναι με ποιον τον?
0: Τον ΜΕΙΤΕ.
2: Ναι. Ο ΜΕΙΤΕ θα είναι βασικός είτε έχοντας δίπλα του τον ΟΣΔΟΕΦ, είτε έχοντας δίπλα του τον Ζαφίρη. Αυτό ο ΜΕΙΤΕ είναι ο μόνος σίγουρος.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς ΜΕΙΤΕ δεν πάει πουθενά άλλο Τσέσκο. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια μετά από όλα όσα έκανε την προηγούμενη Κυριακή στην Τούμπα, και Τιόρα και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, Έτσι, ο Μπάμπα Ράχμαν θα είναι αριστερά, τώρα δεξιά παίζει εδώ, υπάρχει ένα δίλημα, να βάλει τον Κένι, ο οποίος ναι μεν είναι Κένι και είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, αλλά κουρασμένος ίσως και προέρχεται και από τραυματισμό, ή να βάλει τον Σάντσεθ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, είπαμε για Μεϊτέ με Οσντόεφ ή Ζαφίρι, εγώ θα πω τώρα στον Οσντόεφ. Τάισον Ζίφκοβιτς της Πτέρυγης, αν και για τον Τάισον έχω μία μικρή επιφύλαξη προσωπικά, διότι και αυτός είναι κουρασμένος, και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει αισιοδοξία. Είπαμε ένα τελευταίο χαλάρωμα αύριο και η ομάδα φεύγει για Αθήνα.
0: Και φυσικά να πούμε ότι πριν πάμε στους υπόλοιπους, ότι ανάλογα που θα, σε ποια θέση θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ, θα ξέρει που θα παίξει του χρόνου, στην ευρωπαϊκή του χρονιά.
2: Ακριβώς. Και πότε θα ξεκινήσει. Και
0: βέβαια.
2: Έτσι, σημαντικό αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ, κάτι άλλο?
2: Κάτι από τον ΠΑΟΚ, όχι. Όλοι επικεντρώνονται γύρω από αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Άρης, Ηρακλής, τι υπάρχει από τους υπόλοιπους?
2: Τον Άρη πάει για δοκιμές ο Γρηγορίου, όπως όλα δείχνουν. Για παράδειγμα, 38 ο Μάικιτς, τον οποίο θα τον ξαναδούμε μετά από περίπου 8 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Τον είχαμε ξεχάσει και παίξει ένα μάτσο τον Πανετολικό 30 Αυγούστου. Δεν πήγε καλά, είχε χάσει το Άρης 0-2. Ο Ζουνίδης τον εξαφάνισε. Δεν το χρησιμοποίησε αργότερα ούτε ο Χιμένες. Επειδή τώρα λείπει και ο Διούδης, και όντας και ο Αθανασιάδης μπουκωμένος εντός εισαγωγικών από τα πολλά παιχνίδια, είναι μια ευκαιρία για τον Κροάτη να κάτσει κάτω από τα δοκάρια του Άρη, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω και στα υπόλοιπα, εφόσον είναι αξιοπρεπής και πάει καλά.
0: Προπονητολογία συνεχίζεται στον Άρη?
2: Πάντα συνεχίζεται η προπονητολογία, η επενδυτολογία. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Να δούμε τι γίνεται. Αν και αν πάνε έτσι τα πράγματα, ούτε ο Καρυπίδης θα αλλάξει και εγώ προβλέπω ότι θα αλλάξει ούτε και ο προπονητής. Αλλά ας περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει βέβαια και μια φημολογία που βγήκε σήμερα το πρωί για τον Πασχαλάκη, ότι τελειώνει από τον Ολυμπιακό και ότι ψάχνει τον επόμενο σταθμό και ότι ίσως ο επόμενος σταθμός να είναι ο Άρης. Αυτό διαψεύτηκε και από την ομάδα του Άρη μέσω διαρροής. Δεν μας ενδιαφέρει ο παίκτης, λένε, και δεν με τους ενδιαφέρει για ευνόητους λόγους, νομίζω, λόγω
0: για το ασπρόμαυρο παρελθόν.
2: Ακριβώς, τον ΠΑΟΚ και για τις δηλώσεις κατά καιρούς που έχει κάνει. Θα είναι μια επιλογή η οποία δεν θα τύχει αποδοχής από τον κόσμο του Άρη, εφόσον, εάν γινόταν.
0: Για τον Ηρακλή και τον Ουάρτα ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω, για τον Άρη δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο.
2: Όχι, όχι.
0: Κάποια στιγμή λέγαμε πριν αρκετές ημέρες ότι μάλλον θα μείνει στον Ηρακλή. Μένει ή φεύγει τελικά?
2: Σάκη, πρέπει να δούμε καταρχήν τι θα γίνει με το θέμα προπονητή.
0: Οπότε βιαστήκαμε.
2: Να αποφασίσει ποιος για τον Ουάρτα τώρα.
0: Σωστό. Σωστό γι' αυτό, ναι.
2: Ο μονοβασιώτης.
0: Δεν υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό, του προπονητή?
2: Όχι, όχι. Έδωσε μία συνέντευξη ο. Νομίζω τα είπαμε και χθες για τη συνέντευξη του κ. Μονοβασιώτη.
0: Ναι, τα είπαμε χθες.
2: Θέτει ως προτεραιότητα την επιλογή ενός καλού ξένου προπονητή, κ. Μονοβασιώτης, και από εκεί και μετά την οικονομική εξυγίανση του Ηρακλή. Αλλά αυτά αργούν. Από ό,τι βλέπουμε, κοντεύουμε μέσα Μαΐου. Δηλαδή, το πρωτάθλημα της Super League 2 έχει τελειώσει εδώ και ένα μήνα. Θα έπρεπε να έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Δεν την έχουμε δει. Πάση περιπτώσει, περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, είδα ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που λέει για έναν πρώην του ΠΑΟΚ, τον Κουλιαράκη, ότι ενδιαφέρεται μάλλον η Ιουβέντους για τον παίκτη. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Όχι, Σάκη, δεν τα ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Μακάρι να ενδιαφέρεται, μακάρι το παιδί να πάει στη Ιουβέντους να παίξει.
0: σίγουρα.
2: Και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος όρος στο συμβόλαιο του Κουλιαράκη για να πάρει και χρήματα ο ΠΑΟΚ. Αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Καλοδεχούμενο για το δικέφαλο. Όπως θα γίνει, για παράδειγμα, τώρα μιας που το λες, με τον Ντιαντή στον Άρη, ο οποίος πήγε καλά στη Σαουδική Αραβία, και εφόσον προχωρήσει, γιατί τώρα παίζει δανεικός εκεί, εφόσον προχωρήσει η αγορά του παίκτη από τους Σαουδάραβες, μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ, άρα μιλάμε για χρήματα αρκετά στο ταμείο του Άρη. Θα είναι τεράστιο deal αυτό, εφόσον γίνει.
0: Πάντως καλό είναι όταν έχουμε να λαμβάνουμε, φίλε, έτσι.
2: Βέβαια. Και 5 εκατομμύρια ζεστά, νομίζω,
0: είναι ότι
2: δύσκολα τα βρίσκεις.
0: Ναι. Λοιπόν, μείνε με τη δροσούλα εκεί πέρα, ζακέτα ελπίζω να έχεις πάρει, που λένε και οι μανούλες μας.
2: Ναι,
0: θα τα πούμε από Δευτέρα πάλι. Εύχομαι να δούμε ωραία παιχνίδια την Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνο από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για τον Άρη, αλλά και για τον Ηρακλή. Ό,τι δηλαδή υπάρχει από την Θεσσαλονίκη, από τα ρεπορτάζ των τριών ομάδων, μας μετέφερε ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 943 Intervention Sports.

Λοιπόν, μου άρεσε, μου το στέλνει και ο φίλος ο Ανδρέας. Καλησπέρα στον φίλο τον Ανδρέα. Μου άρεσε, λέει, η απάντηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τα σενάρια περί πώλησης της ΚΑΕ. Ποια είναι αυτή η Aeon Capital? Εγώ πάντα λακτάκια ήμουν, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Είναι μια είδηση που βγήκε χθες περί ενδιαφέροντος της εταιρείας για την αγορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ωραίο το λογοπαίγνιο του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή, και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, 694-4521-821, μάλλον διορθώνω. Άκυρο, 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος, ξαναλέω, 698-4521-821 και 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά στο φίλο το Θοδωρή εκεί στη Λάρισα. Να τα εκατοστήσεις φίλε, υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Στο φίλο το Λάμπρο να πω του ζωγράφου, καλό απόγευμα. Επίσης και στο Βασίλη, στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, να χαιρετήσουμε τα κορίτσια, την Έλενα, την Μαρία και την Χριστίνα. Επίσης, στην Αγία Παρασκευή, καλό απόγευμα στο φίλο τον Πάρη, στο φίλο τον Γιάννη, στον Ανδρέα.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στο ακρό στην 943.

0: για Τζαβέντε Σπονς. Πριν πούμε για τα διεθνή, θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ιωνία ο Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα εγκαινιάσει ένα νέο ναό εδώ. Πλήθος κόσμου, όλοι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο προεξάρχοντος του Προέδρου του Δόκτωρα Αντώνιου Αυγερινού, ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Σκούμας, ο Υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Λάτση. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, όμορφες στιγμές με τα παιδιά, ντυμένα με όμορφες στολές. Είναι κάτι το όμορφο, το εκπληκτικό, το φανταστικό.
1: Τέτοιες
0: στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα από εκεί και πέρα
1: θες να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά παιχνίδια.
0: Το θέμα της ημέρας.
1: Με τα φρέσκα.
0: Το θέμα της ημέρας, ναι. Το θέμα της ημέρας είναι αυτό το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί της τάξης της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου τσακώθηκαν, ήρθαν στα χέρια, τραυματίστηκαν ο Τσουαμενί με το Βαλβέρντε και λίγη ώρα νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει λίγο θόρυβος εδώ, έτσι χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λοιπόν, ο Φλωρεντίνο Πέρες και η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε πρόστιμο 500.000 ευρώ τον καθένα από τους δύο ποδοσφαιριστές, γιατί προσβάλλουν τον οργανισμό που ακούει στο όνομα Real Madrid και δικαίως, έτσι. Έτσι είναι.
1: Υπήρχε μάλλον ένας αναβρασμός γενικά στην ομάδα ή υπάρχει, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Υπήρχε, λέω, ένας έτσι, στις τελευταίες μέρες υπήρχαν κάποια θέματα όσον αφορά τη Real.
0: Υπήρχαν θέματα μεταξύ του Βαλβέρντε και του Τσουαμένη.
1: Τα λύσανε τελικά, τελείωσε αυτό,
0: Λύσανε, ο ένας πήγε στο νοσοκομείο, είπε ότι δεν έγινε τίποτα, έπεσε μόνος του, χτύπησε.
1: Καλά, άρα ήταν σοβαρά όλα αυτά, ναι.
0: Και γι' αυτό η διοίκηση σήμερα αποφάσισε στον καθένα 500.000 πρόστιμο ευρώ, έτσι, οι δραχμές,
1: ναι.
0: Γιατί τα παιδιά αυτά αμείβονται λίγο περισσότερο από τους άλλους.
1: Καλά, έτσι, δεν έχουν τέτοιο όλοι θέμα που θα τα βρουν, ναι, αλλά ναι. Τσούτζι όμως, όσο είναι, έτσι, σωστέρο είναι.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ, και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όταν φοράς τη φανέλα μιας οποιασδήποτε ομάδας, πρέπει πάνω απ' όλα να σέβεσαι την ίδια την ομάδα, τον οργανισμό και τους φιλάθλους της.
1: Και όταν δεν φοράς καμία φανέλα, θα πρέπει να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, έτσι. Και ποτέ, οι διαφορές, φίλε, δεν λύνονται με βία και με τα χέρια, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Να το πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, είπε ότι θα πρέπει ο Βαλβέρντε να ψάξει να βρει και ομάδα με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί τα πάντα θα εξαρτηθούν τι θα εισηγηθεί και ο Αρμπελό, αν παραμείνει στη θέση του ή αν προσληφθεί άλλος προπονητής. Εντάξει, θα δούμε αυτό τώρα, είναι λίγο βιαστικό, καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν έρθει η ώρα, ποιος θα πάρει τις απαιτούμενες αποφάσεις, γιατί μπορεί ο επόμενος προπονητής ή ακόμη και ο Αρμπελό, αν μείνει, να πει θα το λύσω εγώ το θέμα, ας τους δώσουμε άφεση αμαρτιών, εντάξει, το πρόστιμο των 500.000 ευρώ είναι αρκετό, θα τους συνετίσει. Θα δούμε. Επίσης αποδεικνύεται ότι υπάρχουν fake news σχετικά με το θέμα του Mbappé για το ταξίδι του στην Ιταλία, γιατί βγήκανε ένας ειδικός σε θέματα hacking που λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να έχουν βγει 44 εκατομμύρια υπογραφές ξαφνικά. Απλώς υπάρχουν κάποια bot, κάποια ειδικά μηχανήματα που μπορεί κάποιος σε 10 δευτερόλεπτα να βάλει 10 υπογραφές. Άρα εδώ έχει μπει η τεχνολογία στη μέση και έχει κάνει αυτό το πρόβλημα για να δημιουργήσει θέμα στην ηγεσία και στον Mbappé και στη σχέση του με τη διοίκηση της Real Madrid. Γιατί έχουμε και αυτά πλέον στη ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί στο κάθε θέμα που δημιουργείται και παρουσιάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τώρα την Borussia Dortmund, η οποία ανεπισήμως με διάφορους ανθρώπους της έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Κωνσταντίνου του Καρέτσα, θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Η Borussia Dortmund, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι μία από τις ομάδες που βοηθάνε τα νέα ταλέντα να βελτιωθούν, παράδειγμα ας πούμε ο Τζουτ Μπέλιχαμ που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης ή ο Έρλι Χάλαντ που παίζει στη Manchester City. Άρα λοιπόν θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αν ο Καρέτσας διαλέξει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του από τη ΧΕΚ, μια καλή βελγική ομάδα στην Borussia Dortmund, που είναι μία από τις κορυφαίες γερμανικές και πρωτίστως δίνει έμφαση στην προώθηση των νέων ταλέντων. Τώρα επίσης στην Πορτογαλία οι εφημερίδες γράφουν για μπόλα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League και από την Bundesliga για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, ο οποίος Βαγγέλης Παυλίδης τελευταία δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ζωσέ Μουρίνιο, τον άφησε στον πάγκο. Και να θυμίσουμε εδώ βεβαίως ότι η διοίκηση Μπενφίκα έχει βάλει ρήτρα στον Έλληνα διεθνή άσο 27 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένος ή διατεθειμένος να δώσει αυτό το ποσό. Οπότε αν γίνει μια πρόταση και πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια, νομίζω ότι η διοίκηση της Μπενφίκα
1: θα
0: προχωρήσει. Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα που είμαστε στην Πορτογαλία, έχουν πιάσει κεραίες σου.
0: Το Βαγιανίδη με Παναγό.
1: Και Ιωαννίδη. Γιατί θα ακούσει γι' αυτό, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ο Ιωαννίδης τώρα ας γίνει πρώτα 100% καλά το παιδί. Το οποίο χέρι μεγάλη εκτίμηση από τον προπονητή, τον Ρούι Μπόρχες. Περιμένει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και να τον δει μετά σε πλήρη αγωνιστική διάθεση και κατάσταση. Όσον αφορά τον Βαγιανίδη, που δεν είναι ακόμα και αυτός βασικός, μπαίνει ως αλλαγή θέση του Φρέσνες, του δεξιού Μπαχάφ, ο οποίος όμως αναμένεται να πουληθεί το καλοκαίρι, ή θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, ή υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες που λένε ότι έχει γίνει κάποια κρούση από κάποιους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να τον πάρουν ως δανεικό, έτσι. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα, από τώρα μέχρι 31 Αυγούστου που λήγουν οι μεταγραφές, γιατί ακόμα επισήμως ξεκινάνε την 1η Ιουλίου, θα ακουστούν και θα γραφτούν 1.200 πράγματα, έτσι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να γράψει κάποιος τώρα σε ένα site οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί να βγει θετικό, μπορεί να μην βγει θετικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα δούμε βέβαια τη μελιγενέστε, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχει ο Τζόλης που ξέρουμε όλοι ότι πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να έχει ανανέωση το συμβολαιό του, να έχει πάρει αύξηση χρημάτων, αλλά δεν νομίζω ότι θα παραμείνει και την προσεχή αγωνίστικη περίοδο στην Μπρούγκε, όπως λένε οι φίλοι μας οι Φλαμανδοί. Είναι και αυτός από τα μεγάλα αστέρια, όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, του βελγικού, μεγάλη εξέλιξη. Θα μπορούσε να πάει σε μια ομάδα ακόμα πιο μεγάλης εμβέλειας και δυναμικότητας από την Μπρούγκε και να φανεί και ο ίδιος να εξελιχθεί και να βγάλει περισσότερα χρήματα και να κερδίσει και περισσότερη δημοσιότητα, κάτι που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ίδιο βεβαίως.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Τώρα που πούμε, τα χθεσινά παιχνίδια είναι η πρώτη φορά που τρεις αγγλικές ομάδες θα εμφανιστούν στους τρεις τελικούς αντίστοιχους. Δεν πιστεύω ότι και οι τρεις θα πάρουν τον τρόπο να πω την αλήθεια. Το ίδιο βεβαίως είχε επαναληφθεί το 1997-98 με τη Μίλαν στο Πρωταθλητριών, την Σαμπντόρια στο UEFA και την Γιουβέντους στο Κυπελούχον. Το Κυπελούχον, το οποίο τώρα δεν υπάρχει όπως ξέρουμε όλοι, έχει ενταχθεί στο Europa League. Όπως και το UEFA βεβαίως. Εντάξει, άλλαξανε τα πράγματα, μετεξελίχθηκαν οι διοργανώσεις. Ακόμα και το κύπελλο Πρωταθλητριών τώρα έχει μετεξελιχθεί σε Champions League. Εντάξει, αυτά είναι θέμα marketing, θέμα... Οι Αμερικανοί τα κάνουν όλα αυτά, που έχουν ειδικά γραφεία μελετών και από εκεί και πέρα έρχονται στην Ευρώπη και τα υιοθετεί η FIFA και η UEFA.
1: Σε ποια από τις τρεις δίνεις περισσότερες πιθανότητες να πάρει κούπα?
0: Το τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Στην Άστον Βίλα δίνω περισσότερες πιθανότητες, γιατί ο προπονητής ο Ουνάι Έμερ θεωρείται ο αυτοκράτορας του Europa League. Με τη Σεβίγια δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Σεβίγια έχει πάρει 7 τρόπαια, τα περισσότερα με προπονητή τον Ουνάι Έμερι. Το Βάσκο προπονητή, που είναι και αυτό ένα από τα ονόματα που παίζει για πιθανούς να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της Real Madrid της από το καλοκαίρι και μετά. Θα δούμε βέβαια, γιατί εντάξει, από τώρα μέσα στο καλοκαίρι είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όπως θα το κάνουμε ο οργανισμός Real Madrid δεν είναι εύκολος. Το είδαμε και με τον Τζάμπι Αλόνσο που πήγε το πρωί και έφυγε το βράδυ, τρόπος του λέγει.
1: Μάλιστα, ωραία. Μάνο μου,
0: ναι.
1: Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλά, εμείς συνεχίζουμε και τη δουλειά μας.
1: Εννοείται, καλή συνέχεια, φίλε. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, γι' αυτό το είπα.
0: Βεβαίως, ναι, εμείς βεβαίως, Δευτέρα.
1: Έτσι, να είσαι καλά. Γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σας, καλά εσείς, ωραία εσείς.
1: Λοιπόν, ο Μάνος Αραμόπουλος ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Έχει ματς την Κυριακή η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά. Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, φαντάζομαι.
2: Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή. Αύριο άλλη μία προπόνηση που θα έχει παρουσία κόσμου στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς. Θα είναι, νομίζω, κατάμεστη.
0: Όπως και τις προηγούμενες φορές, ναι.
2: Ακριβώς. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι και πάλι αύριο στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς.
0: Αν θες λίγο πιο δυνατά μόνο, Γιώργο μου, για να σε ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι, λέω, και αύριο τουλάχιστον 10.000 φίλοι της ΑΕΚ για να παρακολουθήσουν την προπόνηση, να ψυχώσουν τους παίκτες της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, εν ώψη αυτού του πολύ κρίσιμου παιχνιδιού που είναι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και με την ΑΕΚ να στοχεύει στη νίκη, προκειμένου να κατακτήσει ουσιαστικά, όχι να κατακτήσει, να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Απέναντι σε ένα πληγωμένο Παναθηναϊκό, πάντως, να πούμε. Έτσι, γιατί είναι έξω και ο Ίγκασον πλέον. Δηλαδή, δεν ξέρω αμυντικά τι θα κάνει ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Αλλά και ο Πελίστρη, από ό,τι μάθαμε σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς είναι πάντα ότι κοιτάζει τη δική του ομάδα, κοιτάζει τους παίκτες τους δικούς του να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να προετοιμάσει την ΑΕΚ όσο καλύτερα μπορεί, προκειμένου να φτάσει στο εκτιμητό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει προβλήματα.
0: Ποιο είναι το πλάνο, ποιο βλέπεις να είναι το πλάνο του Νίκολιτς για την δεκάδα?
2: Το πλάνο του Νίκολιτς βλέπω να είναι... Κοίταξε, νομίζω ότι ο Γιώργος με τον Τζίνι και με βάση τις δοκιμές είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα, με τον Βάργα να μένει στον πάγκο.
0: Δεν βλέπεις δηλαδή Βάργα με Ζήνη όπως στο πρώτο μάτς?
2: Όχι, νομίζω ότι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς είναι αυτοί που έχουν προβάδισμα. Και οι υπόλοιπες θέσεις είναι ακόμα μία θέση ανοιχτή, αυτή του αριστερού μπακ, εκεί όπου έχει δοκιμαστεί περισσότερο ο James Penrice από ότι ο Σταύρος Πύλιος. Για να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι είναι οι ίδιες με αυτές που είδαμε στο τέμπι της προηγούμενης Κυριακής. Δηλαδή να παίξει δεξιά ο

0: Ρώτα, αριστερά ο Πενράις όπως είπα, στόπερ ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, στα χάφο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο ο Περέρα, έχει ένα προβάδισμα, και θετικό δίδυμο ο Γιώβιτς με τον Ζήνη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η πιθανότερη δεκάδα που θα δούμε στο αυριανό σχήμα, στο μεθαυριανό ακριβώς μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Γεμάτο
0: είναι
1: το γήπεδο.
0: Sold out το μάτς. Mm-hmm. Ναι, είναι sold out το μάτς. Οπότε η συντήρα δεν υπάρχει για δείγμα. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή και η ΑΕΚ στοχεύει στην νίκη.
1: Ναι, γιατί αν δεν πάρει την νίκη μπορεί να μπλέξει, μπορεί και όχι βέβαια, αλλά παίρνοντας την νίκη νομίζω ότι είναι πιο ήσυχη μετά για τη συνέχεια. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει να πάρει 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Οπότε πρέπει να κερδίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι στην έδρα της και μετά να είναι πιο άνετη στα επόμενα 2 ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για ντέρμπι είναι όλα
1: ανοιχτά. Ναι, ναι.
0: Μπορεί να κερδίσει ο καθένας οπουδήποτε. Όλοι θα έχουν τις δικές τους ελπίδες μετά και τα πράγματα αυτομάτως θα γίνουν και πιο δύσκολα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Μάλιστα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ?
0: Όχι, υπήρξε μια ανάρτηση για την μπασκετική ΑΕΚ.
1: Εκεί θα σε πήγαινα.
0: Ναι, με αφορμή την πρόκληση στον τελικό του Basketball Champions League. Ευχήθηκε στην μπασκετική ΑΕΚ να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Αυτά.
1: Όπου ο προπονητής της, ο Dragan Sakota, αναδείχθηκε ο κορυφαίος της χρονιάς.
0: Ο κορυφαίος της διοργάνωσης. Ναι,
1: της διοργάνωσης. Μακάρι να το σηκώσει η ΑΕΚ, φίλε. Να δώσει μια χαρά.
0: Έκανε ένα πολύ καθοριστικό βήμα χθες.
1: Ναι.
0: Με την νίκη κόντρα στη Μάλαγα. Αν και ήταν το outsider σε θεωρητικό επίπεδο, κατάφερε και πήρε μια νίκη για να φτάσει στον τελικό, για να διεκδικήσει τον τίτλο για μια ακόμα φορά στην ιστορία της.
1: Και μακάρι, θα πω εγώ, να τα καταφέρει. Και για το ελληνικό μπάσκετ, πέρα από την ΑΕΚ, είναι ό,τι καλύτερο αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Καλή συνέχεια, σε χαιρετώ.
0: Επίσης, φίλε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Βασιλείου. Μιλήσαμε για την ΑΕΚ, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Βασιλείου, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης από το Βύρονα, ο IKG's. Εγώ παιδιά λέει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το μάτς την Κυριακή, θα μας δυσκολέψει ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε, Βασίλη μου.

Καλό απόγευμα στην Μάγδα και την Βέτα εκεί στα Πάτρια Δάφη στο Αγρίνιο και στο φίλο το Δημήτρη που με ρωτάει κάτι για Πανατολικό. Βέβαια έχουμε για Πανατολικό. Έχουμε μια απουσία για την ομάδα του Αγρινίου, για το μάτς με τον Ατρόμητο, για την 7η αγωνιστική του Playouts τη Super League. Ταξιδεύει στην Αθήνα λοιπόν ο Πανατολικός χωρίς τον Χρήστο Σχέλη, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τιμωρίας. Ο Πανατολικός που δεν τα πάει τόσο καλά, η αλήθεια αυτή, στα Playouts φέτος.

Και να πω ότι ο Ρονάλντο πέτυχε το 100ο του γκολ σε Σαουδική Αραβία με διαιτητή το Φωτιά. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ πάντως εκμεταλλεύτηκε μια φάση που έγινε στη ρεβάνς του Μπάγερν Παρί. Τη συνέκρινε με τη δική της στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και έβγαλε μια ανακοίνωση. Κατηγορώντας για άλλη μια φορά τον Βασίλη Φωτιά για την απόφασή του. Συγκρίνει δηλαδή το πέναλτι που υποδείχθηκε εις βάρος στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και έτσι κατηγόρησε τον διαιτητή, τον Βασίλη Φωτιά, για την απόφασή του. Είναι μια φάση που συζητείται τις τελευταίες ώρες στο μάτς της Μπάγερ με την Παρί, όπου οι Βαβαροί διαμαρτύρονται για πέναλτι σε χέρι του Ζωάο Νέβες. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα γεμάτο δεύτερο μέρος, να μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, αλλά θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Πύλου για το Μεσσηνία Challenge, εκεί που γίνεται στην Πύλο, στο Κώστα Ναβαρίνο, για τον αθλητικό τουρισμό. Μετά τις 7.30 και φυσικά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, 9.43, Intervention Sports.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβένος φιλόσοφος.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν παραμένει ο Κώστας Λούκας. Η σειρά είναι 2-1 υπέρ του Τριφυλλιού. Τζάμπολης 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943. Εντρεβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Διαθέσιμα έγιναν για τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Προτεραιότητα για την αγορά τους έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσα σεζόν. Στο Παναθηναϊκό ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση Ρενάτο Σάντζες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν Γιέτ Βάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ ενώψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League η ΑΕΚ. Ο Frank Bartley, πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, και ο Dragan Sacco, τα κορύφαιος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Raekwon Gray. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΚ για το επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνω πλήθα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάρκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Chelsea εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Fulham Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με τον BBC Sport. Για την 30η αγωνιστική της Bundesliga σε 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo και στην 33η στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρης υποδέχεται στις 8 τη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 στη σειρά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
10: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε το βράδυ στα ραδιόφωνά σας. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και απόψε. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας και φυσικά υπάρχει και το 210-220-5943 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Για όλους εσάς, σας περιμένω. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, φίλες και φίλοι. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Inter Veten Sports.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, θυμίζω. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Θες να ξεκινήσουμε από αυτή την ατυχία του Γιατζίτζε, δηλαδή είναι πραγματικά.
2: Παίζει μπάλα με τη μοίρα του. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, ενώ θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια, να αποδείξει ότι είναι καλός παίκτης. Αλλά είναι τόσο σκληρό το ποδόσφαιρο μερικές φορές και κοίτα που σε οδηγεί. Ναι. Και το λέω αυτό, γιατί okay, ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολόγιζε, λίγες οι ευκαιρίες που του έδωσε, προφανώς και όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί δεν ταιριάζει ποτέ στο πλάνο που έχει στο μυαλό του.
0: Σε αυτό που ήθελε να παίξει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, για έναν παίκτη σαν τον Γιατζίτζη που έχει πολλές τεχνικές αρετές, καλά στημένα, μακρινά σούτ, αυτά που λείπουν από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει άλλα στοιχεία τα οποία τα θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Και μάλιστα είναι διπλά ατυχώς, γιατί ο Γιατζίτζη, φίλε, πίστευε ότι έστω και με λίγες ελπίδες θα μπορούσε να είναι και στην εθνική ομάδα της Τουρκίας στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή είχε κάποιες ελπίδες.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ήθελε πιο πολύ να παίζει, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού. Το χάνει και αυτό, για 6 μήνες είναι εκτός.
0: Είναι πολύ στενάχωρο πάντως, έτσι, γιατί είναι η δεύτερη φορά που τραυματίζεται στο ίδιο γόνατο.
2: Είναι η τρίτη μεγάλη δοκιμασία για τον Γιατζίτζη.
0: Ναι, η τρίτη, γιατί... αλλά στο ίδιο γόνατο η δεύτερη. Ο άλλος αριθμός ήταν στο άλλο γόνατο.
2: Ναι, γιατί όταν ήταν στη Λίλ το 2019, πάλι είχε πάθει ρήξη χιαστού. Και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δεν είναι συμπτώσεις απλά. Τέλος πάντων, να είναι καλά το παιδί, να επανέλθει. Ο Ολυμπιακός το στηρίζει.
0: Και καλά κάνει.
2: Με ποστάρισμα στα social media, είναι κοντά. Να επιστρέψει τώρα, αν θα επιστρέψει και τι θα γίνει το καλοκαίρι. Πάντως έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, μέχρι το καλοκαίρι του 17. Του 27, συγγνώμη. Ο Γιατζίτζη.
0: Δύναμη να έχει και να επιστρέψει. Τίποτα άλλο. Είναι στενάχωρο πάντως όταν βλέπεις να τραυματίζονται
2: πάντα, έτσι, πάντα αθλητές. Για έναν ποδοσφαιριστή, και μάλιστα με τέτοια ζημιά τώρα 6 μήνες εκτός θα επιστρέψει καλό Δεκέμβριο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα θέμα. Mm-hmm. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, το άλλο θέμα που έχει λίγο ενδιαφέρον, αν και δεν είναι επί της παρούσης, είναι δημοσιεύματα από την Ιταλία που θέλουν την Νάπολη και την Ιουβέντους να ενδιαφέρονται για τον Τζολάκη. Μάλιστα λένε για επαφές με το μάναντερ του Τζολάκη και τα λοιπά. Παρότι η Νάπολη έχει 2 ικανούς τερματοφυλακές, τον Μιλίκο Βισάβιτς και τον Μερέτ, αλλά φαίνεται ότι θέλει να πουλήσει τον Ιταλό, τον Μερέτ, ο οποίος είναι και τερματοφυλάκας στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, και γι' αυτό θέλει να τον αντικαταστήσει με τον Τζολάκη. Βέβαια, εγώ έχω ενστάσεις για αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί ούτε η Νάπολη ούτε η Ιουβέντους έχουν την οικονομική δυνατότητα, και γενικά σαν και οι ιταλικές ομάδες δεν είναι δυνατές οικονομικά όπως τα προηγούμενα χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός κάτω από 25 εκατομμύρια δεν τον πουλάει το Τζολάκι. Είναι χαρακτηριστική και η περίπτωση, ας πούμε, με τη Φενέρ και τη Γαλατά, που κατά κυρίως, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα την Τουρκία, έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα δημοτοφυλάκα του Ολυμπιακού, που έχουν προσφέρει 15 εκατομμύρια, τα οποία δεν γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτό το ποσό. Όπως και ο Τζολάκης θα είναι πολύ επιλεκτικός αν τελικά έρθει μια καλή πρόταση για να πάει να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και όχι στην Τουρκία. Τώρα θα μου πεις, αν του δώσουν στην Τουρκία ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 3-4 εκατομμύρια το χρόνο, θα πει όχι? Όχι, προφανώς. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν ξέρουμε, κάνουμε μια συζήτηση πολύ υποθετική. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης είναι το τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Για να το πούμε και διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για ό,τι αφορά τις φήμες, τα μεταγραφικά σενάρια που έχουν ξεκινήσει.
0: Θα έχει πολλά από εδώ και πέρα. Κώστα, μου το ξέρεις
2: πολύ καλά. Ναι, εντάξει. Τώρα στο αγωνιστικό
0: κομμάτι. Για το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
2: Το αγωνιστικό κομμάτι θα περιμένουμε αύριο το μεσημέρι τους παίκτες που θα επιλέξει να πάρει μαζί τους την αποστολή ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι στο μυαλό του έχει επιστροφή Ποντένσε μετά από αρκετό καιρό στο βασικό σχήμα. Οπότε θα πάει ο Ροντινέη στη φυσική του θέση και μπροστά θα παίξει ο Ζέλσον. Και ο Μπρούνο να πάρει τη θέση του Ορτέγκα, ο οποίος δεν μας έχει ενθουσιάσει το τελευταίο καιρό και ειδικά στην Τούμπα δεν τα πήγε καθόλου καλά με τον Ζίφκοβιτς. Αυτές οι δύο είναι οι αλλαγές. Τώρα για Μουζακίτη αντί του Ντάνι Γκαρσία που συζητιέται, εγώ δεν το βλέπω, αλλά εμάς εδώ θα περιμένουμε και την αυριανή τελευταία προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει στις προπονήσεις μέχρι τώρα τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Μπορεί να το κάνει και εσκεμμένα, άλλωστε ξέρουμε πώς χειρίζεται αυτό τα θέματα ο Μεντιλίμπαρ, δεν ανοίγει εύκολα τα χαρτιά του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε καταρχάς να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο παίκτες που θα μείνουν εκτός.
0: Θα κουπούνε, ναι.
2: Μη κοινοτική, έτσι. Ο Κλέιτον προφανώς θα είναι ο ένας και ο Ορτέγκα από τη στιγμή που έχει το μυαλό του να ξεκινήσει τον Μπρούνο, ο άλλος. Δεν βλέπω κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, άλλωστε αυτά είναι στάνταρ. Ή Κλέιτον και Ορτέγκα ή Κλέιτον και Μπρούνο είναι αυτοί οι δύο που πληρώνουν την ύφη μέσα σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω άλλες αλλαγές και δεν βρίσκω και το λόγο δηλαδή να κάνει και άλλες αλλαγές με τη Λίμπαρ, γιατί και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός παρουσίασε καλή εικόνα, άσχετα αν στην Τούμπα πλήρωσε τα λάθη του και την αστοχία του, και ενώ είχε καλό πρόσωπο μέχρι το 60, από εκεί και πέρα τα έκανε θάλασσα και έφτασε να γίνει αυτό το 3-1.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, γιατί και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
2: Καλά, αυτό είναι έτσι, μια κουβέντα, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή δεν το έχει κάνει.
2: Έχει κερδίσει μόνο ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ το 2-0 από τον Οκτώβριο στο Καραϊσκάκι. Απλά το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Θα είναι πλεονέκτημα, ειδικά μετά τη νίκη χθες της Άστον Βίλα που πήγε στον τελικό και η Άστον Βίλα πάρει το ευρωπαϊκό κύπελο, το Europa. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά το καλοκαίρι. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, αν επαναλαμβάνω πάρει τη δεύτερη θέση. Αλλά και αυτό σήκωνε πολλή συζήτηση, γιατί είναι ισοβαθμή με τον ΠΑΟΚ. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων ο ΠΑΟΚ και βέβαια υπάρχουν και άλλοι δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι την ερχόμενη Τετάρτη. Να υπενθυμίσουμε ότι για τα τρία παιχνίδια οι τρεις αγωνιστές θα γίνουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
0: Νομίζω και την ίδια ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 7.30 ώρα. 7.30, είναι, ναι. Να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό και μετά να πάει στην ΑΕΚ στο Φιλαδέλφια να πάρει ένα αποτέλεσμα. Μιλάω τώρα για τη δεύτερη θέση, το ρεαλιστικό σενάριο, αυτό που βλέπω εγώ.
0: Τώρα, λογικό είναι αυτό που λες.
2: Ναι, εγώ αυτό βλέπω. Τώρα για κάποιοι άλλοι που συζητάνε ότι ακόμα έχει ελπίδες για τον τίτλο έστω και λίγες, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τις έχει όμως.
2: Αλλά τις έχει και αυτό θα περιμένουμε να το δούμε στο γήπεδο. Και όχι τώρα με...
0: sold out, φύγαν όλα τα εισιτήρια τελικά.
2: Ναι, έχουν μείνει, κάποια έχουν μείνει. Ακόμα πάντως προχθές ήταν 2.000, νομίζω τώρα έχουν μείνει περίπου 1.000 εισιτήρια. Σίγουρα θα έχει sold out και με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν και από το αποτέλεσμα. Πάντως ο κόσμος, παρά την απογοήτευση, παρά το 3-1 της Τούμπας, παρά ότι ο Ολυμπιακός δεν σε πείθει με την εικόνα γενικά τη φετινή, το Καραϊσκάκι είναι γεμάτο συνέχεια. Αλλά δυστυχώς δεν παίζει ο κόσμος μπάλα, αυτή είναι η ουσία. Προσπαθεί να στηρίξει ο κόσμος, αλλά δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Άλλοι παίζουν μπάλα.
0: Απλά ο κόσμος βοηθάει την ομάδα όμως, αυτό.
2: Ναι, σχετικό είναι αυτό, γιατί στο Καραϊσκάκι, σου λέω, φέτος αποδείχθηκε το σημείο του Ολυμπιακού με τους βαθμούς που έχει χάσει, με τον Λεβαδιακό, με την Κηφισιά, με τη Λάρισα, τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό 0-1. Ειδικά το τελευταίο δίμηνο τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά και ήταν αυτά που του κόστησαν, ας πούμε, ναι. Είτε από τον Παναθηναϊκό, είτε από την ΑΕΚ, το Χ με τη Λάρισα, το Χ με την Κηφισιά. Όλα αυτά ήταν βαθμοί που φαίνεται στο τέλος να τα κάνουμε ταμείο, βλέπουμε ότι λείπουν αυτοί οι βαθμοί και γι' αυτό έχει φτάσει να είναι 6 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα μου, είδες. Δεν λέω αυτό που έλεγα πάντα. Το έχω κόψει αυτό. Μου είπες να μην το λέω. Δεν το λέω.
2: Ναι.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα. Θα συζητήσουμε για αυτό.
2: Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Έγινε. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο επίσης όλους.
0: Να είσαι καλά. Κώστας Αμοθράκης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Ροκάρουμε σήμερα, παιδιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πιο πολύ βέβαια για το μάτς του Παναθηναϊκού, το απόψινο με τη Βαλένθια, με τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά, φίλε, εσύ πώς είσαι? Τι λέει ο καιρός στην Πάτρα, όλα καλά?
1: Συνεφούλα.
0: Εντάξει, δροσούλα δηλαδή.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει, ναι, όχι, ούτε ζέστη, ούτε κρύο, έτσι λίγο. Συνέφια αύριο θα έχει καλό καιρό, εντάξει.
0: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Παναθηναϊκό και να πάμε και μετά στο άλλο.
1: Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια σειρά τρελή. Καταρχά πούμε ότι είχε βγει ένα σενάριο περί πόλης του Παναθηναϊκού. Το διέψευσε ουσιαστικά και με το πώς του...
0: Με ωραίο τρόπο όμως, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι δεν βγαίνει την πατυχία. Καπνός... Όταν υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά που λένε, έτσι. Υπάρχουν σενάρια τα οποία έχουν να κάνουν με ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει πράγματι από πολλούς ομίλους επενδυτικούς για τον Παναθηναϊκό και ειδικά με τις εξελίξεις που μπορεί να έχουμε με το NBA Europe, το οποίο τώρα ξαφνικά με βάση τις δηλώσεις που είχαμε και του κομνηνού του διευθυντή που λέμε της του Champions, της FIBA Euro και του Champions League, να πούμε επίσης ότι είχαμε και κάποιες επαφές του Μπουένο της Ευρωλίγα με τον Άρη. Γενικώς υπάρχουν διεργασίες οι οποίες δείχνουν ότι από τη μία το NBA Europe θεωρούμε ότι θα κλείσει ότι θα κλείσει εργασία με την Ευρωλίγκα, αλλά επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι όλα μετέωρα, διότι επαναλαμβάνω οι τελευταίες δηλώσεις δείχνουν ότι μπορεί και να μην έχουμε συνεργασία τελικά με την άλλη δύο πλευρές. Όπως και να έχει πάρει το ενδιαφέρον υπάρχει και θα παίξει μεγάλο ρόλο και για τις ομάδες έχουν πρόσκληση και ομάδες Ευρωλίγκα ασχέτως αν θα συνεργαστεί η Ευρωλίγκα με το NBA Euro. Υπάρχει πρόσκληση, οπότε καταλαβαίνεις ότι αλλάζει το μεγέθος εκεί και γι' αυτό και μπορεί να υπάρχουν αγωνοπολίσεις κτλ. Πάμε στο αγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός σε μια τρελή σειρά κυνηγάει το 3-1 για να τελειώσει, για να μην γίνει το break από τη Βαλένθια τώρα, γιατί έχει κάνει break ο Παναθηναϊκός. Έχει το πλεονέκτημα, είναι απίθανο να κάνει, δύσκολο, όχι απίθανο, δύσκολο να κάνει τις ερείτες, αλλά δεν υπάρχει τίποτα απίθανο στο σύγχρονο μπάσκετ και ειδικά με μια ομάδα Βαλένθια η οποία έχει δείξει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά στοιχεία σε όλα τα διαφορετικά, μάλιστα, στυλ μπάσκετ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, αλλά λοιπόν...
0: Ναι, αλλά και απέναντι σε έναν τέτοιο Παναθηναϊκό, φίλε, που δεν έχει σταθερότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν η Βαλένθια, μετά τη μείωση του σκορ, σαφώς και ευελπιστεί σήμερα να κάνει το 2-2 και να μεταφέρει τη σειρά στο γήπεδό της και να τα παίξει όλα για όλα. Είναι πολύ σπάνιο να έχουμε τέτοιες άνθρωπες, αλλά δεν απαγορεύεται, ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ. Η Βαλένθια έδειξε στο προηγούμενο παιχνίδι ότι είναι πάρα πολύ καλή. Παναθηναϊκός πρέπει να πάει με οδηγό το τελευταίο πεντάλεπτο που κράτησε τη Βαλένθια άποντη και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε ένα λάθος μόλις από τα 11 του πρώτου ημίχρονου και έτσι δεν είχε transition η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προστατεύσει την μπάλα για να μην έχει το transition η Βαλένθια και κυρίως αυτό που πρέπει να κάνει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε, γιατί δεν το έκανε στο πρώτο μάτς και η Βαλένθια έκανε το παιχνίδι της και πήρε και διαφορές 13 πόντους στο ημίχρονο και 19 πόντους στη συνέχεια. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει δυνατά στην άμυνα, να εκμεταλλευτεί το βάθος και την ποιότητα που έχει, να έχει καθαρό μυαλό στην επίθεση και κυρίως να βγάλει ενέργεια, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει τρομερό τέμπο, που ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να ακολουθήσει, παρότι έχει παίξει που καλό εγώ επίπεδο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν καμία σχέση με αυτά που νομίζαμε ότι πήγαν 2-0, όσοι νόμιζαν, δηλαδή εμείς δεν το νομίζαμε, όσοι νόμιζαν ότι πήγαν 2-0 θα περάσει περίπατο. Αν δεν παίξει καλά στην περινή εποχή στον μπάσκετ και ειδικά με τόσες καλές ομάδες έχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Ενέργεια, άμυνα και εγώ θα πω να μην να προσπαθήσει να κόψει αυτό το ρυθμό που έχει η Βαλένθια.
1: Αυτό το κόβεις όταν δεν κάνεις λάθη.
0: Έτσι. Μπράβο για τα λάθη. Πολύ σωστά.
1: Γιατί το τραζίσιο εξαιρετικά είναι από τα λάθη. Στο πρώτο μήχρονο είχε 10 λάθη ο Παναθηναϊκός στο πρώτο προηγούμενο μας και η Βαλένθια έκανε 2-19 εξωτερικά τον αριθμό στο τραζίσιο. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα Ζάλγκιρις Φενέρ. Ο Πική περιμένει αντιπαλό του Ολυμπιακός 2-1 προηγείται Φενέρ 2-0 εύκολα στην Τουρκία. Συν 18 προηγείται και Φενέρ στο προηγούμενο παιχνίδι 19-37. Αλλά η Ζάκρης το κέρδισε και βγήκε για καθαρά 81-78. Βγάζει τρομερή ενέργεια στο γηπεδό της, όπου έχει 9 νίκες τα τελευταία 10 μάτς. Νομίζω ότι η Ζάκρης απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα δυσκολεύεται σαφώς το σούτ. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να το πάρει το μάτς, να κάνει το 2-2 και να απειλήσει και αυτή με μια ολική ανατροπή. Είχα αφήσει και εδώ υπονοούμενα για πλήρη ανατροπή της σειράς. Ας το κρατήσουμε. Η Real μας δικαίωσε, θα κάνει ένα διπλό στα δύο μάτς στη Σόφια με την Χάμπολ, το έκανε χθες. και πλέον με το 3-1 είναι, περιμένει τον αντίπαλο του ζευγαριού Παναθηναϊκού η Βαλένθια, είναι η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού που είναι στο Final Four του ΆΚΑ. Να πούμε επίσης ότι η Χάπουελ θα κρατήσει τον Ιντούδη όπως όλο δίνει τον Πάο κανονικά γιατί έχει συμβολεμακτικό σε πάει και ετοιμάζει τις μεταγραφικές της κινήσεις για τη συνέχεια και την ενίσχυσή της ανανέωσης ο Τούρου που είναι πολύ σημαντική κίνηση γιατί τον ήθελαν πάρα πολλές ομάδες. Αυτά όσον αφορά και την Χάπουελ και την Ρεάλ. Πάμε στην ΑΕΚ η οποία έκανε την υπέρβαση χθες, μας δικαίωσε και η ΑΕΚ, έτσι το είχαμε πει ότι η ΑΕΚ ήταν φαβορή η Μάλαγα και με πλην 5 μάτια και στοιχηματικά, δηλαδή ήταν καθαρά που λέμε σχετικά φαβορή. Είπαμε εμείς χθες Άγι νωρίς, είσαι πάντα μπροστά από όλα, από όλους.
0: Εγώ ή εσύ ρε φίλε.
1: Εντάξει, είπαμε το μπάσκετ είναι μέρας, αλλά παίζουν ρόλο και τα δεδομένα, άμα τα έχεις
0: αναλύσει. Μπράβο, αν τα έχεις, αν ξέρετε τα διαβάσεις κιόλας.
1: Εγώ τουλάχιστον είπα ότι η Μάλαγα δεν έχει καμία σχέση με τη Μάλαγα που ξέραμε και δικαιώθηκα. Δεν έχει καμία σχέση Μάλαγα με τη Μάλαγα που ξέραμε, με τη Μάλαγα που ήταν κάτω από το τροπέο, με τη Μάλαγα που ήταν, ας πούμε, η ομάδα που, που κέρδιζε τη Ρεάλ πέρυσι. Η Μάλαγα είπα ότι είναι σε κακή κατάσταση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Το momentum παίζει ρόλο στο μπάσκετ και γι' αυτό ακριβώς η ΑΕΚ και με τον κόσμο της θες στους 800-900 φίλους της στη Βαρκελόνη έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Δέχτηκε 21 πόσο στη μήχρονο που έγινε και 37-21. Δεν γύριζε εύκολα το παιχνίδι με αυτή τη Μάλαγα. Με άλλη Μάλαγα μπορεί να γύρναγε. Η ΑΕΚ με την άμυνα πήρε την νίκη. Ήταν πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ έχει μόλις διαιτητές για τους διοργάνωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σάκοτα, αν και στο σύγχρονο μπάσκετ βλέπουμε ότι οι παλιές καραβάνες έχουν πρόβλημα προσαρμογής, ο Σάκοτα είναι...
0: Καλά τα πάει.
1: Τα πάει καλύτερα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια, άλλο, το είπα και στο βράδυ στα παιδιά, με είχαν βγάλει στον Ελλάδα Σπορτς, άλλο Ευρωλίγκα, το μπάσκετ είχε αλλάξει, άλλο Champions League Eurocup που παίζει τον μπάσκετ το παλιό και έτσι λοιπόν ο Σάκοτα αυτή τη στιγμή εκεί είναι κορυφαίος. Η ΑΕΚ θα παίξει τελικό με τη Ρήτα που κάνει την έκπληξη, δεν τον περίμενα ποτέ να χάσει η Τενερίφη και μάθηκε 18 πόντους. Άρα λοιπόν το μάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η Ρήτα προφανώς είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και σημαίνει τα ονόματα. Σαφώς η Άκμπα να το πάρει τον τρόπο και να μην το πάρει όμως είναι ήδη, έχει κάνει ήδη υπέρβαση, είναι ήδη απολύτως επιτυχημένη. Το ερώτημα είναι η Άκμπα πώς μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτό το θεσμό που είναι πλέον εισάξιο με το EuroCup σε επίπεδο ομάδων, μην πω και καλύτερος, αλλά δεν δίνει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα. Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Άκμπα αυτή την επιτυχία της και να μπορέσει είτε πάρει το κύπελλο το έχει να μπορέσει να κάνει το βήμα για την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να κεφαλοποιηθεί. Έχει σχέση με το NBA Euro προφανώς. Η ΑΕΚ το απολαμβάνει, το χαίρεται. Θα παίξει αύριο το βράδυ και ό,τι βγει σε 9 το βράδυ απέναντι στην Ρήτας. Είναι ήδη επιτυχημένη και περιμένει να δει αν θα γυρίσει απλά με το τρόπο ή όχι. Θα έχει και παραπάνω κόσμο αύριο στο πλευρό της. Θα κερδίσει τη μάχη της εξέδρας. Αυτά και για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Μπάρτελ επίσης βγήκε στην πεντάδα. Ο Σάκοντα κορυφαίος προπονητής. Λογικό, δύο ήττες έτσι επαναλαμβάνω. Η ΑΕΚ χωρίς να έχει το μεγάλο budget η ΑΕΚ. Πάντως έτσι σε σχέση με άλλες χρονιές που είχε μεγαλύτερο budget η Ένωση.
0: Μάλιστα. Θα μείνει συντονισμένος φίλε, γιατί θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πύλου αμέσως μετά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για αυτό που γίνεται 8 με 10 Μαΐου. Η Μεσσηνία είναι το επίκεντρο αυτές τις ημέρες, στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Πάντα. Το Ναβαρίνο και η Μεσσηνία, το Μεσσηνία Challenge έχει αλλάξει ονομασία, γιατί αφορά δραστηριότητες σε όλη την περιοχή. Εντάξει, που τα λέμε, εμείς δεν πήγα φέτος λόγω άλλων υποχρεώσεων, αλλά είναι μια διοργάνωση που θα έχουμε και αθλητές και τα λοιπά, να τα πούμε και από εκεί. Είναι μια διοργάνωση πραγματικά κορυφαία στο αθλητικό τουρισμό και από την κορυφαία εταιρεία την Active Media στο αθλητικό τουρισμό, που θα έχει και συντραβεύσει αύριο το βράδυ πολλούς Ολυμπιονίκες, πάρα πολλά μεγάλα πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι που πρέπει να επενδύουν όλοι. Διότι ο εξειδικευμένος τουρισμός διευρύνει και τον συνολικό τουρισμό και τα έσοδα της χώρας είναι σημαντικό αυτό.
0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα, φίλε.
1: Εμείς από Δευτέρα.
0: εμείς από Δευτέρα. Να δούμε
1: τι θα γίνει. Ο Κιάμος το λέει, ποιος το λέει από Δευτέρα, μου λέει.
0: Ο Κιάμος από Δευτέρα. Το έλεγε πριν χρόνια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά.
0: Γεια σας Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ. Πιο πολύ βέβαια για το απόψινο μάτς του Παναθηναϊκού. Θυμίζω στις 9 και 4. Μπορείτε να τα ακούσετε εδώ, ζωντανά στο 943 Intervet & Sport.
2: 943 Intervet & Sport.
0: Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πύλου. τον κύριο Παναγιώτη Καβέλα και φυσικά και έχουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έτσι θα πάμε στο επόμενο μισάωρο τώρα. Πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Trevetet Sports. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Σάγιος Μπροσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Δουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Σουχελάκης. 698-45-21-821. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον πύργο. Θα πάμε Πελοπόννησο σε λίγο πάντως. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πύλου.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πύλου ευθύς αμέσως, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με αφορμή βέβαια το Messenia Challenge 2026, που πέρα από τον αθλητισμό, φίλες και φίλοι, είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Ένα τριήμερο από τις 8 μέχρι και τις 10 Μαΐου, γεμάτο δράση, καινοτομία, υψηλή γαστρονομία και δυνατές συνεργασίες. Το Messenia Challenge λοιπόν επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ στις 8 έως 10 Μαΐου του 2026, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο αθλητισμού, διασκέδασης και κοινωνικής προσφοράς. Με επίκεντρο βέβαια την Κώστα Ναβαρίνο και τη Messenia, η φετινή διοργάνωση ενώνει τις δυνάμεις της με κορυφαία brands και τοπικούς φορείς, υποσχόμενοι αξέχασης εμπειρίες για αθλητές, συνοδούς αλλά και επισκέπτες. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στο ακροατά σας.
0: Παναγιώτη Καρβέλας, λοιπόν.
1: Καρβέλα,
0: συγγνώμη.
1: Καρβέλα, το επώνυμο. Αρκαδίας προερχόμενη.
0: Αρκαδίας προερχόμενη. Εσάς δεν σας κέρδισε η μουσική, σας κέρδισε η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι ξέρω, έχετε κάνει πάρα πολλά και σημαντικά έργα. Είναι η δεύτερη θητεία σας στο Δήμο, έτσι δεν είναι?
1: Η δεύτερη θητεία μου σαν Δήμαρχος, 12-16 χρόνια αντιδήμαρχος και 8 χρόνια κοινοτικός σύμβουλος στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Φοινικούντα.
0: Μια ζωή. Έτσι,
1: μια ζωή, πάνω από 35 χρόνια.
0: Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε αυτές τις ημέρες στο Messenia Challenge, όπως είπα πριν από λίγο, στην Πύλο και στο Κώστα Ναβαρίνο. Είναι μια σημαντική διοργάνωση αθλητικού τουρισμού. Πόσο σημαντική είναι για την περιοχή σας?
1: Για την περιοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν είναι μόνο αθλητική, μια αθλητική εκδήλωση. Έχει περιέχει, όπως είπατε και νωρίτερα στον πρόλογο, και γαστρονομία αλλά και πολιτισμό και περιβάλλον. Δηλαδή η περιοχή μας εμάς μας ευνόησε ο Θεός, η τύχη, όπως θέλει ο καθένας το εξηγεί, να έχουμε πλούσια ιστορία. Είναι ανάκτορο του Νέστορα, του σοφού βασιλιά των Ελλήνων, είναι η Πύλο που σημαίνει ναυμαχία του Ναβαρίνου, αλλά στραγίδα για τις χρήσεις του ελληνικού κράτους, είναι η Καστροπολιτεία της Μεθόνης, με μια μεγάλη ιστορία, πάνω από 10 αιώνες, δηλαδή πάνω από 1000 χρόνια, το κέντρο της παγκόσμιας ναύση πλοίας, είναι η Κορώνη, η οποία είναι ένα μέρος ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ένα μέρος

0: πολλά αρχοντικά στοιχεία και ένα μέλος, και ένα μέρος το οποίο έχει, είναι η πρωτεύουσα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς για την μεσογειακή διατροφή. Άρα πάμε και στην διατροφή και πάμε και φυσικά στις ιδιαίτερες παραλίες που έχουμε, όπως ο υδροβιότοπος της Γιαλόβης, η παραλία το Διβάρι, η γνωστή παραλία του Βοηδιοκοιλιάς, καθώς και οι παραλίες από την ακτογραμμή της Φινικούντος, Μεθόνης, Κορώνης, Βασιλιτσίου, Βουναρίων.
1: Πανέμορφες όλες αυτές τις περιοχές και από ό,τι ξέρω έχετε και το Μουσείο Τσικλητήρα, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε την οικία Τσικλητήρα. Την οικία Τσικλητήρα.
1: Οικία το οποίο έχει μουσείο ή όχι?
0: Το οποίο είναι το Μουσείο του ΝΠΟ, δηλαδή μια έκθεση η οποία εδώ, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους Τούρκους το 1828 πλέον, ήρθε το εκστρατευτικό σώμα της Γαλλίας υπό τις οδηγίες του Γάλλου στρατηγού Μεζόν, ο οποίος εδώ πέρα πρόσφερε πάρα πολλά σε όλη την Πελοπόννησο, όχι μόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, και εκεί φυλάσσονται πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο, τον Ρενέν Πιό, που κατέγραψε όλη αυτή πραγματικά μεγάλη και λαμπρή σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η οικία Τσικλητήρα είναι το σπίτι το οποίο γεννήθηκε και έζησε ο Τσικλητήρας, το οποίο είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Πυλουνέστορος και πραγματικά κοσμίνει σε μοναδικό σημείο. Είναι ακριβώς μπροστά από την Προκυμαία, δίπλα από το Κεντρικό Δημαρχείο, και είναι και δύο κτίρια τα οποία πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα να τα επισκεφτεί κανένας, και φιλοξενείται εκεί και η ψηφιακή αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Μάλιστα, πάνω από μια δεκαετία στηρίζεται από ό,τι ξέρω αυτή τη διοργάνωση. Ο αθλητικός τουρισμός είναι σημαντικός με την εμπειρία που έχετε στην ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή?
0: Βεβαίως είναι, γιατί ο αθλητισμός καλλιεργεί τα νέα παιδιά να έχουν ενδιαφέροντα δημιουργικά. Χθες είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο γήπεδο της Μεθόνης. Σήμερα συνεχίστηκαν με διάφορες δράσεις στην Πύλο. Αύριο πάλι συνεχίζουμε με άλλες κορφαίες δράσεις. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν στα νέα παιδιά που εδώ είναι μας απομακρυσμένοι. Δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσους σημαντικούς αθλητάς και τόσα και καινούργια αθλήματα, όπως ήταν εχθές το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι απλοϊκά,
1: ναι,
0: που ο ομογενής και πατριώτης μας ο κύριος Πανός έφερε εδώ μαζί με το Messenia Channel και έγινε αυτό που έγινε εχθές, και πραγματικά όλα τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και πολύ χαρούμενα.
1: Έχετε άριστες σχέσεις και με την Active Media που διοργανώνει το Messenia Challenge και είναι και η κορυφαία εταιρεία της χώρας από ό,τι ξέρω στο χώρο της. Τι άλλο ετοιμάζετε, καθώς έρχονται και Ολυμπιαονίκες και πολλοί επώνυμοι του αθλητισμού εκεί στην περιοχή σας?
0: Εμείς στην περιοχή ετοιμάζουμε πάρα πολλές δράσεις, τις οποίες πραγματικά η εταιρεία μας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή μας έχει προσφέρει πάρα πολλά και πιστεύω στο μέλλον θα προσφέρει ακόμη καλύτερα και περισσότερα, ώστε να γίνει και η περιοχή μας αλλά ολόκληρη η Μεσσηνία ένας επώνυμος προορισμός με αθλητικό περιεχόμενο, για να έρχονται εδώ όλοι οι επισκέπτες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό,
1: ναι,
0: να βλέπουν αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν εδώ.
1: Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε για τον τουρισμό φέτος. Τι μηνύματα παίρνετε, καθώς έχουμε και τις εξελίξεις αυτές τις δυσάρεστες στη Μέση Ανατολή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Όμως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η περιοχή αντέχει και καταγράφει τουλάχιστον τα περσινά θετικά νούμερα. Αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί είμαστε ένας προορισμός που συνέχεια ανεβαίνει, που συνέχεια γίνονται επενδύσεις, που συνέχεια κερδίζει πελάτες, που ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Συνεπώς αισιοδοξούμε. Βέβαια, όπως είπαμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ευελπιστούμε ότι θα επικρατήσει σύνεση και ειρήνη και όλα θα πάνε στο καλό.
1: Μάλιστα, να πούμε και δύο λόγια για την Πύλο. Έτσι, φαντάζομαι και εσείς έχετε κάποια προβλήματα. Υπάρχει ανάπτυξη στην περιοχή σας?
0: Υπάρχει σημαντική ανάπτυξη. Το πρόβλημα εδώ και εμάς, όπως σε όλη τη χώρα, είναι το δημογραφικό. Ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα είναι το πρόβλημα των μεγάλων υποδομών, δηλαδή μια πόλη η οποία αλλάζει παντελώς. Μια πόλη που γίνεται τελείως διαφορετική από αυτή την πόλη που ξέραμε μέχρι τώρα. Θέλει υποδομές, Θέλει δηλαδή δημιουργία υποδομών ώστε αυτοί που θα έρχονται να μην χάσουν αυτό που τους κερδίζει σήμερα. Πρέπει να προστατεύσουμε από τη μια μεριά την περιοχή και από την άλλη πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους τους οποίους πραγματικά με το υστέρημά τους και αν θέλετε με το εισόδημά τους στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και την ανάπτυξη την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας.
1: Και εγώ θα πω και υποδομές για να επιστρέψουν κάποιοι νέοι στον τόπο τους, γιατί δεν ξέρω αν έχετε μείωση εσείς πληθυσμού ή αύξηση στην περιοχή σας, αλλά γενικά η περιφέρεια πάσχει από αυτό.
0: Η περιφέρεια πάσχει από αυτό. Εμείς εδώ δεν έχουμε ανεργία. Ίσα-ίσα δεν έχουμε εργατικά χέρια. Το θέμα είναι να δοθούν τα κίνητρα εκείνα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ώστε τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένειες και να μείνουν στον τόπο τους για να προσφέρουν με το μυαλό τους, με τις σκέψεις καινούργιες τις οποίες έχουν, με τις ιδέες που έχουν κάτι καλύτερο για τον τόπο τον οποίο όλοι μοχθούμε και όλοι πιστεύουμε ότι αξίζει ένα καλύτερο αύριο.
1: Η Πύλος και οι γύρω περιοχές είναι πανέμορφες, αυτό το ξέρουμε. Μπορεί να στηρίζεται στον τουρισμό. Τι άλλες δραστηριότητες οικονομικές έχετε
0: Φτάξει,
1: εκεί?
0: Μπορεί να στηρίζεται στον τουρισμό, αλλά μην ξεχνούμε ότι είναι και μια περιοχή με ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Εδώ έχει μεγάλη καλλιέργεια και ελαιοπαραγωγή. Mm-hmm. Εδώ υπήρχαν πολλές καλλιέργειες κορυφιακής ταφίδας οι οποίες τείνουν να εξαφανιστούν. Υπάρχουν πάρα πολλά αμπέλια και ταυτόχρονα υπήρχε και μια πολύ μεγάλη και σημαντική παραγωγή σε πρώιμα και πευτικά και όχι μόνο. Συνεπώς η συνεργασία του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, την αγροτική παραγωγή είναι αυτή που θα προσφέρει υπεραξία ώστε όλο το να διαχέεται το εισόδημα σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού του τόπου του οποίου κατοικείται από μόνιμους κατοίκους. Καθώς επίσης μπορώ να σας πω αβίαστα ότι έχουμε εξαιρετικούς ψαρότοπους, άρα έχουμε εξαιρετικά αλλιεύματα, τα οποία όπως ξέρετε είναι μια ιδιαίτερη διατροφή η οποία δεν την ξεχνάει κανένας.
1: Κύριε Καρβίλα, πόσο σας έχει βοηθήσει η τεράστια ξενοδοχειακή ανάπτυξη εκεί του Κώστα Ναυαρίνου?
0: Κοιτάξτε, η Κώστα Ναυαρίνου από μόνη της έχει προσφέρει τα μέγιστα. Τα μέγιστα γιατί όχι μόνο δημιούργησε μια τεράστια ξενοδοχειακή υποδομή, τεράστιες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν απόλυτο σεβασμό και είναι απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον, το οποίο το διατηρούν ως κόριο οφθαλμού, αφενός, αφετέρου. Δημιούργησε και εκείνες τις υποστηρικτικές υποδομές όπως την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας και άλλα μεγάλα έργα συγκοινωνιακά που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή ώστε η περιοχή να είναι εύκολα προσβάσιμη. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας όπως ξέρετε θα αξιοποιηθεί άμεσα, άρα οι πτήσεις μεγαλών. Εγώ επειδή έχω μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα την Φινικούντα, έχουμε ζήσει το αεροδρόμιο να προσγειώνονται 2 αεροπλάνα στην καλύτερη περίπτωση τους θερινούς μήνες. Τώρα προσγειώνονται πάρα πολλά, μην πούμε το νούμερο. Όμως αυτό δεν οφείλεται διότι ήρθαν κάποιοι στην περιοχή. Οφείλεται διότι η μεγάλη αυτή ξενοδοχειακή μονάδα μπόρεσε και έπεισε ότι έχει πελάτες για να μπορέσει ένας επιχειρηματίας ο οποίος εκμεταλλεύεται αεροπλάνα να δρομολογήσει σταθερά δρομολόγια στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Όλα αυτά είναι μια παράμετρος. Συν άλλες παράμετρες με δράσεις που υποστηρίζουν, με δράσεις που προωθούν, που πάμε πάρα πολύ μπροστά.
1: Μάλιστα. Το Μεσσηνία Challenge λοιπόν επιστρέφει, να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές μας, πιο δυναμικά από ποτέ, από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου λοιπόν. Έτσι, ένα μοναδικό τριήμερο και όπως είπαμε αθλητισμού, διασκέδασης αλλά και κοινωνικής προσφοράς.
0: Βέβαια. Επιστρέφει και δυναμικά και είμαστε πιστεύω αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των γεγονότων και της δημοσιότητας αλλά και της ουσιαστικής προσφοράς στον τόπο από αυτό το γεγονός που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στον τόπο μας.
1: Και έτσι για να κλείσουμε, όχι σαν δήμαρχος, σαν Παναγιώτης Καρβέλας. Τι ξεχωρίζει ο Παναγιώτης Καρβέλας από αυτές τις δράσεις, δηλαδή τι του αρέσει πιο πολύ σε αυτό που θα γίνει το τρίμερο?
0: Μ' αρέσει η συμμετοχή που υπάρχει από νέα παιδιά. Το είδα χθες στα χαμόγελα, εμείς εδώ πέρα γνωριζόμαστε όλοι.
1: Ναι.
0: Στα χαμόγελα που υπήρχαν και στην, στην χαρά την ιδιαίτερη που είχαν τα παιδιά εχθές που βλέπανε αυτή τη δράση να εξελίσσεται και να τους ικανοποιεί. Ήταν για αυτούς μια επαφή με ένα νέο άθλημα και ταυτόχρονα ήταν μια επαφή όλων των σχολείων του Δήμου μας σε ένα χώρο. Το οποίο αυτό δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα για όλους μας.
1: Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα χαμόγελο ενός παιδιού δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Αυτό είναι και ο στόχος μας και ο σκοπός μας.
1: Και κλείνοντας, θέλω ένα μήνυμα από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα προς τους φίλους που μας ακούνε.
0: Να επισκεφτούν την περιοχή μας για να δουν από κοντά όλα αυτά που κουβεντιάσαμε μαζί. Και να είναι σίγουροι ότι θα πάρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί το έχει και ανάγκη η περιοχή, αλλά πιστεύω και η κοινωνία μας έχει ανάγκη να επισκέπτεται τέτοιες περιοχές για να ξεφεύγει από τα καθημερινά προβλήματα και από τη δύσκολη ψυχολογία που δημιουργούν όλα αυτά τα παγκόσμια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα.
1: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τον τόπο σας, εύχομαι να έχετε υγεία και να παλεύετε πάντα για το καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η επαρχία είναι λίγο δύσκολα σε πολλά θέματα και ξέρεις, ούτε μια εκπομπή δεν μας φτάνει να τα συζητήσουμε, γενικότερα μιλάω, να πάει καλά όλο αυτό και κάποια στιγμή αργότερα να ξαναμιλήσουμε στον αέρα εδώ του σταθμού, να μας πείτε πώς ακριβώς πήγε αυτό το πολύ καλό τριήμερο και να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε.
0: Ευχαριστώ και θα σας πω κάτι και να κλείσουμε. Mm-hmm. Ότι για μας που ασχολούμαστε τοπική αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια, το ευχάριστο είναι ένα όνειρο που είχαμε για ένα έργο να το ξεκινούμε, να το μελετούμε, να το σχεδιάζουμε και να το υλοποιούμε και να το παραδίδουμε. Όταν το παραδίδουμε στην κοινωνία μας, είναι η πιο ευχάριστη στιγμή και είναι η ανταμοιβή αυτής της δύσκολης και κοπιώδης προσπάθειας της οποίας καταβάλουμε καθημερινά για ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο μας.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Καλό τριήμερο να έχετε.
1: Καλό τριήμερο και σε εσάς. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Καρβέλας, ο Δήμαρχος, ο οποίος, όπως είπα και πριν, εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά, που στην δημαρχιακή του τόπα θητεία επικεντρώνονται στην αναβάθμιση των υποδομών, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, με πάρα πολλά έργα στο ενεργητικό του.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Με αυτό θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Άντε, σου εύχομαι ο δήμαρχος και εσύ.
2: δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες.
0: Α, δεν έχεις τέτοιες βλέψεις εσύ.
2: Όχι.
0: Ωραία.
2: Είμαι ακατάλληλος για δήμαρχος εγώ.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λένε, εγώ από δήμαρχος Κλητήρας, το ξέρεις αυτό.
2: Και για Κλητήρας, ακατάλληλος είμαι.
0: Και γι' αυτό, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μάτς την Κυριακή. Άλλο ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Με αυτούς τους τραυματισμούς φέτος μιλάμε ένα πίστα σε αυτό που γίνεται. Άλλοι δύο ήρθαν να προσταθούν στον πολύ ταλαιπωρημένο Παναθηναϊκό φέτος. Ίνκασον και Πελίστρη υποβλήθηκαν σήμερα σε εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι ο Ισλανδός έχει υποστεί διάστημα στην ποδοκνημική. Ο Πελίστρη θλάσσει πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Νοκάουτ και οι δύο για τις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Και λέω τρεις. Διότι Κυριακή με ΑΕΚ, Τετάρτη και με Ολυμπιακό και την επόμενη Κυριακή με ΠΑΟΚ και τέλος για φέτος. Εννοείται ότι Ρενάτο Σάντσες έκανε ατομικό και σήμερα και ο Κάτρες, οπότε και ο Σάντσες είναι έξω. Θεραπεία για Τβάι, Ντέσσερς και Σισοκό που και αυτοί δεν υπολογίζονται για τον Παναθηναϊκό. Μέσα σε αυτά τα προβλήματα θα έχουμε άμυνα την Κυριακή, τι βλέπεις?
2: Κοίτα, θα αναγκαστεί σίγουρα, θα έχουμε άμυνα. Το ξέρω, το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει η άμυνα αυτή και αν θα δεχτεί η γκόλη, πώς θα γκόλη θα δεχτεί. Οι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ φέτος. Προφανώς δεν έγινε καλή προετοιμασία το καλοκαίρι. Βέβαια κάποιοι, δηλαδή ο Πελίστρη τώρα αυτό το πράγμα έχει παραγίνει, ας πούμε.
0: Εντάξει,
2: είναι
0: ναι.
2: Μόνιμα τραυματίας αυτό σχεδόν. Και νομίζω ότι ο σύλλογος θα πρέπει να βρει μια λύση και γι' αυτό να πάει να αγωνιστεί κάπου αλλού. Γιατί έχει μεταπολιτική αξία, είναι μικρό σε ηλικία. Και ένα διαδεθνή με την Ουρουάη.
0: Πλήρη αποτυχημένη χρονιά πέρα από τον Παναθηναϊκό και για τον Πελίστρη.
2: Ναι, και μεταγραφή θα έλεγα εγώ, διότι τα νούμερα του είναι ισχυρά. Ενώ έχει κάποια εξαιρετικά στοιχεία και περιμέναμε από αυτόν πολλά πράγματα. Γιατί ήταν μεταγραφή με potential που λένε οι έγκυροι. Τώρα εντάξει, ευκαιρία να παίξει ο Παντελίδη λέω. Ή ο Γιάνγκουσιτς θα τα βρει ο κόσμος.
0: Ευκαιρία είναι, αλλά το θέμα θα τους δούμε.
2: Τώρα για την άμυνα εντάξει.
0: Απέναντι σε μια πολύ καλή επίθεση τη ΑΕΚ, να πούμε έτσι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Να δούμε τώρα μέσα σε αυτά, έτσι αν μπορούμε
2: η
0: να.
2: Η καλύτερη άμυνα είναι επίθεση, λέγανε παλιότερα.
0: Ακριβώς. Καλύτερη άμυνα είναι επίθεση. Να δούμε αν θα αλλάξει τα πλάνα του Ισπανού τεχνικού. Να θυμίσω ότι έξω είναι και ο Ερνάντεθ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι πήρε κόκκινη κάρτα. Λαφών κάτω από τα δοκάρια, αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την ενδεκάδα και θα δούμε αν θα παίξει με τριάδα, δηλαδή να παίξει Γετβάη, Πάλμερ Μπράουν και Καλάμπρια. Στα δεξιά, μάλλον να παίξουν με τετράδα, να μην πάει στην τριάδα, θα το δούμε αυτό. Δηλαδή, δύο έχουν μείνει στην ουσία, Γετβάη και πάλι με τον Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, Καλάμπρια δεξιά, αριστερά Κυριακόπουλος. Τώρα, στα χαφ, ίσως δούμε τον Σιώπη, διεκδική θέση και ο Τσιριβέγια, αλλά και ο Τσέριν, με τον Ταμπόρδα να είναι κοντά στον Τετέι και τον Αντίνο. Αριστερά και δεξιά, Ταμπόρδα δεξιά και Αντίνο αριστερά ή το ανάποδο. Κάπως έτσι βλέπω να πηγαίνει. Δηλαδή για να το ξαναπώ, Λαφών, Γετβάη, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Τσέριν Τσιριβέγια, διεκδικεί ο Σιώπης θέση, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Θα δούμε.
2: Εγώ θα έβαζα, προπονητής δεν είμαι σαν, αλλά θα έβαζα τετράδα στην άμυνα, όχι τριάδα, και θα είχα ισχυροποιημένο κέντρο. Δηλαδή θα έβαζα και Κουντούρι και Τσέριν και Τσιριβέγια.
0: Ακριβώς.
2: Και θα έδινα εκεί τη μάχη στο κέντρο.
0: Δεν πρέπει να πάει με δύο, ναι, γιατί αν πάει με δύο στο κέντρο και τρεις πίσω, δηλαδή αυτή την ενδεκάδα πιθανή που είπα εγώ, είναι με δύο κεντρικούς αμυντικούς και όχι με τρεις. Αν πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δηλαδή να μετατοπίσει ας πούμε τον Καλάμπρια εκεί και να βάλει το Ζαρουρί να πάρει μια πλευρά δεξιά ας πούμε, θα είναι δύο στη μεσαία γραμμή, όποιοι και να παίξουν, απέναντι σε τρεις πολύ καλούς παίκτες της ΑΕΚ, οπότε εκεί θα μείνει και ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν θα βάζα ούτε τα Μπόρδα ούτε Μπαγκασέτα, θα δίνει αυτό το ρόλο στο Τζιριβέγια σε αυτό το παιχνίδι, έχοντας το πίσω το Τζέριν και το Κουντούρι για να κόβουν και να παλεύουν και θα είχα μπροστά Παντελίδη, Αντίνο και το ΔΕΤΕ.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: είμαι και φτηνός αν ενδιαφέρει το κύριο Σαλαφούζο, το γασέ μου δεν έχει δει.
0: Ναι, τώρα που δεν έχει αμυντικούς, εσύ κάνεις και προετοιμασία ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και αυτή την τιμωρία του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό με τη ΔΕΑΒ. Όχι επειδή τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός, γενικά το λέω. Το έλεγα και εγώ από πέρυσι, από το Γενάρη, από το Super Cup που έγινε με τον Όφη και τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: εγώ δεν συμφωνώ, Σάκη, σε αυτό που άκουσα πέρα από την τιμωρία, τώρα που τα είπαμε και χθες, ότι είναι κωμικό τραγικό. Δεν συμφωνώ ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει να πάει την ποινή την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Όχι, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Γιατί,
2: γιατί έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ούτε κάποια γιορτή θα είναι, ούτε κάποιο κίνητρο υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει και οφείλει να κάνει τριήμερο, εβδομαδίο, δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να κρατήσει αυτό ο Φιέστα στη Λεωφόρο και να κλείσει ένα φιλικό με την όσο πιο καλή ομάδα από το εξωτερικό μπορεί. Και να κάνει ένα φιλικό που θα είναι γιορτή από το πρωί μέχρι το βράδυ εκείνη την ημέρα και να κλείσει λεωφόρος έτσι. Εγώ επιμένω και λέω ότι σημειολογικά για την περίοδο που γιαννεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί θα προσπαθήσει για αναστολή της τιμωρίας από ό,τι μαθαίνουμε ο Παναθηναϊκός. Μου κάνει
2: γιατί εντύπωση. Η επόμενη χρονιά γιατί να υποθηκεύεις και για να ξεκινήσει στο.
0: Γιατί, γιατί ούτως ή άλλως χαμένη είναι η χρονιά φέτος.
2: Χωρίς κόσμο στο ΆΚΑ κτλ. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Είχαμε, έτσι να πούμε δύο λόγια γιατί δεν έχουμε 1,5 λεπτό.
2: Ναι,
0: για,
2: ναι.
0: Είχαμε τη ρέκορτ να λέει πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει το ενδεχόμενο του δανεισμού του Βαγιανίδη και για τον Ιωαννίδη.
2: Θα, γράφουνε,
0: ναι, για τον Ιωαννίδη θα ακούσουμε. Δεν ξέρω
2: για κατά, Τεμίκα,
0: κατά πόσο
2: κοίτα,
0: μπορεί.
2: Έχω την αίσθηση, θα το πω σε εισαγωγικά, ότι ο Παναθηναϊκός κινείται και κλείνει πράγματα και μεταγραφές οι οποίες θα ανακοινωθούν με. Άμεσα μετά την εβδομάδα με τα τρία παιχνίδια και την οριστική ανακοίνωση για το τι συμβαίνει με τον Μπενίτεθ που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα ο σύλλογος έχει αποφασίσει να μην συνεχίσει μαζί του. Οπότε υπομονή μια εβδομάδα και θα τα μάθουμε όλα.
0: Μάλιστα. Ένα δημοσίευμα για τον Ράστοντερ που είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Συνδέει
2: με τον Σκοπιανός εννοείς.
0: Σκοπιανός, μπράβο, ναι, σωστά.
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, εντάξει, σωστά, σωστά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει κάνει μια διερευνητική επαφή ο Παναθηναϊκός και με την ομάδα του παίκτη. Να δούμε. Θα δούμε, βέβαια, από εδώ και πέρα, φίλε, δεν θα υπάρχει εκπομπή που να μην αναφέρουμε και κάποιο όνομα. Το έχω ξαναπεί.
2: Τώρα που μπήκε ο Μάιος, αρχίζουν κάθε μέρα παρέλαση.
0: Ακριβώς.
2: Παρέλαση.
0: Λοιπόν, και για Βλαχοδήμου που ρωτάει ένας φίλος εδώ, εντάξει, έχουμε από Δευτέρα, θα πούμε
2: περισσότερα. Εντάξει, είναι full του Έλληνα άσου η κατάσταση. Θα δούμε, θα δούμε. Πιστεύω ότι συμβαίνουν και πράγματα, σου λέω, θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη του προαθλήματος.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε στον Επτάστερο και ευχόμαστε να έχει το Final Four δύο ελληνικές ομάδες και πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη χτεσινή της εμφάνισης και την πρόξη της στο τελικό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο από Δευτέρα.
2: Εγώ
0: τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Και κάπως έτσι φίλες και φίλοι θα σας αφήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Sports on Air Live, πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω εδώ στο 943 Driven Sports. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει μέχρι τις 10, ο Γιώργος Ρουμελιώτης αμέσως μετά. Και βέβαια 9 για 4 το μάτς του Παναθηναϊκού. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας, προσοχή στους δρόμους. Καλό βράδυ από όλους εμάς εδώ, να είστε όλοι καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της EuroLeague. Εκτός για τον Εργίνα Ταμάν, ο Μάριος Γκριγκόνης, ενώ στη 12η επανήλθε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οι Ισπανίδες θα έχουν στη διάθεσή τους τον Χωσέ Πουέρτο, ο οποίος θα μείνει εκτός για 2 εβδομάδες λόγω προβλήματος που αποκόμισε από το Game 3. Η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολη 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Διαθέσιμα έγιναν για τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Προτεραιότητα για την αγορά τους έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσα σεζόν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση Ρενάτο Σάντσες και Κάτης για τον Παναθηναϊκό. Εκτός παραμένουν Γετ Βάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στο Μπάκο εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League η ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, και ο Ντράγκαν Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Ραϊκουάν Γκρέι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με το τριφύλι. Βάρκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με το BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga σε 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis, στη 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo και την 30η στροφή της Γαλλικής Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague αυτή την ώρα η Ζαλγκίρης υποδέχεται τη Fenerbahçe. Η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 στη σειρά. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει σε 9 παρατέταρτο το νούμερο 2 του κόσμου Έλληνα Ριμπάκινα στους 64 του Open της Ρώμης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports Night.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Απόψε η εκπομπή Sports Night είναι λίγο πιο νωρίς, ένα δύο ώρο πιο νωρίς. Μπασκετική βραδιά και η απόψινή. Στο τέταρτο λεπτό της πρώτης περίοδου, Ζαλγίρης Κάνος Φενέρμπαξε 0-5. Θυμίζουμε, Ζαλγίρης Κάνος Φενέρμπαξε στο Game 4 της πρώτης ημιτελικής σειράς των playoffs της EuroLeague. Η Φενέρμπαξε προηγείται 2-1 στη σειρά και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four ώστε να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στο Abu Dhabi. Μιχάλης Ολιές, καλησπέρα. Γιώργο, γεια σου. Γιώργο, γεια σου, ρε Μιχάλη, καλησπέρα. Η Φενέρμπαξε λοιπόν προηγείται 2-1 στη σειρά, βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four και θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στο Abu Dhabi. Στο Final Four, θυμίζουμε, βρίσκονται ήδη ο Ολυμπιακός που σκούπισε τη Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης που έκανε το 3-1 στη σειρά με τη Χάπουελ Τελ Αβίβ. Θυμίζουμε πως ο νικητής του ζευγαριού Φενέρμπαξε Ζαλγίρης θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας τον Ολυμπιακό. Τέταρτο λεπτό πρώτης περίοδου, Ζαλγίρης Φενέρμπαξε 0-7.

Φυσικά στη βραδιά δεσπόζει το Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να σκουπίσει τη Βαλένθια, ωστόσο θα έχει ακόμη μια ευκαιρία στην έδρα του προκειμένου να κάνει το 3-1 και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Ο Εργίνα Ταμάν αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή σε σχέση με το Game 3 και να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Μάριους Γκριγκόνης. Συγκεκριμένα διατήρησε κανονικά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενώ επανέφερε στη δωδεκάδα της ομάδας τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έμειναν εκτός επίσης η Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Γιάννης Κουζέλογλου, όπως επίσης και ο τραυματίας Κώστας Λούκας. Έτσι λοιπόν η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρόγκαβόπουλο, Γκραν, Ναν, Λεσόρτο, Ιόπουλο, Φαρίτ, Ερναγκόμεθ και Μίτογλου.

Θυμίζουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Είναι στις 9 και 4. Θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή, σε ραδιοφωνική περιγραφή του Γιάννη Γιόντου.

τα τελευταία 24 ώρα στο διεθνή χώρο τώρα στο ποδόσφαιρο έχει κάνει ντόρο ο διαπλεκτισμός που είχε ο Βαλβέρδε με τον Οριάν Τσουαμενί. Γενικώς τα αποδυτήρια της Ρεάλ έχουν γίνει ρόιδο που λέμε. Ο Ρεγέν Τσουαμενί βγήκε μπροστά και ζήτησε συγγνώμη για τα ευτράπελα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, τελευταία 24 ώρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Ο Γάλλος Μέσος και ο Ουρουγουανός συμπαίκτης του θα καταβάλουν πρόστιμο μαμούθ 500.000 ευρώ έκαστος για τον σοβαρό καυγά που είχαν μετά το τέλος της προπόνησης. Καλά, 500 χιλιάρικα για αυτούς είναι να βγάζουν ένα τάλιρο από την τσέπη τους και να το δίνουν. Δεν είναι κάτι. Ευκαιρία να μαζέψει λεφτάκι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Το βγάλε το εκατομμύριο. Με 500 χιλιάρικα έκαστος. Ο 26χρονος Γάλλος διεθνής μίλησε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους μερέγχες τις τελευταίες μέρες και υποστήριξε πως η Βασίλισσα παραμένει μια οικογένεια παρά την κρίση που περνά. Καθώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, αλλά δεν αξίζουν στις μεγάλες ομάδες και πόσο μάλλον στην πιο πολύ συζητημένη ομάδα του πλανήτη, όπως ανέφερε. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο Μέση πιάστηκαν στα χέρια μετά το τέλος της προπόνησης, με τον Ουρουγουανό μάλιστα να διακομίζεται στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι. Δηλαδή πέσανε γερά μπουνίδια, δεν τσακωθήκανε, δεν είπανε έλα φύγε. Είχαμε και διακομιδή σε νοσοκομείο.

Έχουμε και play out αύριο, η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για το κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Θα έχει κάποιες αλλαγές. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Αρκάδων για το κομβικό εκτός έδρας αγώνα με την Ουραγό ΑΕΛ. Οι Αρκάδες ισοβαθμούν τον Πανσεραϊκό στο όριο της επικίνδυνης ζώνης και ψάχνουν τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν μακριά από την Τρίπολη. Ένας Αστέρας Τρίπολης ο οποίος κινδυνεύει να υποβιβαστεί για πρώτη φορά μετά την άνοδό του την σεζόν 7-8. Ποτέ άλλοτε δεν έχει βρεθεί η ομάδα της Τρίπολης σε τέτοια δεινή βαθμολογική θέση. Ένα απρόοπτο που προέκυψε για τον Γιώργο Αντωνόπουλο είναι η απουσία του Ισιαγκά Σιλά. Ο Αφρικανός αριστερός μπακ τέθηκε εκτός αποστολής για το μάτι της Λάρισας λόγω προβλήματος στο μάτι. Από εκεί και πέρα, νέο όνομα είναι αυτό του Αργεντινού μεσοπιθετικού Μπρούνο Πέρεθ της Β' ομάδας, ο οποίος για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε σε αποστολή των κίτρινο μπλε.

0: Πάμε ευθύς αμέσως στο τι Σέντερ Άθενς και το Γιάννη Λιόντο. Γιάννη, καλησπέρα, έχουμε 12.
1: Καλησπέρα, έχουμε 12. Να δούμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στο Game 4 της σειράς. Ο Παναθηναϊκός με TJ Shorts, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκο Καβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Βασίλης Στολιόπουλος, Ένερς Φαρίτ, Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ και ο Ντίνος Μητογλου. Τις 12 και τον Εργίνα Ταμάν που έχουν εκτός τον Κώστα Σλούκα, τον Αλέξανδρο Θαμοντούρο, αλλά και τον Μάριος Γκρικόνης, ο οποίος έμεινε εκτός 12 για το απόψινο παιχνίδι, ενώ η Βαλένθια κατεβαίνει με τους Μπρανκού Μπατιό, Κάμερον Τέιλορ, Νέιτ Ρίβερς, Χάιμε Μπραντίγια, Σέρχιο Ντελαρέα, Μπράξτον Κι, Ζαν Μοντέρο, ο Μάρι Μουρ, Νίλ Σακό, Ντάριους Τόμψον, Ματ Κοστέλο και με τον Ιζακ Νοκές, η 12 για τον Πέδρο Μαρτίνες, για την Βαλένθια δεν θα αγωνιστεί, θυμίζω. Ο Χωσέ Φουέρτο, ο αρχηγός της ομάδας από την Ανταλουσία, καθώς είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και ο επίσης τραυματίας Χαβιέ Λόπες Αρόστεγκη. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή, κάποιοι από τις δύο ομάδες είναι στο Glass Floor και κάνουν προθέρμανση και σε περίπου 50 λεπτά από τώρα θα έχουμε το τζάμπολ της αναμέτρησης. Γιώργο.
0: Τέλεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στην διάρκεια του αγώνα. Θα τον ακούσουμε και αργότερα τον Γιάννη Λιόντο. Εκτός λοιπόν ο Μάριος Γκριγκόνης. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Interveten Sports.
2: 943 Interveten Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. ασύγκριτα καθαρά σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
13: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interventen Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
14: Over my dead body.
13: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
14: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομύρη.
13: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
14: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
13: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
14: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
13: Και τι ώρα λες να πάμε.
14: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
15: Τεχνολόγια.
13: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
14: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interventen Sport.
13: Με τη Λένα Καραλή.
14: Και τον ενοχλητικό.

Η ΑΕΚ από εχθές είναι στον τελικό του αυριανού Champions League, Basketball Champions League. Καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουνικάχα Μάλαγα. Και αύριο στις 9 αντιμετωπίζει τη Ρήτας. Με σκοπό να σηκώσει το τρόπαιο μετά το 2018, όταν είχε νικήσει στο Final Four της Αθήνας τη Μονακό.

Η Ένωση σάρωσε τα βραβεία του Basketball Champions League. Ο Frank Bartley αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε ο Raekwon Gray, ενώ ο Dragan Sakota αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής. Μετά το πέρασε από απονομονή των βραβείων του BCL, όπως το λένε στο χωριό μου, ο κορυφαίος προπονητής σεζόν διοργάνωσης Dragan Sakota μίλησε για το βραβείο του αλλά και για τον τελικό της διοργάνωσης. Ο Dragan Sakota μεταξύ άλλων ανέφερε πως τα βραβεία αυτά αποτελούν μία μορφή αναγνώρισης για την ομάδα, ενώ τόνισε πως πέρα από τα τρόπαια των διοργανώσεων, οι προπονητές έχουν και μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές ανταμοιβές, όπως η αναγνώριση από τους ίδιους τους αθλητές του. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Dragan Sakota για το αν μετά το βραβείο σειρά έχει ο τελικός, αυτός είναι ο στόχος. Ανέφερε, τα τρόπαια είναι ο στόχος. Από την άλλη, βλέπεις την ομάδα. Πήραμε πολλά, δύο παίκτες στους κορυφαίους MVP και προπονητής, αλλά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο κρατημένοι, να μην εκδηλώνουμε την εφορία ή κάποιο άλλο συνέστημα. Δεν είναι καλό εν ώψη του τελικού. Η Ρίτας είναι διψασμένη με full ενέργεια, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πάντως ωραία αυτή η αναγνώριση για όλους. Είναι και ένα βραβείο για τον οργανισμό της ΑΕΚ και τη δουλειά που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια, δήλωσε.

Παραμένουμε στο μπάσκετ. Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει και μπορεί ο Θύρα τη φετινή χρονιά να μην κατάφερε να κερδίσει κάτι, αλλά σίγουρα με τον Μανώλη Σκουλικάρη στον πάγκο είχε μια αξιοπρόσεκτη παρουσία, φτάνοντας και σε ακόμα ένα Final Four κυπέλου. Οι άνθρωποι της ομάδας θέλησαν να κρατήσουν τον έμπειρο προπονητή. Αυτός ήθελε να μείνει και συμφωνία είναι γεγονός. Και τη νέα χρονιά Μανώλη Σκουλικάρη και ο Θύρα θα πορευτούν μαζί.

ο έμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε, η αλήθεια είναι, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη με την τακτική αυτή υιοθέτησε χθες ο Εργίν Αταμάν εν όψη του απόψινού τέταρτου αγώνα της σειράς με την Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην επαναλάβουμε. Την Παρασκευή απόψε, δηλαδή, θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας, στο ανοιχτό γήπεδο και στον ευνηδιασμό. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας. Ήταν η μοναδική δήλωση του Τούρκου τεχνικού που προσπάθησε να κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους, ειδικά μετά την μεγάλη ένταση του τρίτου αγώνα, όπου αποβλήθηκε μαζί με τον συνάδελφό του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Εντάξει, μόνο έκπληξη δεν ήταν η εντός έδρας ήταν σε σειρά play-off για τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης. Οι πράσινοι έχασαν για 8η συνεχόμενη σειρά play-off στο έναν εντός έδρας αγώνα για την, και για 11η φορά σε συνολικά 13 best of 3 σειρές στην ιστορία της Ευρωλίγκας από το 2009 και μετά, όταν καθιερώθηκε το συγκεκριμένο σύστημα της post-season. Μοναδικές σειρές που οι πράσινοι έμειναν αίτητοι ήταν αυτές της Μπαρτσελώνα το 11 και Τσεσκά Μόσχας το 14, ενώ έχασαν έστω ένα μάτς κόντρα σε Σιένα το 9, Μακάμπι το 12 και το 14, Μπαρτσελώνα το 13, Τσεσκά το 15, Μπασκόνια το 16, Φενέρ το 17, Ρεάλ 18 και 19, Εφές 25 και φέτος με τη Βαλένθια.

Ένας σπουδαίος παικταράς των ελληνικών παρκέ είπε αντίο στην πλούσια καριέρα του με ένα πανέμορφο εικαστικό κολλάζ φωτογραφιών του με από τις αμέτρητες ομάδες που αγωνίστηκε και κάποια από τα τρόπια που κατέκτησε και ένα γράμμα προς το αγαπημένο του άθλημα. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς έβαλε χθες τίτλους τέλους στην καριέρα του. Ο δεύτερος προημιτελικός της Greek Basketball League του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ ήταν ο επίλογος στο βιβλίο του Βλαδίμηρου, όπως έγινε γνωστό αρχικά από την ΚΑΕ Περιστερίου. Χθες ο Γιάνκοβιτς, ένα ακόμη μέλος της χρυσής φουρνιάς του 90s, έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram: «Αγαπητό μπάσκετ, σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια. Μου έμαθες περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Όλα άξιζαν τον κόπο, ήταν τιμή και προνόμιο». Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς ολοκλήρωσε μια σπουδαία καριέρα στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας το 2014 με τον Παναθηναϊκό, 4 κύπελα και αγωνίστηκε με τις φανέλες των ομάδων Πανιωνίου, Μέγκα Παναθηναϊκού, Βαλένθια, Άρη, Ανδώρα, Χολαργού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Καρδίτσας και Περιστερίου. Ανακοίνωση για τον Γιάνκοβιτς και την προσφορά του εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, της ομάδας της οποίας υπήρξε μέλος από το 2013 έως το 2016. Ένα όμορφο ταξίδι ολοκληρώθηκε για σένα, Βλάντο Γιάνκοβιτς. Ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα μας, αλλά και συνολικά στο ελληνικό μπάσκετ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της ζωής σου και σε ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις.

Προς το τέλος δεύτερης περίοδου, Ζαλγίρις Κάουνας, Φενέρμπαξε 38-44 σταθερά μπροστά οι Τούρκοι, που θέλουν όσο τίποτε άλλο να υπερασπιστούν τον τίτλο που έχουν της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν στα γήπεδα του Αμπουντάμπι.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervet Sports.

0: 943 Intervetten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Lamisil θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervetten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για το Game 4 των Playoffs της Euroleague. Εκτός για τον Εργίν Αταμάν, ο Μάριος Γκριγκόνης, ενώ στη δωδεκάδα επανήλθε ο Βασίλης Τογιόπουλος. Οι Ισπανοί θα έχουν στη διάθεσή τους τον Χωσέ Πουέρτο, ο οποίος θα μείνει εκτός για δύο εβδομάδες λόγω προβλήματος που αποκόμισε από το Game 3. Η σειρά είναι στο 2-9 υπέρ του Τριφυγιού. Τζάμπολη σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντρεβέτεν Sports σε περιγραφή Γιάννη Λιόντου, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Διαθέσιμα έγιναν για τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Προτεραιότητα για την αγορά τους έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της τρέχουσα σεζόν. Στον Παναθηναϊκό ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν Γετ Βάι, Ντέστρες και Σισοκό. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνω πλήρη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αμέτρηση με τους πράσινους. Βάρκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Chelsea εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Fulham, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με το BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga σε 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της Γαλλικής Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Nad. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε στο ημίχρονο 42-47. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμπελιώτη.
1: Ντρεβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Σε περίπου 7 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση το Game 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Οι πράσινοι θέλουν τη νίκη για να είναι και αυτοί στο Final Four της έδρας τους. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το T-Center Athens και το Γιάννη Λιόντο να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα των δύο ομάδων.

0: Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το T-Center Athens και τον Γιάννη Γιόντο να μας μεταφέρει το κλίμα των δύο ομάδων. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του 943 Interbetten Sports. Παναθηναϊκός Βαλένθια, πράξη τέταρτη. Οι δύο ομάδες σε αυτή τη σειρά των αγώνων έχουν δώσει επικές μάχες. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 και σήμερα εδώ στο T-Center, στην έδρα του, στο κάστρο του, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο, επιθυμεί να κάνει το 3-1 και να κλείσει μια θέση στο Final Four της Αθήνας που διεξάγεται εδώ, στο Μαρούσι, στο σπίτι του. Θέση που εδώ έχει κλείσει μόνο μία ομάδα και αυτή είναι ο αιώνιος αντίπαλός του Ολυμπιακός, που θυμίζω μπορεί να το συναντήσει μόνο στο τελικό της διοργάνωσης. Αυτή την ώρα ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω τις δύο δεκάδες για τον Παναθηναϊκό: Σόρτ, Καλαϊτζάκη, Σόσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεζόρ, Τολιόπουλος, Φαρίτ, Ερναν Γκόμες και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Για τη Βαλένθια: Παδιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντελαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμψον, Κοστέλο και Νόγκες. Θυμίζω τελευταία στιγμή πρόβλημα για τη Βαλένθια η απουσία του αρχηγού της ομάδας Φουσέπ Πουέρτο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο μάτς. Διαιτητές της αναμέτρησης, ο Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία. Δεύτερη φορά σφυρίζει το Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά. Ο Μεχτίτη Παλά από τη Γαλλία και ο Σάσο Πέτεκ από την Σλοβενία. Να δούμε τι θα μας δώσει η σημερινή αναμέτρηση. Θυμίζω, στο πρώτο μάτς στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 67-68 με τον Νάν να πετυχαίνει 21 πόντους και τον Λεσόρ 12 με 7 rebound. Στο δεύτερο μάτσο ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει ξανά τη Βαλένθια με 107-105 στην παράταση και μια ραψοδία του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, 27 πόντοι και 5 rebound. Ενώ στο τρίτο μάτσο η Βαλένθια πήρε την νίκη με 91-87. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε μια αντεπίθεση η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο φινάλε. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Τα φώτα ανάβουν στο Telecom Center Athens και σιγά σιγά οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν glass floor και να γίνει το πρώτο τζάμπολ του μάτς. Να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πως ο Ερκίνα Ταμάν όταν βγήκε στο glass floor δεν πήγε να χαιρετήσει τον προπονητή της Βαλένθια, τον Πέτρο Μαρτίνεθ. Ως ήθιστε οι δύο προπονητές αντελάσσουν μια χειραψία. Ο Ερκίνα Ταμάν επέλεξε να περάσει μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων του Παναθηναϊκού και να τους χαιρετήσει και όχι να πάει στον, στην ουσία στον αδελφό του στην Βαλένθια. Θυμίζω τον τσακωμό των δύο προπονητών στο προηγούμενο παιχνίδι που έφερε και την αποβολή των δυο τους από τον διαιτητή, τον κύριο Γιαβόρ. Επίσης δεν υπάρχει το plexiglass που υπήρχε στο προηγούμενο παιχνίδι πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Είναι μόνο οι άντρες των security εκεί, οπότε δεν υπάρχει κάτι για να προστατεύει την ομάδα της Βαλένθια. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν glass floor. Τζέριαν Γκραντ ξεκινάει, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Τζέντι Όσμαν είναι οι τρεις που ξεκινάνε στο παιχνίδι. Βλέπω και Βασίλη το Λιόπουλο να βάζει την μπλούζα του για τη Βαλένθια. Κοστέλο, Μοντέρο, Μπατιό, Νίλ Σακό για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μπαίνουν οι πέντε για τον Ερκίνα Ταμάν που έχει επιλέξει. Είναι ο Γκραντ, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν, ο Κέντρικ Ναν και ετοιμάζεται και ο πέμπτος, τον οποίο θα σου το πω αμέσως μόλις βγάλει την μπλούζα προφέρμανσης και πατήσει και εκείνος glass floor. Είναι ο Ματιάς Λεσόρ. Όπως ακούσατε πιθανώς το όνομά του από τα μεγάφωνα, δεν έχει πει ακόμα glass floor. Ο Ματιάς Λεσόρ τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης. Για ακόμη μια φορά η ατμόσφαιρα στο T-Center είναι μοναδική. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο. Πάρα πολύ εκοφαντική η ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο για κάθε ομάδα να παίζει μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, μέσα σε τέτοιες ατμόσφαιρες Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και η δήλωση του Καμ Τέιλορ, όταν ερωτήθηκε από τους Ισπανούς δημοσιογράφους πώς βίωσε την ατμόσφαιρα. Είπε πως είναι ασύγκριτη και πως νιώθει σαν να είναι σε πόλεμο. Ματίας Λεσόρ, Νίλ Σακό, οι δύο Γάλλοι είναι στη σέντρα για το πρώτο τζάμπολ. Η μπάλα έφτατε και ο Νίλ Σακό κερδίζει το πρώτο τζάμπολ. Ο Ζαν Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Γκράντον επιτηρεί. Παίρνει την μπάλα ο Μπαντιό. Ξανά στο Μοντέρο. Δεν βυθίσεται ο Σακό. Η μπάλα εκεί πάει, αλλά θα χαθεί λίγο η μπάλα. Επιστρέφει στον Καμ Τέιλορ για δύο πόντους με ένα jump shoot. Θα ευστοχήσει, θα κάνει το 2-0. Η επίθεση ανοίγει λογαριασμό η ισπανική ομάδα. Ο Γκραντ θα οργανώσει. Όσμαν. Με τον Τέιλορ πάνω του. Δίνει στον Γκραντ. Ναν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Με τον Μπαντιό απέναντί του. Δίνει ένα screen ο Γκραντ. Ναν. Με τον Μπαντιό. Ναν, τρίπλες. Ασάρι που. Λάθος πάσα, θα κλέψει ο Μοντέρο. Και ο Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Σακό δίνει ένα screen και βυθίζεται. Μοντέρο που στο Σακό. Ο Σακό θα κάνει το 4-0 για την Βαλένθια. Πολύ καλό pick and roll εδώ για τους φιλοξενούμενους. Και ο Παναθηναϊκός που πληρώνει και βρίσκεται πίσω με 4-0. Οσμάν. Βγαίνει ο Κέις Ντέιβις, παίρνει την μπάλα πάνω το Κοστέλο. Ναν. Με τον Μπαντιό. Δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ βυθίζεται. Πασάρει στη γωνία. Γκραντ. 45-1 για τον Όσμαν για 3. Αστοχή. Ο Λεσόρ δεν κατεβάζει το επιθετικό rebound, αλλά έχουμε φάουλ από τον Μπαντιό πάνω στο Ματίας Λεσόρ. Πάνω στη διεκδίκηση του rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλη μια ευκαιρία να σκοράρει και να μειώσει το σκορ. Ήδη βρίσκεται πίσω με 4 πόντους. 8-35 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα πάει χαμηλά στο Λεσόρ, τον Μαρκάρο Κοστέλο. Και θεωρητικά έχει πλεονέκτημα ο Λεσόρ. Πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις. Για 3, ένα σουτάκι με ταμπλό, αστοχή, αλλά το rebound κατεβάζει ο Γκραντ. Ποστάρει ο Οσμάν τώρα τον Μοντέρο, ψηλότερος. Double team, Γκραντ στον Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα πάρα πολύ ωραία και θα καρφώσει. Θα κάνει το 4-2 και ξεσηκώνει τον κόσμο και τον πάγκο της ομάδας. Μοντέρο με τον Λεσόρ, για 2 ο Μοντέρο, σηκώνεται, ευστοχή. 6-2 η Βαλένθια, δεν έχει χάσει επίθεση όπως έκανε και στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου του τρίτου παιχνιδιού, με συγχωρείτε. Όσμαν. Γκραντ. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Θα πασάρει στο πόδι του Λεσόρ. Θα κλέψει ο Κοστέλο. Μοντέρο θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν να σταματήσει αυτή την αντεπίθεση. Ο Τούρκος Φόργουαρντ είδε πως η Βαλένθια έβγαινε στην αντεπίθεση με 3-2 και σταμάτησε την αντεπίθεση των Ανδαλουσιάνων. Και επαναφορά θα γίνει από την πλάινη γραμμή. Ο Μοντέρο στον Παντιό. Ένα φωνικό δίδυμο. Η Πόντια Κλάιν. Μοντέρο. Ωραίες ρίπλες. Θα κλέψει ο Χέις Ντέιβις. Δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Παντιό για τον Μοντέρο. Μοντέρο περνάει τον Λεσόρ. Θα του γίνει φάουλ. Είναι για 2 βολές. Το φάουλ είναι για βολές από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος, καθώς ο Μοντέρο έχασε την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα στα χέρια του και συνέχεια κατέληξε σε παίκτες της Βαλένθια και στέλνει αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ τον Μοντέρο στη γραμμή για 2 βολές. Οι διαιτητές συζητάνε για το αν θα δώσουν βολές ή την μπάλα απ' έξω. Τελικά αποφασίζουν βολές. Ο Ρκίνα Ταμάν διαμαρτύρεται. Παρ' όλα αυτά δεν ζητάει challenge για την ώρα. Πηγαίνει ο Ράντοβιτς εκεί στο μέρος του. Να δούμε αν ο Τούρκος διαιτητής έχει ζητήσει challenge. Ναι. Ανεστοριστάν replay. Ο κύριος Ράντοβιτς μαζί με τον Πέτεκ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νοθρά. Δεν καταφέρνει να

μπλοκάρει την επίθεση της Βαλένθια, η οποία νιώθει ήδη πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν άχαστη. Ένα λάθος έκανε και αυτό ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί την πάσα του Μοντέρο. Τώρα βλέπουμε ξανά στο instant replay το foul, αν είναι για δύο βολές ή αν είναι χαμηλά. Ο Μοντέρο έχει πιάσει την μπάλα, ναι, και πολύ σωστά ο κύριος Ράντοβιτς θα δώσει το φάουλ για δύο βολές. Ο Μοντέρο στη γραμμή, ένας παίκτης που δεν αστοχεί ιδιαίτερα. Από την γραμμή της φιλανθρωπίας, μέσα σε ιδιαίτερες αποδοκιμασίες, θα ευστοχήσει ο Μοντέρο, θα κάνει το 7-2 για την Βαλένθια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν θέσεις σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν τον Μοντέρο, τον Παναμέζο Γκάρτ. Αν και έχει κυρία Αλφάδη, θα ευστοχήσει, θα κάνει το 8-2 για την Βαλένθια. Και χειροκρότημα από τον κόσμο εμψύχωσης προς τους παίκτες του Αταμάν. Γκραντ. Με τον Μοντέρο θα χάσει την μπάλα ο Γκραντ και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο ζητάει challenge από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Να δούμε αν ο Ισπανός προπονητής θα συμμεριστεί τη γνώμη του παίκτη του, δεν το κάνει. Ο Ναν βγαίνει με τα screen, παίρνει την μπάλα. Ο Λεσόρ δίνει ένα screen και βυθίζεται. Η μπάλα στον Chase Davis. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, Γκραντ πάρα πολύ ωραία. Το λέει αυτά, αστοχής, αλλά ο Ματίας Λεσόρ θα κάνει το follow, όχι. Δύο προσπάθειες από τον Λεσόρ δεν είναι στο στόχο. Η Βαλένθια έχει άλλη μία επίθεση για να διευρύνει και άλλο το προβάδισμα. Καμ Τέιλορ περνάει τον Όσμαν χαμηλά, θα στοχίσει ο Σακό, καθώς θα του βάλει δύσκολα εκεί ο Χέις Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ναν, για τον Ματίας Λεσόρ, στο Χέις Ντέιβις, ένα στόχο μέσα απόδοση, ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 8-4. Παντιό, ένα σούτ για τέσσερα μετά από τρίπλα, θα στοχίσει τον rebound ο ίδιος, ο Παντιό. Μοντέρο, για τρεις αμαρκάριστος, θα ευστοχίσει. 11-4, ο Λιγόρια στην πράσινη άμυνα δίνει την ευκαιρία στο Μοντέρο να ευστοχίσει. Ο Μοντέρο έχει ήδη 7 πόντους, τους 7 από τους 11 πόντους στην Βαλένθια. Γκραντ, Ναν, με τον Παντιό πάνω του. Ναν, στο Χέις Ντέιβις και από εκεί στο Γκραντ. Γκραντ με τον Κοστέλο θα το παίξει στα πόδια, Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει το lay-up. Δεν θα ευστοχίσει, δεν υπάρχει φάουλ. 11-6, ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 5. Μοντέρο, ξανά για τρισαμαρκάριστος. Θα ευστοχίσει για το 14-6. Ο Μοντέρο είναι ασταμάτητος, έχει 10 πόντους, 14 έχει όλη η ομάδα. Πολύ κακό ξεκίνημα το Παναθηναϊκό, που όχι μόνο δέχεται πόντους, δεν μπορεί να απαντήσει στην επίθεση. Λεσόρ τώρα, πασάρει στη γωνία, Όσμαν, Γκραντ για 3 από 45. Θα αστοχίσει ο Λεσόρ, θα κατεβάσει το επιθετικό rebound. Και τον Χέις Ντέιβις που θα ευστοχίσει από μέσα απόσταση ξανά για το 14-8. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τους 6. Για 3 ο Μπατζιό θα αστοχίσει, αλλά εκεί θα πάρει το rebound ο Τέιλορ και θα διώξει την μπάλα. Έντονη Γιούκα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις των διαιτητών. Και τώρα η Γιούκα δίνει τη θέση της σε ένα βροντερό σύνθημα για να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αφυπνιστεί και να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της Βαλένθια που είναι φρενήρης. Ο Σόρτ θα περάσει στο glass floor στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Σόρτ που έχει τον Τέιλορ πάνω του. Ο Ναν δεν μπορεί να πάρει την πάρα τώρα την παίρνει καθώς ήταν ωραία η πίεση από τον Μπαντιό. Ναν. Για τον Χέις Ντέιβις, κακή πάσα, δεύτερο λάθος από τον Ναν. Χέις Ντέιβις θα κάνει το lay-up, ένα εύκολο lay-up από τον Κάμερον Τέιλορ. 16-8, double score για τη Βαλένθια. Ο Ναν δεν είναι καλά σε αυτό το ξεκίνημα. Να δούμε αν μπορέσει να δώσει κάτι στη συνέχεια. Σόρτς. Δίνει στο Χέις Ντέιβις, τον μαρκάρει ο Τέιλορ. Χέις Ντέιβις θα αποστάρει. Και μπαίνει προς τα μέσα πάρα πολύ ωραία το λέει, αλλά θα κοπεί ψηλά. Ο Ματίας Λεσόρ θα πάρει rebound και θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 16-10.

Ο Κάμερον Τέιλορ θα βάλει ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι. Θα κάνει το 18-10 παρά την πίεση του Ματίας Λεσόρ. Της A-Sor, στον πίεση όλο το γήπεδο Καμ Τέιλορ. Σόρτς θα οργανώσει. Σόρτς. Βγαίνει ο Ναν. Παίρνει την μπάλα, 45 μοίρες. Ναν. Ναν. Δίνει την μπάλα στο Σόρτς. Σόρτς. Στην κορυφή ο Σόρτς. Μπαίνει προς τα μέσα. Πάρα πολύ ωραίο λέει. Αλλά είναι άστοχο. Το ριμπάντο με τον Τελαρέα. Τελαρέα θα φύγει στην επίθεση. Τελαρέα πού. Στον Μπράξτον Κι. Περνάει εξαιρετικά τον Ματίας Λεσόρ. Καλάθι και φάουλ όχι. Μόνο φάουλ δίνουν οι διαιτητές. Οριακή φάση. Θα μπορούσε κάλλιστα να εξεταστεί αυτή και να δοθεί καλά σκεφτά. Ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να βρεθεί στο μείον 10, ωστόσο έχουμε ένα τηλεοπτικό time out. Γιώργο, λόγο σε σένα για να επιστρέψουμε ξανά στο T-Center.

Παναθηναϊκός, Άκτορ Βαλένθια 10-18. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι προβληματική, όπως και να το κάνουμε. Βαλένθια βάζει καλάθι με κάθε τρόπο. Ελληνική ομάδα δυσκολεύεται πολύ. 6 επιθετικά rebound έχει ο Παναθηναϊκός, και όμως η Βαλένθια είναι στο σύν 8.

0: Ζαλγκύρης Κάουνας Φενέρμπαξε 52-50 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Βραχία κεφαλή για τους Λιθουανούς. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens και το Γιάννη Λιόντο.
1: Ο Μπράξον και στις βολές, στο χείς στην πρώτη και έχει την ευκαιρία με τη δεύτερη του βολή να στείλει διαφορά στους 10 πόντους, η οποία είναι εύστοχη. 20-10 η Βαλένθια ξανά double score. Όσο πάει η Βαλένθια και μεγαλώνει τη διαφορά της. Σύγχρονη μία χρειάζεται τώρα, ο TJ Shorts θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Νίκος Λοκαβόπουλος βγαίνει από τα screen, δίνει ξανά στο Shorts. Shorts στατική επίθεση του Παναθηναϊκού, ξανά ο Λοκαβόπουλος θα βγει από τα screen. 7 δευτερόλεπτα, Shorts χαμηλά για τον Λεσόρ. Λεσόρ δεν μποστάρει, 4 δευτερόλεπτα. Ματίας Λεσόρ πασάρει έξω στον Shorts, για 3 στον Shorts. Θα ευστοχίσει για το 20-13. Μία κακή επίθεση, ο TJ Shorts τη μετατρέπει σε τρίποντο. Ντάριος Τόμσον, Ντελαρέα, ξανά στο Τόμσον. Ανεβαίνει ο Ρίβερς, δίνει screen. Τόμσον για τον Ρίβερς, θα κλέψει όμως ο Σόρτς και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπράξτον Κι. Ο TJ Σόρτς σηκώθηκε για τρεις πόντους και να πάρει το φάουλ του Κι, αλλά δεν είναι φάουλ για βολές. Το παραδέχτηκε και ο TJ Σόρτς. Που φύγε και έδωσε στο χέρι του τον μέχρι την Φαλά. Σόρτς. Βγαίνει ο Λοκαβόπουλος. Παίρνει την μπάλα. Λοκαβόπουλος χαμηλά στο Λεσόρ. Το μαρκάρει ο Ρίβερς. Πάρα πολύ ωραία Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα. Ο Λεσόρ με ένα καλάθι θα κάνει το 15-20. Ο Παναθηναϊκός μένει στους 5. Ντελαρέα. Μουρ. Ντελαρέα με τον Σόρτ. Ντελαρέα θα κλέψει ο Σόρτ. Ξανά. Δεύτερο κλέψιμο. Ο Οσμάν θα κατεβάσει. Ο Οσμάν. Δίνει στο Σόρτ. Θα μιλά ποστάρι ο Λεσόρ. Εκεί πάει μπάλα με τον Ρίβερς. Ο Λεσόρ θα πάρει το φάουλ από τον Νέιτ Ρίβερς. Ο Παλαθηναϊκός πήγε καλά μετά από το time out. Και μειώνει τη διαφορά στους 5 πόντους. 20-15. Πανδαιμόνιο στο ΆΚΑ. Η επαναφορά είναι από την baseline.

και ο Ντίνος Μίτογλου ετοιμάζεται να περάσει στο glass floor. Οσμάν. Σόρτς. Σόρτς. Στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πυρουέτα. Εκτελεί. Αστοχή όμως. Κακό το τελείωμά του. Θα κατεβάσει η Βαλένθια ένα σουτ, μια πάσα. Το Μάρι του Μοντέρο, το αυτόμενο, θα αστοχήσει. Θα πάρει το rebound όμως ο Κί και θα ευστοχήσει. Δεν θα το κατεβάσει ο Ρογκαβόπουλος και ο παίκτης της Βαλένθια θα κάνει το 24-15. Σόρτς. Θα κατεβάσει ο Σόρτς. Ο Χέις Ντέιβις. Δεν παίρνει την μπάλα. Και ο TJ Σόρτς θα πάρει πάρα πολύ έξυπνα το φάουλ από τον Ματ Κοστέλο, ο οποίος είχε πέσει στο glass floor πάνω στα ξεμαρκαρίσματα και ο Σόρτς έπεσε πάνω του και του πήρε το φάουλ. Έτσι το φάουλ για την Βαλένθια από το επόμενο Παναθηναϊκός θα πάει στη γραμμή. Στο μεταξύ ο Ντίνος Μίτογλου θα περάσει τη θέση του Ματίας Λεσόρ που δεν βοήθησε ιδιαίτερα όσο αγωνίστηκε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Πιθανολογώ πως ο Αργίνα Ταμάν βάζει τον Μίτογλου προκειμένου να βρει ένα-δύο σουτ στην αρχή να πάρει ψυχολογία και να ανοίγει το γήπεδο. Σόρτς. Μίτογλου δίνει ωραία το screen. Σόρτς, ένα σουτ που το έχει στο ρεπερτόριο του, θα αστοχίσει όμως και τώρα ο Μάρι Μουρ επίθεση κατά μέτωπο πάρα πολύ ωραία στον Rivers. Θα γίνει το 26-15. Για πρώτη φορά η Βαλένθια στο συν 11. Ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει στους 5 και με ένα 6-0 σερί η Βαλένθια προηγείται με 11. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σόρτς. Δίνει στον Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, ρολάρι πάρα πολύ ωραία το σούτ του. Αστοχή όμως, ένα σκαμπίλι του Μίτογλου θα κοπεί όμως από τον Κοστέλο που παίρνει τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει την κακή του άμυνα, πληρώνει το γεγονός ότι ο Ζαν Μοντέρο έχει πετύχει 10 πόντους. Είναι πάρα πολύ ζεστός, έχει μόλις ένα άστοχο τρίποντο. Αυτά, Γιώργο. Πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο τη 4, οπότε παίρνει για λίγο το λόγο και επιστρέφουμε για την δεύτερο δεκάλεπτο.

0: Για να είμαστε τιμή, ευνηδιασμοί της Βαλένθια είναι χάρμα, ιδέστε. Ο Παναθηναϊκός κάνει με 11 πόντους, αν και μετράει ήδη 9 επιθετικά rebound. Άφησε τη Βαλένθια να ζεσταθεί και τώρα τρέχει. Πάμε και πάλι πίσω στον Γιάννη Λιόντο για τη δεύτερη περίοδο.
1: Για να βοηθήσει με τον Χέις Ντέιβις, ο Λιόπουλος, τον Χέις Ντέιβις για 3 από τις 45 μοίρες είναι καλό. Φάνηκε, αστοχή όμως. 26-15 παραμένει. Μοντέρο χαμηλά στον Rivers, έξυπνο φάλα από τον Λιόπουλο, καθώς είχε μισμάτς εκεί η Βαλένθια.

0: Ντέις Ντέιβις περνάει εκτός, μέσα ο Χουάντσο Ερναγκόμες. Ούτε ο Χέις Ντέιβις μπόρεσε να βοηθήσει. Είχε δύο σουτάκια μέσα απόστασης μόνο εύστοχα. Μπαντιό για τον Μοντέρο. Μοντέρο από τα στα 9 μέτρα βρίσκεται. Μοντέρο, τον ακολουθεί ο Ρογκαβόπλος, θα εψώσει για τον Σακό, αλλά θα αστοχίσει. Το Λιόπουλος. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία το Μοντέρο. Φοβερή πάσα στο Χουάντσο που θα καρφώσει και ο Παναθηναϊκός θα μειώσει στους 9. Μοντέρο. Τέιλορ. Με τον Λιόπουλο Τέιλορ. Θα ποστάρει ο Τέιλορ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Ερναγκόμες με το πόδι θα διώξει. Ο Χουάντσο μπήκε και δίνει λύσεις. Ο Μοντέρος θα πάει στην επαναφορά. Από την baseline. Μπαντιό. Με τον Ναν. Μπαντιό. Τρίπλες. Μπαίνει προς τα μέσα. Δείχνει να χάνει την μπάλα. Δίνει έξω για τον Rivers. Η μπάλα στο Μοντέρο. Για τρεις θα μαρκάρει σωστά. Θα αστοχίσει. Ο Τολιόπλος θα κατεβάσει το rebound. Και θα κατεβάσει κιόλας. Του δίνει το screen ο Χουάντσο. Τολιόπουλος. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Δίνει στο Μίτογλου. Μίτογλου για τρεις. Θα αστοχίσει το rebound ο Rivers. Μοντέρο. Πάνω στην άμυνα του. Πάνω στην άμυνα του. Τολιόπουλου. Θα πάρει το foul και θα πάει στις δύο βολές. Θα πάει για δύο βολές ο Μοντέρο. Παρά λίγο και καλάθι. Τυχερός ο Παναθηναϊκός. Και ο Μοντέρο πάει στη γραμμή. Ένας πάρα πολύ εύστοχος παίκτης. Γιούχα από το T-Center. Για να εμποδίσει τον Παναμέζο. Ο Μοντέρο θα ευστοχίσει με περιπέτεια, θα κάνει το 27-17. Και ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ζαν Μοντέρο που έχει βγάλει μάτια, είναι γεμέλος της πρώτης καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας. Θα ευστοχίσει ο Μοντέρο, θα κάνει το 28-17. Η μπάλα στον Ναν, ο Ναν θα κατεβάσει. Καθώς η μπάλα δεν πήγε στον Βασίλη Τολιόπουλο. Ναν. Εδώ τον Μίτογλου, πάρα πολύ ωραίο. Μίτογλου μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει ένα κακό lay-up ο Ντίνος Μίτογλου. Επίθεση για την Βαλένθια. Τέιλορ με τον Χουάντσο. Τέιλορ για τρεις πάνω στον Χουάντσο. Θα στοχίσει το rebound από τον Σακό. Τέιλορ θα πασάρει που στη γωνία και τον Rivers. Rivers για τρεις από τη γωνία. Θα στοχίσει rebound τον Σακό ξανά. Η μπάλα έξω τον Τέιλορ πάλι. Τέιλορ ξανά για τρεις. Θα στοχίσει το rebound από τη Βαλένθια, αλλά αν πιάσει την μπάλα Μοντέρο είναι προς πίσω. Όχι, δεν είναι. Τολιόπουλος, Μοντέρο. Η μπάλα στη γωνία, Τέιλορ για τρεις ξανά. Τώρα θα αστοχίσει το rebound ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καθόλου καλά. Τολιόπουλος. Πάρα μα πάρα πολύ κακή αντιμετώπιση από μια ομάδα τόσο ταλαντούχα και τόσο έμπειρη. Ο Τολιόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Μοντέρο. Που θα κάνει μόλις το πρώτο φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πάρα πάρα πολύ κακή νοοτροπία. Πρέπει να τρέξει, πρέπει να εμποδίσει τη Βαλένθια. Η οποία ήρθε με ένα 2-0 στο κεφάλι, παίζει για τη ζωή της σε κάθε ματς και σαν να είναι μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα που πηγαίνει κάθε χρόνο Final Four, βρίσκει λύσεις και έχει εγκλωβίσει τον Παναθηναϊκό στα λάθη του. Εμποδίστε να μπει η μπάλα στο παρκέ. Το Λιόπουλος. Παίρνει την μπάλα. Ρογκαβόπουλος για 3 από τους 85 μοίρες. Θα αστοχίσει. Θα κατεβάσει ο Μοντέρο. Μοντέρο. Παίρνει προς τα μέσα. Πατάρει στη γωνία. Rivers για 3. Θα αστοχίσει. Και θα πανηγυρίσει. Ο Παναθηναϊκός έτσι είναι δεύτερο δεκάλεπτο. Μπορώ να πω πως δεν έχει τύχει. Πρέπει να σφίξει την άμυνα. Πρέπει να βρει λύση στην επίθεση. Ναν. Δεν είναι στον Τολιόπλο. Γιατί είναι στον Τολιόπλο από τις 45 μοίρες. Δεν είναι επιθέσεις αυτές. Χουάντσο παίρνει το rebound. Λεσόρ. Ξανά στο Χουάντσο. Στις 45 μοίρες. Δίνει χαμηλά στο Λεσόρ. Μαρκάριο Σακό. Λεσόρ. Δίνει έξω στο Χουάντσο. Χουάντσο. Θα πασάρει στο Λεσόρ. Λεσόρ δίνει έξω στο Τολιόπλο. Για τρεις. Θα ευτοχίσει. 31-20 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 11. Μπίνει η λύση στο γόρτιο δεσμό Δολιόπουλος. Μπαντιό για τον Μοντέρο. Σκρίνο Σακό. Μοντέρο. Ας αρέσει τον Μπαντιό. Μπαντιό. Τρώει την προσπίση ο Ναν. Θα αφήσει την πάσα στο lay-up. Θα χάσει ο Παναθηναϊκός άλλο ένα επιθετικό rebound. Τέιλορ. Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα. Μοντέρο με τον Τολιόπουλο. Θα πασάρει χαμηλά. Ωραία στο Σακό. Θα στοχίσει στο Σακό. Ο Κουάντσο θα κατεβάσει το rebound. Τολιόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει το lay-up. Δεν θα πάρει το foul. 31-22. Μοντέρο. Έχουμε foul του Κουάντσο. Που το παραδέχεται. Τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον οι πράσινοι δείχνουν διάθεση στην άμυνα. Κάνουν τα rebound, αλλά τουλάχιστον τώρα ο Χουάντσο έδειξε μια πυγμή. Έδειξε ότι μπορεί να σταματήσει κάπως το ρυθμό, να σταματήσει κάπως τη Βαλένθια. Αλλά δείχνει τον Παναθηναϊκό. Ο Οσμάν περνάει εκτός. Ο Οσμάν περνάει εντός. Ο Ρογκαδόπουλος περνάει εκτός. Ο Μπαντιός είναι επαναφορά. Ο Ναν την εμποδίζει. Δελαρέα. Κι, Δελαρέα. Δίνει στον Κι. Μπαντιό για τρεις, αμαρκάριστος. Θα ευστοχίσει βεβαίως. Αφού είναι αμαρκάριστος. Λεσόρ. Και τον Τολιόπουλο. Άμυνα με τα μάτια από τον Κέντρικ Ναν. Τολιόπουλος. Ο Λεσόρ βυθίζεται. Κακή πάσα, ευτυχώς όμως ο Κι. Δεν θα κλέψει, θα βγάλει απλώς την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε αλλαγή. Ο Τέιλορ θα περάσει εκτός στη θέση του. Θα μπει ο Ντάριους Τόμσον. Πουάντσο για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος. Θα πασάρει στον Χουάντσο. Χουάντσο μπαίνει προς τα μέσα. Έχουμε φάουλ του. Εκεί θα πάει στις βολές. Ο Χουάντσο Έρναν Γκόμες. Κάτι λέει και ο Χουάντσο με τον Λεσόρ, κάτι δεν πήγε καλά στην επίθεση. Με συγχωρείτε, δεύτερο φάουλ για την Βαλένθια. Όχι πέμπτο, έμεινε στην πρώτη περίοδο. Τώρα θα σταματήσει ο διαιτητής το παιχνίδι, καθώς είναι βρεγμένο το glass floor. Και θα μπουν τα παιδιά με τις σκούπες για να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τολιόπουλος στην επαναφορά που είναι θετικός. Είναι ο μόνος guard του Παναθηναϊκού που είναι θετικός. Ο Σμάν. Για τον Τολιόπουλο, Τολιόπουλος. Πού? Πουθενά, γιατί είναι στατική επίθεση. Τολιόπουλος. Καλό head out από τον Rivers. Ο Τολιόπουλος, ένα λέει, θα ευστοχίσει. Πάρ' το πάνω σου, αγόρι μου. Μόνο Τολιόπουλος. Δελαρέα. Για τον Κι, ο Χουάντσο τον επιτηρεί. Αστοχή στο lay-up. Ρογκαδόπουλος. Τολιόπουλος, με συγχωρείτε. Τολιόπουλος. Με τον Δελαρέα, Τολιόπουλος. Για τρεις. Με βήμα στο πλάι. Όχι, θα στοχίσει. Τώρα εντάξει, τον πήρε ψυχολογία προς τα πάνω. Μπαντιό προς τα μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Ο Μπαντιό μπορεί τώρα να στείλει το μάτς να στους 12 και έχουμε time out για τις δύο ομάδες. Τηλεοπτικό θα αποσυρθούν στους πάγκους οι παίκτες. Εμείς Γιώργο θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Η εικόνα, η αλήθεια είναι αποκαρδιωτική για τον Παναθηναϊκό, πολύ νωρίς βέβαια, αλλά η διαφορά των δύο ομάδων είναι χάοδης αυτά τα πρώτα 15 λεπτά.

τέλος τρίτης περίοδου στο Κάουνας. Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε 62-61. Σταθερά μπροστά οι Λιθουανοί. Θα κάνουν το 2-2 και θα στείλουν το παιχνίδι τη σειρά σε πέμπτο μάτς. Για να δούμε. Θυμίζουμε, αν η Φενέρμπαξε πάρει το απόψινό παιχνίδι, γίνεται η δεύτερη ομάδα που παίρνει την... Όχι η δεύτερη, η τρίτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση για το Final Four.

0: Ο Δογιόπουλος προσπαθεί να κρατήσει μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να βρει σκορ και ο Νάνα απέναντι στον Μπαντιό. Πάμε και πάλι πίσω στο Τισέντερ Άθενς και το Γιάννη Λιόντο.
1: Ο Μπαντιό στη γραμμή για δύο βολές. Θα αστοχήσει στην πρώτη βολή. Ο Μπαντιό δεν είναι όσο εύστοχος είναι ο Μοντέρο από τη γραμμή. Έτοιμος και τη δεύτερη βολή ο Μπαντιό. Θα αστοχήσει, θα κάνει το 35-24. Ο Γκραντ επέστρεψε στο Glass Floor, θα αλλάξει τον Βασίλη Δολιόπουλο που ήταν πάρα πολύ θετικός. Ναν. Ο Γκραντ βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Το μαρκάρο Ντελαρέα. Ο Ναν βγαίνει να μαρκάρει στο σούτ για τρεις. Θα αστοχήσει, η μπάλα θα μπει και θα βγει. Ο Λεζόρ έχει πλάτη στην μπάλα και δεν θα κλέψει. Του δόθηκε η ευκαιρία να κλέψει. Μπαντιό. Θα κάνει το deflection ο Λεσόρ. Μπαντιό με το Λεσόρ. Θα κλέψει ο Λεσόρ αλλά θα βάλει το πόδι του. Και ανανεώνεται η μπάλα. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάει. Να είμαι ειλικρινής. Για να δούμε τη φάση. Έχει βάλει το... Έχουνε βάλει τα... Έχουνε βάλει και οι δύο τα πόδια τους. Και ο Μπαντιό έχει κουμπίσει με το πόδι του την μπάλα. Δικαίως διαμαρτύρεται ο Ματίας Λεσόρ εδώ. Ο Μπεχτίτη Φαλά δείχνει μια τεχνική ποινή στον πάγκο. Όχι στον Αταμάν. Στον πάγκο. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα έκανε νόημα να καθίσουν κάτω οι άνθρωποι του πάγκου. Προφανώς κάποιος διαμαρτυρήθηκε έξαλλα και δόθηκε αυτή η βολή για τεχνική ποινή. Ο Ντελαρέα θα εκτελέσει και θα ευστοχήσει, θα κάνει το 36-24, άκοπα η Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμσον θα επαναφέρει. Σε μαρκαρίσματα η μπάλα πάει στον Ρίβερς. Ρίβερς στον Τόμσον. Μπαντιό έξω στο Rivers, Rivers για τρεις αμαρκάριστος, θα ευστοχήσει, θα κάνει το 39-24. Η Βαλένθια στο συν-15 και ο κόσμος αγανακτά με αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Είναι στο Χουάντσο, Χουάντσο στον Ναν Χαντόφ. Τον Ναν με τον Μπαντιό, θέλα. Η άμυνα του Μπαντιό είναι ασύλληπτη. Λεσόρ στη γωνία για τον Οσμάν. Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάει στις βολές, θα κερδίσει το φάουλ, όμως δεν θα κερδίσει, δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Τζέντι Όσμαν. Ωραία. Εδώ η διείσδυση από τον Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός μπορείς να πεις πως έχει αμυντικό πρόβλημα, αλλά δεν πετυχαίνει και πόντος στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ άστοχος. Το βαρύ πυροβολικό του Κέντρικ Ναν έχει μόλις 2 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 4, ο Σόρτς 3, ο Τολιόπουλος είναι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά. Έχει 7 πόντους και αυτός αποσύρθηκε στον πάγκο για να περάσει ο Γκραντ στη θέση του. Ο Σμάν στο μεταξύ ευστοχεί στην πρώτη βολή. Θα κάνει το 39-25, θα μειώσει στους 14 πόντους. Ο Σμάν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ίσως ο Εργίνα Ταμάν θα μπορούσε να αφήσει τον Τολιόπουλο στο Glass Floor που έδειξε διάθεση. Ο Σμάν θα στοχίσει τη δεύτερη φορά, αλλά ο Σόρ θα κατεβάσει το rebound. Επιτέλους ένα επιθετικό rebound. Grant. Είναι στον Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν με τον Rivers. Οσμάν 4. Grant μπαίνει προς τα μέσα. Το layup. Θα πάρει την επαφή. Επιθετικό φαόλ από τον Kendrick Nunn. Από τον Jerian Grant, με συγχωρείτε. Να δούμε τη φάση.

0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει δώσει εδώ ο διαιτητής. Είναι ο Πέτεκ που έχει σφυρίξει το φάουλ. Μοντέρο, Ρίβερς ξανά και της αμαρκάριστος. Θα στοχίσει ο Λεσόρ, θα κατεβάσει το rebound. Χρειάζεται ένα μεγάλο σουτ, χρειάζεται ένα σερί για να μπορέσει να δείξει κάτι ο Παναθηναϊκός. Να δείξει πως έχει σφιγμό. Χουάντσο δεν παίρνει το τρίποντο, μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει το lay-up και θα στοχίσει. 39-27. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 12. Μπατζιό για τον Κοστέλο που θα κατεβάσει. 6 δευτερόλεπτα. Δεν σφυρίζονται. Ο Χουάντσο θα κατεβάσει το rebound μετά από σουτ του Rivers. Ο Γκραντ θα ποστάρει το Μοντέρο που θα μπει προς τα μέσα. Γκραντ. Ποστάρει έξω στο Χουάντσο. Χουάντσο. Θα ρολάρει επιθετικό φάουλ. Και ζητάνε, ναι, έχει βρει με τον αγώνα τον Μοντέρο στην προσπάθειά του να ρολάρει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Μοντέρο είναι ακόμα κάτω. Ο προπονητής της Βαλένθια θα ζητήσει challenge για αντιαθλητικό φάουλ. Ο Χουάντσο αποσύρεται στον πάγκο.
1: Στο μεταξύ, μέχρι να ληφθεί η απόβαθηση του challenge, η Ζαλγκύρης Κάουνας...
0: ...στο φάουλ από τον Χουάντσο, πήγε να ρολάρει και με τον αγώνα του βρήκε στο λαιμό τον αντιπαλό του.
1: Τεχνητή, μάλιστα.
0: Ο Χέις Ντέιβις θα περάσει τη θέση του, το μεταξύ. Οι διαιτητές στο instant replay, για να ξαναδούν τη φάση. Αντιαθλητικό όμως δεν πρέπει να είναι, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτητές είναι οι απόλυτοι κριτές. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έκανε 4 φάουλ και αποσύρθηκε στον πάγκο για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο βοήθησε και στην επίθεση και στην άμυνα. Οι διαιτητές δίνουν απλό φάουλ. Γιατί ναι, μεν υπήρχε η επαφή. Όντως είναι επιθετικό φάουλ, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση αθλητικό. Μακάρι ο Χέις Ντέιβις να καθάρει στο μυαλό του στον πάγκο. Είναι το 5ο φάουλ του Παναθηναϊκού, οπότε ο Μοντέρο θα πάει στις βολές. Ο Μοντέρο θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Είναι μάλλον τεχνική ποινή στο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είχε 2, έκανε το φάουλ 3 και με τεχνική ποινή έφτασε στα 4 φάουλ. Στο σύν 13 η Βαλένθια. Μοντέρο θα κατεβάσει με τον Γκραντ. Στον Παντιό. Ο Μαρκάριο Νάν. Καμ Τέιλορ. Πάνω στον Οσμάν. Ο Καμ Τέιλορ θα παίξει καλή άμυνα και οι διαιτητές θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Απόφαση διαχειρός με χτή τη φαλά που ήταν ο διαιτητής που έβλεπε τη φάση πεντακάθαρα. Θεώρησε πως έχει ρολάρει μπάλα πάνω στο σώμα του Τέιλορ. Επίθεση τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Γκραντ. Η μπάλα στον Οσμάν. Οσμάν. Διεισδύει. Θα ευτοχίσει ένα lay-up. Θα κάνει το 40-29. Μοντέρο. Αποφεύγει τον Γκραντ. Θα πασάρει πού. Εκεί που θα κλέψει ο Χέις Ντέιβις. Ο Ναν στο Γκραντ. Γκραντ ένα lay-up. Θα στοχίσει. Κανένα φάουλ. Οσμάν χαμηλά. Καλάθι και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 40-31. Αυτό ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Να ξυπνήσει τον κόσμο. Και ο προπονητής της Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνες, καλεί time-out καθώς το βλέπει να έρχεται. Time-out από τον Ισπανό τεχνικό Γιώργο Μολόγο σε σένα.
1: Παναθηναϊκός Βαλένθια 31-40. Να πάμε στο Κάουνα Ζαλγκύρης Φενέρμπαξε 72-69 στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Πολύ κοντά οι Λιθουανοί να φέρουν την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Choices carved the path I take. Στο παιχνίδι του T-Center, πολλά νεύρα και μάλιστα για σφυρίγματα που από τα replay αποδεικνύονται σωστά. Ήδη δύο τεχνικές ποινές. Μίλα στον πάγκο και μια στο Χουάντσο. Παρά είναι μία στον πάγκο και μια στο Χουάντσο, παρά είναι νωρίς για να παραδοθεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει όμως να παίξει. Πρέπει να παίξει αντάρκτικο, όχι μία σου και μία μου.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens.
1: Ο Μάρ θα ευτοχίσει, θα κάνει το 40-32. 1,5 λεπτό για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μοντέρο με τον Γκραντ. Ο Γκραντ καλή άμυνα στο Μοντέρο. Ο Σακό δίνει ένα screen. Μοντέρο. Τώρα ο Κοστέλο μένει με τον Chase Davis. Chase Davis καλή άμυνα στο Μοντέρο. Μοντέρο για τρεις χωρίς ισορροπία. Τι καλά τι έβαλε. Είναι τεράστιος παίκτης. 43-32. Και ο Σμόν θα κατεβάσει. Ο Μοντέρο έχει 16 πόντους. Ο Σμάν μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ. Ο Τούρκος απαντάει. Και κρατάει τον Παναθηναϊκό σε μια καλή διαφορά στο σκορ. Δεν έχει αντίπαλο εδώ. Ο Τέιλορ θα το κάνει το φάουλ. Θα πετύχει το layup. Θα βάλει. Θα πάρει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. Ο Σμάν ξανά στη βολή. Ο Σμάν ετοιμάζεται για τη βολή του. Θα ευστοχίσει. 43-35. Ο Μοντέρο κάτω από αποδοκιμασίες. Δίνει στον Παντιό. Παντιό στον Τέιλορ. Καλή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Θα κλέψει ο Χέις Ντέιβις με φάουλ όμως. Από τον Χέις Ντέιβις. Δεν είμαι βέβαιος. Για να δούμε τη φάση. Ναι, έχει βρει φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Καμ Τέιλορ και θα δώσει την ευκαιρία σε δύο βολές στον Τέιλορ. Τουλάχιστον όμως ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα. Θα στοχίσει ο Τέιλορ. Το φάουλ του Χέις Ντέιβις δεν πήγε χαμένο. 36-6 για τη λήξη του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 35-43. Ο Τέιλορ θα ευστοχίσει, θα κάνει το 35-44. Γκραντ. Βγαίνει ο Σμάν, Θα κάνει το lay-up, θα πετύχει το lay-up. Δεν θα πετύχει το καλάθιο, δεν θα πάρει το φάουλ. 44-37. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 7. Μία επίθεση όλη για την Βαλένθια. Ακούστε τι γίνεται στο T-Center. Μοντέρο. Ο Λεσόρ βγαίνει ψηλά. Πασάρει στη γωνία. Κοστέλο για τρεις. Τάπα του Χέις Ντέιβις. Κοστέλο κακό το σουτ. Καλή άμυνα. Ο Παναθηναϊκός κλείνει πάρα πολύ καλά το ημίχρονο. Μειώνει στους 7 πόντους. 44-37. Και κάπως έτσι μπορεί να ελπίζει αν αγωνιστεί με τον ίδια ζέση και τον ίδιο ζήλο για να μειώσει κι άλλο και να φτάσει κάποια στιγμή στο σκορ τη Βαλένθια και να προσπεράσει. Για τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει ο Σμάν με 11 πόντους. Για την Βαλένθια ματσάρα έχει κάνει αυτός ο δαιμόνιος Παναμέζος, ο Ζαν Μοντέρο. Πάμε για μια διακοπή εδώ στο T-Center, Γιώργο μου, και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια του αγώνα.

Εντάξει, σε σειρά υψηλής έντασης έχει εξελιχθεί αυτή ανάμεσα στους πράσινους και τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να έχουν ξεκινήσει και πάλι δυναμικά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια στο συν 11, 28-17 ήταν υπέρ των Ισπανών το σκορ. Μετά από καλάθι του διψήφιου Ζαν Μοντέρο, ο Εργίνα Αταμάν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του με τον τρόπο που αμήνονταν οι παίκτες του. Συγκεκριμένα στο 12ο λεπτό οι παίκτες του Πέντρο Μαρτίνεθ κατάφεραν να ανανεώσουν την επίθεσή τους τρεις φορές, παίρνοντας τρία επιθετικά rebound, αναγκάζοντας τον Τούρκο τεχνικό να βγει εκτός εαυτού και να φτάσει στο ύψος της γραμματείας για να τα ψάλει στους παίκτες του.

Στο μεταξύ, στο ποδόσφαιρο για τη Γαλλική Λίγκ 1, Lans Nant 18 λεπτό 0-0. Για την Bundesliga 33 λεπτό στο Signal Iduna Park, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 0-1. Στη La Liga, Levante Osasuna στο δεύτερο λεπτό χωρίς σκόρη αναμέτρηση. Για τη Serie A, χωρίς σκόρ και εκεί πέρα στο 17ο λεπτό ανάμεσα στην Τωρίνο και τη Σασουόλο.

Αυτή την ώρα για το Open της Ρώμης, η Σάκαρη αντιμετωπίζει την νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Έλενα Ριμπακίνα. Το σκορ είναι 0-0. Σαράντα-15 προηγείται η Ριμπακίνα της Σάκαρη.

Ανοίγει το σκορ στη Βαλένθια. Ο Σασούνα Λεβάντο, Σασούνα 0-1 στο 5ο λεπτό. Με αυτό γκολ του Τολιχάν προηγούνται οι Βάσκοι.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε ευθύς αμέσως στο T-Center Athens και το Γιάννη Γιώτο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ένα τρίποντο του Τέιλορ, αστοχή και έχουμε φάουλ από τον Σακό στον Ματίας Λεσόρ. Αργήσαμε να συνδεθούμε με το T-Center. Είμαστε 7.31 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 44-48. Μια πάρα πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει μειώσει στους 4 πόντους τη διαφορά. Επίθεση του Παναθηναϊκού. Με τον Οσμάν. Δίνει στον Γκραντ. Βγαίνει ο Ναν που έχει ένα τρίποντο στο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναν. Έτσι με τον Λεσόρ να pick and roll. Λεσόρ πάρα πολύ ωραία κίνηση. Θα στοχίσει. 5 επιθετικό rebound. Έξω ο Χέις Ντέιβις. Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Θα χάσει την μπάλα. Και ο Μοντέρο φεύγει. Και θα πάει σε ένα layup. Θα το χάσει. Πάνω στην άμυνα του Τζέριαν Γκραντ. Ο Ναν. Με τον Μουρ, Ναν, τον Τέιλορ τώρα. Γκραντ, Οσμάν, 8 δευτερόλεπτα, προστάρει τον Μοντέρο. Οσμάν, πάρα πολύ ωραία κίνηση και λέει αφ! Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Θα κλέψει κιόλας ο Οσμάν. Οσμάν, στο Χέις Ντέιβις, γιατί ο Χέις Ντέιβις θα μαρκάριστος. Θα στοχίσει. Ο Μοντέρο θα κατεβάσει το rebound. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάει... σε δίποντο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία άμυνα από τον Λεσόρ. Ακούστε τι γίνεται στο T-Center. Η ομάδα έδωσε το έναυσμα. Στο παρκέ είναι παίκτης της Βαλένθια στο παρκέ. Δεν μπορούμε να καταλάβω ποιος είναι. Μπαίνει το ιατρικό στάφ της ομάδας μέσα καθώς δείχνει ζαλισμένος. Οι διαιτητές πάνε ξανά να δουν τη φάση για το πως τραυματίστηκε. Ο Σακό είναι που έπεσε στο glass floor. Τώρα σηκώνεται όμως και περπατάει μόνος του για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι θετικό αυτό. Οι διαιτητές έχουν πάει στο instant replay υπό μόνοι τους για να δουν τι συνέβη. Έχει πέσει με μία ψημαχία με τον Κέντρικ Ναν. Ένα ξεμαρκάρισμα του Ναν έχει ρίξει τον Σακό στο glass floor, αλλά οι διαιτητές αποφάσισαν πως δεν έχει γίνει κάτι. Έτσι η μπάλα παραμένει στο Παναθηναϊκό. Πραγματικά δυνατόν να σας μεταφέρω την εικόνα. Είναι κομφαντικός ο θόρυβος ότι σέντερ. Επαναφορά και το Παναθηναϊκό.
0: Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός που σπέρνει δρόμο.
1: Ναν, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Οσμάν. Η Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Ρίβερς, Κι και Τέιλορ. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, επαιτίθεται στον Μπαντιό. Ποστάρει τον Μπαντιό ο Γκραντ. Παστάρει στον Ναν για 3 από τις 45 μοίρες. Ευστοχή! Ο Παναθηναϊκός μπροστά. 49-48. Και time out από τον Πέδρο Μαρτίνες. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το Final Four.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κέντρικ Ναν είχε 2 πόντους και έχει πλέον 8. Σπουδαία εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο. Χαμός. Γιώργο, πάρε το λόγο λίγο να επιστρέψουμε ξανά και πάλι εδώ.
0: Παίρνεις μια ανάσα, Γιάννη. Όπως το είπε ο Γιάννης Γιώτος, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Go, Ενώ τέταρτο λεπτό της παράτασης, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε 86-92, όπως όλα δείχνουν, η ομάδα της πόλης θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η σκληράδα που εκπέμπει η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει επιδράσει καταλυτικά στο παιχνίδι. Και η Βαλένθια έχει βγει από τη ζώνη άνεσής της. Ξύπνησε και ο Ναν. Το επιμέρους σκόρ είναι 25-9. Ο Οσμάν έχει 17 πόντους αυτό το διάστημα.

0: Επιστρέφουμε στο T-Center Athens.
1: Ο Τσί έκανε το σκορ 49-50, η Βαλένθια προσπέρασε ξανά στο σκορ. Γκραντ στη γωνία για τον Ναν. Ναν δεν παίρνει το τέλο. 51-50. Παντιό στην επίθεση, γρήγορα η Βαλένθια. Ο Ναν μαρκάρει. Μοντέρο. Θα τον εκεί. Θα κλέψει ο Ναν. Αλλά θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάει challenge από τον Αργίνα Ταμάν. Που έχει σηκώσει μανίκια για την ακρίβεια. Έχει βγάλει το σακάκι του και τώρα ζητάει challenge. Το ίδιο και ο Σμάν. Το ίδιο και ο Ναν. Ο Πέτρη καλεί τους υπόλοιπους και οι τρεις τους πάνε στο challenge. Παρατήρηση, ο Αταμάν πήρε το challenge αφού παρακολούθησε το monitor. Να δούμε. 5 και 9 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-50. Είσαι πάντα στολισμένοι στο 943 Intervention Sports.
0: Γιάννη, μέχρι να έχουμε απόφαση
1: οι
0: να πούμε...
1: Οι βλέπουν τη φάση.
0: Ναι.
1: Ότι παλά με τον Πέτεκ... Εκ πρώτης είδα πως ο Νάν έβγαλε την μπάλα με το σώμα του εκτός. Ωστόσο ο ίδιος είναι σίγουρος πως δεν έβγαλε και πράγματι ο κύκλο τσάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Φαίνεται να έχει δίκιο ο Νάν. Να δούμε. Μοιάζει με πλασέ επιθετικού. Όπως δείχνει τα πλήνα τώρα το μόνο του. Νομίζω ότι ο Κι βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Και
1: αν έχετε εικόνα θα δείτε.
0: Ναι, ναι, έχουμε εικόνα.
1: Ο
0: Νάν
1: είχε δίκιο,
0: ναι.
1: Και ο Τιφαλά δίνει την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Η επίθεση του Παναθηναϊκού, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Η Βαλένθια πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Ναν παίρνει την μπάλα. Τον επιτηρείο Μπατιό δίνει στον Γκραντ. Που θα κατεβάσει την μπάλα υπό το βλέμμα του Ντελαρέα. Γκραντ δίνει στον Ναν. Ναν απευθείας για τρεις όχι. Το μαρκάρει καλά ο Μπατιό. Ναν με τον Κι. Double team στον Ναν. Πασάρει στη γωνία λάθος, αλλά η μπάλα παίρνει στον Παναθηναϊκό γιατί ο Τέιλορ δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Double team πάνω στον Ναν. Ο Ναν πήγε να βρει τον αμαρκάρι στο Chase Davis, αλλά μπήκε το χέρι του Taylor και έτσι έχουμε την πάλη του Παναθηναϊκού. 4,1 για εκδήλωση επίθεση του Παναθηναϊκού. Παίρνει time out ο Αργίνα Ταμάν. Γιώργο, πάρε για λίγο το λόγο να επιστρέψουμε ξανά.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 51-50 προς τα πράσινη. Στο μεταξύ πέρασε η Φενέρ 94-90, νίκησε εκτός έδρα στην παράταση την Ζαλγίρις Κάουνας και παίζει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι του Final Four της Αθήνας.

0: Και πάλι πίσω στο της Εντράδενς.
1: Η μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out του Ερκίνα Ταμάν και ο Ματιάς Λεσόρ θα κάνει βήματα. Φάνηκε πως αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ερκίνα Ταμάν δεν βγήκε στο πινακάκι. Την μπάλα πήγε στον Λεσόρ και ο κύριος έκανε βήματα υπό την άμυνα του Μπράξτον Κι. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-54 και 46 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε αλλαγή για τη Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμψον περνάει στη θέση του Μπρανκού Μπατιό. Ο Τέλορ επαναφέρει η μπάλα στον Τελαρέα που τον πιέζει ο Γκραντ. Παραλίγο να κλέψει ο Γκραντ την μπάλα από το μικρό. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις. Καλή άνω του Χέις Ντέιβις. Η μπάλα που θα πάει χαμηλά στον Μπράξτον Κι. Φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν που θα στείλει στις βολές τον Μπράξτον Κι. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζήτησε αντιαθλητικό φάουλ. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Δύο βολές για τον Μπράξτον Κι. Θα ευστοχίσει την πρώτη. 51 όλα. Ο Κι ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Μπράξτον Κι. Ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Κι θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 51-52 μπροστά η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις κάνει την επαναφορά. Ο Γκραντ θα κατεβάσει την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση των Πρασίνων. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Οσμάν στο Γκραντ. Γκραντ για ποιον, για τον Ναν. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Συνεργάζονται μεταξύ τους ο Λεσόρ. Θα πετύχει το καλάθι. 53-52. Ντελαρέα επιτίθεται πάνω στο Γκραντ. Ο Οσμάν παίζει άμυνα αλλά θα πατήσει. Γραμμή ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα θα πατήσει τη γραμμή. Και άλλη επίθεση στο Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια έφυγε γρήγορα στην επίθεση, αλλά double team από τον Οσμά και τον Γκραντ αναγκάζουν τον νεαρό σε λάθος. Ο Οσμάν θα κατεβάσει. Βγαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα screen, όχι. Οσμάν. Οσμάν. Στον Ναν, να στο Χέις Ντέιβις. Στη γωνία, γιατί στο Χέις Ντέιβις. Κακό το σουτ, κοντό. Ο Γκραντ πήγε να κλέψει πάνω στον Τελαρέα. Αντεπίθεση για την Βαλένθια. Κάμερο Τέλορ για τρεις. Θα αστοχίσει rebound. Ποιος. Ο Ναν θα πάρει την μπάλα. Και θα κατεβάσει. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Προσθέρω Λεσόρ. Η μπάλα θα πάει στο Λεσόρ, αλλά έχουμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις που κόβει τον ευθυνδιασμό της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα καταφέρει να αποστάρει καλά τον Ρίβερς. Ο Λεσόρ δεν είναι και στην καλύτερη μέρα του. Και ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ. Ο Χέις Ντέιβις που έχει συμβάλει και εκείνος στην άμυνα. Στο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Ελαρέα. Θα κλέψει ο Γκραντ. Ξαναπαίρνει ο Ντελαρέα και έχουμε την πάρει το Παναθηναϊκό. Καθώς ο Ισπανός υψηλός ο Μοσγκάρ θα βρει με την μπάλα στο πόδι του. Η μπάλα πάει στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός κρατιέται από την άμυνά του. Ο Σόρτς περνάει εντός στη θέση του ο Τζέριαν Γκραντ. Και ο Κένεθ Φαρίντ. Στη θέση του Ματίας Λεσόρ. Αυτή τη στιγμή, ποιος το περίμενε, ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι από την άμυνά του. Αυτή που ήταν πληγή στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Αταμάν, σαν κάτι να έγινε στα αποδυτήρια. Σαν να μίλησαν μεταξύ τους και να πήρα τα πάνω τους. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υπόθηκε στα αποδυτήρια. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα. Σόρτς. Πήγε με καθαρό μυαλό τώρα, DJ Σόρτς. Είναι στο Χέις Ντέιβις. Πάντα Chase Davis.

0: δίνει στο Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα, TJ Σόρτς. Με τον Rivers, δίνει στο Chase Davis. Chase Davis, θα το πάρει πάνω του. Chase Davis, θα ρολάρει, ποστάρει, εκτελεί, αστοχή. Ο Μπαντιό το rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ξεφύγει καθόλου. Μπαντιό. Δίνει στον Rivers, θα κλέψει όμως ο Chase Davis. Θα μπλοκάρει ποιος. Θα πάρει την μπάλα ο Τάιρος Τόμψον, γιατρής ο Τόμψον. Θα αστοχήσει rebound τον Αν. Όχι, ποιος. Ο Πράξτον εκεί, η μπάλα πάει στον Μπαντιό. 10 δευτερόλεπτα επίθεση για την Βαλένθια. Και ξανά στον Μπαντιό. Μπαντιό. Με τον Chase Davis, 3. Μπαντιό, σε ποιον. Λάθος πάσα. Και ο Σμαν σε σηκώνει τον κόσμο. Λέει στον κόσμο, πάμε. Ο Τούρκος μιλάει ελληνικά. Σε σηκώνει τον κόσμο. Του λέει, πάμε, μπορούμε. Φοβερός Τζέντι Όσμαν. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Έχει πολλά παράσημα στο NBA. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Σόρτς. Κάνε κάτι καλό. Βγάλε κάτω το καπέλο σου. Παίρνει το σκρίνο το Φαρίντ. DJ Σόρτς. Πειθήσετε DJ Σόρτς. Κάνε ένα κάτω την άμυνα. Θα κάνει ένα layup. Θα αστοχίσει όμως. Κοστέλο θα κατεβάσει το rebound. Στο Μοντέρο. Μοντέρο. Δίνει στον Κοστέλο. Κοστέλο για 3 από τα 7,5. Θα αστοχίσει rebound το key. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα αστοχίσει εξ επαφής. Ο Νάν θα κατεβάσει το rebound. Δίνει στον Οσμάν. Οσμάν. Πάντα Οσμάν. Νάν. Με τον Χουάντσο που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Chase Davis. Νάν. Δίνει στον Χουάντσο. Εκείνος τον Οσμάν. Οσμάν. Στη γωνία για το Σόρτς. Σόρτς. Θα κάνει βήματα. Εκτέλεσε ρε αγόρι μου. Σηκώθηκε να εκτελέσει τρίποντο. Φοβήθηκε τον μπλοκ και έσκασε την μπάλα στο glass floor. Ο Σόρτς ξανακάθεται στον πάγκο. Στη θέση του ο Γκραντ. Ο Σόρτς θα λέει με τον Αταμάν. Και κάθεται στον πάγκο. Μοντέρο. Μοντέρο, δίνει πού. Στον Rivers. Μοντέρο. Δίνει στο Rivers. Που δίνει έξω στον Τόμψον. Να μαρκάρει το τίποτα για τρεις. Θα ευστοχίσει. 55-53 η Βαλένθια ξανά στο συν 2. Και η μπάλα στο Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να ξεφύγει στο σκόρ. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Χουάντσο. Στον Όσμαν. Θα κάνει λάθος ο Χουάντσο. Μπατζό για τρεις. Στο Rivers, θα μαρκάρει στο Rivers. Θα αστοχίσει rebound από τη Βαλένθια. Δεν γίνεται δουλειά. Μοντέρο. Με τον Αν για τρεις ο Μοντέρο. Από τα 7,5 μέτρα θα αστοχίσει. Η διαφορά ξανά στο συν 5. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο συν 5. Ο Μοντέρο φτάνει τους 21 πόντους. Και ο Ερκίνα Ταμάν καλεί time out. 44,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γιώργο, λόγος σε σένα.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει να μην κυνηγάει πάλι το σκορ. Ξεφεύγουν πάλι οι Ισπανοί στο συν 5. Να μην χύσει η ομάδα του Εργίνα Ταμάν την καρδάρα με το γάλα. Ό,τι έχτισε να το κρεμίσει μόνο μιας. Δεν πρέπει.

0: Η Φενέρμπαξε λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης αφού επικράτησε τη Ζαλγκύρης Κάνο σε 94-90 στη Ζαλγκύριο Αρίνα και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον Τάκερ με 21 πόντους, τον Μπίρτς με 21 πόντους και 13 rebound και τον Μέλι με 10 πόντους και 9 rebound. Επιστροφή και πάλι στο T-Center Athens.
1: Ναν για 38 μέτρα θα ευθοσίσει 58-56 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 2. δευτερόλεπτα για τη Βαλένθια. Όλα δικά της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαντιό δίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Μοντέρο με τον Χουάντσο. Μοντέρο πασάρει στον Ρίπελς για 2 πόντους. Αστοχή. Ριμπάουντ ποιος. Ο Μπαντιό που θα σκοράρει θα ευστοχίσει. Αυτή η ομάδα βάζει τα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει άμυνες και πραγματικά να μην μπορεί να κατεβάσει ένα rebound. Γιώργο, δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου. Βοήθησε με πόσα επιθετικά rebound έχει η Βαλένθια. Πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός 56, Βαλένθια 60. Ο λόγος σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Άκτρο Βαλένθια 56-60 λοιπόν. Πράγματι, όπως είπε και ο Γιάννης, η Βαλένθια έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. Αυτός είναι και ο λόγος που Εργίνα Ταμάν στη δεύτερη περίοδο, αν δεν καλώ, στην πρώτη, θυμάμαι, στην αρχή του αγώνα, ξέσπασε κατά των παικτών του, έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου, στο ύψος της μεσαίας γραμμής.

0: Ο Παναθηναϊκός έχει 15 επιθετικά rebound έναντι 14 της Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει 16 αμυντικά rebound έναντι 14 των Πρασίνων. Συνολικά rebound 29-30 είναι μοιρασμένα τα rebound. Επιστροφή στο Γιάννη Γιόντο και το T-Center Athens.
1: Τελευταία περίοδος. Η Βαλένθια στην επίθεση. Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Ραντίγια και Τόμψον. Ο οποίος παίρνει προς τα μέσα Τόμψον. Θα πετύχει ένα layup. Θα κάνει το 62-56. Η Βαλένθια στο συν 6. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Γκραντ, Λεσό, Ροσμάν, Ναν και Χουάντσο. Ο Ναν παίρνει την μπάλα. Ναν. Δίνει στον Λεσόρ που προστάρει τον Ρίβερς. Λεσόρ, θα γίνει φάουλ πάνω στο Ματιάς Λεσόρ. Πρώτο για την Βαλένθια σε αυτό το δεκάλεπτο. Ένας Παναθηναϊκός που έχασε πολλές ευκαιρίες να προηγηθεί με μεγάλο σκορ κιόλας, καθώς η Βαλένθια έχει κολλήσει την επίθεση. Και τώρα κυνηγάει. Είναι στο μείον 6 όμως. Είναι εδώ ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Δίνει στον Ναν. Ναν παίρνει για 3. Ένα σουτ. Θα στοχίσει ο Σμαν. Θα κατεβάσει το rebound. Το Λεσό το κατεβάζει. Δίνει ξανά στον Ναν. Ναν για τον Χουάντσο. Χουάντσο αμαρκάζει τον για 3. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός στο μείον 3. Τώρα άμυνα. Τόμψον, δίνει στον Rivers και από εκεί μπάλα στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Τόμψον, Τόμψον μπαίνει προς τα μέσα, δίνει έξω. Ραντίγια για 3, θα μαρκάρει στον. Αστοχή, θα μπει. Απίστευτο. Η μπάλα θα σκαρφαλώσει και θα μπει στο καλάθι. Ναν. Μπαίνει προς τα μέσα, ο Ναν ένα lay-up. Θα πετύχει το καλάθι, 65-61. Μοντέρο, δίνει στον Rivers για 3, θα μαρκάρει στος. Θα ευστοχίσει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ νωρίτερα. Από τον Grant. Δεν είναι να τους αφήνει, θα μαρκάρει στος. Και αλλαγή ο Τόμψον εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Ο ξεκουράστηκε αρκετά και τώρα πατάει κλάσφλον. Επαναφορά με τον Μοντέρο. Ο Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Με τον Άνο Μπαντιό. Μπαντιό. Δίνει που εκεί που είναι ο Χουάντσο. Κλέβει ο Χουάντσο και δίνει στον Ναν. Ναν. Επειδή είστε κατά μέτωπο. Ενάει τον Μπαντιό. Πάει για να λέει θα βάλει το καλάθι. 65-63. Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Μοντέρο. Στον Πραντίγια. Rivers, Μοντέρο, με τον Grant, Μοντέρο, Grant, μπαίνει προς τα μέσα, ένα τρίπο του ποτήγια για 3 στη γωνία, θα αστοχίσει rebound, ο Osman θα συγκρατήσει την μπάλα, άντε να δούμε, ο Grant θα κατεβάσει. Ο Λεσόρ δίνει το screen, Χουάντσο, για τον Ναν. Ναν, δίνει στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα καρφώσει! 65 όλα! Θα κλέψει ο Γκραντ! Θα αστοχίσει! Θα αστοχίσει ο Γκραντ! 65 όλα! Μπαντιό! Έχουμε κι άλλο φάουλ του Γκραντ! Τρίτο φάουλ! Ο Γκραντ έχασε μοναδική ευκαιρία προηγουμένως, έκλεψε στην επαναφορά, αλλά αστόχησε εξ επαφής. Πολύ άτυχος ο Τζέριαν Γκραντ. Επαναφορά για τη Βαλένθια από την πλαϊνή γραμμή με τον Παντιό. Παίρνει την μπάλα Μοντέρο. Με τον Γκραντ ο Μοντέρο. Δίνει πού. Δίνει η μπάλα χαμηλά στον Πραντίγια που ευστοχή. Ευστοχή πάνω στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 65-67. Γκραντ. Δίνει σε ποιον. Στον Ναν. Ανεβαίνει ο Λεσόρ. Ναν στο Γκραντ. Γκραντ. Για 3 ο Γκραντ. Αστοχή. Το rebound ο Rivers. Μοντέρο χαμηλά. Στον Rivers. Είναι ανισορροπία. Μπατζή για 3. Θα αστοχήσει. Το rebound από ποιον. Έχουμε όμως φάουλ από τον Kendrick Nunn που φτάνει τα 3. Πάνω στο σακό. Αλλαγές μαζεμένες για τις Αλγύρις. Τώρα παίζει Σακό, Κοστέλο, Μπαντιό, κάθεται ο Μοντέρο, Τέιλορ και Τόμσον. Για τον Παναθηναϊκό, Κένεθ Παρίτ στη θέση του Λεσόρ. Ο Λεσόρ βγαίνει και μπαίνει ο Φαρίτ. Φαρίτ, Ναν, Οσμάν, Γκραντ Χουάντσο. Κολλάει επαναφορά. Η μπάλα πάει στο σακό και έρχεται ο Τόμσον να πάρει την μπάλα hand-off. Τόμσον, αντιό, δεν μπαίνει τίποτα, δίνει στο σακό, ο οποίος αστοχεί η μπάλα στον Οσμάν και ο Οσμάν στον εκκληριασμό. Οσμάν, παίρνει για το lay-up, Οσμάν, θα αστοχίσει 67 όλα. Τέιλορ, μπατζιό για 3, θα αστοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound όμως, ο Παντιό. Ένα rebound ρε παιδιά. Μπαντιό στον Τέιλορ με τον Οσμάν ο Τέιλορ. Θα κάνει το φάουλ ο Οσμάν πριν εκτελέσει ο Τέιλορ. Ο Οσμάν φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Οσμάν έχει κουραστεί. Μάλιστα χωλένει από το προηγούμενο lay-up και την επαφή με τον Μπαντιό. Τόμσον. Τόμσον με τον Οσμάν που έχει 4 φάουλ. Τόμσον για 3 υποπίεση με ταμπλό. Απίστευτο καλάθι. 67-70. Τι ματσάρα βλέπουμε. Γκραντ. Γκραντ. Δεν είσαι ποιον. Στον Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν για τον Γκραντ. Γκραντ στη γωνία ο Χουάντσο, Χουάντσο γιατί είσαι αμαρκάριστος, θα αστοχίσει. Κακό, πολύ κακό.

0: σουτ. Ο Τέιλορ θα κατεβάσει. Με το Φαρίτ. Έχει πλεονέκτημα στα πόδια ο Τέιλορ. Θα παίξει στα πόδια. Θα παίξει στα πόδια, θα κερδίσει φάουλ. Έμεινε ο Φαρίτ με τον Τέιλορ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Φαρίτ. Δεν μπορούσε να παίξει καθαρή άμυνα και στέλνει τον παίκτη της Βαλένθια στις βολές. Καθώς ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 5 φάουλ. Ο Φαρίτ στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός με κοντό σχήμα για να παίζει αλλαγές. Με Χέις, Ντέιβις και Φουάντσο. Ο Τέιλορ ετοιμάζει για τις δύο βολές. Παίρνει ανάσες. Αευτοχής ο Τέιλορ. Άλλωστε πριν το μάτς δήλωσε πως του αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Κάποιους παίκτες τους αγχώνει, κάποιους παίκτες όμως τους φτιάχνει την ψυχολογία και τη διάθεση. Αυτός ο χαμός, ο Τέιλορ θα ευστοχήσει και στη δεύτερη. Και έχουμε αλλαγή. Ο Τέιλορ θα περάσει εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Ο Μοντέρο. Ο Μπαντιό είναι ήδη μέσα. Ναν. Θα κατεβάσει. Ο Παναθηναϊκός υπολείπεται 5 πόντων. Και τα τελευταία 5 λεπτά είναι φωτιά. Χέις Ντέιβις ο Χουάντσο. Δεν είναι ο Γκραντ, παίρνει την μπάλα. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, εκτελεί δύσκολο. Αλλά έχουμε φάουλ στην προσπάθεια ή πάνω στο Χουάντσο. Να δούμε αν είναι στο Γκραντ ή στο Χουάντσο. Είναι πάνω στο Χουάντσο, στη διεκδίκηση του rebound. Το έχει κάνει ο Σακό το φάουλ. Και τώρα το Λιόπουλο στη θέση του Γκραντ. Θα πάει και στην επαναφορά ο Τολιόπουλος, αλλά έχουμε τηλεοπτικό time out. Γιώργο, λόγο σε σένα.
1: Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72 στο έκτο λεπτό της τετάρτης περίοδου. Η Έλληνα Ριμπάκινα προηγείται 1-0 της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Ρώμης.

Όπως είπαμε νωρίτερα, το ένα ζευγάρι του Final Four έχει διαμορφωθεί. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι το πρώτο ζευγάρι. Οι Τούρκοι αναδείχθηκαν νικητές μετά από παράταση στο Κάουνας εναντίον της Τζαλγκίρης 94-90.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο Γιάννη Γιόντο.
1: Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στο glass floor. Ο Τολιόπουλος πήγε να κάνει μια έξυπνα στον Ναν που έκοψε στην baseline, αλλά έβαλε το πόδι του ο Μοντέρο. Και έτσι έχουμε ξανά την επαναφορά από την baseline. 4 και 55 για το φινάλε. Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72. Ο Τολιόπουλος παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ναν δεν βγαίνει από τα screen, η μπάλα πάει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει το φάουλ από τον Σακό, που φτάνει τα 4 φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ αυτό για τη Βαλένθια. Στην επαναφορά ξανά ο Τολιόπουλος. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα, δεν εκτελεί τρίποντο, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Παραλίγο και το καλάθι. Ο Τζέντι Οσμάν σήμερα νιώθει. Η Βαλένθια έκανε τα 4 φάουλ. Ο Σακό κάθε στον πάγκο.

αναλογώ πως ήταν στα 5. Ο Σακό είναι η μοναδική παραφωνία της Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Καθόλου την ομάδα του. Οριακά μπορεί να πει κανείς ότι παίζει με 4 η ισπανική ομάδα όταν παίζει ο Σακό. Μπορεί να έχει εμπειρίες το παιδί στην Ευρωλίγκα, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ καλύτεροι. Ο Οσμάν θα ευστοχίσει τη βολή. Θα κάνει το 68-72. Ο Οσμάν ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Το πέτρα των οργανωμένων εμψυχώνει τον Οσμάν. Ο Οσμάν στις βολές. 4-53. Οσμάν εκτελεί και ευστοχή. Ο αποκαμωμένος Οσμάν μειώνει στους 3. 69-72. Μπαντιό. Τον κυνηγά το Λιόπουλος. Μπαντιό δίνει στο Ρίβερς. Πάρα πολύ έξυπνο φάουλ, αλλά φάουλ. Φάουλ του Χέις Ντέιβις. Μου φτάνει τα 3 φάουλ και μπορεί ο Ρίβερς να επαναφέρει ξανά στους 5 τη διαφορά. Δεν είμαι βέβαιος για το φάουλ. Πολύ ωριακό. Ο Ρίβερς στις βολές θα ευστοχίσει. 69-73. Μία στις μία το Rivers. Ο Rivers ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει. 69-74. Όλοι πλην του Σακό συμβάλλουν σήμερα για τη Βαλένθια. Το Λιόπουλος. Ο Νάλ βγαίνει. Παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα screen. Ναν με τον Μπαντιό. 7 δευτερόλεπτα. Ναν. Θα το πάρει πάνω τον Ναν. Ναν. Κολλάει η επίθεση. Χέις Ντέιβις στη γωνία. Ο Οσμάν. Μπαίνει προς τα μέσα. Γιατί ο Οσμάν θα αστοχίσει το rebound το Κοστέλο. Όσο περνάει η ώρα και ο Παναθηναϊκός δεν πετυχαίνει καλάθια, η πλάση γαγέρνει υπέρ της ισπανικής ομάδας. Μοντέρο. Με τον Τολιόπουλο. Μοντέρο. Double team πάνω στον Μοντέρο. Αλλά έχει γίνει βήματα από τον Μπαντιό. Που δεν ευστοχεί. Και θα πάει στις βολές. Πρέπει να έχουν γίνει βήματα όμως. Στην αρχή της φάσης. Έχει γίνει το φάουλ από τον Λεσόρ. Ίσως έχουν γίνει βήματα στην αρχή. Όπως και να έχει. Η Βαλένθια μπορεί να πάει στο συν-7. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να μην έχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ του. Τη σπατάλησε όλη την αντεπίθεση που έκανε. Αντιό στις βολές. Θα ευστοχίσει. 69-75. Στο συν-6 Βαλένθια. Ο Μπαντιό, για να δούμε. Τι θα κάνει με τη δεύτερη βολή. Ο Μπαντιό θα ευστοχίσει. Είναι σπουδαίος παίκτης και αυτός. 69-76. Ο Παναθηναϊκός εκπέμπει SOS. Χρειάζεται πόντους. Ο Λιόπουλος. Βγαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Δεν είναι το σκρίνο Λεσόρ. Ναν στο Τολιόπουλο, Τολιόπουλος. Στο Χέις Ντέιβις, λάθος. Και μπρος πίσω. Κακή επιλογή. Ο Μαντέρος θα πετύχει το καλάθι. Διαφορά στο συν 9. 3-3 συν 9. Ο Αταμάν δεν παίρνει time out. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος. Το παίρνει πάνω του. Δίνει στο Λεσόρ. Ξανά Τολιόπουλος. Τολιόπουλος γιατί από τις 45 μοίρες. Θα στοχίσει. Χέις Ντέιβις παίρνει το rebound. Αλλά ο Μοντέρος θα βγάλει την μπάλα. Λίγοι πιστοί χειροκροτούν. Ο Τολιόπουλος βγαίνει εκτός στη θέση του Γκραντ. Τον Τολιόπουλο χειροκροτεί ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ δύσκολα θα φύγει με την νίκη. Γκραντ στο Ναν. Ναν για 3. Μαρκαρισμένος θα αστοχίσει. Ο Γκραντ με σκαμπίλι δίνει την μπάλα στο Λεσόρ. Ναν μπαίνει προς τα μέσα που θα πάει στο Λέιαπ. Θα μειώσει τους 7. 71-78. Μπαντιό στον Ντάριος Τόμσον που θα παίξει με το χρόνο.

χρόνο. Τελευταία τρία λεπτά. Τόμψον. Με τον Οσμάν, Τόμψον. Μπαίνει προς τα μέσα, δίνει πού. Εκεί που είναι ο Γκραντ, θα κλέψει ο Γκραντ. Γκραντ επιτίθεται στο Μοντέρο. Ο Γκραντ θα ευστοχίσει, θα κάνει το 73-78. Παναθηναϊκός στο μείον 5. Μπαντιό, δίνει στον εκεί. Ο εκεί στο Μοντέρο. Έτσι με τον χρόνο η Βαλένθια. Μοντέρο, double team με τον... θα καρφώσει ο Rivers στο ανυπεράσπιστο καλάθι του Παναθηναϊκού, 73-80. 2-18. Ναν. Ο Παναθηναϊκός θέλει άμεσα πόντους και ένα θαύμα. Ναν στο Λεσόρ. Λεσόρ θα χάσει την πάρα προς στιγμή. Ανακτά και πάλι. Λεσόρ στον Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν. Μπαίνει προς τα μέσα το lay-up. Θα ευστοχίσει. 75-80. Μοντέρο. Επιτηρεί ο Γκραντ. Μοντέρο παίζει με τον χρόνο. Γκραντ στον Μπράξον Κι. Πάνω στο Λεσόρο Κι. Θα ευστοχίσει με ταμπλό. Φοβερό καλάθι. 75-82. Ο Παναθηναϊκός θέλει καλάθι. Μη σας πω τρίποντα να μειώσει τους τέσσερις. Γκραντ. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Λεσόρο είναι σκαλοπάτι. Δεν παίρνει την μπάλα. Χέις Ντέιβις. Μπαίνει προς τα μέσα. Παίρνει το φάουλ από τον Κι. Ο Χέις Ντέιβις μπορεί να μειώσει στους 5 πόντους. Ο Μπράξον Κι επέλεξε να αποτρέψει ένα σίγουρο καλάθι από τον αθλητή τον Χέις Ντέιβις στις δύο βολές. Που θυμίζω στα κρίσιμα στο Game 3 είχε πάει για 3 βολές, είχε χάσει τη μία. Ο Χέις Ντέιβις στις βολές. Ευστοχή στην πρώτη. 76-82. Ο Χέις Ντέιβις ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Κανείς δεν φεύγει από το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη βολή ετοιμάζεται. Ευστοχή. 77-82, 1,5 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις είναι πάνω στον Κάμερον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα περάσει, ο Κι θα καρφώσει. Έσπασε το pressing η Βαλένθια. Οσμάν. Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάει στο lay-up. Θα κοπεί από τον Τέιλορ. Και τώρα το παιχνίδι ουσιαστικά πηγαίνει προς τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο επιβλητικά θα βάλει το καλάθι στο Χέις Ντέιβις. Ο Αταμάν δεν μπαίνει καν time out. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και ο Μοντέρο ξεσηκώνει τον πάγκο του. Στους 9 πόντους. Ναν. Για τον Χουάντσο. Χουάντσο για 3 από τα 8 μέτρα έχει γίνει φάουλ. Δεν το σφυράνε απίστευτο. Χέις Ντέιβις επιθετικό rebound θα ευστοχίσει. Τραγική εικόνα στο φινάλε. Τραγική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει τίποτα. Ο Χουάντσο κατεβάζει ένα αμυντικό rebound. Γκραντ. Γκραντ. Για τρεις. Δεν το παίρνει. Χέις Ντέιβις για τις 45 μοίρες. Θα στοχίσει ο Χουάντσο. Παίρνει επιθετικό rebound. Δίνει στον Γκραντ. 33 δευτερόλεπτα. Γκραντ. Στο Χουάντσο. Χουάντσο για τρεις. Όχι. Στο Χέις Ντέιβις χαμηλά. Που θα πετύχει καλά του και φάουλ. 28 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός 81. Βαλένθια 86. Διαφορά θα πάει στους 4. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Ο πάγκος της Βαλένθιας σηκώνεται από τον πάγκο. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζητάει από τους παίκτες που είναι στον πάγκο να ηρεμήσουν καθώς έχουν παρατήρηση. Όχι, υπάρχει τεχνική ποινή, μάλιστα. Υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να στείλει τη διαφορά στους τρεις. Μάλιστα. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει και την βολή της τεχνικής ποινής. Δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει στη βολή της τεχνικής ποινής.

0: ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχήσει και τώρα θα πάει στην γραμμή για την βολή. Κάτι συζητάνε μεταξύ τους. Δεν πρέπει να σκεφτεί ο Χέις Ντέιβις να χάσει τη βολή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει 4,4 αν εκτελέσει όλη την επίθεση η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις στις βολές. Χειροκροτήματα εμψύχως στο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχήσει. Επίθεση για την Βαλένθια. 83-86. Η μπάλα πάει στον Μπαντιό. Ο Μπαντιό στον Τόμψον. Ο Τόμψον στον Μπράγκστον Κι. Ο Μπράγκστον Κι δίνει την μπάλα στον Κοστέλο. Η μπάλα στον Μπαντιό. Γιατί φάουλ. Γιατί φάουλ. Γιατί φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Είχε ο Παναθηναϊκός 4 δευτερόλεπτα αν πήγαινε σε όλη την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά, θέλει τον Μοντέρο να χάσει μία βολή ή και τις δύο για να το κάνει όπα το παιχνίδι. Αν ευστοχείς και στις δύο, αταμάν θα πάρει time out, πιθανολογώ. Μοντέρο θα ευστοχήσει. 83-87. Πραγματικά αυτή η επιλογή δεν ξέρω αν είναι από τον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι του Χέις Ντέιβις, λάθος. Ο Μοντέρο στις βολές για μια βολή θα ευστοχήσει. Έχουμε time out από τον Ερκίνα Ταμάν. Κρατά το μικρόφωνο Γιώργο για τα τελευταία 19,6.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ερκίνα Ταμάν προφανώς και θα επιλέξει επίθεση μισού γηπέδου, θα πάει την μπάλα μπροστά και θα επιχειρήσει να βρει κάποιο μακρινό σουτ. Θα προσπαθήσει να μειώσει είτε με τρίποντο είτε με δίποντο και στη συνέχεια να παίξει μια καλή άμυνα όπως έκανε στο Game 3 και να πάρει την τύχη στα χέρια του. Δεν ξέρω αυτή την επιλογή του Χέις Ντέιβις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνει φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Ειδικά πάνω στο Μοντέρο. Θα μπορούσε να γίνει σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Όχι στον Ζαν Μοντέρο που είναι σήμερα άχαστος και έχει ένα φοβερό ποσοστό από τις βολές. Γενικά ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει γράψει ένα βιβλίο για την ιδανική αυτοχειρία. Έχει γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχει μειώσει το σκορ στον πόντο. Έχει ισοφαρίσει η Βαλέλιτα, έχει βραχυκυκλώσει και ο Παναθηναϊκός εκεί που μπορεί να πάρει προβάδισμα. Μπορεί να πάρει πόντους, μπορεί να βγει μπροστά. Δεν το κάνει και τώρα υπολείπεται 5 πόντων με 19,6 για τη λήξη του αγώνα. Ξανά και ξανά η Βαλένθια αξίζει συγχαρητήρια. Έχει δεχθεί δύο breaks στην έδρα της και έχει έρθει εδώ μέσα και έχει κάνει τη ζημιά. Επαναφορά με τον Grand λοιπόν. Grand, Juancho, Osman, Chase, Davis, Nan. Όλοι σουτάρουν τρίποντα αυτοί που σας είπα. Ο Nan βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Nan. Για τρεις ο Nan. Πάνω σε άμυνα. Θα αστοχίσει ο Juancho για τον Chase Davis. Γιατί στο Chase Davis θα αστοχίσει. Θα μαρκάρει στον Grand, στον Osman, Osman. Για τρεις θα μαρκάρει στον Osman. Θα αστοχίσει! 7,6 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους δύο. Και time out από τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Όλα καλά, όλα χρυσά. Ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα ξανά στα χέρια του. Αλλά το τρίπο του Χέις Ντέιβις από την κορυφή είναι αποκαρδιωτικό. Βρίσκει στο μπροστινό μέρος της Στεφάνης. Είναι αμαρκάριστος ο Χέις Ντέιβις. Έχει πάρει το δεύτερο παιχνίδι, ναι. Αλλά σήμερα έχει πετύχει 12 πόντους. Δεν έχει βοηθήσει πραγματικά. Οι 12 πόντοι φαίνονται ικανοποιητικοί, αλλά ο Χέις Ντέιβις είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Από όταν επέστρεψε η σειρά στην Αθήνα, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι παρόν και έτσι δεν βοηθάει την ομάδα του. 7,8 επίθεση για τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει ένα κλέψιμο. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει ένα κλέψιμο. Αν δεν το καταφέρει, τότε θα πάει σε γρήγορο φάουλ. Για να δούμε. Αν η τύχη χρωστάει κάτι στον Παναθηναϊκό. Έως τώρα η τύχη είναι με το μέρος της Βαλένθια. Σας προκαλώ να δείτε τα highlight του αγώνα και θα δείτε ότι η Βαλένθια πέτυχε πάρα πολύ δύσκολα καλάθια. Τρίποτα με ταμπλό, τρίποτα με άμυνες. Η ικανότητα βεβαίως είναι πάρα πολύ καλή σύμμαχος της τύχης και το ανάποδο. Αλλά η Βαλένθια σήμερα αισθάνεται τυχερή στο Telecom Center Athens.

0: 7,8. Η επαναφορά της Βαλένθια από το μισό που κάνει επίθεση. Να δούμε, ο Τόμσον στην επαναφορά. Η επαναφορά θα γίνει. Τόμσον, κολλάει μπαλά. Τι έχουμε? Ο Ράντοβιτς ζητάει από τους φίλους στα κόρση του Παναθηναϊκού να καθίσουν για να μην επιτρέψουν στον... για να μην επιτρέψουν στους οπαδούς να εμποδίσουν τον Ντάριους Τόμσον. Και τώρα ο κύριος Ράντοβιτς πηγαίνει στη γραμματεία να ζητήσει προφανώς την απομάκρυνση του φιλάθλου του Παναθηναϊκού, ο οποίος θεωρεί ότι εμποδίζει τον Ντάριους Τόμσον. Για να δούμε, δείχνει τον οπαδό. Ναι, ένας άνθρωπος της ασφάλειας του Παναθηναϊκού λέει στον οπαδό να σηκωθεί από τη θέση του. Και εκείνος σηκώνεται και αποχωρεί. Επαναφορά για τη Βαλένθια κάτω από δοκιμασίες. Ο Τόμσον βάζει την μπάλα μέσα. Η μπάλα πάει στον Κοστέλο. Εκτέλεσε 7,1 δευτερόλεπτα. Ο Κοστέλο στις βολές. Ο Κοστέλο δεν είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης από τις βολές, αλλά είναι ένα σέντερ αμφίβολα που δεν έχει και το χειρότερο ποσοστό. Ο Χουάντσο Ναγκόμες βγαίνει με 5 φάουλ στη θέση του ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Ο Στέλο χρειάζεται τεράστιο θράσος να πετύχει βολή εδώ μέσα. Ο Κοστέλο θα ευτοχίσει στην πρώτη βολή. Κρύο αίμα. Ο Αμερικανός με Ιρλανδικό διαβατήριο. Να δούμε, ο Κοστέλο. Αν θα ευστοχίσει στη βολή τη δεύτερη. Ματ Κοστέλο. Ο Κοστέλο θα ευστοχίσει την πάντα ο Καβόπουλος. Και δίνει στο Κέις Ντέιβις, 4 δευτερόλεπτα. Κέις Ντέιβις περνάει για 3 από το κέντρο. Θα ευστοχίσει με ταμπλό. Τέλος. Κακή επίθεση στο Παναθηναϊκό. Κακή επίθεση στον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαδόπουλος ήταν αμαρκάριστος. Ο Chase Davis θα μπορούσε να πασάρει. Το πήρε πάνω του και με ταμπλό αστόχησε. Η σειρά γυρνάει στη Βαλένθια. Μεγάλη μαγιά από την Βαλένθια. Πραγματικά έρχεται στο Telecom Center και κάνει 2 break. Ο Παναθηναϊκός βγάζει τα μάτια του. Ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να κλειδώσει το εισιτήριο και το Final Four και πλέον πηγαίνει στην Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Break στο break. Έχει την ευκαιρία η Βαλένθια να πάρει στο σπίτι της Heroic Arena την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ο κόσμος χειροκροτεί την ομάδα. Την εμψυχώνει για το 5ο παιχνίδι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός κάνει τεράστια διπλή ευκαιρία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από το T-Center, από καρδιωμένος ο Τζέντι Όσμαν, έχει κάνει κατάθεση ψυχής, έχει 26 πόντους και πηγαίνει σιγά σιγά στα αποδυτήρια. Πάρα πολύ κακές αποφάσεις από την ομάδα του Ρικίνα Ταμάν. Να δούμε αν έχει κάτι η ομάδα του Τούρκου προπονητή να βγάλει από το μανίκι της και ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στο Final Four που ο ίδιος διοργανώνει. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά, φίλες και φίλοι του 943 Inter Veterans Sports από το T-Center. Στην περιγραφή ήταν ο Γιάννης Λιόντος. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό Γιώργο. Βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89. Η Βαλένθια κάνει break στο break και μεταφέρει τη σειρά πάλι στην Ρόικ Αρίνα. Στην έδρα της.

Απόψε ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην κέρδισε ποτέ στην Ισπανία. Μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 νίκες μετά το 2-2. Μετά το 2-2 στη Ροϊκ Αρένα. Μπορεί να έχει αγκαλιάσει την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας, αλλά φρόντισε να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του στο κατάμεστο Telecom Center Athens. Έχασε και τα δύο κανονάκια που είχε αποκτήσει την περασμένη εβδομάδα στη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα υποχρέωσε και πάλι τους πράσινους σε ήττα, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το αβαντάζ της έδρας, να φέρει τη σειρά στα ίσια και τα πάντα να κριθούν πλέον και πάλι επί ισπανικού εδάφους. Κοινώς θα κληθεί να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Final Four από τον πολύ δύσκολο δρόμο μιας ακόμα εκτός έδρας νίκης. Για ακόμη μια φορά η Βαλένθια παρουσιάστηκε καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα, ενώ δεν πανικοβλήθηκε όταν οι πράσινοι είχαν επιστρέψει από το μείον 15 προσπερνώντας το σκορ. Οι Ισπανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και δεν άφησαν τη μία ακόμα ευκαιρία να πάει χαμένη, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ζαν Μοντέρο με 29 πόντους, 7 assist, 7 rebound και 3 κλεψίματα, ο οποίος πραγματοποίησε παιχνίδι καριέρας.

Η Μαρία Σάκαρη γνώρισε την ήττα με 2-0 στα σετ από την Ριμπακίνα και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Open της Ρώμης.

Να πάμε στο ποδόσφαιρο για τη Γαλλική Λίγκα. Ένα Lance Nant 1-0 στο 79ο λεπτό. Για την Bundesliga, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Για την La Liga, Levante Osasuna 58ο λεπτό 2-2. Για τη Serie A, 77ο λεπτό, Torino Sassuolo 2-1. Για την Championship, 65ο λεπτό, Hull Millwall 0-0.

Η Βαλένθια λοιπόν έκανε το 2-2 στο Telecom Center Athens απέναντι στο Παναθηναϊκό. Έτσι η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague θα κριθεί στο Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13 του μήνα στις 10 στη Roig Arena.

13 του μήνα λοιπόν το Game 5, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και στην Βαλένθια, στην ανατολική άκρη της Ισπανίας, στη Heroic Arena. Λοιπόν, φεύγουμε από τον μπάσκετ τώρα και σειρά παίρνει ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο. Αν η Arsenal θεωρείται και όχι άδικα outsider στον τελικό του Champions League με αντίπαλο την Paris Saint-Germain, στους αντίστοιχους τελικούς Europa και Conference League, τα φαβορί κατοικοεδρεύουν στο νησί. Στη δεύτερη τη τάξη, διασυλλογική διοργάνωση, ο Unai Emery των τεσσάρων τίτλων, 3 με τη Σεβίλη και έναν με τη Villarreal, θα κυνηγήσει και πέμπτο με την Aston Villa κόντρα στην πρωτάρα Freiburg. Μια εξέλιξη που θα ευνοήσει τον δεύτερο αθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του Champions League, εφόσον η ομάδα του Birmingham τερματίσει και στην πρώτη τετράδα της Premier League. Στη ρεβάνς του αγγλικού εμφυλίου, οι Villans άφησαν στην άκρη τις μέτριες εμφανίσεις εσχάτως, κατάπιαν την Nottingham Forest στο Villa Park με 4-0. Ο Watkins στο 36ο λεπτό, με πέναλτι ο Μπουεντία στο 58ο λεπτό, στο 77 και στο 88ο λεπτό, μίλησε ο Σκοτσέζος ο Μαγκίν, που θα αγωνιστεί και στο παγκόσμιο κύπελο, και επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια, κλείνοντας ραντεβού με τη γερμανική ομάδα, η οποία με τη σειρά της η Freiburg εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη αποβολή του σκόρερ του γκολ της νίκης στο πρώτο μάτς, Μάριο Ντόργκελες, στο 7ο λεπτό, λήξε τη μαχητική Μπράγκα με 3-1 και θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο σε 121 χρόνια ιστορίας. Για την ιστορία, τελευταία φορά που η Aston Villa είχε πάρει ευρωπαϊκό τίτλο ήταν πάλι επί γερμανικής ομάδας με αντίπαλο γερμανική ομάδα στον τελικό. Ήταν η Bayern Μονάχου τότε, 1-0 με τον Witt. Είχαν νικήσει οι Άγγλοι. Μετά από 44 χρόνια πάλι οι Γερμανοί θα είναι αντίπαλοι, η Freiburg.

Παρθενικό τίτλο θα κυνηγήσει και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτή σε 101 χρόνια ιστορίας, η οποία αντιμετώπισε εξαιρετικά το ζευγάρι αγώνων με την Στρασμπούρ. Την νίκησε και επί γαλλικού εδάφους με 1-0 και προκρίθηκε πανάξια στο τελικό του Conference League. Αντίπαλος θα είναι επίσης πρωτάρα, όχι σε τίτλους πλέον, Crystal Palace, η οποία νίκησε και στο Λονδίνο της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, όπως τη λένε, με 2-1. Το πέναλτι στο μεταξύ που απέκρουσε ο Αγκούστο Μπατάλια της Ράγιο Βαγεκάνο στον Χούλιο Ενσίσο, στον Παραγουανό ποδοσφαιριστή της Στρασμπούρ, στο φινάλε του αγώνα άξιζε το βάρος του σε χρυσάφι πραγματικά για την Ισπανία, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά το 5ο έξτρα εισιτήριο για το Champions League την επόμενη περίοδο. Η Αγγλία το είχε καμπαρώσει προβολού, αφού πλέον η τρίτη Γερμανία δεν μπορεί να την προλάβει παρά την παρουσία της Φράιμπουργκ στον τελικό. Έχει 21.785 πόντους η Γερμανία εναντί 22.093 που έχουν οι Ισπανοί. Φαβορή για το χρυσό εισιτήριο είναι αυτή τη στιγμή η Μπέτις. Τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία στο μεταξύ συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση προς τα 1000 γκολ, αφού έφτασε αισίως τα 971, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πολύτιμη εκτός έδρας νίκη της Αλ Νάσρ επί της Αλ Σαμπάμπ με 4-2, χάρη στην οποία η ομάδα του Πορτογάλου Σταρ πλησίασε ακόμα περισσότερο στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια.

Λέει εδώ ο Νίκος, καλησπέρα Νίκο, Peter With. Σωστό, πολύ σωστό, ο Peter With. Ήταν ο σκόρερ, ο χρυσός σκόρερ του 81, εννοείς, ναι, ο χρυσός σκόρερ του τελικού του 81. Απέναντι, ναι, της Αστον Βίλα ποδοσφαιριστής, απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου, χάρισε το τρόπαιο στους χωριάτες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

Έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις πρόσφατες αψιμαχίες μεταξύ Αντώνιο Ρίντιγκερ και Άλβαρο Καρέρας. Ο Ρεγέν Τσουαμενί και Φεδερίκο Βαλβέρδε παραλίγο να πιαστούν στα χέρια. Όχι μια άλλα δύο διαδοχικές μέρες σε προπονήσεις με τον Άλβαρο Αρμπελόα, με τον οποίο δεν μιλούνται έξι παίκτες, πραγματικά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αψιμαχία μεταξύ του Γάλλου και του Ρουγουανού είναι η χειρότερη που έχει λάβει ποτέ μέρος στο προπονητικό κέντρο της Βασίλισσας. Στη διάρκεια μιας μονομαχίας στην προπόνηση, μάλιστα ο Βαλβέρδε δέχτηκε ένα δυνατό τάκλινγκ από τον Τσουαμενί και την πτώση του αποκόμισε σκίσιμο στο κεφάλι. Έχασε τις αισθήσεις του και λίγο είχε απώλεια μνήμης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αμφότεροι ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν. Η τιμωρία τους είναι βαριά, 500.000 ευρώ έκαστος. Καλά, πόσο βαριά δεν ξέρω, για μας είναι, για αυτούς είναι σαν να βγάζουν Χάρη Ζαφυράκη ένα τάλιρο από την τσέπη τους και να το δίνουν. Καλησπέρα, λέει ο Νίκος από το Μάνχαϊμ. Έλα ρε Νικολάρα,

ευτυχής που στον τελικό του Champions League θα ανταμώσει με τον Μικελίτο, τον Μικελ Αρτέτα εννοεί, όπως αποκάλυψε το συμπατριώτη του. Χάρη Κέν και Τιερή Ανρί σε δηλώσεις του έδωσαν προβάδισμα στην Παρή εν ώψη του τελικού με τον θρύλο των Κανονιέριδων, μάλιστα να επισημαίνει ότι η Arsenal δεν είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Παρή. Χάος στο μεταξύ επικράτησε στο Παρίσι στα πανηγύρια για την πρόκληση με επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας και απολογισμό 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλληφθέντες. Ο Σπύρο Άτσο λέει εδώ πέρα, καλησπέρα από Νότια Σουηδία. Ρε μάγκες, να περνάτε καλά εκεί στην εξενιτιά. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Σπύρο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω και τι ομάδα υποστηρίζεις από τη Σουηδία. Όπως και σένα, Νίκο, από τη Γερμανία. Θέλω πολύ να μάθω.

Να αναφερθούμε τώρα σε δύο Ελληνόπουλα που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ήταν δεδομένο ότι οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Χρήστου Τζόλι και Κωνσταντίνου Καρέτσα στο Βέλγιο θα προσέλκυαν πολλούς και σημαντικούς μνηστήρες. Ο 23χρονος εξτρέμ της Club Breeze είναι στα υπόψη της Bayern Μονάχου, η οποία πάντως θεωρεί υπερβολικά τα 45 εκατομμύρια ευρώ που αξιώνει ο σύλλογός του. Καμιά δεκαριά εκατομμύρια λιγότερα αγγίζουν οι απαιτήσεις της Genk για το 18χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πάντως ενδιαφέρει έντονα την Borussia Dortmund και μάλιστα έχει επαφές με ανθρώπους των Βεσφαλών. Στο μεταξύ, ο Γερμανός διεθνής κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Μόλις στα 30 του χρόνια, φοβούμενος ένα νέο σοβαρό τραυματισμό. Λέει ο Σπύρος, βασικά υποστηρίζω Ρέγκλε, αν την προφέρω σωστά. Σπύρο, διόρθωσε με, Ρέγκλε στο Ice Hockey. Το 22 πήρε το Champions League στο Ice Hockey. Είμαι σε μια πόλη 45.000 κατοίκων. Μάλιστα, να σε καλά ρε Σπύρο, να σε καλά. Ρέγκλε, Ice Hockey ομάδα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, διόρθωσε με, πρέπει να πέφτει πολύ ξυλίκι στο ice hockey, έτσι. Πω εδώ πέρα, ένας αετός με στέμα. Σωστά λέει η προφορά ο Σπύρος.

Λέει εδώ ο Σπύρος που σε πονεί και που σε σφάζει, λέει για το ice hockey αναφέρεται. Πού να δεις τα κορίτσια πως παίζουνε. Πραγματικά από το YouTube πάντως, που εντάξει λίγο πολύ έχουν παρακολουθήσει όλοι οι παιδιά, πέφτει άγριο ξυλίκι στο ice hockey, πραγματικά δηλαδή, από άντρες και γυναίκες. Λέει εδώ ότι ο Διαμαντής Γιώργο, τουλάχιστον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέει θα είναι στο Final Four, δεν ξέρω αν θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω φίλε μου Διαμαντή πραγματικά. Πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει άλλον χαρακτήρα στα εκτός έδρας παιχνίδια και άλλα στα εντός.

0: Πάμε αμέσως στο Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από τον Διεθνή Χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 TV Sports.
0: Λοιπόν, χαμός στη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλη αναταραχή, μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Επεισόδια, οργανισμός που ακούει στο όνομα Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο, μπορεί να πήρε προσωρινά τον Άλβαρο Αραμπελό, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι στα αποδυτήρια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είχαμε τη διαμάχη τώρα που φτάσανε στα χέρια να πιαστούν ο Βαλβέρδε με τον Αρμπελόα. Είχαμε τον τραυματισμό του Βαλβέρδε. Είχαμε σήμερα την ποινή. Σωστά έκανε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και επέβαλε στον καθένα πρόστιμο από 500.000 ευρώ.
0: Μάνο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω όμως και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ φταίει. Ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Σίγουρα και αν...
0: Βέβαια, αν θα σου πω κάτι. Αν ακούς παικταράδες μεν, κακομαθημένα δε, να σου λένε δεν μας αρέσει το καινούριο πρόγραμμα που μας έχει ο καινούριος προπονητής, μιλάω για το Τσάμπι Αλόνσο, σε παρακαλώ βγάλ το να φέρε άλλον, αυτά θα γίνονται.
1: Συμφωνώ μαζί σου και ο ίδιος ο Κασίγια σήμερα, ο παλιός διεθνής τραυματιστής, λέει εγώ αν μπορούσε, ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα ξανά τον Τσάμπι Αλόνσο τον προπονητή. Έτσι είναι, τελείωσε. Αφού πληρώνεις, κύριε, είσαι επαγγελματίας, πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή παίρνεις περισσότερα να έχεις καλύτερη να κάνεις ό,τι θέλεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ό,τι ώρα πρέπει να είναι όλοι στην προπόνηση, πρέπει να είσαι και εσύ. Ό,τι τρώνε αυτοί θα τρως και εσύ. Θα ακολουθείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Τι να πεις.
0: Και μακάρι, και μακάρι όλοι οι προπονητές να είχαν εντός αγωγικών αυτές τις παραξενιές που είχε ο Τσάμπι Αλόνσο.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, αλλά τις περισσότερες φορές οι διοικήσεις, ξέρεις, επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι η περιουσία, απολύουν τους προπονητές. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα και στην Αγγλία που κάποτε δεν φεύγαν οι προπονητές, τώρα είναι η πιο εύκολη λύση, έτσι.
0: Ναι,
1: πόσοι
0: ναι.
1: προπονητές έχουν αλλάξει μέσα στη σεζόν. Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: πραγματικά.
1: Αληθινά, η παρουσία των ξένων επενδυτών στην Αγγλία δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει και πολύ καλό, όσο θα περίμεναν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, γιατί φύγανε οι παραδοσιακοί εκδότες. Τι να πεις. Εκδότες λέω, επιχειρηματίες.
0: Επιχειρηματίες, ναι.
1: Ναι, μας πληκτώσει. Θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Αλλά εντάξει, η Real έχει ξαναπεράσει αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό και με τους Γαλάκτικους που δεν κατάφερε να πάρει Champions League τότε.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Είναι ορισμένα πράγματα που θα πρέπει από την αρχή να είναι ξεκαθαρισμένα. Δηλαδή να τηρούνται τα συμβόλαια, όπως υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός που λέει κύριε αυτές είναι οι υποχρεώσεις σου, έτσι είναι.
0: Σωστά, στην Bayern Μονάχου ας πούμε δεν θα γινόταν ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Ναι, την Bayern είχε κάποια εποχή το Hollywood που τη λέγανε, ομάδα Hollywood.
0: Α ναι, ποια χρόνια, δεκαετία 80, 70.
1: Και εκεί, ναι, με τον Ματέο, στην εποχή του Ματέου.
0: Και
1: λίγο πιο πριν ήταν, ναι, το θέμα. Εντάξει, τι να πεις, όλοι έχουν συμβαίνουν αυτά, εντάξει, συμβαίνουν. Άρα τουλάχιστον να λύεται γρήγορα το θέμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί η Real Madrid σε δύσκολη θέση. Θα κρατήσει τον Αρμπελόα, θα ψάξει να βρει άλλον, γιατί παίζει και τον Μαντου Έμερι, έτσι, πέραν των άλλων. Και θα δούμε και άλλα ονόματα να παρελάσουν. Και τι θα κάνει. Τώρα αποδείχθηκε ότι είναι fake news από κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν περαιτέρω θέμα με τον Εμπαπέ,
0: ναι,
1: το ταξίδι του στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπε ένας ειδικός που δεν ξέρω αν τον έβαλε η διοίκηση από μόνος του ή κάποια άλλη εταιρεία, βρήκε ότι αυτά τα 44 εκατομμύρια υπογραφές που μπήκανε δεν μπορεί, λέει, να έχουν μπει από ανθρώπους, έχουν μπει από μπότ που του δίνει εντολή και σε 10 δευτερόλεπτα σου κάνει 100 υπογραφές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τώρα που είπε Σουνάι Έμερι, τώρα θα έχει την ευκαιρία του για πέμπτο τρόπαιο, έκτο. Πώς έχει φτάσει.
1: Έχει πάει σε 6 τελικούς.
0: Σε 6 τελικούς, ναι, σωστά. Και έχει πάρει 4, 3 με την Σεβίλη και 1 με τη Βιγιαρεάλ.
1: Με τη Βιγιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Το πήρε το 14, το 15, 16 με τη Σεβίλια. Το 19 ήταν φιναλίστ με την Arsenal.
0: Σωστά.
1: Το πήρε με την Villarreal.
0: Το 21, ναι.
1: Το 21, ακριβώς.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι Άγγλοι. Ναι.
1: Έχει πάει σε τελικό με 6 τελικούς, 4 διαφορετικές ομάδες.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Αυτό δεν το έχει άλλος. Και δεύτερος είναι ο Κλοπ με 5 παρουσίες. 4 ο Σιμεώνε. 3 ο Ενρίκε μαζί με Γκουαρδιόλα και Ζιντάν. Και 3 και ο Αντσελότη. Βέβαια, ο Ζιντάν πήγε 3 φορές σε τελικό, το πήρε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και 3 ο Μωρίνιο, μην ξεχνάμε, έχει πάει σε τελικό.
0: Σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Η πρώτη ήταν η Πόρτο που νίκησε την Μονακό 3-0 με το Ζήκο τότε.
0: Στο Γκελζερκίρχεν, σωστά.
1: Ναι, ναι. Ο Ζήκο τότε το 2004 έπαιξε τον τελικό του Champions League, αλλά δεν ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Σωστό. Το δεύτερο ήταν ναι. με την Ίντερ το 10 και ακριβώς. Ο χαμένος τελικός ήταν το 23 με το Μεντιλίμπαρ.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα μια και λέμε τον Νέμερ, είπαμε ότι είναι το, παίζει το όνομά του και για τη Ρεάλ. Θα δούμε αν, τι ακριβώς θα αποφασίσει ο Πέρεθ. Έτσι έχει δρόμο ακόμα. Εντάξει, το Ζιντάν που ήθελε, ο Ζιντάν όπως ξέρουμε όλοι, μετά τον παγκόσμιο κύπελλο έχει συμφωνήσει, θα πάει να λάβει την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Με τον Κλοπ που είναι το κρυφό του όνειρο, δεν το βλέπω να επιστρέφει στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολο τώρα, έτσι. Μετά από ένα χρόνο να ξαναμπεί. Εκτός αν ο ίδιος ο Κλοπ το πράξει. Ναι, να πει. Να του λείπει και να πει επιστρέφω. Εντάξει, θα δούμε.
2: Γιανακόπουλε, πούλα και φύγε.
1: Γεια σου, Τζον.
2: Γεια σου, μάνα στα αγαπόπουλε. Οργισμένος οπαδός στο Τσικιτζέλα, εισέβαλε στο στούντιο.
0: Εννοείται μένετε όλοι μετά το πέρασε του Sports Night. Γιώργο Τσουράκη.
2: Γιανακόπουλε, πούλα και να πάρει την ΚΑΕ ο Αλαφούζος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Όλα ίδια και όλα αλλιώς στις 12 η ώρα. Έτσι μένετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέντερ Sports. Συνεχίζεις, Μανώ. Έχουμε 2 λεπτά στην διάθεσή μας.
1: Να πούμε 2 ακριβώς. Ο Μέση, εδώ φαίνεται η διαφορά, ρε παιδί μου. Ο Μέση μιλάει για τον Κριστιανό Ρονάλντο και λέει: εμείς οι δύο μπορεί να είχαμε αντιπαλότητα στο γήπεδο, αλλά σεβότανε και σέβεται ο ένας τον άλλονε. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί τώρα ο Τσουαμένη με τον Βαλβέρδε, καλοί χρυσοί παίκτες, να προσβάλλουν όχι μόνο τον εαυτό τους, τον οργανισμό που λέγεται Ρεάλ. Δεν παίζουν στη γειτονιά τους. Έχει κόσμο πολύ η ομάδα αυτή, η οποιαδήποτε ομάδα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό έκανα λόγο πριν για κακομαθημένους.
1: Το κατάλαβα,
0: και,
1: ναι.
0: Και ο Γιαμάλ έτσι έχει δείξει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και ο Γιαμάλ, για να μην πούμε ότι έχουμε πιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μονότρεμα, έτσι.
1: Ενώ γενικά μιλάμε. Ο πατέρας του να τον νουθετήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας του είναι χειρότερος από ό,τι κατάλαβα, έχει ξεφύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας επηρεάζει τα παιδιά, έτσι. Αυτό είναι κανόνας πάντα.
0: Ναι, ναι, πάντοτε.
1: Έτσι είναι. Τι να πεις. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έρχεται τώρα που λέγεται ότι η Juventus.
2: Θα χαρακτήριζες τον μπαμπά Γιαμάλ μπαμπά Χουτό.
1: Μπορεί να είναι χειρότερος.
0: Α, ναι.
1: ότι η Juventus παρακολουθεί και τον Κουλιαράκη.
0: Okay. Μακάρι το παιδί να κάνει το άλμα από τη Wolfsburg.
1: Μακάρι. Ναι. Συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια στο Γιώργο.
0: Έγινε.
1: Και Γιώργη δες μάλλον.
0: Ναι, ναι, καλό σου κου, γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί η Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Από μένα και το Χάρη Ζαφυράκη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας

0: όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Lamisil θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: 943 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ξανά πολλές δυσκολίες τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση και ιτήθηκε ξανά από τη Βαλένθια και θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκα στην Ισπανία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 από την Έλληνα Ριμπάκινα και έμεινε εκτός τρίτου γύρου από το Open της Ρώμης. Στο Παναθηναϊκό ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση οι Ρενάτο Σάντζες και Κάτρις, εκτός παραμένουν Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League η ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, και ο Ντράγκαν Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε και ο Ραϊκουάν Γκρέι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνω πλήθα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλα Μάρκο Σίλβα σύμφωνα με τον BBC Sport. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του Λουίς Εντρίκε με την Παρίσι Ζερμέν σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Για την 35η στροφή της La Liga, Levante Osasuna 3-2. Για τη Γαλλική Λίγκ 1, Lens Nant 1-0 και για τη Serie A, Torino Sassuolo 2-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Fenerbahçe επικράτησε μετά από παράταση 94-90 της Αλγκύρης και προκρίθηκε στο Final Four. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε πάλι στον 943 Interveten Sports. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Γεώργιο Ρουμελιώτη, τον εξ Ηλίου ορμωμένο, και την τεχνική επιμέλεια από τον Χάρη Ζαφυράκη, τα ανέλαβα εγώ εδώ πέρα. Ήρθα εδώ να τα βάλω όλα σε μια τάξη, γιατί έχω έξωθεν αξιόπιστη μαρτυρία ότι κύριε Ρημερίδιο και κύριε Ζαφυράκη εδώ πέρα κάνετε ατασταλίες τα βράδια και πρέπει να έρχεται ένας μεγαλύτερος να σας μαζεύει λιγάκι. Και στον απόϊχο του τέταρτου παιχνιδιού για τα play-off της EuroLeague, ενώ ο Παναθηναϊκός, μάλλον η Βαλένθια, να τα λέμε, να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Η Βαλένθια έκανε το back break απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η σειρά μεταφέρεται στο πέμπτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Ισπανία, όπου εκεί οι πράσινοι καλούνται να κάνουν να πραγματοποιήσουν έναν άθλο, να κάνουν μια πραγματικά μεγάλη υπέρβαση. Ασχέτως παραπώνων για διαιτησία ένθεν και ένθεν, εμένα αυτά δεν με αφορούν. Γιατί να ξέρετε, στο τέλος της βραδιάς εμείς φτωχομπινεδιάριδες θα παραμείνουμε και αυτοί θα πάνε να φάνε χαβιάρι, μπρίκ και σολομό και σούσι και σολομό νιγκύρι. Δεν ξέρω, είστε λέγοντα αυτά ρε Μαξούρα, εσύ που είσαι και κοσμοπολίτης.
1: Πόσο καλά και ωραία τα λες.
0: Πόσο χάλια τα είπα, νιγκύρι σούσι. Είναι με σολομό το νιγκύρι σούσι, με τον τόνο. Με σολομό νομίζω. Με τον τόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όπως όλοι καταλάβατε, είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Ένα ραδιοφωνικό συνοδήλευμα που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή προς Σάββατο παρακαλώ. Εδώ από τις 94,3 για την Αττική και στο www.943sports.gr για όλο τον πλανήτη. Να στείλουμε μια πολύ μεγάλη έτσι τα χαιρετίσματά μας, μάλλον στο ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον αγαπητό φίλο, παλιό συνεργάτη και συμπατριώτη, τον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο. Άλεξη Λιάδης, υπεύθυνος προγράμματος, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο και στην τεχνική επιμέλεια. Και όπως λέω πάντα, αυτή η εκπομπή παρουσιάζεται λίγο μετά τις 12 και μέχρι λίγο πριν τις 2. Μετά τις 12 στον ραδιοφωνικό Εθέρα, όπου στον αέρα της νύχτας πλανώνται οι ψυχές και τα αερικά, έτσι και εμείς εδώ ραδιοφωνικά θα κάνουμε παρέιτσα. Έχουμε καλεσμένο, ακριβό καλεσμένο. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, να ξέρεις, δεν το κλείνω. Είσαι μόνιμα στον αέρα, Θοδωρή Μαξούρα.
1: Το λαμπάκι εδώ που αναβοσβήνει.
0: Το λαμπάκι αναβοσβήνει όταν ανοίγουμε τη φέτα για το ένα. Μου σκάτσε το δύο το μικρόφωνο, ρε φίλε. Είσαι ένας και μοναδικός καλεσμένος και μου σκάτσε το μικρόφωνο το δύο, ρε φίλε.
1: Ποιος έβαλε εκεί. Λίγο καλύτερα, έτσι.
0: Δεν θες λαμπάκι να ανάβει.
1: Ναι, είμαι λίγο πιο κέντρο, γι' αυτό.
0: Τι είσαι, μη μου αρχίσεις τα πασοκικά Μαξούρα, μα την Παναγία αλήθεια δηλαδή. Θα φύγω από το στούντιο, θα πάω στον κήπο από το γατί.
1: Την αγάπη μου σε όλους όσους μας ακούν.
0: Και στον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Μαθαίνω.
0: Είστε φίλοι, μαθαίνω.
1: Είμαστε.
0: Είστε φίλοι, ε.
1: Από τη μια γωνιά της χώρας μέχρι την άλλη, δίνω την αγάπη μου.
0: Στους απόδημους Έλληνες.
1: Εννοείται.
0: Που θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, πιστεύεις, προς έχεις εκλογές ή ηλεκτρονικά.
1: Αυτό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος ή αυτό που πιστεύω.
0: Αυτό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος.
1: Δεν νομίζω να γίνει.
0: Α, ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Αυτό που πρέπει είναι να γίνει.
0: Ναι.
1: Γενικά σε κάθε
0: εκλογική
1: διαδικασία θα πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος, γιατί ζούμε σε μια πλέον διαφορετική προχωρημένη εποχή που η τεχνολογία κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας.
0: Και γιατί να μην κυριαρχεί και στην εκλογική διαδικασία, θα μου πεις.
1: Θεωρώ ότι κάποιος τους βολεύει. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω τον τελευταίο καιρό, κάπως θα ξεκινήσει στις δημοτικές εκλογές η ψήφος από το κινητό.
0: Ναι. Από ηλεκτρονικά μέσα γενικά, έτσι.
1: Μακάρι
0: κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Πώς πιστεύεις θα γίνει αυτό, με κωδικούς τάξης, Θοδωρή?
1: Το πιο σωστό είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το δύσκολο...
0: Με κωδικό τάξης, με τον οποίο κωδικό τάξης, όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία, μπαίνει κλειδάριθμος και είναι για μία και μόνη φορά.
1: Απλά υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Για βέβαια, δεν θα γίνει κατευθείαν η ψηφοφορία μόνο από ηλεκτρονικά μέσα. Θεωρώ θα γίνει σταδιακά, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θα μπορούν να το κάνουν. Βέβαια, τώρα θα γίνω λίγο κακούλης.
0: Να γίνεις ό,τι θες. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Θα παίρνει ο εγγονός το κινητό του παππού και της γιαγιάς.
0: Θα ψηφίζει ό,τι θέλει.
1: Και θα ψηφίζει ό,τι θέλει.
0: Μια χαρά. Τέλειο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί να είναι και για καλό.
0: Λοιπόν, για όσους δεν καταλάβατε, ενώ έχουμε τρελάνει τον κόσμο σε ανακοινώσεις στα social media, έχουμε ακριβό και εκλεκτό καλεσμένο απόψε στην εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς και στον 943 Interved & Sports. Τον Θεόδωρο Μαξούρα, δημοτικό σύμβουλο εν ενεργεία, παλιό αντιδήμαρχο επιδημαρχίας Σαράντη, αν δεν κάνω λάθος, καλά τα λέω.
1: Πολύ καλά.
0: Στον Δήμο τότε Αγίων Αναργύρων.
1: Και Καματερού.
0: Α, ήτανε και Καματερού τότε.
1: Έζησα και αυτή την εναλλαγή βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, στον τότε Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και τώρα εμένα μου αρέσει, ξέρεις πώς να το λέω, ηγέτης της Δημοτικής Παράταξης, νέα αρχή. Άγιε Ανάργυρη Καματερό.
1: Και όχι μόνο νέα αρχή, κανονικά και γενικά. Πρέπει να έχουμε πάντα μία νέα αρχή στη ζωή μας. Σε κάθε μας επιλογή.
0: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω, ρε φίλε. Έτσι, δεν θα διαφωνήσω. Τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που είναι των ανατροπών και των αλλαγών.
1: Νομίζω ότι από τις μεγάλες αλλαγές ήρθαν και οι μεγάλες τομές.
0: Αχ, αρχίζεις και μου μιλάς πασοκικά πάλι. Αχ, δεν μιλάτε, κύριε Λάτα.
1: Καταρχήν.
0: Θα πάρει ο Καρπούζος, θα πάρει τηλέφωνο.
1: Θα μας πάρει τηλέφωνο.
0: Θα μας πάρει.
1: Θα ήθελα να πω κάτι έτσι ξεκινώντας λίγο.
0: Ναι, ναι, για να ακούσω.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όπως η δολοφονία που έγινε στην Κρήτη. Και αν μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία, είναι να υπάρχει λίγο ηρεμία, ρε παιδί μου, λίγο συνεννόηση και λίγο... Ας πάνε και κάποιοι άνθρωποι σε ειδικούς, δεν είναι κακό.
0: Γιατί και θέμα παιδείας, Θοδωρή. Λοιπόν, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ με τις βεντέτες, παλιό ντοκιμαντέρ, και ήταν μια πολύ μεγάλη σε ηλικία κυρία, Ανογιαννή. Ναι. Να πούμε τα Ανόγια, ένα από τα πιο γνωστά χωριά της Κρήτης, νομού Ρεθύμνου, από όπου είναι και ο τόπος καταγωγής του Αρχάγγελου της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη. Λοιπόν, έτσι. Έλεγε μια πολύ μεγάλη της ηλικία κυρία ότι για τις βεντέτες θα είναι οι μανάδες τις τροφοδοτούν. Οι μανάδες και οι γυναίκες γενικά, οι σύζυγοι. Τους τρεβέλουν στο μυαλό, ρε φίλε. Οι κριτικές είναι σκληρές γυναίκες. Δεν είναι μαθημένες. Γιατί η Κρήτη έχει άγρια φύση, αδερφέ. Δεν είναι τόπος ήμερος και ήρεμος.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός αυτό μετά.
0: Το ξέρεις, την ξέρεις τη Μαντινάδα που λέει: εμείς στο Μιλοπόταμο είμαστε άλλη φάρα, γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην κατσιφάρα. Η κατσιφάρα ξέρεις τι είναι, τα κριτικά. Η καταιγίδα, η αναμπουμπούλα. Μ' αρέσει που μιλάμε έτσι για παραδοσιακά και με Μαντινάδα και πεις από κάτω μουσική. Αν την έχουμε καμιά λίρα και ένα λαούτο. Το παιδάκι, ρε φίλε, να σου πω κάτι, το παιδάκι. Έφυγε. Ό,τι και να πούμε τώρα, φίλος.
1: Ότι ήταν συνεργός, σύμφωνα με αυτά που λένε, και γι' αυτό έχει κριθεί και προφυλακιστέας και προσωρινά η σύζυγος
0: του δολοφόνου. Βέβαια.
1: Που για μένα, όταν ένας άνθρωπος συνεργεί στο να συμβεί αυτό, είναι το ίδιο δολοφόνος με αυτόν που το πράττει.
0: Ναι, φίλε.
1: Γιατί θεωρώ ότι από ό,τι διάβασα και από ό,τι ακούω, είναι ότι το πίεσε και λίγο και η σύζυγός του για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Κοίτα, είναι δύο χαροκαμένοι γονείς κι αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν ήταν.
1: Δεν το αναιρούμε αυτό.
0: Ναι, δεν ήταν τώρα λόγος. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει από βεντέτα για να γίνει όλο αυτό.
1: Όχι. Στην πορεία.
0: Ένα τροχαίο ατύχημα είχε γίνει.
1: Ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο ενώ ήταν στην κηδεία η οικογένεια που. Το παιδί που τελικά δολοφονήθηκε τώρα ήταν στην κηδεία του παιδιού που είχε φύγει από το τροχαίο. Ξαφνικά στην πορεία του γύρισε το μυαλό. Αυτό είναι το δυσάρεστο, γιατί ότι τελικά τώρα δύο οικογένειες κλαίνε τα παιδιά τους, κλείσανε σπίτια και ό,τι και να πούμε,
0: γιατί Σταβορίζα
1: θα συμβαίνει
0: πριν
1: συνέχεια.
0: Λίγο καιρό Σταβορίζα που σκοτωθήκανε πάλι.
1: Αυτό ακριβώς. Να τους πάρουν τα όπλα επιτέλους.
0: Η Κρήτη δεν αφοπλίζεται.
1: Το τάξανε όμως.
0: Δεν μπορεί να αφοπλιστεί κριτή.
1: Είπε ο υπουργός, θα μπούμε λέει να πάρουμε όλα τα όπλα.
0: Ποιος το είπε?
1: Ο υπουργός δημοσίας τάξης.
0: Κουμπάρο, είναι πολλά τα ψηφαλάκια.
1: Είναι πολλά.
0: Πολλά τα ψηφαλάκια.
1: Είναι αλήθεια ότι κριτικάζει ο υπουργός.
0: Την ταινία για πρώτη φορά ο νόσος την έχεις δει?
1: Βεβαίως.
0: Είναι μια ιστορία που προσωμιάζει την πραγματικότητα. Είναι από το βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχίσαμε τα πασοκικά πάλι. τα εξαγώ όμως.
1: Λοιπόν,
0: είναι αλήθεια, ρε φίλε.
1: Να σου πω τι με στεναχωρεί. Ναι. Ότι ακόμη και σήμερα πήγε στον εισαγγελέα αυτός ο άνθρωπος που κάνει το φόνο και λέει ότι αν είχε το όπλο μου 1000 σφαίρες θα του τις έριχνα.
0: Αμετανόητος, ε.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη ή δεν έχει καταλάβει ή τελικά ο πόνος τον κατέβαλε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να σκεφτεί λίγο καθαρά.
0: Αδερφέ, μακριά από εμάς αυτά. Έτσι, λοιπόν, πώς. Μακριά, να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό και την εκπομπή. Είναι το Viber του σταθμού. Ο Ανδρέας μας έστειλε πρώτος ένα μήνυμα το οποίο το διέγραψε. Δεν πρόλαβα να τη διαβάσω, ρε, εσύ, Ανδρέα. Πάντως, επειδή ψιλοκατάλαβα τι έστειλες, σου λέω ότι στην Κρήτη, κατσιφάρα, λέμε την καταιγίδα. Αυτό. Τώρα τι μου στείλες εσύ, αδερφέ, που πώς το λένε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, βερεσέ τα ακούω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που, το οποίο είπα. Λοιπόν, 69-39-943-943, μηνυματάκια στέλνετε στο Viber. Άχρεος Τίτος, όπως λέει και ο Γιώργος Οχελάκης, και τα διαβάζουμε εδώ, αυθορή και παραχρήμα, που είναι το ατάκα και επιτόπου για τους νεοέλληνες, να ξέρεις. Μάλλον το ατάκα και επιτόπου για την καθαρέβουσα. Αυθορή και παραχρήμα. Αυθορή και παραχρήμα, μου λέει ένας, χωρίς φθορά και με λεφτά από δίπλα. Τι πάθαμε. Λοιπόν, και οι τηλεφωνικές γραμμές, δύο είναι τον αριθμό. Το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Σίγουρα θα πάρει ο φίλος μου Ευθύμης ο Γιδάκος από την Λεμεσό. Η κυρία Ελένη από το Σαμικό έχει να μας πάρει πάρα πολύ καιρό. Και άλλος ο φίλος μου ο Κώστας από το Περιστέρι έχει να πάρει πολύ καιρό. Λοιπόν, κανονίσου. Α, βάρα η πρώτη γραμμή, περίμενε. Α, άκουσουμε λίγο μουσικούλα. Every scar and every scarred head built the strength of me. Έπεσε η γραμμούλα. Μπάμπης Καρπούσος. Θα πάρει τηλέφωνο, λες. Δεν πάρουμε τηλέφωνο, θα το ξυπνήσουμε.
1: Δεν κοιμάται.
0: Τώρα είναι στη γυρά. Αμπατζής.
1: Αμπατζής είναι άρρωστο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωρε φίλε.
1: Τον ταλαιπωρεί μια γαστρεντέριτη γάνδρα.
0: Ωρε φίλε. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη του Χατζη Μιχαήλ. Τον ξέρεις τον Μιχάλη?
1: Βέβαια. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ καλός και δυνατός.
0: Αδερφέ μου, λέει, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Αν καταφέρω να βρω γραμμή, θα σας πάρω για την καλησπέρα μου. Καλή εκπομπή με την σύντροφό μου Θοδωρά.
1: Με τον σύντροφο.
0: Με τη σύντροφο. Τι διάβασα! Καλή εκπομπή με τον σύντροφό μου Θοδωρά.
1: Πολύ φίλος ο.
0: Με τη σύντροφό μου Θοδωρά, τι διάβασα, ρε φίλε! Πες μου, τι διάβασα!
1: Οι εποχές έχουν αλλάξει.
0: Μιχάλη, αφού είσαι εδώ στη γειτονιά, έλα από το σταθμό, ρε φίλε.
1: Έλα, κάνω.
0: Εδώ ο σύλλογος.
1: Το περιμένουμε.
0: Ο σύλλογος που είναι. Γυμναστικός σύλλογος του Μιχάλη είναι εδώ πιο κάτω.
1: Και δεν έρχεται εδώ?
0: Δεν ξέρω. Αν ακούσει Χατζη Μιχαήλ, ξέρει τον δρόμο. Λοιπόν. Αν πάρεις ένα τηλέφωνο να θα έξω να σου ανοίξω. Ρε εσύ, τι διάβασα με τη σύντροφό μου Θοδωρά. Και ξέρεις τι σκέφτηκα.
1: Και να ακούει τώρα σύντροφός και να πει τι.
0: Όχι,
1: έχει γίνει.
0: Και να ακούει η γυναίκα του τώρα.
1: Και να δημιουργήσει με ένα χωρισμό.
0: Δεν θυμάμαι και το όνομα της σύζυγου του. Εξαιρετική, και έχουν έρθει και στο μαγαζί και τραγουδάει και εξαιρετικά η κοπέλα, να είναι καλά.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, και λέω τώρα. Σίγουρα δεν τη λένε Θοδωρά τη γυναίκα του, απλά δεν θυμάμαι πώς τη λένε τη γυναίκα.
1: Μήπως τελικά το προδώσαμε και υπάρχει καμία Θοδωρά τώρα, λοιπόν, μην έχουμε κάνει καμία ζημιά.
0: Πρόσεξε. Και λέει τι χώρισε, τι έπαθε. και τη μόδα στα διαζύγια.
1: Κοίτα, ξέρεις, οι χωρισμοί είναι της μόδας τώρα.
0: Παναγία μου, μακριά από εμάς. Δύο διαζύγια έχω.
1: Εντάξει, έχεις ακόμη νόμιμο δικαίωμα.
0: Ο νομοθέτης,
1: ναι.
0: Να είναι καλά άνθρωπος,
1: ναι.
0: Προνόησε για μας τα ορφανά,
1: ωραία.
0: Τα πετεινά του ουρανού, και μπορώ να παντρευτώ άλλη μια φορά.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι?
0: Να στείλουμε δύο-τρεις καλησπέρες πρώτα απ' όλα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στην Florence. Μας ακούει από το Καματέρο. Δεν είναι ψηφοφόρος, αλλά μένει Καματέρο.
1: Τι θέλουμε κοντά μας?
0: Να ξέρεις, Πασοκτζού είναι. Παλαιά Πασοκτζού. Λοιπόν.
1: Γιατί παλαιά?
0: Εντάξει, οκ. Α, την φέραμε και ψήφισε και Καρπούζο για τα συνέδρια, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στην Μαριάνθη. Καλησπέρα στην Κρυσταλένια στη Μεταμόρφωση. Η Μαριάν, φίλη μας από τον Οροπό. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πέννη από την Νέα Ιωνία. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Ματούλα στη Σαλαμίνα. Καλησπέρα στη Σόφη στην Καλυθέα. Μέχρι στιγμής μόνο γυναίκες, μόνο το Μιχάλη, το Χατζημιχαήλ είπα και όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Αγόρια, στείλτε κανένα μήνυμα. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μου το Διαμαντή τον Πεπέτα. Αδερφός ο Διαμαντής, και θα σου διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο στείλε στην εκπομπή του Γιώργου του Ρουμελιώτη πριν και λέει τελικά ο DPG θα έρθει να μας παραδώσει την Ευρωλίγκα. Ευχαριστούμε για το γήπεδο, πατριώτες. Μα να σου πω κάτι ρε εσύ, καλά να πάθουμε. Ακριβώς. Μάλλον καλά να πάθουμε, γιατί και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Α, καλά να πάθουμε.
1: Α, τι έχουμε, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν με πειράζει εμένα.
1: Δεν το κρύβω.
0: Δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Θα σε ψηφίσουν και Ολυμπιακοί. Α, πιο έτσι. Πολύ είναι έτσι κι αλλιώς, σαν φίλαθλοι. Οπότε δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα κατεβαίνεις για δήμαρχος Άγιος Άγιος.
1: Μάγος είσαι, μάγος. Ναι.
0: Θα σε βγάλουμε, φίλε, θα βγεις.
1: Τώρα
0: δημαρχάρα δυνατή.
1: Εκλογικό νόμο.
0: Ναι.
1: Πλέον μπορούμε όλοι να κοιταζόμαστε στα ίσα.
0: Για κάντε μου λίγο φραγκοδίφραγκα αυτό. Αυτή τη στιγμή τώρα Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερών είναι ο Τσίρμπας. Τι ομάδα είναι ο Τσίρμπας? Ο Σταύρος ο Τσίρμπας. Τι ομάδα είναι? Να, ναι.
1: Παναθηναϊκός.
0: Α, είναι Βάζελος.
1: Βάζελος.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δημαρχάρα, ρε. Ωραία, δημαρχάρα.
1: Μέχρι και εκεί δεν τα βρίσκουμε.
0: Εντάξει, μωρέ. Πάντως, να σου πω κάτι, φίλε.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Βάλε μια γραμμούλα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, για πες, για πες.
1: Λοιπόν, καταρχήν ο νέος εκλογικός νόμος θα έχει πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο υποψηφίους.
0: Νομίζω ότι θα πέσουν στο μισό και θα μειωθούν και οι...
1: 105-110 άτομα, τώρα θα θέλουμε 40-45 άτομα.
0: Και θα μειωθούν και οι έδρες από 21-15.
1: Πόσο θα είναι οι έδρες στις περιοχές μας? Θα είναι γύρω στις 25 έδρες.
0: 25 στο σύνολο.
1: Ναι, ενώ είχαμε τώρα 38-40 έδρες. Ναι. Τώρα δεν είναι. Απλά ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε.
0: Θα
1: ότι...
0: ξεχωρίσει λίγο κύριε από το στάδιο, ε?
1: Ακριβώς. Γιατί φτάνει σε ένα σημείο ο κάθε υποψήφιος να πρέπει να κατεβάζει ό,τι να είναι προκειμένου να κλείσει ψηφοδέλτιο. Ναι. Εγώ επειδή είναι μετά τις 12. Θα είμαι λίγο, θα τα πω τα
0: πράγματα. Θα είσαι λίγο καυστικός. Ωχ, Παναγία μου.
1: Έτσι, ωχ, Παναγία μου. Γιατί θεωρώ ότι
0: πρέπει λοιπόν, να ακούω. Περίμενε. Μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή. Επιτέλους, Άγιοι Ανάργυροι Καματερών αποκτήσουν το δικό τους μεντιλίμπαρο, το Μαξούρα. Σγαρδέλης Χρήστος από Κερατσίνη.
1: Ο Σγαρδέλης ο Χρήστος είναι φίλος δημοσιογράφος.
0: Αλήθεια.
1: Έχει το Ήπειρεάς.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι, θα ασχοληθεί.
0: Και δεν φέραμε εδώ, εδώ στην παρέα μας. Το
1: διοικητικός και εκείνος θα ασχοληθεί πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν, έχω παράπονο από την τωρινή δημοτική αρχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Εγώ προσωπικά, σαν οδηγός, από τους δρόμους του Καματερού, φίλε. Δυστυχώς. Φτιάξαμε την Παπάγου, όπως λέγεται, Παπάγου,
1: ναι.
0: Μέχρι το νεκροταφείο. Από το νεκροταφείο και πέρα δεν είναι δικό, δεν είναι Καματερό, είναι άλλη χώρα.
1: Είναι άλλη χώρα.
0: Λοιπόν, και πρόσεξε, εκεί που είναι ο Άι Γιώργης. Εκεί που είναι ο Άι Γιώργης, κάνει
1: μεγάλη χάρη.
0: Μεγάλη χάρη του κάθε,
1: μεγάλη χάρη
0: κάθε πρωί, φίλε.
1: Αν ακούει ο Χαράλαμπος Καρπούζος, ο φίλος μου,
0: ναι,
1: που περιμένω να πάρει τηλέφωνο, ξέρει πολύ καλά ότι αυτός ο Άγιος έβαλε το χεράκι του και μου άνοιξε τα ματάκια μου.
0: Άκου λίγο, να σου πω να γελάσω. Κάθε πρωί περνάω για να πάω στην πρωινή μου εργασία και κάθε μεσημέρι επιστρέφω. Και λέω πάντα, φίλε, επειδή αν είμαι με τη μοτοσυκλέτα δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου, αν είμαι με το αυτοκίνητο κάνω και το σταυρό μου. Αλλά πάντα λέω την προσευχούλα μου, Άγιε Γιώργη Καβαλάρη, πρέσβε υπέρ ημών, έχε μας καλά, φύλαγε μας. Λοιπόν, με το που φτάνουμε από την Παπάγου στον Άι Γιώργη, κάνουμε αριστερά για να βγούμε στο γήπεδο εκεί, το ποδοσφαιρικό, να βγούμε στην Μεγάλη Αλεξάνδρου.
1: Ωραία.
0: Εκεί το δρομάκι αυτό έχει κυβόληθους.
1: Εκεί ακόμα κυβόληθοι.
0: Περίμενε.
1: Θα αρχίσουν να φεύγουν.
0: Οι κυβόληθοι έχουν φύγει εδώ και στη στροφή τη δεξιά έχουν φύγει πάρα πολύ καιρό. Και ύστερα από 10 μέρες που είχαν φύγει και βόληθοι, βάλανε απλά ένα ανακλαστικό. Αυτό για ένα συνεργείο του Δήμου δεν είναι, μάλλον με την ασχετοσύνη που με διακρίνει πάνω σε αυτά τα θέματα, δεν γνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι για να πάω να στρώσεις 300 κυβόληθους θέλει περισσότερο από 5 ώρες. Και το κακό ποιο είναι? Ότι οι κυβόληθοι δημιουργούν μια πολύ μεγάλη λακκούβα εκεί πέρα και ειδικά με μοτοσυκλέτα είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αλήθεια είναι.
0: Ακούς Γιώργο Νταούτη, αντιδήμαρχε τεχνικών.
1: Αν κάτι πρέπει να... Εάν κάτι πρέπει να κοιτάξουμε, είναι ότι πρέπει τα έργα που γίνονται να μένουν. Α, θα βγει στη γραμμή, φίλος μας.
2: Περίμενε, γιατί έχει αρχίσει τα πασοκικά ο Μαξούρα.
1: Δεν πρόλαβα να μιλήσω, ο Κακομοίρης. Δεν έχω κάνει.
2: Ήρθες με. Πώς θα λέμε.
0: Μου ήρθες με πασοκική διάθεση.
1: Να πω αυτό, να τελειώσω αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι, βεβαίως να τελειώσω.
1: Εννοώ λοιπόν ότι όταν γίνεται ένα έργο,
0: ναι,
1: πρέπει επιτέλους αυτό το έργο να κρατάει και κάποια χρόνια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν γίνεται να γίνεται ένα έργο και μέχρι να γίνει το επόμενο να φτιάχνουμε το ίδιο, ή αφού γίνεται το έργο, άσε με να τα πω σήμερα, έχω ρέντα.
0: Ναι,
1: ξαφνικά
0: ναι,
1: να θυμηθεί ο ΟΤΕ, η Vodafone, η ΕΙΔΑΠ, η ΔΕΗ και ούτω καθεξής, να ξανασκάψουν αυτό το δρόμο, ναι, για τον οποίο πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτό πρέπει επιτέλους να το δούμε.
0: Καλά, και
1: να υπάρχει ρήτρα σε όσους καταστρέφουν ένα έργο.
0: Και εδώ στο
1: εμένα
0: το ίδιο πράγμα
1: εντύπωση. Ότι φτιάξαμε δρόμους.
0: Ναι.
1: Με τα λεφτά του λαού.
0: Πού τους φτιάξατε δρόμους, ρε φίλε?
1: Κάποια δρομάκια, τέλος πάντων.
0: Εδώ ανέβασε μια κυρία εδώ για τη σελίδα στο διαδίκτυο Ήλιον, η πόλη μας, για τηλεοφόρο φιλής. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Καρπούζο. Δεν τον έχετε ακόμα.
1: Χαιρετώ.
0: Ρε Κωνσταντοπούλου, ρε, δεν θα μπει στη Βουλή. Ρε, θα σα αναλάβει Κωνσταντοπούλου, ας πω εγώ.
1: Πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μόλις μπει στη Βουλή δεν θα τον χάσει.
0: Πρόσεξε. Με το που θα μπει ο Καρπούζο στη Βουλή. Απ' τη μια θα έχει Κωνσταντοπούλου, απ' την άλλη Λατινοπούλου. Δεν θα μπορεί να έχουν ιδέα.
1: Να τραβάμε τα ζωνάρια.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, έτσι. Ναι. Και ανεβάζει μια κυρία. Μπράβο στη Δήμαρχο για την ασφαλτόστρωση. Γιατί γράφω από κάτω. Κυρία μου, η ασφαλτόστρωση τη Λεωφόρου Φυλή είναι έργο τη περιφέρεια.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό.
0: Ποια Δήμαρχο.
1: Θα σε διακόψω.
0: Να μου πει.
1: Δημοσιογράφε μου, άκου να δει.
0: Δημοσιογράφε μου.
1: Πρέπει λίγο να στο πω.
0: Περάστε έξω, κύριε. Άκου δημοσιογράφε. Δεν είμαι δημοσιογράφο, άνθρωπο.
1: Να το ξέρω, αλλά.
0: Δημοσιολόγο.
1: Ένα κύρο. Δημοσιογράφο στην εποχή μα.
0: Είσαι τρελό, ρε.
1: Δύναμη. Είναι ο άνθρωπο που εξουσιάζει.
0: Προτιμώ αδύναμο.
1: Καθοδηγεί το κοινό. Να πω λοιπόν αυτό που θέλω να πω.
0: Περίμενε, ναι. Λοιπόν. Έχουμε και τον Καρπούζο, περιμένει στην γραμμή, ρε φίλε.
1: Ένα δευτερόλεπτο και θα μιλήσω.
0: Να βλέπει ποιο σε καθυστερεί,
1: Μόνο ένα λεπτό. Ένα λεπτό δημοσιότητα ζητάω κι εγώ, ρε παιδιά.
0: Καημένε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ποιο είναι το θέμα. Τι είπε, συγχαρητήρια είπε. Φτάσαμε στη σημερινή εποχή να λέμε συγχαρητήρια.
0: Για το αυτονόητο.
1: Για κάποια που είναι ο ρόλο, αλλά συγχρόνω και ο λόγο που κάποιο πολιτεύεται. Εγώ. Μόλις πάρω τις δημοτικές εκλογές
0: που θα τις πάρεις, θα τις κερδίσεις,
1: δεν θέλω ούτε ένα συγχαρητήρια. Ξέρω για ποιο λόγο βάζω, ξέρω ποιες είναι οι δυνάμεις μου, ξέρω για ποιο λόγο θα αγωνιστώ και δεν το διαπραγματεύομαι με κανέναν.
0: Ετούτο εδώ το στούντιο και ετούτη εδώ εκπομπή θα είναι το προπύργιο της αντεπίθεσης της νέας αρχής Αγενάργη Καματερό.
1: Ό,τι δεν κάνω,
0: ναι,
1: θέλω να μου το βγάζετε στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρεις γιατί είμαι τόσο άνετος. Γιατί θα τα κάνω όλα.
0: Μπάμπη Καρβούζο, καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γιώργο, έχεις δίπλα σου, για όσους δεν το ξέρουν, είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι το ξέρουν, τον Θοδωρή το Μαξουρά.
0: Ναι.
3: Ο οποίος είναι ο νεότερος αυτοδιοικητικός στη χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία. Έχει πάνω από 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος αρκετές φορές. Είναι ένας άνθρωπος που, θα το πω έτσι δημόσια, δεν χρηματίζεται, δεν κάνει ρουσφέτια, είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για το κοινό καλό της περιοχής του. Το κορυφαίο όμως είναι ότι μετά από 20 χρόνια έχει τέτοια διάθεση για προσφορά και τέτοια δυναμική με την εμπειρία του να μπορέσει να βοηθήσει τους συμπολίτες του,
0: ναι,
3: που είναι ένα τεράστιο θέμα περιβαλλοντικού επίπεδου, όπως είναι τώρα η περιοχή του Πονηράκη στα Μικονιάτικα.
0: Α, τα φυτώρια του Πονηράκη, που είναι μια τεράστια έκταση, φιλέτο, έτσι.
3: Ναι. Δίνει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αγώνα για την περιοχή, να κρατήσει υψηλό το βιωτικό επίπεδο της περιοχής. Διότι ξέρεις, στη Δυτική Αθήνα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, λείπουν οι χώροι πρασίνου, έχουμε γεμίσει με τσιμέντο και ο Θοδωρής είναι από αυτούς που αγωνίζεται για να μείνουν αυτοί οι χώροι πρασίνου όρθιοι και ανοιχτοί για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας, γιατί δυστυχώς στη Δυτική Αθήνα μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που δυστυχώς θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει συμβεί, την αξιοπρέπειά μας που την έχουμε χάσει.
0: Περίμενε γιατί λίγο να σε διορθώσω λίγο.
3: Ο κόσμος έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να τα βγάλει εύκολα πέρα.
0: Δύσκολα, πολύ φίλε.
3: Δυστυχώς και στο βιωτικό του επίπεδο τα πράγματα, ξέρεις, τα μελούν και τα αφήνουν. Ο Θοδωρής είναι από αυτούς τους αυτοδιοικητικούς που μας θυμίζουν ότι τη ζωή δεν είναι μόνο το χρήμα, αλλά είναι και το περιβάλλον, είναι και η ανάσα μας, είναι και το οξυγόνο μας, είναι και το πράσινό μας. Είναι η ελπίδα αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τον κόσμο.
0: Αρχίζεις και εσύ τα πασοκικά τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, περίμενε. Καταρχάς, έστειλε εδώ η φίλη μας η Πέννη ότι τα λες πάρα πολύ καλά. Τα λες εξαιρετικά.
1: Γεια σου, Πέννη.
0: Όχι, για σένα, για το Μαξούρα θα το πήρε εσύ.
1: Γεια σου, Πέννη.
0: Δεν δίνουμε βήμα στον κύριο Μαξούρα. Είπαμε.
3: Όχι, δεν τα λέω καλά. Λέω ότι πραγματικότητα έτσι πως είναι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, εμείς

0: Αργύρων.
1: Το 301.
0: Το Χαϊδάρι είναι το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Επιπλέον είναι οι χώροι πρασίνου που δυστυχώς θέλουν να τις γεμίσουν τσιμέντο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την περίπτωση στο Χαϊδάρι που ήθελε η κυβέρνηση να φτιάξει περίπου γύρω στις 200 κατοικίες να τσιμεντοποιήσει το στρατόπεδο. Mm-hmm. Και με τον αγώνα που έχουμε κάνει και οι κάτοικοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς, αλλά κυρίως οι απλοί πολίτες, αυτό το πράγμα έχει φρενάρει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στους Αγίους των Αργύρων. Με μια πρωτοβουλία που πήρε ο Θοδωρής ο Μαξούρας, ο κόσμος αντιστάθηκε και οι διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κόσμος αντιστάθηκε, μαζεύουν υπογραφές, κάνουν παραστάσεις, δίνουν αγώνα σε όλα τα επίπεδα, σε νομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε κινηματικό επίπεδο. Και νομίζω ότι, κοίταξε εγώ αν δεις Γιώργο, εάν δεν αγωνιστείς, δεν πρόκειται κανείς να σου χαρίσει κάτι.
1: Μπάμπη Καρπούζο.
2: Να
1: καταρχάς, είπαμε ένα όνομα ξέρω και μαραμένο. Ο κόσμος βέβαια. Όχι, περίμενε. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο κόσμος που ακούει τον σταθμό σας ξέρει έτσι κι αλλιώς. Και κυρίως τον Μπάμπη που έχει βγει τόσες φορές εδώ πέρα και το αναφέρουμε πάντα. Ο Μπάμπης Καρπούζος, παιδιά, Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Τα λέω καλά, Μπάμπη μου?
0: Τα λέω σωστά, αλλά πρέπει πρώτα να πάρουμε και επίσημα το χρήσμα από το κόμμα. Εγώ θα έλεγα ακόμα πολιτευτής μέχρι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Πασόκ να μας να ανακοινώσει και θα είναι υποψήφι.
1: Περίμενε, παίρνει ο Μαξούρας στον Ανδρουλάκη τηλέφωνο τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Πάρ' τον πρόεδρο. Θα το σκόσα πει ή τα θες τέτοια ώρα κουμπάρω.
2: Στον φίλο μου τον Χαράλαμπο τον Καρπούζο να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Μας ενώνουν άλλωστε οι κοινές μας αξίες. Είναι ένας άνθρωπος ο Χαράλαμπος Καρπούζος εδώ, λίγο πιο δίπλα από το ποτάμι όπως λέμε στα δυτικά. Ζει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες από κοντά και δεν χρειάζεται απλά να τα μαθαίνει. Τα βλέπει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Είπατε κάτι για το χρήσμα. Το χρήσμα το δίνει μόνο η κοινωνία την ημέρα των εκλογών.
1: Θέλω
2: τον Χαράλαμπο να συνεργαστούμε μελλοντικά και σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να πούμε στο τέλος της καριέρας μας ότι αφήσαμε ένα λιθαράκι σωστό στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, στην κοινωνία, στον τόπο μας και να αναλάβουν μια σκυτάλη οι επόμενοι που θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, αυτή άξιζε.
1: Άξι το πήγες μακριά, αλλά παραδώσεις και τη σκυτάλη κιόλας.
2: Εγώ βλέπω πολύ μπροστά, να ξέρεις κάτι φίλε Τσουράκη, στην πολιτική και στη γυναίκα.
1: Α, θες και τη γυναίκα
2: πρέπει
1: τώρα.
2: Πρέπει να διεκδικείς καθημερινά.
1: Να διεκδικείς τη γυναίκα.
2: Βέβαια, δεν γίνεται.
1: Γιατί ρε φίλε να τη διεκδικείς, rebound είναι.
2: Θα σου πω, όποια
1: θέλει,
2: τα διεκδικείς.
1: Όποια θέλει έρχεται και μένει. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ που λέει και ο φίλος μου.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση αθλητικού περιεχομένου.
1: Να στείλουμε μια καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλεξανδράκη, ο οποίος λέει την καλησπέρα μου αλόθρης και φίλε μου, στην παρέα σου, στα παιδιά σου, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Τώρα συντονίστηκα, οπότε να με συγχωρήσει φίλος που δεν αναφέρω ονομαστικά. Καλή εκπομπή Γιώργη μου, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, Jurassic Rock 7. Για κάνε την ερώτηση εδώ, ό,τι θα πεις.
2: Αγάπη μου στον Γιώργο το Δήμα και Σοφία Πανοπούλου, είναι πολύ φίλοι.
1: Ο Γιώργαρας, ο Δήμας.
2: Πολύ φίλοι τα παιδιά, είναι στο Περιστέρι. Τους αγαπώ πολύ και τους ευχαριστώ που είναι πάντα δίπλα μου και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτούς τους ανθρώπους γιατί το αξίζουν. Ο Γιώργος έχει και ένα μαγαζί δικό του, όπως είναι γνωστό, το Royal στην Ομόνοια. Να περάσετε να πιείτε ένα καφεδάκι όλοι στα δύο και όλου. Μπαμπή, πάρε το λόγο.
3: Σας γνωρίζω, αγαπητέ, και εγώ είμαι.
0: Πριν λίγη ώρα ήθελα να σας πω πριν κάνω ερώτηση. Ήμουνα με την πρώην υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος τη Μαρία τη Λυρά.
2: Χαίρομαι
0: στο δυτικό τομέα. Και συζητάγαμε για φλέγοντα θέματα που απασχολούν το δυτικό τομέα. Και μιλάγαμε συγκεκριμένα γι' αυτό ακριβώς, για τους χώρους πρασίνους που υπάρχουν στο δυτικό τομέα και έχει εξαιρετικές προτάσεις. Είναι ένα νέο παιδί δικηγόρος. Αυτό τον κόσμο πρέπει να βγάλουμε μπροστά. Τους νέους ανθρώπους πρέπει να βγουν μπροστά στα αυτοδιοικητικά. Που έχουν ρηξικέλευθες προτάσεις. Μου έλεγε τώρα, επειδή ξεκινάει η αντιπερίοδος για τις φωτιές που μπορεί να προκληθούν, για να μην προκληθούν, για το ποικίλο όρος, προτάσεις, να γίνουν περιφρουρήσεις με drones. Μου έλεγε κάποιες πολύ ωραίες προτάσεις.

0: ξέρετε, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην προστασία των δασών. Και διάφορες τις προτάσεις θα ήταν καλό, δεν ξέρω, μήπως κάποια στιγμή και τη Μαρία, την Γιώργο, την καλέσετε στην εκπομπή. Μιλάμε ότι έχουμε ανάγκη από νέους ανθρώπους, από νέα μυαλά που έχουν όρεξη να προσφέρουν στον τόπο.
1: Μπαμπής, έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, η γραμμή έπεσε από τον Πάτο Καρπούζο, αλλά έχουμε τον Γιώργο τον Νταούτη, αν δεν κάνω λάθος το μικρό όνομα.
1: Γιώργος
0: Νταούτης, αντιδήμαρχος τεχνικών
1: καθαριότητας.
0: Στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Σε γνωρίζω, Γιώργο Νταούτη, γιατί και εγώ ήμουν υποψήφιος στο Ήλιον με τον Νίκο τον Ζενέτο, οπότε είμαστε εδώ, γειτόνι, γειτονάκια.
1: Χάρηκα και πάλι. Καλησπέρα στο κοινό σας. Συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω στην εκπομπή. Είμαι κύριος Μαξούρας ακόμα εκεί?
0: Γιατί να μην είναι εδώ?
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως και είναι εδώ. Πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επειδή ήθελα να κάνω ένα σχόλιο αρχικά,
0: ναι,
1: για τη συνεργασία με τον κύριο Καρπούζο, ο κύριος Μαξούρας δανείζει το σκύλο του για να το παίζει φιλόσοφος ο κύριος Καρπούζος.
0: Δανείζει το σκύλο του για να το παίζει φιλόσοφος ο κύριος Καρπούζος.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό. Άμα δείτε τα social, θα το καταλάβετε. Έχουν τον ίδιο σκύλο και το παίζουν φιλόσοφοι και δύο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Α, το επιζητήσω, ο κύριος Μαξούρας εκεί είναι.
0: Ναι, εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό.
1: Αλλά τα υπόλοιπα τώρα, γιατί.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Έχει ξανακατέβει για δήμαρχος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Μια πολύ μακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πολύ μακρά πορεία, εντάξει. Αυτό είναι να έχετε τελέσει αντιδήμαρχος, να έχει πάρει χαρτοφυλάκι σοβαρό, να μα έχει πει.
2: Μπορώ να μιλήσω.
1: Ο κύριος Μαξούρας, συγγνώμη λίγο, για να μα θέλει ο κόσμος την ιστορία του κύριου Μαξούρα. Ο κύριος Μαξούρας, το μόνο που είχε επιτελέσει.
0: Μισό λεπτάκι, τώρα θα βγούμε να καταφερθούμε εναντίον κάποιου.
1: Δεν μπορώ να ακούω συναρτησία.
0: Okay. Για τη συναρτησία, μισό λεπτό, με μένα μιλάτε, κύριε Νταούτη, στη δική μου, εγώ σας δίνω το βήμα. Στη δική μου εκπομπή βγήκατε. Αν βγήκατε να καταφερθείτε επί προσωπικού για κάποιον, θα με αναγκάσετε να σας κλείσω τη γραμμή. Εγώ, ο Γιώργος Τσουράκης.
1: Κύριε Τσουράκη, μην με κλείσετε.
0: Αν βγήκατε να καταφερθείτε επί προσωπικού, γιατί εγώ το δρόμο εκεί που είναι εκυβόληθη στον Αγίο Γιώργο, εγώ τον ανέφερα. Εγώ περνάω κάθε πρωί για να πάω στη δουλειά με τη μοτοσυκλέτα και έχω πάει και να σαβουριαστώ. Δηλαδή θα έπρεπε να μηνύσω το Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού που έχει αφήσει τη λακκούβα εκεί με τους κυβόληθους τόσο καιρό.
1: Ο κυβόληθος εκεί πέρα έχει επιδιορθωθεί άπειρες φορές, απλά γνωρίζετε.
0: Εγώ άλλο σας λέω, είναι εκεί 10 μέρες. Πρέπει να μηνύσω το Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, ναι ή όχι?
1: Αυτό είναι δικό σας δικαίωμα, έχετε το δικαίωμα.
0: Μπράβο. Όπως λοιπόν δείχνω εγώ υπομονή και σύνεση και δεν τραβάω κάποια πράγματα στα άκρα, θα σας παρακαλέσω, επειδή βγήκατε στη δική μου εκπομπή,
1: μάλιστα,
0: να είστε κόσμιος.
1: Κόσμιος.
0: Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού στον καλεσμένο μου,
1: ναι,
0: θα σας κλείσω.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να πω...
0: Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού στον καλεσμένο μου, εγώ σας δίνω το βήμα, κύριε Νταούτη. Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού στον καλεσμένο μου, είναι τα κουμπιά στα δικά μου τα χέρια. Να σας κλείσω. Ο τόνος μου είναι αυτός που θέλω εγώ στη δική μου εκπομπή, αγαπητέ.
1: Ωραία. Βαθιά δημοκράτη, το καταλαβαίνω.
0: Αν είναι να καταφερθείτε απέναντι στον καλεσμένο μου επί προσωπικού, και αυτό που αναφέρετε για το σκύλο, δανείζει το σκύλο του στον κύριο Καρπούζο και τα λοιπά. Εσείς έχετε τσιπαρισμένο το σκύλο του κυρίου Μαξούρα και πάτε με το σκάρε να δείτε ποιος είναι και ποιανού είναι ο σκύλος. Δηλαδή εσείς ως αντιδήμαρχος, Κοντζάμ αντιδήμαρχος, ασχολείστε με το σκύλο, αν τον κάνουν πάσα ή όχι.
1: Ακούστε με, τώρα σας απαντήσω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ έχω κρυθεί από τον κόσμο.
0: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Έχω κρυθεί από τον κόσμο,
0: mm-hmm,
1: και αν θέλει ο κύριος Μαξούρας να με αμφισβητήσει, ότι είμαι πρώτος στην ιστορία του Δήμου σε σταυρούς.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση, εγώ θα την κάνω προσωπικά. Την λεωφόρο Παπάγου μέχρι το νεκροταφείο, γιατί ασφαλώς από εκεί, από το νεκροταφείο και πέρα, δεν είναι Δήμος Καματερού? Είναι άλλος πλανήτης.
1: Και επειδή περνάτε κάθε μέρα, τώρα φτιάχνουν τα πεζοδρόμια. Τελειώνουν τα πεζοδρόμια και μετά γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Α, το δρόμο εκεί που είναι επικίνδυνος, γιατί από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνος ο δρόμος.
1: Όχι, ακούστε με λίγο, κύριε Τσουράκη.
0: Θέλετε να κάνουμε μια βόλτα το πρωί αύριο εκεί πέρα με μοτοσυκλέτα όμως, κύριε Νταούτη? Δεν ξέρω, μπορεί να περνάμε με φορτηγό, γιατί και εγώ είμαι οδηγός φορτηγού στην πρωινή μου εργασία. Θέλετε να περάσουμε με μοτοσυκλέτα ένα πρωί?
1: Κύριε Τσουράκη, θα μου αφήσετε να σας απαντήσω.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι την Κλεοπάτρα, σας λέω και τους δρόμους, για να καταλάβετε πόσο καλά τον ξέρω το Δήμο.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Κλεοπάτρα έχει ολοκληρωθεί και το ασφαλτικό και τα πεζοδρόμια, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση. Από την Κλεοπάτρα μέχρι τη Βούρβαχη που στρίβεται αριστερά να πάτε στη Ζωφριά,
0: ναι,
1: φτιάχνονται τώρα τα πεζοδρόμια εκατέρωθε του δρόμου. Και μόλις ολοκληρωθούν τα πεζοδρόμια, θα γίνει και το ασφαλτικό.
0: Μήπως το έργο των πεζοδρομίων κολλάει στην οικοδομή που φτιάχνετε δεξιά πριν τον Άι Γιώργη? Που πριν και μερικούς μήνες είχε πέσει και ένα αμάξι ενός pet shop εδώ της περιοχής μας σε ένα κενό εκεί στην οικοδομή.
1: Ναι, αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας της οικοδομής. Αυτός που έπεσε μέσα, αν κρίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν, είναι το θέμα της οικοδομής. Ο Δήμος πώς θα λήξει?
0: Έχει ξεκινήσει η ανάπλαση εκεί των πεζοδρομίων.
1: Μου κάνετε πλάκα, η αριστερή πλευρά έχει τελειώσει. Δεν περνάτε κάθε μέρα από εκεί?
0: Κάθε μέρα περνάω. Θα περάσω και αύριο το πρωί.
1: Έχει στρωθεί και με Κυβόλιθο.
0: Το πεζοδρόμιο.
1: Βέβαια.
0: Θα περάσω και αύριο το πρωί να το δω, κύριε Ντάουκα.
1: Θα περάσετε και να με πάρετε και τηλέφωνο. Το βλέπετε το κινητό μου?
0: Ναι, με βεβαίως.
1: Μπράβο, να με πάρετε και τηλέφωνο να έρθω και εγώ από εκεί.
0: Δεν είμαστε και φίλοι στα social. Δεν χρειάζεται. Μπορώ να σα στείλω και στα social.
1: Αν θέλετε να με καλέσετε, να έρθω και εκεί να σα κάνω και μια ανάλυση του έργου και πότε θα γίνει ασφαλτό.
0: Βεβαίως. Το ότι ο δρόμος από το νεκροταφείο και μέχρι τον Άι Γιώργη είναι επικίνδυνος, το παραδέχεστε, το αποδέχεστε? Μιας και το συζητάμε. Το ότι κάνοντας αριστερά είναι η Κυβόληθα εκεί πέρα που λείπουν καμιά δεκαριά μέρες και είναι επικίνδυνη η στροφή αυτή, το αποδέχεστε ναι ή όχι?
1: Κύριε Τσουράκη, θα μας... κάτι άλλο θα μου πείτε. Σας είπατε, έχετε δίκιο στην Κυβόληθα, θα επιδιορθωθεί. Έχει επιδιορθωθεί πάρα πολλές φορές. Παίρνανε πολλά βαρέως τύπου αυτοκίνητα. Το γνωρίζετε γιατί κόβουν για να πάρει ζωφρία. Το είπαμε αυτό, θέλετε να πούμε.
0: Περνάνε βαρέως τύπου αυτοκίνητα γιατί δεν τηρούν τη σήμανση που λέει μέχρι 5 τόνους.
1: Αλλά δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε την αστυνομία εκεί.
0: Ενώ εκεί πρέπει να μπει σήμανση που να λέει ως 3,5 τόνους.
1: Ναι, κάτω από 3,5 τόνους.
0: Ναι, εκεί η σήμανση νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, λέει από έως.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τηλέφωνο εκπομπής και μου δώσει το βήμα.
0: Ναι, σας έδωσα βήμα προκειμένου να πούμε και τίποτα σοβαρό. Εσείς βγήκατε και είπατε για το σκύλο του κυρίου Μαξούρα, τον κάνει πάσα στον κύριο Καρμπούζο. Αν εσείς θεωρείτε σαν δήμαρχος ότι σας έδωσα βήμα για να. Σαν αντιδήμαρχος, ότι σας έδωσα βήμα για να πείτε για το σκύλο του κυρίου Μαξούρα, νομίζω δεν βγήκαμε να πούμε τίποτα σοβαρό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τα σοβαρά που έλεγε ο κύριος Μαξούρας ότι κάνουμε ασφαλτικό. Και μετά ο άνθρωπος βγάζει μια άδεια οικοδομής και θέλει να συνδεθεί στην αποχέτευση.
0: Ο κύριος Μαξούρας αναφέρθηκε για τους δρόμους, για την ασφαλτόστρωση, όπου μετά, και εδώ στο Ήλιον έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Μετά έρχονται οι εταιρείες, έχουν σκαφτεί όλοι οι δρόμοι για να περάσει οπτική ίνα. Βεβαίως και ήμουν υποψήφιος. Και παραμένω ενεργός στην παράταξή του κύριου Ζενέτη.
1: Σας εύχομαι και ισανότερα. Ακούστε με λίγο να σας πω κάτι. Όταν σπάει ένα ρολόι, παθαίνει μια βλάβη η ΕΙΔΑΠ, τι θα πούμε στην ΕΙΔΑΠ, μη σπάσει τον δρόμο να επισκευαστεί?
0: Φυσικά και όχι. Το ζήτημα εδώ είναι, ας πούμε, εγώ το ανέφερα, δεν ξέρω αν ακούτε, επειδή ακούτε γενικά την εκπομπή και το σταθμό, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μου κάνει εντύπωση και δεν έχετε ξανακαλέσει όμως.
1: Ναι, θέλω να έρθω από εκεί. Μου είχε πει η φίλη σας και η κυρία Γιώτα Ηλίγκρη να έρθω.
0: Η Γιώτα Ηλίγκρη δεν ήταν φίλη, ήταν συνεργάτηδα εκτός από φίλη.
1: Ναι, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Και γιατί δεν ήρθα τόσο καιρό?
1: Δεν με καλέσατε εσείς επίσης, είμαι δικός σας σταθμός.
0: Δεν είναι ο δικός μου σταθμός και εγώ παραγωγός είμαι, όπως ήταν η Γιώτα Ηλίγκρη. Όταν ήταν εδώ η Γιώτα Ηλίγκρη, που είναι συνεργάτηδα του δημάρχου, του κυρίου Τσίρμπα, γιατί δεν ήρθατε?
1: Δεν με είχε καλέσει, σας λέω.
0: Και πώς σας είπε, πώς μου λέτε, σας είπε η Γιώτα Ηλίγκρη να έρθετε?
1: Μου είπε και η Γιώτα Ηλίγκρη ότι είσαστε εκεί πέρα στο σταθμό μαζί. Και λέω, δεν με έχετε καλέσει, θα με καλέσει και ο Τσουράκης.
0: Βεβαίως.
1: Και μου είχε πει ότι είχατε ξέρει και τον θαυμασμό σας για μένα. Εκεί.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι? Για την προεκλογική σας εκστρατεία.
1: Και για τα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Δεν είμαι δημότης Αγίων Καματερού, είμαι ηλίου.
1: Τα είδατε τα αποτελέσματα όμως?
0: Τα αποτελέσματα στους δρόμους του Καματερού που είναι σχεδόν λίστα πατατοχόγραφα, ποια αποτελέσματα μου λέτε?
1: Εντάξει, να σας πω και Τσουράκη.
0: Ναι.
1: Ο δήμαρχός μας κρίθηκε στις εκλογές 23.
0: Μα τώρα το πάμε στο δήμαρχό σας. Με εσάς δεν μιλάμε τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα, να καλέσουμε τον κύριο Τσίρμπα εδώ στην εκπομπή, θα μας πει ο κύριος Τσίρμπα, για εκείνον.
1: Εγώ ξέρετε τι λέω, να με καλέσετε μια μέρα μαζί με τον κύριο Μαξούρα.
0: Με τον κύριο Μαξούρα δεν κάνουμε debate, αγαπητέ.
1: Άμα καλέσετε, αν εξέσουμε τις απόψεις μας, κακό είναι.
0: Θα σας καλέσω να εκφράσετε τις απόψεις σας μόνο σας. Να έχετε το χρόνο όλο δικό σας.
1: Όποτε θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Όποτε θέλετε. Να πω λίγο τώρα κάτι για αυτά που ακούστηκαν πριν.
0: Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού, θα σας παρακαλέσω όταν θα είστε εδώ ίδιο στο στούντιο. Για να μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο να καταφερθεί υπό προσωπικό απέναντί σας. Ήταν ωραίο.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μαξούρας ήταν υποψήφιος δήμαρχος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήταν ένα απλό πολιτικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Το να σχολιάσω εγώ τα εκλογικά αποτελέσματα της εκλογής του 23 είναι ότι καταφέρουμε στο πρόσωπό του.
0: Όταν βγήκατε, όταν σας έδωσα εγώ βήμα εδώ στην εκπομπή και είπατε για το σκύλο του κυρίου Μαξούρα ότι τον κάνει πάσα στον κύριο Καρπούζο. Νομίζω χάσατε το δίκιο σας. Και, και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι βγήκατε με άγνοια κινδύνου στη δική μου την εκπομπή.
1: Κύριε Τσουράκη, ξέρετε ποιο είναι το κακό με μένα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Πολλές φορές κάνω λάθη επειδή λέω αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Τα
0: ωραία.
1: Που κάνω εγώ είναι επειδή λέω αλήθειες.
0: Ωραία. Θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Το συγκεκριμένο, επειδή ξέρετε ότι στην πολιτική λέει και στον έρωτα επιτρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Το συγκεκριμένο, αν όντως ισχύει, σας έχει πειράξει τόσο πολύ.
1: Σχολίασα τη στενή συνεργασία που έχει ο κύριος
0: Σας έχει πειράξει τόσο πολύ η συνεργασία που έχει ο κύριος Μαξούς με τον κύριο Καρπούζο και η δυναμική που βγάζουν στη Δυτική Αθήνα, αν σας έχει πειράξει τόσο πολύ, άμα είναι να τους βάλουν να φαγωθούν.
1: Να σε απαντήσω τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Η δυναμική του κυρίου Μαξούρα με τον κύριο Καρπούζο, ο κύριο Καρπούζο δεν έχει μετρηθεί ακόμα. Πάντως του κύριου Μαξούρα.
0: Θα μετρηθεί όσον ούπο.
1: 1000 ψηφοδέλτια πήρε. Και εγώ πήρα 3.751 ψήφους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τι να με πειράξει.
0: Θερμά συγχαρητήρια. Το ότι σας πειράξε, το ότι κάτι σας έχει πειράξει είναι αυταπόδεικτο με την παρέμβασή σας στα τηλεφωνικά. Γιατί εγώ κάνω τόσο καιρό εδώ εκπομπή και δεν παρενέβητε ποτέ αφενός αφετέρου με το που πήρατε τη γραμμή, με το που σας έδωσα, με το που σας έδωσα λόγο. Αυτό η κίνηση αυτή προσέβαλε εμένα και δική μου εκπομπή. Με το που σας έδωσα λόγο, είπατε ο κύριος Μαξούρας έχει ένα σκύλο και τον κάνει πάσα στον κύριο Καρπούζο για να τον παίζει ο Καρπούζος ζωόφιλος.
1: Αν σας προσέβαλα, σας ζητώ συγγνώμη εσάς προσωπικά.
0: Τι δική μου εκπομπή προσβάλλατε. Εμένα προσωπικά είναι λίγο δύσκολο να προσβάλλατε.
1: Ζητώ συγγνώμη και από την εκπομπή σας.
0: Και να σας πω κάτι άλλο. Μου στέλνουν εδώ πέρα, μου στέλνουν εδώ ακροατές στο Viber τόσους σοβαρούς αντιδημάρχους έχουν οι Αγιανάργυροι που ασχολούνται με τα σκυλιά των υποψηφίων. Σας αρέσει αυτό το σχολείο.
1: Δεν με πειράζει.
0: Εμένα προσωπικά δεν θα μ' άρεσε το σχολείο αν ήταν για εμένα.
1: Ακούστε με λίγο. Μπορεί να σχολιάσει ο κάθε δημότη, μπορεί να σχολιάσει τα πάντα. Εγώ είμαι δεκτικό στην κριτική.
0: Είναι προφανές ότι δεν είστε δεκτικός γιατί βγήκατε και κάνατε ένα σχόλιο το οποίο στο κάτω-κάτω δεν σας αφορά. Ενώ ο δρόμος μας αφορά όλους.
1: Σας απάντησα για τον δρόμο, κύριε Τσουράκη.
0: Και σας λέω λοιπόν και πάλι ότι εκεί που είναι εκυβόληθοι 10 μέρες που έχει σχηματιστεί Λακούβα, μας αφορά όλους. Όχι μόνο τους δημότες Αγίου Αναργύρου Καματερού, όλους όσους περνάμε εκεί. Εγώ, αν λοιπόν ένα πρωί που περνάω από εκεί, 5:30 το πρωί, σοριαζόμουν με τη μοτοσυκλέτα μου, θα είχα κάθε δικαίωμα να κάνω μήνυση στο Δήμο Αγίου Αναργύρου Καματερού.
1: Δεν σας απάντησα 3 φορές αυτό.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα σοβαρά. Ωραία, αν εσείς βγαίνοντας ως αντιδήμαρχος, σχολιάσατε και επιμένω σε αυτό. Το αν κάνει πάσα ο Θοδωρής ο Μαξούρας το σκύλο του στον Πάπη τον Καρπούζο για να το παίζει ο Καρπούζος φιλόζος, νομίζω ότι με ξυδίων κρίνουμε τα άλλοτρια, αγάπητε.
1: Ωραία,
0: κύριε Νταούτη. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα διακόψω εδώ την συνομιλία μας.
1: Συγγνώμη λίγο να ρωτήσω.
0: Θα διακόψω τη συνομιλία μας γιατί δεν είμαι εδώ πέρα για να χαλάω την ζαχαρένια μου.
1: Κύριε Τσουράκη, μην συγχύζεστε, δεν χρειάζεται.
0: Να ξέρω ότι με έχετε συγχύσει πάρα πολύ, κύριε Νταούτη.
1: Εντάξει,
0: και ο κόσμος αυτό το εισπράττει. Ποια αλήθεια, αγαπητέ μου, είπατε κάτι για μένα, προσάψατε κάτι σε μένα. Ποια αλήθεια.
1: Εσείς παρεξηγήθηκα για το Μαξούρα.
0: Παρεξηγήθηκα γιατί βγήκατε στην εκπομπή μου, αγαπητέ.
1: Μα τα άκουσα την ώρα που σας έπαιρνα.
0: Παρεξηγήθηκα γιατί βγήκατε στην εκπομπή μου για να το πείτε αυτό. Ενώ θα μπορούσατε να τον πάρετε ένα τηλέφωνο, του πει εσύ, κάνει πάσα το σκύλο στον Καρπούζο για να τον πει ζώφυλο.
1: Δεν μιλάμε τον Μαξούρα και τον Καρπούζο.
0: Δεν μιλάτε. Έχετε μπιφ.
1: Όχι, μπιφ δεν έχω. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ.
0: Προφανώς το ίδιο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κλείσω τη γραμμή.
1: Θέλετε να πω κάτι τελευταίο.
0: Γιατί θέλω να συνεχίσω τη ροή της εκπομπής μου. Και επειδή ακούει και κόσμος και δεν έχει την όρεξη τη δική μας.
1: Να ασχοληθείτε και με το τεράστιο έργο 65 στρέμματα πάρκο στους Αγίους Αναργύρους.
0: Το πάρκο στους Αγίους Αναργύρους, εννοείται το Τριτσί.
1: Όχι. Το πάρκο του ΟΣΕ, το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, που γίνεται ανάπλαση 65 στρέμματα.
0: Ωραία.
1: Αναργύρους, και αυτό οφείλεται καθαρά στον κύριο Τσίρμπα.
0: Όταν αυτό λάβω γνώση, αν θέλετε το email μου ή τα social media μου είναι δημόσια ευρέως γνωστά, να μου στείλετε ένα email με το έργο όλο αυτό να το κάνουμε παρουσίαση.
1: Εγώ είμαι ανοιχτό σε πρόσκληση να έρθω εκεί να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, χαίρετε. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9.43 Ντερβέτερ Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μαζί με Θοδωρή Μαξούρα. Και έχουμε και Μιχάλη Χατζημιχαήλ στην παρέα μας. Μιχάλη, θέλω πρώτα να πεις για τον σύλλογο, τον οποίο τον έχουμε αναφέρει. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, παίρνεις ακουστικά εκεί, εκεί μπροστά σου. Λοιπόν, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Η εκπομπή κάθε Παρασκευή 12 με 2 εδώ. Γιατί κάνω κουμάντο εγώ. Λοιπόν, μάλιστα. Μιχάλης Χατζημιχαήλ, πάρε το όφωνο κοντά σου. Θέλω να βγάλουμε λίγο τον Ευθύμη τον Γιδάκο, ο οποίος μας παίρνει φίλε από την Λεμεσό. Αδερφέ! Ευθύμη! Ευθύμης, Γιδάκος! Ευθύμη, μας ακούς? Δεν μας ακούει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το ξαναβγάλουμε. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζημιχαήλ στην παρέα μας.
1: Λοιπόν.
0: Αθλητικός, γυμναστικός σύλλογος.
1: Ρυθμική σύλλογου.
0: Λοιπόν, αδερφέ, το μήνυμα που έστειλες πριν.
1: Ναι.
0: Με τη σύντροφό μου Θοδώρα, διαβάζω. Ναι. Και λέω χώρισε. Θύμισε μου το όνομα της.
1: Ελίνα λέγεται.
0: Και λέω χώρισε με την Ελίνα. Τι έχεις.
2: Μας άκουγε.
1: Όχι, δεν ξέρω αν άκουγε. Την έχω ενημερώσει βέβαια ότι θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Καταρχήν να πω καλησπέρα στο Θοδωρή, εδώ το φίλο μου, ο οποίος κάνει ένα πολύ ωραίο αγώνα. Τον έχω γνωρίσει. Εντάξει, και παραταξιακά, λόγω ότι ανήκουμε στην ίδια παράταξη, δεν είναι κακό να το πω αυτό. Άλλωστε, είναι γνωστό.
0: Ευρέ... Μου άρεσε τα πασοκικά κι εσύ.
1: Όχι, όχι. Είναι ευρέως, είναι ευρέως γνωστό.
2: Θα τιμωρηθεί να... άμα το λες κάνει... δημόσιο. Θα σε κάνουν εντά.
1: Ναι. Εντάξει, να το πω γιατί είναι και ευρέως γνωστό.
0: Κάτι που πάθαμε.
1: Ένας άνθρωπος νέος και ασχολείται και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενεργός κιόλας, πολύ καλός. Εγώ να πω λίγο για το θέμα το δικό μου, για το σύλλογο, να πω δύο λόγια. Γιατί είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουμε ενεργά στο καλεντάρι της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και έχω την πολύ μεγάλη χαρά από εδώ, από την εκπομπή σου Γιώργο, να σου πω ότι και από φέτος το Ήλιον έχει την πολύ μεγάλη χαρά να βγει τρίτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάδει στη Λάρισα και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πανελληνιονίκες από φέτος, από τώρα για το έτος 2026. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στο Ήλιον αλλά και γενικότερα στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο άθλημά μας και πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί... ο αθλητισμός και τα νέα τα παιδιά αυτό που κάνουν, που προσπαθούν και δίνουν αγώνα καθημερινό με πείσμα και με όραμα και με όλο αυτό που έχει ο αθλητισμός και τα συναισθήματα που φαίνει και τις στιγμές πρέπει να τα επιβραβεύουμε αυτά και να τα λέμε. Εντάξει, είναι σημαντικό να πω επίσης ότι ο σύλλογός μας φέτος κλείνει τα 10 χρόνια από την αναγνώριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0: Δεν πιστεύω να έχεις εσύ σκύλο να το κάνεις πάσο στον καρπούζο να το παίζει φιλόζος.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Εγώ έχω γάτα.
0: Γάτα, εντάξει.
2: Εγώ τη δώσεις πουθενά τη γάτα.
0: Περίμενε λίγο. Έχω γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ ο φίλος μου Ευθύμης ο Γιδάκος από.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 9.43 Ιντερβέντεν Σπορ. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια!
3: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Ιντερβέντεν Σπορ.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όλα ίδια και όλα αλλιώς. 9.43 Ιντερβέντεν Sports με Θοδωρή Μαξούρα και Μιχάλη Χατζημιχαήλ και έχω τον Ευθύμη τον Γιδάκο από τη Λεμεσό. Επιτέλους να βγάλουμε τον άνθρωπο. Ευθύμη!
5: Έλα ρε Γιώργο μου, τι κάνεις!
0: Έλα ρε φίλε.
5: Τι κάνεις ρε Γιώργο μου, μαλώνεις με τον κάθε πατσαβούρα!
0: Όπα ρε εσύ Ευθύμη!
5: Ένα λεπτό ρε φίλε που είναι πατσαβούρα!
0: Τι πάμε. Ευθύμιε, φίλε.
5: Λίστονε, κάθεσαι και μαλώνεις. Χαλάς τη ζαχαρένια σου.
0: Δεν χαλάω τίποτα, εγώ μια χαρά είμαι, φίλε.
5: Σε πήρα να σου πω ένα γεια, αδερφέ.
0: Να σε καλά.
5: Γιατί σε αγαπάω και εσένα και τον Βασίλη, τον γερασί μου, κανέναν άλλον.
0: Μπίλαρος γερασί μου, αδερφός, ο άνθρωπος του πρώτου.
5: Μόνο εσάς τους δύο σας εκτιμάω.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Να σε καλά.
5: Λοιπόν,
0: έχεις καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις καλησπέρα από Θοδωρή Μαξούρα και Μιχάλη Χατζημιχαήλ.
2: Γεια μας, τη λέμε σου.
5: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Ευθύμη,
0: περαστικά, αδερφέ.
5: Άντε, αδερφέ, πάω για εγχείρηση την άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει.
2: Όλα να πάνε κατευθείαν.
0: Όλα να πάνε καλά.
1: Σιδερένιος, περαστικά.
5: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή να έχετε. Και άμα βγαίνει ο κάθε πασό.
0: Ωπα, τι είμαι, εντάξει, όλα καλά.
5: Άντε, άντε, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε φίλε, να σε καλά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ η Λίτσα, η φίλη μου, η Εύα μάλλον, Εύα τη λέω εγώ. Καλησπέρα σε όλους, Γιώργα, σήμερα φοβερή εκπομπή. Εντάξει, παιδιά, δεν. Εδώ, ειδού, πεδίο δόξη λαμπρό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσει την εκπομπή μου να πάει να μου την κάνει ο Ροντέο. Άμα θέλει να βγει με επιχειρήματα, κανένα πρόβλημα, όλα καλά και όλα ωραία. Και ο φίλος ο Χρήστος ο Σγαρδέλης, τι μου στέλνει εδώ πέρα, μου στείλει εδώ κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πριν να το διαβάσω στον αέρα. Ας μην το διαβάσω. Αλλά αναφέρεται για κάποια ανακοίνωση που είχε βγάλει στο site το δικό του κάποιων εργαζομένων του Δήμου. Τότε κάτι είχε συμβεί. Οκ, αυτά θα τα βρουν στο μεταξύ τους. Λοιπόν, είχαμε και Μπάμπη Καρπούζο πριν, ναι, και έπεσε η γραμμή. Αλλά θέλω, άμα μας ακούει ο Μπάμπης, να ξαναβγεί λίγο αέρα. Εγώ θέλω να μου πει, γιατί εγώ ξέρεις, μπορώ να το κάνω.
2: Νομίζω έχει πάει βόλτα το
0: σκυλάκι.
2: Μπορώ
0: να το κάνω το ροντέο τσίρκο. Λοιπόν,
2: θέλω
0: να μας πει αν το. Αν είναι το σκυλί δικό του ή όχι.
2: Να σας πω κάτι.
0: Και να σου πω και το άλλο. Θα σου πω και το άλλο. Άκουσε με λίγο εδώ. Το Γιώργο τον Τζουράκι ακούς. Το λέω το όνομα πολλές φορές, μπας και το εμπεδώσουν κάποιοι. Λοιπόν. Αν πειράζει τόσο πολύ, μην του ξαναδώσει το σκύλο σου, είναι. Καταρχάς, εσένα ο σκύλο σου δεν κάθεται σε άλλον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν? Δεν στέκεται.
2: Δεν θέλω να αναφερθώ στο προηγούμενο γεγονός. Απλά το μόνο.
0: Έχω ένα ροτβάιλερ 60 κιλά.
2: Το μόνο που θα πω.
0: Να σας το δώσω, το κράζετε βόλτα.
2: Είναι ότι βρήκαν λάθος άνθρωπο για να παίξουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο.
0: Ναι.
2: Πρώτη φορά ακούω να παίρνουν να λένε σε υποψήφιο δήμαρχο που εγώ, επειδή άκουσα κάτι για ψήφους, αυτό ξέρετε είναι μια αλαζονία πολύ μεγάλη και την αλαζονία δεν τη θέλει η κοινωνία. Γιατί όπως κρίνεται ο καθένας, ξανακρίνεται. Όταν εγώ συμμετείχα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κύριος Δαούτης δεν είχε καν στο μυαλό του την τοπική αυτοδιοίκηση. Επομένως, το αφήνω,
0: τα αφήνουμε.
2: Δεν θα απαντήσω, θα απαντήσει όταν πρέπει η κοινωνία. Και τότε θα αναμετρηθούμε στα ίσα.
0: Και θα τον καλέσω τον κύριο Δαούτη.
2: Να τον καλέσω τον κύριο Δαούτη. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω τηλέφωνο.
0: Δίνουμε
2: να παραστήσω τον. Να πάρω με μια αλαζονία. Να
0: πάρει τηλέφωνο και στα
2: μπορεί
0: το σκύλο
2: ο κύριος ο συγκεκριμένος να πάρει οποιοδήποτε σκύλο. Δεν ξέρω αν έχει σκύλο. Εγώ πάντως έχω σκυλάκι σπίτι μου.
0: Σούπα, έχω και εγώ ένα ροτβάιλερ. Έχω ένα ροτβάιλερ 60 κιλά. Αυτό δεν το πας όταν σε πάει, να ξέρεις.
2: Αλλά καλύτερα κάποιοι όσο περισσότερο μιλάνε, τόσο περισσότερο κάποιοι θα δείχνουμε στην κοινωνία την πραγματικότητα.
0: Θοδωρή Μαξούρα, το αφήνουμε.
2: Πάμε τώρα να πούμε κάτι για το Χαράλαμπο Καρπούζο.
0: Πού τον ο Καρπούζος?
2: Νομίζω τώρα δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή πριν. Αλλά γενικά.
0: Θα σκόνταψα σε καμιά λακκούβα.
2: Το συγκεκριμένο γεγονός με τον Νικ, το σκύλο μου.
0: Ναι.
2: Όταν χρειάζεται να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στην κοινωνία, στον κόσμο, στη νέα γενιά, εγώ είμαι διαθέσιμος στο σκυλάκι μου να το δίνω για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να δίνουμε το μήνυμα στην κοινωνία και στον κόσμο να είναι φιλόζωοι, να αγαπάμε τα ζώα και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο.
0: Εγώ είμαι λίγο αντίθετος με τους σκυλομπαμπάδες και σκυλομάνες.
2: Ωραία.
0: Να ξέρεις.
2: Το σέβομαι.
0: Γιατί έχουμε γεμίσει σκυλοταλιμπάν και κατωταλιμπάν, αδερφέ.
2: Αντί να μας πούν πού πάνε τα χρήματα και του κράτους που πενεύονται ότι ασχολούνται με τα δέσποτα, ασχολούνται με το Μαξούρα που έχει πάρει σκυλάκι στο σπίτι.
0: Να σου πω και το άλλο. Γιατί πλέον αυτό το. Είμαι φιλόζωος, αλλά τόσο όσο. Αυτό το σύστημα με τους σκυλοταλιμπάν και γατοταλιμπάν που ένα σκυλάκι αν το δεις στο δρόμο χτυπημένο θα το περιμαζέψεις.
2: Σωστό.
0: Ένα γατάκι το ίδιο, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους στο δρόμο να έχουν, Μιχάλη, να έχουν πέσει, να έχουν σκοντάψει και ναι. Περνάμε από δίπλα τους απαθέστατοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ πέρα πλέον άνθρωπο σκοτώνει.
0: Τις προάλλες ήμουνα με τα παιδιά μου βόλτα στην Ερμού. Και είναι μια κυρία η οποία μου το εξήγησε μετά η γυναίκα, είχε δισκοκύλι. Και είχε κάτσει κάτω, ας πούμε, τύπου σε εμβριακή στάση, αλλά όχι ξάπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να τελειώσει λίγο τη σπονδυλική της στήλη, να της περάσει ο πόνος. Και την είδα εγώ έτσι και ανησύχησα, ρε φίλε, πέρασα από δίπλα της.
1: Ναι.
0: Και της λέω, κυρία μου, είστε εντάξει? Της φάνηκε τόσο παράξενο, αδερφέ, που ένας άνθρωπος πέρασε από δίπλα της,
1: ναι,
0: και τη ρώτησε αν είναι εντάξει. Της φάνηκε τόσο παράξενο που στην αρχή, ξέρεις, μαγκώθηκε.
1: Ναι.
0: Αδερφέ, μαγκώθηκε. Και της λέω, σας είδα έτσι, λέω, και με ανησυχήσατε, λέω. Και σας είδε και η κόρη μου, λέω, έτσι, και μου λέει, η κυρία κάτι έχει πάθει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, ξέρεις, ότι πρόσεξε, επειδή έχω και παιδιά, μεγαλώνω, τα μεγαλώνω με ευαισθησίες, και εσύ που έχεις σύλλογο,
1: ναι, ναι,
0: που ασχολείσαι με παιδάκια, είναι διπλός ο ρόλος σου, αδερφέ. Πρέπει να είσαι και παιδαγωγός και προπονητής.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Υπάρχουν προπονήτριες και τεχνικό team στο σύλλογο, οι οποίοι αφενός έχουν σπουδάσει αυτό που είπες μόλις τώρα, το παιδαγωγικό κομμάτι από πανεπιστήμια, δηλαδή, και γνωρίζουν να διαχειριστούν αυτού του είδους τις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ καλό και να μπορέσουν δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό όλα εκείνα τα στοιχεία του εφαγωνίζεστε και να μπορέσουν να είναι δίπλα στο οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, στηρίζω όλες τις δράσεις που κάνουν τα παιδιά. Το γνωρίζω. Τώρα για τα ζώα, και εγώ έχω γάτα, όπως σου είπα και προηγουμένως, δεν έχω σκυλί. Έχω γάτα και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν φιλικός. Τώρα για αυτό που είπες προηγουμένως, ότι φαίνεται περίεργο σήμερα όταν ένας άνθρωπος ζητάει μια βοήθεια, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, γιατί έχει να κάνει καθαρά με το αξιακό κομμάτι, το οποίο τον τελευταίο καιρό αρχίζει και φθήρεται αυτό. Δηλαδή, αξίες όπως είναι η βοήθεια, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, όλες αυτές λοιπόν οι καθαρές αξίες, νομίζω ότι σήμερα είναι όσο ποτέ βάλλονται. Και πρέπει, όπως είπες και εσύ, μέσα από τον αθλητισμό να είμαστε εμείς οι οδηγοί αυτών των αξιών, και να είναι αυτός ο κανόνας, που οι καθαρές αξίες να είναι πάντα αυτές που πρέπει να αρμόζουν στην κοινωνία μας. Γιατί βλέπεις, Γιώργο, και εσύ, το βλέπει και ο Θοδωρής, τον τελευταίο καιρό, και είχα κάνει μια παλιότερη δημοσίευση, θέλω να μου επιτρέψεις να το πω αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Έχεις ήδη ένα πρώτο κομπλιμάν από ακροάτρια που μου είπε ότι είσαι γλυκούλης.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πόσο γλυκούλης είμαι, ναι. Να πω μόνο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θέλω να μου επιτρέψεις. Είπες και προηγουμένως, γιατί άκουσα την εκπομπή από την αρχή και με αυτό που έγινε το συμβάν στην Κρήτη και γενικότερα. Είχα γράψει λοιπόν σε παλιότερη δημοσίευση ότι όταν ο πολίτης νιώθει και χάνει το δίκιο του. Και ποιο είναι το δίκιο του? Όταν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη χάσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη μέσω από αυτού, τότε θα έχουμε ολέθρια αποτελέσματα. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά γίνονται πράγματα, όπως ας πούμε αυτό που έγινε στην Κρήτη με το όπλο, όπως έγινε αυτό με τον παππού με την καραμπίνα που μπήκε μέσα. Βγαίνει δηλαδή ο πολίτης και παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Αυτό δεν είναι καλός οδηγός για την κοινωνία μας. Πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να προβληματίσει κυρίως αυτούς που ηγούνται και έχουν θέση ευθύνης ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές στις καθαρές αξίες, και εσύ πολλές φορές μου έχεις απαντήσει αμάρε Χατζη Μιχάλη με τις καθαρές αξίες.
0: Όντως, αμάρε
1: Χατζη Μιχάλη. Κι όμως Γιώργο, βλέπεις ότι τι γίνεται όταν οι καθαρές αξίες αρχίζονται και φθήρονται. Πλέον δεν ακούς κάτι άλλο. Ανοίγεις την τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπεις συνέχεια κακά νέα.
0: Συν ότι ο Έλληνας πλέον, αδερφέ, να σου πω αυτό τώρα, χάρη γούστος θα λέγα, έτσι, εννοείται ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους με καθαρές αξίες και ήθος.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Ο Έλληνας, αδερφέ, έχει ταϊστεί τόσο πολύ αίμα από την τηλεόραση.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Έχει ταϊστεί τόσο πολύ αίμα που πλέον,
1: ναι,
0: έχει ανοσία.
1: Να το πεις αυτό, μπράβο.
0: Σκοτώνονται οι άλλοι δίπλα σου και πας να τους βγάλεις βίντεο με το κινητό, αδερφούλη.
1: Βέβαια. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ τα μέσα κοινωνικής, αυτά μέσα ενημέρωσης, παίζουν συνέχεια αυτές του είδους τις ειδήσεις, ενώ υπάρχουν, Γιώργο, και άλλες πολύ ευχάριστες ειδήσεις μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από κοινωνικές δομές που κάνουν έργο. Γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά? Αυτό λοιπόν μας, πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί πρέπει να μας βλέπουν και να μας ταΐζουν όλο αυτό το πράγμα, το συμφερτό, το κακό συμφερτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας πούμε στον αθλητισμό, να, πόσες χιλιάδες παιδιά συμμετέχουν και δίνουν αγώνα σε διάφορα αθλήματα και φέρουν επιτυχίες. Γιατί να μην τις βλέπουμε αυτές καθημερινά. Αυτό θέλω να πω. Και η πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Πρέπει να το δει. Να το δούμε όλοι μας. Αυτό θέλω να πω.
0: Ξέρεις τώρα, μου ήρθε, όσο έλεγες αυτά που έλεγες, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, μου ήρθε ρε φίλε κάτι στο μυαλό. Πόσο θράσος ρε φίλε μπορεί να έχει ο άλλος,
1: ναι,
0: που να έχει μισό δήμο, οι δρόμοι σάπατα το χώραφα, μάλιστα, και να βγει στον αέρα στην εκπομπή μου να μου την πει.
1: Ναι, αυτό τώρα. Ναι.
0: Πόσο θράσος ρε φίλε μπορεί να έχει ο άλλος.
1: Κοίταξε.
0: Πόσο θράσος, πες μου.
1: Αφενός δεν ξέρει το Γιώργο τον Τζουράκη ο συγκεκριμένος που βγήκε, γιατί εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Και αφετέρου δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πει αυτά που είπε. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω.
0: Πόσες χιλιάδες κατοίκους έχει ο Δήμος Αγίων Αργύρων Καματερού, ρε φίλε.
2: Έχουμε 60.000.
0: Είμαστε 150.000 στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Είμαστε από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Είμαστε από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και βγαίνει τώρα δήμαρχος από διπλανό δήμο, θα το πω στον αέρα. Ναι. Και ας πάρει τηλέφωνο, ας έρθει να μου την πει, όταν και θα τον καλέσω.
1: Ναι.
0: Είναι, και θα τον πάω και βόλτα με τη μηχανή. Είναι η μισή δρόμη του Καματερού, πατατοχώραφα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπάμε τις μηχανές και τα αμάξια μας και βγαίνει ο άλλος με τη θράσος να μου την πει στην εκπομπή μου.
1: Μάλιστα. Ναι, εντάξει.
0: Μου ήρθε τώρα, αδερφέ, ναι, μου γύρω στο μυαλό περίεργα.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Επειδή γνωρίζω πόσο τι άνθρωπος είσαι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Η Καλπακίου πλέον, ναι, δεν πλημμυρίζει και πλημμυρίζει ο παραδίπλα δρόμος που ανήκει στο Καματερό. Πώς λέγεται, ναι, το δρόμο που κατεβαίνει, ρε φίλε.
1: Είναι νεοχωρίου Καλπακίου, μου φαίνεται. Είναι νεοχωρίου Καλπακίου, Κωνσταντινουπόλεως. Αυτοί είναι οι τρεις δρόμοι που συνήθως. Και πρέπει να πούμε, και έτσι μιας και μιλάς για τον δρόμο αυτό, να, ναι, είχε κάνει από ό,τι θυμάμαι και βοήθησέ με σε αυτό, είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο ο προηγούμενος ο δήμαρχος του Ηλίου Νίκος
0: Ζενέτος. Ο Ζενέτος, ρε φίλε, ναι, ναι, πες το.
1: Και μέσα στο αφού το σταμάτησε μέχρι την, αν θυμάμαι καλά, μέχρι την Καλπακίου.
0: Επειδή εσύ είσαι, ναι, γνώστης στο δημοσίων έργο, γιατί είναι και η δουλειά σου τέτοια.
1: Είναι και η δουλειά μου. Να το πω όμως αυτό, γιατί το γνωρίζω.
0: Βέβαια.
1: Είχε κάνει ένα έργο και μάλιστα τότε ο δήμαρχος είχε πει στο δήμαρχο τότε του Καματερού να συνεχίσουν την από πάνω το έργο. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Με αποτέλεσμα να μαζεύονται πάλι τα νερά σε εκείνο το σημείο που είπε. Αυτό το γνωρίζω. Γιατί είμαι και στην ειδικότητά μου. Γιατί δουλεύω, είμαι ηλεκτρολόγος. Έχω δουλέψει χρόνια στο Ήλιον και γνωρίζω πράγματα.
0: Και στο Δήμο Καλλιθέας.
1: Και τώρα στο Δήμο Καλλιθέας, βέβαια, που δουλεύω ως ηλεκτρολόγος προϊστάμενος εκεί στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού.
2: Θέλω να σας πω κάτι, ναι, έτσι, ναι, με να χαμηλώσουν τον. Δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε. Ναι. Ξέρετε, ο κόσμος βγάζει το πόρισμα, το αποτέλεσμά του και βλέπει. Γι' αυτό με βλέπετε και πολύ ήρεμο τον τελευταίο καιρό. Θέλω λοιπόν να σας πω κάτι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω μια προσωπική φίλη, η οποία είναι εθνική προπονήτρια στο τραμπολίνο, παιδιά. Και επειδή ο δήμαρχος της Πεύκης δεν την πάει, για τους λόγους του, έχουν αφήσει απ' έξω 600 άτομα χωρίς γήπεδο. Μιλάμε και το λέω και φωνάζω για αυτό το κολοσύστημα που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται να αποφασίζει ένας.
0: Μη βάρα στον πάγκο, εσύ ακούγεται τα μικρόφωνα.
2: Δεν γίνεται να αποφασίζει ένας.
0: Τον πάγκο έχω δικαιώματα να παραπονέω.
2: Να κρίνει σύμφωνα με το εγώ του και με την αλαζονία του.
0: Λοιπόν.
2: Και πάμε. Πραγματικά σας το λέω και θέλω να μου δώσετε μόνο ένα λεπτό.
0: Έχεις 30 δεύτερα.
2: Δεν γίνεται να προετοιμάζονται για να πάνε στο Ολυμπιακού το 28. Δεν γίνεται να παρτίζεται αυτή η ομάδα από προσωπικότητες και από αθλητές και να τους εμπέζουν κάποιοι για πολιτικούς λόγους. Ντροπή τους! Ντροπή τους! Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα πούμε πολύ δημόσια πλέον.
0: Έχεις χαιρετισμούς από τη Βαρβάρα Ελένη, να ξέρεις. Βαρβάρα Ελένη. Συγχαρητήρια και πολλά φιλιά στον κύριο Μαξούρα. Τα λέει πάρα πολύ σωστά. Όχι, δεν τα λέει σωστά, κυρία μου. Όχι, του αφαιρώ το λόγο. Του κλείνω το μικρόφωνο. Χατζη Μιχάλη, θα μιλάω μαζί
2: τους. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια στο Βασίλη τον Δαχτυλίδη, που είναι επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης στο ποδόσφαιρο και σε όλη την ομάδα στο Δήμο μου, για ό,τι έχει κάνει για μένα και για ό,τι έχει προσφέρει. Και ήθελα να το πω πολύ καιρό δημόσια, γιατί πρέπει να ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι κρύβουν.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω, έτσι για να ηρεμήσουμε λίγο και τους τόνους, γιατί βλέπω.
0: Ήρεμοι.
1: Ναι, το βλέπω. Είμαστε μέσα στη μια ήρεμη, μια ωραία οικογένεια. Να συμπληρώσω λίγο.
2: Να δείτε τι γίνεται στα δημοτικά συμβούλια.
1: Ναι, ναι, να συμπληρώσω λίγο για τον αθλητισμό, γιατί. Γιατί είναι ρε παιδί μου ένας τομέας στον οποίο ασχολούμαι και τρέχω. Αναγνωρίζουμε και θα μιλήσω τώρα για τη χρηματοδότηση από το κράτος που αφορά το ερασιτεχνικό στοίχημα. Είναι ο περιβόητος νόμος του Αυγενάκη, ο οποίος αναγνωρίζουμε ότι είναι θετικό, όπως υπάρχει πλέον ένας σταθερός μηχανισμός χρηματοδότησης του αθλητισμού. Είναι το ερασιτεχνικό στοίχημα αυτό. Όμως το βασικό πολιτικό ερώτημα παραμένει ποιος πραγματικά στηρίζεται και ποιος συνεχίζει να παλεύει μόνος του. Σήμερα χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία σε όλη τη χώρα κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό στις γειτονιές, στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες. Πρόεδροι, προπονητές, γονείς και θελοντές δίνουν καθημερινό αγώνα για να κρατήσουν ανοιχτές ακαδημίες, γήπεδα και τμήματα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού. Και το λέω αυτό γιατί. Κι όμως, παρά τις ανακοινώσεις, όλα τα μεγάλα νούμερα. Που από το στοίχημα εννοώ.
0: Νομίζω ότι μας είπες νούμερα, ρε φίλε.
1: Ναι, κατευθύνονται στον επαγγελματικό αθλητισμό, σε λίγες και ΠΑΕ, που διαθέτουν ήδη εμπορικά και τηλεοπτικά έσοδα. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα δικαιοσύνης και προτεραιοτήτων. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί θα πρέπει λίγο ο καταμερισμός αυτών των χρημάτων να γίνεται με μια κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί. Και θα θυμηθώ κάτι που μου είχε πει κάποιος, ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. Αν δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στα πάντα και στον αθλητισμό, δεν μπορεί να επικρατήσει η δημοκρατία. Θα υπάρχουν αναταράξεις. Θέλω να το σημειώσω αυτό και θα πρέπει λίγο το Υπουργείο, το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία να το δει λίγο αυτό με τον καταμερισμό των εσόδων. Πού πάνε και σε ποιους πάνε. Δηλαδή δεν μπορεί από τα 80 εκατομμύρια που έχει δώσει τώρα φέτος το 26 η Γενική Γραμματεία να πηγαίνει μόνο το 1 τρίτο στα αεροστεχνικά σωματεία που είναι γύρω στα 6.000. Θα πρέπει λίγο να γίνει ο καταμερισμός από κάτω προς τα πάνω, αν γίνομαι αντιληπτός και με καταλαβαίνετε.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό θέλω να πω. Είναι σημαντικό να ακουστεί γιατί ξέρω ότι μεταφέρω και αιτήματα από πολλά σωματεία της Ελλάδος που δραστηριοποιούμε και μου τα λένε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κράτος να το ξαναδεί. Λοιπόν.
2: Συγχαρητήρια για όλους τον αγώνα.
1: Ναι.
2: Για ό,τι προσφέρεις. Σε παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά είσαι ένας από τους ανθρώπους που με εμπνέει και με κάνει να αισθάνομαι δυνατός και να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που νοιάζονται αληθινά.
0: Άμα σε εμπνέει, κάνε μια ρόδα, ρε.
1: Κάνε μια
0: ρόδα.
2: Και να σου ζητήσω και μια χαρά έτσι λίγο δημοσία.
1: Άμα μπορέσω, ναι.
2: Η γάτα είναι θηλυκιά ή...
1: Όχι, η γάτα μου είναι θηλυκιά, λέγεται Λίλη.
2: Λέγεται Λίλη. Πώς λέγεται?
1: Λίλη, την έχουμε.
2: Εγώ μπορώ να έχω τη Λίλη για μια μέρα.
0: Εγώ ξέρεις τι νόμιζα να σου πει.
2: Τραβάμε.
0: Που σου λέει να μου κάνει μια χάρη. Θα μου δώσει λίγο καθαρές αξίες και μετά.
1: Ναι, αυτό θυμάμαι, μου το λέει συνέχεια ο Γιώργος, μου το λέει πραγματικά.
0: Δεν πιστεύω να παρεξηγείς από
1: μένα. Όχι, δεν παρεξηγούμε. Από τον Γιώργο δεν παρεξηγούμε, γιατί ο Γιώργος, να ξέρεις, Θοδωρή, είναι ένας άνθρωπος που αυτό συμμετέχει με τα κοινά. Μην νομίζεις ότι είναι.
2: Νόμιζε να αγωνιστεί καθημερινότητα για πολλούς λόγους.
1: Και μάλιστα ο πολιτικός του λόγος και οι τοποθετήσεις του είναι όχι.
2: Ήταν απαραίτητος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εννοείται.
2: Και επειδή ένας άνθρωπος μπορεί να. Σε μια θητεία να μην εκλεγεί, να είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, είναι πολύ αλαζονικό να τον βγάζουμε άχρηστο. Και αυτό το φωνάζω και το λέω. Να προσέχουν κάποιοι, μη σκάβουν το λάκκο κάποιου,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Μπορεί να πέσουν οι ίδιοι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι
2: και
1: έτσι.
2: Τότε θα είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο, γιατί η αλαζονία επιστρέφει μπούμεραν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Εγώ δεν φοβάμαι προσωπικά κανέναν. Είμαι καθαρός,
1: βεβαίως,
2: το όνομά μου είναι εδώ. Το ποινικό μου μητρό είναι εδώ και προκαλώ όποιον θέλει να πει το αντίθετο.
0: Λοιπόν, ο ένας καθαρός, ο άλλος καθαρές αξίες, ο Κλινέξ και ο Εύρικα.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτό θα πάμε σε εκλογές, με το ναι. Κλινέξ και με το Εύρικα.
1: Λοιπόν.
0: Άρε Χατζη Μιχαήλ, παιχταρά.
1: Και να πω και κάτι άλλο, να πω κάτι για τον Γιώργο, επειδή πέρσι έκανα ένα πάρα πολύ
0: μεγάλο. Εμένα μ' αρέσει γιατί ο Μιχάλης είναι κατηρτισμένος σε αυτό που ξέρει, αυτό
2: πολύ
0: που
2: σωστός.
0: Κάνει. Είναι κατηρτισμένος.
1: Ναι, εντάξει, αυτό που γνωρίζω θέλω να μιλάω, παρόλο που ασχολούμαι με πολλά πράγματα, αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο πέρσι μας θύμισες, γιατί για πρώτη φορά κατάφερα να διοργανώσω ένα τελικό πανελληνίου πρωταθλήματος ρυθμικής γυμναστικής εδώ στο Ήλιον, στο Κακούρης. Και μη είχες φιλοξενήσει την εκπομπή σου και είχαμε πει 5 πράγματα. Και ελπίζω η σημερινή διοίκηση, γιατί πρέπει να ξέρεις, Γιώργο Τσουράκη, ότι έχω κάνει αγώνα για να θεμελιωθεί αυτό και φέτος θα ξαναγίνει ένας τέτοιος αγώνας. Ξέρω ότι η διοίκηση.
0: Διεθνείς αγώνες, έτσι.
1: Είναι, ναι, ναι, είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, βεβαίως. Και, και επειδή έχω μιλήσει και με τη διοίκηση τη γενούρια του Δήμου Ηλίου και με την κυρία Αλεβίσου και με την αντιδήμαρχο τη Ζέτα Τυπολίτου, νομίζω ότι θα το δούνε αυτό και θα το ξανακάνουν. Γιατί είναι ωραίο να γίνονται τέτοιοι αγώνες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας.
0: Εδώ Αλεβίζου σκέτο, το κουκουβίνι το φάγαμε.
1: Εντάξει, κυρία Αλεβίζου.
0: Εξελέγει, ναι. Αλεβίζου κουκουβίνου, φίλε.
1: Εντάξει, ωραία, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, η κυρία Αλεβίζου, η κυρία Δήμαρχος, θεωρώ ότι θα το κάνουμε φέτος να το θεμελιώσουμε και να γίνεται κάθε χρόνο. Γιατί έτσι είναι η εξωστρέφεια του αθλητισμού. Έτσι. Και δεν είναι. Η εξωστρέφεια δεν είναι να κόβουμε πίτες πρωτοχρονιάτικες στα γήπεδα. Τα γήπεδα δεν είναι για να κόβονται πίτες, είναι για να γίνονται αγώνες. Να το πούμε αυτό στον κόσμο. Ναι, ναι. Να τα ακούει. Δεν είναι για να κόβουμε πίτες βασιλόπιτες. Γιατί αυτό είναι κάτι, αυτό είναι κάτι που με εξοργίζει. Τα γήπεδα είναι για να γίνονται αγώνες.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή της εικόνας και το να πουλάμε με τα χρήματα, με τους κόπους και με τον αγώνα των πολιτών έργο. Ναι. Αυτό το είπα και στην αρχή.
0: Πάλι μου μιλάς πασόκικα, ε.
2: Δεν μιλάω πασόκικα.
0: Με μπερδεύεις, ρε φίλε. Δεν ξέρω,
2: λοιπόν, να το πω πολύ, πολύ διαφορετικά. Γιατί δεν έχει γίνει ένα έργο κάποια χρόνια σε μια πόλη? Γιατί υπήρχαν προτεραιότητες για κάτι άλλα πιο σημαντικά. Γιατί μπορεί να μην είχε γίνει ένα έργο κάποια χρόνια σε μια πόλη? Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να υπήρχαν γραμμές του ΟΣΕ, όπως χρόνια ήταν διχοτομημένη η Άγια Νάργυρη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε το παλιό αμαξοστάσιο, ένα χώρο μεγάλο, να γίνει κάτι άλλο. Γιατί πολύ απλά άνοικε αλλού και δεν υπήρχε φιλοσοφία από την τότε κυβέρνηση να δοθεί σε ένα δήμο. Σε ένα μέρος που και εγώ συγκεκριμένα το ψήφισα, φοβούνται να το πούνε. Λοιπόν, και το ψήφισα, αλλά πλέον θα διεκδικήσουμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο χώρο που πενεύονται. Καλά κάνουν και πενεύονται. Θα μείνουν με τους έπαινους, γιατί η κοινωνία δεν κρίνει από πλακάκια και από παγκάκια.
0: Δεν μου λες, ο συγκεκριμένος χώρος είναι έργο του Δήμου Άγιον Αναργύρου τώρα? Να λέμε τώρα,
2: περίπου,
0: να λέμε και το άλλο.
2: Περίπου. Θα σου πω κάτι.
0: Χρηματοδοτεί για την περιφέρεια.
2: Πληρώνουμε νίκιο γι' αυτό. Για το συγκεκριμένο χώρο πληρώνουμε νίκιο.
0: Πού το πληρώνετε το νίκιο, ρε φίλε?
2: Το πληρώνουμε στο ανάλογο ταμείο που χρειάζεται και έτσι μας παραχωρήθηκε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα εδώ. Εάν όμως είχες ένα δήμαρχο όπως στην Πάτρα, δεν θα ανάγκαζε κανένα δημοτικό συμβούλιο για να το πάρουμε, να ψηφίσουμε, να το έχουμε με ενίκιο.
0: Και τι να κάνουμε, θα το έκλεινε
2: μαγκιόρικα και θα έλεγε, είναι δικό μου, πάμε στα δικαστήρια. Αλλά όταν είσαι καλό παιδί
0: της κυβέρνησης. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
2: Δεν πας απέναντι.
0: Ας την κυβέρνηση ήσυχη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε, έτσι θέλει να πάνε να κλείσουν? Τώρα με φέρνει σε περίεργη μονοπάτια.
2: Να ρωτήσουμε τον κύριο Πελετίδη, να το βγάλει σε μια γραμμή τηλεφωνική.
0: Ποιος είναι ο Πελετίδης, μωρέ, τώρα που το βγάλουμε τέτοια ώρα να πούμε?
2: Ο οποίος, ό,τι εγκαταστάσεις υπήρχαν και εδάφη που υποτίθεται σε εισαγωγικά δεν άνοικαν στο Δήμο, πήγε στα δικαστήρια, δικαιώθηκε και τα πήρε όλα δικά του. Για μένα αυτός είναι ένας δήμαρχος. Και ένας δήμαρχος δεν αλλάζει την πόλη με πλακάκια, με λαμπιόνια και με επικοινωνιακές τακτικές.
0: Τι πλακάκια,
2: την
0: αλλάζει, μπανιέρες,
2: την αλλάζει όταν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία απέναντι στον πολίτη και όταν κοιτάζεις να μην ανεβάζεις τα τέλη, να τον επιβαρύνεις, αλλά να κάνεις την τσέπη του λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη στο να μπορούν να ζήσουν καθημερινά. Να για μένα αυτός είναι ένας δήμαρχος, ο οποίος μπορεί να αλλάξει ριζικά έναν τόπο. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε με την τσέπη της κοινωνίας.
0: Η Πέννη μας ακούει με τα ακουστικά και λέει: μη φωνάζετε, προσπαθώ να κοιμηθώ.
2: Ξύπνα, Πέννη, εδώ έχουμε κουβέντα.
0: Τον Μπέο, λέει, πάρε δήμαρχο.
2: Ο Μπέος που μάλλον θα τους άρεσε.
0: Ο ένας έκανε όχο, ο άλλος είπε ο Μπέος.
2: Μάλλον θα άρεσε σε κάποιους ο Μπέος, ναι, που είπε, επειδή ενόχλησε το σκυλάκι μου, επειδή το δίνω σε φίλο μου. Μάλλον θα τους άρεσε ο Μπέος που είπε να τα θανατώνει στο δίμηνο.
0: Α, το παραδέχεσαι αυτό?
2: Το να δώσω το σκύλο μου στο Μιχάλη δίπλα είναι κακό? Μιχάλη, δηλαδή, άμα το πάρει ο Μιχάλης και φωτογραφεί, δεν μπορεί? Ποιος το απαγορεύει αυτό?
0: Ναι. Θα του πούνε ότι
2: το σκυλάκι μου πάντως έχει πιο πολύ μυαλό από συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Έλα τώρα, μη
2: θέλουμε λοιπόν έναν Μπέο ο οποίος λέει δημόσια ότι όταν ένα σκυλάκι κάποιος δεν το υιοθετεί, εγώ δεν το φοβάμαι τον Μπέο. Το λέω στα ίσα. Δεν φοβάμαι κανέναν Μπέο.
0: Στον Μπέο είναι θηρίο, ρε.
2: Ναι, μάλλον έκανε άλλες Γυμναζόταν πολύ όμως. Αλλά ακούστε με τώρα να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να βγαίνει και να λέει δημόσια ότι αν ένα ζώο δεν το πάρει κάποιος, δεν το υιοθετήσει, να το θανατώνουν.
0: Αλήθεια τώρα είπα.
2: Βεβαίως το είπε.
0: Έτσι, έλα, έτσι,
2: αντί είπε. Να κάθονται να κρίνουν κάποια τη δημαρχία αυτό, κάθονται και βλέπουν το δικό μου το σκυλάκι. Μέχρι εκεί πάνε τα μυαλά τους.
0: Έλα,
2: τροπή!
1: Ναι, το είπα αυτό δυστυχώς και εγώ το διέβασα δηλαδή.
0: Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα. Πιθανότητα εσύ, Μιχάλη, να το ξέρεις, θα το ξέρει και ο Θοδωρής σίγουρα. Οι Δήμοι από την περιφέρεια παίρνουν κονδύλια για στήρωση των αδέσποτων.
2: Παίρνουνε.
0: Μπράβο.
2: Η τηλεόραση λαλάει συνέχεια.
0: Κάνουν στηρώσεις.
2: Ναι. Όποτε πάει, σου λέει δεν υπάρχει, έχει καλυφθεί το.
0: Τι έχει καλυφθεί η θέση.
2: Η θέση.
0: Για πρόσληψη πα στο δημόσιο, για στήρωση πα, φίλε.
2: Πραγματικά το κράτος, παιδιά, αν έκανε σωστούς ελέγχους από αυτά που ζητάνε από τους Δήμους και από αυτά που χρηματοδοτούν, εάν γίνονται πράξη, θα έπρεπε πολλοί Δήμοι να κρύβονται. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω, να ξέρετε. Δεν ήρθα, δεν έπεσα με την βροχή.
0: Κανονίσου αύριο. Να έρθω να σου πω, δώσε μου το σκυλά του Μπαόπορτ. Για να μπει, όχι, κακομίδι, θα κόψει καλή μέρα.
2: Και τώρα μπορώ να το φέρω.
1: Μάλιστα.
0: Τι πάθαμε, μάλιστα.
1: Εντάξει, ήταν μια στιγμή, δεν ξέρω, έντασης.
2: Όχι, εγώ δεν έχω καμία ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πλέον είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
0: Δεν έχεις ένταση εδώ, οι άλλοι μας ακούν και λέει σταματήστε λίγο, θέλω να κοιμηθώ.
2: Εντάξει, έχουμε δυναμώσει πολύ τα μικρόφωνα.
0: Ναι, αυτό πήραξε το.
2: Πάντως, γενικά, παιδιά, άμα δείτε, είναι κάποιοι ετοιμοπόλεμοι στο να δημιουργούν φιλίους πολέμους. Εγώ θεωρώ ότι πάνω απ' όλα υπάρχει ένα στόχος. Έτσι το βλέπω εγώ. Το κοινό καλό. Ο καθένας έχει την άποψή του, την λογική του, την τακτική του, την επιλογή του. Εγώ σέβομαι. Το σωστό το λέω. Άλλοι το λένε. Δεν το λένε. Θέλουν να ακούνε το καλό, δεν θέλουν να το λένε. Και έτσι λοιπόν δεν αλλάζει μια κοινωνία. Σας λοιπόν, είπα κάτι και πιο πριν.
0: Ο Χρήστος ο Σγαδέλης εδώ που στέλνει μήνυμα λέει: οι Δήμοι δεν ελέγχθησαν ποτέ για το που πήγαν τα λεφτά που πήραν για την πανδημία.
1: Ναι.
2: Σε αντισηπτικά. Κάναμε μπάνιο με αντισηπτικά,
0: αντισηπτικά
2: φίλε,
0: και εμάσκες. Μάλιστα. Κάτι θα στείλει εδώ η Ελένη, βλέπω εδώ, πληκτρολογή.
2: Να δούμε αυτή η οικονομική εισαγγελέα στο εξωτερικό.
0: Ποια, η Κοβέση.
1: Κοβέση, ναι, η Κοβέση.
2: Να δούμε πόσο κάνει ένα και ένα. Γιατί θα δούμε πράγματα και θαύματα.
0: Πολύ παιδιά, σημαίνει. Να σας πω ένα πράγμα. Την αίσθηση που έχω για την Κοβέση. Μπορεί η γυναίκα, ρε παιδί μου, να... πραγματικά να έχει αγνές προθέσεις όσον αφορά τον έλεγχο. Έχω μία αίσθηση, έτσι πολύ αμυδρή, αλλά την έχω. Ότι την έχουν αφήσει λίγο αμολητή,
1: ναι,
0: για να τραβήξει λίγο δημοσιότητα επάνω της.
1: Α, η ίδια προσωπικά εννοείς.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Η ίδια προσωπικά,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι έχει αγνές προθέσεις όσον αφορά τους ελέγχους.
1: Ωραία.
0: Την έχουν αφήσει αμολητή εδώ η δική μας.
1: Ναι.
0: Ώστε να τραβάει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της.
1: Ναι.
0: Και να κάνουν αυτά τα δικά τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχω την αίσθηση. Εκείνη έχει έρθει για να κάνει όντως, για τη δουλειά που έχει, που την έχουν στείλει, αυτό θέλει να κάνει.
1: Ναι.
0: Απλά ο μηχανισμός εδώ την έχει αφήσει λίγο λάσκα και δεν την περιορίζει. Για να τραβάει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ η Βαρβάρα Ελένη Μαξούρα Γερά. Πάμε δυνατά. Βαρβάρα από Νίκαια. Εσύ Βαρβάρα από την Νίκαια, οκ. Okay, Μαξούρα Γερά. Κάνε μια μεταδημόσταση, θα τον ψηφίσει κιόλας ο Χριστιανό.
1: Λοιπόν,
0: και μου λέει και ο Χριστάρας, τώρα έρχεται η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί λένε πως έχουν πληρωθεί δημοσκοπικές εταιρείες. Έρχεται τσουνάμι, για να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 1:30. Και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.
6: Ιντερβέτεν Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωράκι μας εδώ στον 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα ίδια. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αφεντιά μου, Γιώργος Τσουράκης το όνομα. Μεγάλη χάρη μου. Στα social media με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης, Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά. Στο Facebook, το Messenger και το κανάλι μου στο YouTube. Επίσης, Instagram, George Tsourakis 78 και στο TikTok, Mac Tsour. Τις προάλλες είχα συναντήσει τον Χατζαντώνη, τον ΟΙΚΑ. Εμείς των ειδικών δυνάμεων, ξέρεις, όταν βρεθούμε σε ένα κοινό χώρο, καταλαβαίνόμαστε από τα vibes. Λοιπόν, με το γυρίζει την πλάτη του, επειδή είμαστε φίλοι, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ, αλλά είμαστε φίλοι στα social. Είχε δει και κάποια βιντεάκια μου, κάποιες φωτογραφίες μου από τη μονάδα που υπηρέτησα την 8η μοίρα αμφιβίων καταδρομών στη Λέσβο. Λοιπόν, στα νιάτα μου.
1: Λέσβο, στην πατρίδα μου.
0: Ναι, φίλε. Λοιπόν,
1: πατρίδα.
0: Πέρα μαγέρας εγώ.
1: Πω.
0: Λοιπόν, όλη η γέρα, όλο βυσσοδεψία. Βρώμα για το τόσο ήμαρτον. Τόσο όμορφο κόλπο και δεν τον προσέξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με το που με βλέπει μου λέει: να, εδώ το Μπέτο είναι δικό μας. Το Μπέτο, θα τον καλέσω το Χατζαντώνη.
1: Ωραία.
0: Κάποια στιγμή. Θα είστε όλοι, όλο το όλη η παρέα εδώ.
1: Θα είμαι, να με καλέσει να έρθω.
0: Βεβαίως.
1: Και θα είμαι.
0: Ανοιχτή η πρόσκληση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Θοδωρής Μαξούρας, Μιχάλης Χατζημιχαήλ εδώ στο στούντιο ζωντανά. Εδώ στην πιο ζεστή, στην πιο δημοκρατική, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Με τις πιο καθαρές αξίες, ραδιοφωνική γωνιά.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνική γωνιά εδώ του Δήμου μας, του Δήμου Ηλίου, ενός εκ των μεγαλύτερων Δήμων της χώρας. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, εμείς δεν παίζουμε εδώ με στραγάλια. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή εδώ, παιδιά, 12 με 2, μετά τα μεσάνυχτα, λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά να κρατάμε έτσι και λίγο εδώ. Όχι τα προσχήματα, δεν θέλω προσχήματα. Τα ίσα να τα λέμε. Αλλά ρε φίλε, να κρατάμε και ένα επίπεδο. Λέει ο άλλος, να σου πω, τα είχε τα μηνύματα μου, γράφει όλος, χαμηλό το επίπεδο. Του λέει, άμα σε στείλω στη μάνα σου κλαμμένο το είδε. Του ξαδέρφου του καρπού σου. Άμα σε στείλω, λέω, κλαμμένο.
2: Περνά πολύ ωραία, αλήθεια σας λέω.
0: Λοιπόν, εδώ παίρνετε τηλεφωνάκια, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 210-220-5943 και 215-215-5943 στο Viber. Στέλνετε επίσης μηνύματα στο 6939-943-943.

0: Οτιδήποτε έχει σχέση με εργολάβους, θα πρέπει λίγο η Δήμη γενικότερα να είναι πιο αυστηρή στο πλαίσιο που αφορά το ποιος εκτελεί τις εργασίες. Δηλαδή, λέει μια σύμβαση, παίρνω ένα έργο, είτε αυτό είναι ο ΤΕ, είτε αυτή είναι η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, είτε είναι οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι την ώρα που εκτελούνται οι εργασίες θα πρέπει να υπάρχει ο επιβλέπων μηχανικός και όχι οι εργάτες να δουλεύουν μόνοι τους, οι οποίοι δεν έχουν καμία τεχνική κατάρτιση για αυτό. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να διαπιστώνονται ότι κόβουν σωλήνες νερού, να διαπιστώνονται ότι κόβονται γραμμές δημοτικού φωτισμού, να μένει στο σκοτάδι ο Δήμος και να υπάρχει μια κατάσταση τρομερή. Και αυτός που είναι αποδέκτης είναι ο πολίτης. Άρα αυτό που προσπαθώ να κάνω και εγώ στο Δήμο Καλλιθέας, αλλά και μια συμβουλή, είναι πρέπει να υπάρχει επιβλέπων μηχανικό στο έργο. Χωρίς επιβλέπων να σταματάει το έργο. Είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη, αυτό, γιατί θα προλάβουμε ζημιές. Ναι.
1: Φίλε Μιχάλη, ναι. Αυτό που είπα και πριν, δηλαδή το θέμα καταρχήν είναι άστοχο να παίρνουμε μόνο μια μεριά, όταν βγήκε αρμόδιος από τη Δήμαρχος πριν να πει για την ΕΙΔΑΠ. Βεβαίως, άμα σπάσει ένα σωλήνα, θα ασχοληθούμε.
2: Εγώ δεν μίλησα ποτέ για την ΕΙΔΑΠ.
1: Το ξέρω.
2: Μίλησα για τις εταιρείες που περνάνε οπτικές ίνες κατόπιν εορτής. Ναι, ναι.
1: Έχουμε ψάξει τι συμβαίνει το τελευταίο καιρό με τις οπτικές ίνες. Ξέρετε, τα παρατάνε και φεύγουν ή γίνονται ατυχήματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κόσμος.
0: Σωστά τα λες. Καταρχήν έχουν γίνει ατυχήματα και στην Καλλιθέα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Πρέπει σε κάθε εκτέλεση έργου να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς τους δημότες. Δεν μπορεί δηλαδή να σκάβονται δρόμοι και όταν με το πέρας των εργασιών το μεσημέρι να τους αφήνουν έτσι χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους δημότες. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Και έχουν διαπιστωθεί ατυχήματα τα οποία γίνονται από αυτή του είδους τις ενέργειες. Επιμένω πολύ και λέω, χωρίς μηχανικό επιβλέποντα να σταματάει το έργο. Σε αυτό βεβαίως έχει ευθύνη και ο Δήμος. Το τονίζω αυτό. Πρέπει οι μηχανικοί να είναι πιο αυστηροί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει οι ανάδοχοι.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα όταν δημιουργείς ένα έργο να κάνεις μια εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε εταιρεία.
0: Ωραία.
1: Εάν σκοπεύει να κάνει κάτι προκειμένου να μην χρειαστεί να γίνει το έργο.
3: Και μιλάνε οι βάζαλοι. Είναι ντροπή.
2: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, είμαστε αέρα.
3: Του Βασιλακόπουλου ήταν.
2: Του Βαζελακόπουλου θα λες.
3: Τι να λέω.
2: Του Βαζελακόπουλου. Εν τω μεταξύ εδώ στο στούντιο είμαστε ένας Παναθηναϊκός και δύο Ολυμπιακοί.
0: Ναι, και δεν έχουμε μιλήσει.
3: Εσύ εγώ στο γήπεδο του Τρίτωνα, ξεσυσημένοι. Πέταγα την μπάλα στο Μουρούζι και στο Μαθαίου κάναμε προπόνηση φάουλ.
2: Ξέρεις ποιον, αφού είπες για Τρίτωνα, ξέρεις ποιον είχα εγώ προπονητή όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ?
3: Ποιον?
2: Τον Νίκο τον Παπακώστα.
3: Αυτός είναι μετά, εγώ
2: σου είναι πιλά, μετά. Είναι... Να σου πω, έχω κάνει και έφορος στον Τρίτωνα, να ξέρεις.
3: Όταν ήταν ο Τρίτωνα στα Σεπολιά.
2: Στα Σεπολιά, δεν είναι ακόμα. Πού είναι?
3: Τώρα έχει πάει, ούτε κανένας δεν ξέρει, έχει πάει ξολόφο του στρέφει. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο γήπεδο του Τρίτωνα, που ήταν 3 Σεπτεμβρίου και η Θάκης, γωνία.
2: Α, μιλάς για πολλά χρόνια παλιά.
3: Πολλά χρόνια σου μιλάω.
2: Γιατί ο Τρίτωνας τώρα...
3: Αλλά είναι ντροπή να μιλάνε οι Βάζελοι, ναι, για διαιτησία.
2: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
3: Ο Βασιλακόπουλος ήταν πέστης του Παναθηναϊκού.
2: Το ξέρω.
3: Όταν έπεσε ο Κολοκυθάς, ήταν μεγάλος πέστης και τον παραδεχόμαστε όλοι, αξίζανε. Και με το Διαμαντίδη τώρα τελευταία, πάλι αξίζανε. Όλα τα άλλα είναι μαϊμού.
2: Έχεις δίκιο.
3: Του κάνει το Σέγας, ο Βασιλιακόπουλος και έτσι. Και να μην μιλήσετε για μπάσκετ.
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα.
3: Στην πλατεία Βικτωρίας που πήγαινα χρόνια στους δωμάτιους δίπλα τα μαγαζιά, ερχόντουσαν και αεξίδες κι όλοι.
2: Βέβαια.
3: Και γελάγαμε όταν λέγανε ο Παναθηναϊκός πήρε στην Ευρώπη, το λένε και εφτάσφαιρο. 7 αρχίδια
2: έχει. Κύριε Βασίλη μου, μη μου μιλάς έτσι τώρα, μη μου βρίζεις στον αέρα.
1: Τις 12 τα λέμε όλα.
3: Ο Παναθηναϊκός να μιλάει για μπάσκετ.
2: Πες καμπανέλια, μη λες τέτοια.
3: Είναι ντροπή. Ο Βασιλακόπουλος ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Ο Βαζελακόπουλος, έτσι πες
3: το
2: να.
3: Ναι,
2: το ξέρω.
3: Με τον Κουκόπουλο.
2: Ξέρω.
3: Όταν έπεσε ο Κολοκυθάς, αξίζανε. Γιατί ο Κολοκυθάς ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

0: μου, ήρθε ο κόρας, ο μεγάλος ο κόρας,
1: ναι, ναι,
0: που του κάνουν ακόμα τουρνουά και είπε, εγώ κολοκυθάς κι άλλοι τρεις, φέρνε τη μισθή Αμερικής. Να σου πω, και στον Πανελλήνιο είχα δει τότε, πιτσιρίκος ήμουνα τη μεγάλη πεντάρα του Πανελλήνιου, είπε, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ, στην ηλικία τη δικιά μου, από τους 102 πέθανε μπάσκετ, το συγγενόντουσαν τον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι,
0: το συγγενόντουσαν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μ' ακούς?
1: Σε ακούω, κύριε Βασίλη μου, βεβαίως.
0: Λοιπόν, εμείς παίχαμε μπάλες και μπάσκετ, ποδόσφαιρο στην οδό Αριστοτέλους.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρθα, ο Μεντιλίμπαρθα, ο Μεντιλίμπαρθα μείνει στον Ολυμπιακό, θα κάνει.
0: Ήταν η οικογένεια στο Ρουφ. Εκεί μεγάλο.
1: Η Γιαννακοπηλαίη.
0: Κάθε μέρα τρώγανε ξύλο.
1: Έχει, αφού ήταν κοντή, δεν θα φάνε ξύλο.
0: Θέλω να σου πω, ήταν όλο φωνο. Φωνή για κρόα. Τι μας φωνάζουν. Το μπάσκετ του πάνε. Μα δεν τρέπονται, μου μιλάνε για μπάσκετ.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο. Για τον Ολυμπιακό όμως, για τον μπάσκετ του, με τους Αγγελόπουλους.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είχε μπάσκετ.
1: Που θέλουν, που θέλουν να φτιάξουν γήπεδο τσάμπα, είναι ωραίο τώρα αυτό. Ξέρω εγώ, ρε γαμώτο.
0: Δεν μιλάω, ρε φίλε, εγώ τον μπάσκετ το ξεχαίρομαι.
1: Α, δεν μπάσκετ. Ωραία. Ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Ποδόσφαιρο μιλάω, γιατί
1: ναι,
0: έχω παίξει 8 χρόνια β' εθνική. Ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην Πελοπόννησο μετά το Δαβουρλί. Μετά το Δαβουρλί της Παρακαϊκής, το συγχωρεμένο.
1: Δαβουρλής, Δαρύβας, ο Χάιτας, όλοι αυτοί. Ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Πώς το βλέπεις?
0: Για μένα, επειδή μιλάω, είμαι.
1: Έχει κάνει καθαρός τον κύκλο του, πιστεύεις? Άλλος καθαρός από εδώ.
0: Ποδοσφαιριστής και φιλάδος. Εμείς ζούσαμε με το παράπονο, γιατί ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι αυτό είναι αλήθεια, στην Ευρώπη έπεσε, προχώραγε, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να περάσει.
1: Τι προχώραγε με τις επιταγές της στην Everton του Παπαδόπουλου, μου λες τώρα, μωρέ? Αυτό έχει πει η Δέσποινα Παπαδόπουλου, το έχει πει ότι δώσανε, τους λαδώσανε, έλεγε.
0: Εντάξει, πάντως ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη πέρναγε. Είχε καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν και άτυχος, γιατί στην Πάτρα με τον Πολωτάη 3-0, 3 μέρα την ελεύθερη για να αποκλειστούμε. Τότε θα πηγαίναμε τελικό. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να του κάνει σόνου στους δρόμους του Πειραιά άγαλμα. Γιατί ο άνθρωπος και πήρε ευρωπαϊκό. Το καταλαβαίνεις? Έδωσε σανάσεις σε όλους τους Ολυμπιακούς.
1: Και είναι και ωραίος άνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ λέω την αλήθεια. Το Μεντιλίμπαρ αγάλματα σε όλους τους δρόμους του Πειραιά. Και δεν είμαι πειρότης.
1: Εντάξει, γιατί αφού είσαι από το κέντρο εσύ. Σε πόνια δεν είσαι.
0: Ακούγαμε Δαρύβας, Μέμπης, Μουσακλής και γινόμαστε Ολυμπιακοί πιτσιρικάδες.
1: Έγινε. Κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά. Να παίρνεις τηλέφωνα.
0: Οι Βάσιλοι να μιλάνε για μπάσκετ. Είναι ντροπή.
1: Να παίρνεις τηλέφωνα τις Παρασκευές, εδώ τα λέμε στον αέρα, κύριε Βασίλη.
0: Να σε παίρνω.
1: Να παίρνεις τηλέφωνο, λέω, να βγαίνεις αέρα να τα λέμε.
0: Ελα λέω, γιατί εγώ την αλήθεια λέω. Εγώ την αλήθεια λέω. Μπάσκετ τώρα. Εμείς 100 παιδιά που πέσαμε σε όλη την Αθήνα μπάζε. Πέσαμε λοιπόν εδώ.
1: Τι μπάσκετ μωρέ τώρα, με τα μήλα θα ασχολούμαστε. Μπάλα, το άθλημα παίζεται με τα πόδια. Μπάσκετ.
0: Το μόνο καλό που είπε αυτός ο Αμηταράς ο Γεωργίου.
1: Τι δουλειά έχει τώρα ο Έλληνας με το. Ο Έλληνας. Τι δουλειά έχει ο Έλληνας που είναι 1,60 με το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άθλημα των ψηλών.
0: Πουλάγε μαύρη αγορά, ιστορία στα παιδάκια στην Ομόνοια, στο καφενείο των νέων.
1: Για χαρά.
0: Πουλάγε μαύρη και το βάλανε και μίλαγε αθλητικά.
1: Για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, λέω, έχεις δει. Δεν ξέρω αυτό για το σκορεμένο τον Γιώργο του Γεωργιού. Και επειδή δεν είναι πλέον σε ζωή, να μην τα λέμε αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να τα αντικρίσει.
0: Τι να σου πω, αφού έτσι ήταν. Ήταν μόνιμα στημένο στο καφενείο.
1: Κάτσε, μην πάρει κανένα τηλέφωνο Γεωργίου και πήγα να σκληθούμε μαξούρα τώρα. Είναι δυνατόν. Πού είναι η
0: μαύρη αγορά εισιτήρια.
1: Κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ.
3: Κύριε Βασίλη, αγαπάμε και σε σεβόμαστε, να το ξέρεις.
0: Του δώσανε και έκανε και μια εκπομπή εκεί, αυτό το κόλλο σταθμό.
1: Ήτανε και εδώ στο σταθμό μας ο Γεωργίου, να ξέρεις.
0: Εμείς εντάξει, εμείς είμαστε αγνοί.
1: Ήτανε και εδώ ο Γεωργίου. Ήτανε και εδώ ο Γεωργίου.
0: Εγώ πάλι 8 χρόνια βήτα εθνική, το καταλαβαίνεις.
1: Πριν έπαιζε 9. Για χαρά. Για χαρά, πάμε στον επόμενο φίλο. Κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά, σε αγαπώ πολύ. Την άλλη Παρασκευή εδώ, παρέτσα μας.
0: Μετά το Δαβουλί στην Πελοπόννησο, γιατί ο Δαβουλί ήταν μεγάλος φέχτης.
1: Ο Δαρύβας.
0: Ο Δαρύβας είναι πριν το 50, ρε φίλε. Πού με πήγες, ο Δαρύβα με πήγες.
1: Ήταν μεγάλος παίχτης όμως.
0: Ο Λαρίβας, βέβαια.
1: Και ο Χάιτας του Πανιωνίου.
0: Μόνο που είχε ακόμη στην Τουρκία και τους έκανε τους Τούρκους και βρίζαν αυτόν και τον Μουράτη.
1: Κάποτε είχαν έρθει οι Ούγγροι της Μεγάλης Εθνικής Ουγγαρίας στον Εθνικό, ο Τσίμπορ, ο Κόκς, ο Χιντεγκούτη και ο Πούσκας,
0: ναι, και το ΠΟΚ τότε,
1: και το ΠΟΚ τότε τους έκανε να πούμε δίκιο. Θα είχαμε δει άλλα πράγματα στον Εθνικό.
2: Ο Μεγάλος, ο Τσίμπορ, ο Κόκς, ο Χιντεγκούτη. Να είναι κάτι εκπομπένος, έτσι είχε.
0: Έφερε τον Μπούσκα, τον Κόκκι και τον Τίμπορ.
1: Όχι τον Χιντεγκούτη, αυτούς τους τρεις. Θα είχαμε δει άλλα πράγματα.
0: Αυτά τα ζήσαμε εμείς. Αν μας μιλάνε για μπάσκετ,
1: όχι, τώρα, με τα μήλα θα παίζουν τα. Δεν μου λες αν.
0: Μπουρδέλο.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός θα την πάρει την Ευρωλίγκα φέτος.
0: Δεν ασχολούνται. Μπάσκετ σου λένε. Μπάσκετ. Πού να ασχοληθούν.
1: Θα την πάρει την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Θα την πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Η μεγαλύτερη απάτη θα το μέσα αυτό που θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη απάτη στον αθλητισμό είναι.
1: Μόνο μη βρίσεις.
0: Έχει υπογράψει ο μεγάλος Τάκης Λουκανίδης, ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής για μένα στην Ευρώπη. Έχει υπογράψει η ΝΑΕΚ, ο Σεβαστάκη. Και ανοίξανε τη Βουλή το βράδυ και αλλάξανε τον νόμο. Για να μην πάει ο Λουκανίδης στην ΝΑΕΚ και τον πήρε ο Παναθηναϊκός μετά από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό να το λες. Ανοίξανε τη Βουλή βράδυ, συνέλευση και κάνανε νόμο ότι παίχτης που παίρνει στο εξωτερικό να έχει δικαίωμα να πηγαίνει σε όποια ομάδα θέλει. Και έτσι πήγε ο Λουκανίδης στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί ο Λουκανίδης πού έπαιζε.
0: Στην ΑΕΚ, από τον Σεβαστάκη. Ο Σεβαστάκης είχε τα παπούτσα στην Πανεπιστημίου.
1: Τη ζήτα Ελλάς.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Λοιπόν, ό,τι σου είπα εγώ είναι αλήθεια και δεν υπάρχει ψέμα.
1: Σε πιστεύω κύριε Βασίλη μου.
0: Ο Παναθηναϊκός, τι να θυμίζεις στα λουλούδια.
1: Α, στα χάλια μαύρα.
0: Τι να θυμηθείς για τους Βάρτσελους.
1: Έχεις δίκιο. Ριζούπολη, Νούρε, τι να πρωτοθυμηθείς.
0: Τον άλλο που πληρώνανε, είχανε τον Δωμάσο. Ο Δωμάσος ήταν ο καλύτερος παίκτης που βγάλει η Ελλάδα. Εμείς οι Ολυμπιακοί βλέπουμε μπάλα. Δεν είμαστε με τα μάτια με παροπίδες.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Εμείς βλέπουμε μπάλα. Ο Δωμάσος ήταν ο καλύτερος παίκτης που βγάλει η Ελλάδα. Τελείωσε.
1: Άλλοι λένε ο Χατζηπαναγής να ξέρεις.
0: Ο Κούδας. Σου μιλάω για τώρα. Σου μιλάω μέχρι την εποχή του Δωμάτου.
1: Ο Κούδας λένε. Οπότε Βούδας, ποτέ Κούδας.
0: Εντάξει, μου είναι μέχρι την πεντάδα. Ο Κούδας καλύτερα ήταν. Δελικάρι.
1: Να σου πει τώρα πεντάδα. Πεντάδα είναι για μπάσκετ. Δεν δεκάδα θα λέμε για το ποδόσφαιρο.
0: Μιλάνε για όλο για μπάσκετ. Μα δεν έχουν τι να κάνουν μπάσκετ. Μιλάνε για το άθλημα που το παίζουν. Εμείς του λέγαμε ο οποίος έφερε μπάσκετ, του λέγαμε μπούστιδες.
1: Όχι, κύριε Βασίλη! Να μας έχεις κάνει ροντέο.
3: Όχι, τέτοιες λέξεις.
1: Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, πρέπει να σε κλείσω, να συνεχίσουμε, αλλά θέλω να ξαναπάρεις την άλλη Παρασκευή.
0: Θα σε παίρνω τέτοια ώρα να ξέρω.
1: Έτσι, τέτοια αργά.
3: Μπορεί να μιλάει πιο άνετα.
1: Αργά για να μιλάς και άνετα.
0: Εμένα τα πάντα. Ποιος ήταν καλός κιόντας. Εγώ πήγαινα 30 χρόνια στο δωμάτιο του μαγαζί στην πλατεία Βικτωρίας.
1: Ξέρω, έχω πάει και εγώ πολλές φορές.
0: Έχεις δίκιο,
3: κύριε Βασίλη.
1: Παίρνεις και στο Βασίλη τον Γερασίμου, κύριε Βασίλη.
0: Αυτόν που βγαίνει στο ράδιο που κάνει εκπομπή.
1: Ναι, στις καθημερινές.
0: Δεν το ξέρω.
1: Που είναι άνθρωπος του πρώην, είναι εξής αυτό να ξέρεις.
0: Όλοι οι αεξίδες εκεί έρχονται.
1: Μην του πεις για την ΑΕΚ του Γερασίμου.
0: Η μία γωνία ήταν του Δωμάτου
1: Καμαρασίου. Δεν έκανε στην πλατεία Βικτωρίας, εδώ κάνει.
0: Η κάτω γωνία ήταν το σανσέτ που το είχε ο Σπύρος ο Σερεμέτης. Ο τραγουδιστής που λέγε πάμε για καφέ το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Στη μέση ήταν το καφενείο του Γιαννάκη που πηγαίναν όλοι οι αεξίδες. Δηλαδή το πρωί μα πήγαινε σε 10 η ώρα, ήταν όλοι οι παίκτες του ΑΕΚ, οι εντμολύσεις όλοι εκεί έρχονταν. Αλλά εμείς τους είχαμε στο ξεμαθούν για πέταμα τους ΑΕΚΙΔΕΣ. Καταρχάς η ΑΕΚ ήταν μικρή και θα είναι μικρή ομάδα. Πάντα.
1: Γιατί?
0: Γι' αυτό έχει πάρει ένα πρωτάθλημα όταν γίνεται πόλεμος. Παίρνει πρωτάθλημα. Κάθε πόλεμο παίρνει πρωτάθλημα. Πήρε το 40, πήρε το 63 που είναι το Κυπριακό. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν όλοι εκεί έγκριση. Καταρχάς ρωτάς.
1: Και φέτος θα το πάρει να ξέρεις.
0: Ξέρει κανένας.
1: Και φέτος θα το πάρει να ξέρεις.
0: Κάνε αυτή την ερώτηση
1: και θα την
0: Παρασκευή να σου πω που ήταν τα πρώτα γραφεία της ΑΕΚ.
1: Πού ήταν τα γραφεία της ΑΕΚ?
3: Την Παρασκευή σου πέρασε.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Πες το τώρα.
3: Να έχουμε να
1: τώρα. Θέλω να τα ακούσω τώρα.
0: Το γραφεία της ΑΕΚ που έπεφτε ξύλο κάθε Κυριακή γιατί η ΑΕΚ όλο έκανε ήταν πλατεία Αμερικής Σπάρτης 1. Το κτίριο είναι ακόμα. Σπάρτης 1. Και μετά φύγανε από εκεί
1: Πιάσαν την Πατησίων Ερυθρέα πάνω, βγήκανε Φιλαδέλφια. Χαλκιδόνα, Φιλαδέλφια, λογικό.
0: Δεν ακούω.
1: Πιάσαν εκεί από τη Σπάρτη, φύγανε όλοι ευθεία πάνω την Πατησίων και βγήκανε ο Πατησίων. Χαλκιδόνα, Φιλαδέλφια, 10 λεπτά είναι.
0: Ναι, εντάξει, εκεί πάντως τα γραφεία τους ήταν Σπάρτης 1. Εκεί ήταν τα γραφεία που πηγαίναν εκεί και ερχόντουσαν μετά το μάτς την Κυριακή, ερχόντουσαν εκεί. Και άμα χάνανε, όλο φασαρίες κάνανε.
1: Λοιπόν, έχει κανείς να ρωτήσει κάτι τον κύριο Βασίλη κάποια ερώτηση?
4: Όχι, όχι, εγώ τον ακούω προσεκτικά. Είναι και Ολυμπιακός, είναι και απολαυστικός. Είναι, εμένα έχει την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου.
3: Κύριε Βασίλη μου.
0: Εγώ είμαι ο πιο, μου έκανε παρέα με τον Δελικάρη, κάνα πολύ παρέα.
1: Ωραίος ο Δελικάρης, ωραίος.
0: Τον πήρα από την Δαπετσόνα, από τον Αργονάστη, τον πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ο Έλληνας, ο Έλληνας George Best,
0: έκανα πολύ
1: ο Κρόιφ της Ελλάδος.
0: Και ξέρεις, μου είπε, είσαι ο πιο νορμάν Ολυμπιακός που υπάρχει και λες τα λες τα πράγματα με τα πράγματα.
1: Και φαίνεται. Κατάλαβες. Λοιπόν,
0: εμείς όταν δεν είχαμε ομάδα λέγαμε δεν έχουμε ομάδα.
1: Κάποτε ο Διακογιάννης είχε πει για το Δελικάρι, κύριε Βασίλη, το Σαραβάκο.
0: Ήταν τον Άμπερ Ουάν.
1: Σαραβάκο.
0: Τον Άμπερ Ουάν. Ο Σαραβάκος είναι μετά, τη δεκαετία του 60-70.
1: Πανάκης, Λινοξυλάκης, όλοι αυτοί ωραίοι ήταν, ωραίοι παίχτες.
0: Όταν ο Δωμάτσος, όταν έπεσε, μετά το Δωμάτσο, ο Δωμάτσος ήταν τον Άμπερ Ουάν της Ελλάδας. Τελείωσε, μην ακούς τίποτα. Μετά ναι. Ήταν ο Κούδας, ο Λικάρης, ποιος άλλος ήταν τότε.
1: Μη με Παπα Ιωάννου.
0: Παπαϊωάννου, που ήταν
1: και τραγουδιστής ωραίος.
0: Δωμάζος, Σιδέρης Παπαϊωάννου.
1: Μπράβο και ο Σιδέρης.
0: Αλλά ο Δωμάζος ήταν καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Σιδέρης που πήγε, ο πρώτος παίκτης που πήγε στο εξωτερικό ήταν ο Σιδέρης. Πήγε στην Αντβέρπ, στο Βέλγιο.
4: Αυτοί τώρα δεν τους έχω προλάβει εγώ αυτούς που...
1: Και τον Αντωνία τον ήθελε η Μίλαν και δεν τον αφήνα να φύγει.
4: Είμαι μικρότερος εγώ, δεν έχω προλάβει.
0: Να σου πω για κάτι άλλο, γιατί από μένα θα μαθαίνει συνέχεια. Μην ακούς όλα παραμύθια. Τα γράφανε, βάσανε στην Αθλητική για το φως και γράφανε θέλει τον Παπαϊάννου η Ρεάλ, θέλει τον τέτοιο. Το μόνο παίχτη που ήρθε επίσημη ομάδα από το εξωτερικό να τον πάρει ήταν μόνο τον Μποντίνο του Ολυμπιακού. Κανένα γάλλονε. Κι α, ξέχασα να σου πω και ο Μποντίνο, ήταν από τους μεγαλύτερους παίχτες που πήρε η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο τον Μποντίνο ήρθε επίσημα η Σάλκε από τη Γερμανία.
1: Η Σάλκε, ο ατρόμητος Γερμανίας είναι η Σάλκε, σιγά τον πολυέλαιο. Κάτι ήθελε να σου πει ο Μιχάλης.
0: Ο Μποντίνος είχε βάλει σε ένα μάτσο σε μια Ελλάδα 3 γκολ με κεφαλιές στη Θεσσαλονίκη και τρελαθήκαν οι Γερμανοί και θέλουν και να τον πάρουν.
1: Για βάλουν και
0: ανοιχτό της Ελλάδας. Αλλά όλα τα άλλα θέλει τον Δωμάζο, θέλει τον Παπαϊωάννου. Δεν το έλεγε όλα μούσα. Βάσα την αθλητική να τα γράφει, δεν σου μαλακίε.
1: Έχει Βασίλη σήμερα.
3: Υπέρ και
1: κόσμια, κόσμια. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, καλό.
0: Βγήκε και το φως.
1: Και το φως, ναι.
0: Η Γιουβέντους ζήτησε τον Τάδε. Και όλα παραμύθια ήταν αυτά. Όλα πάσχο.
1: Και το φίλο αυτό του Καραγιαννίδη.
0: Αυτά μου τα έλεγε ο Δελικάρη σήμερα. Δεν μου τα έλεγε κανένα παραμεθά.
1: Εντάξει, οκ, αυτό εξετάζεται στο βάρο.
0: Λοιπόν, ζήτησαν επίσημα.
1: Κύριε Βασίλη μου, πρέπει να σε κλείσω. Την αγάπη μου σου στέλνω.
0: Ναι, θα σου πω την Παρασκευή, θα σου πω και πώς γιατί έφυγε ο Γουλαδίνης από τον Ολυμπιακό. Που δεν το λένε, ενώ μελαχείς λένε.
1: Εντάξει. Έγινε. Γεια σου, κύριε Βασίλη.
4: Γεια σου, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σου, κύριε Βασίλη, να είσαι καλά. Εδώ, κύριε Βασίλη, αδερφός μας. Καθαρές αξίες και αλήθειες, κύριε Βασίλη.
4: Απολαυστικός.
1: Εντάξει, και κάτι μπινελίκια.
4: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, και πού.
4: Έχει περάσει η ώρα τώρα, δεν είναι.
1: Εντάξει, είμαστε αργά. Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε τώρα. Κοίτα να δει τώρα τι γίνεται. Εγώ τι κάνω τώρα. Αντί να καλέσω σε καλό το Μαξούρο και παίρνει άλλη τηλέφωνο, γιατί είναι πάλι πολιτική και μα κάνει εκπομπή ροντέο. Έκαλε εσένα εδώ πέρα. Κάτι παραταξί μα κανέναν. Που είμαστε χαρούμενα παιδιά, γιατί εμεί εδώ στο Ελληνικό είμαστε χαρούμενα παιδιά. Δεν είμαστε μίζεροι όπω δίπλα δήμου. Από εκεί και από εκεί μεριά και από την πάνω μεριά.
4: Ναι, ναι.
1: Μα χαρούμενοι. Εδώ στο Ήλιον, Μαξούρα, να πολιτευτεί στο Ήλιον. Εδώ στο Ήλιον είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, φίλε.
3: Θέλω να σα πω.
1: Δεν τραβάμε ζόρια.
3: Να πω λίγο κάτι που βλέπει
1: και
3: προς
1: δεν
3: το
1: έχουμε
3: μάτι
1: και
3: μου
1: δρόμους, και δεν έχουμε και δρόμους με κυβόληθους.
3: Παιδιά, πρέπει να σας λοιπόν. Πω κάτι που βλέπω λίγο έτσι μακριά. Μπορεί να γίνουμε μια πόλη κάποια στιγμή.
1: Για καθάριστα τζάμια λίγο. Να γίνουμε μια πόλη, να μετακομίσουμε, να μεταναστεύσουμε όλοι, να φύγουμε από εδώ πέρα. Να πέσουμε όλοι έξω με φαλιμέντο. Α, καλά είμαστε εδώ. Και να σου πω κάτι, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, ρε φίλε, άμα θες και το άλλο, ε. Έχουμε και ωραία δημαρχίνα.
3: Εγώ τη στήριξα.
1: Εμένα μου αρέσει η δημαρχίνα μου. Η δημαρχίνα μας. Παρόλο που είμαι πολιτικός της αντίπαλος.
3: Εγώ την υποστήριξα ανοιχτά.
1: Αυτές τις μαλακίες κάνει τώρα. Θα πάρω τον κύριο Βασίλη λέω να σταθώ κανονικά. Ξέρεις, έτσι. Αυτές. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει τόσο κόσμο. Δεν μπορεί να πει 200-300 άτομα. Ψηφίστε το Τζουράκι, ρίχτε ένα σταυρό. Δεν γνωριζόμαστε τότε.
3: Που σε έμαθα και σε γνώρισα.
1: Δεν είναι δικαίωμα σε αυτό, γιατί Χάτζη Μιχάλη.
4: Δεν έχω, δεν έχω.
1: Να στήριξουμε και Χάτζη Μιχάλη. Είμαι. Μιχάλη,
3: Μιχάλη. Από εδώ έβγαλα μία είδηση.
1: Καθαρά πράγματα. Είμαι κατά τη μονοσταυρία.
3: Έβγαλα μία είδηση σήμερα εγώ εδώ.
1: Για πε.
3: Θεσμικά θα το πω, ω άνθρωπο αυτοδιοίκηση. Βλέπω συνεργασία.
1: Εγώ να ξέρεις.
3: Ανάμεσα σε εσάς δύο.
1: Να ξέρεις ότι σήμερα. Σήμερα πέσανε οι μάσκες. Κάνεις πάσα το σκύλο στον καρπούζο.
4: Άντε πάλι.
1: Πέσανε οι μάσκες, να ξέρεις.
3: Παιδιά, να ξέρετε ότι ο Νίκ μου μου άλλαξε την ζωή τα τελευταία χρόνια. Με έκανε να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά το σκυλάκι μου. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά. Και εγώ κάποτε τα βλέπα λίγο γενικευμένα τα πράγματα και τελικά.
1: Το παίζει το σκυλί σε γλύφει τα μούτρα, γλύφει τα δέντια την πριν και σε γλύφει τα μούτρα.
3: Όχι, πάντα, όχι. Το έχω σαν καλύτσα μου, το προσέχω, το αγαπώ.
1: Λοιπόν, έχω μια.
3: Με αγαπάει ανιδιοτελώς.
1: Ο σκύλος, φίλε, να ξέρεις, ναι. Λέγανε οι παλιοί, είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Ναι. Ρε φίλε, ο σκύλος, ό,τι και να του κάνεις, άστο να μία εβδομάδα νηστικό. Άνιδρο και ατάιστο. Πάρε ένα ραμπαδόξυλο και σπάστο το στην πλάτη. Μετά από λίγη ώρα πάλι με αγάπη θα σε κοιτάζει, ναι, γιατί είναι τέτοια ακριβώς. Η ψυχή του σκύλου.
3: Αυτό ακριβώς. Και αυτό θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για κάποιους.
1: Είναι τέτοια η ψυχή του σκύλου. Ναι. Έχει. Και αν το καλοσκεφτείς.
3: Αν το καλοσκεφτείς.
1: Αν σκεφτείς ότι ο σκύλος με τις τόσες πολλές ράτσες που υπάρχουν, γιατί από κάποιο σημείο. Γιατί ο σκύλος έχει ένα κοινό πρόγονο. Από τον πιο μικρό σκύλο στο πιο μεγάλο, ο πρόγονος είναι ένας. Κάνει λούπους. Ο λύκος.
3: Ναι.
1: Λοιπόν. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, κάποιες ράτσες αρχίσανε και φτιάχνονταν εργαστηριακά.
3: Ναι, αλλά έχω παράπονο τώρα.
1: Περίμενα να σου πω.
3: Δεν μιλάς για γάτα όμως, ο Μιχάλης έχει και γάτα.
4: Εντάξει,
1: ναι. Κάτσε να σου πω. Εκεί θα κατάληξω στη γάτα.
3: Εντάξει.
1: Ο σκύλος, φίλε, παρόλο που προέρχεται, είναι ζώο αγέλης.
4: Ναι.
1: Προστατευτικό πάρα πολύ. Και είναι απόλυτα εξημερωμένος παρόλο που προέρχεται από έναν απόγονο ο οποίος ήταν απόλυτα άγριος. Η γάτα από την άλλη πλευρά. Να ξέρεις ότι δεν είναι 100% εξημερωμένη από τον άνθρωπο.
4: Ναι.
1: Είναι ανεξάρτητη.
4: Εντάξει, είναι ανεξάρτητη.
1: Ανεξάρτητη, κυνηγός, θανατηφόρος και πολύ επιθετική.
4: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Η γάτα είναι, έχει αυτό. Έχει μία, είναι αυτό το ανεξάρτητο όμως που έχει είναι. Είναι και κάτι έτσι
3: το
4: που μου αρέσει εμένα.
3: Το σκυλί, ναι. Και το γατί, όπως το μαθαίνεις.
1: Το σκυλί και το παιδί λένε, το γατί άστο, δεν μαθαίνει.
3: Το έβαλα λίγο για να μην αρέσει.
1: Είναι ο άλλος και βγάζει φωτογραφία και πάει η γάτα δίπλα, βγάζει selfie και λέει: ήρθε η γάτα μου να βγάλουμε selfie. Χεσμένο σε
4: έτσι. Ναι, καλά,
1: η γάτα σε βλέπει να πλώνει στο χέρι και λέει: τώρα θα με ταΐσει.
4: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ο σκύλος, βάσει του ψυχισμού του, μπορεί και να έρθει δίπλα σου να κάνει, να συμμετέχει σε αυτό που κάνει. Η γάτα, ο μόνο λόγο που θα έρθει δίπλα σου είναι για να αποκομίσει όφελο. Τέλο.
3: Ναι, αλλά ξέρει τι έχω πάθει τώρα.
1: Τι έχει πάθει.
3: Επειδή το σκυλάκι μου είναι μικροκαμωμένο, κάποια μεγαλύτερα ζωάκια το περνάνε για γατί. Αυτό, παιδιά, το έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε.
1: Εγώ το απόγευμα είδα έτσι, γείτονα να έχει. Ένα γάτο αρκετά έτσι μεγαλόσωμο και τον είχε με λουρί και τον είχε βγάλει βόλτα.
4: Με λουρί, ε. Ναι, ναι.
3: Το γατό.
1: Ναι. Mm.
4: Ναι, εντάξει, δεν το.
1: Λογικό είναι για το γατί, μπορεί να το βγάλει. Το γατί που είναι μέσα σε ένα σπίτι, αν πρέπει να το βγάλει και λίγο έξω.
3: Ναι, ναι,
1: μια χαρά.
3: Μ' αρέσει το γατάκι.
1: Το σκυλί, το γατί. Το σκυλί, πήγα να πω.
4: Ναι, ναι.
1: Γάτες, φίλε, η μεγαλύτερη ράτσα γάτας είναι, η κόση της είναι η Maine Coon. Θύριο, τεράστια.
4: Ναι.
3: Είχες ποτέ ζωάκι?
1: Ναι, είχα ένα λυκό σκύλο, ναι. Το οποίο θα σου πω. Κάποτε με το φορτηγό μου, με την πρωινή μου τη δουλειά, πας περιπτώσει, είχα φορτώσει μια δεξαμενή πλαστική. Λέει, μήπως λέει ο Χρήστος, μήπως ο καρπούζος έχει γάτο και μοιάζει με το σκυλί του Μαξούλα και τον μπερδεύουν. Λοιπόν, έχω φορτώσει μια δεξαμενή για να την πάω σε μια βίλα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.
4: Ναι.
1: Ο δρόμος πάει προς την Ιπποκράτειο Πολιτεία από τα Κιούρκα. Έχει κάποια στιγμή ένα ξέφωτο με μια βρύση και κάτι παγκάκια. Λοιπόν.
4: Και στην Αγία Τριάδα είναι προς. Γιατί η Κιούρκα έχω δουλέψει. Εκεί πάνω είναι πας προς την Αγία Τριάδα. Ξέρω, έχω καταλάβει γιατί έχω δουλέψει σε εκείνα τα μέρη.
1: Ωραία μέρη.
4: Ναι, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, ανεβαίνοντας λοιπόν,
5: Μιλάμε τώρα για πριν 25 χρόνια. Πριν 24 χρόνια. Ανεβαίνοντας λοιπόν, εκεί στο ξέφωτο αυτό βλέπω ένα ζευγάρι με ένα γιοταχή με το πόρτ μπαγκάζ σηκωμένο.
4: Ναι.
5: Η απόσταση που είχα να διανύσω από εκείνο το σημείο, σταμάτησα ρε παιδί μου για να πάρω λίγο νερό, ξέρω εγώ. Η απόσταση που είχα να είχε μια βρύση εκεί πέρα. Για να διανύσω ήταν 10 λεπτά. 10 λεπτά πήγα, 5 λεπτά ξεφόρτσα στην δεξαμενή και κατέβηκα μετά από 10 λεπτά. Λοιπόν, ξανασταματάω εκεί, πάω στη βρύση εκεί να ξαναπάρω νερό και ακούω κάτι κλαψουρίσματα. Και πίσω από τη βρύση, παιδιά, ήταν σε μια κούτα 7 κουτάβια.
4: Έλα, αρέσει.
5: Παρατημένα. Τα πήρα όλα, τα πήγα σε ένα pet shop στη Λούτσα, κράτησα το πιο. Ο όμορφο, το πιο ζωηρό της και το πιο μεγαλόσωμο, τελικά ήταν γερμανικός ποιμενικός 100%. Τον μεγάλωσα μέχρι την ηλικία των 4 ετών. Αναγκάστηκα όμως να φύγω γιατί του ζούσα τότε στη Λούτσα, σε μονοκατοικία. Αναγκάστηκα να γυρίσω Αθήνα λόγω δουλειάς. Στο διαμέρισμα δεν θα μπορούσα να το έχω. Το έδωσα τότε το σκύλο σε ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είχε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό της Αλβανίας.
4: Ναι.
5: Και το σκυλί έζησε εκεί. Εκεί με βάση την πραγματική του ιδιότητα ως ποιμενικός, έτσι. Και πέθανε έτσι καλοζωισμένος, ναι, μέχρι, ναι, τα βαθιά, ναι, γεράματα που λέμε. Λοιπόν, τι έγινε, μας την πέσανε εδώ το διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 2.
5: Δεν έχουμε αφήσει σήμερα, παιδιά, διάλειμμα για διάλειμμα. Τα έχουμε κάνει όλα ίσκιωμα. Λοιπόν, πάμε να καληνυχτήσουμε γιατί είναι 2 η ώρα. Εγώ να σε ευχαριστήσω θερμά και εσένα, Θοδωρή Μαξούρο, που ήσουν από την αρχή, και εσένα, Μιχάλη Χατζημιχαήλ, που ήρθες.
4: Σαν τρέιλερ.
5: Σαν τρέιλερ. Πολύ δυνατό τρέιλερ.
4: Τρέιλερ, ναι, ναι.
5: Πάντα δυνατός και, ναι, πάντα to the point, ο Μιχάλης.
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, είναι και η πρώτη μου εμπειρία έτσι σε ένα στούντιο.
5: Ναι, γιατί σε είχα βγάλει τηλεφωνικά την προηγούμενη.
4: Ναι, ναι, είναι η πρώτη μου εμπειρία. Πέρασα ωραία και ελπίζω να το ξανακάνουμε.
5: Ανοιχτά.
4: Ανοιχτά. Οπότε θα είμαστε εδώ πέρα να τα λέμε, να μιλάμε για αθλητισμό.
5: Να μιλήσουμε και για το πρωτάθλημα.
4: Να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, να δούμε και αν θα προχωρήσει. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Να μιλάμε για όλα τα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Και να ακούσουμε και ελεύθερα τις γνώμες των άλλων. Ναι. Φυσικά. Ό,τι και να είναι αυτό.
5: Έτσι,
4: δημοκρατία έχουμε.
5: Μπράβο. Δημοκρατικά αλλά με σεβασμό.
4: Ναι, εννοεί. Καθαρές αξίες πάλι.
5: Εδώ
4: θα το πω. Εδώ θα το πω.
5: Εδώ πάνε. Καθαρές αξίες.
4: Καλό βράδυ από μένα.
7: Και για μένα ήταν τιμή μου που βρέθηκα ανάμεσά σας απόψε.
5: Τι τιμή, δωρεάν σε φέρουμε, δεν συμπληρώσαμε.
7: Σε μια ωραία συζήτηση.
5: Να ξέρεις ότι ο Τσάρτας όταν είναι να πάει να δώσει συνέντευξη ή μάλλον να κάνει παρουσία σε κάποιο κανάλι, ζητάει να πληρωθεί και καλά κάνει ο άνθρωπος.
7: Α, ναι.
5: Εσύ έπρεπε να πληρωθείς και εσύ για την παρουσία σου να πληρωθείτε.
4: Θα βγούμε έξω.
5: Να κόψετε ένα τιμολόγιο αύριο το πρωί στα Τσαπαλιάρη, παιδιά. Ένα τιμολόγιο.
7: Είναι τιμή μου που βρέθηκα ανάμεσά σας γιατί είστε και δύο πολύ καλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, αγωνιστές.
5: Άμα είμαστε καλοί άνθρωποι, μας πάρεις ποδήλατο, ρε φίλε.
7: Θα σας πάρω και ποδήλατο. Όχι σαν αυτά που κυκλοφορούν στις πόρες και δεν λειτουργούν ή είναι λίγα. Τώρα μην με κάνεις.
5: Για τα ηλεκτρικά, μωρέ. Αυτές
7: τις ιδέες με τα χιλιάδες ευρώ. Θέλω να γνωρίζετε
5: ότι. Ηλεκτρικό ποδήλατο κάνει όσο μια χαγιαμπούζα. Παναγία και Χριστέ.
7: Θέλω να ξέρετε ότι γενικά δεν πρέπει να αφήνουμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Και αν θέλω να πω και να περάσω ένα μήνυμα, είναι να υπάρχει ενότητα, σύμπνοια στην κοινωνία και όσοι προσπαθούν για το αντίθετο να τους περιθωριοποιούμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο τόπος μας, η χώρα μας, η γη που πατάμε. Θέλω να καληνυχτήσω όσους μας ακούνε, τους φίλους μου, τις φίλες μου από παντού, σε κάθε τόπο. Έχετε την αγάπη μου και θα είμαστε εδώ όποτε μας ξανακαλέσετε να τα ξαναπούμε.
5: Ανοιχτά, ανοιχτά εδώ.
7: Δεν ξέρω γιατί σήμερα λίγο σας έκανα την εκπλήξη.
5: Θα σε καλέσουμε τον Ντάουντι για debate.
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
5: Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, debate.
7: Κανένα πρόβλημα, όλα στο φως. Αυτό θα είναι και το μήνυμα μου των
5: εκλογών. Να σου πω κάτι, πολύ άπλας μου σε απόψε.
7: Πολύ άνετο σήμερα.
5: Ρε τι πάθαμε. Δεν μου κάνετε με την εκπομπή ροντέο. Λοιπόν, ο καθένα σπίτι του. Θα σου βγάλω τηλεφωνικά.
7: Σας αγαπώ πολύ.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σήμερα με αυτά και με αυτά περάσαμε 2 ώρες τρένο.
4: Ωραία, ωραία.
5: Γόνα και πριόνι.
8: Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, πάλι εδώ, 12 με 2, μετά τα μεσάνυχτα εννοείται. Το 12 με 2 το μεσημέρι είναι πολύ light για εμάς. Εμείς μόνο μετά τα μεσάνυχτα κυκλοφορούμε.
4: Εγώ θα δεσμεύομαι κιόλας σε κάποια στιγμή να φέρω και κάποιον να, από την Ομοσπονδία, αν θέλεις να του κάνεις και μια συνέντευξη να μιλήσουμε για αθλητισμό.
8: Άμα ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να έρθει με τα μεσονύκτια.
4: Θα τον εφέρω εγώ.
8: Ανοιχτά, αδερφέ.
4: Θα τον εφέρω εγώ ανοιχτά. Γιατί να ακουστούν προτάσεις. Εγώ θέλω, όπως είπα και στην αρχή, να ακούγονται οι δράσεις στον αθλητισμό. Να μην βλέπουμε μόνο ανθρώπους να σκοτώνονται, να βλέπουμε και τον
8: αθλητισμό. Τη θετική
4: πλευρά, ναι, αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται. Και...
8: έχουμε ακροαματικότητα, να ξέρει. Η εκπομπή αυτή έχει ακροαματικότητα και κοινό πάρα πολύ. Όπως ο κ. Βασίλης, ειδικών κοινό. Για ειδικές αποστολές, να ξέρεις.
4: Εγώ δεσμεύομαι πάντως. Δεσμεύομαι.
8: Εννοείται, ρε φίλε. Ανοιχτά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για αυτό το δίωρο που μας ανεχθήκατε. Να αγαπάτε τον εαυτό σας πάρα πολύ, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες και τους νοσταλγείτε και τους βλέπετε και λέτε αχ, να ήταν εδώ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, κοπέλια και κοπελιές, γιατί είμαστε και από την Κρήτη. Γεια σας, μωρέ. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.